0: Λοιπόν.
1: Έχουνε μαζευτεί, Μαρία μου, πολλοί τσομπόνιδες. Εδώ βλέπω, λέει, ζω με τους γονείς μου σε ένα καλό σπίτι με πισίνα και τα κουφόρ. Να πάω να δίνω 600 ευρώ σε ένα κλιμίτζορα για ένα κουτί διαμέρισμα.
2: Σωστό.
1: Κάνω μπάνιο μαζί με τη μάνα μου στην πισίνα. Έρχεται από κάτω σε χελώνα η μάνα μου εκεί πέρα. Α, τρίπιε. Ξύσε με, μου λέει εδώ. Ξύσε με εδώ. Τώρα μετρώ παντού. Ξύσε με εδώ. Μαρία, έξε τη μάνα μου. Ξύσε με εδώ. Τώρα μετρώ παντού. Εντάξει, ρε μάμη.
3: Όπως είχε πει, λέει, και ο μέγιστος Μάκης Παπασημακόπουλος.
1: Ναι.
3: Σηκώνω με τα 10.30 βαριά μία, είμαι απίκο.
1: Το έχει πει.
3: Μου έχει η μάνα μου έτοιμο το μεσημεριανό και μετά την ξαναπέφτω για κάνα δύο ωράκι. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο.
1: Ο πατέρας μου, συνταξιούχος στρατιωτικός, βγάζει το καλύτερο τυρί της περιοχής. Το διάσημο πεκορίνο αρχιλοχίας. Καταλαβαίνετε. Ο Θανάης 13. Εντάξει. Παζαρεύω με τον Ικάρντι, λέει, αλλά έκατσε ευκαιρία την ποδοσφαιρομάνα χώρα Τσάντ. Αυτό, τίποτα άλλο.
3: Έλα μωρέ, δεν θέλω νεύρα.
1: Κάτσε, λοιπόν, ναι, άμα αρχίσει και τα παστελώνει ο Μάριος.
3: Ναι, να σου πω εγώ μετά.
1: Τότε θα πείτε ότι το έκανε.
3: Έγινε χαμός στην Αργεντινή, χαμός σε μία συναυλία, γιατί εμφανίστηκε, παιδιά, ένας τύπος.
1: Ναι.
3: Ίδιος ο Ντιέγκο Μαραντόνα.
1: Παιδιά, είναι ίδιος.
3: Τσίμπησε ο Τσούβι και μου λέει είναι AI.
1: Όχι, είναι αλήθεια.
3: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι ένας τύπος. Ο οποίος είναι ίδιος και
1: όπως
3: σε
1: είναι ο Μαραντόνα,
3: όπως
1: μεγάλος,
3: ήταν μέχρι τελευταία,
1: ναι.
3: Σωματοδομή, δηλαδή έτσι τσάμπι.
1: Γιατί λένε ότι οι ψυχές όταν έρχονται είναι 33 ετών. Εγώ δηλαδή θα γυρίσω 145 κιλά.
3: 33 ετών
1: ναι.
3: Οι ψυχές.
1: Όταν οι ψυχές, δεν πιστεύετε, είστε άδει. Όταν οι ψυχές γυρίσουν διπλό ημίχρονο αστολικό. Διπλό ημίχρονο αστολικό, αυτό δίνει από το Βόλο, από τη Λιβαδιά θα έρθει. Λοιπόν. Η ψυχή γυρνάει 33. Ο Ντιέγκο γύρισε 57, 50, 48 πόσο είναι.
3: Λοιπόν, ο Γουστάβο είναι.
1: Γουστάβο.
3: Ο Σωσίας.
1: Ωραίο όνομα για Σωσία. Ναι. Και Λαμόγιο.
3: Άμα τον δει, σίγουρα.
1: Έχει συλληφθεί αυτός άλλη φορά γιατί έχει πει σε γιαγιά να βάλουν τα λεφτά σε αλουμινόχαρτο έξω και να τα βγάλουν έξω.
3: Λοιπόν, το περιστατικό σημειώθηκε σε φεστιβάλ μουσικής στο Ροσάριο, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής. Και υπάρχει βίντεο, παιδιά, που είναι ίδιος. Όταν λέμε ίδιος, ίδιος. Κατάγεται από την περιοχή La Matanza.
1: Που σημαίνει το ξεμάτιασμα.
3: Ναι.
1: Όχι. Ο ακροατής σου στείλε, Μαρία, με το χρέωμα.
3: Έλα, τι έγινε.
1: Δεν το παίζω έξυπνος, Μαρία.
3: Ναι.
1: Ο καθένας έχει τις ανάγκες του. 18 έφυγα από τις γονείς και τώρα 34. Οικονομική και συναισθηματική ανεξαρτησία ανεκτήματα. Τους αγαπώ, αλλά. Λοιπόν, πρόσεξε.
3: Δεν το. Παιδιά, εγώ. Δεν είπα τίποτα για σένα. Ίσα-ίσα, εγώ συμφωνώ μαζί σου.
1: Συμφωνεί, αλλά είναι φτωχό.
3: Μ' άρεσε το χρέωμα.
1: Είναι φτωχό.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, 16 χρόνια πληρώνει νίκια. 16, ενώ εγώ.
3: Ξέρεις τι θα έχει μαζέψει τώρα.
1: Βάλτε κάτω.
3: Σου λέω εγώ.
1: Και μπλέκει και με γκόμενες.
3: 5 χρόνια.
1: Περίμενε.
3: Θα κάνουμε τώρα τα μαθηματικά. 5 χρόνια σου λέω ζούσε με το βασικό. 800 ευρώ. 5 χρόνια. Έτσι. Βάλει.
1: Μπορεί να είσαι βασικά.
3: Όχι.
1: Ναι.
3: 5 επί 12 ίσον 60.
1: Δεν ξέρω πόσο κάνει, τα πληρώνουν άλλοι.
3: 800.
1: Μπράβο.
3: 48 χιλιάρικα.
1: Αγοράζει καρσονιέρα.
3: Έτσι. Αγοράζει τώρα πόσο είναι αυτός.
1: 34, 16 χρόνια. Είναι μόνος του.
3: Ναι, σου λέω, δεν θα πήρε μια αύξηση μετά.
1: Πήρε.
3: Άλλα 8 χρόνια. 48 κρατάς, έτσι.
1: Κρατάω.
3: 8 επί 12, 96.
1: Ναι.
3: Επί 1000, 96 χιλιάρικα. Και 48.
1: 144
3: χιλιάρικα.
1: Εγώ.
3: Θα είχε τώρα 144 χιλιάρικα.
1: Εγώ επίσης να σου πω, Μαρία, είμαι διάνοια. Λοιπόν, άμα με βάλει να προσθέσω δύο ψηφία και δύο ψηφία, το κάνω πολύ γρήγορα. Βάλε, ρώταμε γρήγορα. Να είστε τον πάπη του
3: Μπόλτ. Δύο ψηφία, 4 και 4.
1: Όχι, εννοώ 57 και 32. Δύο αριθμούς και δύο.
3: Δύο αριθμούς και δύο. 48 και 36.
1: 84.
3: Μπράβο.
1: Τα κάνω όλα γρήγορα.
3: Μπράβο.
1: Γιατί έχω χρόνο και με αυτά ασχολούμαι. Τα έχω μάθει όλα. Παίγω όλη μέρα, κάνω τέτοια πράγματα. Άθλια κομπή. Ούτε διάλογο, μην κάνει τι μήνυμα. Μην κάνει τι μήνυμα.
3: Θέλω όμως εσύ που έστειλες το μήνυμα άθλια εκπομπή, μείνε μαζί μας μέχρι το τέλος. Μπορεί να βελτιωθούμε.
1: Άμα δώσουμε ένα μάξι.
3: Προπόνηση στην προπόνηση, δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
3: έτσι λέγατε και για το Ρώτα.
1: Πρόσεξε τώρα.
3: Τώρα.
1: Μπράβο, και ο Πίλιο. Πρόσεξε τώρα, επειδή λέμε για έναν ανοιγμό, έτσι.
3: Ναι.
1: Λέει ο ακροατής. Μαρία, έχεις το ίδιο βλέμμα και στόμα με τη Σίδνεϊ Σουίνι.
3: Ναι.
1: Αν αφήσει και τα μαλλιά, θα είσαι ίδια.
3: Ναι.
1: Θα
3: ναι.
1: Κάνει θράψη. Αυτό έχει ξεκινήσει το πρωί.
3: Με 5 βαθμούς μοιοπία. Με 5 βαθμούς μοιοπία και δεν σου λέω πολύ.
1: Μην πας αυτά
3: και 3 βότκες. Ναι. Είμαι ίδια η Σίδνεϊ.
1: Και εγώ, αν μου αφαιρέσει το κεφάλι και βάλει άλλο, είμαι ο Ζος Κλούνι. Επειδή πίνω νεσπρέσο, παιδί μου.
3: What else?
1: Ποιο άλλο.
3: What else. Καλημέρα. Στον αισιόδοξο ακροατή τη εκπομπή, για τον γκολ τη Σασουόλο καθυστερεί και την άμυνα τη Γιουβέντου, τι άποψη έχετε.
1: Εντάξει, άθλιο. Τι πήγε και έκανε. Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η άμυνα. Είναι αυτή η Γιουβέντου.
3: Δεν είναι αυτή η Γιουβέντου τώρα, παιδιά. Περνάμε πάρα πολύ μεγάλη περίοδο κάμψη. Δηλαδή. Τώρα γιατί καλά δεν ήμασταν τώρα, γιατί με ρίχνεις έτσι. Την καρσονιέρα με τις 48.000 λέει να μας πεις από πού να πάω να την πάρω.
1: Για αρχή ρε παιδί, τα μπετάρε.
3: Βλήμα.
1: Εντάξει, δεν έχει ιδέα ο άνθρωπος.
3: Μα δεν άκουσε τι είπα.
1: Για μένα, επειδή λέω παίρνεις μια καρσονιέρα με 48.000.
3: Α, ναι, και άμα και με 48.000 παίρνεις και ένα χρέπι. Στη Θεσσαλονίκη, έχεις δει τον τύπο.
1: Χρέπει στη Θεσσαλονίκη, όπως χρέπει στην καρδιά. Ναι, το έχω δει. Εδώ πέρα λίγο.
3: Εδώ θέλει. Μόνο 36.000 ευρώ και είναι βομβαρδισμένο. Έχει μόνο 3,5 τείχους. Τίποτα άλλο.
1: Ο άλλος τώρα έφυγε τη μανούλα του Μαρία 18 χρονών. 18 χρονών έχασε με σκούπα ηλεκτρική τα σαββατιάτικα τα ξυπνήματα. Ναι. Για να πάνε να του τα τρώνε τα λεφτά εγκόμενα να κάνει σεξ και να μένει με άλλους ανθρώπους.
3: Αν είναι δυνατόν.
1: Πρέπει να κοκλώνει το βράδυ και του βαράζει μια χαρά.

0: Κόβω το φρύ. Πρόσεχε το. Έρχονται Μαρία.
1: Ναι.
0: Ακριβένει τώρα λέω το πετρέλαιο γιατί ναι. Στερεύουν εφεδρείες και γίνει ο ένας δρόμος μετά τον άλλον.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα δεις που θα μείνεις με τη μάνα σου, θα έχει πετρέλαιο τώρα. Κάτσε τώρα μόνο σου να τροτορίζεις με την κόμενα.
1: Έχω ξύλο από πέρσι.
0: Έχει ξύλο, θα πάρεις κι άλλα. Και βλέπω και μια στιγμή με γαϊδουράκι να πηγαίνεις από τον Χριστό να βρεις ξύλα. Εντάξει. Day, θα λες. Day. Στην πλατεία Αγίας Φωτεινής. Πού θα τα αφήσω αυτό εδώ. Και το γαδί, ξέρεις, περπατάει και γεζί. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Και τι να κάνει.
0: Όχι, περπατάει. Και εμείς θα ήταν ωραία.
1: Και
0: περπατάει.
1: Και αφήνεις και σημάδια.
0: Κάνε και κρέτσε.
1: Κάνε τζουβέλα από εδώ.
0: Πού τον έχεις τον τζουβέλα. Δεν βλέπεις που τον έχω. Ορίστε, ακολούθα την πυρωδιά.
1: Λοιπόν, και επίσημα ο Μάριους στον Ολυμπιακό.
0: Επίσημα.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση. Δίχως να επισημαίνει το χρονικό διάστημα της συνεργασίας με τον Μάριους Μουαντιλμαντζή. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, υπέγραψε συμβόλαιο για 3 χρόνια. Εντάξει, υπάρχει ανακοίνωση όπου έτσι, κάνει επίσημη την απόκτηση του Μάριους. Γεννημένος 22 Ιανουαρίου του 1998.
0: Εγώ καιρός.
1: Ναι. Ναι.
0: Το 98. Έδινα πανελλήνες το 99. Και αυτός γεννιόταν για αρχή εδώ πέρα να οικονομίζει τον Ολυμπιακό.
1: Καλορίζικος. Καλώς ήρθες στο θρύλο Μάριος. Είναι η επίσημη ανακοίνωση.
0: Νόμιζα το πες εσύ και λέω πόση αγάπη πια σήμερα.
1: Τι έγινε, αρχίζει να σε επηρεάζει
0: τι έγινε.
1: Το πέρασμά σου από τον Πειραιά, το καθημερινό.
0: Αρχίζει και συνηθίζει στο λιμάνι, τρέλει να με έχει κάνει.
1: Μαρία, να αφαιρέσει λέει από εμένα τους 5 βαθμούς, οι οποίες 3 βότκες από εσένα, 2 δεκαετίες, και από εσένα 2 δεκαετίες, πόση ομέτρα, καμία με τη Σίδνεϊ. Παιδιά, καμία σήμερα έχω. Καμία. Το ότι είμαστε και 2 ξανθές μας, δεν έχουμε καμία έτσι, ομοιότητα. Και κάθε ομοιότητα είναι συμπτωματική, να ξέρετε. Mm-hmm. Λοιπόν, βγήκε στη δημοσιότητα ο διάλογος μεταξύ του διαιτητή και του ΒΑΡ για τον γκολ που έφαγε η Manchester United από τη Manchester City.
0: Και τι είπαν, την είδε στην ξανατιά. Για το Χάλαντ.
1: Για το Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Τσεκάρανε αρχικά αν είναι offside ο Χάλαντ. Αυτό που λέγαμε και εμείς προχθές, ας πούμε. Και ναι, εντάξει, όχι, καλύπτεται. Μου για 3 εκατοστά, καλύπτεται ο Χάλαντ. Καλύπτεται. Και βγαίνει στην δημοσιότητα ο διάλογος. Λέει δεν υπάρχει επαφή του Φερνάντες, γιατί ψάχναν να βρουν αν έχει επαφή ο Φερνάντες με την μπάλα. Ενώ ο τύπος πάει να κάνει κεφαλοψαράκι.
0: Η κεφαλοψαριά που πάει να κάνει. Τι πάει να πει,
1: επηρεάζει. Επειδή δεν βρήκε την μπάλα.
0: Μα πάνε αμυντική προσπάθεια.
1: Είναι δυνατό να μην επηρεάζει.
0: Είναι άσχετη άνθρωποι λέμε.
1: Δεν είναι ότι μένει ακίνητος και δεν ασχολείται.
0: Είναι άσχετη. Άσχετη. Από διαιτησίες και από ΒΑΡ στην Αγγλία δεν το θέλει.
1: Και σκέφτομαι τι θα μπορούσε. Σκέφτομαι τι θα γινόταν εδώ πέρα.
0: Είναι δυνατό. Μα είναι offside.
1: Αν γινόταν αυτό το πράγμα.
0: Εγώ που παίζω στη United.
1: Αφού πάει προς την μπάλα, πάει να κάνει κεφαλιά.
0: Πετάχτηκα εκεί πέρα. Πετάχτηκα από τον πάγκο της United. Δεν με είδες με το που πάω και λέω ρε παιδιά, τι κάνετε.
1: Μαρία, κάτσε να φας γκιούλ, βασιλέ, και άσε τα ταρτάρ. Γιατί λέτε μπορώ να φάω και το ένα και το άλλο. Να σου πω, δεν τους μπορώ αυτούς τους τύπους που λένε.
0: Φάει ομό γκιούλ, βασί. Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τρώω, μ' αρέσει το ταρτάρ.
0: Και εμένα.
1: Ναι, φάει κανένα σουβλάκι. Και δεν μπορώ να φάω κάποια άλλη στιγμή σουβλάκι.
0: Και το σουβλάκι μ' αρέσει, ναι, και το γκιούλβαση, λίγο βαρύ βέβαια για μένα, και το. Και όλα. Τα τρώω όλα. Εδώ εγώ τρώω πάτσα ποδαράκι και κοιλιά. Ακαθάριστο.
1: Μαρία, σε είδα στη γειτονιά μας το Σάββατο.
0: Μπράβο.
1: Μια χαρά κρατιέσαι.
0: Όπα. Είδα στο τζουβέλα, τον λέγανε και χαζόμαστε. Ξέρεις τι μου είπε ένα
1: άλλο μου λέει να αλλάξω πλαστικό.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένα δικό μου άνθρωπο. Την άλλη μέρα μετά το Τέλεκομ, αποθεωτικά 20.000 άτομα. Δηλαδή εσύ πήγες εκεί πέρα στο κέντρο και ήρθαν 20.000 δούλε ένα. Ναι, όλο πάνω εκεί.
1: Δικό σου άνθρωπο.
0: Ναι, χάζει ο κόσμο.
1: Χάζει ο
0: κόσμο. Μπράβο, αφού τα κατάφερε. Αυτό. Αυτό είναι το θάρρο που σου δίνει ο άλλο. Καλά κρατιέσαι.
1: Ναι, από πού κρατιέμαι.
0: Μπράβο. Γιατί λέγανε διάφορα.
1: Ο άλλο το λέει και για καλό εντωμεταξύ. Τι τη είπαμε ότι κλαμμένη. Κομπλιμέντο τη έκανα. Υδροχός λέει, όχι εγώ καιρό.
0: Ο 2 Γενάρη πώς γίνεται να είναι υδροχός.
1: Α, μπορεί να έχει φύγει
0: όχι,
1: αυτό.
0: Δεν έχει φύγει.
1: Δεν έχει φύγει.
0: Τι είναι 22 Γενάρη ζώδιο. Κάτι το τώρα. Αφού 23 Δεκέμβρη είμαι εγώ καιρό. Πόσο άλλο.
1: Δεκέμβρη, όχι Ιανουάριο.
0: Για μια μέρα.
1: Για μια μέρα, ναι, αλλάζει. Υδροχάος.
0: Ναι, είναι μέχρι 19 Γενάρη. Έχει δίκιο.
1: Ελπίζω να μην βγει χρέωμα ο Μάριος, λέει κάποιος.
0: Γιατί με
1: αυτό
0: με
1: το λέμε για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Εντάξει, ρε αγαπητές. Παιδιά. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εγώ πάντα είμαι εδώ, αν τυχόν θέλετε κάτι, έτσι. Λέμε τώρα, έτσι. Αν.

0: Καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία.
1: Γεια σου, Τάσο.
0: Εγώ έφυγα, λέει, από το πατρικό μου, φορτώθηκα στην πεθερά μου. Αυτό είναι άλλο.
1: Τέλειος.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Τέλειος ο γαμπρός. Έτσι, μπράβο. Και μην πληρώσεις ούτε παραγγελία μεσημεριανή απ' έξω.
0: Για δύο χρόνια φορτώθηκα.
1: Ένα συν ένα, με οψιόν.
0: Με οψιόν, ναι, ναι, ναι. Και τώρα λέει do or reverse, ετοιμάζομαι για την κόρη με την οικογένεια να έρθει σε μένα. Δηλαδή η κόρη του θα έρθει σε αυτόν, κατάλαβες. Αλλά δεν πειράζει γιατί θα έχω, λέει, την εγγονή κάθε μέρα και ας κοιμάμαι στο αποθηκάκι. Φιλιά πολλά, Τάσος. Μπράβο, ρε Τάσο. Mm-hmm. Καλημέρα και στην Έλενα. Τι μας έστειλες άλλο στο Χάιρο. Α!
1: Τι έγινε.
0: Αυτό ήθελε να μας πει. Που μας έστειλε κάποιος για την αθλήτρια στο High Rocks.
1: Α, που φύγαν,
0: ναι,
1: όλα,
0: ναι,
1: ρε παιδιά.
0: Όλα.
1: Και τι να έκανε, συνέχισε την προσπάθειά
0: της. Διάρρεια, αλλά δεν σταμάτησε.
1: Ωραία, τι ερίζουν οι απόψεις. Παιδιά, προσπαθεί η γυναίκα, την έπιασε διάρρεια και συνέχισε να κάνει τι, αυτό,
0: ναι, εντάξει,
1: που γουστάρει.
0: Βέβαια,
1: εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Κυλούσανε κάτω.
1: Ε, κυλούσανε, εντάξει. Τι, ναι. Και άμα έχει σκυλί, πάτε και τα μαζεύετε.
0: Ξέρεις τι, υπάρχει θέμα υγιεινής. Γιατί εκεί που πήγε αυτή πήγαινε και ο άλλος.
1: Ωραία, και τι να κάνει.
0: Απλά εγώ...
1: Άμα σταματούσε, δηλαδή, δεν θα είχαν φύγει. Αφού φύγανε που φύγανε, να μην συνεχίσει την προσπάθεια.
0: Να μην τα σκορπίσει, ρε Σιτσούλη.
1: Ρε Μαρία, και τι να κάνει. Καλά έκανε και τα σκόρπισε. Αυτά φεύγουν.
0: Απ' την άλλη, να σας πω και κάτι. Επειδή έχω φίλους που κάνουν τέτοιου
1: είδους. Περπατάνε.
0: Όχι, ρε. Που κάνουν τέτοιου είδους αγώνες. Που
1: συμμετέχουν
0: σε τέτοιου είδους αγώνες.
1: Όχι, κοπέλα. Που σε...
0: Κάνουν προετοιμασία μία ολόκληρη χρονιά,
1: ναι,
0: για αυτό.
1: Φοβερό, ρε παιδί. Και τι να κάνει τώρα.
0: Σκληρή προετοιμασία.
1: Και τι να κάνει.
0: Τώρα αυτή θα πήρε κάτι.
1: Τίποτα
0: ενεργειακό πριν τον αγώνα και την έκοψε.
1: Και το λένε, ενεργήσε με αυτό.

0: Μάλιστα που το λέει.
1: Μάλιστα. Γλυφάδα Ευελπίδων, πάλι άξιο όλη την εκπομπή. Είχα, δεν είχα. Και ακόμα δεν έχω. Δεν έχω παρκάρει, διάβολε. Με φωνή Καπαμαρού, λέει ο Χρήστος.
2: Μ' αρέσουν αυτά τα μήνυματα. Μαράκι, λέει, αν σε παίρνει από κάτω, κοίτα το Τζουβέλα. Πάνω και χειρότερα. Ναι, παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Όταν κοιτά το Τζουβέλα, αυτό λε. Ναι. Εντάξει, μια χαρά είμαι εγώ. Πάνω και χειρότερα.
1: Μπράβο, αυτό είπε.
2: Μπράβο, μπράβο. Καταρχά δεν με παίρνει από κάτω, να ξέρει.
1: Ένα αυτό. Πρώτα να σε πάρει από κάτω, αφού είμαι εδώ. Δεν γίνεται αυτό. Δεν το καταλαβαίνει ο Βίλο.
2: Δεν το καταλαβαίνει.
1: Και δεύτερον, έχει την υγεία τη. Είναι όμορφη και κόκκινο αμάξι. Δεν πήρε.
2: Δεν είναι κόκκινο.
1: Είναι.
2: Είναι αιματή. Δεν είναι κόκκινο, είναι, έχει μαύρο μέσα. Είναι αιματή.
1: Και εμένα είχε μαύρο μέσα, αλλά η αστυνομία σου κάνει έλεγχο. Αμά σου κάνει έλεγχο. Είναι πρόβλημα, μάγει. Γιατί τώρα τα βρίσκουν όλα. Τα βάζουμε στα τιμόνια, τα βάζουμε. Δεν έπρεπε να κοιμηθώ τόσο, ε.
2: Ναι, έχει παρακοιμηθεί, μου φαίνεται.
1: Έχω παρακοιμηθεί.
2: Παρακοιμηθεί.
1: Και... Καλημέρα από Γιώργο Οδηγό Κτέλ Πρέβεζα. Μένει με τη μάνα του σαν τον Τζομπόνι που μαγειρεύει φασολάκια με μοσχάρι σήμερα.
2: Ωραίο συνδυασμό.
1: Το κάνει η φασολάκια με μοσχάρι, το κάνουμε εμείς με την Εύα. Είναι τέλειο γιατί έχεις και το κρέας και δεν είναι όλη την ώρα πατάτα. Έχεις και το φασολάκι. Ωραίος. Με λεμόνι το φασολάκι.
2: Ωραίο συνδυασμό.
1: Λεμονάτο αυτό.
2: Σήμερα θα παίξει ψάρι, παιδιά όμως.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν είναι ο ψάρι με κεφαλιά ψάρι.
2: Σήμερα δεν είναι ο Φερνάντες. Θα παίξει ψάρι.
1: Ναι, αλλά δεν σου μυρίζει το σπίτι όταν το κάνεις το ψάρι. Δηλαδή πώς το. Τι ψάρι, ας πούμε, τι ψάρι.
2: Κάνα μπακαλιάρο. Ψητό.
1: Ωραίο.
2: Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Κάνεις και σκορδαλιά ή δεν γουστάρεις?
2: Όχι, όχι.
1: Πουρέ, πατατοσαλάτα με
2: κρύο. Πατατοσαλάτα, ναι.
1: Τι ωραία που είναι,
2: ναι,
1: πατατοσαλάτα. Γιατί τρώγεται και κρύα.
2: Πολύ. Ναι, ναι, ναι.
1: Με βάζεις και λίγη κάπαρη, αν θες.
2: Και κάπαρη, ναι.
1: Κρεμμύδι.
2: Ή αγκουράκι τουρσάκι.
1: Ναι.
2: Ναι, κρεμμυδάκι φρέσκο.
1: Ωραία και εσύ, αγκουράκι τουρσάκι. Τσάκι, πριτσιόζι.
2: Και καροτάκι.
1: Α, το πας και στο καρότο.
2: Βεβαίως.
1: Και εγώ το τρώω.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Ναι, θα στείλει το μήνυμα.
2: Το ξέρουμε, το
1: ναι.
2: Ξέρουμε. Έτσι, εύκολο. Εύκολα, άνετα, χαλαρά, μέσα σε 15 λεπτά έχεις φαγητό.
1: Ναι. Καλημέρα από Animal Print, ο Μιτσάρας. Καλημέρα και από τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ο Animal Print μας έχει φτιάξει και τα πόστερ εδώ έξω και τις κούπες και τις μπλούζες και τα λοιπά. Άμα φύγουν και άλλοι παραγωγοί, δεν θα ξανα... Αρχίσαμε να βάζουμε χ. Ρέζους αρνητικό είναι της Μαρίας, θέλω να σου πω, το αυτοκίνητο, γιατί είναι σπάνιο, το όμικρο ρέζους αρνητικό. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση, να πούμε κάποια πράγματα.
2: Να πούμε, βεβαίως. Να πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr για να μάθεις περισσότερα.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μέσα στο παιχνίδι με την BWIN, σε στοίχημα και live καζίνο, ξεκινάς με γκλάμουρης προσφορά γνωριμίας και άπεφτα δώρα.
1: Για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μέσα σε όλα αυτά έχουμε συζητήσει πάρα πολλά πράγματα. Αυτή η Reading με το over 3,5 που στέρισα 250 ευρώ. Ακύρωσε πεντακάθαρο γκολ ο Στέφανος από την Ακόρα. Κάτσε και παρατσόχο.
1: Ο Ταμπόρδα!
2: Σταμάτα. Λοιπόν, κάποιος λέει. Λέει κάποιος εδώ. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για τις γυναίκες που πλέον δεν είναι φυσικές.
0: Δηλαδή.
2: Δεν ξέρω. Θα σου πω όπως το γράφει το μήνυμα. Δεν έχω καταλάβει κι εγώ.
0: Μάστα.
2: Και παρουσιάζουν έναν άλλον εαυτό και είναι και χαρούμενος με αυτόν τον ψεύτικο εαυτό.
0: Μικρές μεγάλες. Ναι, συγγνώμη.
2: Και μάλλον πρέπει να είναι ο ίδιος. Σας ρωτάω για τις γυναίκες, γιατί έχω κόρη στην εφηβεία.
0: Καταρχάς,
2: να μας πεις τι εννοείς δεν είναι φυσικές.
0: Εννοεί πλαστικά χείλη, πλαστικό στήθος, πλαστικά όλα. Αυτά κάνουν για αλουρανικά και όλα.
2: Okay.
0: Και τι
2: παιδιά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Αρκεί να το κάνει στον εαυτό του.
0: Ναι, τώρα, άμα έρθει η κόρη σου και σου πει.
2: Αν και σε πλακώσει.
0: Έλα να σου πω λίγο κάτι.
2: Για αλουρών.
0: Έλα να σου κάνω κάτι. Έλα, τι κάνεις.
2: Έλα λίγο. Ναι, ναι.
0: Είναι,
2: η αλήθεια είναι ότι είναι φαινόμενο της εποχής. Να πλακώνονται λίγο με φουσκωτά χείλη. Αλλά όπως νιώθει καλά ο καθένας, παιδιά. Τη στιγμή που δεν μας ενοχλεί, που δεν έχει κάποια επίπτωση πάνω μας.
0: Το πουλάνε βέβαια ότι κάντο τώρα, γιατί μετά θα είναι χειρότερα. Άμα κάνεις τώρα αυτό, μετά θα είναι.
2: Εντάξει,
0: το βρεις μπροστά σου. Υπάρχουν και αυτοί, έτσι.
2: Υπάρχουν και αυτοί.
0: Επιτίδη.
2: Και αν έχετε και παιδιά, κορίτσια και αγόρια στην εφηβεία και έχουν μπει σε αυτό το τρυπάκι, καλό είναι λίγο. Ξέρεις, να τα έχετε λίγο από κοντά, να τους εξηγείτε ότι δεν είναι ανάγκη να κάνεις κάτι που δεν θέλεις. Mm-hmm. Και δεν είναι ανάγκη να μοιάζει με τον άλλον, να είμαστε όλοι σαρωφοί, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ανάγκη να το κάνεις αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι ανάγκη.
2: Ναι, ναι. Αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα ο καθένας. Κάνει ό,τι τον κάνει να νιώσει καλά. Αυτό λέω εγώ. Εντάξει.
0: Νιώθει όμως καλά, αυτό είναι το ερώτημα.
2: Ναι,
0: πάμε σε ένα διάλειμμα.
2: Ναι, ναι,
0: είναι η εκπομπή.
2: Όχι, αλήθεια, νιώθει καλά. Ναι, γιατί το κάνει, γιατί νιώθει πιεσμένος ότι πρέπει να το κάνει επειδή το κάνουν οι άλλοι.
0: Εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα τα κάνουν οι άνθρωποι, δεν το διαχωρίζω σε άνθρωποι και γυναίκες, επειδή τα κάνει ο δίπλα.
2: Ναι, μπορεί.
0: Και σου λέει έτσι θα είναι. Εγώ δεν έχω τατουάζ.
2: Ούτε κι εγώ.
0: Αλλά είμαι παλιωτόμαρο.
2: Αλλά είμαι μπαρμαν. Αλλά είμαι σεφ.
0: Παλιά λέγανε ότι όποιος κάνει τατουάζ είναι παλιωτόμαρ. Παλιά.
2: Αλλά ναι.
0: Εγώ που δεν έχω.
2: Οι ναυτικοί κάνανε τατουάζ παλιά, ρε φίλε, πριν από 45
0: χρόνια. Εμάς θα φοβάστε. Που είμαστε λευκοί χωρίς τατουάζ. Είμαστε χειρότεροι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορεί όλοι να έχουν την ανάγκη να κάνουν κάτι σε τατουάζ. Εδώ, ξέρω εγώ, έχασα ένα θύμα. Εδώ έχασα ένα το. Εδώ το έχω κάνει γιατί έχασα τη Λακορούνια στο 94. Εδώ έχασα το λεωφορείο και έκανα ποτέ δεν κυνηγά σε ένα λεωφορείο. Που λένε, μην το κυνηγείς, θα έρθει άλλο. Θα τρέχα.
2: Γιατί
0: γρήγορα
2: το άλλο κοιμάτα.
0: Το 47 λεπτά να ρε το άλλο λεωφορείο στη βροχή. Εντάξει.
2: Γράφει, λένε, ψεύτικα μάτια, ψεύτικα φρύδια, ψεύτικες βλεφαρίδες. Όλα εξαρτώνται και από το βαθμό που το κάνει ο άλλο.
0: Εντάξει, ρε φίλε, και οι άντρες τώρα ξυρίζουν όλα τα πλαϊνά και αφήνουν ένα μουσί ελευθέρω Βενιζέλο. Και κάνουν αυτό και αποτρίβωση και τα φρύδια και τα τουάζ.
2: Ρε παιδί μου, υπάρχουν. Λέει βλεφαρίδες. Υπάρχουν βλεφαρίδες και βλεφαρίδες.
0: Κοίταξε, υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που αν ανοιγοκλείσει άλλη τα μάτια παίρνει μπρος τα κάρβουνα για την ψυσταριά.
2: Ναι, μα βρέχει και κάθεσαι από κάτω.
0: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες βλεφαρίδες που παθαίνεις αυγενικό. Δεν μπορείς να σηκώσεις. Φόβεις σαμπούκας. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες βλεφαρίδες. Υπάρχουν βέβαια κάποιες βλεφαρίδες ωραίες διακριτικές. Το θέμα είναι να υπάρχει κάποιος, Μαρία,

0: που θα σε κάνει να δακρύσει από χαρά για να τις βγάλεις. Τι είπα. Δεν πήγαμε ποτέ που τα λέμε αυτά.
1: Κάποιος λέει μπράβο Μάριο, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τα λες και δημόσια.
0: Τι να πει, ρε φίλε, θα ρωτήσει εσένα.
1: Φίλε,
0: δηλαδή... Θα σε πάρει τηλέφωνο. Ναι, γεια σας.
1: Δεν είναι ο καθένας.
0: Γεια σας. Είστε ο κύριος Πέτρος.
1: Μάλιστα.
0: Μου επιτρέπετε να κάνω ανόρθωση στήθους.
1: Όχι. Όχι. Τι θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει εδώ. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Επειδή έχω πρόβλημα. Θέλω να
1: όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Θα κάτσει με αυτά που σου έδωσε η φύση.
0: Αν τα πιάνετε εσείς. Αν τα πιάνετε εσείς.
1: Ναι, λίγο να τα φουσκώσεις λιγάκι.
0: Εντάξει. Πιπ, πιπ.
1: Ρε φίλε, αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Τα λέω και δημόσια. Ναι,
0: δημόσια.
1: Δηλαδή τι θα κάνει.
0: Και αύριο εδώ θα λέει.
1: Απλά σας ξαναλέω. Λίγο να έχουμε το νου μας στα παιδιά. Ναι. Γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ και από τα social media. Και από όλα
0: αυτά. Την περιραίωση ατμόσφαιρα επηρεάζονται.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Δεν θέλω τώρα να γίνω μπάρμπας που εμείς ήμασταν καλύτερα και εσείς τώρα είστε άστα να πάνε. Που μου λέγανε εμένα, εμείς πήραμε μια σύνταξη. Εσείς να δω. Έτσι σου διαλύουν τα όνειρα. Εμείς πήραμε μια σύνταξη. Εσείς δεν ξέρω τι θα πάρετε. Δηλαδή ο Νίστρου που βλέπει τι κάνουν οι άλλοι σου λέει θα το κάνω και εγώ να πάρουμε το πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος, Νίστρου. Σκόλασες, έφυγε. Δεν έπαιξες στον Παθαναϊκό. Ναι. Σκόλασες, αυτό είπε προχτές. Περιμένω άλλες δηλώσεις παρά αγκάτο.
1: Έρευνες λένε ότι αν λέμε οι γονείς στα παιδιά να μην κάνουν κάτι, αυτά ακούνε. Αυτό πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε, λέει ο Πέτρος από την Μόρφωση. Ναι, ρε παιδιά. Και δεν υπάρχει κανένα νόημα να πεις στο παιδί αυτό δεν θα το κάνεις. Και να τελειώσει εκεί η κουβέντα. Το κάθεσαι κάτω, το εξηγείς, του δίνεις παραδείγματα, του λες. Προσπαθείς τέλος πάντων να είσαι δίπλα. Mm-hmm. Πάρα πολύ δύσκολο.
0: Εγώ ας πούμε.
1: Θα
0: σου πω, Μαρία, εγώ τώρα. Συγγνώμη πάλι. Ναι. Εγώ μια φορά, ξέρεις τι έκανα. Ο πατέρας μου είχε ένα γκαράζ. Και εγώ πήγαινα μέσα και έπαιζα μπάλα. Κατεβαίνει μια μέρα κάτω.
1: Ναι.
0: Και παίρνει μια ζώνη. Και όπως τρέχω να φύγω, τρέχω να ξεφύγω από τον πατέρα. Πετάει ένα μια σιδεριά και με χτύπησε εδώ στην πλάτη. Και μου κόψε την αναπνοή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και μου λέει αυτό το παιδικό τραύμα. Όχι. Απλά δεν ξαναπέξα μπάλα στο γκαράζ. Απλά θέλω να το πω.
1: Έμαθες.
0: Δεν ξαναπλησίασε τον καράζ. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, μπορεί βέβαια να μην μπορώ, οπότε αλλάζει ο καιρός. Πονάει ο σπόνδυλος, ο τέταρτος. Έχω κάνει αυγενικό ταυτέσσερα.
1: Υπάρχουν κάποιες, λέει, πολύ μεγάλες βλεφαρίδες που περιορίζουν αρκετά και την όραση. Και αυτές λέγονται βλεφαροδενίδες.
0: Οι βλεφαροδενίδες είναι πολύ ωραίες οι βλεφαροδενίδες. Αλλά σου λέω, είναι μερικές βλεφαρίδες. Έτσι κάνει όταν γυρίζει το κεφάλι. Λες τώρα τι αεράκι έχει ωραίο. Εδώ έχει ένα ωραίο αεράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, εγώ ανοίγω κλειστά τα μάτια. Εγώ.
1: Λοιπόν, Σάββας καλημέρα σε όλες τις όμορφες επίσης.
0: Σάββας καλημερίδης. Ο Σάββας καλημερίδης έχει και γεωπολιτικές εξελίξεις.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, παιδιά. Και το άσχημο και το όμορφο είναι και σχετικό. Εντάξει.

0: Κάποιος λέει, είμαι υπέρ των πλαστικών, όταν ειδικά είναι καλέσθητες. Ναι, παιδιά, πάρα πολύ βασικό. Αν θέλετε κάποια στιγμή και αποφασίσετε να κάνετε κάτι, κάποια επέμβαση, κάποια παρέμβαση στο σώμα σας, πρέπει να βρείτε ένα σωστό άνθρωπο,
1: ναι, να
0: που θα σας καθοδηγήσει και θα σας πει αυτό ναι, αυτό καλύτερα όχι.
1: Βλέπετε τι
0: γίνεται. Γιατί λέει όλοι, υποκειμενικό είναι, λέει, ναι, αλλά sorry, η μύτη μου που ήταν σαν μυστρή την έφτιαξα.
1: Οκ, okay. Αλλά τώρα όμως δεν μπορείς να κάνεις τη μετοκονία.
0: Όλα έχουν ένα όριο, όλα παν μέτρων άριστον λένε, ναι.
1: Μέτρων άριστον.
0: Παν μέτρων άριστον, ναι. Ευτυχώς, λέει, δυστυχώς αυτό μας χάλασε, ότι κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, παιδιά. Δεν πρέπει ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει για τον εαυτό του. Δεν μιλάμε για πιτσιρίκια, που δυστυχώς αυτό το είπες εκτός αέρα.
1: Ναι,
0: έχει γίνει μια βιομηχανία.
1: Υπάρχει μια βιομηχανία, ότι 18 χρονών πρέπει να κάνεις αυτό.
0: Ναι, πήγες τώρα 18 και 19 χρονών κορίτσια, παιδιά και αγόρια κτλ. Ότι πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όλα.
1: Ότι τώρα, γιατί υπηρετούμε το τέλειο, πρέπει να είναι όλα τέλεια.
0: Μα με κοροϊδεύεις. Εδώ υπάρχουν, λέει, αντιρρητηδικές κρέμες για 12χρονα. Θα τρελαθούμε τελείως.
1: Τάκλιν, αν μπορούσα.
0: Τάκλιν, δεν λες και τίποτα.
1: Τάκλιν, λέω μπάλα.
0: Αντιρρητηδικές κρέμες για 12χρονα και αυτά. Εγώ πιάνω, ας πούμε, την κόρη μου που είναι 12 χρονών και της λέω, έτσι και βάλεις τίποτα στη μούρη σου, σέκαψα. Γιατί το ακριβώς αντίθετο παθαίνουνε. Όταν είσαι 12 χρονών και έχεις τέτοια επιδερμίδα, χαρτί, και βάλεις κάτι από πάνω, θα
1: το
0: την καταστρέψεις.
1: Το χαλάς τώρα,
0: σου.
1: Το χαλάς.
0: Αυτό, πιάνεις το παιδί και του εξηγείς. Ότι ξέρεις, όταν έρθει η ώρα, θα σου πω, 15, 16, 17 χρονών, βάζεις μια ενυδατική, μια απλή, απαλή ενυδατική. Έτσι ξεκινάς. Όχι τα αντιρρητηδικές, στα 12. Επειδή υπάρχει μία από πίσω, μία τεράστια βιομηχανία που πουλάνε αβέρτα. Αυτό.
1: Μπράβο, Μαρή. Γι' αυτό το είπα. Το μέτρο άριστο είναι το σωστό. Γι' αυτό το είπα ο Τσομπόνης. Ανασφαλείς Ελληνάρες. Σας εκνευρίζει το ωραίο. Νομίζοντας ότι θα σας την πάρει ο άλλος. Με κεφαλαία, λες και είναι.
0: Και το λιμάνι να βαθεί, ρε. Αυτό περίμενα.
1: Αυτό περίμενα.
0: Έτσι περίμενα να τελειώσει το μήνυμα.
1: Παίρνω θέση. Ακούει, έτσι ενεργοποιείται ο Κυριάκος με συνθήματα Ολυμπιακού.
0: Ναι, με το καλή λιμάνι.
1: Βόλτα.
0: Αυτό. Σε ένα, ένα λαμπρατό κοτόπουλο.
1: Πέτσα κοτοπούλου.
0: Πέτσα κοτοπούλου. Ρε παιδιά, ξαναλέω, είναι κρίμα, λέει, αυτό που έχει γίνει μόδα. Στο τέλος όλες ίδιες είναι. Τις βλέπεις και δεν έχουν καμία διαφορά. Ο καθένας είναι αυτό που είναι. Αλλά και πάλι, παιδιά, ο καθένας είναι μέτρον άριστο. Σωστό.

0: Να το. Μην μου πει, λέω πάλι βλακίε. Να πάρε το πρωί. Να πάρε το πρωί και να πάρε να παίξει. Να ακούγονται 18 ώρε και.
1: Δεν θα έχει κίνηση. Κάτι τριζόνια. Εκείνη την ώρα δεν θα έχει κίνηση.
0: Άνετα θα πα λεωφόρο, εξπατέρα το πρωί. Έγινε το μάτς. 3-1.
1: Εγώ συμφωνώ, λέει, με τις επεμβάσεις. Πλαστικός χειρουργός νοτίων προαστίων.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, είναι ανάλογα.
0: Εγώ συμφωνώ με τις επεμβάσεις. Μπρινιόλι. Εντάξει, ο καθένας.
1: Μπράβο, Μαρία. Ανακάλυψες ότι οι εταιρείες θέλουν να βγάλουν χρήματα ακόμα και πουλώντας τη μάνα τους. Ευχαριστώ.
0: Να είμαστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Αχ, θέ μου.
0: Εκτός άμα το παιδί είναι παραθυνέκος, ηλικία 12, βιολογική 40. Οπότε μπορεί να βάλει αντί.
1: Ναι, ναι, σε αυτή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και επίσης υπάρχουν, ας πούμε, και αεκτζίδες και αεκτζούδες που είναι 30...
0: Έλα που έχετε παράπονο.
1: Που είναι 30 χρονών, αλλά μοιάζουν με 60.
0: Άλλο που έχει τώρα, δεν έχει τώρα παράπονο.
1: Δεν έχουμε παράπονο.
0: Το Νίκολιτς.
1: Κανένα. Να πέσει η φωτιά τώρα να σας κάψει.
0: Έλα τώρα. Μια χαρά είμαστε.
1: Μπακ μέτρων Ίγκανσον μετράει.
0: Αυτό μετράει. Το παν μέτρων Ίγκανσον μπορεί να το κρατήσει.
1: Μέτρων Άριστον λέει, είναι το παν το
0: προσέξαν μετά. Εντάξει,
1: μέτρων Άριστον.
0: Πάρει και ψυγεία.
1: Κανεί
0: και...
1: δεν είναι κανένα. Κανεί δεν χόρτασε με τόστι. Αλήθεια είναι αυτό. Το λέω και εγώ ακόμα.
0: Κοίταξε, αν τρως 6 τυράκια φτιάχνοντα το τόστ, δεν αξίζει, λε, αφού ένα τοστάκι.
1: Ναι, αλλά μα φτιάξει ένα τοστάκι που θα βάλει.
0: Ναι.
1: Τέλο πάντων, ένα αλαντικό. Ένα καλό αλαντικό, παιδιά. Ναι, μην μη
0: γαθεί. Μια μορταδέλα.
1: Να είναι ή μοσχαρίσιο αλαντικό που είναι ακόμα πιο.
0: Α, ωραίο. Μια μπρετζάολα.
1: Μπρετζάολα, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Ένα ωραίο τυρί.
0: Την έχασα προχτές την μπρετζάολα με την. Ναι.
1: Ντοματούλα.
0: Ντοματούλα. Με λίγο αλάτι την ντομάτα.
1: Ένα αυγουλάκι.
0: Αυγουλάκι.
1: Λίγο μαγιονέζα.
0: Ναι, Μαρία, 22 ευρώ κάνει.
1: Έτσι. Γιατί σπίτι δεν μπορεί να το φτιάξει.
0: Μπορεί να το φτιάξει.
1: 3 ευρώ θα σου στοιχίσει. Ναι.
0: Το στιέρα, ποιο θα την πλύει μετά. Τα γεμίσει αυγά.
1: Θα βάλεις χαρτί ψησίματος. Άσχετε.
0: Τι χαρτί ψησίματος.
1: Χαρτί ψησίματος. Αυτή την κόλλα ψησίματος.
0: Όχι, θέλω να νιώθω την. Το τζίγκο της το στιέρα. Είμαι
1: συλλογικό. Το καρβουνάκι.
0: Ναι, θέλω, να το
1: καρβουνάκι.
0: Θέλω να το νιώθω. Εντάξει. Τι χαρτί ψη. Μήπως θα το πάω και στο πλυντήριο. Όχι. Α, βάζεις χαρτί ψησίματος.
1: Ναι, για να μην κολλάει.
0: Για να μην κολλάει. Βαριές καθαρίστα, κάνεις ένα έτσι να πετάς.
1: Προφανώς, ναι. Οι μανάδες μας παλιά βάζαν αλουμινόχαρτο. Πάρα πολύ υγιεινό και δεν πάθαμε τίποτα. Μια χαρά άνθρωποι βγήκαν.
0: Δεν πάθαμε
1: γι' αυτό. Ανθρώποι. Ναι, με αλουμινόχαρτο όχι, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Να μην το ψήνετε το αλουμινόχαρτο. Καλό θα ήταν.

0: Καλημέρες. Είναι άλλο ο καθένας να κάνει εξάσκηση ελεύθερης βούλησης και άλλο αυτό που κάνει να μην αρέσει σε κάποιον και να το σχολιάσει αντίστοιχα. Μπέρδεψες λίγο, Σηκώτη Πίπεν.
1: Ναι, δηλαδή άλλο, τι εννοεί ο Σηκώτη Πίπεν, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι άλλο να κρίνουμε πως δεν πρέπει να το κάνεις αν δεν το νιώθεις, και άλλο αφού το κάνεις να το σχολιάσεις. Δηλαδή, μπορεί να έκανε ένα λάθος κάποιος στον εαυτό του κάτι, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Εντάξει, έκανε το λάθος, το δικό του είναι. Γούστα, δεν πάω να πω.
0: Υπάρχει ένας νόμος, ένας άγραφος νόμος.
1: Πως αν το σκεφτείς, υπάρχει σε πορνό.
0: Όχι, που λέει ότι δεν είναι σωστό να πει σε κάποιον κάτι που δεν μπορεί να το αλλάξει σε 5 δευτερόλεπτα. Να του πεις, ξέρω εγώ, πώς έκανες έτσι το μαλλί σου. Πώς κουρεύτηκες έτσι. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Ή μπορεί να του πει, είναι ανοιχτό το φερμουάρ σου. Μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα. Είναι λερωμένη η μπλούζα σου. Μπορεί να την αλλάξει. Ή τέλος πάντων. Αν είναι
1: να μπει.
0: Δεν μπορεί να του πει άλλο. Πώς έγινες έτσι, ρε Βόδι, πήρες 20 κιλά. Δεν μπορεί να τα αλλάξει 5 δευτερόλεπτα.
1: Κόψε μου το χέρι. Αλλά ο νόμος των 5 δευτερολέπτων είναι για το φαΐ που πέφτει κάτω.
0: Ναι. Και ειδικά στο δεύτερο παιδί.
1: Καλά, το δεύτερο παιδί. Εννοεί το πρώτο, μην το φας
0: από πρώτο.
1: Το δεύτερο.
0: Τι λέμε, βράζαμε τις πιπίλες. Και μετά στο δεύτερο πήραμε την πιπίλα, λίγο την καθαρίζαμε με το χέρι ή την τρίβαμε στο παντελόνι.
1: Ναι, έβγαζες και ευχή. Έβγαινε και τζιν. Έτσι πηρεάκι το πετάσμα, παιδιά, από την πιπίλα της Ιωάννης. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Η από εδώ. Ξέρετε τι έρχεται τώρα, ταμπάκος, Μαρία.
0: Ταμπάκαρος έρχεται.
1: Με πρεσάρισμα από ταμπάκ, καταλαβαίνετε. Και παγκόσμια δύναμη η Telecom στο μπραντ της τηλεπικοινωνίας με προϊόντα AI, λύσεις για καθημερινότητα, προηγμένες υπηρεσίες με όραμα. Δημιουργούμε μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνουμε πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και κάπως έτσι το λέει και ο κύριος Κερακάκης. Μαρία.

0: στη δεσιμότητα.
1: Έλα, φεύγω. Προηγούμενα στη δεσιμότητα. Αύριο πάλι. Άρχισε αύριο.
2: Βεβαίως. Γιατί να μην έρθω.
1: Έτσι, ρωτάω.
2: Θα έρθω.
1: Για να του φοβήσω.
2: Δεν χρειάζεται να φοβηθούν. Πάω τώρα Χαραλαμπούδη Στάνκογλου. Τώρα. Πάω. Σε Παναθηναϊκό Φωλιά πάω τώρα. Το ξέρει τώρα αυτό, έτσι.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Πορεφέμου στι
1: 90.
0: Με κόβεται. Εκεί που παραπατήσω από πρώτη Δευτέρα να καρφώσω κτλ. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στον Big Wings Πορεφέμου στου 94,6. Μεσημέρι Τετάρτη, με αγωνιστική δράση παρακαλώ. Με νέα χρονική γεσόπλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Στο Τύρι Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πανούσου, Dream Team στην παραγωγή. Ηρακλή Αντίπα, Σταύρο Χρονοθήμη στα μικρόφωνα. Έτσι πάμε.
1: Τι ενέργεια είναι αυτή.
0: Λοιπόν, χωρί Διονύση Δεσυλά. Παρόντα, αλλά θα πάρουμε μια τζούρα έτσι για το καλό, διότι ο άνθρωπος έχει αγώνα στην πορεία και πρέπει να πάει να ετοιμαστεί να κάνει ράνι.
1: Πρέπει να είναι.
0: Έχω μάθει για φοβερή αμφίεση το πρωί. Οπότε ελπίζω να αλλάξει.
1: Άστο, δεν γίνεται, έτσι θα πάει. Τώρα
0: έχει πάει σπίτι, δεν είναι. Δεν βγαίνει, δεν είναι στολή που δεν ξεκολλάει.
1: Άστο,
0: δεν το έχω δει, έχω ενημερωθεί όμως.
1: Μιλάμε πανελλήνιο συντονισμό.
0: Σήμερα μέρα κυπέλλου, αλλά κυρίως ευρωπαϊκή βραδιά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στις 10 η ώρα υποδέχεται την Γιαγκελόνια. Αυτό επίσης είναι κάτι που δεν γνωρίζει ο κύριος Ηρακλής Αντύπας. Εδώ κάθε φορά που ξεκινήσει η εκπομπή έρχεται η ατζέντα της ημέρας με όλα τα μας, τι ώρα γίνεται, τι δεν γίνεται, τι έχουμε σήμερα να φτιάξουμε. Πού να τα δείτε εσείς τώρα.
1: Είναι ασήμαντα πράγματα για τα
0: νυχτέρια σας.
1: Δηλαδή δεν, και να μου τη φέρουν μάνα να το σηκώσει κάποιος.
0: Όχι, να σου πω τώρα τι σκοπό έχει αυτή
1: η ατζέντα.
0: Μπράβο.
1: Να ακούσω. Λοιπόν, να μπω, σωστά μαθαίνω.
0: Αντί να ψάχνω τώρα τι ώρα παίζει, τι και πώς,
1: ναι,
0: τα έχω όλα μαζεμένα. Και σας λέω λοιπόν.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα ζητήσει κανείς τι ώρα παίζει Μίλαν με την Μπενφίκα.
0: Όχι, φίλε, δεν έχουμε αυτά. Τα δικά μας έχουμε.
1: Φίλε, τα δικά μας.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε. Και λέμε πρώτα απ' όλα, έχουμε το Ολυμπιακός με την Γιαγκελόνια στις 10. Έχουμε για το Κύπελλο Ελλάδος στις 3 Νίκη Βόλου Αστέρας Τάκτορ. Στις 5 παρατέταρτο Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός. Στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Έχουμε σε εξέλιξη τη συνέντευξη τύπου του κ. Λιόλιου. Τελείωσε η συνέντευξη τύπου του Κόντι. Τα είπαμε λίγο πριν όλα όσα υπόθηκαν. Ούτως ή άλλως και τώρα είναι και η τελευταία προπόνηση.

0: αργότερα μάλλον το απόγευμα του Όφη.
1: Ιστορικό μάτς για τον Όφη.
0: Ακριβώς. Και μετά έχουμε και τα ξένα, τα οποία δεν χρειάζεται να πω, γιατί έχουμε πολλά πράγματα.
1: Μ' αρέσανε τα ξένα.
0: Θέλω να πω τώρα τα ξένα. Θέλω να πω ότι Everton Wolves, Fleetwood, Sheffield United.
1: Όχι.
0: Έχει United, Brighton.
1: Έχει Europa League.
0: Τα Europa λοιπόν, να στα πω όλα. Αραράς, Σπάρτα Πράγας και Ομόνια Θέλτα στις 8 παρατέταρτο τα νωρίς.
1: Προθέρμανση.
0: Μπράβο. Και μετά 10 ώρα φυσικά Ολυμπιακός Κελόνια, όπως είπαμε. Και μετά Μίλαν Μπενφίκα.
1: Ματσάρα.
0: Leverkusen Τσέλιε. Άντερλεχτ Λιόν. Στουρμ Γκρατς Ρεν. Χαπόελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ. Και Σάντερλαντ Αλκμαρ. Νομίζω ότι μόνο το Μίλαν Μπενφίκα είναι αυτό που λες. Πολύ ωραίο μας.
1: Καλά, πες πάνω στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αν περιορίξω, λίγο το
0: λοιπόν, μεγάλη νίκη χθες της εθνικής μας. Στο βόλεϊ, μεγάλη νίκη.
1: Είπες ότι θα ήταν εύκολη.
0: Είπα, όχι, εύκολη, πρέπει να είμαστε φαβόροι, αλλά πρέπει να είμαστε σωστοί, συγκεντρωμένοι.
1: Σοβαροί.
0: Και αυτά είπε και
1: σαν προπονητής.
0: Και αυτά είπε και η σιρούλα μου, ο Κώστας ο Χριστοφιδέλης, σιρούλα μου εννοώ. Είμαστε ίδια χρονιά γεννημένοι.
1: Ναι.
0: Και πήγαμε ταυτόχρονα, παίζαμε στα σχολικά στην Καβάλα. Βέβαια, αυτός ήταν αρχηγός εθνικής πέδων από τότε.
1: Κάπως ξεχώρισε σε σχέση με εσένα.
0: Όχι, όχι μόνο σε σχέση με εμένα, σε σχέση γενικώ.
1: Με εσένα, με την ηλικία του. Δεν είναι ψάρε τα παιδάκια τώρα που πούμε.
0: Λοιπόν, θέλω να πω όχι μόνο με τα άλλα παιδάκια τη Καβάλα, γενικά ξεχώρισε. Ξεχώριζε από τότε. Προπότης λοιπόν της Εθνικής είπε ότι ακριβώς δεν την πατήσαμε πάλι σε άλλες φορές στις προηγούμενες οργανώσεις που έκανε μια μεγάλη νίκη και μετά δεν είχαμε τη σωστή αντιμετώπιση να διαχειριστούμε συναισθηματικά και σωματικά την κατάσταση. Παρουσιαστήκαμε σοβαροί. Αυτό που είχα πει από πριν, εγώ αν θυμάσαι χθες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, κάναμε αυτό που έπρεπε και τώρα.
1: Δεν θέλω να σε βοηθήσω, αλλά έχω να τριχιάσει.
0: Λοιπόν, τσουτσούρα ο κύριος Αντύπας. Έχουμε πολλά πράγματα, αγωνιστική δράση.
1: Έχει πράγματα. Εγώ το μόνο που θα πω για το παιχνίδι το βραδινό είναι ότι ήταν πολύ σημαντικό και κρίσιμο μάτς για τον Ολυμπιακό και την πορεία του στο Europa League. Μπορεί να μιλάμε για πρεμιέρα, αλλά είναι ένα παιχνίδι το οποίο όταν ας πούμε κάνεις τους υπολογισμούς.
0: Θεωρείς ότι είναι από αυτό που πρέπει να πάρεις.
1: Ρε παιδί μου, ότι λες ότι πρέπει να πάρω 3 βαθμούς. Τώρα και με την κατάσταση, ξέρεις, με τις καταστάσεις οι οποίες προηγήθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός ψάχνεται και είναι νέα ομάδα είναι ακόμα πιο σημαντικό και θα μείνει και ακόμα πιο σημαντική η ενίσχυση από τον κόσμο στο γεμάτο Καραϊσκάκη το βράδυ. Και το λέω, ξέρεις, και το πιστεύω εκράδαντα, είναι πολύ κομβικό παιχνίδι το σημερινό με τον Ολυμπιακό και μετά βλέπουμε για τη Λιβαδιά, εδώ, για να κλείσει η βδομάδα καλά και να υπάρχει ηρεμία στις επόμενες 3 εβδομάδες της διακοπής. Είναι ένα παιχνίδι, εγώ δεν μπορώ να πω για την Αγγελόνια, την οποία πολλοί κόσμοι δεν ξέρει, αλλά είναι μια ομάδα.
0: Σοβαρή και πειθαρχημένη ομάδα.
1: Είναι μια ομάδα περίεργη, δηλαδή στο πρωτάθλημα δεν έχει σοβαλία. Επίσης έχει 9 μάτς σερή να χάσει εκτός έδρας στην Ευρώπη. Και εντάξει, υπήρχαν και εύκολοι αντίπαλοι, αλλά έχει πάρει.
0: Ό,τι και να είναι, Ηρακλή. Όταν εκτός έδρας, ακόμα και με αντίπαλο που δεν είναι ισχυρό, δεν χάνεις, κάτι λέει.
1: Έχει πάρει φέτος, ας πούμε, ισοπαλία στη Σκωτία από τη Rangers. Έχει πάρει ισοπαλία από την Alkmaar. Έχει κερδίσει τη Φιωρεντίνα εκτός. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία τα βάζει στην εξίσωση. Στηρίζεται πολύ στα εξτρέμπτη, τα οποία είναι πολύ γρήγοροι παίκτες. Και εκεί κάτι που το είπε και ο προπονητής του Ολυμπιακού Ιμανόλ στη συνέντευξη τύπου και ότι την έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά και θέλει χρόνο, υπομονή και στηρίξη για να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη.
0: Το έχετε βρει πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Ποιο?
0: Με τα μικρά ονόματα, τα Ιμανόλ. Και να σου πω κάτι.
1: Αλγουαθίλ.
0: Είναι εύκολο, στο παθί είναι εύκολο. Αλλά καλά που έγινε έτσι. Οπότε είστε μια χαρά τώρα, έχετε και το πρώτερο βίο για τον Μάριους. Γιατί αν πείτε το επίθετο του Μάριους. Άστα να πάνε.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο και θα σου πω γιατί.
0: Είναι το Αλγουαθίλ δύσκολο και δεν είναι του Μάριους.
1: Ναι, διάβασε το.
0: Περίμενα να το βρω μπροστά μου γιατί δεν το έχω αποστηθήσει.

0: Μουαντιλματζή. Μουαντιλματζή.
1: Μουαντιλματζή. Ξέρεις ποιο είναι το μαγικό για να το πεις εύκολα.
0: Το σπάσεις τις δύο λέξεις.
1: Ναι, αλλά τα σκέφτεσαι το. Η αρχή του.
0: Ναι.
1: Με ένα μικρό, άμα προσθέσει ένα γράμμα, είναι Μουντιάλ.
0: Με ένα γράμμα, έτσι μας, ναι.
1: Μετά το γιώτα, άμα βάλεις το αλφα, είναι Μουντιάλ.
0: Οκ.
1: Ωραία.
0: Φαντάζομαι όλοι.
1: Και μένει το ματζί. Οπότε λες Μουντιλ ματζί. Μουντιλ ματζί.
0: Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλοι όμως στις περιγραφές, μάλιστα το λέτε και μια χαρά. Λοιπόν, εύκολα έχει.
1: Εγώ δεν κάνω Ελλάδα, ποτέ δεν θα το κάνω για το πρώτο εξάμεινο, οπότε δεν έχω τέτοιο θέμα.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Μέχρι το Γενάρη.
0: Εντάξει, παιδί μου, δεν μιλάμε.
1: Αν προχωρήσουμε πρώτα στο έως και όλα πάρε κανένα, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Πριν όμως από αυτό, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έρθουμε και να πάμε σε ρί με εσάς.
1: Βεβαίως.

0: Τι τώρα ξεκινάει κανονικά η εκπομπή.
1: Αυτό που τώρα λες και πριν δεν είχαμε εκπομπή.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα ανοίγουμε γραμμές, τώρα μπαίνουμε.
1: Μπαίνουμε στο κυρίως θέμα.
0: Ναι.
1: Στο κυρίως πιάτο, αν προτιμάς. Αλλά εδώ ορεκτικά.
0: Ναι, οκ. Okay. Μόνο ένα μήνυμα που μου στέλνει εδώ ένας φίλος και το ακούω αυτό που λέει, ότι μήπως μου λες είναι πιο σημαντικό το μάτσο με το Λεβαδιακό, γιατί ένα χείλε σήμερα έχεις λέει παιχνίδια να ρεφάρεις, ενώ όχι την Κυριακή με το Λεβαδιακό, μείνεις αρκετά πίσω. Αυτή είναι μία όψη του νομίσματος που την ακούω. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι τα παιχνίδια στο Europa League είναι συγκεκριμένα, είναι 8. Το πρωτάθλημα έχει πολλά ντέρμπι, έχει πάρα πολλά παιχνίδια που ακόμα και να στραβώσει την Κυριακή. Θα μπορείς, ας πούμε, να κάνει μια αντεπίθεση ο Ολυμπιακός. Μ' αρέσει και ο συμπληθυντικός, μου βγαίνει. Μερικά πράγματα δεν κόβονται. Λοιπόν, πάμε.
1: Καλησπέρα στον πρωτό.
2: Τι κάνετε, παιδιά?
1: Είμαστε μια χαρά.
2: Παναγιώτης, φίλαθλος της ΑΕΚ. Δεν είμαι ΑΕΚ, είμαι φίλαθλος. Δεν είμαι κουρασμένος, είμαι άρρωστος, έτσι. Λοιπόν, ΑΕΚ, είπες μια ωραία παρατήρηση τώρα γι' αυτό ότι το ευρωπαϊκά είναι καθορισμένα.
0: Είναι συγκεκριμένος αριθμός.
2: Ναι, το πρωτάθλημα μπορείς να ρεφάρεις. Βέβαια, εγώ θέλω να μιλήσω για την ΑΕΚ.
0: Βεβαίως.
2: Η ΑΕΚ πέρυσι ξεκίνησε και έκανε ένα θαύμα στην ουσία μέχρι φέτος. Ξεκίνησε με ένα πλάνο το οποίο βγήκε. Ένα πλάνο που είχε ένα στόχο πρώτα στην Ευρώπη, το οποίο βγήκε, η ομάδα συνέχεια ανέβαινε, μετά πήγε στο πρωτάθλημα, το οποίο είχε κάνει κάποια πράγματα, κάποιες γκέλες, όχι πάρα πολύ σημαντικές, οι συνεχόμενες, δεν έκανε συνεχόμενες γκέλες, νομίζω, η ΑΕΚ πέρυσι.
0: Η ΑΕΚ πέρυσι έχει ένα μεγάλο, μεγάλο σύν. Εκτός από την εικόνα και η ΑΕΚ μετά το ντέρμπι στην κανονική περίοδο, στο Καρασκάκη και την ήττα με 2-0, αυτή είναι η τελευταία ήττα της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
2: Ναι,
0: δεν έχανε. Ναι. Πολύ σημαντικό το να με χάνεις. Ακόμα και μια γκέλα όπως είπατε. Ναι. Δηλαδή στο Βόλο που ήρθε 2-2. Ισοφάρισε όμως το τέλος που δίνει η ψυχολογία.
2: Απλώς αυτό που θέλω να πω, Ηρακλή μου, είναι ότι σε σχέση με φέτος δεν υπάρχει το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, το πλάνο της ομάδας, οι ημερομηνίες, να αρχίσουν οι προπονήσεις κτλ. Δεν είχε την ίδια αποτελεσματικότητα, για να μην πω τελείως διαφορετική αποτελεσματικότητα. Πρώτη επίσημο παιχνίδι το χάνεις. Ίσως θα ήταν ο στόχος η Ευρώπη στην οποία πέρασε. Αλλά βλέπουμε δύο συνεχόμενες γκέλες στο πρωτάθλημα. Τα παιχνίδια, πόμε τα πάρεις. Δηλαδή πώς πάει για πρωτάθλημα. Και βλέπεις, όχι μόνο επειδή στραβώσανε, επειδή βλέπεις την εικόνα της ομάδας.
0: Και Παναγιώτη, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ στην πορεία. Αυτό που...
2: Δεν διαφωνώ, μέχρι τώρα μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή,
2: πρέπει
0: πριν. Οι ομάδες συνήθως χάνουν
2: βαθμούς. Και ειδικά σε επίπεδο Champions League. Ξέρω τι λες. Απλώς λέω ότι είναι και ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας. Η περσινή επιτυχία επαναπάβει, χάνεις ένα κίνητρο ότι ξεκινάς με προσπάθεια μόνο και ό,τι γίνει, αλλά τελικά πετυχαίνεις. Όταν ξεκινάει η προσπάθεια σοβαρή, που ήταν απίστευτη προσπάθεια πέρυσι του Νίκολης, πραγματικά ήταν, έλεγε παίχτε, πίστη, πάθος, επιμονή και βλέπουμε. Και πέτυχε. Φέτος αυτό δεν το είχε. Ίσως γιατί υπήρχε το ότι παραπάνω ότι πήραμε το πρωτάθλημα κτλ.
0: Εντάξει, μην αρέσουν ακόμα.
2: Μέχρι τώρα, απλώς εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι και εδώ, ας πούμε, είναι για μένα το πρώτο μεγάλο σημείο του Νίκολιτς, γιατί ούτε αστήθηκε καλά ομάδα στον Όφη, ούτε ήταν έγκαιρα προετοιμασμένη. Επίσης, αυτή η εικόνα στην Κηφισιά, ό,τι και να είναι ο προπονητής, μπορεί να τους πει ότι παιδιά, τελείωσε αυτό, πάμε, συνεχίζεται και στον Αστέρα και με λάθη μέσα στον αγώνα του Νίκολιτς για πρώτη φορά. Δηλαδή, βλέπεις ότι αυτό το πράγμα πρέπει να το δει η ΑΕΚ. Πρέπει να το δει γιατί πραγματικά εμείς κρίνουμε όχι από τα αποτελέσματα, αλλά από τη γενική πορεία της ομάδας.
0: Να είστε καλά, γιατί πρέπει να βγάλουμε και τον άλλο ακρατή μέχρι τις και μισή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλώς τον.
0: Καλά.
3: Ο Γιώργος από τον Περιστέρη, καλά είστε?
0: Γεια σας, Γιώργη.
3: Να πω για τον Παναθηναϊκό καταρχήν κάτι, γιατί πρόλαβα και χθες, ότι ο Νίστρου κάνει ένα μικρό παράληψη, λάθος. Παναθηναϊκός, γι' αυτό επειδή είμαι. δεν βάζει, δεν αλλάζει τερματοφύλακα εύκολα. Αυτό δεν είναι καλό. Γιατί αν κάποια στιγμή ο Πένια κάτι χτυπήσει ή οτιδήποτε, δεν έχουμε έτοιμο. Έχουμε καλό τερματοφύλακα, δεν θα τον έχουμε όμως.
0: Λέτε επειδή δεν θα παίξει σήμερα, λογικά.
3: Κολλάει με τον τερματοφύλακα, δεν ξέρω.
1: Μα οι περισσότεροι όμως έχουν σταθερό τερματοφύλακα βασικό και μόνο είτε στα κύπελα είτε αν κάτι προκύψει.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είτε στην επαφή ΑΕΚ.
0: Και με την νίκη Βόλου έπαιξε ο Πένια. Γιατί το ακούγα από τα λίγο Διονύσο
3: πριν. Με το 300 στην επαφή ΑΕΚ. Χτύπησε μετά από ξαφνικά τον Πινιόλι. Εντάξει, ήταν καλό ο Πινιόλι, αλλά δεν ήταν ο άνθρωπο. Δεν είχε μπει. Δηλαδή συμβαίνουν αυτά. Πρέπει να είναι έτοιμο.
1: Πάντω, εάν δεν συνηθίζει να γίνει ρωτέσον, ειδικά εάν ο τερματοφύλακα πηγαίνει καλά. Δεν τον βγάζει. Μόνο σε άλλη διοργάνωση στο Κύπρο και τα λοιπά. Θεωρείς ότι μοιράζει τις διοργάνωσεις.
0: Μα εκεί γίνεται η κουβέντα. Γιατί με την
3: Νίκη
1: Βόλου. Σήμερα νομίζω θα δούμε.
3: Όχι, είπε ο Ζεσίλας πριν στο ρεπορτάζ του Καρπετόπουλου ότι μάλλον θα ξεκινήσει πάλι ο Πένια. Τέλος πάντων θα το δούμε. Δεν είναι λάθος. Είναι όμως ένα κόλλημα του Ντίστρουμ. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο τώρα. Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός, παρόλο που είμαι Παναθηναϊκός, εγώ θα πω ότι ο Ολυμπιακός μας θα κερδίσει. Είναι ώρα να κάνει μια καλό παιχνίδι, να το πάρει. Εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει και ίσως κερδίσει και το ημίχρονο Ολυμπιακό σήμερα. Θα παίξει καλά, πιστεύω σήμερα. Δεν έχει την προοπτική να είναι. Αλλά βλέπω ότι δηλαδή μπορεί να το πάρει αυτό το παιχνίδι. Είναι και το πρώτο, είναι και στο Καραϊσκάκι. Έχει έρθει από ήττα και δεν θέλει να ξαναστεναχωρήσει τον κόσμο. Πιστεύω ότι θα κερδίσει. Καλό παίξιμο είναι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Μετά την ήττα του Ατρομήτου από τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, το 1-1 νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή με 2-35 που δίνει. Άσο τον Ολυμπιακό. Τώρα τον Παναθηναϊκό το φοβάμαι εγώ, γιατί έχει αλλάξει πολλούς παίχτες. Όσο και καλός να είναι, μπορεί να γίνει έκπληξη. Κύπελλο είναι και η Κηφισιά έχει δείξει ότι είναι καλή ομάδα. Σταυράκο, επειδή δεν πρόλαβα να σου πω κάτι προχθές. Έχω παίξει Αστέρα ΑΕΚ γκολ-γκολ.
1: Ναι.
3: Γιατί ο Αστέρας στα δύο προηγούμενα παιχνίδια του πρωτάθλημα είχε χάσει με 0 γκολ στην έδρα του. Δεν είχε βάλει γκολ με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή. Είχε χάσει 0-1-0-2. Το παίζω γκολ-γκολ. Παίζω τον Πάο Κάρι άντερ του 2,5 μου κάθεται. Παίζω τον Παναθηναϊκό. Είμαι ανάμεσα στο σκορ 2-0-3-0 και τον παίζω 3-0 και μου έρχεται στο 90. Και ποιο χάνω ρε Σάββρο. United City 1-1.
1: Εγώ το έχω πει διπλό, δεν με ακούγες, οι άλλοι λέγανε για
3: 1-1 και με 10 η City.
1: Εάν άκουγες Γιώργο και ο Ηρακλής και ο Διονύσης λέγανε ότι δεν βλέπουν τι να κερδίσουν, εγώ είχα πει διπλό. Τι να σε κάνω. Εγώ είχα άλλα να μου πει και το παίζω έξυπνος, αλλά τέλος πάντων.
3: Είμαι υποχρεωμένος να πω κάτι πριν σε
1: πες για να κλείσουμε, ναι.
3: Να πω για σένα ότι σε χαίρομαι γιατί έχεις πολύ χιούμορ σαν άνθρωπος, ενώ το καλό χιούμορ σαν άνθρωπος, δηλαδή τα παίρνεις τα πράγματα πολύ ελαφριά και μπράβο σου. Και για τον Ηρακλή, το Διονύση δεν είναι τώρα εκεί, για τον Ηρακλή γιατί είναι πολύ ήρεμος άνθρωπος. Πολύ εξηγεί, πολύ σωστά, πολύ υπομονή και τον συγχαίρω για αυτό. Εγώ δεν είμαι ούτε Ολυμπιακός, αλλά βλέπω ότι είναι άνθρωπος που μιλάει ωραία, έχει διάλογο.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κανονικά τώρα έπρεπε να σου βάλω αυτό το challenge να το πεις εσύ.
0: Θα κάνω challenge.
1: Αλλά
0: δεν είμαι τυχαίος.
1: Αλλά κάτσε ρε φίλε, να μιλάς με τους δουλειές. Θα το κάνω εγώ τώρα. Αλλά μέσα στη χρονιά θα χρειαστεί ή θα επιθυμήσουμε εμείς, ρε παιδί μου, να ακούσουμε σένα σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πέραν πλάκας τώρα, ακούστε οι ακροάτες, διότι έχει ενδιαφέρον. Το Digital Theater στο Γουδί υποδέχεται από τις 12 Οκτωβρίου το πιο εντυπωσιακό θέαμα στον κόσμο, που έχει προσελκύσει πάνω από 40 εκατομμύρια επισκέπτες διεθνώς. Το Titanic and Immersive Voyage είναι μια διεθνής immersive εμπειρία αφιερωμένη στο πιο διάσημο υπεροκιάνιο της ιστορίας και στους ανθρώπους που ταξίδεψαν με αυτό. Η έκθεση δεν προσεγγίζει το Τιτανικό μόνο ως ιστορικό γεγονός. Ακολουθεί τη διαδρομή από την κατασκευή του πλοίου, την πολυτέλεια και το μεγαλείο του, έως τις προσδοκίες και τις τελευταίες στιγμές των επιβατών του. Την επιβίβαση, την λάμψη του παθιανικού ταξιδιού, την καθημερινή ζωή στο πλοίο, την αγωνία, τη σύγκρουση, τη σιωπή του ναυαγίου. Με αναπαραστάσεις χώρων του πλοίου, προβολές 3D, βίντεο, animations, διαδραστικά στοιχεία και τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας, οι επισκέπτες θα αισθανθούν τον ενθουσιασμό, καθώς ο Τιτανικός ξεκινά το πρώτο του ταξίδι και στη συνέχεια την αγωνία και το χάος που ακολούθησαν όταν το πλοίο άρχισε να βυθίζεται. Titanic, Immersive Voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater Goodie.

0: Winsport FM 94,6. Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wins Sport FM σε 94,6.
3: Τώρα μισό ωράκι.
2: Έτσι.
3: Πότε θα κάνουμε σύνδεση?
2: Θα κάνουμε σύνδεση.
3: Ιστορική στιγμή για μένα.
2: Θα την κάνεις εσύ την πρώτη.
3: Ναι, πού πάμε?
2: Θα δώσεις εκεί το μικρόφωνο.
3: Ναι.
2: Λοιπόν, στον Γιάννη Ζάτα να μας πει τα στοιχεία, τα πρώτα στοιχεία δεκάδες και τα λοιπά, από τον Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτο και τα λοιπά. Θα τα πούμε όμως στην πορεία.
3: Ναι, ναι, πάμε στους φίλους.
2: Να δώσουμε φίλους, γιατί θα έχουμε σήμερα λίγο τέτοιες γραμμούλες. Χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Γεια σου Σταύρο, γεια σου Ηρακλή.
3: Γεια σας.
4: Για τον Ηρακλή βάσκα πήρα τηλέφωνο.
3: Όνομα,
4: Σταύρο μου.
3: Όνομα, φίλε.
4: Μισό λεπτό. Χρόνια πολλά για προχθές.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
4: 30 μέρες.
2: 40, μην κόβεις μέρες.
4: 40
3: μέρες. Πέρας,
2: λένε,
4: η Ηρακλή μου, Σταύρος Μαρούση που είχαμε μιλήσει.
3: Μπράβο.
4: Σου πούτε κάποια στιγμή που έπαιζα βράδυ με τον γιο μου. Πιο παλιά μου είχες πει για τα στέβια, τα γλυκά εδώ στη γειτονιά μας.
3: Ναι. Γιατί, μα γι' αυτό σου ζήτησα το όνομα, γιατί η φωνή ήταν γνωστή.
4: Να σε καλά. Δεν παίρνω πολύ συχνά. Βέβαια τώρα που είσαι μεσημέρι θα μιλάμε πιο συχνά. Λοιπόν, Σταύρο μου, για πες μου λίγο στο κήπεδο Αγγλίας, με ποιον κληρωθήκατε?
2: Δεν ξέρω, εσύ αναφέρεις προφανώς το Carabao Cup.
4: Ναι.
2: Οι μεγάλες ομάδες δεν ασχολούνται με Link Cup για Carabao.
3: Απλά ο στόχος της τότε να βάλει ένα γκολ.
2: Όχι, συγγνώμη, στο Carabao έχουμε βάλει 5. Στο πρωτάθλημα δεν έχουμε βάλει.
3: Α, νομίζω.
2: Το ελευθερό στο μάτς.
4: Είμαστε καλοί χθες.
2: Παραδόξως είμαστε καλοί χθες.
3: Δεν έχω εικόνα.
2: Χάσαμε 3-4 άχαστα και τα λοιπά. Θέλω να πω ότι ήταν ωραίο, το παίξαμε κανονικά. Και έβαλα και μια κολάρα από Σλάι, φίλε, στο 3-1-90. Αδιανόητη.
3: Αδιανόητο.
2: Έξω από την περιοχή κοντρολάρι και κάνα κουτουπιέ με εξωτερικό φάσο και έτσι πραγματικά χρακ.
3: Ωραία.
2: Δεν μου φαντάζει τώρα. Μιλάμε για κολάρα και στο λέω εγώ που με πόνεσε. Έλα, Σταύρο, που συγγνώμη.
4: Λοιπόν.
2: Αστάβρο, είπαμε. Χρόνια πολλά και εσένα.
4: Να σε καλά, μας
3: βεβαίως,
4: να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω λίγο να βάλεις λίγο στα πράγματα λίγο, γιατί έχω λίγο μπερδευτεί.
3: Έλα.
4: Έχουμε το Γιάρεβιτσουκ για σεντερφόρ, σωστά?
3: Σωστά.
4: Ο οποίος δεν είναι δηλωμένος στην
3: Ευρωπαϊκή Λίστα.
4: Δηλώθηκε.
3: Πήρε τη θέση του Ελκαμπή.
4: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτός ο καινούριος που έχει έρθει θα πέσει λοιπόν Ελλάδα.
3: Μόνο Ελλάδα. Αν όλα πάνε καλά και ο Ολυμπιακός περάσει στην επόμενη φάση του Europa League, δηλαδή της League Phase, τότε είναι που θα αλλάξει η λίστα, θα έχει τρεις αλλαγές να κάνει, μπορεί να μπει ο Μάριος.
4: Ναι. Συστήματα με δύο επιθετικούς, δηλαδή πιστεύεις ότι δεν θα δούμε και με τους
3: δεν
4: δύο
3: το ξέρω,
4: μαζί?
3: Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω, γιατί πρώτον, είναι ένας προπονητής τον οποίον θέλουμε και εμείς να το μάθουμε όλο αυτό το διάστημα στα πρώτα του παιχνίδια, να δούμε πώς θα αντιδράσει, τι συστήματα χρησιμοποιεί. Αν θα βάλει δύο επιθετικούς, δεν μπορώ να σου το πω. Η απόκτηση που έγινε για τον Μάριο, για τον παίχτη από τη Samsung Sport, έχει γίνει αφενός για να υπάρχει μια επιπλέον λύση στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει, για τη θέση του center for, είναι ο Γιάρεμτσουκ. Μπορεί να παίξει και ο Γκονζάλης, τον οποίο όπως τον έχω δει, νομίζω ότι βολεύεται περισσότερο στο να είναι περιφερειακός επιθετικός.
4: Δηλαδή,
3: να μπορεί να μπαίνει στις φάσεις, να έχει, ξέρεις, αυτή την ελευθερία. Και είναι και τρίτος είναι ο Κλέιτον, ο οποίος μπορεί να έχει αποκτηθεί από πέρυσι το χειμώνα τον Ιανουάριο, αλλά κατά τα ψέματα δεν τον έχουμε δει. Τον έχουμε δει
4: ήταν ελάχιστα. Για να φύγει, δεν ήταν για να φύγει.
3: Ήταν. Οπότε πήρε
4: και παίχτη. Ο Ταρέμι πότε έφυγε ρε εσύ, Ηρακλή, δηλαδή δεν
3: έχεις μείνει πίσω εσύ. Ο Ταρέμι έφυγε μετά τη... Πείτε, ήρθε στην προετοιμασία, έκανε προετοιμασία και ενημερώθηκε όταν δήλωσε τη λίστα ο Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την Αϊμίγκεν.
4: Μάλιστα.
3: Οπότε ήρθε ο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίο είναι έτοιμο, δηλαδή ήταν σε ομάδα, δηλαδή έπαιζε, να ενσωματωθεί. Να έχει μια επιπλέον λύση ο Αλγουαθίλ για το παιχνίδι με το. Για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αρχίζει γενομένη, μπορεί και την Κυριακή στη Λιβαδιά. Δεν το ξέρω. Και επίση είναι και ένα άλλο θέμα ότι ο Γιάρεμτσουκ, ναι, μεν ήταν στην ομάδα, αλλά επίση υπήρχε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο περίμενε την πρόταση από τη Λιόν και έχει να παίξει, ας μου πει, και αλλαγή στο μάτς με τον Όφη και στο κύπελο με τον Βόλο, ουσιαστικά να παίξει από τα φιλικά. Δηλαδή θέλει και το χρόνο. λίγο να βρει ένα αριθμό.
2: Ωραία.
3: Έγινε, αγορίνα μου.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον επόμενο. Διονύση από τον δρόμο. Όχι, δεν είναι στον δρόμο.
4: Είναι στον δρόμο, τι κάνετε.
2: Είστε όντως στον δρόμο. Ξεκίνησε κιόλας.
3: Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο να ξέρουν και ποιος είναι.
2: Όχι, αυτό σου είπα.
4: Πάω στα γρήγορα για. Μετά από μια οικογενειακή αυτή και σε 10 λεπτά πάω από τον γήπεδο.
2: Υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάτε. Πριν μας πεις τώρα τα αγωνιστικά και όλα τα υπόλοιπα. Εάν θα μεταβείς στο γήπεδο με την ίδια αμφίεση που είχες και το πρωί.
4: Όχι.
2: Είμαι σίγουρος, εγώ.
3: Απογοήτευση.
4: Μπορεί ο Ηρακλής να τα υποστηρίξει.
2: Γιατί ο Ηρακλής έλεγε ότι έτσι θα πάει. Αφού τα βάλει το πρωί, θα πάει με τη μία σερή.
4: Δεν μπορεί. Είναι εντάξει, ο καθένας ότι μπορεί.
2: Χωρίς να το έχω δει, έτσι όπως μου το έχουν περιγράψει,
4: ναι.
2: Είναι λίγο μου θυμίζει κάτι μεγάλης ηλικίας παππούλιδες,
3: ναι.
2: Οι οποίοι φορούν κάτι πρόχειρο από κάτω στο
3: σπίτι. Όχι, δεν είναι
2: είναι
3: μοδάτο.
2: Άλλο το ξέρω, άλλο θέλω να πω. Και από πάνω βάζουν ένα πουκάμισο τσάτρα πάντα για να πάνε να πετάξουν τα πουκάμισα.
3: Όχι, όχι, όχι, ήταν προσεγμένο όλο το. Δηλαδή πιστεύω.
2: Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν είσαι. Εμένα μου έχουν πει φόρμα από κάτω με πουκάμισο από πάνω.
3: Και, εδώ, όχι, το, όχι. Και, το, λέω, και το λέω και στον αέρα δηλαδή, για να πει ότι θα το κάνω. Θα τον πάρουν τηλέφωνο
2: ναι.
3: Όταν θα είναι να δηλώνουν συμμετοχές για το next top model. Εγώ θα στείλω.
2: Νομίζω τώρα, GNDM.
3: Διεύθυνση τηλέφωνο.
4: Ανάλογα γιατί δεν το
2: πέτυχα. Ποιο?
4: Ευχαριστώ, ακούσα μετά. Ανάλογο ρυθμό.
3: Τι ανάλογο, δεν φοράγε τζιν φόρμα. Τζιν φόρμα.
4: Δεν είναι φόρμα.
3: Επατελόν είναι, τώρα λες αφόρμα.
2: Ναι, θα δω και θα αποθέσω.
3: Επάτα, δεν γίνεται κάτι. Έχουμε ιντερνετ.
2: Η ερώτηση απαντήθηκε, δεν θα πάει με τα ίδια ρούχα.
3: Θα έπρεπε. Θα έκανε τη διαφορά. Δηλαδή πιστεύω.
4: Πρέπει να είμαστε πιο. Αν οι παίκτες, ας πούμε, έτσι
3: κάνε. Εγώ δεν μπορώ να πάω.
2: Κοίτα, πού να σου και με παντόφλα.
3: Τρέμω στην ιδέα. Να ήσουν ρεπόρτερ ομάδα του NBA και να έλεγε ότι φοράνε οι παίχτες και θα πάει και στη δάσκαλη με γούνα.
4: Όχι, άλλο λέω. Άλλο λέω. Έκτες μπορούν να είναι πιο ανάλαφρη, πιο αυτό, ή το πρωί στο YouTube πιο ανάλαφρη, να την έγινε αυτό. Τέλος πάντων, τι κάνετε.
3: Έχουμε και κοντινό.
2: Παραβρώ. Εμείς είμαστε μια χαρά. Εσύ πες μου τώρα και τι περιμένεις να δεις απόψε, τι δεκάδα αν έχουμε.
4: Καλά. Είναι περίεργο εδώ το μπλουζάκι μια και το έχουμε πάει στη ληστικά του Μίστρου.
2: Παρόμοια είναι,
4: ίδιες
2: αποχρώσεις πάλι νομίζω, ναι. Συγγνώμη, φαντάζεσαι να σκάσει με τέτοιο παντελόνι ο Νίστρουπ σήμερα. Δεν έχω δείξει το παντελόνι ακόμα, σου λέω. Αλλά φαντάζεσαι. Να δω τι θα πει εδώ ο Ηρακλής.
3: Όχι, εμένα μου κάνει τίποτα.
4: Δεν του αρέσει.
3: Που είναι πολύ μεγάλο.
4: Είναι
3: στη μόδα τώρα.
2: Είναι φαρδιά γραμμή δηλαδή.
4: Είναι oversize.
3: Κοιτάξτε τώρα το ότι ο Δεσίλες αγοράζει το Marie Claire τώρα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και τα έχει μάθει.
4: Δεν λέω Marie Claire. Δεν λέω Marie Claire. Απλά να ξέρει τι γίνεται.
3: Τι να ξέρω τι γίνεται.
2: Η αλήθεια είναι ότι και εγώ και ο Ηρακλής είμαστε σε αυτά. Ένα απλό παντελόνι και ένα μπλουζάκι απλά να μα μπαίνει.
3: Εγώ τα πέρασα αυτά τα στάδια.
4: Δεν το φοράει γιατί δεν έχει να βάλει πιο.
2: Δεν με ενδιαφέρει.
3: Όχι, είναι το στυλ.
2: Πάω, το είδα τώρα. Αυτό είναι τζιν που φοράς.
4: Ναι, ναι, τζιν. Απλά είναι η γραμμή διαφορετική.
3: Και το έχει ψωνίσει και μόνο στο αυτό, είναι το ανησυχητικό να ξέρει.
2: Δεν θα αποπείσετε τέτοιες λεπτομέρειες.
3: Εγώ στο λέω γιατί ρώτησα γιατί αυτά δεν γίνεται.
2: Κοίταξε, ναι. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον, νομίζω για μένα, δεν θα μπορούσα να το υποστηρίξω.
3: Ναι.
4: Όχι, με τίποτα.
2: Το αναγνωρίζω.
4: Πρέπει να έχουμε αυτογνωσία.
2: Ο καθένας, ναι. Δεν ξέρω και κατά πόσο βλέποντα κάποιο στον δρόμο θα έλεγα. Στην πένα ο τύπος, δεν ξέρω αν θα το έλεγα.
4: Όχι, αλλά. Μα δεν είναι στην πένα, ένα απλό παντελόνι. Τέλος πάντων, θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, άλλη μια τα παντελόνια και για τα πουθακάδες, τα δικά σας, τα έτσι και τι
2: απαντήσεις. Όχι, πάμε να πούμε τα δικά σας, ο νηστικός, ο Αγιάννης ο νηστικός.
4: Όχι, εννοώ, είστε πιο.
2: Μερακλείδες.
4: Για παράδειγμα, είστε χθες συνάδελφος, μετά την εκπομπή.
2: Ναι.
4: Και μου λέει, υπάρχει εκπομπή από όταν γυρίσατε μεσημέρι που να μην έχετε μιλήσει για φαγητό.
2: Όλες. Εκτός αυτού.
4: Όλες
2: έχουμε πει, έχουμε πει. Να πω κάτι. Εκτός αυτού είναι και, είναι και ώρα τέτοια, ρε φίλε. Με σεναμαγιανό φαγητό.
3: Καλά, πάντα υπάρχει ώρα για φαγητό.
2: Πόσο μάλλον. Λοιπόν, ώρα, πάμε στο
3: σπίτι. Δεν έχουμε πει τίποτα.
2: Μόνο χθες που είχε στείλει ο Σπύρος ο Σέφτη.
3: Χαίρο πολύ που λέγε. Και μου
4: λέμε τα δικά μας. Τα δικά σας. Περισσότερο λέω και εγώ.
2: Και εμάς τώρα για το παντελόνι σου μας λένε. Αλλά τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Λοιπόν, ένα ματ κυπέλου. Το σημείο, ας πούμε, το σημαντικό είναι ότι γίνεται τηλεοπόρο και ο κόσμος θα επιστρέψει στο Απόστολο Νικολαίδη. Το κακό είναι ότι είναι νωρίς. Αν είναι πιο αργά, θεωρώ θα έχει περισσότερο κόσμο. Θα έχει και τώρα, δεν ξέρω, 8, 10, 7, θα το δούμε. Τα δύο πέταλα, ας πούμε, έχουν φύγει από το πτέρο ή τα περισσότερα στα δύο πέταλα. Και μένουν οι κεντρικές. Είναι 6 παρατέρα το παιχνίδι και φυσικά Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό τη γυναίκα. Σε κάθε φορά θέλει να κάνει το 2 στα 2 στο κύπελο, να συνεχίσει την νικηφόρα. Με τον Νίστρουπ ο Παναθηναϊκός έχει 11 παιχνίδια σερία ύπτος. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ που και τον νοιάζει αυτό τον Νίστρουπ. Τώρα αυτά είναι δημοσιογραφικά, εμείς τα αναφέρουμε για τον κόσμο φυσικά. Κυνηγάει ένα σπάσι ρεκόρ Κυράστα. Ο Κυράστας, ο Παναθηναϊκός με τον Κυράστα, έχει 13 σερία μάτς τα ύπτος. Αν έχει άλλα δύο μάτς ο Παναθηναϊκός τώρα του κυπέλου δεσμευμένο και μετά με την Καλαμάτα το καταφέρει, ιστοφαρίζει το ρεκόρ. Τώρα θα έχει αρκετές αλλαγές στο βασικό σχήμα. Θα πάει σε ρωτήσεων, θα πάει και νωρίτερα το μεσημέρι. Θα δούμε σίγουρα τον Σαλάχ Εντίν να αγωνίζει το βασικό στο αριστερό άκρο, τον Τζάπρα δεξιά. Θα δούμε τον Ντούρι, Άτρι, ίσως Μπινιάρη, γιατί πρέπει να έχει και δύο παίκτες. Mm-hmm. Γεννημένος από το... και μετά, στον 90 λεπτό. Θα δούμε Πελίστες, θεωρώ. Θα δούμε Γιάνγκουσιτς. Έχει αρκετές αλλαγές. Το βασικό σχήμα και είναι λογικό. Είναι μάτς κυπέλου. Είναι 7ο συνεχόμενο παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό ανά τριήμερο που δίνει. Και θα έχει 8ο Κυριακή με την Καλαμάτα. Οπότε πρέπει να γίνονται αλλαγές. Είναι ευκαιρία τώρα στο κύπελο. Και θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Το άλλο μάτς αυτό θεωρώ θα είναι σχέση με το μάτς του Δαθλήματος με τη Χρυσιά. Άλλες συνθήκες, άλλη κατάσταση τελείως. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο και στο πόσο Παναθηναϊκός θα...
2: Για τερματοφύλακα που γίνεται εδώ μια κουβεντούλα.
4: Θεωρώ 9. Εκτίμηση είναι, γιατί ξέρεις Γιάννη Σταύρο, έχει κάνει μόλις μια προπόνηση. Δηλαδή 2, αλλά η μία ήταν από θεραπεία με τα αυτομάτια. Οπότε μόνο εκτιμήσουμε μπορούμε να κάνουμε, ειδικά στο τερματοφύλακα που οι τερματοφύλακες που κάνουν και δικό
2: του
4: και τα λοιπά. Απλά... Θεωρώ 5, γιατί το λέω. Γιατί αν μπορούμε να τον μάθουμε, τον προπονητή που τώρα τον μαθαίνουμε κι εμείς, το προηγούμενο μάτι κυπέλου είχε βάλει πάλι τον 5. Μου δείχνει αυτό ότι

0: Ε, μωρέ, το λέει τρολάρι ο παιδί. Δεν το λέει τα σοβαρά.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν το λέω εγώ αυτό. Τρολάρι.
1: Ωραία. Λοιπόν, να είσαι καλά, να σε αφήσουμε να πας στη δουλειά σου και μετά να σε απολαύσουμε στο γήπεδο. Μια μην με κοιτάς εσύ.
2: Τώρα απολαύσεις το Δεσίλε. Γιατί θα παίξει εξτρέμ.
1: Δεν έχει μια απορία να δεις τη.
0: Θα με βάλει εξαριστερά.
2: Την. Όχι, όχι, θα είναι πολύ κλασικό.
1: Θα είσαι κλασικό, δεν είναι πατολογικά.
2: Θα είσαι κλασικό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Οκ. Κλείνει. Άρον, άρον. Πάμε, πάμε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Το Λάστο Φλέξ εστία από την Ελαστοτέτ δεν κάνει διακρίσεις στα υποστρώματα και πολλές φορές κάνει οικονομία στο αρτάρι. Είναι το μονοτικό ταράτσας της νέας γενιάς με τεχνολογία συλλανικών ρητινών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς αστάρι. Πάμε σε γραμμούλη.
1: Ένα λεπτό που πρέπει να γίνει, το έχουν στείλει το δύο φίλοι και δεν ξέρω αν είναι και ο ίδιος. Τώρα το γράφει, υπογράφει όσα. Έχει αφήσει το όνομά του Αλέξη από τον Πειραιά. Έστειλα μήνυμα, φίλε μου. Δεν το ξέρω αυτό αν δουλεύει τον COVID, ότι υπάρχει θέμα με τα εστία που μου γράφετε. Δεν το ξέρω, λέγα. Έστειλα μήνυμα.
0: Θα το ψάξουμε, θα ενημερωθούμε και θα σας ενημερώσουμε και εμείς μετά με τη σειρά μας. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δημήτρης Παναθηναϊκός από Ημιτό.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Επειδή λόγω δουλειάς ακούω τις εκπομπές, τις χθεσινές, παίρνω σχετικά με τον φίλο από το Μάντι που είχε τα θέματα με το σχολείο. Επειδή

0: Εγώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, στον νομό Ηλίας, είχαμε ένα παρόμοιο θέμα. Για κάποια χρόνια έβαζε ταξί, δεν θυμάμαι ποιος. Θέλω να ρωτήσω αυτό ακριβώς. Εγώ θα πάρω ίσως την πατρίδα και θα μάθω. Στη γραμματεία ζητάω τον κύριο Χοντροφίνη και με συμβαίνουν εσάς. Πώς ακριβώς θα γίνει.
1: Ναι, ναι, θα βρίσκω τα στοιχεία σας να σε καλέσω εγώ κάποια στιγμή αν είμαι στο στούντιο. Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, θα τα αφήσω. Και μετά από κάποια χρόνια, μέχρι και τώρα, έχουν βάλει ένα μίνι μπάς που κάνει μια διαδρομή κάπου 10 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν βρέθηκε για τον κύριο κάποια λύση. Απλά πήρα γι' αυτό.
1: Να είστε καλά. Γενικά, αυτό μας έχουν στείλει και άλλοι φίλοι. Παράδειγμα, η περιφέρεια λέει, έχει θεσμική και οικονομική ευθύνη, λέει ένας άλλος, για τη διοργάνωση δρομολογιών. Μετά από εισήγηση του Δήμου. Το αρμόδιο αντιδήμαρχο προφανώς τη παιδεία ή οτιδήποτε. Γενικότερα υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το ζήτημα. Τώρα, ποιος είναι ο αρμόδιος φορέας, μπορεί και κατά τόπους να αναλαμβάνει είτε η περιφέρεια, είτε ο Δήμος, είτε δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Χαίρετε από το όμορφο Μαϊάμι.
1: Αυτά
2: είναι. Το πάμε.
3: Ταυτόχρονα.
1: Ναι, και αυθόρμητη ναι. Η αντίδρασή μας.
2: Όχι, και το Μαϊάμι ήταν. Όταν ιδρύθηκε η ομάδα μπάσκετ, ήταν τότε που είχα αρχίσει εγώ και ασχολούμουν με το NBA και ήμουν μαζί του, σε συμπαθούσα.
1: Είναι όντως συμπαθητική ομάδα. Ανέκαθεν.
2: Με Hardaway.
1: Ανέκαθεν, ανέκαθεν.
2: Και μετά
3: τώρα είναι και ο Γιάννης.
2: Ναι, ναι, τώρα
1: φαντάζομαι,
2: θα πηγαίνετε.
1: Φαντάζομαι τι γίνεται εκεί.
2: Τώρα δέσατε.
3: Με λένε Θανάση.
1: Γεια σας.
3: Ολυμπιακός. Καλή αρχή στην εκπομπή σας, καταρχήν.
1: Να είστε καλά.
3: Για τον Ολυμπιακό σήμερα τα βλέπω λίγο ζόρικα τα πράγματα, να λέω την αλήθεια μου.
2: Δεν μπορεί να το ψυχολογήσεις εύκολα το παιχνίδι αυτό. Δεν μπορεί να το ψυχολογήσεις εύκολα.
3: Δεν έχεις εξτρέμ. Έχεις μόνο τον Ζέλσον και θα βάλει και τον Ζώτα από την άλλη. Θα αρχίσουμε
2: ο Ζώτα είναι εξτρέμ. Ο Ζώτα είναι εξτρέμ. Αυτό που η σκέψη που υπάρχει είναι ότι θα είναι ο Γιάραψη στην κορυφή και στηρίγματα δηλαδή εξτρέμ θα είναι ο Ζέλσον και ο Ζώτα. Γιατί ο Ζέλσον, ας πούμε, με το που μπήκε με τον Όφη αυτό τα 15 λεπτά από τις καθυστερήσεις, έκανε πράγματα.
3: Σίγουρα, αλλά ο Ζώτα όμως δεν σου αποδίδει καλύτερα σαν κρυφοδεκά.
2: Σαν έναν ελεύθερο. Με την εικόνα που έχουμε από το παιχνίδι με τον Όφη, αυτή την εικόνα, με τον νέο προπονητή που ξεκίνησε με Ζώτα και Φορτούνη. Είχαν έναν ελεύθερο ρόλο όταν θεωρητικά τα εξτρέμ να πηγαίνουν να γίνονται στηρίγματα στο Σεντεφόρ, στον Κονζάλες που ήταν στο μάτς με τον Όφη, για να μπορούν να σουτάρουν, να μπορούν να συνεργαστούν κοντά στην περιοχή. Θα το δούμε και σήμερα το πώς θα λειτουργήσει και με τον νέο προπονητή θέλουμε και χρόνο, ξέρεις, για να δούμε τι ακριβώς θέλει να πετύχει.
3: Απολύτως. Οι ίδιοι άνθρωποι που φωνάζανε στο γήπεδο με τη Λιπάρ και τα λοιπά και τα λοιπά είναι οι ίδιοι που ζητούσαν να απομακρυνθεί με τη Λιπάρ ότι έφτασε τα βάνη.
2: Ποτέ δεν το ξέρετε αυτό, δηλαδή αν ήταν ο ίδιος που μπορεί να έχει την ίδια άποψη ή να άλλαξε άποψη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να ισχύει σε κάποιους. Μπορεί σε κάποιους άλλους να μην ισχύει. Δεν είναι θέμα και δεν
3: σεβαστώ,
2: είναι.
3: Σεβαστώ. Ναι. Έχω μία απορία.
2: Ναι.
3: Και θέλω τη γνώμη σας αυτό.
2: Βεβαίως. Να μπορώ.
3: Όταν είχαν κάνει το meeting ο κύριος Μαρινάκης με τον κύριο Μετυλίπα.
2: Ναι.
3: Το τελευταίο που είχαν πει ότι τα βρήκαν.
2: Ότι συνεχίζουν κανονικά.
3: Ναι. Μήπως τελικά σε αυτό το meeting είπαν οι δύο άνθρωποι του, είπε ο κύριος Μετυλίπα ότι εγώ μέχρι εκεί φτάνω, δεν μπορώ παραπάνω, βρες ένα άλλο προπονητή μέχρι... Να βρει τον άλλο προπονητή, θα καθίσω εγώ στο πάγκο, δεν θα μάθει ποτέ κανένα τίποτα.
2: Όχι, δεν είχε, δεν είχε κυκλοφορήσει κάτι τέτοιο και μάλιστα είναι και πολύ δύσκολο το να βγουν πράγματα από αυτό το ραντεβού και δεν έχουν διαβάσει και οι φίλοι του Ολυμπιακού κάπου για τον απλούστατο λόγο ότι ήταν 4 άτομα μέσα. Για να καταλάβετε, δηλαδή ήταν πάρα πολύ κλειστή συνάντηση. Δεν είναι, δηλαδή θα πρέπει να δώσει μια συνέντευξη με τη Λίμπαρ κάποια στιγμή. Δεν ξέρω τι να σας πω, δηλαδή περισσότερα πράγματα. Έχουν βγει λίγα πράγματα.
3: Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως τα γεγονότα πώς έχουν. Πόσο γρήγορα ήρθε ο επόμενος, ο Ιμανόλ, ήρθε κατευθείαν μέσω κορδών ήρθε ο Κορδόν, ήρθε ο Ιμανόλ, κατευθείαν μια χαρά ο Μεντιλίμπα, γεια σας, θα τα ξαναπούμε στο μέλλον, ίσως και
2: από το ραντεβού που είχε γίνει μέχρι το παιχνίδι μετά το Βόλο, γιατί ήταν την επομένη από το κυπέλλου με το Βόλο, στο οποίο απομακρύνθηκε ο Μεντιλίμπα, είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα, δεν λέω μεγάλο διάστημα, αλλά είχε μεσολαβήσει ένα διάστημα. Σε αυτό το διάστημα υπήρχαν και διαφωνίες όσον αφορά και τη λίστα. Αυτά. Γι' αυτό μπορώ να σας πω εγώ τώρα, για να σας κάνω λίγο σοφότερο, αλλά είναι και γνωστά. Αλλά από το ραντεβού δεν μπορούν να βγουν πολλά πράγματα που έκαναν οι δύο άντρες.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και έχουμε μαζί μας.
4: Σωστή Ταμπάκο.
2: Πώς και έχουμε Ταμπάκο.
1: Θα μάθεις τώρα.
4: Γεια σας κύριε, τι γίνεται.
2: Δεν γίνεται.
4: Μετά από 8 ημέρες επέστρεψε σε φούλο ρυθμούς προπόνησης με την Ντόρτμουντ ο Καρέτσας. Είχε ξεκίνησει ατομικό στις αρχές εβδομάδας. Είναι υγιέστατος, έκανε τον απαραίτητο ιατρικό έλεγχο. Δεν βρέθηκε το παραμικρό παθολογικά. Και σήμερα τεντάχθηκε με την υπόλοιπη ομάδα, την Borussia Dortmund, και προπονήθηκε σε full ρυθμούς. Αυτό σήμερα θα είναι διαθέσιμος και για τα μάτς της εθνικής ομάδας, αν συγκλήσει του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζω δεν ήταν στο τελευταίο μάτς της Dortmund με την Hoffenheim. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα, έχει Σάββατο παιχνίδι η Dortmund εκτός έδρας με την Stuttgart. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες, δηλαδή αύριο μεθαύριο, να δούμε περισσότερα πράγματα, αλλά το ότι μπήκε με την υπόλοιπη ομάδα και προπονήθηκε είναι
1: βασικό.
4: Είναι βασικό και είναι μια χαρά στην υγεία του ο 19χρονος διεθνής.
1: Ωραία. Να λοιπόν, θετική είδηση. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης. Να κάνουμε σύνδεση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, μάθε.
1: Δύο πραγματάκια, ναι. Πριν πάμε στο, στο παιχνίδι. Και το φίλο που με ρώτησε για το πρόβλημα που υπάρχει με τον Gov, η ενημέρωση που έχουν ξαναδοκιμάσει σε μία ώρα, ότι αυτό προφανώς θα ισχύει, οπότε κάτι περιμένουν. Οπότε σε μία ώρα να κάνεις, να δοκιμάσεις ξανά για το εισιτήριο και να το κατεβάσεις και να βρεθείς το, το βράδυ στο, στο Γιώργιος, στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, και να ενημερώσω ότι έγινε γνωστή και η ώρα που άφηξης του Μάριους Μουαντιλματζή.
0: Είδες.
1: Μια χαρά το λέω.
0: Ναι, τώρα, στην περιγραφή να σε δω.
1: Μάριους. 8.30 ώρα μέσω Κωνσταντινούπολης. Θέλετε.
0: Ωραία.
1: Οπότε όποιος μπορεί να θέλει να πάει αεροδρόμιο. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης. Και πάμε στο, στον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιάννη Τοζάτα.
0: Έτσι.
1: Ιστορικό αυτό.
0: Γιάννη, να ξέρεις, εσύ στις ιστορικές στιγμές είναι πρώτη πάσα που κάνεις σε γήπεδο ποτέ ο Ηρακλής αντίπας.
1: Ναι.
2: Ξανακάνει, ρε.
1: Όχι.
0: Μότα βράδυ, 2 η ώρα και 3 τη νύχτα.
1: Πού
2: έκανε. NBA.
1: Α, NBA έκανε.
0: Δεν είχαμε απεσταλμένο. Δεν είχαμε ανταποκριθεί. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα.
2: Έκανε στο Μίτσο τον Λιβάη Γκαρσία που έχει την πόλη.
0: Σωστά.
1: Σωστό και αυτό.
2: Γεια σα. Καλησπέρα από τον Παντελή Μαγουλά. Τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδο Super Bowl εδώ με Νίκη Βόλου, Αστέρα Τρίπολη. Αν το παρακολουθείτε τηλεοπτικά,
0: το βλέπουμε.
2: Με τα κίτρινα παίζει η Νίκη.
0: Πράγματι μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούς, Γιάννη. Έχουμε ένα θέμα με την σύνδεσή μας με τον Γιάννη Ζάδα. Όντως, και εγώ στην αρχή, στο μακρινό πλάνο, πίστευα ότι με τα κίτρινα θα είναι Αστέρας και με τα μπλε η Νίκη Βόλου.
1: Ήταν να μην κάνω εγώ πάσα. Μουσικούλες ακούγονται.
0: Θα τη βρούμε.
1: Για να ξαναπάμε.
0: Ζωντανή εκπομπή, είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Αυτά θα λες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό πλέον. Και είναι ωραίο γηπεδάκι, είναι ξέρεις, αυτό το μαζεμένο το. Το τα βλέπεις όλα δίπλα σου, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει απόσταση ιδιαίτερη. Και...
1: αυτό είναι και καλό και κακό.
0: Ανάλογα. Ναι. Για τους μεν και για τους δε. Πάμε στο Γιάννη Ζάδα. Έλα, Γιάννη μου.
2: Λοιπόν, έλεγα ότι με τα κίτρινα παίζει η Νίκη Βόλου και με τα μπλε ο Αστέρας Άκτορ. Να μην μπερδεύεστε όσοι είστε συνδεμένοι τηλεοπτικά στον Sky Hybrid.

0: ακόμη εδώ στο Παντελής Μαγουλάς. Θα πάμε να δούμε τις συνθέσεις, ξεκινότερα η συνεισέρθη ως προπονητής του Αστέρα Άκτορ Β' εδώ, αντιμετωπίζοντας την Νίκη Βόλου, φέτος πλέον ως προπονητής της πρώτης ομάδας της Τρίπολης. Και έχει λοιπόν τον Κακαδιάρη κάτω από τα δοκάρια και από εκεί και πέρα παίζουν Χρυσόπουλος, Μπουζούκης, Έντερ, Μπρόνσον, Καλτσάς, Μέντεθ, Σίλβα, Ρικαρδίνιο, Παπακανέλος, συμπάθεια του Ηρακλή, Πέρες. Είναι η 11 για τον Αστέρα. Γκιτέρσος, Κότσιρας, Μπαρτόλο, Ρόφκο, Τσίκο και του Μακέτα και Τερεζίου στον πάγκο για τους Αρκάδες. Από την άλλη για την ομάδα του Στέλιου Μαλεζά, Τσέλιος, Πανικίδης, Μακρυγιάννης, Πασαλίδη, Τζανετόπουλος, Χάμοντ, Σαλαμούρα. Για να δούμε μια φάση τώρα μέσα στην περιοχή της Νίκης. Απομακρύνουν οι αμυνόμενοι, Σαλαμούρας, Πολέτο, Παμλίδης, Φερνάντες και Μάντζης. Η 11 στον πάγκο, Γαραβέλης, Βαφέας, Ρίγκ, Πλέγας, Έπας, Λίγδας, Τσομπάνης, Ομεογκά, Καλαϊτσίδης και Ράιος.
1: Δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω, Γιάννη.
0: Για την Νίκη. Θες μου Σταύρο.
1: Πρώτον, δύο ερωτήσεις έχω να σου κάνω.
0: Ναι.
1: Πρέπει να έχει αρκετό κόσμο, γιατί εμείς στο τηλεοπτικό πλάνο δεν βλέπουμε την πλευρά που είναι εξέδρα, αλλά ακούω ότι υπάρχει θόρυβος και βαβούρα. Έχει κόσμο όντως ή είναι κάποιοι λίγοι αλλά φασαριώζει?
0: Όχι, έχει κόσμο στη σκεπαστή κερκίδα που βρισκόμαστε εμείς. Είναι γεμάτη σκεπαστή κερκίδα, λίγος κόσμος στο πέταλο και περιμένουμε τη δημιουργία και του αριστερού πετάλου όπως βλέπετε.
1: Ναι, όντως το βλέπω τώρα ότι είναι υπό κατασκευή.
0: Δεν είναι έτοιμο ακόμη.
1: Επίσης, μ' αρέσει που υπάρχει των δύο ομάδων είναι στην απέναντι πλευρά. Δεν έχω από πίσω τους θεάτες. Είναι μια χαρά.
0: Ναι, και να έχουν
1: ήσυχοι. Ωραία. Να σε καλά, Γιάννη, θα έρθουμε αργότερα και πάλι σε σένα. Εν 10 λεπτό, Νίκη Βόλου, λοιπόν, Αστέρας Άκτορ, παραμένει το 0-0. Πάμε σε. Πες.
2: Όχι, γιατί είναι και εδώ. Καλησπέρα και στον Αντώνη από την Ικαρία, στο Βίρονα τα Χανιά. Και για το Κεφσιά Παναθηναϊκός, προφανώς υπάρχει το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί θέλετε μηνύματα. Καμιά ώρα.
1: Ναι, παιδιά, εντάξει.
2: Πάντως, ο Αντώνης από την Ικαρία είπε ότι δεν έμπαινα κι εγώ, λέει, χθες. Αλλά δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο, αλλά το δέχτηκε μόλις άνοιξε την υπηρεσία τοποθεσίας. Τι να σας πω,
1: κάπου κάτι έχει μπλοκάρει το σύστημα, αλλά ναι. Το καλό είναι ότι το γνωρίζουν.

0: γιατί
1: έχει περάσει ημερομηνία που μπορούσε να δηλώσει. Όχι, δεν ήταν τότε στο ρόστερ.
0: Δεν ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού.
1: Επιτρέπονται οι αλλαγές στο βαρό πραγματισμό.
0: Στην deadline αλλά... τη λίστα.
1: Τι ωραίο γήπεδο, ρε Σταύρο, λέει ο Νίκος. Ακατάλληλο είναι και τα βέβαια. Μικρό μαζεμένο, ρε παιδί μου, αυτό εννοώ. Τώρα, ωραίο, όχι ομορφιά, δεν είναι και το. Το Wembley.
0: Εντάξει,
1: παιδί. Είναι. Ματζόβολο.
0: Τι είναι.
1: Πάμε, πάμε σε ακροατέ, θα στα πω άλλη ώρα. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Ματζόβολο.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο σα, μα ακούτε από το τηλέφωνο.
2: Ναι. Το ραδιό,
1: μονάχα,
2: μας
1: ακούτε
2: από το καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Κυρίες μου, ναι.
2: Ναι.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ.
2: Ναι.
1: Δεν θα συνεννοηθούμε διαφορετικά.
2: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
1: Τώρα ναι.
0: Τώρα ναι.
2: Κλείστε το ραδιόφωνο, αδελφέ.
1: Μπα,
0: πρέπει να κλείσει το ραδιόφωνο και να μιλήσουμε.
1: Δεν.
3: Ξαναπάρει.
1: Δύσκολη. Τίποτα. Κυρίες μου, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Καλώς το να.
4: Καλησπέρα σας από την Ηλιούπολη.
0: Τι κάνετε κύριε Γιώργο.
4: Γεια σου Ηρακλή. Καλησπέρα στον κύριο Χονδρογιάννη.
1: Χονδροθύμιο.
4: Χονδροθύμιο, μπράβο.
1: Είχα συμπαθεί Χονδρογιάννη.
4: Του οποίου το επόμενο βγαίνει από το Χόνδρος. Το Χόνδρος ξέρετε τι είναι. Γιατί είναι για τα οστά. Χονδρογιάννης.
1: Τους έχουμε κάψει όλους αυτούς, έχουμε κάνει τόσα χειρουργία. Πάλι Χόνδρος στα γόνατα.
4: Για μία έτσι ακριβολογία. Λοιπόν, μία καλησπέρα πήρα για να σας πω και καλή εκπομπή. Δεν μου λέτε κάτι, το Sky Hybrid που λέτε είναι ξεχωριστή πλατφόρμα.
0: Να σας ενημερώσω ο Σταύρος που τα ξέρετε.
1: Είναι στην τηλεόρασή σας κανονικά, θα πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι που σας ζητάει και θα μπείτε αυτομάτως στο ευρυδικό.
4: Ωραία, πάρα πολύ.
1: Διότι να είναι σύγχρονη, σχετικά σύγχρονη τηλεόραση. Αλλιώς και διαδικτυακά μπορείτε να το δείτε.
4: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και στο site μας άμα μπείτε εδώ στο Sport FM μπορείτε να πατήσετε το link και να σας βγάλει να...
4: Δεν μου λέτε την πλατφόρμα που θέλει να κάνει ο Αλαφούζος με το Sport FM TV θα είναι και αυτή επιπληρωμή.
1: Αρχικώς όχι, στην πορεία νομίζω ότι θα υπάρχει ένα κάποιο αντίτιμο. Ναι.
4: Μας τρελάνετε ρε παιδιά, όλα για να δούμε έναν αγώνα σε όποιο ελεύθερο κανάλι δεν μπορούμε πια. Όλα πρέπει να είναι κασέλεως για πάντα. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
1: Να είστε καλά.
4: Πάλι που σας άκουσα.
1: Να είστε καλά.
4: Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά.
4: Στον Ολυμπιακό για τον αντίπα. Αλλά το Μεντιλίμπα δεν έπρεπε να τον διώξετε.
1: Τα ακούσει η Ηρακλή. Να είστε καλά. Καλά. Πάμε, πάμε στον
0: Ολυμπιακό. Να πω ότι είπα τώρα νέα ενημέρωση και το έγραψε και ένας φίλος, ο Μπάμπης, αλλά και τώρα και μου έρθει και στο κινητό. Ότι τώρα δουλεύει το κόβ κανονικά.
1: Οπότε λέει. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε, πάμε σε γράμμα να προλάβουμε όσους περισσότερους γίνεται. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι ειδικά με τον κύριο Δεσίλα.
2: Α, δεν είναι εδώ σήμερα.
1: Δεν είναι. Χαμάν, πέσαμε σε λούμπα.
2: Βέβαια.
0: Για σήμερα, επειδή έχει αγώνα Παναθηναϊκός, πηγαίνει στο γήπεδο, γι' αυτό δεν είναι εδώ. Δεν είναι ότι έχει κάτι άνθρωπο.
2: Για θύμισε μου.
1: Αν το είχα καταλάβει. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σα, γεια σα. Ούτε καν να σου θυμίσει δεν ήθελα.
2: Τίποτα, τίποτα. Ξέρεις, είναι δυνατός ακροατής.
0: Εγκάθετος.
2: Όχι, όχι, δυνατός. Κάτι μου θυμίζει τώρα.
0: Πάμε, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Ναι, βεβαίως.
3: Γεια σου, Ερακλή.
2: Γεια σου, φίλε.
3: Είμαι φαν από τις βραδινές εκπομπές.
2: Ναι.
3: Αποστόλης από Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Εδώ γείτονες.
3: Τι γίνεται.
2: Μια χαρούλα.
3: Παρέα και καλά.
2: Όλα καλά. Ναι, ναι, σώρες, ναι, συνήθειες.
3: Ο Ολυμπιακός δεν μας τα λέει καλά όμως.
2: Υπομονή θέλει ο Ολυμπιακός και ήθελε και η υπομονή με τόσες μεταγραφές που έχουν γίνει. Δεν μπορεί να δέσει αμέσως μια ομάδα. Θέλει υπομονή.
3: Υπομονή,
2: μωρέ. Θέλει υπομονή να προσπαθεί. Δεν τι γίνεται διαφορετικά.
3: Υπομονή για τον Ολυμπιακό, μιλάμε για τον Ολυμπιακό τώρα.
2: Δεν διαφωνώ ότι για τον Ολυμπιακό μιλάμε, αλλά και Ολυμπιακό. Όταν ας πούμε έχουν έρθει τόσοι πολλοί νέοι παίχτες και έχει γίνει και αλλαγή στην τεχνική ηγεσία, χρειάζεται χρόνος. Χρειάζεται χρόνος για να μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου, να μπορέσουν να βρουν ρυθμό οι παίχτες. Δεν είναι απλά πράγματα. Δεν είναι απλά πράγματα. Μακάρι να μπουν σήμερα τα παιδιά και να κερδίσουν 3-0. Και ποιος ζωτεύεται. Αλλά θέλει υπομονή. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δηλαδή έχουν παίξει παίχτες με 3 προπονήσεις, με 4 προπονήσεις. Πώς να μάθουν, και οι υπαλλήλοι πώς να μάθουν τα θέλω του νέου προπονητή.
3: Αυτό θα πάρει τώρα
2: κανένα
3: 2 μήνες.
2: Κανένα 2 μήνες δεν είναι για να πάρει 2 μήνες. Είναι να περάσει το σημερινό μάτς, να περάσει το παιχνίδι στη Λιβαδιά την Κυριακή. Υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος.
3: Προετοιμασία θα κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Είναι 20 μέρες, είναι 20 μέρες η διακοπή των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των παιχνιδιών της Εθνικής Ελλάδος. Βέβαια θα λείπουν οι διεθνείς. Είναι κάτι που είναι σημαντικό.
3: Ναι,
2: αλλά θα υπάρχουν όμως και παίκτες που δεν θα κληθούν στις εθνικές τους, οπότε θα μπορέσει να δουλέψει, θα γίνουν και προφανώς και κάποια φιλικά και να περιμένουμε μετά που είναι πολύ δυναμικό το ξεκίνημα μετά τη διακοπή, γιατί υπάρχει ντέρμπι το Παναθηναϊκό και καπάκι παιχνίδι στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ. Οπότε εκεί θα αρχίσουμε να έχουμε μια εικόνα για τον Ολυμπιακό, τη σημαντική εικόνα για τον Ολυμπιακό της φετινής σεζόν.
3: Αυτό το σεντερβάρο ώρα που πήραμε είναι καλός, πώς το...
2: Βιντεάκι έχω δει, γιατί δεν έχω παρακολουθήσει τη Σάμπσουρτσπουργκ. Είναι ψηλός, είναι 90, ο οποίος το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό σου ότι θα είναι σεντερφόρ περιοχής. Ωστόσο, από αυτά που είδα εγώ τώρα στο ίντερνετ
3: Την μπάλα την κουβαλάει καθόλου.
2: Την κουβαλάει. Την κουβαλάει την μπάλα και μάλιστα έχει πετύχει περισσότερα γκολ εκτός έδρας παρότι εντός. Είναι καλό στο ψηλό παιχνίδι, είναι δυνατός. Θα το δούμε, φίλε.
3: Α, για να δούμε. Ξέρουμε τίποτα για την δεκάδα, έτσι περίπου πώς θα κατηγορεί απόψε.
2: Κοίτα. Λογικά στα χαφ θα πάει και με Φρόιλερ και με Πουέρτα. Και με Φρόιλερ. Και με Πουέρτα. Θα είναι ο Ζώτα με το Ζέλσον και το Γιάρετσουκ μπροστά. Αυτή θα είναι η 6 και τερματοφύλακα σε Ορτέγκα.
3: Κάποια ρεβεί ο Ουκρανός εκεί να.
2: Βέβαια. Και στην άμυνα. Έχει διεκδικούν θέσεις Μαϊλόβιτς Κάρμου. Ο ίδιος ο προπονητής είπε και χθες ότι θα έχει ότι ξέρει την ενδεκάδα
3: που θα περιμένει. Τώρα έτσι όπως είναι η αμυντική, αυτή πρέπει να παίξουν
2: κανονικά. Θα το δούμε. Και ο Κάρμο έχει κάνει και πολύ καλή προετοιμασία.
3: Ναι.
2: Ο Πέτερσεν λογικά. Δεξιά και αριστερά 50-50 το βλέπω το Τικνιζάν Μπρουνού.
3: Πως άλεγα δεν το βλέπει, δεν το βάλει.
2: Όχι, τι δεν είναι να μην το βλέπει. Όλοι θα παίξουν. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω γιατί είναι πολύ νωρίς για να μαθαίνουμε
3: τώρα
2: πράγματα.
3: Τώρα και προπονητής τώρα θα τους...
0: Ακριβώς γι' αυτό. Ωραία, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Χάρηκα πολύ.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Ριζούπολη, Ολυμπιακός.
0: Καλώς τον.
2: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Θέλω, ρε παιδιά, να πω κάτι. Ακούω 2-3 μέρες τώρα, έτσι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όλα αυτά, αυτό τον κύριο Άκη που κάνει εκπομπή στον Ολυμπιακό, παιδί φανατίζει κατά κάποιο τρόπο ότι και 10 να μπουν φυλακή εσείς δεν θα υπάρχετε.
0: Είναι ένα παράγμα όμως τα όσα έχουν υποθεί.
2: Αυτό είναι πολύ σωστό. Εγώ θα σου απαντήσω πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Μετά απορούμε, με συγχωρείς, μετά απορούμε γιατί υπάρχει αθλητική βία. Δηλαδή, όταν σε δημόσια κανάλια ακούγονται αυτά τα πράγματα, ο ανεγκέφαλος θα κάνει στο γήπεδο.
2: Λοιπόν, θα σου πω μόνο πάνω σε αυτό ότι είναι πάγια αρχή μου και πάγια θέση μου, δηλαδή σε όλα τα πράγματα, ότι ο καθένας είναι ελεύθερος να εκφράσει την άποψή του, δηλαδή στο
0: γήπεδο. Και να κρυφθεί γι' αυτό.
2: Και αυτό είναι δεδομένο. Και και οι πάντες κρίνονται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, για μένα ήταν πολύ σημαντική κίνηση για να ηρεμήσει επιτέλους η κατάσταση, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να προχωρήσει. Πρέπει να προχωρήσει. Δηλαδή δεν γίνεται. Και το ξαναλέω, μιλάμε με για άνθρωπο που έχω το μεδιλίμπαρ στην καρδιά μου και δεν τον βγάλω ποτέ. Αλλά μιλάμε τώρα ότι αφού πάρθηκε η απόφαση. Συνεχίζεται η ζωή, πρέπει να προχωρήσουμε. Ήταν σημαντική υπόθεση για μένα το γεγονός ότι βγήκε χθες μια θέση από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, όπου ανέφερε και στο κομμάτι για τις διαφωνίες, που είπε ότι και όσες διαφωνίες και αν έχουν, λέει, κάποιοι φιλαθλοί μας είναι και αποδεκτές, αλλά ακόμα και εκεί εκδηλώσεις αγάπης για πρόσωπα που προσέφεραν τα μέγιστα, επίσης είναι αποδεκτό, και εννοούσε φυσικά για το Μεντιλίμπαρ. Αλλά πρέπει τώρα, παιδιά, πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Το παιχνίδι το σημερινό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι και ωραίο για μια ομάδα να υπάρχουν, ξέρεις...
4: Βέβαια, πρέπει να προχωρήσουμε.
2: Πρέπει να μπούμε, ξέρεις, και στη νέα εποχή και να μην υπάρχει διχόνοια. Το έχω πει από το παιχνίδι, άμα δείτε ένα ρέλι που είχα κάνει και πεβρίζανε κιόλας, πρέπει να το δούμε από την αρχή, από το πάντς με τον Όφι. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση άμα θα πει ο ένας Μεντιλίμπαρ ή αν δεν θα πει ο άλλος Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή ο Χριστός και η Παναγία πια.
4: Βέβαια.
2: Ο Χριστός και η Παναγία.
4: Πώς θα πάρω εγώ τα παιδιά μου στο γήπεδο τώρα, όταν σου λέει ο άλλος φάτε σφαλιάρες.
2: Θα τα πάρεις, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα.
4: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Καταλαβαίνω. Γιάννη μου, φυσικά και σε καταλαβαίνω.
4: Όλοι πληρώνουν εισιτήριο, όλοι. Εντάξει.
2: Αδερφέ, επειδή κάνω εκπομπές επικοινωνίας 20 χρόνια. Και πολλές φορές έχουν τύχει, όχι το ίδιο, άλλες καταστάσεις. Φίλε, εγώ Ολυμπιακό μου τώρα δεν έχω βάλει ποτέ στη ζωή μου και δεν πρόκειται να βάλω.
4: Έτσι, μπράβο. Σωστά.
2: Δεν υπάρχει Ολυμπιακό. Και ούτε αν πηγαίνει κάποιο στο γήπεδο ή κάποιο δεν έχει τη δυνατότητα να πάει στο γήπεδο. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, άμα δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, δεν είναι Ολυμπιακό. Ή δεν είναι Παναθηναϊκό ή δεν είναι
4: Άκαμπο. Μπορεί να μην είναι από την περιοχή. Μπορεί να είναι από την περιοχή.
2: Οπουδήποτε, ρε φίλε. Οπουδήποτε δεν μπορεί να εκφράσει άποψη, φυσικά και μπορεί. Σε αυτό το Ολυμπιακό μέτρο είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει αφάνταστα όταν μπαίνει.
4: Εγώ θέλω να πάω απλά ήρεμα, όλοι μαζί, μην έχουμε διχόνοιες.
2: Μα είναι το χειρότερο πράγμα, Γιάννη, που μπορεί να συμβεί στον Ολυμπιακό είναι αυτό. Είναι χειρότερο από το να μην κερδίσουμε σήμερα. Είναι χειρότερο. Είναι τώρα εδώ ο Διονύσης. Είναι χειρότερο, σου λέω, τα. Από το να μην κερδίσουμε σήμερα, το να μείνουμε πίσω στο πρωτάθλημα, το να χάσουμε το πρωτάθλημα. Το να υπάρχει έτσι διχόνοια. Είναι χειρότερο.
4: Για μένα. Βέβαια. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά. Πάμε στο Γιάννη Ζάθα να μας πει τι έχουμε χάσει σε όλο αυτό το διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Έλα, Γιάννη.
5: 27 λεπτό βρισκόμαστε εδώ στο Παντελής Μαγουλάς, Νίκη Βόλου, Αστέρας Άκτορ. Παραμένει το 0-0. Υπενθυμίζω τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου Ελλάδος. Σούπερ Μπέτ, η Νίκη Βόλου που ξεκίνησε την φετινή της πορεία στο κύπελλο, αποκλείεται σε αυτό το γήπεδο των Πανιών για να περάσει την θέση της συνέχεια παίζοντας με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ την πρώτη αγωνιστική, όπου κηρύχθηκε με ένα 0. Δεύτερη αγωνιστική δεν έπαιξε, στη δεύτερη αγωνιστική όμως έπαιξε ο Αστέρας, ο οποίος έφερε 1-1 με τον Άρη στην έδρα του, στην Τρίπολη. Αυτή τη στιγμή για την τρίτη αγωνιστική η νίκη με τον Αστέρα παραμένει το 0-0, δύο σουτ για τους φιλοξενούμενους. Με τους Έντερ και Πέρεθ, τα οποία δεν είχαν να απειλήσουν τον Τσέλια, και μια κεφαλιά από την άλλη, τον Παμλίδη για την νίκη, δεν είχε κάποιο πρόβλημα ο τερματοφύλακας Καταβιάρης. Ακόμη ένα σου τώρα για την ομάδα του Αστέρα. Ο Παπακανέλος θα το κάνει, ο Τσέλιος θα μπλοκάρει στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης, το 0-0. Παραμένει Σταύρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, να πω εγώ ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top coach και μπορείς χωρίς αστάρι. Elastoflex ST για μόνο στα ράτσα από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις. Μηδέν-μηδέν λοιπόν σε 28 λεπτό Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ. Θυμίζω ότι σε μία ώρα και ένα τέταρτο έχουμε σέντρα στο Άρης Μαρκό, στις 6 παρατέταρτο Κηφισιά Παναθηναϊκός και στις 8 Ατρόμητος ΠΑΟΚ για το Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ενώ βέβαια στις 10 στο πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Αγγελόνια στην πρεμιέρα του Europa League, στην League Face μάλλον του Europa League. Εγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Παραφέρον στην 94,6. Σαν να κάνουμε ραδιοφωνική εκπομπή από το Liverpool. Νιώθω.
1: Γιατί?
0: Με τους Beatles.
1: Εντάξει, ωραία είναι η Beatles.
0: Ναι, δεν το λέω αρνητικά.
1: Και έχει και ένα άλλο που μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα το.
0: Λοιπόν.
1: Περνάνε τα χρόνια.
0: Παραμένει το 0-0 ανάμεσα σε Νίκη Βόλο και Αστέρα Άκτορ.
1: Θα πάμε ξανά
0: 37 λεπτό ακριβώ. Ας πάμε σε μια γραμμούλες όσες προλάβουμε περισσότερες. Χαίρετε.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως. Ναι, ναι.
2: Α, ωραία, ωραία. Νόμιζα ότι είναι άλλος.
1: Όχι.
2: Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα Στάβο. Καλησπέρα. Τι λέει, καλησπέρα και στο Διονύση. Αν και είμαι Ολυμπιακός, μου είναι αρκετά συμπαθής.
1: Θα τα μεταφέρω, γιατί δεν είμαι στην εκπομπή.
2: Δεν θα κρατήσω πολύ. Θα ήθελα ένα σχόλιο να κάνω. Πρώτα απ' όλα για το Μεντιλίμπαρ. Έπρεπε κάτι να αλλάξει, δηλαδή η ομάδα δεν έπαιζε μπάλα. Ελήφθη η απόφαση να φύγει ο προπονητής. Okay, γνωρίζουν οι αρμόδιοι γνωρίζουν καλύτερα πολλά πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Αλλά νομίζω ότι η φυγή του θα πρέπει να είναι με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο.
1: Πολύ το λένε.
2: Πιο σεβαστικό. Πιο σεβαστικό. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Υπάρχουν πολλές απόψεις πάνω στο συγκεκριμένο θέμα το Μεντιλίμπαρ. Υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουν ότι δεν θα έπρεπε να φύγει. Υπάρχουν κάποιοι που υποτιμούν ότι θα μπορούσε όλη μια.
2: Και εγώ ήμουν υπέρ του να μην φύγει.
1: Εγώ
2: να τον ενισχύσουμε παίχτες.
1: Ναι, αυτό πάνω σε αυτό που λες υπήρχε.
2: Όχι κάποιοι, τώρα, όχι τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι,
2: όχι τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι να τον βλέπαμε και με τις μεταγραφές, τις μεγάλες μεταγραφές που έγιναν για τις ακριβές μεταγραφές. Να έπαιρνε δηλαδή και άλλο χρόνο, δηλαδή αλλά αυτό το κομμάτι. Και κάποιοι άλλοι ότι να έφεγε το καλοκαίρι και να έχει ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με ένα νέο προπονητή. Υπάρχουν και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού που συμφωνούν φυσικά με το που εγώ έφυγε τώρα για να προχωρήσει όσο το δυνατόν νωρίτερα για να είναι καλύτερη ομάδα. Τώρα, αυτά όλα είναι απόψεις, όλα είναι σχετικά και όλα κρίνονται στο κήπεδο, φίλε μου. Αγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι μην μπλέξουμε πάλι σε διαδικασίες, ξέρεις, τα λέγαμε εμείς ή τα λέγαμε οι άλλοι. Δεν είναι καλό αυτό για την ομάδα.
2: Δεν θέλω να πιέσω, δεν χρειάζεται τέτοια συστρέφεια. Αλλά Ηρακλή και Σταύρο, θέλω αν μπορείτε την άποψή σας. Βασικά και αυτό πήρα, δεν πήρα με την Λίβαρ. Με την Λίβαρ έχει να λυθεί το θέμα διεξοδικά από χιλιάδες. Λοιπόν, η ανακοίνωση χθες του Ολυμπιακού, ωραία μέχρι ένα σημείο. Εγώ είμαι ο παδός, έχω διαρκείας, πολλά χρόνια διαρκείας, βαμμένος Ολυμπιακός, όχι βλαμμένος όμως, βαμμένος. Εμίλιος είναι το όνομά μου. Δεν μου άρεσε ένα σημείο, ρε Ηρακλή, δηλαδή ότι όποιος θέλει έχει διαρκείας να το γυρίσει πίσω, ας πούμε. Δηλαδή τι είναι αυτό, ας πούμε, αυτό είναι κουτσαβάκι, πως αν είναι. Σαν έκφραση. Αυτό δεν χωρούσε σε αυτήν την ανακοίνωση. Δεν μου άρεσε αυτό. Αυτό θέλω το
1: σχολείο σου. Αρκετή. Υπάρχει κόσμο και άλλοι και που το έχουν στείλει και σε μηνύματα. Δηλαδή, τόσο και για το συγκεκριμένο κομμάτι τη ανακοίνωση.
2: Ναι.
1: Ότι αν όντω εννοεί.
2: Αν διαβάζει κάποιο δεύτερη φορά την ανακοίνωση πριν τη βγάλουν στην αέρα. Δηλαδή, εντάξει,
1: ειλικρινά. Πάντα, κοίτα, να ξέρει ότι πάντα τη διαβάζουν. Που λέει ότι αν έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα απογοήτευση, σε μεγάλα επίπεδα απογοήτευση. Και δεν αντέχει να έρχεται στο κήπεδο, τότε ας επιστρέψει το διαρκείας του και να αποζημιωθεί. Εντάξει, δεν είναι σαν να σου λέω ότι αν δεν συμφωνεί. Κοίτα, ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο στη θέση της ΠΑΕ, γιατί δεν βγήκε ως επίσημη ανακοίνωση, δεν σου λέει, ξέρεις ότι αν δεν γουστάρεις, δώσε το διαρκείας σου για να το πάρει άλλος. Δεν στο λέει με τέτοιο τρόπο. Στο λέει, ρε παιδί μου, με έναν τρόπο ότι αν όσοι όντως επιμένεις και ότι δεν θες, ας πούμε, να βλέπεις. Αναγυρίσω διαρκείας, αλλά μπορεί και κάποιος να απαντήσει. Εγώ μπορώ να πω ότι εσύ το σκληρό στο διαρκείας και άμα δεν θες να πηγαίνεις στο κήπεδο, μην πας. Να σου το πω έτσι απλά. Δηλαδή, δεν χρειάζεται.
2: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
1: Ναι.
2: Ο φύλαθος κόσμος ή ο παδί, όλο τον ομάδο, δηλαδή για μας μόνο.
1: Εντάξει, απλά εγώ μπορώ να καταλάβω πιο εύκολα τα δικά μας. Μπορώ να σε καταλάβω πιο εύκολα.
2: Παίζει το ποδόσφαιρο, ας πούμε, για πολλούς, για τους οπαδούς, για μένα, για σένα, για όλους τους ασχολούνται. Παίζει σημαντικό ρόλο στην καθημερινότητα. Δευτερεύοντα. Σίγουρα,
1: ναι,
2: σημαντικό, ασχολούμαστε με αυτό. Μας δημιουργεί
1: συνέστημα. Αν δεν υπάρχει το συνέστημα, αδερφέ, δεν γίνεται. Τι να κάνουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εμένα μου κυπαίνει περισσότερο για τον ίδιο λόγο.
2: Αυτό είναι η ένστασή μου. Αυτή είναι η ένστασή μου. Εγώ είμαι υπέρ ό,τι πει η ομάδα. Η ομάδα θέλει αλλαγή προπονητή, αλλαγή προπονητή. Μαζί σου. Έτσι, τιμούμε τις προηγούμενες και όσες πρόσφερα, αλλά πάμε παρακάτω. Δηλαδή, η πρόεδρος θέλει και κάποιες κινήσεις που. Μπορεί να προκαλούν έτσι συναισθήματα δύσκολα. Η πρόοδος, γενικά στη ζωή, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Γενικά στη ζωή. Να ξεκολλάμε λίγο από το παρελθόν. Η πρόοδος το επιβάλλει αυτό, αλλά χρειάζεται όμως να υπάρχει μια λεπτότητα, θα το πω έτσι πιο ευγενικά. Μια λεπτότητα στο πώς αναφερόμαστε στο φύλαθλο κόσμο. Γιατί στο κάτω-κάτω αυτοί είναι στο γήπεδο, αυτοί πληρώνουν. Ο άλλος δίνει 1000 ευρώ διαρκεία στο κόμμα από την οικογένειά του. Αυτό θέλει, για μένα θέλει λίγο σεβασμό αυτό. Ναι. Λίγο περισσότερο σε βάθμο μάλλον.
1: Έγινε φίλε μου, θα πάω το βράδυ.
2: Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Θα πάω στο
2: βράδυ. Δεν έχω κάτι άλλο. Θα πάω, ναι, θα πάω. Okay. Θα πάω.
1: Έγινε, Μίλια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. 41ο λεπτό, Νίκη Βόλου Αστέρας παραμένει το 0-0.
1: Ο αγωνιστικός χώρος μια χαρά είναι.
0: Ναι, καλώς το βλέπω και εγώ το πορτάρι. Πάμε στον Γιάννη Ζάτα. Γιάννη, νομίζω ότι καλύτερα έχει μπει στο μάτσο Αστέρας, έτσι.
3: Ναι, έχει περισσότερες ευκαιρίες. Απέναντι όμως έχει βρει έναν καταπληκτικό Θεμιστοκλή Τέλειο. Δεν έχει ανησυχήσει. Βέβαια, ο Πέρας είναι πάντα, θα λέγαμε, μόνιμη πηγή κινδύνου για την ομάδα της νίκης. Ο Πέρας που έκανε και ένα σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων σταμάτησε αυτή η προσπάθειά του στο 38ο λεπτό. Ένας τραυματισμός τώρα και έχουμε διακοπή για λίγο στο παιχνίδι με τον Χάμουν, αν δεν κάνω λάθος, να έχει ενοχλήσεις στο δεξιό του γόνατο. Μπροστά ακριβώς από τον πάγκο που βρίσκεται η ομάδα του Αστέρα, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου, που τους εμπιστευτείς αύριο έχει την υπεροχή, έχει τις περισσότερες τελικές ευκαιρίες, ωστόσο η νίκη καταφέρει να διατηρήσει το 0 στην άμυνά της.
0: Ωραία, θα έρθουμε. Μάλλον δεν θα έρθουμε σε εσένα στο ημίχρονο, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά.
3: Ωραία.
0: Η εικόνα λοιπόν είναι στο 0-0 μένα, αλλά με τον Αστέρα να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων από ό,τι καταλαβαίνω και να δημιουργεί περισσότερες φάσεις. Ανοιχτό ακόμα όμως το μας. Πάμε σε έναν ακόμα ακροατή πριν το διαφημιστικό για να γυρίσουμε, γιατί έχουμε και.
1: Τα ζητάνε κιόλας.
0: Έχουμε και προβλέψει, ναι. Θέλουν να βρίσκουν αφορμή να μας κράζουν. Πριν από αυτό, χαιρετήματα στον αδερφό μου στο Βερολίνο, τον Τάσο. Πάμε. Χαίρετε.
1: Δεν τούδα καλά το παίξαμε το φιλικό με την Ουνιόν. Δεν προλάβαμε. Γιατί πετάγαμε αμέσως.
0: Δεν πηγαίνει που και που και στο γήπεδο.
1: Ναι, το ξέρεις το γήπεδο της Ουνιόν μέσα σε ένα δάσος.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Εντάξει, τι πρέπει να το ξέρω.
1: Σε δάσος.
0: Ωραία. Ναι. Και ωραίο το Βερολίνο. Ναι. Μου έχει πει να πάμε, αλλά δεν. Έχω πάει πριν πάει και ο Τάσος που μένει μόνιμα. Που σου λέει ναι. Φίλος και αδελφός.
1: Εντάξει, δεν πήγαμε γιατί ήταν. Είχε γίνει στην περσινή προετοιμασία αυτό. Ήταν Ολλανδία. Πήγαμε από την Ολλανδία, από το Άμστερνταμ, πεταχτήκαμε στο Βερολίνο για το φιλικό και μετά την επόμενη επιστροφή Αθήνα. Και δεν πρόλαβα, ξέρεις, δηλαδή γιατί λένε το Βερολίνο, δεν πήγα κάτω και
0: όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή φτάσαμε το αργά το βράδυ, κοιμηθήκαμε.
0: Είναι, φίλο, δεν έχω πάει τόσα ταξιδιά όσο εσύ, αλλά το Βερολίνο είναι όντως πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Και να σου πω κάτι, είναι και διαφορετικό από την υπόλοιπη Γερμανία. Γιατί σε άλλες πόλεις δεν έχω κάτσει και εγώ έχω δει μόνο.
1: Κοίτα, εμένα...
0: Είναι πιο ανοιχτή, πιο πολυπολιτισμική, πιο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Θα σου πω μόνο ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ η πόλη της Γερμανίας. Θα σου λέω το Leverkusen δεν ήταν ωραίο. Αλλά από το Leverkusen όμως είναι στα 50 χιλιόμετρα, 30, που ίσως λέω και πολλά. Είναι η Κολονία. Η Κολονία ήταν υπέροχη. Η Βρέμη ήταν υπέροχη. Έχει πράγματα να δεις.
0: Όντως. Πάμε. Είπαμε, υποτίθεται να κλείσαμε τον Γιάννη Δοσάδα για να πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα και φλιαρούμε.
1: Είχε πέσει η γραμμή.
0: Εμείς
1: δεν είχαμε.
4: Είχε πέσει
1: ξανά ήρθε. Ναι, με ενημέρωσα.
0: Εντάξει, πάμε λοιπόν.
1: Είμαι επαγγελματίας, μην με βλέπεις έτσι.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
1: Και είμαι αλάρμο φίλος.
5: Καλησπέρα.
0: Γιάννη, σήμερα
5: Ολυμπιακός.
0: Έχουμε παρκάρει προσωρινά ή έχουμε διπλό παρκάρι.
5: Έχουμε παρακάλει προσωρινά.
0: Είσαι μάγκας και μετράς. Πάμε.
1: Αφού άκουσα τα αλάρμ σου λέω.
0: Κι εγώ, αλλά μπορεί να είναι άλλο διπλοπαρκαρισμένος με αλάρμ, άλλο το έχω βάλει πρόχειρα.
1: Άμα θες να πάρεις
5: σιγά. Όχι, έχω παρακάλει προσωρινά.
1: Έλα φίλε, έλα.
5: Θέλω να κάνω μια ένσταση. Δεν έχω ακούσει λίγο όλη την εκπομπή. Απλά έχει παραδειχθεί ένα φαινόμενο με τις μεταβιβάσεις με τον Gov. Έχει πέσει τον Gov και προσπαθεί πολλοί κόσμοι να μεταβιβάσει μετά διαρκείας και έχει πέσει τον Gov.
1: Φίλε, επειδή το ρώτησα. Και το είπα γιατί μου το στείλανε εδώ στην αρχή της εκπομπής, έστειλα μήνυμα, μου είπαν να ξαναδοκιμάσουν σε μία ώρα. Μου είπαν ότι τώρα η ενημέρωση που είχα είναι ότι έχει διορθωθεί το πρόβλημα και μπορεί να μπει στον κόμμα.
5: Εγώ πριν 10 λεπτά προσπαθώ να το κάνω.
1: Ναι.
5: Έχει φύγει ήδη από μένα, αλλά στην αποστολή πρέπει να πάει δηλαδή στον άλλο κάτοχο. Δεν το ανοίγει καν τον κόμμα. Και επειδή δίνει χρονικό περιθώριο, νομίζω μέχρι 5 ώρες πριν το παιχνίδι, δεν είναι.
1: Δεν το, αδερφέ, δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν το θυμάμαι.
5: Νομίζω έτσι είχε πει και ο Ολυμπιακός.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Εάν είναι θέμα Ολυμπιακού ή ομάδας και έχει δώσει αυτή η χρονικό περιθώριο, βλέποντας το πρόβλημα που έχει προκύψει, φαντάζομαι θα είναι πιο ευέλικτη λίγο η διαδικασία και θα τραβηχθεί περισσότερο.
1: Δεν είναι ομάδας.
5: Δεν πρέπει να είναι της ομάδας.
1: Δεν είναι της ομάδας αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Είναι μέσω Gov.
0: Εάν είναι
1: κυρίως για τον Ο φίλος του οποίου το μεταβίβασες, Προσπαθεί ανά 5 λεπτά τουλάχιστον να μπαίνει. Να ξέρεις, γιατί στείλανε και αρκετοί, στείλανε και φίλοι εδώ στην εκπομπή ότι είχε ανοίξει και μπόρεσαν να κατεβάσουν το εισιτήριο.
5: Αυτό ήθελα να πω, παιδιά.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό
1: και επιστρέφουμε.
0: Για να γυρίσουμε, ναι, και να πούμε.
1: Πράγμα, έχει.
0: Πολύ, εδώ τι.

0: Ημίχρονο Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτων 0-0. Κρίστε Μπέργκε.
1: Ναι.
0: Εφηβικά χρόνια, αδερφός και μεγάλος, τα έχει όλα αυτά σε βινήλιο. Από metal μέχρι τέτοιο. Μέχρι Κρίστεμπεργκ και.
1: Εγώ έχω βινήλιο.
0: Τζέθρο Τάλ και τέτοια.
1: Αλλά έχουν ξαναφτύσει μόδα.
0: Ναι. Σου λέω τώρα Τζέθρο Τάλ, Κρίστεμπεργκ και τα λοιπά. Μέχρι Maiden, Metallica. Εγώ πιο πολύ του ελληνικού ήμουνα, αλλά αυτά είχα τα ακούσματα από τον μεγαλύτερο αδερφό που ξέρει. Ήταν η νόμη του μεγαλύτερου. Έβαζε.
1: Τι σειρά κάνει. Δεν σε έπαιρνε.
0: Πήγαινα εγώ με κασετούλα στο κασετοφωνάκι. Δεν πήγαινα στο συγκρότημα.
1: Και ένα κλικ πιο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Να ξέρεις ότι γράφαμε κασέτες από το ραδιόφωνο.
0: Και εμείς. Και παρακολουθούμε στην παραγγελιά να μην μιλήσει ο εκφωνητής, ναι, για να το γράψουμε. Mm. Λοιπόν.
1: Europa League, κύριε.
0: Πάμε ένα-ένα ή θες να... Αραράτ, Πράγα, παρατέταρτο 8. Σπάρτα Πράγα σε φαβορημένα, αλλά δεν θα το αγγίξουμε. Ξέρεις. Γενικά εκεί, ότι είναι μακρινό, ναι, σε Αρμενίες, Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν κτλ. Δεν μπαίνω σε διαδικασία να καταπιαστώ.
1: Όχι, ούτε το στο Μόνια θέλετε.
0: Ούτε το Μόνια θέλετε κι εγώ.
1: Βέβαια το διπλό σε 1,83 δεν είναι κακό.
0: 1,85, μια χαρά είναι. Ναι. Αλλά ναι. Όχι, εγώ θα το πάρω το διπλό. Ναι. Τελικά. Λοιπόν. Και έχουμε στις 10 η ώρα Anderlecht Lyon.
1: Δεν σκοράρουμε, δηλαδή τα μάτια της Anderlecht δεν ανοίγουν, μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι. Βέβαια.
1: Απ' την άλλη, η Lyon έχει πολλά γκολ και over.
0: Εγώ θα το πάω στο διπλό στο 2-30, φίλε, γιατί είναι ψηλά. Σε αυτά τα συστηματάκια που παίζω πάνω από 2.
1: Είναι, ναι, όντως.
0: Θα το πάω είναι στο ψηλά. Διπλό 2-30 και στο χάσω.
1: Ναι.
0: Γιατί όπως λες, υπό άλλες συνθήκες θα ήταν γκολ αυτό πάρα πολύ. Και το δίνει νομίζω χαμηλά ενώ δεν σκοράρει. Όχι, το δίνει 1-70 κάτι.
1: Ναι.
0: Το γκολ. Άμα πας για ένα γκολ, δηλαδή και over, μην μείνει 1-1. Για να δω.
1: Πάει,
0: περίμενε να δω. Αν όχι το γκολ, το over δίνει.
1: Ένα 50 το.
0: Ένα 70. 2. Περίμενε να σκοράρουν και δύο ομάδες ένα 60. Και αν το πάρει με 2,5, πάει στο 95, στο 2 κοντά. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Αξίζει το ρίσκο.
0: Προτιμώ το ρίσκο.
1: Λόγω Λιόν. Εντάξει, οκ. Το ακούω.
0: Λοιπόν, Leverkusen Τσέλιε.
1: Πολύ χαμηλά το over
0: 3,5. Και ο Άσο και τα λοιπά δεν νομίζω.
1: Δηλαδή σε fan bet να βάλει κανένα γκολ Τσέλιε.
0: Πρέπει να ρισκάρεις ή πάρα πολλά γκολ ή να πεις ότι να μην πουν πάρα πολλά γκολ για να βγάλεις έτσι μια αξιοπρεπή απόδοση.
1: Δηλαδή
0: δεν αγγίζω.
1: Σκέψω ότι το γκολ το δίνει 2.
0: Δεν έχω εικόνα φέτος τη Τσέλη. Πέρυσι την είχαμε δει. Δεν έχουμε εικόνα. Μην το παίζουμε τώρα, ξέρεις. Παντογνώστες και ναι, η Τσέλη που είναι έτσι που είναι αλλιώς. Λοιπόν, παιχνιδάρα. Μίλαν Μπενφίκα.
1: Αυτό το βλέπω γκολ και over. 1,93.
0: Α, είναι τόσο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πάρω και τον Άσο.
1: Άσο.
0: Στο 2,25-2,30, ναι. Λοιπόν.
1: Την Μπένφικα.
0: Ε?
1: Ο κοντράρης η Μπένφικα.
0: Λοιπόν, γκολ και over εσύ, άσο εγώ. Τι θέλετε, πες την αγγίζεις.
1: 0-2
0: το. Το Άντερλεχτ Λιόν είπαμε γκολ το βλέπεις και εσύ. Σωστά και over εκεί, μήπως και ρισκάρεις. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Δεν θα μιλήσω για Ολυμπιακό για Αγγελόνια.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, επειδή ξέρω ότι δεν θέλει εσύ και αυτό. Εγώ θα γενικά τα λέω όλα, αλλά θα σε σεβαστώ.
1: Θα πει την άποψή σου.
0: Θα σε σεβαστώ.
1: Δεν έχω κανένα θέμα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θα λέω.
0: Σάντερλαντ Αλκμαρ.
1: Εκεί αξίζει να ξέρεις και το έχω δώσει.
0: Ναι. Εγώ το έχω παίξει ένα γκολ και over αυτό θυμάμαι.
1: Γκολ σκέτο. Γιατί κοίτα να δεις. Η Σάντερλαντ έχει παίξει 5 επίσημα μάτς μαζί με ένα Καραμπάο Κάπ. Έχει μία νίκη. Δηλαδή μια ομάδα η οποία σε 5 παιχνίδια έχει μία νίκη. Στο 1,50 ο άσος.
0: Όντως
1: μπορεί να έρθει. Καμία. Δηλαδή δεν θα το
0: αγγίξει.
1: Και ας έρθει 3-1 ας έρθει. Γιατί το γκολ.
0: Γκολ το βλέπω στο 1,80.
1: Ναι, συμπαθητικό.
0: Ναι. Και αν πάρει για συνολικά και με 2,5 γκολ, πάει στο 2,20. Μια χαρά. Γκολ και over θα πω εγώ. Εσείς και τον γκολ λες.
1: Ναι.
0: Εγώ σε ψάχνω πάνω από 2 για να μα καλύψω το σύστημα. Λοιπόν. Αλλά ναι. Ποιο σέβει τον γκολ. Και έχουμε επίσης Sturm Graz Ren. Εγώ το παίρνω το διπλό αυτό στο 1,80.
1: Δεν το αγγίζει.
0: Δεν το αγγίζει. Οκ. Okay.
1: Ούτε τι το Χαποέλ σε.
0: Χαποέλ, Βερσεβάλ, Δυναμό, Ζάγκρεπ. Επίσης δεν το αγγίζω.
1: Και έχει μείνει το
0: Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Είναι πολύ χαμηλά όσο στο 1,30.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, δεν ξέρω κατά πόσο θα δούμε πολλά γκολ, γιατί είναι χαμηλά το over στο 1,66.
1: Είναι και η Αγγελόνια. Η Αγγελόνια είναι μια ομάδα η οποία έχει στα 11 φετινά τη μάτια έχει σκοράρει στα 9 και έχει δεχτεί γκολ στα 9. Είναι και ανάλογα το πώς θα πάει το μάτς.
0: Βλέπω.
1: Και ειλικρινά δεν μπορώ να το είπα και πριν. εντός εισαγωγικών, να το ψυχολογήσω το παιχνίδι. Δηλαδή να το κάνω εικόνα στο πώς θα πάει.
2: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Τώρα το τσεκάρω. Το call goal δίνει 2-0-5. Ναι. Δηλαδή να δίνει το over 1-66 και το call goal 2-0-5. Τι θεωρούμε ότι
1: θεωρούν
2: θα το κάνει ο over ο Ολυμπιακός μόνος του.
1: Ναι. Αυτό θεωρεί. Μακάρι να πέσω μέσα. Κάτι ξέρουν οι στιγματικές.
2: Λίγο. Ωραία, δεν φαντάζομαι θες να μιλήσουμε για κύπελλο Ελλάδος τώρα, για προγνωστικά και τέτοια.
1: Όχι.
2: Έχει κάτι για Ισπανίες, Αγγλίες, σε ενδιαφέρον?
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει σήμερα, όχι.
2: Τίποτα. Λοιπόν, έχει
1: United Brighton. Έχει και ένα καλό στο Ολυμπιακό Γιαγκελονία. Ένα σουτ στην εστία να έχει ο Γιάρεψουκ.
2: Ναι.
1: 1.80.
2: Χθες. Το παίζουμε.
1: Καλό είναι.
2: Χθες. Να, γι' αυτό σου λέω, εγώ δεν έχω κοιτάξει τώρα τα ειδικά ακόμα.
1: Και
2: αλλά...
1: δύο μακάνι ουγγά, πάμε στα 4.90.
2: Μπορεί να κάνει ένα συνδυαστικό. Ένα στην εστία και τρία συνολικά. Δηλαδή και έτσι και έκανε αυτή του στόχου. Φαντάζομαι θα βάλω.
1: Το 4.90.
2: Ναι, τώρα με βάλει σε σκέψεις. Κάτσε να κάνω ένα πολύ γρήγορο τσεκάρισμα και να κλείσουμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να δει τι 11 εκεί.
2: Ναι, εντάξει, δεν σου περιμένουν λίγο φίλοι.
1: Μην βάλει. Τον Γκονζάλη δεν το περιμένουμε.
2: Εντάξει, φαντάζομαι να παίξω και άλλο σου.
1: Δεν ξέρω. Σου λέω, πρέπει να περιμένουμε. Δεν έρχονται οι Ινδοκάδε, βγαίνουν νωρί τι γίνεται.
2: Ναι, βγαίνουν μία ώρα και ένα τέταρτο πριν σίγουρα. Οπότε θα έχετε χρόνο. Ήθελα να σα αποχαιρετήσουμε.
1: Να περάσετε καλά.
2: Κώστας και Τσετζόγλου εδώ,
1: ναι.
2: Έρμος και μοναχός.
1: Ακολουθεί.
2: Αλλά
1: ναι.
2: Θα έχει Νικολακόπουλο τηλεφωνικά. Θα έχει λίγο τον Τάσο, γιατί και ο Τάσο πηγαίνει στο κήπεδο, όπως καταλαβαίνεις.
1: Και πάλι να δουν το.
2: Και πάλι,
1: εντάξει.
2: Διότι τηλεοπτικά πρέπει να είσαι εκεί να
1: βρει. Κάνει δοκιμές.
2: Μικρόφωνα, τα λοιπά. Ναι, και μην ξεχνάτε, υπάρχει. Σε εξέλιξη το παιχνίδι Νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ που είναι στο μήχρονο σε 0-0.
1: Θα μπει ένα στο δεύτερο.
2: Θα μπει νομίζω. Και νομίζω το βάλω Αστέρας έτσι όπως είδε το μας. Λοιπόν, υπάρχει Άρης Μαρκό 5 παρατέταρτο. Κηφισιά Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8. Πάμε τρένο τώρα αγωνιστικά από εδώ και πέρα μόνο μπάλα. Θα βλέπουμε και φυσικά 10 η ώρα Ολυμπιακός Γιαγκελόνια. Εσείς μένετε εδώ. Ευχαριστούμε. Νέα Ζωή και

0: Οπότε ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε στον Τύρι Ταβάκο και την απάνω σου. Από τον Ηρακλή.
1: Και φάση πάντα το σήμα τη βραδινή εκπομπή.
0: Έτσι για κλείσιμο.
1: Είναι κύριο.
0: Από τον Ηρακλή Αδίπα λοιπόν και Σταύρο Χονδροθήμιο. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Για αύριο. Γεια χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ενώ πηγούν σπορ FM 94,6 το πρωινό της 5ης 17 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται όπως συμβαίνει καθημερινά από 6 μέχρι 8 το πρωί και όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν με Κυριάκο Σταθερόπουλο στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλη Νεραζιά στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσάς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα μας. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του Live24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γραφώντας στα ελληνικά. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε αυτό το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα και ξεκινάμε βέβαια με την νίκη του Ολυμπιακού χθες το βράδυ απέναντι στην Γιαγκελόνια. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε στραβά για τον Ολυμπιακό, αλλά έκλεισε ιδανικά. Και μπορεί να πει κανείς ότι από τη στιγμή που το ανέτρεψε και πήρε αυτή τη νίκη το 2-1 κόντρα στη Γιαγκελόνια Ολυμπιακός, αυτή η ανατροπή, δηλαδή το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ, στο τέλος μοιάζει και πιο καλό για την ψυχολογία του Ολυμπιακού, που έψαχνε έτσι ένα αποτέλεσμα για να γυρίσει το τσιπάκι. Οι Ερυθρόλευκοι χτες που παρουσίασαν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Έμεινε

0: είχε ένα προσανατολισμό με τοποθέτηση πολύ ψηλά στο γήπεδο, σε βαθμό που εμπεριείχε ρίσκο κάποιες φορές, αλλά έπρεπε να το πάρει, κατά τη γνώμη μου, αυτό το ρίσκο Ολυμπιακός. Ήταν πολύ καλύτερος από την Αγγελόνια στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Πίεσε, πρεσάρισε, δημιούργησε καταστάσεις, έκανε φάσεις και στο τέλος λυτρώθηκε, αφού αρχικά ισοφάρισε ο Γκονζάλες 1-1. Στο τέλος λυτρώθηκε από τον παιχταρά του Γιάρεμτσουκ, που το έχουμε πολλές φορές αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι είναι πολύ μεγάλος επιθετικός. Προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό και πέρσι δεν ήθελε αυτός ο άνθρωπος να είναι τρίτος σε μια ομάδα, γιατί δεν μπορεί να είναι τρίτος ο Γιάρεμτσουκ σε μια ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μία φορά βρέθηκε εκεί που έπρεπε, εκτέλεσε με το κεφάλι και έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας. Έκανε το 2-1, έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό. Ξεκίνησε με το δεξί και γύρισε και το τσιπάκι στο αρνητικό κλίμα που υπήρχε, σαν ένα Καραϊσκάκι χθες που ήταν βέβαια. Δυνατό. Νωρίτερα είχαμε κύπελο. Είχαμε τη νίκη του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο με τον Άι πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι τελείως άνιωθος δηλαδή.
1: Βαγγελή, βλέποντας τα παιχνίδια του Μουντιάλ, ναι. Θα το πω τώρα και εντάξει, το ξέρω λόγω της απόδοσης, θα λιδωρηθώ, θα πω. Θέλατε να μου μείνει και στην Ελλάδα αυτός ο παίχτης με τις απόδοσεις που κάνει. Και έλεγα να δω τώρα σε ποια ομάδα, να πάει τώρα με τέτοιο Μουντιάλ που κάνει. Και όμως θα φέρει έτσι η ζωή και γύρισε.
0: Είναι τρομερό που οι συγκυρίες τον έφεραν εδώ, διότι βλέπεις, Κυριάκο, ότι είναι παιδί μου ο τρόπος που πλασάρει αυτό το άνιωθο τελείως. Αυτή
1: είναι
0: η άνεση.
1: Με την μπάλα, με πόση γλύκα τη το πάρει την μπάλα, γυρνάει το σώμα του.
0: Είναι μεγάλο πρόνομο για τον Παναθηναϊκό που έχει αυτόν τον παίχτη φέτος. Γιατί δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει άλλο χρόνο εγώ προσωπικά. Αν θα κάνει καλή χρονιά, δεν πιστεύω να τον κρατήσει άλλο χρόνο. Εν πάση περιπτώσει, ο Γουναή μπήκε στο τελευταίο μισάρο, ομόρφινε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πολύ καλή για τον Παναθηναϊκό. Χτες ο Κάγκουα και ο Τσάπρας για τον Ολυμπιακό, ξέχασα να πω. Πολύ καλή πλήν του Γιάρεμτσου που καθάρισε το μάτς στο τέλος και του Γκονζάλες. Μου άρεσε πάρα πολύ το πάθος του Ζώτα Σίλβα. Οι κινήσεις στο χώρο που έκανε ο Φρόιλερ. Έτσι. Και ο Έσε νομίζω ότι έκανε ένα πολύ καλό παιχνίδι μετά από αρκετό καιρό. Έτσι τον είδα εγώ τουλάχιστον. Στον Παναθηναϊκό είπαμε ο Ναή και από εκεί και έπειτα Τσάπρας και Κάγκουα από τους κορυφαίους. Τι άλλα είχαμε. Είχαμε και κάποια άλλα παιχνίδια για το
1: ΠΑΟΚ.
0: Για το κύπελλο. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Ο Άρης νίκησε 1-0 τη Μαρκό στο Βικελίδης. Και ο Αστέρας πέρασε νικηφόρα από το Βόλο. Σήμερα ξημερώνει μια άλλη μέρα. Και σήμερα έχουμε το παιχνίδι του Όφη στη League Face. Ο Όφη, ο οποίος μπαίνει στη League Face του Europa League. Μεγάλες στιγμές για την ομάδα της Κρήτης, η οποία θα υποδεχθεί τη Hoffenheim. Και αναμένεται να γίνει χαμός στο Παγκρίτιο. Ο Κόντης με τα Ελληνόπουλά του υποδέχεται τη Hoffenheim, παιχνίδι που είναι στις 8 παρατέταρτο.
1: Μακάρι να έχει sold out.
0: Μακάρι να έχει sold out. Θα γίνει χαμός πάντως. Θα έχει πολύ κόσμο. Θα αξίζουν με αυτά που έχουν καταφέρει τον τελευταίο 1,5 χρόνο.
1: Θα μου θυμίσει κάποιος, γιατί δεν το έχω προχειρήσει. Είναι η πρώτη φορά που παίζει με γερμανική ομάδα. Δεν θυμάμαι εγώ. Εκτός αν μου έχει διαφύγει κάτι.
0: Λοιπόν.
1: Τα μαλλιά τα χρόνια θυμάμαι γερμανική ομάδα.
0: Η γερμανική ομάδα έπρεπε να το ψάξω, κυρία, εγώ δεν μπορώ να το πω έτσι.
1: Αν είναι κάποιο φίλο.
0: Σήμερα έχει και κύπελο το ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6 παρατέταρτο. Έχει
1: και ΑΕΚ σήμερα.
0: Έτσι. Έχει και αυτό για του φίλου. Ενώ υπάρχει και ένα ακόμη μάτς κυπέλου, το Καλαμάτα Λάρισα που είναι 4,5. 4,5 είναι αυτό, 5-6 παρατέταρτο είναι το ΑΕΚ Πανσεραϊκός και το 8 παρατέταρτο είναι το Όφη Χόφενχάιμ. Αυτά που μα απασχολούν. Γενικά έχει παιχνίδια για το Europa League αρκετά πάλι. Και χθες το βράδυ, σε ό,τι αφορά τα χθεσινά, η Μπενφίκα πέρασε νικηφόρα από το Σαν Σίρο 0-2 την Μιλάν. Η Ομόνια ανοίξε 1-0 τη Θέλτα στο Γασιπί. Ναι. Άντερλεχτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Στουρμ Γκρατς Ρεν 0-0, Σάτερλαντ Αλκμαρ 1-0, Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ 0-0 και Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4. Αυτά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Λοιπόν.
1: Βλέπω ότι απέκλεισε μέσα στο Old Trafford η Brighton. Τη Manchester United ενώ είχαν 2-0. Και βλέπω πάλι γκολ ο Κοστούλας.
0: Πάλι,
1: Πάλι γκολ στο Old Trafford.
0: Έχει πάρει φορά αυτός.
1: Του αρέσει το Old Trafford του Μπάμπη.
0: Οπα, να το σου Μπάμπη. Χτίζει σχέση με το Old Trafford ο Μπάμπη. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στον κόσμο. Να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, ομορφόπεδα των FM. Καλή κούμπαρα σε όλους. Με πόλη και αγάπη και τρέλα, ο Ουνάι το 12 νήσων. Καλημέρα, φιλαράκια μου, Πανάθα από τον δρόμο, λέει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα, λέει ο Σωτήρης.

0: Καλημέρα με υγεία και γέλιο, στέλνει ο φίλος μας ο Βασίλης. Καλημέρα από την ίσχυη Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου στην παρέα, στέλνει ο Δημητρός ο Μπασκετικός. Καλημέρα στους γίγαντες των FM, καλή εκπομπή ο Ουναή από Πατήσια. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βύρονας. Καλημέρα Βαγγελάρα, εδώ τα όλα από Ηράκλειο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή δύναμη σε όλη την παρέα. Σκληρό το μεροκάματο, βροχερή μέρα και σήμερα. Αλλά έφτασε επιτέλους η μέρα του Όφη, το παγκόσμιο θα είναι καυτό, θα γίνει πανικός. Αν υπομονώ, πάμε γερά για άλλη μια φορά, ο Μιλάρα. Κυριάκο, καλά τα πήγατε χθες, πολύ το χάρηκα, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Κυριάκο, στην παρέα από όπως δέχεται συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στέλνει ο Δημητρός, πρώην τα Αίγυπτο, τον Ιχαβούζα. Καλημέρα στην παρέα από τον Μόντι. Καλημέρα, Βάγγελη, καλημέρα, Κυριάκο, καλή εκπομπή. Δύναμη και κουράγιο σε όλους μας, στέλνει ο Γιαννάρας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ, λέει, παιδιά, για το I want out. Δημήτρης, Νέα Ερυθρέα, Ολυμπιακός. Καλή σας ξεκούραση. Όχι, αυτό βραδινό είναι. Λέω και εγώ τι αγώνα, τι βάλαμε εμείς. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέω, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, αδερφιά, είστε καλύτεροι και οι ομορφότεροι, λέει ο Γιώργος Πενιλή, που, που συνηθίζει τις υπερβολές. Συνηθίζει, δεν μας προκαλεί εντύπωση. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αεκτζής. Καλημέρα από τα κόκκινα βίλια και την ωραία δροσούλα που έχει. Λοιπόν, η δεύτερη μου αγάπη μετά τον Παναθηναϊκό, λέει, πήρε τη Θέλτα Ομόνια και δεν είμαι καλά, λέει ο Στέλιος. Λοιπόν, αυτά σε πρώτη φάση από εμάς. 2-10-95-79-283-4-5, πες το.
1: Την καλημέρα στο φίλο μου τον Αχιλέα, την παλιά κογιά, στο μεγάλο Αχιλέα.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Αχιλέα, τον φίλο του Κυριάκου. Καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκου, καλή εκπομπή. Πιστεύω ότι μπορούσε καλύτερο Ολυμπιακός. Τέλος, καλό, ευχαριστώ συνέχεια τους φίλους Γιάννης Πεανή Ολυμπιακός. Εντάξει, φίλε, εγώ λέω ότι ήταν μια χαρά και το είπα και στην αρχή ότι. Το γεγονός ότι μπορεί να ήταν κακό στην αρχή ότι έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά η ανατροπή στο τέλος είναι πολύ καλό αποτέλεσμα για την ψυχολογία μιας ομάδας που θέλει να βρει τα πατήματά της. Βαγγέλη Κυριάκου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Τη βλέπεις σήμερα για Όφη. Εντάξει, τι να δω σήμερα για Όφη. Στο Ηράκλειο παίζει δυνατά και ό,τι βγει. Με γερμανική ομάδα παίζει, τη Χόφενχάιμ, μια ομάδα που είναι ομάδα ευρωπαϊκών διοργανώσεων την τελευταία δεκαετία. Εντάξει. Νομίζω ότι ο Όφη παίζει απαλλαγμένος από το άγχος και αυτό του βοηθάει πάρα πολύ. Το διασκεδάζουν δηλαδή, έτσι αυτό μου βγάζει αυτή η ομάδα, ότι το διασκεδάζουν. Και πάλι αναμένεται να έχει 8-9 Έλληνες στην δεκάδα του, έτσι, τρομερό αυτό που συμβαίνει με τους Έλληνες στον Όφη και αξίζουν πολλά μπράβο εκεί στο Χριστό Κόντι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, πάμε Κυριάκο στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι.
0: Το ραδιόφωνο κλείσε.
2: Ναι. Καλημέρα Κυριάκο, καλημέρα
3: Γιώργος από Αστρόπυργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Πήρα ευχαριστημένος με τον Παναθηναϊκό. Παίζει ωραία μπάλα πλέον, αρχίζει και στρώνει η ομάδα. Γενικά αρχίζει και μ' αρέσει η ομάδα. Και η άμυνα λίγο λίγο με τον καιρό αρχίζει και δένει και βρίσκουν τα πατήματά τους, να πούμε. Γενικά είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα μου φέτος. Και βλέπω τώρα από το λίγο που ξέρω εδώ, διαφορά τώρα ποια είναι. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες που μπορούν να παίξουν στο ένα εναντίον ενός. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι βασικό για μένα να μπορείς να παίξεις ένα εναντίον ενός. Γιατί όλες οι ομάδες υποδιέστερες θα βγουν στην άμυνα και πρέπει να έχεις παίχτες στο εναντίον. Να, ο Ουνάη πήρε την μπάλα, μία, δύο τρίπλες, πάρ' τον γκολ. Συμφωνείς?
0: Ναι, συμφωνώ και δεν βρίσκω. Αυτό που δεν συμφωνώ είναι που ξεκίνησε με την αμυντική λειτουργία και ότι δεν έφαγε γκολ. Νομίζω ότι εδώ και εβδομάδες ο Παναθηναϊκός δεν έχετε φάσει καθόλου πίσω.
2: Να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Να συμφωνήσω και εγώ ότι να τον δούμε και με λίγο με πιο δύσκολη
0: σχόλια. Ο ΠΑΟΚ, εύκολη ομάδα είναι δηλαδή. Ή η Λιβαδιά είναι εύκολο. Παράδειγμα.
2: Ο ΠΑΟΚ, κοιτάξτε να δει. Εύκολη ομάδα δεν είναι, αλλά έπαιξε νωρίς με 10 παίχτες. Δεν το κατακρίνω ότι η άμυνα. Η άμυνα θεωρώ, θυμάσαι που σου λέγα ότι δεν είναι δυνατό να μας παίρνουν τις κεφαλιές. Τώρα τις κεφαλιές δεν μας τις παίρνουν.
0: Μα πρώτα απ' όλα
2: ρε φίλε. Μου έλεγα ότι σε κάθε παιχνίδι, όποτε γινόταν κόρνερ ή φάουλ στην περιοχή του Παναθηναϊκού, εγώ τρόμαγα.
0: Εγώ δεν βλέπω τέτοιο πρόβλημα για να μην το κουράζω.
2: Όχι, τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά λιγάκι να το δούμε και με πιο δυνατή ομάδα. Εντάξει, εγώ δεν το κατακρίνω. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με τους δύο Ολλανδούς και δεν στέκομαι στο λάθος που έκανε ο προχθές με την Κηφισιά. Ήταν που έκανε το λάθος ο
0: Φαντρόγγελε. Μπορεί να συμβεί αυτό.
2: Αυτό μπορεί να συμβεί, δεν το συζητάω. Αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος στον αφορά τις κεφαλιές. Αλλά θα ήθελα λίγο και την άμυνα να τη δω σε ένα παιχνίδι, γιατί μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός δεν έχει ζοριστεί. Τα έχει πάει καλά. Να δούμε και όταν θα ζοριστεί. Εντάξει, το αφήνουμε τώρα. Τώρα το δύσκολο τώρα, αυτό τώρα που όχι θα γκρινιάξω. Έχω παράπονο. Χθες πήρε ένας φίλος και μίλησε για την ΕΡΤ. Ξέρω αυτή τη στιγμή ότι ο Αλαφούζος θα κάνει το κανάλι το Sport FM. Λοιπόν, με συνδρομή επειδή έχω μάθει από πληροφορίες, 9.90. Ξέρω επίσης όμως ότι κανάλι συνδρομητικό θα κάνει και ο Μαρινάκης με τον Βαρδινογιάννη και τον Κυριακού. Ετοιμάζουν και αυτοί σε συνδρομητικό κανάλι. Τα λέω καλά ή έχω λάθος?
0: Υπάρχει όμως μια σημαντική παράμετρος, ότι αυτοί, ναι, αν κάνουν κανάλι, θα πάρουν και όλες τις ομάδες που τις έχουν αυτοί και δεν θα τις έχουν οι άλλοι.
2: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί
2: ναι,
0: τις 9 Κυριακό, πόσες ομάδες έχουν? Ναι. Τις 9 ομάδες τις έχουν αυτοί και τις μοιράζουν στην Κοσμοτέ και στην Νόβα. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέω. Ναι, αν αυτοί κάνουν ένα κανάλι, θα πάρουν όλες τις ομάδες, αλλά δεν θα χρειάζεται να έχεις κάποια από τις άλλες πλατφόρμες. Γιατί έχουν ήδη συμβόλαιο με 9 ομάδες.
2: Αυτό θέλω να καταλήξω εγώ, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω τι θα πάρουν, αλλά είναι η Κοσμοτέ. Το 2027 εστίμαστε η Κοσμοτέ με την Νόβα λίγη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ένας απλός άνθρωπος όπως είμαι εγώ ή εσύ, ξέρω εγώ, 28 ευρώ στην Κοσμοτέ, 20 ευρώ στην Νόβα, 10 ευρώ FM και 10 στο άλλο κανάλι, όλοι θα θέλουν 60 με 70
0: περίμενε,
2: ευρώ.
0: Περίμενε, μην προτρέχεις. Μην προτρέχεις. Είναι τόσο, οι εξελίξεις είναι τόσο περίεργες και τόσο ιδιαίτερες που θα πρέπει να περιμένουμε τα δεδομένα.
2: Ναι,
0: μπορεί
2: συμφωνώ.
0: Του χρόνου το καλοκαίρι, δηλαδή από τα 4 που αναφέρεις, να είναι 2.
2: Ναι,
0: τα οποία
2: συμφωνώ.
0: Να έχουν δικαιώματα
2: ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα, άμα γίνουν τα 4, εγώ σου λέω τι θα γίνει. Θα θέλουμε 60 με 70 ευρώ, ξέρω εγώ, το μήνα για να δούμε τη σωμά. Γιατί ο Παναθηναϊκός στο κοφερέσιο θα το δείχνει Κοσμοτέ, στο ελληνικό πρωτάθλημα θα τον δείχνει να πούμε ο Αλαφούζος, στο μπάσκετ θα τον έχει η Ευρωλίγκα στην Νόβα.
0: Κάτσε, οπότε... γιατί εσύ είσαι σίγουρος ότι του χρόνου θα έχει το Champions League και το Europa και το κόφερες Κοσμοτέ?
2: Δεν το ξέρω. Εγώ λέω όπως είναι τώρα. Θέλει να σου πω κάτι?
0: Γιώργο, ηρέμησε και εμείς παίρνει πανικό. Υπάρχει μια περίοδο. Υπάρχει μια περίοδος η οποία είναι περίοδος ανακατατάξεων τηλεοπτικά. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα τον Νοέμβριο κρίνονται σε όλα τα μίντια.
1: Και κρίνονται, πολλά λεφτά στην αθλητική αγορά, πολλά λεφτά.
0: Κρίνονται αυτόν τον Νοέμβριο που θα πάνε οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις από του χρόνου. Έτσι, ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, σου επαναλαμβάνω ότι τις 9 από τις 14 ομάδες τις έχουν υπερκάπιτα του Μαρινάκη, του Βαρδινογιάννη και του Κυριακού. Έτσι, τις 9 από τις 14. Αν αυτοί λοιπόν του χρόνου αποφασίσουν να πάρουν τις 9 από τις 14 ομάδες και να τις βάλουν στο δικό τους κανάλι, ενδεχομένως δεν θα χρειάζεται εσύ να έχεις κάποιο από αυτά που έχεις αυτή τη στιγμή. Και αν το Sport FM του Αλαφούζου πάρει παράδειγμα λόγω το Champions League, ενδεχομένως να μην χρειάζεται να έχεις μια άλλη πλατφόρμα. Άρα επειδή είναι όλα τόσο ανοιχτά,
1: είναι όλα τόσο ανοιχτά τα πράγματα
0: που δεν μπορούμε να το πούμε, δηλαδή δεδομένα ότι χρόνο θα θέλω 4 δίκτυα. Δεν είναι σίγουρο αυτό που λες.
2: Δεν είναι σίγουρο, εγώ συμφωνώ. Αλλά υπάρχει όμως και αυτή η πιθανότητα, γιατί είναι και η Ευρωλίγκα, το μπάσκετ.
0: Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε πιθανότητες τώρα, φίλε, άμα δεν ξέρουμε λοιπόν, πού καταλήγει τι.
2: Απλούστατα, εγώ θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι αν γίνουν 4 πλατφόρμες, δεν είναι, ρε παιδιά, τρομερό να δίνει μια οικογένεια 60 με 70 ευρώ το μήνα?
0: Δεν θα είναι.
2: Λοιπόν. Να το δούμε, γιατί να σου πω κάτι. Επειδή εγώ έχω μεγαλώσει δεκαετία 70 με 80, θα το πω ρομαντικά τώρα με το Διακογιάννη που τα έδειχνε η ΕΡΤ τα παιχνίδια. Μπορεί να μην έδειχνε τόσο όταν τα βλέπαμε. Βλέπαμε βεχταράδες και τους βλέπουμε τζάμπα. Τώρα βλέπουμε μέτριους παίχτες σε περισσότερες ομάδες και τους πληρώνουμε και από πάλι. Το Χατζηπαναγκή Φερπίνο, εγώ δεκαετία 70 και 80, όταν τον Ιντελέα τον έβλεπα τζάμπα. Ένα Χατζηπαναγκή τώρα για να τον δω, που δεν βλέπω Χατζηπαναγκή.
0: Νομίζω ότι
2: να μην λέμε μόνο για τα μακαρόνια που κάνουν
0: 65 και 16. Όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν φέρει σπουδαίους παίχτες. Δεν είναι μέτρη οι παίχτες που παίζουν στους μεγάλους.
2: Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις, όταν ο Παναθηναϊκός βγήκε στην πλατφόρμα, τώρα μιλάμε για τη δικιά μας την ομάδα, πληρώναμε και βλέπαμε τώρα το 10 αν το φοράει ο Ατζαγκούν.
0: Τώρα θα μιλάμε τώρα για το τι γινόταν το 2015 ή θα μιλάμε για το 2016.
2: Δεν γινόταν.
0: Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σε αναφέρω και στους 4 μεγάλους από έναν παιχταρά που δεν θα πιστεύω ότι θα είναι εδώ. Πίστευε εσύ ότι θα είναι εδώ πέρα, α πούμε παράδειγμα, ο Ναϊφ φέτος το καλοκαίρι? Ή ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός τον Μπέρτα ή η ΑΕΚ θα έχει το Γιώβιτς. Εντάξει, μην είμαστε προβολικοί.
2: Εκεί όμως, άμα έχεις τέτοιους παίχτες, να πληρώνεις και στη δρομητική. Αλλά θα τους έχεις συνέχεια αυτούς τους παίχτες. Γιατί την πλατφόρμα θα την πληρώνεις. Καλούς παίχτες όμως, θα βλέπεις συνέχεια.
0: Με το αν δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω. Πάντως, γενικά με την ομάδα είμαι ευχαριστημένος. Έχει μπει σε καλό δρόμο.
0: Εντάξει.
2: Και πιστεύω ότι μάλλον θα το πάρουν. Τώρα θα δείξει. Έγινε. Καλή σου μέρα.
0: Τι μην προτρέχεις, Ευαγγέλη, λες τον άνθρωπο, καλά τα λέει, όλα πλέον θα είναι πληρωμή, τι μη παίρνει τον πανικό, πάλι θα πληρώνουμε και με τον Αλαφούζο και κούλι. Άστο αυτό. Εντάξει, ναι, φίλε, εσύ, μπάς περιπτώσει, εξήγησα τους λόγους για τους οποίους πρέπει να περιμένουμε. Τώρα, εσύ, αν θες να λες τα δικά σου, έτσι, και τις υποδείξεις άστες. Υποδείξεις σπίτι σου, όχι σε αυτήν την εκπομπή. Για ότι θα κάνω ο Κυριάκος και τι πρέπει να κάνω ο Κυριάκος κι εγώ. Γιατί κάπου φτάνει, δηλαδή, καλοσύνη μερικές φορές εκλαμβάνεται ως λαλακία. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Φώτης.
0: Έλα, Φωτάρα μου, καλημέρα. Τι κάνεις, φίλε?
4: Από την ήσυχη Αγία Παρασκευή.
0: Η ήσυχη Αγία Παρασκευή, αυτό σου στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Είναι κλεμμένο.
4: Ναι,
0: είναι κλεμμένο. Πες κάτι άλλο. Τι να σου πω τώρα.
4: Πες κάτι άλλο. Είναι κλεμμένο. Η Αγία Παρασκευή. Καλημέρα, Κυριακό.
1: Καλή σου μέρα.
4: Λοιπόν, πολύ καλή νίκη Ολυμπιακός, νίκη ψυχολογίας. Με μεγάλη ανατροπή θα πω εγώ. Και με δύο παίκτες που έχουν τον γκολ στο τσεπάκι τους, ρε εσύ, Βαγγέλη. Με την πρώτη ευκαιρία που θα τους δοθεί θα το βάλουνε.
0: Για λες για τους επιθετικούς.
4: Ναι, Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ.
0: Κοίταξε,
4: ναι, ναι.
0: Κοίταξε. Το Μεξικανό τώρα το μαθαίνω. Το Γιάρεμτσουκ αυτή τη στιγμή μπορεί σε δύο χρόνια Μεξικανός να είναι πέντε κλάσεις πάνω από το Γιάρεμτσουκ. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ το Γιάρεμτσουκ το θεωρώ, τον έχω πολύ ψηλά, δηλαδή σαν επιθετικό και γενικά. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το παιδί πέρσι που έφυγε από εδώ πέρα που τα σταζήτητα πήγε στη Λιόν και έκανε χρονιά φοβερή. Στη Λιόν, έτσι. Όχι σε οποιαδήποτε ομάδα στο εξωτερικό. Ο Γιάρεμτσουκ είναι πολύ καλό παίκτη.
1: Και
0: ο μικρό ο Γκονζάλες δείχνει ότι το θέλει πάρα πολύ. Έχει καλές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή. Είναι εύστοχο, νομίζω έχει βάλει 4 γκολ σε 6 μάτς.
4: Ναι, 4
0: γκολ σε 6 μάτς. Είναι πολύ καλή περίπτωση για τον Ολυμπιακό.
1: Σωστό.
0: Και δείχνει ότι φτιάχνει το πράγμα στο 9, γιατί να συνυπολογίσουμε ότι ήρθε χθες και ο
1: Μάριος.
0: Και ο Μάριος.
4: Ναι, και εγώ το Γιάρεμτσουκ τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Έτσι. Εγώ
0: βέβαια,
4: τον ήθελα
0: πάντα
4: στον Ολυμπιακό. Πάντα.
1: Φοβερές δηλώσεις,
0: Α, δεν τις είδα, τι είπε. Γιατί είπε για ύπνο.
1: Εντάξει, το βλέμμα του βασικά είναι όλα τα λεπτά. Τον εσφωνή του και πάντα ήθελα να είμαι εδώ εγώ.
0: Είναι λογικό να νιώθει αδικημένος.
4: Μετρημένος, πολύ και πολύ μετρημένος, έτσι, στις δηλώσεις.
1: Έτσι είναι η μπάλα.
4: Κυρίως και χαμηλά έχει τη μύτη.
1: Ναι, ναι.
4: Πολύ απλός. Εντάξει, αυτό είναι. Μακάρι να... Να διαπρέπει αυτό το παιδί, γιατί πραγματικά το αξίζει. Από εκεί και πέρα, στα άλλα νέα της ημέρας. Όσο είδατε χθες εσείς τον Νίκο Ανάκασα, τον είδα και εγώ.
0: Πού τον έψαξες? Α, στο λεωφορείο και καλά.
4: Όσο τον είδατε εσείς, αλλά τόσο τον είδα και εγώ.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
4: Τον περίμενα μια ώρα εκεί πέρα στο τέρμα. Τι να κάνω. Λοιπόν, Νικολάκη, την επόμενη. Για κανόνισε. Γιατί την επόμενη θα έχουν και ψαλίδι να σου κόψω την κοτσίδα.
0: Τώρα είναι που δεν θα έρθει. Τώρα είναι που δεν θα έρθει.
4: Έχει πει για την κοτσίδα. Την έκοβε, βέβαια τη γύρισε την πιφτέκα, δεν την έκοψε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και έχουν βγει και δημόσια αυτές τις τοποθετήσεις.
4: Λοιπόν, μπράβο, και δημόσια τα έχει πει αυτά. Τα έχουμε ακούσει όλοι εδώ πέρα στο Sport FM. Να πω και το άλλο, Βαγγέλη. Παίζουμε την άλλη Κυριακή Καλαμάτα Παναθηναϊκός στην Νίκαια. Που δεν θα δώσει εισιτήρια η Καλαμάτα, επειδή ζήτησε ο Παναθηναϊκός. Είναι η σύμβαση που έχουν υπογράψει με το Δήμο τη Νίκαια. Εκεί πέρα ότι έχουν απαγορέψει να δώσουν εισιτήρια στους φιλοξενούμενους. Όπως δεν θα πάρουν και σήμερα οι Λαρισαίοι, αν ήταν κάποιος να έρθει. Βες μου το κύπελο. Εμείς πάντα θέλουμε, και εγώ θέλω κόσμο, ρε παιδί μου, στο γήπεδο και από τις δύο ομάδες. Και εντάξει, τώρα δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Θα ισχύει αυτό το πράγμα όσο παίζει στη Νίκαια η ομάδα. Αυτά, τίποτα άλλο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και συνεχίζουμε καλή επιτυχία στον Όφη σήμερα και σε όλες τις ομάδες τις ελληνικές.
0: Γεια σου, Φωτάρα μου, να είσαι καλά, αδερφέ.
4: Χαιρετώ,
0: γεια. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη, εσύ μιλάς.
5: Α, ωραία.
0: Το θέμα είναι ποιες είναι οι απορίες σου, όχι ότι μιλάς.
5: Εύκολες είναι, δεν είναι τίποτα. Απλώς η εξέλιξη του μάτς του Ολυμπιακού και πώς δεν μπήκαν τα γκολ. Πρώτα προηγήθηκε ο Ολυμπιακός από ό,τι.
0: Όχι, κύριε Δημήτρη. Προηγήθηκαν οι Αγγελόνοι. Ισοφάρισε ο Γκονζάλες για τον Ολυμπιακό και στο 84 έκανε το 2-1. 84 Κυριακό, δεν είναι το 2-1.
5: Ναι, στο τέλος.
0: Ναι. Αλλά έχασε πολλές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να το κάνει νωρίτερα το 2-1. Ήταν καλός.
5: Ναι. Η Αγγελόνια τι ώρα το έβαλε τον γκολ?
0: Η Αγγελόνια στο 15-20. Το 20 περίπου νομίζω.
1: Δεν είχε δοκάρει πρώτα και μετά. Ναι.
0: Μέσα σε 3 λεπτά έγιναν και τα δύο.
5: Δεν αγώνα.
0: Παρακαλώ, κύριε Δημήτρη.
5: Με πήρε ο ύπνος,
0: μα δεν σε πενιά ρωτούσε, ναι.
5: Επίσης και ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω.
0: Βεβαίως.
5: Τον Παναθηναϊκό τον είδα όλο. Mm-hmm. Αλλά δεν άκουσα τη σύνθεση. και προσπαθούσα να τη βγάλω ακούγοντας τους παίχτες που παίζανε.
0: Πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός χτες?
5: Καλό ήταν να μου την πεις έτσι για να δω ποιους χρησιμοποίησε.
0: Κοίταξε, επειδή είμαι ζεστός χτες από την περιγραφή χτες, λοιπόν, θα σου πω 5 κάτω από τα δοκάρια.
5: Ναι.
0: Ο Πάλμερ Μπράουν μαζί, άστο την έχω περίπου το κάνα το μας. Ο Πάλμερ Μπράουν με τον Ντεφράι στα στόπερ.
5: Ντεφράι, ναι.
0: Αριστερά έπαιξε ο καινούριος ο Σαλάχ Εντίν. Δεξιά έπαιξε ο Τσάπρας. Έπαιξε ο Κάγκουα με τον Κοντούρι κεντρική χαφ. Ο Μπινιάρης δεξιά. Ο, πες το, τον αριστερά, ρε, ο Γιάνγκους της αριστερά.
5: Ναι.
1: Ο Τέσσερις κορυφή.
0: Όχι, η κορυφή δεν ήταν ο Τέσσερις, ο Τέτα ήταν κορυφή.
1: Α, συγγνώμη.
0: Ξεχάσαμε κανέναν.
1: Μετά μπήκε ο Τέσσερις. Το δεκάρι.
0: Μα ο Πελίστρη ήταν στον αυτερό, ο Μπινιάρης στο άλλο και ο Γιάνγκους ήταν πίσω από τον Τέσσερις, πίσω από τον Τέι.
5: Ναι. Και μετά έκανα αλλαγές.
0: Μην μου πεις τις αλλαγές τώρα, γιατί δεν
1: πρέπει να είναι.
0: Μην πούμε και τις αλλαγές και λεπτό τώρα. Ναι, ο Ουνάη έκανε τη διαφορά όμως. Μπήκε στο τελευταίο μισάρο και έκανε.
5: Ναι, αυτό που βάλει και το δεύτερο γκολ.
0: Το είδες.
1: Και το
0: πέναλτι.
5: Ναι, το είδα. Ωραίο, πολύ ωραίο γκολ. Πέρασε δύο παίχτες.
0: Τι πέρασε εκεί από την ώρα που μπήκε.
1: Ζωγράφηση.
5: Δεν είχα τίποτα άλλο σήμερα.
0: Άψογα, κύριε Δημήτρη.
5: Έγινε. Να είστε καλά.
0: Είναι και 26. Πάμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ναι, καλημέρα.
6: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
6: Καλά, μια χαρά. Πήρα, θα είμαι λίγο σύντομος.
0: Γιατί?
6: Το μόνο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τα βάζουμε με τους επιχειρηματίες και δεν τα βάζουμε, παράδειγμα, με την ΕΡΤ, την οποία την πληρώνουμε θέλοντας και εμείς, 10 εκατομμύρια κόσμος, και δεν έχουμε την απέτηση η ΕΡΤ να πάει να πάρει όλα τα πρωταθλήματα, όλα τα κύπελα, χρέος και 5 ευρώ παραπάνω. Αυτό πληρώνω, την πληρώνω. Ή ποιο λόγο τα βάζουμε με τον Αλαφούζο, με τον Μαρινάκη, με τον Κυριακού, με τον Βαρδινογιάννη, με οποιονδήποτε. Αυτοί οι επιχειρηματίες είναι και ήταν να κάνουν τη δουλειά τους. Στο κάθε φόρμα, αν θέλεις, το βλέπεις. Άλλος που τον πληρώνεις έτσι κι αλλιώς, μήπως έπρεπε να τα βάλουμε αυτούς. Σε συνέπεια, παύλα με το κράτος, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτοί πιο ανταγωνιστικοί. Και άμα στο προσφέρουν δωρεάν. Λέω εγώ τώρα.
0: Μα χτες που άνοιξε αυτή η κουβέντα εδώ, θα θυμάσαι ότι αυτό ήταν σαν παιχτή που είπα, ότι πήγε, ρε παιδί μου, η καινούργια πλατφόρμα και διεκδίκησε το πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ. Γιατί δεν έκανε την πρόταση αυτή, αφού το ήθελε πολύ?
6: Μπράβο, εγώ παραδείγματος.
0: Γιατί δεν έκανε την πρόταση, αφού ήταν ένα προϊόν το οποίο το καμαρώνανε γι' αυτό. Γιατί δεν έκανε μια την πρόταση να το κρατήσουν? Άμα ακούσουμε ποσά που έχουν δοθεί για άλλα πράγματα δεξιά-αριστερά, θα μας πέσουν 5 τρίχες που έχουν μείνει στο κεφάλι.
6: Όχι, το θέμα είναι ότι την πληρώνουμε όλοι μας, θέλοντας και εμείς, δεν σε ρωτάει κανείς. Δεν είναι όπως το Κοσμοτέ, την Νόβα, το οποιοδήποτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: Το οποίο
0: εκεί
6: το πληρώνεις. Το πληρώνεις 10 εκατομμύρια κόσμος. Βλέπεις, δεν βλέπεις. Ανοίγεις, δεν ανοίγεις τηλεόραση. Εμείς έπρεπε να έχουμε την απέτηση να πάνε και να χτυπήσουν τα πάντα. Όχι μόνο αυτά. Τα πάντα. Γιατί λόγω της ΕΡΤ άνοιξε η Κοσμοτέ και η Νόβα και τέτοια. Γιατί δεν έκανε αυτό. Δεν έδινε λεφτά εκεί. Αυτά. Ήθελα να είμαι σύντομος. Από πολλά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα,
6: καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Μάγκα Πενερλή,
1: γεια. Καλημέρα. Γεια σου, Γιώργο.
0: Χειροποίητος Πενερλή, παιδιά. Φιλικών. Εκεί στο Περιστέρι το βρίσκεται.
1: Να το τιμήσετε, να το τιμήσετε, γιατί είναι.
0: Και μας αποκόλλησε. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Μπράβο στον Ολυμπιακό για την νίκη. Μου έκανε εντύπωση στη Κηφισιά. Μου έκανε εντύπωση στη Κηφισιά όσο ο Σαλάχ Εντίν με μία-δύο προπονήσεις έβγαλε 90 λεπτά. Καλημέρα, λέει ο Λουκάς. Πραγματικά και μία προπόνηση έκανε και ο Νίστρουπ, μάλιστα, είπε στην έδειξη τύπου ότι ούτε καν προπόνηση δεν ήταν αυτό που έβγαλε. Είναι σοβαρός, φαίνεται ότι είναι ένας κανονικός αριστερός μπακ. Λοιπόν, ο άλλος λέει ΠΑΟΚ και Λιβαδιά, σοβαρά τώρα. Α, εσύ τον υποτιμάς τον ΠΑΟΚ. Εσύ τον ΠΑΟΚ τον έχεις τελειωμένο δηλαδή. Οκ, χωρίς Ευρώπη.
1: Θα σου πω εγώ.
0: Θα σου πω εγώ. Μη στο τέλος ο ΠΑΟΚ είναι ο διεκδικητής μέχρι τη τελευταία αγωνιστική.
1: Είδες ο Ζάφυρης ένα όμορφο γκολ που πήγε να βάλει στο δεύτερο μήχρονο?
0: Όχι, δεν πρέπει να το δεις. Το είδα γιατί ήμουν στην επιστροφή από πάνω.
1: Ήμουν
0: στην επιστροφή. Πολύ καλημέρα. Πολύ καλημέρα, Βαγγέλη και Κυριάκο. Εύχομαι καλή εκπομπή. Κάνω προπόνηση τρέξιμο από Στάσους και μου κάνετε παρέα Γιώργος από Βόλο. Καλή προπόνηση, Γιωργάρα. Μια ηλικιωμένη κυρία στην Ουκρανία απενεργοποίησε μόνη της στην αυλή του σπιτιού της ένα ρωσικό ντρόν. Αυτά είναι να πας στη γιαγιά του αυτοκίνητο για δίσκο πλατό να γλιτώσει και τον 500άρικο, λέει ο Γιάννης. Μήπως παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου του πρόεδρου ΣΕΟΚ και τι αποκόμισες? Όχι, δεν παρακολούθησα. Δεν την είδα, λέει, αλλά το να επιλέγεις δημοσιογράφους δημιουργεί συνθήκες ελεγχόμενου περιβάλλοντος. Δεν την είδα, Μάκη, δεν θέλω να σχολιάσω. Καλημέρα σε όλους. Όπως είδαμε χθες, ο Ολυμπιακός κάνει προετοιμασία ένα μέσο επίσημο αγώνα για να παίξει τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο. Γι' αυτό θέλει στήριξη. Καινούργιοι παίχτες ακόμα μπαίνουν και χρειάζεται υπομονή. Καλή αρχή για την ομάδα. Συνεχίζουμε. Πάμε Ολυμπιακάρα, λέει ο Σάκης. Μιλάμε για διανόητα πράγματα. Πάει ομάδα σφαίρα και πάλι γκρίνια. Καμιά σωτηρία, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πρέπει να έχει τις λέρες για περιγραφή για να γίνει χαμός στη μετάδοση του αγώνα, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα και στο Λευτέρα από τον Ασπρόπυργο να πω. Καλημέρα, Βαγγέλη, μου στέλνει ο Μιχάλης. Καλημέρα σας, παιδιά. Πάω και είμαι πολύ καλός Ολυμπιακός. Μεγάλο παιχνίδι. Το απόλαυσα. Θυμήθηκε τα μεγάλα καλά παιχνίδια και εμένα μου άρεσαν οι δηλώσεις του Ράμψου.

0: γιατί έχεις δίκιο, λέει, Κυριάκο, και έχει και συγκίνηση. Ναι, Γιάρεμτσουκ, με μπέρδεψε. Ο Γιάρεμτσουκ ήταν το αριστερό μπακ.
1: Μολδάβος.
0: Ναι, ναι, το θυμόμαστε, γι' αυτόν έχουμε λόγο. Δεν πήρε την αγάπη, λέει, και τη στήριξη που το άζηξε, άρχισε να γελάσει. Που το άξιζε. Μπράβο στο παλικάρι, μπράβο στον Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια, παιδιά, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, παιχταράδες από το
1: Ασπρόμο.
0: Στην Ειρήνη την Παουκτζού έκοψες. Μετά το break, Ειρήνη. Πάμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο κ. Γιαννακούλιας υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σε νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεντρώνει 30,5%. Η Ελλάς 17, το ΠΑΣΟΚ 12, η Ελληνική Λύση 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7, Πλεύση Ελευθερίας και Ελπίδα για τη Δημοκρατία από 5,5%, Φωνή Λογικής 3,5% και Μέρα 25,3%. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταφερθούν σήμερα το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατ' επίγουσα προκατακτική έρευνα, διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας της Αθήνας με αφορμή το θάνατο του τραγουδιστή. Ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων σε ποιες ενέργειες είχε προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει κατηγορηματικά στο μεταξύ τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας το σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Κόρνερ από αριστερά. Τσικίνιο ξανά. Στο πρώτο δοκάρι Ζώτα Σίλβα κεφαλιά. Εντυπωσιακό! Γκολ για τον Ολυμπιακό. 1-1 με τον Κοντζάλες να ισοφαρίζει στο 43ο λεπτό. Παίρνει στο πρώτο δοκάρι την κεφαλιά ο Ζώτα Σίλβα. Αποκρούει αρχικά ο Αβράμοβιτς. Αλλά έρχεται ο Κοντζάλες στο 43ο λεπτό να ισοφαρίσει σε 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μηχρόνου. Ο Ολυμπιακός για Κελόνια 1-1 με τον Κοντζάλες.
9: Ρόιλερ γέμισε
8: κεφαλιά. Γκολ! Γιάρεμτσουκ 2-1 για τον Ολυμπιακό στο 24ο λεπτό με την κεφαλιά του Ουκρανού. Ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα στο σκορ. Μία φάση χρειάστηκε ο Γιάρεμτσουκ και με την κεφαλιά του δίνει το προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους. Δεύτερο γκολ για τον Ολυμπιακό, δεύτερο γκολ από τον επιθετικό του, το πρώτο από τον Κονζάλες. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 2-1. 33.000 φίλοι του Ολυμπιακού στο πόδι αποθεώνουν τους Ερυθρόλευκους στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα στη διάθεση όλου του κόσμου. Καλημέρα, λέει από Όσλο. Περιμένω πώς και πώς διαρκέας για τον όγιο το Τριφυλάρα, λέει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, καλημέρα, παιχταράδες από το Ασπρόμαυρο από Περιστέρι. Να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και ιδιαίτερα στη μανούλα μου και στην κορούλα μου. Καλή συνέχεια σε όλους, αν γιορτάζουν σοφίες. Γιορτάζουν σοφίες σήμερα. Χρόνια πολλά, Ειρήνη.
1: Χαιρόμαστε. Η ανιψιά μου, η θεία μου. Ωρε, φίλε.
0: Και εμένα, η γυναίκα του αδερφού μου. Μια ανιψιά μου. Έχουμε σοφίες. Χρόνια πολλά, Ειρήνη, και για τη μαμά σου και για όλες τις σοφίες σήμερα. Και για Σοφία Θεοδωράκη που έχουμε εδώ τώρα που μου ήρθε στο μυαλό.
1: Α, η Σοφία, βέβαια.
0: Καλημέρα, ο Πάου χθες δεν ήταν καλός, λέει, και είναι λογικό καθώς πολλοί καινούργοι παίχτες έπαιξαν χθες μεταξύ τους. Μου αρέσει να μην με υπολογίζουν, Βαγγέλη, άστους να λένε. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Με αυτά που τρελαίνουμε είναι η προοπτική του γηπέδου και τα πράγματα πάνε πολύ καλά, λέει ο Θεοδωρής το Παόκι. Καλημέρα, Ευγένιος από Marathon City, λέει. Κάποιες σημαντικές σημειώσεις υπερκάπιτα, λέει, σύμπραξη Μαρινάκη Τζίγκερ Αντένα έχει. Τις 12 από τις 14 ομάδες, μόνο τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Μπράβο, σωστά το λες. Έκανα λάθος, εγώ που πάει 9. Τις 12 έχουν. Το πρώτο δείγμα χειροπιαστός Super Cup είναι τα κανάλια Magenta Sport. Εξού και εκεί βλέπουμε τα μάτια της Super League αλλά και της La Liga. Κυρίως για λόγους καταπολέμησης πειρατείας έγινε συνεργασία Nova OTE. Οπότε αν αυξηθούν οι πλατφόρμες θα γιγαντωθεί το πρόβλημα. Τα σημαντικά τηλεοπτικά δικαιώματα που ασχολούν είναι το UEFA που έχουν τώρα τον νέο διαγωνισμό. Η Ευρωλίγκα είναι κλειδωμένη ως το 28 κτλ. Κτλ. Λέει εδώ ο φίλος. Ο Φώτης θα θέλει, λέει, πεθαίνω, κλαίω με τον κύριο Δημήτρη. Βαγγέλη, έχει σκεφτεί να σε ρωτήσει τι ώρα άνοιξαν τα ποτιστικά για το χορτάρι. Μπορώ να το ξέρω. Το ξέρεις εσύ. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Νικόλας από Στυλίδα. Καλημέρα, Βαγγέλη Κυριάκο. Τεράστια νίκη ψυχολογίας και ηρεμίας για την ομάδα, για τις πλατφόρμες. Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά στον καπιταλισμό. Παλιά δεν μας έδειχναν όλα τα παιχνίδια ολόκληρα στιγμιότυπα. Μας έδειχνε η ΕΡΤ. Και όταν υπήρχε κανένα καλό σε Ελλάδα και Ευρώπη, το έδειχναν ολόκληρο. Τις εθνικές ομάδες έδειχναν. Ένα σχόλιο για το πέναλτι του Παναθηναϊκού Μιχάλης είναι ένα μάκρυ που ο Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Είναι μια μεγάλη κουταμάρα του αμυντικού της Κηφισιάς που τον ακολουθεί 20-25 μέτρα τον Ντετέι και το ρίχνει κάτω μόλις μπαίνει στην περιοχή. Είναι χαζό πέναλτι του παίκτη της Κηφισιάς, αλλά είναι Μιχάλη, δεν νομίζω τώρα να κάνουμε κουβέντα γι' αυτό. Τον πιάνει και τον πετάει κάτω στο τέλος. Ενώ μπορεί να του κάνει το φάουλ πολύ πιο νωρίς. Μπροστά από το κέντρο έχουν αρχίσει και τραβιούνται. Αυτό είναι το σχόλιο μου για το πέναλτι. Λοιπόν. Βαγγέλη, καλημέρα και κουλή. Προσωπικά μου αρέσει τρομερή διεύθυνση που γίνεται στην άμυνα από τον Ντεφράι και τον Μπενιά, ειδικά ο Ισπανός για γκολκίπερ είναι Χένριξεν, λέει εδώ ο φίλος. Και το καλό είναι ότι ανταπεξέλθηκε και όταν η μπάλα πάει στην εστία. Δεν είναι μόνο καλός με τα πόδια. Και χθες πάλι ένα καλό σουτ που έγινε, το έβγαλε. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
2: Τι κάνετε, τα αδέρφια μου.
0: Καλά, παιχτή εσύ.
2: Καλά. Γεια σου, Κυριάκο μου, φίλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Το καλύτερο παιδί, Βαγγέλη μου.
0: Ποιος λέει?
2: Ο Κυριάκος μας.
0: Αδυναμία, τον έχεις αδυναμία.
2: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
2: Ναι, το πω αδυναμία. Πολύ καλό παιδί. Τι θέλω να πω, Βαγγέλη μου.
0: Δεν ξέρω, φίλε, για πες.
2: Ο Παναθηναϊκός μας, φίλε μου, Βαγγέλη, αυτό που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια, φέτος το έχει, είναι το κράτημα μπάλας. Δηλαδή, άμα δεις, έχουμε πάνω από 60% σε κάθε παιχνίδι.
0: Από και από 70 πολλές φορές. Χθες ήταν 72, ναι, νομίζω.
2: Ναι, εκεί. Mm. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα πας πολλές φάσεις.
0: Βέβαια. Όσο έχεις την μπάλα στα δικά σου πόδια, πώς να φας φάσεις.
2: Ναι, δεν θα πας πολλές φάσεις. Mm. Λοιπόν, έχει αρχίσει και δένει και η άμυνα. Δηλαδή, χθες είδα ότι παρόλο που αλλάξαμε αρκετά παιδιά, δεν φάγαμε φάσεις. Δηλαδή, δεν παίζανε οι βασικοί μας. Ο Να είναι καταπληκτικός παίχτης. Δηλαδή, απορώ αυτό το παλικάρι πώς ήρθε όντως ο Παναθηναϊκό. Δηλαδή, είναι μαγεία αυτό που έγινε. Και αν κάποια στιγμή, γιατί λογικά θα φύγει και είναι κρίμα, γιατί θα τον χάσουμε, τουλάχιστον θα φύγει με πολλά λεφτά. Τι λες εσύ?
0: Βέβαια, ρε. Αλλά δεν με απασχολεί τώρα αυτό.
2: Ναι, εντάξει, απλώς πρέπει να το έχουμε και στην άκρη του μυαλού.
0: Ναι, για φέτος, για τη σεζόν δεν σε απασχολεί. Τώρα τι θα γίνει από το χρόνο, το καλοκαίρι, για να
2: έχουμε. Ας πάρουμε το πρωτάθλημα που έχουμε να το πάρουμε 17 χρόνια. 16 πόσα έχουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Σε βλέπω ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, χαίρεσαι να μας βλέπεις.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι της δημιουργίας φάσεων, εχθές ήταν ένα κλικ πιο κάτω και αυτό είχε να κάνει με την ανομοιογένεια που υπήρχε στην 11η. Έτσι, γιατί ναι, ήταν μια 11η περίεργη. Αλλά και πάλι όμως κάποια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, όπως αυτό που είπες εσύ, το πολύ καλό κράτημα μπάλα, το πολύ καλό πρέσβη στον αντίπαλο κτλ. Τα είχε και χθες. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Ναι.
2: Τα έχει, που σημαίνει ότι. Μπορεί να παίξει και με άλλες εντεκάδες ο Παναθηναϊκός. Γενικώς πιστεύω ότι εμείς οι Ολυμπιακοί έχουμε πάρα πολλούς παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν το αυτό που θέλει ο προπονητής. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Απλώς δεν έχει δέσει σαν ομάδα.
0: Όταν έχει κάνει 21 μεταγραφές όπως ο Ολυμπιακός, πώς να δέσει.
2: Αλλά ο Ολυμπιακός έχει καλούς παίκτες. Δηλαδή κάποια στιγμή, εγώ πιστεύω μετά τον Οκτώβριο Νοέμβριο θα δέσει σαν ομάδα. Εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ έχει πολύ λιγότερο παίκτες στην άμυνα. Δηλαδή μπροστά στο κέντρο και στην επίθεση είναι πλήρης. Στην άμυνα θα έχει προβλήματα. Δηλαδή αυτό που σου είχα πει, αν ο Μιγέννη το πάθει κάτι κάποιο, δεν θα έχει να τον αναπληρώσει.
0: Εγώ λέω να μην βγάζουμε και τον ΠΑΟΚ από την κουβέντα. Αυτό λέω.
2: Αυτό και ο ΠΑΟΚ.
0: Έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε 4 μεταγραφές τελευταία. Έτσι, να τον αφήνω στην κουβέντα και να μην ξεχνάμε ότι έχει και το. Είναι μειονέκτημα, αλλά πλέον είναι πλεονέκτημα ότι δεν έχει την Ευρώπη.
2: Δεν έχει Ευρώπη.
0: Και θα μπορεί να δίνει τα πάντα όσο στα χώρια. Δεν θα έχει το κεφάλι
2: του
0: αλλού.
2: Δεν έχει κούραση, δεν έχει πει πλέον κούραση.
0: Έτσι, μπράβο. Άρα, επειδή και ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, και βαθμολογικά έχει ξεκινήσει με 3 στα 4. Έχασε μόνο στο ΑΚΑ από τον Παναθηναϊκό. 9 βαθμούς έχει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί να μείνει στην κουβέντα ο ΠΑΟΚ.
2: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι μια καλά ομάδα.
0: Όχι, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια αίσθηση, ας πούμε, γενικά ότι δεν υπάρχει
2: ΠΑΟΚ στην κουβέντα. Δεν ξεγράφω και τον ΠΑΟΚ, όπως σου είπα. Δεν τον ξεγράφω.
0: Δεν τον ανέφερε όμως. Δεν τον ανέφερε όμως.
2: Για να σου πω, αλλά δεν προλαβα.
0: Εντάξει, συγγνώμη.
2: Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Δηλαδή, μπορεί να φύγει ο Κωνσταντέλια που. Είναι ρε παιδί μου το Α και το Μέγα, ρε παιδί μου στην ομάδα. Αλλά και ο Πέλκας είναι καλός παίκτης. Και
0: ρε παιδί μου και έχει πάρει και έχει κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Όπως είπες δηλαδή για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που έχουν κάνει πολλές μεταγραφές και λες ότι έχουν και άλλα να δώσουν και θα ανεβάσουν
2: ναι,
0: και άλλο.
2: Υλικό,
0: και ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτήν την κατηγορία. Περιμένουμε να δούμε έναν άλλον ΠΑΟΚ. Έτσι.
2: Μπράβο. Έχουν και το γήπεδο τους που εντάξει είναι φανατικό τέτοιο. Έχουν και ότι ρε παιδί μου. Δεν έχουν την Ευρώπη όπως είπαμε και δεν θα έχουν κούραση επιπλέον. Γι' αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και ότι μπορεί ρε παιδί μου να, πώς το λένε, να είναι πιο ενωμένοι. Αυτό πιστεύω. Mm-hmm. Θα δούμε. Στο μπάσκετ, εντάξει, η ομάδα μια χαρά θα πάει. Όσο έχουμε τον Ζόρτζ, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Να είμαστε καλά. Να είστε καλά όλοι.
0: Έγινε πάνω. Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ. Τα λέμε.
0: Τα λέμε, φίλε. Γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Άρα.
0: Καλώς τον.

0: Ναι, τώρα τι γίνεται, τώρα τι πληρώνουμε. Εγώ πληρώνω 22.
1: Τώρα ναι, αυτό που είπα είναι.
0: Που πιστεύω ότι όλος ο κόσμος πληρώνει 22, όχι μόνο εγώ. Τι έχουμε κάνει, μάγκας. Έτσι. 22 πληρώνουμε. Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και του χρόνου. Ούτε αυτούς τους μεγάλους συμφέρει να είναι πολλές πλατφόρμες. Θα τις μαζέψουν πάλι. Μία, δύο, μαζί, όλες μαζί. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό πιστεύω εγώ. Βαγγέλη, μια ομάδα ικανοποιημένος. Πολύ. Πολύ ικανοποιημένος. Πολύ ικανοποιημένος. Σταμαρά, τι σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα. Το πιστεύω.
2: Ναι.
0: Τον Καμαρά. Εσύ τι λες.
2: Εγώ ποτέ δεν είπα ότι ο Καμαρά είναι παλτό. Γιατί να μην το πιστέψω. Ποτέ δεν το είπα αυτό. Ακόμα και όταν όλοι τον πυροβολούσαν, έλεγα ότι είναι ένα κορμί ιδιαίτερο. Έλεγα ότι πρέπει να δούμε με ποιον ταιριάζει καλύτερα στο κέντρο και ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που σε αυτή τη θέση ξέρει πάρα πολύ μπάλα. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Είναι ένα παιδί 23 ετών, ήρθε από Σαλερουά, χρειαζόταν την προσαρμογή του, χρειαζόταν να βρει το σωστό παρτενέρ. Ποτέ δεν θεώρησα ότι είναι παλτό όπως είχε βγει κατευθείαν στις πρώτες 10 μέρες ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Και τώρα αλήθεια βγήκαν στα μηνύματα και είπαν για το πέναλτι του Χριστινό.
2: Δεν άκουσα πριν που το διάβασα. Αλλά είναι μόνο δύο μηνύματα τα οποία αναφέρθηκαν σε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι καθαρή.
0: Δηλαδή, είναι καθαρά, να σου και τα λέω. Τέχνη επιθετικό έχουμε. Είναι δύο μέτρα, έχει κορμί, μπαίνει μέσα στην περιοχή του και ξέρουμε κάτι. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν καταλαβαίνω. Διαφορετικά θα βάλει γκολ.
2: Μα δεν σηκώνει κουβέντα. Είναι καθαρό αυτό που είπα πριν. Είναι πολύ, πολύ μεγάλο το λάθος που κάνει ο αμυντικός της Φυσιάς. Πολύ μεγάλο το λάθος.
0: Ναι. Το μήνυμα το έστειλε ο αντικειμενικός ή ο διαιτητής.
2: Ο Μιχάλης θέλει να το σχολιάσω. Ο διαιτητής να σχολιάσω το πέναλτι. Ναι.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Έγινε λοιπόν, παιδιά. Καλημέρα.
2: Έγινε, Μπιλή. Τα λέμε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Α, εγώ είμαι.
2: Εσύ είσαι, ναι.
3: Έλα, εγώ ξέρω ποιος.
2: Εμείς δεν ξέρουμε ποιος είσαι όμως.
3: Ελπίζω δηλαδή, Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργο.
3: Γιώργος Ολυμπιακός.
2: Έλα.
3: Νομίζω, παιδιά, ότι θα δούμε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων 10 χρόνων.
2: Λες, ε.
3: Και ψήνεται. Οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Επιτέλους ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός.
2: Mm-hmm.
3: Κυριάκο, η χολίτη της καρδιάς μας, τι λες, συμφωνείς?
4: Ρε φίλε, ωραία μπάλα. Ωραία μπάλα.
3: Ωραία μπάλα.
4: Όλα τα νέα αποκτήματα κάτι στην εισέφερα.
3: Και επιτέλους είδαμε μπάλα, ρε παιδί μου.
4: Την μπάλα κάτω, συνδυασμούς, ανεβαίνουν τα μπακ. Είδαμε.
2: Και πολύ ψηλά την πίεση του ψηλά. Εχνική. Γενικά τοποθετημένος ψηλά στο γήπεδο. Εχνική. Πολύ διαφορετικό από πριν.
3: Κοίταξε, Διριός Πεσούσης, πας αν ξυλεύεται.
2: Τι είπε, παιδιά. Θα κόψω το αυτό να το κάνουμε σποτάκι. Τι είπε ο άνθρωπος.
4: Αυτά τα ακούτε μόνο στο Big Wins for FM.
3: Μόνο στο Big Wins for FM.
2: Μα τέτοια ποιότητα κρατών. Συνέχισε, φίλε. Συνέχισε, ξεδιπλώσει.
3: Θέλω να πω ότι φαίνεται τώρα σιγά σιγά αρχίζει και φαίνεται η αδυναμία του θείου Μέντι. Εγώ συγκινήθηκα, τον αγάπησα, τον αγαπάω ακόμα, τον εκτιμώ.
2: Ναι.
3: Μπράβο, ρε Κυριάκο. Φαίνονται όμως οι. Τι να πω τώρα, πώς να το πω. Οι αδυναμίες του.
2: Το πόσο λάθος έπαιζε τον τελευταίο καιρό. Το πόσο
3: λάθος. Και πόσο λάθος και πολύ λάθος στο χειρισμό των παικτών.
2: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή δεν μπορεί να έχει τον Γιαρέμτσουκ παροπλισμένο να θέλει να φύγει.
2: Ναι.
3: Να έρχεται τραυματίας ο Ελκαμπή με ιδιωτικό αεροπλάνο και να μην βάζει τον Γιαρέμτσουκ μέσα μετά το κύπελο. Είχε κολλήσει, τέλος πάντων. Ρε παιδιά, θα τρελαθούμε με τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Βγήκε ο φίλος προχθές, πριν από 4-5 τηλεφωνήματα και λέει η ΕΡΤ θα πρέπει να τα πάρει όλα και τα λοιπά. Σε ποιο κράτος ζούμε, δεν ξέρουμε σε ποιο κράτος.
2: Όχι, είπε, τώρα μην αλλοιώνεστε. Είπε ότι γιατί δεν κάνουμε παράπονα για την ΕΡΤ και μιλάμε για τους άλλους. Αυτό είναι.
3: Ναι, αυτό. Σε ποιο κράτος ζούμε, δηλαδή δεν ξέρουμε τόσα χρόνια ότι μία. Ομάδα 10 επιχειρηματιών ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις και κάνει το γουστάρι. Τενούργιο είναι δηλαδή.
2: Να σου πω κάτι όμως.
3: Να σου πω κάτι όμως. Όχι, δεν είναι καινούριο.
2: Δεν είναι καινούριο. Καλά τα λες. Αλλά απλά να προσθέσω εγώ το εξής. Ότι το μπάσκετ, ρε παιδί μου, με ξέρεις κάποια λίγα χρόνια που έχει πάει στην Κοσμοτέ, ήταν μια ζωή στην ΕΡΤ. Έτσι.
3: Ναι.
2: Θα μπορούσαν, επειδή αυτό ξεκίνησε τώρα την έκρηξη για την Κρίνια. Θα μπορούσε η ΕΡΤ να το διεκδικήσει το μπάσκετ, θα μπορούσε.
3: Μα άμα δεν θέλουν οι επιχειρηματίες να το διεκδικήσει η ΕΡΤ, θα το διεκδικήσει η ΕΡΤ.
2: Μα δεν έκανε.
3: Είναι BBC η ΕΡΤ. Ζούμε στην Αγγλία.
2: Όχι, απλά δεν έκανε πρόταση.
3: Θέλουν οι επιχειρηματίες να το πουλήσουν. Κλείσανε λοιπόν την πόρτα στην ΕΡΤ, είπανε στον Υπουργό, πριν τολμήσεις, άστε τώρα, παίζουμε παιχνίδι εμείς. Δεν τα ξέρουμε αυτά τώρα, θα τα ανακαλύψουμε.

0: αυτό που θέλω να πω είναι ότι παιδιά είναι σφροκέρδια. Είναι σφροκέρδια από όλα τα ιδιωτικά κανάλια. Και την ΕΡΤ. Δεν είναι δυνατόν να πληρώνει συνδρομή και να μην βλέπει αγώνα. Και τι θέλω να πω, αφήστε με να το δικαιολογήσω. Οι καλύψει των αγώνων είναι εκπληκτικέ.
1: Ναι.
0: Slow motion, 30 κάμερε, λήψει από εδώ, λήψει από εκεί. Αλλά ο αγώνα δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι το πριν, είναι στο διάλειμμα, στο ημίχρονο, που θα βγουν να μιλήσουν οι αναλυτέ. Τώρα σου βγάζει αναλυτή 10 δευτερόλεπτα πως έγινε η φάση χορηγημένο από ένα τέτοιο και ξανά πάλι 20 λεπτά διαφημίσεις. Έχει χαθεί η έγκλη του προϊόντος. Θα το χάσουνε. Δεν μπορεί να πληρώνεις 25, 30, 35 ευρώ, 12 ευρώ, 22 ευρώ και να σε πείζεις τις διαφημίσεις. Τότε γιατί πληρώνεις? Θα είναι ελεύθερο. Φίλε, ή θα τα παίρνεις από μένα ή θα τα παίρνεις από τις διαφημίσεις. Δεν μπορεί να τα παίρνεις και από τα δύο. Και αν θες να τα παίρνεις από τα δύο, θα τα παίρνεις με μέτρο. Αυτό ήθελα να πω. Ελπίζω να καταλάβουν κάποιοι θεατές και να αρχίσουν να διαμαρτύρονται. 10 δεύτερα να βλέπεις ένα αγώνα μπάσκετ, στο ημίχρονο βλέπεις καμιά, τίποτα. 10 δεύτερα, 15 λεπτά διαφημίσεις. 10 δεύτερα λέει ένα σχολιασμό, 15 λεπτά διαφημίσεις. Άσε και την άλλη βλακία, μικραίνει η οθόνη και βγαίνουν από κάτω Superbet, Ginebet, Elabet, Instacar. Είναι αυτό. Κάθε 3 λεπτά μικραίνει η οθόνη, μεγαλώνει η οθόνη. Α, δεν είναι διαφήμιση, λέει, αυτό είναι ένθετο. Ξεφτύλα είναι, παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Έγινε. Γεια. Δεν είναι μόνο Σοφία, λέω. Καλημέρα από Ηράκλειο. Δεν είναι μόνο Σοφία σήμερα. Σοφία, πίστεως, αγάπης και ελπίδας γιορτάζουν. Η μαμά με τις τρεις κόρες, Μανώλης από Ηράκλειο Κρήτης. Σοβαρά, μιλάς, να χαίρεσαι, φίλε.
2: Κύριε, αγάπη όχι, υπάρχει. Εντάξει, πίστη δεν έχω γνωρίσει καμία, ελπίδα δεν έχω γνωρίσει.
1: Εντάξει, ελπίδα είναι πολύ συνηθισμένο.
2: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Μόνο την πίστη μου μέσα, αυτό έχω ακούσει.
1: Καλημέρα, κύριε μου. Έλα. Τι έγινε, τον είπα κύριο και δεν μου μιλάει. Είσαι εδώ ή έφυγες? Δεν είναι εδώ αυτός, έφυγε.
2: Έλα, Χριστέ και Παναγία.
1: Δεν ξαναλέω κανέναν κύριο. Είπα καλημέρα κύριε μου πρώτη φορά και δεν μου μίλησε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στην Κυριάκο το φίλο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Δημήτρης Παναθηναϊκός. Έχουμε ξαναμιλήσει πριν από κανένα 2,5 μήνες, 3.
1: Mm-hmm.
3: Ακούω κάθε μέρα, απλά δεν είμαι λίγο στο τηλεφώνου.
1: Μάλιστα, όπως οι περισσότεροι.
3: Ναι, κάπως έτσι.
1: Ναι.
3: Θέλω για αρχή να πω ότι θα σε βοηθήσω να καταλάβεις, είχα πει ότι είμαι 26 χρονών. Αν το θυμηθείς, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι επιτέλους βλέπω πολύ ωραία μπάλα από τον Παναθηναϊκό. Επιτέλους δεν έχω αυτό το συνέστημα ότι okay, βάλαμε γκολ, άντε να δούμε πώς θα το πάμε, αν θα το πάμε δημοσιακά, πώς θα τα πάμε. Και αυτά που σκεφτόμασταν όλοι αυτά τα τελευταία χρόνια. Τελικά με το πέναλτι ήτανε όπως δεν ήταν επί Καλάβρια με τον Πανετολικό. Ήταν εντάξει τώρα. Ήταν καθόλου πιστεύω. Ήταν από το κουμπάκι μέχρι κάτω. Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά λέμε όλα.
1: Δεν κατάλαβα τι είπες. Ότι δεν ήταν του Καλάβρια με τον Πανετολικό.
3: Ναι.
1: Και δεν ήταν ότι το χθεσινό.
3: Το χθεσινό ήταν. Το χθεσινό ήταν καραμπινάτο. Μέσα στην περιοχή το φόρ και τον πετάει κάτω βία ενώ έχει μούρι προς το τέρμα. Προς την αιστεία.
1: Ναι.
3: Του Καλάβρια δεν ήταν. Ένα απλό άτυγμα και πετάγεται κάτω ο δικός μας. Με μεγάλη χαρά, Βαγγέλη, άκουσα ότι είσαι και εσύ Μιλανάρα.
1: Τι?
3: Λέω, με μεγάλη χαρά άκουσα εχθές στην εκπομπή ότι είσαι και εσύ Μιλανάρα. Υποστηρίζεις
2: τη Μίλαν.
1: Ναι. Πολύ. Είναι η αγαπημένη μου ομάδα, ναι.
3: Έβαλα χθες να το δω.
1: Γιατί?
3: Έσω 2-0. Έλα.
1: Γιατί έβαλες το
3: δεύτερο. Το 2-0. Τι αγέπνο γιατί ξυπνά και 5 ώρα. Λέω εντάξει. Καληνύχτα Θανάση που λέει και το τραγούδι. Οπότε.
1: Εγώ δεν είδα καθόλου. Όταν είχε έτσι κάνα δύο φάουλ που είχε λίγο καθυστέρηση στο μάτς του Ολυμπιακού, τότε γύριζα να δω μου πως αλλάζει το 0-2. Αλλά τίποτα. Σιωπή.
3: Το Ολυμπιακό τον είχα βάλει στο λάπτοπ να το χαλιώ έτσι λιγάκι. Αλλά και εφόσον το έκλεισα και τον Ολυμπιακό και πήγα μέσα. Όπως και να έχει, Βαγγέλη, πάλι καλημέρα. Σε ακούμε. Επίσης, όπως όλοι σου λένε, θα σου το πω και εγώ. Απλά τη λέω, συμβαίνει στο βιβλιακό περιγραφή. Βαγγέλη Νεραντιά από το Sport FM.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
3: Και όταν είσαι λίγο πιο μπροστά, λέω, Βαγγέλη, μην μιλάς. Βαγγέλη, μην μιλάς, να δούμε τι γίνεται.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
3: Τι να κάνουμε. Παιδιά, καλημέρα, καλή συνέχεια. Και ελπίζω ότι θα χαμογελάσουμε τον Μάιο.
1: Έγινε, ρε φίλε.
3: Καλήσουμε και γεια σας.
1: Καλημέρα. Λέει εδώ ο άλλος Κυριακού, λέει, είδατε όλοι οι επιστήμονες, λέει, από ένα μάτς, ένα ημίχρονο ουσιαστικά τις αδυναμίες του Μέντι, λέει, και πώς έπαιζε, λάθος, από ένα μάτς, καμία ελπίδα από εσάς, επιστήμονες. Ναι, εμείς είμαστε επιστήμονες και άμπαλοι και δεν ξέρουμε τίποτα.
2: Ωραία,
1: εσύ που δεν είδες ότι ο Ολυμπιακός, εκεί που ήταν τοποθετημένος πόσα μέτρα πιο πίσω στο γήπεδο, που είχε πολύ διαφορετική προσέγγιση ό,τι αφορά το pressing στην αντίπαλη περιοχή. Είχε πολύ διαφορετική κυκλοφορία μπάλας μπροστά από τη μεσα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12. Άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
9: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Weetabix, δημητριακά ολικής αλέσεως, 430 γραμμάρια, 3,79. Starbucks κάψουλες, 10 τεμάχια, 3,79. Ευεξία υγιεινό κεφίρ, 500 ml, 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
15: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
16: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλό ξεκίνημα στη σημερινή ημέρα. Πρωινό της 17ης μέρας του μήνα Σεπτέμβρη, πρωινό Πέμπτης, το οποίο σας βρίσκει και πάλι συντονισμένους στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Sport FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε όλα όσα έτσι διαμορφώνονται, όλα όσα έχουν προκύψει στην επικαιρότητα τις τελευταίες ώρες. Όσα ακολουθούν από εδώ και πέρα και στο επίκεντρο σαφώς μία ακόμη βραδιά επιτυχίας για το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα, για την Ομόνοια ειδικότερα. Το θετικό ξεκίνημα της Ομόνοιας στην League Phase του Europa League απέναντι σε μια ισπανική ομάδα, επιτυχία η οποία παίρνει σαφώς. Με αυτά τα δεδομένα μιλάμε για τη League Phase στο Europa League μεγαλύτερες διαστάσεις και σαφώς δημιουργεί και τις καλύτερες προϋποθέσεις για ανάλογη συνέχεια και για διάκριση σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτή τη διοργάνωση. Ήταν η πρώτη βραδιά στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Θετικό ξεκίνημα σε αυτήν είχε και ο Ολυμπιακός Πειραιός. Έχουμε παιχνίδια και απόψε. Σειρά περνεί από πλευράς των ελληνικών ομάδων ο Όφι. Θα δούμε πιο αναλυτικά και γενικότερα τι έφερε χθεσινή βραδιά στην διοργάνωση. Στα δικά μας είμαστε πλέον κοντά στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Αύριο μπαίνουμε στο αγωνιστικό πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής. Δεν είχαμε κατά την διάρκεια της θεσινής μέρας και της βραδιάς τα νεότερα από την Δικαστική Επιτροπή. Είναι μεγάλο το ενδιαφέρον σε αυτή την εβδομάδα, κυρίως και για το θέμα που έχει προκύψει με την ΑΕΛ, την περίπτωση του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, τις αντιδράσεις. Δεν είχαμε μέχρι χθες βράδυ ανακοίνωση ή δημοσιοποίηση καλύτερα των αποφάσεων και των ποινών της Δικαστικής Επιτροπής. Θα δούμε αν αυτό θα γίνει σήμερα. Ξανά καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μακάρι σημερινή μέρα να έχει αρχίσει καλά για όλους. Καλά και ομαλά να εξελιχθεί και με θετικό πρόσωπο μακριά από προβλήματα για όλο τον κόσμο να ολοκληρωθεί. Βέβαια η χθεσινή βραδιά δεν νομίζω να ήταν για όλους έτσι καλή, ήρεμη. Είχαμε ένα θέμα με πυροβολισμούς στην Λεμεσό. Θα μας τα πει βέβαια αυτό καλύτερα στη συνέχεια ο Ανδρέας Γιουργαλάς μετά τις 8 που θα είναι μαζί μας στο στούτιο. Θυμίζω την εκπομπή πρώτη πάσα την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ. Εντός Σεπτεμβρίου το ΣΥΤΑ Rewards, το σχέδιο επιβράβευσης της ΣΥΤΑ, θα κληρώσει κάρτες καυσίμων πετρολίνα αξίας 2.000 ευρώ η καθεμία, τόσο για καύσιμα όσο και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Κατεβάστε τώρα το MyCita App, εξαργυρώστε τα αστέρια σας από το Cita Rewards με συμμετοχές στην κλήρωση. Μάθετε αν θέλετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Cita, cita.com.cy. 2950 με γραπτά μηνύματα, επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. 6 και 31 πρώτα λεπτά το πρώτο μήνυμα της σημερινής μέρας. Η πολύ καλή μέρα από τον Μάριο 532, την πόλη ανταποδίδω. Γράφει για την αγαπούλα χθες υπό τις οδηγίες του στρατηγού Μπέρκ. Έκανε την Ευρώπη να γυρίσει κεφάλι, νίκησε την περσινή έκτη ομάδα

0: εδώ πάει στον Μπάλκοβιτ. Μας έστειλαν στον 7ο ουρανό. Ακολουθεί η καλημέρα από τον πράσινο Παναθηναϊκό ταξιτζή. Σε μένα και σε όλο τον κόσμο. Αγάπη, υγεία, προσοχή στους δρόμους. Συστήνει σε όλους και το ξαναλέει όπως και σε προηγούμενα μηνύματα. Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το καινούργιο πρωτάθλημα που θα πάρει. Όταν λέμε καινούργιο. Νέα έκδοση. Μας καλημερίζει ο φίλος Γιάννος. Θυμίζω φίλος της Ανόρθωσης και το λέω αυτό γιατί στέλνει τα συγχαρητήριά του στην Ομόνοια για την χθεσινή νίκη. Σκέφτηκες να ερχόταν ο Γιάρεμσουκ στην Κύπρο, γράφειο 580. Έπαιξε το όνομά του τελικά. Είναι στον Ολυμπιακό και είναι και ο ποδοσφαιριστής που με το δικό του γκολ χθες έτσι έδωσε αυτή τη νίκη στην ανατροπή που χρειάστηκε να κάνει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Γιαγκελόνια. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε ότι κυριαρχεί βέβαια το χθεσινό βραδινό παιχνίδι και η μεγάλη επιτυχία της Ομόνοιας στο ΓΑΣΥΠΗ κόντρα στην Θέλτα.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Μια βολίδα που ανοίγει την όρεξη, τίτλος στο κύριο θέμα στο γήπεδο του Πολίτη. Η Ομόνοια κέρδισε την Ισπανική Θέλτα και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Europa League. Στα άλλα θέματα τοπικής επικαιρότητας, από ΕΛ έβαλαν φρένο στα σενάρια. Δεν είναι δίκαιο, τονίζεται με έμφαση για το θέμα της συμφωνίας σε σχέση με την επίσημη αντίδραση χθες. Σε σχέση πάντα και με πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας. ΑΕΛ να πω την άξιτη ρετσινιά, γράφει ο τίτλος σε σχέση με το παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην Πάφο. Σημειώνει εδώ το ρεπορτάζ για

0: Απαιτηθεί μπόλικο υδρότα. Ρεπορτάζ ΑΕΚ καλείται να ανεβάσει στροφέ στην αυριανή τη έξοδο στην Περιστερώνα, κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Πάμε στον Απόλλωνα. Οι παροπλισμοί φέρνουν μετατοπίσει. Ο Ερνάν Λοσάδα θα κάνει μπόλικε αλλαγέ στο πλάνο εν ώψη ΑΠΟΕΛ. Πάφος FC κάνει τη διαφορά. Η άμυνα μπορεί να υπερηφανεύεται για το 0 παθητικό που δεν έχει δεχθεί μέχρι στιγμή γκολ στο πρωτάθλημα. Πάμε στην εφημερίδα Super Sport. Γκολάσο και ονειρεύεται. Με την οβίδα του Μπάλκοβιτς, η Ομόνια πήρε την νίκη και έκανε τη μεγάλη έκπληξη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League με τη Θέλτα στο Γάσι Πι. Στα άλλα ρεπορτάζ, ΑΕΚ θετικό τον ντεπούτο. Λόγος για τον τερματοφύλακα τον Παλαιάρη. Είχε σημειώνει το ρεπορτάζ μια πολύ καλή εμφάνιση, εθαρρυντική με εξαιρετικές εμβάσεις. Άφησε υποσχέσεις για τη δύσκολη συνέχεια. Ρεπορτάζ από ΕΛ. Ο ρόλος των έμπειρων. Σημαντικό να μιλήσουν οι προσωπικότητες. Οι γαλαζοκίτρινοι έχουν ανάγκη τους παίκτες που έχουν περισσότερη εμπειρία. Πάμε στον Απόλλωνα με φόντο το αίτητο μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Από εκεί που έχει μείνει, ρεπορτάζ ανόρθωσης, να δώσει δηλαδή συνέχεια στις επιτυχίες της περασμένης, στην επιτυχία της περασμένης αγωνιστικής. Το βλέμμα στην κορυφή, Πάφος FC που παίζει αύριο με την ΑΕΛ. Εάν κερδίσει, παραμένει στην κορυφή ανεξάρτητα των όποιων άλλων αποτελεσμάτων. Δουλειά στις αδυναμίες, το αντίστοιχο ρεπορτάζ για το συγκεκριμένο παιχνίδι της ΑΕΛ. Απειλητικός σε εισαγωγικά. Ο Εφαγέ στο ρεπορτάζ του Άρη που δίνει λύσεις μέχρι στιγμής στο συγκεκριμένο στο σκοράρισμα. Πάμε στον κόσμο των σπορ της εφημερίδας Χαραυγή. Ο Μπάλκοβιτς χάρισε το τρίποντο, σημειώνει εδώ ο τίτλος για το χθεσινοβραδινό παιχνίδι στο Γάσι Πι. Πάμε στα άλλα ρεπορτάζ για το πρώτο ΑΕΛ, το πρώτο εκτός έδρας τρίποντο. Κανένας πανικός, σημειώνει το ρεπορτάζ και ο τίτλος στην ΑΕΚ. Ευκαιρία για διόρθωση των λαθών από παίκτες και τεχνική ηγεσία χωρίς να επικρατεί πανικός. Δεδομένες οι αλλαγές στο ΑΠΟΕΛ εν ώψη του αγώνα με τον Απόλλωνα. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Παρά τα σημαντικά προβλήματα, ο στόχος δεν διαφοροποιείται. Πάφος FC. Υπάρχει δύσκολος αγώνας, αλλά ο στόχος δεν αλλάζει. Αύριο κόντρα στο στην ΑΕΛ, ανόρθωση, θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Άρης, υπάρχει μεγάλη ευκαιρία για δεύτερη σερή νίκη. Europa League, πανέτοιμος ο Όφη για το σημερινό ιστορικό παιχνίδι. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές τους σελίδες Goal News. Μπάλκοβιτς, λογοπαίγνιο, και Τέζα η Θέλτα. Με κεραυνό του Σλοβαίνου, η Ομόνια θριάμβευσε επί της ισπανικής ομάδας στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Μπέρκ, όταν έχεις τέτοια σουτ κερδίζεις. Παπασταύρου, δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος πριν το παιχνίδι, καιρός να γίνουν αλλαγές στη διαιτησία. Πάμε στην ΑΕΛ, ζητά πλήρη διερεύνηση πριν από την εκδίκαση. Είπαμε για το θέμα της δικαστικής επιτροπής. Άρης, ο Εφαγκέ θα κληθεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Ο Ρατσκόφ σταυρώνει τα δάχτυλά του, σημειώνει, για να συνεχιστεί η ρέντα του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Πέντε γρίφοι εν ώψη Απόλλωνα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ τα αγωνιστικά. Πάμε στο ρεπορτάζ Απόλλωνα. Η συνταγή με Ομόνια στο κάδρο Αηβού και Σίκης χτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας. Κυνηγά ότι πέτυχε πέρσι μόνο μία φορά. Ρεπορτάζ ανόρθωσης, δεύτερη σερή νίκη δηλαδή. Και πάμε και στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μία πεντάδα παιχτών δεν έχει χάσει τη θέση βασικού. Ο λόγος για Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πάνκοφ, Ρέπας και Λαγιούνι. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

Ξεκίνημα λοιπόν με το δεξί για την Ομόνοια στη League Face του Europa League. Νικηφόρο ξεκίνημα στο πρώτο παιχνίδι. Και οι πρώτοι τρεις βαθμοί σαφώς διαμορφώνουν σκηνικό ευνοϊκό για την συνέχεια και την προσπάθεια διάκρισης σε αυτή την διοργάνωση. Και ιστορική η χθεσινή νίκη της Ομόνοιας επί της Τέλτα. Είναι η πρώτη νίκη της Ομόνοιας κόντρα σε ισπανική ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Τέλτα μπορεί να είχε την κατοχή και την πρωτοβουλία στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Ακόμη και σε αυτό το διάστημα, ωστόσο, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία στάδια του αγώνα, η Ομόνοια ήταν η ομάδα που βρήκε πρώτη σημαντικές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, για να σκοράρει. Χάρη στον αντίπαλο τερματοφύλακα, χάρη στον τερματοφύλακά της, η Θέλτα δεν δέχθηκε γκολ. Για να φτάσουμε στο 88 λεπτό, στην έμπνευση του Μπάλκοβιτς, το μακρινό αυτό εντυπωσιακό shoot and goal όπως εξελίχθηκε, που έγραψε αυτή την πρώτη επιτυχία και την ιστορική, όπως είπαμε, νίκη για την ομάδα του Χένικ Μπέρκ, που ήταν ενθουσιασμένος, δήλωσε κατ' επανάληψη εντυπωσιασμένος και ευχαριστημένος από τους παίκτες του, από τον τρόπο που διαχειρίστηκαν τον αγώνα, από τον τρόπο που αντέδρασαν στην όποια πίεση δέχθηκαν από τους παίκτες της Θέλτα. Ενώ και αυτός χαρακτήρισε τον γκολ του Μπάλκοβιτς εντυπωσιακό. Ναι, είμαστε χαρούμενοι με αυτή τη νίκη, είπε ο Νορβηγός τεχνικός. Είναι μια μεγάλη νίκη, μια μεγάλη επιτυχία. Ρωτήθηκε για τη συνέχεια, αλλά κράτησε έτσι χαμηλά τους τόνους. Να βλέπουμε αγώνα με αγώνα. Τώρα έχουμε παιχνίδι για το πρωτάθλημα την Κυριακή. Δεν υπάρχει χρόνος ξεκούρασης. Μετά το παιχνίδι με την ομάδα του Ύψωνα θα μπορούμε και να ξεκουραστούμε. Θα το δοκιμάσει ξανά ο Μπάλκοβιτς, τουλάχιστον αυτό δήλωσε ο ίδιος. Μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δοκιμάσω ξανά να σκοράρω από μακριά, αλλά τον γκολ είναι μια ομαδική προσπάθεια. Υπόσχομαι, όπως είπε, ότι θα, άμα θα βρω την ευκαιρία, θα το δοκιμάσω ξανά, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Χαρούμενος είπε όχι μόνο για τον γκολ, αλλά επειδή κερδίσαμε μια μεγάλη ομάδα. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Δείξαμε σήμερα ότι είμαστε ανταγωνιστικοί κόντρα σε μια ομάδα της ισπανικής La Liga. Και μετά από 8 αγώνες θα δούμε με βάση και αυτό το αποτέλεσμα που θα βρισκόμαστε. Συνέχεια για την Ομόνοια είναι στις 15 Οκτωβρίου με το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Τσέλιε, 15 Οκτωβρίου στις 7:45 ώρα Κύπρου. Και όπως πάντα βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις, πέραν από το γόητρο, την ιστορία, τους βαθμούς, υπάρχει και το οικονομικό όφελος, 450.000 ευρώ ακόμη στο ταμείο, στο σακούλι. 450.000 ευρώ, τόσο είναι το μπόνους για νίκη στη League Face του Europa League. Νικηφόρο ξεκίνημα χθες στην διοργάνωση και για τον Ολυμπιακό Πειραιός, ο οποίος βρέθηκε νωρίς στο πρώτο ημίχρονο να χάνει από την Γιακελόνια μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης με 1-0. Αντιλαμβάνεστε τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν με όλα όσα αυτό το χρονικό διάστημα προκύπτουν στους Ερυθρόλευκους. Ήταν σημαντικό που ο Ολυμπιακός κατάφερε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου με τον Γκονζάλες να απαντήσει στον γκολ που δέχθηκε στο 20 λεπτό, για να έρθει ο Γιάρεμτσουκ, ο κατά τα άλλα φευγάτος, στο 24ο λεπτό να σκοράρει και να χαρίσει αυτή την νίκη με ανατροπή στον Ολυμπιακό Πειραιός. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια της διοργάνωσης, διπλό για τη Σπάρτα Πράγας 4-1 επί την Σαραράτ. Από τα παιχνίδια της τα δύο που έγιναν πιο νωρίς, από τα βραδινά παιχνίδια ξεχώρισε σαφώς η νίκη, το διπλό της Μπενφίκα στην Ιταλία στο Μιλάνο επί της Μίλαν, Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Διπλό και για τη Λιόν που κέρδισε στις Βρυξέλλες την Άντερλεχτ με 2-1. Νίκη στη Γερμανία για την Μπάγερ Λεβερκούζεν, κέρδισε με 2-0 τη Τσέλιε, την επόμενη αντίπαλο της Ομόνοιας.
Δεν είχαμε γκολ στο παιχνίδι Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάκρεπ. Δεν είχαμε γκολ στο παιχνίδι Στουρμγκρατς Ρεν. Ενώ στην Αγγλία η Σάντερλαντ επιβλήθηκε 1-0 της Αλκμαρ. Σήμερα παίζει όφι 7:45 αντιμετωπίζει την Χόφενχάιμ εντός έδρας. 7:45 θα γίνει και η αναμέτρηση της Λεύσκη με την Σάλτσπουργκ και ακολούθως στις 10 Μπεσίκτας Μαρσέι, Σέλτικ Φερεντσβάρος, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Γιουβέντους Νάιμεκεν, Λίλεστρομ Τορένσε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Βικτόρια Πιλζέν Ζιλουά.

Στα δικά μας δεν ανακοινώθηκαν, όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Όπως πάντα γίνεται αυτό Τετάρτη, πολύ πιθανότητα να τις έχουμε σήμερα. Τώρα σε ποιο ώρα και σε ποιο στάδιο της μέρας κανείς δεν γνωρίζει. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ πιθανό να έχει να κάνει αυτό και με το θέμα της καταγγελίας κατά του Καφού, η περίπτωση αποβολής του στο παιχνίδι της ΑΕΛ κόντρα στο ΑΠΟΕΛ, οι αντιδράσεις της ΑΕΛ, τα όλα όσα διαμορφώνουν το σκηνικό των τελευταίων ημερών, με την απέτηση της ΑΕΛ να εξεταστεί το οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και οι συνθήκες, κάνοντας λόγο και χθες στο σταθμό μας ο κ. Δεβέντης, για παρέμβαση από τρίτο, από άτομο πιο συγκεκριμένα της παραγωγής και γενικότερα από άτομα το οποίο δεν προνοεί παρέμβαση του στο πρωτόκολλο λειτουργίας του VAR. Είχαμε μια εξέλιξη σε σχέση με τη δυνατότητα ομάδων να αποκτήσουν άνεργους ποδοσφαιριστές μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο ελεύθερος από τον περασμένο Μάιο, όταν τέλειωσε το συμβόλαιο του στον Ολυμπιακό, Χρήστος Γουίλερ, επιστρέφει στην Καρνιώτισσα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα των Πολεμιδιών. Πρωτού φύγουμε από τα δικά μας, στον μπάσκετ η ΑΕΚ Λάρνακας δεν τα κατάφερε χθες στο πρώτο παιχνίδι του προκριματικού τουρνουά για τον Basketball Champions League που γίνεται στη Βουλγαρία. Έχασε από την Οραντέα Ρουμανίας 95-87 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Μετά τον αποκλεισμό της από το Basketball Champions League, η ΑΕΚ οριστικά πλέον θα συνεχίσει την φετινή ευρωπαϊκή της πορεία στην κανονική περίοδο του FIBA Europe Cup. Πάμε για Υφυπουργείο Αθλητισμού, τουλάχιστον με βάση τις δηλώσεις χθες βράδυ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη. Στο πλαίσιο εκδήλωσης, στο χαιρετισμό του σε εκδήλωση για τα 40 χρόνια αθλητικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, εκδήλωση που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο, ανακοίνωσε τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμάσει και πρόταση για σύσταση Υφυπουργείου Αθλητισμού. Παράλληλα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι διπλασιάζεται και η οικονομική στήριξη στους αθλητές εν ώψη Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2028.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Στην Ελλάδα είχαμε χθες παιχνίδια για την τρίτη αγωνιστική στο κύπελο, στη League Face. Νίκη για τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας επί του Ατρόμητου με 1-0. Εκτός έδρας κέρδισε και ο Παναθηναϊκός στην Κηφισσά με 2-0. Άρης Μαρκό 1-0. Διπλό και για τον Αστέρα Τρίπολης κόντρα στην Νίκη Βόλου με 3-0. Σήμερα έχουμε στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Πάμε στην Ισπανία. Εφτάρα της Μπαρτσελόνα που συνεχίζει το απόλυτο της στην ισπανική Λα Λίγκα, 6-6 και με 18 βαθμούς είναι στην κορυφή. Κέρδισε με 7-2 τη Ρασίκ Σαντατέρ. Χάτρικ από τον Ραφίνια. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια στην Ισπανία, νίκη για την Ατλέτικο Μαδρίτης 4-0 επί της Οσασούνα, νίκη για την Δεπορτίβο Λα Κορούνια επί της Σεβίλη, νίκη της Σεβίλης επί της Δεπορτίβο Λα Κορούνια με 1-0 εκτός έδρας. Λόγω καταρακτωδών βροχών πλημμύρισε το στάδιο, δεν έγινε η αναμέτρηση της Λεβάντε με την Μπιλπάο. Πάμε στο League Cup Αγγλίας. Η Brighton έκανε χθες βράδυ την αίσθηση, αποκλείοντας μέσα στο Old Trafford την Manchester United με νίκη 3-2. Επιτυχία που παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, αν αναλογιστεί κάποιος ότι μέχρι το 10ο λεπτό η Manchester United ήταν μπροστά στο σκορ με 2-0. Έναν γκολ, το πρώτο της Brighton και από τον Κοστούλα. Διαβάζω εδώ για ιστορικό κάζο της Manchester United. Έχουν περάσει 50 περίπου χρόνια για να συμβεί κάτι τέτοιο, να έχουν δηλαδή προβάδισμα 2 γκολ και να ετηθούν μέσα στο γήπεδό τους. Το 1976 είχε γίνει κάτι ανάλογο και τότε είχαν χάσει με 3-2 τότε από την Tottenham. Επίσης χθες για τον τρίτο γύρο του League Cup στην Αγγλία, η Everton κέρδισε τη Wolves 1-0 και προκρίθηκε. Νίκη πρόκριση εκτός έδρας για την Aston Villa 3-1 επί της Coventry. Νίκη επίσης για την Fleetwood Town επί της Sheffield United με νίκη 1-0. Αργά χθες βράδυ έγινε και η κλήρωση για την επόμενη φάση, την φάση των 16. Βγήκε το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Liverpool και Chelsea. Τα άλλα ζευγάρια, Fleetwood Town, Arsenal. Η νικήτρια του ζευγαριού της Manchester City με την Norwich θα παίξει με την Brighton. Everton, Newcastle, Sunderland, Bradford. Bradford, Peterborough. Fulham, Crystal Palace και Bournemouth, Aston Villa. Και όπως είπαμε, το μεγάλο παιχνίδι Liverpool-Chelsea.

Σήμερα πέραν από τα παιχνίδια για το Europa League, Real Betis Getafe στις 8, Μάλαγα Βιγιαρεάλ στις 10:30 για την Ισπανική La Liga. Manchester City Norwich, το παιχνίδι του κυπέλου του League Cup θα γίνει απόψε στις 9:30.

0: Καλημέρα, κάποιο να βγάλει τον τερματοφύλακα τη Στέλτα από μέσα στα δίχτυα, γιατί Κυριακή παίζουμε με την Κράσα, βαλέει ο 4-25. Μπορούμε να ακούσουμε το ηχητικό ξανά. Μόλις μπήκαμε στο αυτοκίνητο, λέει ο γιατρός 690. Ποιον ηχητικό όμως, φιλέ? Αν είναι σε μένα που ήθελε να στείλει, δεν έπαιξα κάποιον ιδιαίτερον ή ξεχωριστόν ηχητικό. Χθες όλα τα λεφτά, λέει ο 992, ήταν ότι η Ομόνοια έλεγχε σχεδόν σε όλο το παιχνίδι το ρυθμό ή επέβαλε, όπως το γράφεις εδώ, το ρυθμό του παιχνιδιού. Νομίζω η όποια τακτική των υστέρων μπορεί να θεωρηθεί σωστή. Έδωσε εκεί έδωσε σε κάποιο σημείο του αγώνα χώρων, αλλά από τη στιγμή που αν εξαιρέσουμε ένα-δύο περιπτώσεις στα τελευταία στάδια του αγώνα και με κάποια λάθη μάλιστα δεν εκκίνδυνευσε σοβαρά από την Θέλτα σε όλο το παιχνίδι, νομίζω ότι στο τέλος παίρνοντας ή σκοράροντας και παίρνοντας και την νίκη, η όποια τακτική νομίζω βγήκε στο απόλυτο. 7:30 συμπληρώσαμε πρώτο ημίωρο. Πάμε στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό και επιστρέφουμε μαζί με Μιχάλη Τσικαλά σε λίγα λεπτά.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
7: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
8: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό σταγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ο, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ioannou Toul Cyprus.
14: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
16: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
18: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
19: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
20: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
19: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
21: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Το νέο πειραματικό σύστημα της UEFA που αφορά στους 5 διαιτητές εφαρμόζεται στα παιχνίδια του Europa League στις 17 Σεπτεμβρίου 2009. Στους ήδη υπάρχοντες διαιτητές προστίθενται 2 ακόμη βοηθοί που βρίσκονται στην τελική γραμμή δεξιά του τερματοφύλακα με σκοπό να παρακολουθούν τι συμβαίνει στη μεγάλη περιοχή.

0: Περίμενε. Μην μιλήσεις.
1: Είναι σωστό φυσικά για το ραδιόφωνο το που καμνείς, αλλά από πεις το λόγο...
0: Μου λείπει η Αμέρισσα, ρε φίλε. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστώ για το στήριξη και το κουράγιο μου δίνεις σήμερα. Ναι.
0: Ναι. Τι γίνεται, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είστε?
1: Ναι, την παύση να μου εξηγήσεις.
0: Ήθελα να πάρω.
1: Πρέπει να χτυπήσω τηλέφωνο σου.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι ώρα είναι παλιά.
0: Πού, καλά.
1: Παλιά.
0: Κοιμάται.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα πια. Mm-hmm. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο?
1: Καλά, κύριε Μιχάλη.
0: Πώς είστε, πώς σας βρίσκει η μέρα σήμερα?
1: Μια χαρά με βρίσκει.
0: Όλα καλά.
1: Ου.
0: Χορτασμένος.
1: Από το χτίσιμο. Φάμε, ναι, τίποτα, ότι είμαι ανιστικός.
0: Ναι, γενικά μιλώ.
1: Ναι, ναι. Τι έλεγα να σε ρωτήσω μόλις.
0: Πες το, πρώτα με.
1: Τελικά χτες καταλήξαμε, είπες νίκη της Ομόνιας 0-1, απλά ήταν το λάθος το 0-1, ήταν
0: 0. Ναι, ρε παιδιά, ή μετά 0-1,
1: 0-1
0: το...
1: Μάλιστα. Μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Έχουμε.
1: Εγώ σου το δίνω.
0: Ποιο? Αφού είπαμε, έχουμε.
1: Ναι, επειδή είπες και το έχουμε.
0: Sorry, το 1-0.
1: Απλά επειδή είπες το 0-1 σε κάποια φάση προκάλεσες μια έτσι.
0: Σε ποιον?
1: Μια θολούρα από το που εσύ είδες έναν καπνογόνο να με φανούν. Ναι.
0: Γνωρίζουν. Τι κάνετε, πώς είστε κατά τα άλλα?
1: Καλά, καλά.
0: Ωραία η βραδιά. Mm. Και το Ολυμπιακός καλή βραδιά.
1: Και
0: η
1: Ομόνια
0: καλή βραδιά.
1: Εντάξει, έδειξε.
0: Αντίδραση λίγο.
1: Είμαι ακόμη εδώ που λέμε.
0: Ναι, ρε, φίλε.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
0: Αλίμονο, εντάξει.
1: Ναι.
0: Φέρνουμε το πανικό, ας πούμε.
1: Όχι, δεν είναι και θέμα πανικού. Ενώ καθαρά αγωνιστικά που μιλώ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραία νύχτα χτεσινή. Ελπίζουμε να συνεχιστεί και σήμερα. Μην μιλήσεις, μην πεις κάτι, δεν χρειάζεται.
1: Δεν θα μπορεί να
0: πει. Σαν να μην υπάρχει κάτι.
1: Γιατί να μην υπάρχει.
0: Γενικά. Άστο. Μην το μελετάμε.
1: Μια χαρά υπάρχει και γιατί να μην πάει και καλά. Να πω η Χόφενχάιμ.
0: Καλά. Να πω η Χόφενχάιμ, να πω η Θέλτα Φίγκο.
1: Είδε.
0: Όλες αυτές οι ομαδούλες, τέλος πάντων.
1: Ομαδούλες δεν είναι, αλλά
0: δεν έχασε και η Μίλαν.
1: Σημαίνει. Ναι, ήταν το αποτέλεσμα από τα υπόλοιπα εννοώ που ξεχώρισε.
0: Ναι, αλίμονο.
1: Δεν το είδα, δεν ξέρω. Έμεινα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης μετά το δικά μας εννοώ.
0: Ναι, back to back. Πήγες από το ένα στο άλλο.
1: Τι ήταν να κάνω?
0: Τίποτα.
1: Ναι.
0: Αφού υπήρχε ενδιαφέρον.
1: Mm-hmm.
0: Εκτέλεση του Θεού, αν είναι παιδιά, είναι από τους 1550.
1: Συγκρότημα που λέγεται 1550.
0: Ναι.
1: Έτσι το,
0: το βάλετε,
1: 15 διάστημα 50, νομίζω.
0: Ναι, Θεός αν είναι.
1: Ναι.
0: Το είχαμε παίξει, το παίζαμε Σάββατο βράδυ τότε που η Αμέρισσα ήταν Κύπρο.
1: Δεν γελώ για άλλο λόγο μου γελώ. Γιατί...
0: Ξέρω εγώ γιατί γελάς μόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Okay.
0: Κύριε Γιώργο, τα περάσαμε, τα περνάμε. Κράτα γερά.
1: Ναι.
0: Ναι. Πόσο έχει μέρα σημερά,
1: 17. 17, επιβιώνω.
0: 17 Σεπτεμβρίου γιορτάζει ο Άγιος Ηρακλείδιος.
1: Ναι.
0: Αλλά και η σοφία και η αγάπη και η ελπίδα και η πίστη.
1: Μάλιστα.
0: Όλα μαζί. Να είναι όλα καλά.
1: Άμα τα έχεις όλα τούτα και σοφία,
0: ναι,
1: και αγάπη και πίστη και ελπίδα,
0: ναι,
1: δούμε ότι δεν μπορεί να το θέλεις.
0: Εντάξει, οπότε χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν.

0: Δείξε ότι η γη κινείται. Υπάρχει ακόμα τέλος πάντων ένα εκρεμές στο Βατικανό, νομίζω είναι, το οποίο είναι εξαιρετικό και δείχνει την κίνηση της γης. Και υπάρχει και ένα βιβλίο, το συγκεκριμένο, το εκρεμές του Φουκώ. Κύριε Γιώργο, πραγματικά ξέρεις ότι έχω διαβάσει και 10 βιβλία στη ζωή μου. Mm-hmm. Ψιλοαπελπίστηκα τότε που το διαβάζα, αλλά είμαι και μικρός. Αλλά οκ, το ξεπεράσαμε. Τι άλλο, 1931, η παγκοσμίου φήμης δισκογραφική εταιρεία RCA με το όνομα είναι η πρώτη που βγάζει το δίσκο των 33 στροφών. Είναι αυτός που έκανε το διάσημο τον Καζατζίδη αργότερα. Είχε στην πρώτη του πλευρά ένα τραγούδι και στην άλλη άλλο ένα πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Ηχογράφησαν την 5η συμφωνία του Μπετόβεν, αλλά πήγε άπατη. Οι πωλήσεις δεν τράβηξαν.
1: Μάλιστα.
0: Παρά μόνο πολλά χρόνια αργότερα, νομίζω πότε ήταν.
1: Κάμε μια κίνηση γιατί έχει εχθρό στο κεφάλι σου.
0: Στο κεφάλι μου έχω εχθρό.
1: Ναι, έφυγε.
0: Μα έχει και από δίπλα γεμάτο.
1: Και μα γι' αυτό σου λέω, δεχόμαστε επίθεση. Πάλι, γιατί... αλλά θα αντεπεξέλθουμε. Μηδέν στα δύο. Πάμε.
0: Σίγουρα.
1: Ναι, είδα το που ακρίθηκε.
0: Λοιπόν, 1940 γεννιέται ο Σωτήρης μας. Ο Μουστάκας. Μεγάλη μορφή του ελληνικού κινηματογράφου και του θέατρου. 1960 γινόμεθα μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Η Κύπρο.
1: Ναι.
0: 1960. 1961 απαγχωνίζεται... Ω, κύριε Ανδρέα, διάβασε τον τίτλο της πρώτης εφημερίδας. Καλά. απαγχωνίζεται ο Μεντερές, ο οποίος ως πρωθυπουργός της Τουρκίας...
1: Μεντερές.
0: Ναι. Ανέχθηκε το πογκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη.
1: Πότε τον απαγχωνίσαν
0: το 1961. Με δημοκρατικές διαδικασίες.
1: Αν μόνο, μιλούμε για την Τουρκία.
0: Το 1971 γεννιέται η Αντριάννα Σκλερανίκοβα.
1: Δεν θες Αντριάννα σήμερα? Έτσι γεννήθηκε.
0: Έτσι ήταν.
1: Όπως μου την έδειξες τώρα, έτσι γεννήθηκε, απλά λίγο σε πιο. Σε small.
0: Εγώ την έδειξα για να καταλάβεις ποια είναι η κοπέλα.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι.
0: Είσαι και.
1: Μάλλον ήταν του.
0: Μπομβιβέρ, εσύ έχεις δει πολλές.
1: Ήταν του Καρεμπέ, του τι?
0: Του Καρεμπέ.
1: Ναι, κάποτε.
0: Κάποτε. Δεν νομίζω να είναι πια.
1: Εμείς εγνωρίσαμε την τότε που τον Κριστιαν.
0: Ναι, δεν ξέρω αν φταίει.
1: Ήταν δικό μας άνθρωπος.
0: Το γεγονός ότι δεν είναι ο Καρεμπέ μαζί της τότε. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, δεν βρίσκει πατήματα εύκολα.
1: Ο Καρεμπέ στον Ολυμπιακό ακόμα.
0: Δεν είναι.
1: Δεν ξέρω. Α, ο εφήμπουργο να με ενημερώσει.
0: Το 71 λοιπόν, χρόνια πολλά στην Αντριάννα. 1976 παρουσιάζεται από την NASA το πρώτο διαστημόπλοιο. Πολύ ωραίο. Το
1: Enterprise.
0: Ναι, ναι. Α. Το πρώτο διαστημόπλοιο.
1: Μάλιστα.
0: Τι άλλο έχουμε έτσι ενδιαφέρον να σας πω. 2007 αναλαμβάνει νέος πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Κώστας Καραμανλής. Μετά την
1: πού γίνεται ο Κώστας.
0: Νικητής των βουλευτικών εκλογών. Παρουσιάζεται που και που, κάπως με τον Σαμαρά, κάπως όχι. Κάπως έτσι, κάπως αλλιώς.
1: Α, είναι ενεργός πολιτικά?
0: Όχι, δεν είναι. Απλά κάνει έτσι κάποιες παρουσιάσεις.
1: Μάλιστα. Ναι, μα το δω.
0: Μα τι μου στέλνεις, Γιώργο?
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν έστειλα κάτι.
0: Α, δεν έστειλα. Α, είναι για το σημερινό το event.
1: Ποιο event?
0: Ναι, ναι, ποιο event.
1: Την υπενθύμηση.
0: Την υπενθύμηση.
1: Εγώ να πήρα.
0: Για μένα είναι.
1: Α, δικό σου θέμα. Μάλιστα.
0: Αυτά, κύριε Γιώργο.
1: Δεν γίνεται αυτά. Άφησε κάτι σημαντικό πίσω.
0: Α, το Μάνο Λοΐζο.
1: 1982. Σας σήμερα, πεθαίνει ο Μάνος Λοΐζος. Στη Ρωσία, νομίζω. Στη Μόσχα πέθανε.
0: Στη Μόσχα πέθανε.
1: Νομίζω, ναι, έτσι ήταν. Ναι.
0: Α, είχε πάει ως ασθενής.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, ναι. Ναι. Μπράβο, ναι.
1: Και με κυπριακές ρίζες.
0: Άλλη μόνο.
1: Όσοι δεν το γνωρίζουν, από τον πατέραν του, τον Ανδρέα Λοΐζουν. Από τους Αγίους Βαβατσινιάς. Πρόσφατα ήταν, έγινε ή θα γίνει αυτές τις μέρες έτσι, πήγε... εκδηλώσεις στη Βαβατσινιά,
0: ναι.
1: Για τον Μάνο Λοΐζο, με αφορμή τώρα την επέτειο και του θανάτου του. Μάλιστα. Να παίξουμε έναν Μάνο Λοΐζο.
0: Θα παίξεις μετά εσύ.
1: Να παίξουμε έναν έτσι από τα πιο λαϊκά, γιατί είχε και εντάξει, ναι. Περισσότεροι μπορεί να συνδέουν Μάνος Λοΐζος με άλλον είδος μουσικής, αλλά είχε και τα λαϊκά του, τις μεγάλες επιτυχίες ενώ σε αυτόν το είδος του τραγουδιού.
0: Ναι, είχε πολύ και με τη Χαρούλα είχε και μόνος του είχε και με άλλους καλλιτέχνες είχε.
1: Και φύγε το 82 μόλις
0: 44
1: ετών.
0: Ναι. Υπέστη εγκεφαλικό αφού είχε νοσηλευτεί στην Αθήνα, διαβάζω εδώ, με περικαρδίτιδα και νεφρική αν υπάρχει. Νεφρική αν υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: 17 Σεπτεμβρίου του 82, 44 ετών.
1: Αυτά και

0: για το ταξίδι στο χρόνο.
1: Ναι.
0: Πάμε παρακάτω. Μάλιστα. Ήρθε η ενημέρωση.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ο Καρεμπέ, είναι και θα είναι. Το λατρεύουμε, λέει ο υφυπουργός. Αν δεν λέει ο υφυπουργός, είναι αναγκαστικό να το λατρέψουμε.
1: Ναι.
0: Και ονειρευόμαστε, λέει. Α, ένα λεπτό.
1: Τι ονειρευόσαστε.
0: Και μαζί μου ονειρευκούμαστε.
1: Κάτσε, ρε παιδιά.
0: Ονειρεύεσαι Σκλερανίκοβα. Να μιλήσω με την κυρία υφυπουργού, να δούμε αν το γνωρίζει.
1: Αν το μάθει ο Καρεμπέ, καταρχάς θα έχουμε άλλα προβλήματα.
0: Ο Καρεμπέ δεν νομίζω να έχει πρόβλημα. Η κυρία υφυπουργού μπορεί να έχει πρόβλημα.
1: Η κυρία υφυπουργού σίγουρα θα έχει πρόβλημα.
0: Ναι, ο Καρεμπέ, αφού πλέον δεν είναι, ήταν έχει πρόβλημα.
1: Τότε ονειρευόμασταν, σου λέει.
0: Α, ονειρευόμασταν.
1: Ναι. Δεν είναι τώρα. Όχι, αν τον ονειρευτεί τώρα είναι πρόβλημα. Όχι, ναι.
0: Για τον Καρεμπέ σίγουρα όχι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Εφόσον
1: ναι.
0: Ακολουθούν πλέον σόλο καριέρα. Είναι,
1: ναι.
0: Είναι μαζί τα παιδιά.
1: Πώς φάνηκε το παιχνίδι μας, κύριε Γιώργο, χτες?
0: Ποιο παιχνίδι?
1: Το δικό μας.
0: Το Ισομονίας. Ναι. Μια χαρά παιχνίδι.
1: Ωραίο.
0: Εντάξει.
1: Έλεγε τώρα κρατάει μπάλα οι Ισπανοί. Τώρα θα κάνουν κάτι. Προσπάθησαν να κάνουν κάτι.
0: Είναι η ομάδα που έχει ως ένα βαθμό. Τουλάχιστον αυτό που είδαμε χτες. Τώρα δεν ξέρω μετά πώς θα εξελιχθεί, για να μην παρεξηγηθώ. Είναι ομάδα που έχει έναν αλφα βαθμό ποιότητας. Δεν είναι ομάδα που έχει που λες, όπα, πώς θα τους αντιμετωπίσω.
1: Μα το πάμε,
0: δεν είδα παίχτη την οποία θα πεις Παναία μου, και ως τον κουμαντάρι που λέμε. Νομίζω ότι σωστά τους αντιμετώπισε η Ομόνοια. Δηλαδή μπορεί να δώσει χώρο.
1: Είχαν κατοχή.
0: Αλλά ήταν σωστή
1: κατοχή,
0: αν εξαιρέσεις μια περίπτωση, μια-δυο άτε με λάθη που από αυτά που λες δεν πρέπει να κάνεις σε τέτοια παιχνίδια. Το έναν ήταν εκεί που μπήκε τον γκολ που σωστά ακυρώθηκε ενός offside, και ένα στο τέλος νομίζω που έφτιαξα. Δηλαδή το ότι φτάσαμε περίπου από το 80 και κάτω να φτιάξει ευκαιρίες. Δύο-τρεις, μην φανταστούμε τώρα για κάποιον που δεν το είδε. Η Θέλτα. Νομίζω ότι ήταν θετικό. Η Ομόνοια
1: τρεις ευκαιρίες.
0: Καλή, έτοιμη,
1: σουτ,
0: συγκεντρωμένη στο βαθμό που θα έπρεπε. Λέω ήταν τακτική, γιατί ήταν με βάση και τον τρόπο που η Ομόνοια βγήκε σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο μπροστά. Σου δίνω χώρο, κλείνω σωστά και πάω να σε χτυπήσω στο χώρο που εσύ αφήνεις όταν μου επιτίθεσαι. Ήταν χαρακτηριστικό ότι είχε εγκατοχή η Θέλτα πρωτοβουλία. Και ξαναλέω, μέχρι να φτάσουμε στα τελευταία στάδια του αγώνα, είχε τις πιο σημαντικές, πολλές δεν ήταν, αλλά τις όποιες σημαντικές φάσεις είχε το παιχνίδι, ήταν τις.
1: Αν δεν ήταν ο τερματοφύλακας εκείνος, τα είχε.
0: Εντάξει, είναι και ο τερματοφύλακας μέσα στο, παίζει, στο παιχνίδι, δεν λέω.
1: Αλλά έπιασε, λίγο άπιασε.
0: Τον εξεγέλασε, ναι. Ήταν και δύσκολο εκεί που πήγαινε η μπάλα, αλλά σαφώς τον βρήκε και εκτός. Την ώρα που κάνει το κεφάλι πάνω ο Μπάλκοβιτς, λογικά. Όταν αποφάσισε,
1: ναι,
0: προφανώς την ίδια ώρα είδε ότι ήταν και ο τερματοφύλακας όχι στην κατάλληλη θέση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Μπορεί να ήταν και να μην το πιάνε μπάλα. Ενώ εκεί που πήγαινε μπάλα.
1: Τελείωσε.
0: Και έτσι βγαίνει το αποτέλεσμα. Έτσι πετυχαίνει το αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν θέλει πολλά-πολλά, ειδικά όταν παίζει μια κυπριακή ομάδα με μια ισπανική ομάδα. Και χρειάζεται ή υπάρχει απέτηση ή ξέρω εγώ. Περιμένεις ότι να κυριαρχήσεις στο παιχνίδι. Έξυπνη τακτική, αποφεύγεις το λάθος, ναι. Και αν αξιοποιήσεις κάποιες φάσεις που θα κάνεις, τότε συνήθως γίνεται ό,τι έγινε και ψες.
1: Έτσι είναι, κύριε Γύρω. Εμείς που ζούμε σε Αφρική και Ασία, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες.
0: Πολλά δόντρα.
1: Ξέρω εγώ τι σου λέω, κύριε Γύρω.
0: Ναι, γι' αυτό, επειδή ξέρεις εσύ, ρωτώσε.
1: Δεν χρειάζεται να ξέρεις κι εσύ. Ξέρω εγώ. Ωραία η Ομόνοια χθες. Πολύ ουσιαστική. Ούτε τους φοβήθηκε. Κουλιμπαλί, τι παίχτησε.
0: Μα και ο Κουλιμπαλί ήταν καλός. Και ο Ντουβέρ μας γράφει εδώ. Κάποιος ήταν καλός και μπροστά στα καθήκοντα του και μπροστά και πίσω. Γενικότερα νομίζω. Εντάξει, μπορεί για κάποιους παίχτες να πεις να βρεις ενώ και κάτι παραπάνω να πεις. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα δούλεψε σωστά ως ομάδα. Ο καθένας στο ρόλο του, ο καθένας στο ρόλο του, στην τακτική είναι αυτή, στο να μην μας δημιουργήσουν ζημιά και να βρούμε σιγά σιγά τον τρόπο να πούμε και να απειλήσουμε με τη σειρά μας. Αλλά νομίζω ότι ναι, μπορούμε να βρούμε να πούμε για κάποιους, αλλά νομίζω αδικεί τη γενικότερη εικόνα, τακτική και γενικότερα αγωνιστική παρουσία. Νομίζω ότι Ήταν και σε ένα χρονικό σημείο πέραν το τι αφήνει, το τι δημιουργεί ως προς τη διοργάνωση, εννοώ, την προοπτική, τους τρεις πρώτους βαθμούς και όλα αυτά. Ήταν και σε ένα χρονικό σημείο γενικότερα τη σεζόν που το είχε ανάγκη, που λέμε. Αν και εγώ και θεωρώ ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, αλλά να μην πω όλοι, οι περισσότερες εκτιμήσεις ανέμεναν ότι σταδιακά η Ομόνοια θα πάει και καλύτερα. Είναι λογικό να έχει κάποια θέματα για μένα στο ξεκίνημα. Αυτά που έδειξαν κατά διαστήματα, άλλαξαν τελικά πολλοί παίχτες από την περσινή πολύ καλή ομάδα. Θέλουν χρόνο, είναι λογικό. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτόν το στάδιο και λίγο και πριν τη διακοπή, αυτή η νίκη ήταν ότι έπρεπε. Νομίζω ο ενθουσιασμός του Μπέρκ στο τέλος, πέραν από το σημαντικό να κερδίζει σε μια τέτοια διοργάνωση, ειδικά μια ισπανική ομάδα, νομίζω ότι με βάση και κάποιες του δηλώσεις αυτόν έβγαζε. Γιατί ξέρει ο Μπέρκ ότι θα πάει και την Κυριακή να παίξει με την. Πώς το λέμε, την ομάδα του Ύψωνα, Κράσαβα Ενή. Και ακολούθως έχει και την διακοπή. Εντάξει, θα χάσει παίχτες λόγω εθνικών, εννοώ, αλλά έχει πλέον και το χρόνο να δώσει σε παίχτες που το χρειάζονται. Αυτά.
1: Και έχει και οικονομική αξία.
0: Εντάξει, είναι αλληλένδετα πλέον τα θέματα αυτά. Όσον και αν το Europa ή και το Conference League ακόμη περισσότερο δεν αγγίζουν τους.
1: Κάτι παίρνουν. 450.000.
0: Ναι, δεν αγγίζουν τα μπόνους του Champions League. Δεν είναι, ειδικά στο Europa League, δεν είναι λίγα να κάνεις μια νίκη και να πάρεις σχεδόν μισό εκατομμύριο. Και δεν είναι. Εντάξει, θα κάνεις το τέλος τη Σούμαν για να δεις το τι θα σου δώσει. Γιατί έχουν ήδη προηγηθεί άλλα μπόνους από αποτελέσματα, από προκρίσεις και όλα αυτά. Και τη συμμετοχή πολύ περισσότερο σε αυτήν τη league phase της διοργάνωσης. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτά είναι τα θέματα που μας αφήνει κατά κάποιον τρόπο το χθεσινό παιχνίδι στο Γασιπί. Τώρα για το επόμενο που είδα εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω εσύ αν είδες κάτι από τα παιχνίδια, είδες τη Μίλαν.
1: Όχι, είδα λίγο Ολυμπιακό.
0: Εντάξει. Ώρες σου δίνει, ειδικά στο ξεκίνημα, αν την εντύπωση είναι ότι.
1: Εντάξει, αρχίζει και καταλαβαίνει τι θέλει ο.
0: Ναι, δεν είμαι σίγουρος εγώ αν κατάλαβα.
1: Εντάξει, πιο άλλου τύπου από αυτό που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Εντάξει, μετράει η αντίδραση, μετράει.
1: Ηρεμία πλέον. Να ηρεμήσουν τα πράγματα λίγο.
0: Εντάξει.
1: Αν είχε γίνει οτιδήποτε άλλο, ήταν να έχουμε σήμερα τέλος εποχής.
0: Ναι. Τέλος εποχής, ποιας εποχής?
1: Αυτής που ξεκίνησε προχτές.
0: Μάνι, θα έρθει τέλος εποχής.
1: Καλά, ναι.
0: Δύσκολο.
1: Άρα. Πάμε.
0: Λοιπόν. Πού είμαστε? Για να δώσουμε 2-3 μηνύματα. Το αστείο, λέει ο 681, ήταν ένας κύριος πίσω μου χθες στο γήπεδο. Και τι δεν έλεγε για τον Μπάλκοβιτς, ο χειρότερος παίχτης του γήπεδου. Μετά το έρμα, το κλασικό. Μπράβο, παιχταρά.
1: Εντάξει. Ισχύει.
0: Τρεις εβδομάδες διακοπή για εθνικές να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην κοινωνία. Τι εννοείς να έχει στην κοινωνία?
1: Διότι δεν θα έχουμε
0: η κοινωνία,
1: ναι, δεν θα έχουμε επαφή με το άθλημα, ας πούμε.
0: Υπό αυτήν την
1: θα υπάρξει μια αναστάτωση.
0: Εντάξει, διερωτάτε, ήμουν το κύριο Λογίδη, βλέπω μια τάση να υποδημάς λίγο την λίγη της Ομονίας.
1: Ναι, την ώρα που τα έλεγε και τους εκάτω.
0: Ό,τι βλέπεις, τι να σου πω, δεν μπορώ να σε βοηθήσω διαφορετικά εγώ. Αν εσύ το βλέπεις, εγώ τι να σου κάνω. Τέλος πάντων. Ο καθένας μπορεί να κρίνει. Εμείς λέμε, μιλούμε επώνυμα. Ο καθένας μπορεί να κρίνει. Από εκεί πέρα να κάτσω να δικαιολογήσω τώρα αν είπα, τι δεν είπα. Το λέω συχνά, πυκνά. Ελληνικά μιλούμε. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα φτάνουμε στις 8, συμπληρώνοντας μία ώρα εκπομπή. Πάμε στο δεύτερο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Και από εκεί και πέρα με Ανδρέα Γιοργαλά επανερχόμαστε. Είδα και ένα μήνυμα, δεν το διαβάσαμε, επειδή για τον Ανδρέα, ας τον άρθει φίλε 308 και να το... περίμενε, είχαμε και άλλο. Το Europa League δικό μας, δηλαδή, έχουμε χάσει όλοι το μυαλό μας. Πράσινες καλημέρες. Διαβάσα και αυτό.
1: το ατύχημα.
0: Είχαμε ατύχημα, πού?
1: Γράφει εδώ ότι αν υπάρχει, λέει, δεν γνωρίζω αν υπάρχει ατύχημα στη Λεμεσό, αλλά η γραμμή αρχίζει από το Τσίριο και πάει μέχρι την Παρακλησιά.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα. Πάμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
6: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παραπαπα.
7: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
8: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
9: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
8: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
9: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
10: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
13: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
14: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
15: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
16: Αν η ευεξία είναι τρόπο ζωή για σένα, τότε έλα στου ειδικού και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλου ευεξία με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχει 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύει σε μια

0: σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
1: Πρωινό ξεκίνημα. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Weetabix. Δημητριακά ολικής αλέσεως 430 γραμμάρια 3,79. Starbucks κάψουλες 10 τεμάχια 3,79. Ευεξία υγιεινό κεφίρ 500 ml 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Επανήλθαμε στα 10 σχεδόν λεπτά μετά τις 8. Εντάξει, Ανδρέα, εντάξει.
1: Μπράβο,
0: ακούσαμε. Γιατί να ακούεσαι.

0: Μα ξέρω, oh, τώρα ακούω. Μπράβο και στον Μιχάλη. Κύριε Γιώργο, με χρειάζεται να πει τα γνωστά. Σήμερα μια άλλη μέρα.
1: Ποια γνωστά να πω.
0: Είμαστε εδώ,
1: θα έλεγα λίγα... ότι για όσους διερωτούνται, το τραγούδι που ακούσαμε, το ακούσαμε γιατί μπορεί κάποιοι να μην άκουσαν και το πρώτο ή το προηγούμενο μέρος της εκπομπής. Μάνος Λοΐζος, σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου του.
0: Mm-hmm.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν ή νομίζουν ότι γνωρίζουν κάποια πράγματα.
0: Μπράβο και σε σένα και στον Μιχάλη για τις επιλογές. Πολύ ωραίες επιλογές. Μπράβο, αγόρια. Μάνος Λοΐζος για μένα είναι από τους πιο ευαίσθητους και επαναστατικούς συνθέτες του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Είχα πει ότι συνδυάζει... θα κάνω μια επιλογή. Mm. Ότι συνδέσαμε το με άλλον είδος, αλλά έχει και τα λαϊκά τις επιτυχίες με τον Μάνο Λοΐζο.
0: Συνδυάζει την επαναστατικότητα με την ευαισθησία. Γι' αυτό για μένα είναι από τα πιο όμορφα πάντα κατά την. Ταπεινή μου άποψη, ενώ και κατέχω από μουσική, είμαι μουσικός για να κρίνω mm-hmm. άλλους. Αλλά ως ακροατής των τραγουδιών του, τον ήταν το στοιχείο πάντα που με έκαμε να τον ακούω και να νιώθω όμορφα όποτε ακούω δικά του τραγούδια.
1: Λοιπόν, και αφού μου είπες να μην πω τα καθιερωμένα και τα πρωτόκολλα σήμερα, συνεχίζω διαβάζοντας ένα μήνυμα το οποίο σκοπίμως το αφήσαμε πίσω. Ήρθε νωρίτερα εννοώ. Καλημέρα, πού είναι ο Ανδρέας? Θέλω να του πω ένα μεγάλο το κλάμα φελά. Συγχαρητήρια στην Ομόνια. Γέλασε με διά, γέλασε με τσουλουίν.
0: Δεν είχα έτσι σκοπό, ρε.
1: Όχι, καλέ, μα εντάξει, εγώ απορώ γιατί σου καταλογίζουν το πράγμα.
0: Γιατί εσύ το δημιούργησε. Γιατί εσύ το δημιούργησε. Και σε κοντάρισε ο άλλο.
2: Εντάξει, βόλεψε όμω. Άρχισε να σου βγαίνει, το κράτησε.
0: Καλά, να δεν το κάνω στην πρεμιέρα του Europa κόντρα. Στη Θέλτα τη Βίκο, πότε θα το κάνω, ρε παιδιά?
1: Εν τούτο. Η Θέλτα του Βίκο.
0: Η Θέλτα του Βίκο.
2: Εντάξει. Το έκανες, βγήκε. Τουλάχιστον παραδέξει ότι το κάνεις, ότι είναι μέρος στρατηγικής.
1: Όχι, να μπορώ να σου πω ότι είναι φορά, ήταν έτσι πολλά ήπιο.
0: Ήπιο.
1: Ήταν, φορές ήταν, που πραγματικά ήταν. Μιλούμε ότι ήταν. Που ήταν
0: και γονατούσα πάνω του.
1: Πριν χρόνια ήταν, που ήταν παραδεκτικός του κυπέλου.
0: Δεν τα είχαμε, Γιώργο, αφού ήταν
1: δεδομένα. Ο Ομόνια που έρθει ήταν, Παναγία μου.
0: Τα δεδομένα έδειχναν ότι δεν...
1: Ναι, ναι, μαζέρουν παρέα, να πρέπει να αποκλειστούμε. Ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα φυσικά, δεν ήταν ευνοϊκό, δεν θυμούμε τα τώρα, αλλά... Δεν ήταν ευνοϊκό, εννοώ του πρώτου παιχνιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει. Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω, είναι στο πρωτόκολλο.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Πάμε.
0: Τι να πάμε.
1: Να μας πεις πώς επέρασες τη βραδιά σου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Γιατί έτσι, γιατί άραγε.
0: Κύριε Γιώργο, πάρα πολύ ωραία. Μόλις όπλησε ο άλλος, μπουμ, πάρτο.
1: Εκεί έφτιαξε η βραδιά.
0: Όχι, κοίτα, βλέποντας την Ομόνια σχεδόν μέχρι το 90, γιατί κάπου εκεί το μπουμπούνιξε ο Μπαλκοβέτς. Ναι. Ένιωθα καλά με αυτόν που έβλεπα από την Ομόνια.
1: Uh-huh.
0: Δηλαδή, ένιωθα καλά με την έννοια του ότι δεν κινδύνευσαν ιδιαίτερα, δεν τους άφησε να γίνουν. Ξέρεις το που γίνεται κάποτε όταν παίζεις με ομάδες πιο υψηλού επίπεδου που σε πιέζουν συνεχόμενα και δημιουργούν φάσεις συνέχεια. Κράτησαν το τέμπο σε πολύ καλό επίπεδο η Ομόνια. Υπήρχαν πράγματα έτσι, κάποια στοιχεία που έβλεπα και μου άρεσαν, δηλαδή ο Σάτκα πίσω το πώς λειτουργούσε, mm-hmm. η ηρεμία του σε πολλές περιπτώσεις, ο Μάριτς σε κάποιες άλλες.
1: Μα γι' αυτό είπα και εγώ πριν που μου είπαινε κάτι μου είπαινε για τον Κολυμπαλή, ο Μιχάλης, ότι ναι, μπορεί να βρεις κάποιους παίκτες που αναλόγως το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι θα σταθείς, αλλά νομίζω ένα δικό, νομίζω γενικότερα ως ομάδα δούλεψε. Ο καθένας το ρόλο του
0: διδακτικού. Ενώ ειδικά οι νεοφερμένοι, έτσι τους κρίνεις και λίγο διαφορετικά. Άρα λοιπόν υπήρχαν καλά στοιχεία. Να πω κάτι έτσι που δεν αφορά καθαρά την Ομονία αλλά το παιχνίδι. Είναι επίσης σημαντικό αυτό που λέγαμε στη διαχείριση του παιχνιδιού από τότε διαιτητή και πώς το βλέπει το παιχνίδι και πώς το χειρίζεται το παιχνίδι. Πραγματικά, χθες ο διαιτητής ήταν υπέροχος. Ναι, δηλαδή, τους έβλεπε κάτι φάουλ που έπεφταν εύκολα και από τη μια και από την άλλη. Έλα, σήκω, παίζε. Mm-hmm. Κυλούσαν το παιχνίδι. Οι καθυστερήσεις του ήταν.
1: Του πρώτη χρόνια,
0: έβαλε τρία στο δεύτερο. Θέλω να πω, καταλάβαινε στον ότι είχε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού σε όλα τα επίπεδα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, αν έκανε και ένα λάθος το οποίο μπαίνει στην κατηγορία ανθρώπινων.
1: Καλά, εντάξει. Αυτό δεν θυμούμε τώρα, αλλά.
0: Γενικότερα όμως. Δηλαδή,
1: ακριβώς. Δεν είχε. Ναι. Εντάξει, τον γκολ βλέπεις ότι και ο ίδιος ο βοηθός το. Αμέσως το έδειξε mm-hmm. το σημειάκι πάνω. Οκ, ο έλεγχος θα γίνει ούτως ή άλλως, αλλά θα το βρίσκαν ούτως. Αλλά μετράς. Και τον που λέγαμε από την αρχή, όταν ήρθε το VR που μας έλεγαν, ότι. Και οι διαιτητές δεν βαθμολογούν τους, αυτοί που τους βαθμολογούν γενικότερα με το εάν συνένεσε ή αν υιοθέτησε την υπόδειξη του VAR, αλλά με το τι κάνουν πριν τον έλεγχο ή πριν την παρέμβαση, άμα χρειαστεί.
0: Να ευχηθούμε επίσης πριν πάμε στα άλλα, καλή επιτυχία σήμερα στον Όφη. Μιχάλη Τσεκαλά, σας εύχομαι να πάτε υπέροχα, να έχετε έναν ωραίο βράδυ κόντρα στη Hoffenheim. Ναι, και να είναι έτσι μια βραδιά που θα την απολαύσεις ποικιλοτρόπως.
2: Πού να την απολαύσω?
0: Ποικιλοτρόπος.
2: Α, ποικιλοτρόπος. Να την απολαύσω.
0: Ρε, μες στην ιδιοτροπία, ρε, σταμάτα, τι να κάνω, κύριε
2: Ανδρέα μου, παίζω μια φορά Ευρώπη μετά από 100
1: να
2: χρόνια.
1: Να ξαναπαίξει άλλο 6 παιχνίδια.
2: Άσε με ήσυχο, κύριε Λογίδη.
1: 6-5.
0: Το θέμα είναι να θα χάσεις και δεν γίνει
1: να 7 παιχνίδια μπορεί να παίξεις.
0: Υπάρχουν. Υπάρχουν
1: να κανονίσουμε και για τις άλλες αγωνιστικές να έχουμε κάτι αθέρις να, να σε στηρίξουμε.
0: Λοιπόν, περνάμε στα δικά μας, στα της επικαιρότητας, όχι της αθλητικής. Να πούμε ότι είχαμε πυροβολισμούς χθες γύρω στις 11 το βράδυ σε περιοχή στη Λεμεσόν και συγκεκριμένα στη Λινόπετρα. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, σταμάτησαν έξω από το κτίριο και άρχισαν να πυροβολούν. Να πούμε ότι από τα πυρά υπάρχουν ζημιές υλικές μόνο στην κύρια είσοδο σε τζάμια αλλά και σε διάφορα άλλα μέρη του κτιρίου. Επίσης να πούμε ότι στο κτίριο στεγάζεται εταιρεία ουκρανικών συμφερόντων στον τομέα των ακινήτων και άλλων αναπτύξεων που έχουν να κάνουν με αυτόν τον τομέα. Περιμένουμε να δούμε σήμερα, αφού η σκηνή παραμένει υποφρούρηση, αν θα βρεθούν κάποια άλλα στοιχεία που θα φέρουν έτσι στο φως τα κίνητρα των δραστών και ενδεχομένως των εντοπισμών τους. Να πούμε ότι χθες το Υπουργικό Συμβούλιο είχε ένα διορισμό ο οποίος έτσι έφερε αναταράξεις. Θα το δούμε και στις εφημερίδες στη συνέχεια για το τι έγινε. Πρόκειται για τον Νίκο Ντορναρίτη, στενός συνεργάτης της Αρνίδας Δημητρίου για χρόνια. Διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως ειδικός εκπρόσωπος του για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική.
2: Μπενφίκα χειροκροτώ, παιδιά. Πολύ ωραία γκολ.
0: Ναι, γεγονός που έφερε έντονες αντιδράσεις και συζητήσεις εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού σε μια περίοδο, σε μια χρονική συγκυρία όπου έχουμε και έντονη συζήτηση για την προεδρολογία του 2028.
1: Μα για έναν καυγά μου που διάβαζε χτες πρόκο να κάτι το πείσεις για τούτο λόγο ή για άλλο λόγο.
0: Σχετικά με
1: ποιο... καυγά στην Πινδάρου, λέει, για δύο...
0: Α, αυτόν το καταγράφει στο ρεπορτάζ της συνάδελφος, η Οριάννα Παπαντονίου, αναφέρεσε προφανώς στην ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ του Ευθύμιου Δίπλαρου και του κυρίου Καρούσου. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κύριος Δίπλαρος παρευρέθηκε σε δείπνο που παρέθεσε ο Ηλίας Σπύρου, που είναι συγγενής του, στις πλάτρες το οποίο πήγαν επιχειρηματίες από το χώρο της δεξιάς, αλλά ήταν και ο ίδιος ο πρόεδρος. Γενικά ήταν ένα τραπέζι που είχε άτομα από διάφορους έτσι, ιδεολογικούς χώρους, όπως και το ΑΚΕΛ, δεξιά, αλλά και ο πρόεδρος. Αυτό φαίνεται να ενόχλησε τον Γιάννη Καρούσον. Υπήρξαν κάποιες συζητήσεις στην Πινδάρου.
1: Είναι τα πίεση, είναι τα τον εκαλέσετε. Ήταν η αιτία.
0: Γιατί πήγε.
2: Λεβερκούζα. Τι ωραία γκολ.
1: Ναι, συνέχισε, Ανδρέα. Χρειαστεί να το απαντήσω.
0: Ναι.
2: Τα πάντα μου.
1: Για τα γκολ εννοώ.
0: Ναι. Από την πλευρά του, ο κύριος Δίπλαρος απάντησε ότι δεν δέχεται υποδείξεις από κανένα για συναγερμικότητα και φαίνεται να είναι μια έκριθμη κατάσταση. Φεύγουμε, πάμε σε έναν άλλο θέμα που έτσι απασχολεί την επικαιρότητα. Δεν είναι άλλον από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν να μπούμε στα της ουσίας, που μπορεί να είναι και ουσία αυτό που θα πω, όταν σε έναν κράτος, το 2016, έχουμε να κάνουμε με γιατρούς από Χονολουλού, με πτυχία από τη Χονολουλού, από μη εγκεκριμένα πανεπιστήμια που ασχολούνται με τις ενέργειες και τις ολιστικές θεραπείες και άλλου είδους κομπογιαννήτικα πράγματα. Όταν μέσα στην υπόθεση έχουμε έναν υπνοθεραπευτή, όταν έχουμε όλον αυτόν το πλέγμα για να εξετάσουμε δυστυχώς το θάνατο ενός ανθρώπου, καταλαβαίνετε ότι δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Και πάμε στα της ουσίας, όπως είπα και πριν. Έτοιμοι να προσφύγουν κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησής τους, δηλώνουν οι δύο γιατροί, θεωρούν και επικαλούνται βάναυση κακοποίηση των δικαιωμάτων τους, και η Καθημερινή βάζει κάτω τα στοιχεία τα οποία τους οδήγησαν στο κελί. Σύμφωνα λοιπόν με το σκεπτικό του ανακριτή, οι ενέργειες τους τις κρίσιμες ώρες αλλά και τα όσα ακολούθησαν ήταν σημαντικά για την έκβαση της υπόθεσης. Έναν από αυτόν είναι ότι προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο που δεν διέθεταν την απαιτούμενη άδεια των κατάλληλων εξοπλισμών, ενώ δεν είχαν υποβληθεί οι ασθενείς προηγουμένως σε εξετάσεις οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες. Επίσης, κομβικό σημείο φαίνεται να αποτέλεσε η διαχείριση της επιδείνωσης του Γιώργου Μαζονάκη, παρά τα επαναλαμβανόμενα alarms, τα οποία έδειχναν σοβαρή διαταραχή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Οι δύο γιατροί φαίνεται να συνέχισαν την ιατρική πράξη αντί να τη διακόψουν και να ζητήσουν αμέσως βοήθεια. Στο ίδιο πλαίσιο, φυσικά, εντάσσεται και η καθυστέρηση στην κλήση του ΕΚΑΦ, αφού κατά το σκεπτικό η κλήση δεν έγινε εγκαίρως και χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση. Φεύγουμε από το συγκεκριμένο θέμα, πάμε στις βροχές, στις καταιγίδες, οι οποίες έρχονται το απόγευμα.
1: Ήταν να έρθουν και χτες, είπαν μας.
0: Έτσι μας είπαν.
1: Ήταν κάπου.
0: Δεν ξέρω, δεν είδα.
1: Okay.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Άρα πάμε σήμερα.
0: Μερικώς συννεφιασμένος ο καιρός με αραιή σκόνη στην ατμόσφαιρα. Τις απογευματινές ώρες θα έχουμε νεφώσεις που θα πυκνώνουν και αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Ενδεχομένως λοιπόν να έχουμε και χαλάζιν, όπως λέει η μετεωρολογική υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
0: Το βράδυ ο καιρός θα καταστεί σταδιακά συννεφιασμένος και πάλι θα έχουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα ορεινά και αργότερα και σε όλες τις περιοχές. Άρα λοιπόν θα είναι γενικευμένο απόψε το φαινόμενο, όπως μας λέει η μετεωρολογική πάντα, και απόψε παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο για χαλάζι. Την Παρασκευή λίγο πολύ αναμένουμε τα ίδια, βροχές με μονωμένες καταιγίδες, με τα φαινόμενα να είναι έντονα, αλλά μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής αύριο, ο καιρός, ναι, αύριο,
1: από σήμερα μεσημέρι μέχρι αύριο νωρίς το απόγευμα
0: θα μας πάρει, όπως λέει η μετεωρολογική. Να περιμένουμε αν θα έχουμε και κάποια προειδοποίηση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση την Παρασκευή για να κυμανθεί πιο κάτω από τους μέσους κλιματολογικούς όρους. Το Σαββατοκυριακό αναμένεται σταδιακά άνοδος. Αυτά από εμένα και πάμε στις εφημερίδες.
1: Πάμε.
0: Αρχή σήμερα θα κάνουμε με φιλελεύθερον, 73 κατηγορίες και δόλος Ρουτσιώτη. Δεκέμβριο στο Κακουργιοδικείο η δίκη για την πολύκροτη υπόθεση Σάντι. Σε άλλο θέμα που αφορά είναι προέκταση των όσων έγιναν στην Ελλάδα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, έλεγχοι σε γιατρούς και κέντρα. Πάμε στη Χαραυγή. Ποιος φοβάται την αλήθεια για το μαύρο βαν? Διαρωτάται εδώ η Χαραυγή. Η χειρή σιωπή Χριστοδουλίδη για την υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν. Επίσης, σε άλλο θέμα, αποφεύγεται η απεργία, δίνουν χρόνο στο διάλογο και αναφέρεται φυσικά στα όσα έγιναν χθες με τους ορομίσθιους. Η αλήθεια, με ιδιαίτερα έτσι αιχμηρών τίτλο, διόρισε κι άλλων αποτυχημένων, αν και ήταν γνωστή η σχέση Τωρναρίδη-Χριστοδουλίδη, τώρα έπεσαν οι μάσκες. από το επιτελείο Αβέροφ και τη βαριά νύχτα στις δημοτικές, ο Νίκος Τορναρίτης βρέθηκε ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου για το Κυπριακό σε δύο υπήρους. Επίσης, σε άλλο θέμα, η κρίση στο Υφυπουργείο Πολιτισμού επαναφέρει με τον πιο ηχηρό τρόπο την κριτική για τους ανθρώπους του στενού κύκλου του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο σύζυγος της Πική εκθέτει το προεδρικό. Τελειώνουμε με τον πολίτη, ρίχνει ξανά το γάντι στο Δυσί. Ο Χριστοδουλίδης διόρισε τον Νίκο Τορναρίτη απεσταλμένον του για Κυπριακό σε Αφρική και Ασία. Και Γκουτέρες έβγαλε από την πρίζα την τριμερή.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Λοιπόν, είμαστε κοντά στο διαφημιστικό για τη συμπλήρωση ενός ακόμη ημιώρου. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια για το τι έφερε η χθεσινή βραδιά, τι ακολουθεί γενικότερα τα θέματα της επικαιρότητας. Να δώσω 2-3 μηνύματα και να πάμε στο διαφημιστικό. Η νίκη της Ομόνιας, λέει, 408. Ακούει, Ανδρέα, γιατί πρέπει να απαντήσεις, γιατί είναι θεματικό μου, πλέον ξεφεύγει. Έχει και πολιτικές, λέει, εξελίξεις, προεκτάσεις, μάλλον ήθελε να πει. Πληροφορίες από τη Μαδρίτη αναφέρουν ότι οι Ισπανοί είναι δυσαρεστημένοι και θα στείλουν υπόμνημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο Σλοβένικος, μάλλον είχε να γράψει, πύραυλος τύπου Μπάλκο 88 που εξαπολύθηκε στο Γασιμπή ήταν εκτός του προγράμματος Radu Safe. Άρα είναι θέμα που πρέπει να το δείτε.
1: Δεν το έπιασε το Radu Dome.
0: Ναι.
1: Ξέφυγε. Να πούμε ότι εντάξει, υπήρχαν ένα-δυο άλλοι πυράβλοι αέρος-αέρος, τους οποίους εξουδετερώσε με επιτυχία το σύστημα των Ισπανών. Αυτόν φαίνεται να μην ήταν μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων.
0: Σωστό. Καλημερίζω Πάτροκλο, καλημερίζω 890, η αναφορά τους για το τραγούδι του Μάνου Λοΐζου που έβαλαμε λίγο μετά τις 8. Ξανά καλημέρα από τον πράσινο Παναθηναϊκό ταξιδιού, αυτή τη φορά στον Ανδρέα. Έχει τον νου σου αγόρι μου, γραφεί.
1: Όπα.
0: Γιατί παίζει πολύ ηρωνία μέσα στο στούντιο.
1: Εμένα μου λες.
0: Ναι, άκου τώρα το γιατί. Ο κύριος Γιώργος το πρωί μας ρώτησε ποιο είναι το καινούργιο το πρωτάθλημα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Λες και δεν ξέρει ποιον είναι, αλλά στην ηρωνία ξέρει, ξέρει. Έγραψε μου,
1: μου Γιώργο,
0: την υπευθύνηση να δώσουμε ξανά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για το καινούργιο του πρωτάθλημα. Και λέω εγώ, τι εστί καινούργιο πρωτάθλημα. Νέα έκδοση.
1: Α, όχι.
0: Για το πρωτάθλημα, ναι. Για την νέα κατάκτηση καινούριων. Καινούριο σημαίνει ότι είναι κάτι που αλλάχτηκε.
1: Προφανώς αφορά τα παγιά πρωταθλήματα που πήρε πιο πριν και τα καινούργια που χρονικά το καινούργιο.
0: Αλλά η λέξη καινούριο δεν είναι στον τίτλο, θεωρώ.
1: Ναι,
0: στο θεσμό κατά κάποιον τρόπο του πρωταθλήματος.
1: Να μου επιτρέψεις, έτσι έχω ένα-δύο λεπτά να πω.
0: Ρώτησα τι εστί καινούριο.
1: Πράσινε Παναθηναϊκέ ταξιτζή. Επειδή έχω την τύχη, την ευλογία, αν θες, να βλέπω αυτόν το υπέροχο προσωπάκι του Γιώργου Λογίδη κάθε μέρα πρωί. Παίζει να είναι και ο πρώτος άνθρωπος που βλέπω τις περισσότερες μέρες, για να καταλάβετε πόσο ευλογημένος είμαι. Να σου πω ότι δεν ήταν στα πλαίσια της ηρωνίας. Το βλέμμα του το αναγνωρίζεις. Μπορεί να ηρωνεύεται για τα πάντα. Το
0: όχι,
1: έχει.
0: Πρέπει να είναι παρεξήγηση.
1: Άσε με να σε υποστηρίξω. Σε
0: understanding το πράγμα.
1: Μπορεί να ηρωνευτεί τα πάντα όλα. Όμως την προκειμένη δεν ήταν ηρωνία, το ξεκαθαρίζω και βάζω τελεία.
0: Πάμε παρακάτω. 460. Κύριε Λογίδη, λέει, η αξία του ρόστερ της Θέλτα είναι 173 εκατομμύρια. Τερμάτισε έκτη στην Ισπανία και πέρσι νίκησε τη Ρεάλ στον Μπερναμπέο. Είπα εγώ ότι θέλω να την αγοράσω, λέει.
1: Ή αν έχεις 173 εκατομμύρια, πρέπει να αγοράσεις.
0: Οκ, πάμε παρακάτω. Είμαι και εγώ ένας οπαδός της Ομόνιας, γράφει 880. Από την αρχή έλεγα ότι ο Μπάλκοβιτς δεν ήταν συγκεντρωμένος και έκανε λάθη που δεν στήχησαν, αλλά φάνηκε πολύ πιο κάτω από το επίπεδο της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας. Ξυλαιώθηκε, γράφει, με τον γκολ του, αλλά να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, πως η καθόλου καλή λειτουργία, όπως η καθόλου καλή λειτουργία του μέχρι τον γκολ. Μάλιστα. Ανδρέα μου δεν είχε καθυστερήσει, λέει ο 693. Και φόρεσες φούτερ, Γιώργο, ρωτάω 333. Έχω το στο αυτοκίνητο με βάση την ενημέρωση που μας δίνει κάθε μέρα ο Ανδρέας. Δεν είναι ευθύνη του Ανδρέα, από την ημερολογική υπηρεσία εννοώ. Έχω το, έβαλα το στο αυτοκίνητο και περιμένω με ανυπομονησία να το φορέσω. Πιθανότατα, όπως μας τα λέει ο Ανδρέας, σήμερα ή το πολύ αύριο. Και ο 408 παρεμβαίνει και λέει, όταν λέει καινούριο, εννοεί ότι από τον καιρό που έπιασε τον τελευταίο Παναθηναϊκό, άλλαξε νοοτρόπιο. Okay. Μην ηρωνεύεσαι, 408.
1: Κύριε Γιώργο, μπουν ένα διάλειμμα.
0: Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Λοιπόν, Για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield NGS Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield NGS Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield NGS Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε! Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
6: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουριο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
7: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφηδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση. Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
11: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
12: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
13: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα Κυπριακά και Αυθεντικά.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 37 λεπτά συμπληρώσαμε μετά τις 8. Και πάμε έτσι να δούμε πιο αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητας. Σαφώς το επίκεντρο είναι το χθεσινό βραδινό παιχνίδι του ΓΑΣΥΠΗ, το νικηφόρο ξεκίνημα. Η μεγάλη επιτυχία της Ομόνιας, η πρώτη νίκη στη φάση, στη League Phase του Europa League. Και από ό,τι διαβάζω και από χθες βράδυ, η πρώτη νίκη της Ομόνιας απέναντι σε ισπανική ομάδα στα τόσα χρόνια και στις τόσες πόσες ξέρω εγώ συμμετοχές της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Εμείς είπαμε κάποια πράγματα, δίνω τον λόγο στον Ανδρέα Νετσίδη, γενική του αν θέλεις τοποθέτηση, πέραν από το εν νομίζω να διαφωνεί κάποιος ότι ήταν το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε να περιμένει.
1: Τι άλλο να κάνεις, ενώ πέρα από το να πάρεις 3 βαθμούς και μια σπουδαία νίκη κόντρα σε μια ισπανική ομάδα. Τι κρατώ από την Ομόνια την προσήλωση της στο αμυντικό κομμάτι, δηλαδή το πόσο πιστή ήταν στο πλάνο του προπονητή και με πόση έτσι αυταπάρνηση πολλές φορές οι ποδοσφαιριστές της, κυρίως οι αμυντικοί, έμπαιναν στη φάση. Χαρακτηριστικό, ας πούμε, μπορεί να είναι ένα παράδειγμα που το είδα και μου έκανε εντύπωση έτσι ως highlight στο τέλος του παιχνιδιού, όταν ο Μάριτς αντιλαμβάνεται ότι θα γίνει shoot και τον βλέπεις ότι ναι, τρέχει και πέφτει με όλον του το κορμί μπροστά από την μπάλα χωρίς να υπολογίζει τίποτα.
0: Βασικά κινδύνευσα στα τελευταία στάδια. Εντάξει, εντός που λες, θα λέγαμε σήμερα ότι που δουν το παιχνίδι, εφόσον κατάφερες να μην σου δημιουργήσουν τη μεγάλη ευκαιρία ή να μην δημιουργηθεί γενικότερα ο μεγάλος κίνδυνος απέναντι από την εστία σου. Είχες και εσύ ευκαιρίες ακόμα και πριν σκοράρεις. Αν εχάνεδους εκείνες τις ένα-δυο φάσεις τις τελευταίες που δημιούργησα ένα σούτ νομίζω έτσι μετά από κόρνερ που έμεινε την μπάλα στην περιοχή, πάλι μετά από κόρνερ μια κεφαλιά που πέρασε σχεδόν παράλληλα ρηπίεν έξω. Αν εχάνεδουν η νίκη χτες θα ήταν ένα ξέρεις, θα συζητούσαμε σήμερα για το κρίμα με βάση την προσπάθεια, την εικόνα αλλά και τα δεδομένα του αγώνα.
1: Ναι. Επίσης τα ανεβάσματα στο επιθετικό κομμάτι του Βέρ που δημιούργησαν πολλές φορές προβλήματα με αποκορύφωμα ή ως καλύτερη φάση το σούτ το οποίο άγγιξε ο τερματοφύλακας της Σέλτα και στη συνέχεια βρήκε στο δοκάρι.
0: Μα βρίσκει το δοκάρι.
2: Βρίσκει
0: και το δοκάρι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι μόνο του.
1: Όχι, αγγίζει, βρίσκει το δοκάρι και πάει έξω. Ο οποίος ποδοσφαιριστής, ξέρεις, σε τέτοιου είδους παιχνίδια βάζεις το βάζω εγώ προσωπικά το επιθετικό του ανέβασμα στη συζήτηση, γιατί είναι από τις περιπτώσεις που όταν αγωνιστείς σε τέτοιες ομάδες μπορεί να μην σου δώσουν το δικαίωμα αν είσαι δεξίν ή αριστερό μπακ να δοκιμάσεις ανεβάσματα δίνοντας έμφαση στα αμυντικά σου καθήκοντα, αλλά ήταν η συνολική του προσφορά πάνω στη γραμμή και σε επίθεση και σε άμυνα πάρα πολύ καλή. Για εμένα υπήρχαν παίχτες οι οποίοι ήταν αρκετά πίσω κυρίως στην επίθεση, δηλαδή ο Μοτνόρ όλον το πρώτο ημίχρονο δεν είδες κάτι θετικό να βγαίνει από τα πόδια του σε επίπεδο επίθεσης. Όχι ότι ο δεύτερο ημίχρονο έκανε φοβερά πράγματα, αλλά τον έβλεπες να είναι πιο κινητικός. Επίσης παρατεταμένα αρκετά πίσω ο Τάνκοβιτς για εμένα. Έναν έτσι, αν πρέπει να βρούμε και κάποια στοιχεία τα οποία μπορούμε να σχολιάσουμε ενός προς το αρνητικό κομμάτι. Ξέρεις, είναι αυτό που λες, άστον να πάρει χρόνο να δεις να... Αλλά και Κύπρον αλλά και Ευρώπη στα παιχνίδια που τον βλέπω, με εξαίρεση ίσως το πρώτο παιχνίδι με τους Βέλγους που ήταν αρκετά καλός, γενικότερα είναι πίσω. Είναι ένας από τους παίχτες της παγιάς φρουράς που ξέρεις τι μπορεί να δώσει και δεν τα βλέπεις.
0: Μα γι' αυτό είναι ίσως η κριτική που του ασκείται, γιατί είναι παίκτης που έδειξε ότι μπορεί πολύ καλύτερα και όχι μόνο στην Ομόνοια, ενώ στα γενικότερη παρουσία του στα χρόνια που είναι στην Κύπρο.
1: Τον ξέρεις τι μπορεί να κάνει, δεν τα βλέπεις μέχρι στιγμής στο γήπεδο. Θεωρώ θα ανέβει, δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ποιότητα, έχει πράγματα να δώσει, ίσως να είναι έναν κακό παρατεταμένα φεγγάρι για ονίδιο.
0: Δεν ξέρω καν αν λέγεται παρατεταμένο, επειδή είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα.
1: Αλλά στο ξεκίνημα είναι 2, 4.
0: Αν μετά τη διακοπή δεν επανέλθει.
1: Έχει παιχνίδια, δηλαδή έχει δείγμα. Ναι, δεν το λέω με την έννοια του.
0: Αν μετά τη διακοπή τώρα δεν επανέλθει, ναι. Θα ίσως να πρέπει να ψάξουμε και ξέρω εγώ κάτι άλλο.
1: Και από εκεί και πέρα τον γκολ του Μπάλκοβιτς που πραγματικά ήταν.
2: Τι είδε. Το είδε.
1: Το είδε.
0: Το είδε. Άμα δείτε κοντινό πλάνο, ο παίχτης κάνει κίνηση πάνω με την κλασική κίνηση που είναι το.
2: Σημαδεύω.
0: Ναι, βλέπω, κρατάω την μπάλα.
1: Λοκάρω το στόχο.
0: Νιώθω ότι έχω την έλεγχο της χωρίς να χρειαστεί να. Χωρίς να με εμποδίζει στο να δω και να αποφασίσω κάτι άλλο και αποφασίζει. Δεν ξέρω αν. Ο ίδιος είπε να το δοκιμάζω. Δεν θα το ξαναδοκιμάσω. Ναι. Το είδε, το βρήκε, το είδε, το πίστεψε. Okay.
1: Το κάνει. Όσα παιχνίδια που βλέπω της Ομόνιας είναι. Δεν είναι. Ο Μπέρκ.
2: Νομίζω και κάνει και μια αναπήδηση μπάλα πριν να το σουτάρει.
1: Έρχεται ακριβώς εκεί που τη θέλει.
2: Ναι, κάνει ένα μπάλα.
1: Να πω ότι ο Μπέρκ πάντα στις ομάδες του, έναν από τα δύο του μπακ, είναι αυτόν που ανεβαίνει και δημιουργεί συνήθως την επιθετική υπεραριθμία όταν επιτίθεται. Ήταν στην πρώτη του φουρνιά ένας εκπληκτικός Λέζακς, ήταν μετά ένας Μασούρας. Όταν είχε δύο μπακ που μπορούσαν να βγουν με ταχύτητα μπροστά, ενώ Κίτσος και Μασούρας του έκανε σε κάποια παιχνίδια ο ένας, σε κάποια παιχνίδια ο άλλος. Ο Μπάλκοβιτς τώρα, έτσι όπως είναι η Ομόνια, δεν είναι το αριστερό μπακ το οποίο θα ανέβει και θα
0: επιτέθει. Νομίζω δεν είναι τόσο γρήγορος.
1: Ναι, γι' αυτό νομίζω. Γι' αυτό βλέπουμε τον Ντουβέρ να το κάνει περισσότερες φορές. Όμως όταν βγει, αλλά και σε κάποια στιγμή, αντιλαμβάνεσαι ότι το πόδι του είναι για να το δοκιμάσει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Λοιπόν, ξανά αγωνιστικές υποχρεώσεις 15 Οκτωβρίου πλέον. Ενώ στο Europa League για την Ομόνια. Εκτός έδρας πρώτο παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι όμως που δεν είναι

0: ποιοτικές.
1: Πιο ποιοτικές, ναι. Την έβλεπες ότι η επιθετική της γραμμή, δηλαδή οι τέσσερις, η περσινή κυρίως Στάνκοβιτς, Σεμέδο, Εβάντρο και Μαέ, έβγαζα συνδυασμούς οι οποίοι έλεγες «Αμα, εντάξει, φέτος δεν το βλέπω αυτό το πράγμα».
0: Εντάξει, ο Ντιονί είναι και λίγο διαφορετικός το στυλ του, εννοώ.
2: Πάλι στο Ντιονί, πάει.
0: Στο παιχνίδι που θα παίξει.
2: Όχι, πάλι θα... τρόπο να την πει στο Ντιονί, επλαγίως.
0: Θα τους πάρω όλους με τη σειρά, εγώ. Ναι, ο Ανδρέας, δεν ξέρω αν. Νομίζω, αλλά ο Ντιονί είναι διαφορετικός και ο τρόπος που κινείται. Σε Μέδο και. Ποιον άλλον είπε.
1: Εβάντρο,
0: ο Εβάντρο. Ο Εβάντρο, εντάξει, μπορεί να παίζει κι αλλού. Και αυτό είναι. Ή κατά διαστήματα ή σε κάποια παιχνίδια ήταν λίγο πίσω ή σε άλλα ήταν καλύτερος από τον περσινόν Βάντρο. Ναι, τα άκρα είναι ένα θέμα ακόμα που σου το συζητάς γενικότερα στην Ομόνια. Περιμένουμε, εντάξει, όχι στο Europa League πλέον, την προσθήκη και του Ακιντόλα, να δούμε τι αλλάζει. Εντάξει, φυσιολογικό μπορώ να σου πω με βάση το τι βλέπουμε ή τη σύνθεση αυτή τη. Τετράδα, έτσι όπως του είπες, την αντίστοιχη περσινή με την αντίστοιχη φετινή.
1: 3-11 μιλούσαμε για τον Τάνκοβιτς πριν, απλά για να το απαντήσω. Για ποιον παίχτη λέγαμε στα κάτω του, για να μην προχωρήσουμε τη συζήτηση και να χάσουμε το μήνυμα. Λέγαμε για τον Τάνκοβιτς ότι δεν είναι ο ίδιος με τα πέρσι και πλέον έχουμε δείγμα, αλλά πιστεύουμε ότι θα δείξει κάποια πράγματα. Εγώ τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, είδες κάτι άλλο ψες? Θέλει κάποιος κάτι άλλο να πει για την Ομόνια, για το παιχνίδι στο Κάσιπι? Είπαμε αρκετά. Είδες κάτι άλλο ψες?
1: Το γύρισα σε Ολυμπιακό, ναι, μετά. Γύρισα σε Ολυμπιακό μετά. Έχασα το γκολ της Γιαγκελόνια. Είδα μετά τον Ολυμπιακό να προσπαθεί, να πιέζει, να ισοφαρίζει, να κερδίζει. Ενώ όσον περνούσε ο χρόνος κέρδιζε μέτρα, γινόταν πιο πιεστικός.
0: 4-4 η τελική, νομίζω.
1: Ναι, μα το έβλεπες. Ήταν κάτι που όσον προχωρούσε το παιχνίδι, καταλάβαινες ότι κυριαρχούσε και έκανε επιθέσεις κατά κύματα ο Ολυμπιακός. Μια νίκη την οποία χρειαζόταν, έστω και αν ήρθε αργά.
0: Χρειαζόταν χρονικά. Περισσότερο, μπορεί να πει κάποιο. Εντάξει, μπορεί να είναι υπερβολικό, το μπορεί να πω. Αλλά μπορεί να είναι πιο ωφέλιμη. Σε σχέση με τους τρεις βαθμούς στη διοργάνωση, μπορεί να είναι πιο ωφέλιμη στα όλα όσα άλλα το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκύψει ή στην κατάσταση γενικότερα που υπήρχε. Και ο καθένας μπορεί να σκεφτεί τώρα τι θα ήταν σήμερα η κατάσταση, ή αν δεν μπορούσε να αξιοποιήσει την έδρα του σε αυτή την πρώτη αγωνιστική κοντά σε μια ομάδα που, εντάξει, δεν μπορεί να πει ότι είναι η δυσκολότερη που θα παίξει, ή το μεγαθύριο ή η ποιοτική, ας πούμε.
2: Και ειδικά έτσι όπως είχαν από πριν τα πράγματα.
0: Γι' αυτό λέω ότι από τα συνθήκες των προηγούμενων ημερών θα του έδινα μια συνέχεια σε όλων αυτών των αρνητικών κλίμαν ή κομμάτιν που μπορεί να διούσαν και πολύ πίσω τα season ticket, Μιχάλη.
2: Ναι, γι' αυτό.
0: Με βάση και την ανακοίνωση της διοίκησης, μπορεί να. Είχαμε επιστροφές σήμερα.
2: Εντάξει, εγώ από την άλλη δεν πιστεύω βέβαια ότι έγινε και το μεγάλο θαύμα.
0: Όχι, έγινε απλά και πίεση χειρότερα, ναι, σε κατάσταση. Ενώ δεν έδειξε ότι αλλήμωνα. Για φυσικό και... να πει ότι ξαφνικά γύρισε ο διακόπτης.
2: Κάτσε να δούμε τώρα. Έχει μια αγωνιστική ακόμα.
1: Απλά κερδίζει χρόνο έτσι.
2: Και μετά διακοπή, έτσι, το ίδιο πράγμα.
0: Όλοι, ναι, για όλου ισχύει. Η διακοπή για τι εθνικές ομάδες δεν είναι μόνο για το Κυπριακό πρωτάθλημα, αλλήμωνα.
1: Ήταν μια έκριθμη κατάσταση η οποία δηλαδή δουλεύει ακραία σε τούντες περιπτώσεις στις ομάδες μας, στις ομάδες γενικότερα. Αν είναι όλα σε μια λεπτή γραμμή, αν κερδίσεις, αν κάνεις μια επιτυχία, αν εκτονώνεται και πας λίγο παρακάτω χωρίς να σημαίνει ότι διαγράφεται το πρόβλημα ή φεύγει από τη μέση. Αν όμως ο Ολυμπιακός χθες άφηνε βαθμούς, θα γίνονταν πολύ άσχημα τα πράγματα.
0: Λοιπόν, απόψε έχουμε τον Όφι στις 7.45.
1: Ας συζητήσουμε λίγο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εμάς και γίνεται, ρε Μιχάλη μου, επειδή...
2: Πες κάτι άλλο.
1: Εμάς γίνεται.
2: Πες για τους διορισμούς του Προέδρου της Δημοκρατίας, να συζητήσουμε. Δεν θέλω να συζητάω τα παιχνίδια της ομάδας.
1: Εμά γιατί.
2: Δεν θέλω.
1: Ένα μου να κάνουμε.
2: Το έχω σε κακό.
1: Εμά να πιάνουμε τούτες τις ειδαιμονίες, τις κριτικές.

0: Και να τι θες να κάνουμε, ο καθένας έχει τις δικές του. Εσύ πώς τα βάζεις κάθε φορά με τον Διονύ και πάει καλά η ομάδα? Πώς ξεκινάς το κλάμα και ξαφνικά βγαίνει μια Ομόνοια Μπαρσελόνα απέναντι στη Θέλτα?
1: Ναι, αλλά μέσα από το κλάμα ουσιαστικά σχολιάζω το παιχνίδι.
0: Όχι, δεν το σχολιάζεις.
2: Ναι, βάζεις ένα πλαίσιο. Κλαίγοντας.
1: Το σχολιάζω κλαίγοντας. Είμαι ένας γονίδης του Sport FM.
0: Βάζεις ένα πλαίσιο, σε ακούει και ο ύψιστος εκεί πάνω μεγάλο δύναμος. Λέει τώρα να τον στενοχωρήσω. Πάμε να παίξουμε. Ναι. Και ευτυχώς που παίζουν δηλαδή. Ας τον Τάνκοβιτς τώρα. Ο Τάνκοβιτς να βρει τα ίσια του.
1: Τι έπαθες?
0: Θα βρει ο Τάνκοβιτς τα ίσια του, όπως θα βγήκε και πέρυσι. Πέρυσι ήταν αρκετά καλός. Και φέτος θα ξαναβρει τα ίσια του. Παναθηναϊκός τον είδατε χθες?
1: Όχι, δεν προλαβαίνω.
2: Παναθηναϊκό. Άμα την Κηφισιά.
0: Ναι, νωρίς.
2: Όχι, όχι, νωρίς έτσι. Δεν είχαμε δυνατότητα για τέτοιου είδους.
0: Μεγάλη πρεμιέρα. Ραντεβού με την ιστορία. Αυτά δεν μπορώ τώρα.
2: Μα αφού ραντεβού με την ιστορία. Ξανάπαιξε ο Ναξιόφι, ξανάπαιξε ευρωπαϊκό όμιλο. Δεν πιστεύω.
0: Νομίζω με, τι ήταν με την Ατλέτικο τότε.
2: Παλιά που επερνούσε γύρου. Ενώ από γύρους, τον καιρό που η.
0: Έχει ένα γύρο στην Κρήτη. Πάρα πολύ καλό. Αν πάτε ποτέ Ηράκλειο.
2: Στο Ρέθυμνο επίση.
0: Ωραίο γύρο.
2: Το Πέτρινο.
0: Σοβαρά. Δυνάμενο ή μικρούλι?
2: Πριν χρόνια που τον είχα δοκιμάσει, ναι, ήταν και δυνάμενο και έβγαινο.
0: Το Πέτρινο,
2: Το Πέτρινο, ναι.
1: Ποιος?
2: Στο Ρέθυμνο.
1: Τι δοκιμάσαι, δυνάμενο?
2: Γύρω, πού, η Ανδρέα, είναι εδώ μαζί μα.
1: Όχι, διαβάζω ότι η λαϊκή απέτηση είναι εδώ.
2: Τι είναι?
1: Αδιανόητο να μην πείτε. Αδιανόητο.
2: Αφού εκπρόσωπο του ΟΦΗΕ μα επιτρέπει.
0: Τι εκπρόσωπο τρέπει, δεν εκπρόσωπο κανένα.
2: Λογοκρισία, μπλέω.
0: 20.000 κόσμου.
2: Να έχω το πλεονέκτημα. Να έχω το πρωτέρημα.
1: Δική σα όλη.
2: Να έχω το πλεονέκτημα, να έχω το πρωτέρημα ως εκπομπή. Να έχω εκπρόσωπο της ομάδας του Όφη στο στούντιο.
1: Που γνωρίζει από μέσα τα πράγματα.
2: Που γνωρίζει από μέσα.
1: Που αγωνίστηκε. Ή δεν αγωνίστηκε στον Όφη.
0: Βάζει ψηλά την πίτσα.
2: 8-25.
0: Τι?
2: Έχουν 8-25, λέει ο 5-4, την νίκη του Όφη. Είναι κλεψά.
1: Μιχάλη Μπομπούνα.
2: Κλεψά για ποιο, ρε παιδιά.
0: Τώρα προλαβαίνετε.
2: Μα 8-25 πληρώνει ο Όφη να κερδίσει.
0: Παίξτε τώρα προλαβαίνετε.
2: Γιατί είναι μόνο η Χόφενχάιμ.
1: Χόφενχάιμ τώρα.
0: Είπε τώρα ο άλλος εχθές ότι θα φτάσει 9 με 11 βαθμούς.
2: Ποιος. Δεν θα δεις ρωσίστο, να δεις βρω.
1: Γιατί αν το είπαινε έναν τη 9.
2: Γιατί να μην φτάσει δηλαδή.
1: Μα γιατί πρέπει να είναι όλοι ταπεινοί, ρε.
2: Το χαμηλά, το χαμηλά.
1: Αν πιστεύει την ομάδα του δηλαδή, γιατί να μην το πει. Ταπεινότη.
0: 20.000 κόσμο.
2: Ο Νους παίζει.
0: Με τον Ολυμπιακό δεν παίζουμε μια φορά, ναι. Λογικά να παίξει.
2: Ναι.
0: Λογικά να παίξει. Να έρθει και μετά το Γενάρη κοντά σα.
2: Μπαγκρίδιον γιατί... παίζει, έτσι. Σωστό.
0: Ναι, σωστό.
1: Τάσος.
0: Τάσος.
1: Όχι, ο άλλος ο Τάσος. Θα σε δώσαμε, αλλά δεν μπορεί να αγωνίσει.
0: Μα δώσατε Τάσο εσεί.
2: Χατζηγιοβάνη.
0: Χατζηγιοβάνη.
1: Με είναι πια Τάσο, ρε,
0: ναι,
1: εμάς,
0: από εμάς. Όχι, δεν είμαι στη λίστα.
1: Αλλά είναι
2: γιατί εννοεί, ήταν πριν, ήταν μετά.
1: Αφού ήταν στη λίστα τη Ομόνια, νομίζω. Είναι
2: ναι, σωστό.
0: Να μπει.
2: Σωστό.
1: Μιχάλη μου, καλή επιτυχία λοιπόν.
0: Μπερθήκα χθες, παιδιά.
1: Γεια πάλι. Μπερθήκα. Θέλω να σταθεί στο ύψος σου και να μην το επιτρέψει να αλλάζει θέματα.
2: Εγώ νομίζω στο ύψος το δικό του που είναι μεγάλο. Γαμπόσο.
1: Μιχάλη, πόσο ύψος έχεις?
0: 1,90.
1: Να μην τον αφήνει να αλλάζει θέματα έτσι. Θέλουμε να μιλήσουμε για τον Φίγκυρη.
0: Ναι.
1: Δικά μας πλάσματα, δική μας ομάδα.
0: Ποια είναι δική μας ομάδα?
1: Όφη.
0: Ναι.
1: Στηρίζουμε Όφη.
0: Ναι, αποστολή στο Instagram. Πρέπει να μπω στο Instagram τώρα. Μα σηκώσαμε κάτι χούλια τα οποία είναι άνευ προηγουμένου.
1: Ποιο σου
2: τι θέλεις να δεις, ρε?
0: Την αποστολή.
2: Σου την πω εγώ. Είναι εκτός Νικολάου και Μαρινάκης, επιστρέφουν Σιέλης και η Σέκα.
0: Α, επιστρέφει ο Σιέλης.
2: Βεβαίως. Ναι. Πρώτα με να σου πω.
0: Πάλι καλά.
2: Γιατί πρέπει να μπει στο Instagram.
1: Πρέπει κάτι έτσι να του είπε εκεί.
2: 7.45 ξαναλέω ο Όφη. Ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95.
0: Θα το ακούμε ραδιοφωνικά.
2: Τηλεοπτικά είναι από τη Cita Vision. Ενώ από τα παιχνίδια στις 10.
0: Έχει κάτι άλλο ενδιαφέρον.
2: Εντάξει. Τι να δούμε τώρα. Ενώ δεν έχει για μένα το παιχνίδι έτσι το. Πώς να το πω, το φανταχτερό που θα συγκεντρώσει σίγουρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πεσίκτας Μασέι. Σέλτικ Φέρεντς Βάρος.
1: Μάλιστα.
2: Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν.
1: Μάλιστα.
2: Η Γιουβέντους που έχει φίλους υποστηρικτές στην Κύπρο παίζει με την Νάιμεγκεν.
1: Μάλιστα.
2: Οκ. Λίλεστρομ, το Ρενσέ. Η Σοσιεδάδ με την Μπόρμουθ. Και Βικτόρια του Πιλζέν με τη Ζιλουά. Γι' αυτό σας λέω.
1: Έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε απόψε, κύριε.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι.
2: Ναι.
0: Εγώ την ομάδα δεν θα δω, μα ευελπιστώ να βλέπετε. Γιατί αν το σκόρ είναι μαύρο και κακό, ο καημός μου δεν θα λέγεται. Κύριε Γιωργαλά. Και επειδή θα με έχετε κοντά σας σήμερα,
1: μετά εγώ είμαι ο κλαμμένος.
0: Κανονίστε.
1: Εσκάρωσε μαντινάδα να την πει.
2: Ευελπιστώ είπε να βλέπετε. Δεν είπε ότι φοβάμαι, είμαι σίγουρο ότι δεν θα βλέπετε.
1: Ο καημός μου δεν θα λέγεται.
0: Ο καημός μου
2: δεν θα λέγεται. Στο ενδεχόμενο.
1: Άτερε η αγόρια μου τώρα.
2: Λέμε τώρα κύριοι. Ναι. Αν δεν θα βλέπετε, ο καημός μου δεν θα λέγεται.
0: Άστο τώρα. Εντάξει. Είπαμε στο αν. Στο μπορεί. Ο άλλος του λέει 9, μαζέψε 9 με 11 βαθμούς.
2: Είναι κλάμαν υπό προϋποθέσεις του. Δεν είναι δεδομένο ότι θα βλέπετε. Εντάξει.
1: Είναι κλάμα από κάποιον που δεν του περνά το σπορ.
0: Το κλάμα.
2: Το κλάμα.
1: Ναι. Προσπάθησαν και δεν τα κατάφερε.
0: Όχι, δεν το έχω. Εντάξει. Δεν το έχω. Δεν έχω δύο πράγματα. Δεν έχω την μαστρία σου στις άδειες. Με τίποτα. Δεν φτάνω κοντά.
2: Είναι, αλλά παρτάριστο.
0: Υπουργός τουρισμού.
2: Είναι παρτάριστο όμως.
1: Ζηλεύει. Ζηλεύει με την καλή έννοια. Τι θα γίνει όταν μεγαλώσει, Γιώργα Λάς.
2: Είσαι πρότυπο βασικά. Το διαφορετικό τη ζήλια που λες είναι το πρότυπο.
0: Και κάτι άκουσα για Οκτωβρίου, κάτι παίζει. Μα τι είναι, 1η Οκτωβρίου, τι.
1: Όχι, θα πάμε λίγο πιο μέσα.
0: Πιο μέσα.
1: Αφού ξέρει εσύ.
0: Μάλιστα.
2: Να μου ξέρει. Κι εγώ δεν ξέρω.
1: Αφού ξέρει, κοντινέ οι ημερομηνίε μα.
0: Ναι, ναι.
2: Αγαταγενέθλια. Α, πάλι θα κεράσεις. Να ρίβεις.
1: Προβλέπετε.
2: Μάλιστα. Okay.
0: Κάπου κοντά.
1: Κοντά.
0: Θα δείξει. Και το άλλο είναι η τακτική του κλαμάτου και η στρατηγική. Δεν πιάνεσαι, φίλε. Άμα το βάλεις μπροστά, πραγματικά τρομάζει το μάτι μου.
1: Επειδή κοντεύουμε στο δελτίο και επειδή κοντεύουμε στο τραγούδι των 9
2: ναι.
1: Και επειδή χτες επικοινώνησε φίλος της εκπομπής και μας είπε ότι μας ακούει συστηματικά, θα του στείλουμε τα χέρια.
2: Είσαι μαζί σου, εννοείς.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Θα του στείλουμε την αγάπη μας, τα φυγιά μας. Θα το αφιερώσω το τραγούδι των 9. Είναι ο φίλος Ανδρέας που μας ακούει από τον Birmingham.
2: Birmingham!
0: Εχθές είπε ότι επικοινώνησες. Εχθές είπε ότι επικοινώνησες.
1: Τι, ποιος είσαι, ποιος είμαι.
0: Εχθές σου
1: ποιος είσαι.
0: Ρε, εχθές επικοινώνησες άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και το λες σήμερα.
1: Καλά, ήταν να έρθω να κατεβώ κάτω στο στούντιο. Αν
2: επικοινώνησε μετά την εκπομπή, δηλαδή να.
1: Τελειώνει η μέρα μετά, δε 10 τελειώνει η μέρα μα, ρε.
2: Εντάξει, το αξιοσημείο τον είναι ότι αν μα ακούει.
0: Από το Birmingham.
2: Από το Birmingham.
1: Το εξωτικό, όπω το είπε.
2: Το, δεν ξέρω αν είναι εξωτικό, αλλά λάβετε υπόψη για την ώρα, τη διαφορά τη ώρα.
1: Είπε ότι μα ακούει.
2: Ο Μάντζη αφισβητώ το. Ενώ είναι ακόμα πιο θετικό ή σημαντικό για μα το ότι. Τώρα, ας πούμε, που τις 6 το πρωί στην Αγγλία για να.
0: Στημένος.
2: Για να μας ακούσει.
0: Πιάνονται στις μετρήσεις οι άνθρωποι που ζουν Μπέρμιγχαμ γύρω-γύρω.
2: Ανήμονο. Όλα πιάνονται στις μετρήσεις. Αφού βλέπετε το. Γι' αυτόν και το αποτέλεσμα είναι εξωπραγματικό. Γιατί πιάνονται όλα. Και μέσα και έξω. Από την Κύπρο. Γι' αυτόν και είναι το αποτέλεσμα εξωπραγματικό. Λοιπόν. Κάτσε να δούμε αν προκύψει και κάτι. Δεν έχουμε, θα τα δούμε αν θέλετε, αλλά τι να πούμε να λέω. Αναμέναμε χτες, ως συνήθως, την απόφαση ή τις αποφάσεις καλύτερα, τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων της Δικαστικής Επιτροπής για να δούμε αν τελικά εκδικάστηκε η υπόθεση του Καφού ή αν το αίτημα της ΑΕΛ μην το εκδικάσετε μέχρι να δούμε ή μέχρι να μας πείτε για την έρευνα που κάνετε για τα οπτικοακουστικών υλικών ή τις συνθήκες. Που ξέρω εγώ επικράτησαν εκεί αν υπήρχε παρέμβαση ή όχι από τρίτον. Τελικά δεν βγήκαν γενικότερα οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Λέγεται ή εκτιμάται ότι θα γίνει αυτό σήμερα. Τώρα τι ώρα και αν τελικά θα είναι όλες οι υποθέσεις μέσα παραμένει για την ώρα στο άγνωστον ή στο ερωτηματικόν. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση που έχει προκύψει. Περισσότερα στη συνέχεια, γιατί μετρώντας αντίστροφα τα τελευταία δευτερόλεπτα πάμε στην 9η πρωινή. Άρα, στο πρώτο αθλητικό δελτίο ακολουθούν διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα που θα το αφιερώσει στον άλλον Ανδρέα και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Σπουδαία νίκη για την Ομόνια που επικράτησε με 1-0 της Θέλτα Βίκο και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη League Phase του Europa League. Άψογη εφαρμογή του τακτικού πλάνου από πλευράς των Πρασίνων που παρουσιάστηκαν οργανωμένοι, περιόρισαν τους Ισπανούς και δημιούργησαν ευκαιρίες με τον Ράντου να προχωρά σε σημαντικές επεμβάσεις. Χρυσό σκόρερ ο Μπάλκοβιτς που με ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ κατάφερε να βρει δίκτυα στο 88 και να χαρίσει στους Πράσινους την πρώτη τους νίκη κόντρα σε Ισπανική ομάδα. Είμαι εντυπωσιασμένος από τους παίκτες μου για το πώς διαχειρίστηκαν τον αγώνα. Είναι μεγάλη νίκη, ανέφερε ο Χένικ Μπέρκ. 450.000 ευρώ μπαίνουν στα ταμεία της Ομόνιας μετά το χθεσινό τρίποντο. Σε αναμονή για το ξεκαθάρισμα για την υπόθεση Καφού βρίσκονται στην ΑΕΛ. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα των Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενώ ψηπάφου, εκτός Ιζόκε και Καφού. Στην Πάφο δεν υπολογίζεται ο Κορέια, αρκετές πιθανότητες για να είναι διαθέσιμοι συγκεντρώνουν Ιμπρίτο και Μαματόφ. 5 οι δεδομένες απουσίες στον Απόλλωνα εν ώψη του τέρπι του Σαββάτου κόντρα στο Αποέλ. Δεν υπολογίζονται Ιμπράουν, Λιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπόλιαριτς, αμφίβολος Όσμπολτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το Αποέλ. Δεν υπολογίζονται Ικαρίγιο και Μαρκίνιος, επιστρέφει ο Ντάλσιο. Αναμονή για την ετοιμότητα του Λάιφι. Την επιστροφή του Μπάγιτς μετρά ο Ρούμπεν Σεγιές εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Παραμένουν εκτός η Αμίν και Σαμπορίτ. Δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει η Ανόρθωση στον τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ, επιστρέφει ο Φανίφ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λελέ στον Άρη. Εν ώψη Καρμιώτισσας επιστρέφει ο Κορέια, εκτός ο Χαραλαμπούς. Συνήθαμε 95-87.

0: Σοφαρίσουν πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Γκονζάλες. Την ανατροπή υπέγραψε ο Γιάρεμτσουκ με τον γκολ που πέτυχε στο 84. Τα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια για το Europa League: Αραράτ Σπάρτα Πράγα 1-4, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Άντερλεκτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Χάπολ Περσεβάν Δυναμό Ζάκρεπ 0-0, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0 και Στρουμ Γκρατς Ρεν 0-0. Έτοιμος για το πρώτο του παιχνίδι στη League Face του Europa League είναι ο Όφη, που υποδέχεται σήμερα στις 7.45 την Hoffenheim. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95. Την ίδια ώρα η Λεύσκη αντιμετωπίζει την Salzburg. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 10, Besiktas Marseille, Celtic Ferencvaros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen, Lillestrøm Torense, Real Sociedad Bournemouth και Victoria Plzen Union Saint-Gilloise. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Για το κύπελλο Ελλάδος χθες, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Σήμερα στις 4.30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5.45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Την πρόκρισή της στην φάση των 16 του League Cup πανηγύρισε η Brighton, που κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 της United στο Old Trafford με ανατροπή. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια, Everton Wolves 1-0, Fleetwood Sheffield United 1-0 και Coventry Aston Villa 1-3. Απόψε στις 9.30 Manchester City Norwich. Για τη La Liga, Barcelona Santander 7-2, Ατλέτικο Σασούνα 4-0 και Ντεπορτίβο La Coruña Σεβίλη 0-1. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες, γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
5: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
6: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα, αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
5: Ίνκο, ε!
6: Ίνκο, φυσικά, από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
7: Ίνκο, ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
6: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο, make the world in your hands.
8: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99.

0: τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99, τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99, τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
7: Πρώτη αγωνιστική στο Europa League, 7 αναμετρήσεις στα κανάλια Cita Vision Sports. Στις 7.45 Όφι Χόφενχάιμ, Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ και στις 10 Sociedad Bournemouth, Celtic Ferencváros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen και Beşiktaş Marseille. Για το League Cup Αγγλίας, Manchester City Norwich στις 9.30 στην Cita Vision Sports 8.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή πρώτη πάσα. Προσεγγίζουμε το 17ο λεπτό μετά τις 9. Ακούτε Μιχάλη Τσικαλά, Ανδρέα Γιώργαλάν και Γιώργο Λογκίδη στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας το 2950 με γραπτά μηνύματα.
1: Να μπορούσες να ζουν πιλότος.
0: Πιλότος, είναι έτσι πιλότος.
1: Προσεγγίζουμε το
0: λεπτό. Πρώτα απ' όλα να καταλάβεις τις πλήστες περιπτώσεις.
1: Καταλαβαίνεις την τελευταία του λέξη.
0: Ο κυβερνήτης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είμαστε όλοι ίσα και όμοια για όνομα.
1: Όχι.
0: Όχι πως εμπορώ δηλαδή να οδηγήσω εννοώ να το πάρω το...
1: Μα χειρίζεσαι αυτή την κονσόλα με τόση ευκολία να σου...
0: Σωστό.
1: Πέντε κουμπιά στα αεροπλάνο, δηλαδή είναι το πρόβλημα.
0: Σε άλλα νέα της επικαιρότητας.
1: Ο Μπάμπης ο Κοστούλας.
2: Ω, μεγάλο.
1: Ούτε Μπάμπη.
0: Άλλον ιστορικό.
1: Άλλον Μπάμπης φλου.
0: Ιστορικόν κάζο. Διαβάζω ότι που το 76 λέει ήταν η τελευταία φορά που σε παιχνίδι στο Old Trafford. Αν το αμφισβητήσει κάποιος, το δέχομαι να λέω, το διάβασα το πρωί. Εντό δικό μου εννοώ, κρατώ έτσι αρχεία. Από το 76 σε παιχνίδι στο Old Trafford, η United έχει να προηγηθεί με 2-0 και να χάσει το παιχνίδι 3-2.
1: Εντάξει, ο 960 θα μπορούσε να σου πει, θυμάσαι κύριε Γιώργο.
0: Δεν το θυμούμε, γι' αυτό είπα δύο φορές, το διάβασα.
1: Εντάξει, Μπάμπης Κοστούλας, αντεγιά. Προηγήθηκε 2-0, παιδιά.
0: Στο 10ο λεπτό να κέρδιζε 2-0 η Manchester United. Για όσους δεν καταλάβαν ή δεν έχουν αντιληφθεί το τι είπαμε ή δεν γνωρίζουν τι έγινε ψες.
1: Καραμπάο.
0: Τρίτος γύρος για το League Cup Αγγλίας. Στο 10 United Brighton 2-0. Στο τέλος United Brighton 2-3. Αποκλεισμός για την Manchester United.
1: Καλά να πάθω.
0: Γιατί?
1: Γιατί αυτό σκεφτόμουν προχθές με τη Ρεάλ.
0: Με τη Ρεάλ.
1: Ναι, ναι. Που 2-0, πρώτον ημίχρονο εκπληκτικό. Εμπήκα μέσα του στυλ. Έχουμε τους. Εν εντάξει, σιγά το πράγμα. 2-0 τώρα από το 10. 2-0 από πρώτον ημίχρονο. 40 χαμένες ευκαιρίες. Μπαμ, μπαμ, πάρτο να τρέχεις να το... Ήμουν σε φάση καλά να πάθουν από την Κυριακή το... Όχι, πότε ήταν, προχθές ήταν το παιχνίδι, την Τρίτη. Και αυτές οι ομάδες που μπαίνουν με αυτήν την υποεροψία, ναι, θέλουν κάτι μπάμπιδες να τους βάζουν στη θέση τους. Γι' αυτό...
2: Λάμπης μπάμπι μου.
1: Λάμπης.
0: Πολύ πιθανόν να είχαμε παιχνίδι των δύο ομάδων του Manchester πάλι τώρα, γιατί η κλήρωση ψες... Οι Εγγλέζοι, με που τους καταλάβω, μαζεύκονται μέσα στα γραφεία της Ομοσπονδίας μεσάνυχτα.
1: Άκου τώρα.
0: Ή και μετά τα μεσάνυχτα, για να κάνουν την κλήρωση γιατί τελειώσαν τα πλήστα παιχνίδια.
1: Χαλούν την
0: πιάτσαν
1: του διά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Γιατί το άλλο που έκαναν προχτές που απολογηθήκα.
0: Καλά, άλλο.
1: Άκου, είναι ένα άλλο, κύριε Γιώργο. Πού τα είδα γραμμένα δουν τα πράγματα.
0: Στέλνει σου άλλο μια επιστολή διαμαρτυρία ή αντιδράγια διαιτησία και άστο να μην καταλαγιάσει.
1: Ήρεμα. Easy.
0: Η νικήτρια του ζευγαριού που παίζει απόψε Manchester City Norwich απόψε 9:30 θα παίξει τώρα με βάση την κλήρωση και τα αποτελέσματα χτες με την Brighton.
1: Την Brighton.
0: Μάλιστα. Άρα αν δεν ήταν η Brighton και ήταν η United που προηγήθηκε μέχρι το 10ο λεπτό με 2-0, πολύ πιθανό να επιβεβαιωθούν απόψε τα προγνωστικά και η City περάσει την Norwich να είχαμε City United.
1: Αλλά δεν
0: ξανά
1: θα
0: μετά από λίγες μέρες εννοώ.
1: Αλλά δεν θα έχουν.
0: Οι τυχεροί της κλήρωσης, οι τυχερές της κλήρωσης χθες βράδυ ήταν η Λίβερπουλ και η Chelsea που έπαιξε, που έπαιξε.
1: Μια ζωή τυχερή ρε τους. Γιώργο μου ρε.
0: Ναι, Λίβερπουλ Chelsea, το μεγάλο παιχνίδι της φάσης των 16 του League Cup. Ή η Καραμπά όπως είναι ο χορηγός του. Αυτά, την εφτάραν της Μπαρτσελόνα δεν είναι κανένας.
1: Ο Μιχάλης αν την είδε.
0: Η ευκολία με την οποία μπορούν να βάλουν
3: 28 γκολ, 6 παιχνίδια.
0: Ναι.
3: 28 γκολ σε 6 παιχνίδια δείχνει ότι εντάξει είναι καλά.
0: 7 στα 7, 6 στο ποδάθλημα.
1: Μα καλά δεν το λαλείς καλά.
3: Εντάξει,
1: το καλά το σκέτον ενώ υποτιμάς ή υποβαθμίζεις το...
3: Όχι, είμαστε καλά. Νιώθω ότι η ομάδα πετά. Και ότι απόψε τουλάχιστον 1-2-0 στο Ηράκλειο το έχουμε. Από εκεί και πέρα κατεβαίνει ο κάθε Γερμανός να κάνει διακοπές στο Ηράκλειο και να ξεκινάει συνέντευξη τύπου. Η Κρήτη είναι ωραίο μέρος για διακοπές. Μην έρθεις! Μην είναι σπίτι σου! Στο Χόπεχάιν, πώς το λένε.
0: Εντάξει. Βλέπεις ότι που με μιλάτε με γκάμπε, δεν έφταιγε μόνο του. Φέρε το μόνο του. Α, το μην το πιστεύω. Ναι, Μιχάλη, κάτι
3: ναι, λέγες. Και τουλάχιστον βλέπουμε ότι ο Φλίκ είναι ο προπονητή μα.
1: Α, πιάμε πίσω στην Ισπανία.
0: Πού στην Παρσελόνα θα μιλούμε.
3: Ναι, πράγματα,
0: παιδιά. Ο Κόντι και ο Φλίκ.
3: Ίδια πράγματα.
0: Στην αναφορά που έκαμε, εννοώ.
3: Μια ευθεία γραμμή είναι όλα τα πράγματα.
0: Σωστό.
3: Δηλαδή, τι είναι Κρήτη, τι είναι Καταλωνία, α πούμε. Σιγά το πράγμα. Βάζω και την Κύπρο μέσα. Κύπρο, Κρήτη, Καταλωνία. Μία είναι η ουσία. Δεν υπάρχει αθανασία. Βάλτο. Μάλλον λογή. Δεν είμαι καλά, Αντρέα. Άσε με. Τέλο πάντων.
1: Μα θέλω ότι πίνει.
3: Ο Ραφίνια.
0: Ναι.
3: Άμα είναι καλά. Ναι. Έχει ωραίου μεζέδε. Πα στον Πειραιά. Κάτω, Ραφίνα.
0: Α, τον Πειραιά τώρα δεν
3: είναι.
1: Κάτω στον Πειραιά στη Ραφίνια.
3: Ραφίνια. Καλοί μεζέδε. Σερβίρει, τρώει κτλ. Εντάξει, πάει καλά η ομάδα. Δεν ξέρω πότε είναι το πρώτο μάτς σοβαρό, γιατί τώρα η Σαντατέρ.
0: Σοβαρό.
3: Η Σαντατέρ που ήταν χτες δεν ήταν για τίποτα.
0: Δεν είναι έτσι που πάει.
3: Δεν είναι έτσι, αλλά.
0: Εντάξει.
3: Yeah. 7-2 τώρα. Εντάξει, okay. Δείχνει να είναι σε καλή φόρμα. Θα δείξει.
1: Είσαστε όταν, σε πάρα πολύ καλή φόρμα.
3: Όταν θα έρθουν τα δύσκολα.
1: Η Μπαρτσελόνα η φετινή ώρες-ώρες είναι τρομακτική. Είναι, ξέρε, είναι, απλά είναι. Για να βάζουμε τα πράγματα σε θέση.
3: Είναι, ρε φίλε, δεν λέω.
1: Ξέρεις ότι δεν σας συμπαθώ ιδιαίτερα. Δηλαδή,
3: έλα,
1: τώρα,
3: λίγο μας συμπαθείς. Όπως συμπαθώ και εγώ λίγο εσάς.
1: Είναι ότι σας συμπαθώ λίγο. Ιδιαίτερα.
0: Έχω αλλά θέματα πίσω. Μπορεί να τους φτιάξει που λέμε λίγο η αντίπαλη ομάδα ευκαιρίες, αλλά ο τρόπος, η ευκολία με την οποία δημιουργούν και πολύ περισσότερο σκοράρουν μέχρι τώρα πραγματικά είναι.
3: Ναι, ρε παιδιά, είναι τρομερό.
1: Μα με Φλικ πάντα το είχε το σύνδρομο του παίζω ψηλά και έλα κάνε μου όσες ευκαιρίες θες να δεν βγεις offside.
0: Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Να δούμε φυσικά και πώς θα συνεχίσει όλη.
3: Εντάξει, είναι σε τρομερό φεγγάρι όλοι τους. Δηλαδή, Ρόδρυ, Πέδρυ, Όλμο, Γιαμάλ, Ραφίνια, Αντεγέμι είναι αντεγιά. Τους βλέπεις να παίζουν και είναι πραγματικά τρομακτικός ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονται.
0: Προχτές.
3: Και βρίσκονται με κλειστά μάτια πλέον. Δηλαδή, βλέπεις 10 παιδάκια, ας πούμε. 5 παιδάκια, 18-19 χρονών. Το
0: τελευταίο μέχρι είναι παθήματο. Σκόραρα νωρίς. Μετά αντιδρά, ήταν και εκτός έδρας παιχνίδι. Είναι, έβλεπα εδώ στην αρχή. Αντιδρά η αντίπαλη ομάδα. Χάνει ένα-δύο ευκαιρίες. Και εκεί που λες, α, βάζει πίεση ξαφνικά.
3: Τσακ, μπαμ,
0: τελείωσε. Πάρα ακόμα ένα, ακόμα δύο και τελείωσε.
1: Το σύνδρομο των ομάδων που έχουν ποιότητα και ξέρουν τι να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, διαλέγω να γυρίσω το διακόπτη.
3: Ναι, δεν είμαι στα κόκκινα συνέχεια.
1: Κατεβαίνω, ξαναγυρίζω το διακόπτη.
3: Μαξ Verstappen, χτες, τον είδες. Απέναντι σε 100 κάρτ.
1: Μαξ Verstappen.
3: Ξεκίνησε τελευταίος στο Silverstone. 100 go kart μπροστά του.
1: Κοίτα ο δίκος αν τα λέει κάτι.
3: Γενικά, είχαν καλεσμένους, είχε καλέσει η εταιρεία
1: του. Καλά, είναι μόνο να το πούμε μπράβο τώρα.
3: Ρε φίλε, δεύτερη στροφή είχε περάσει 20 αυτοκίνητα, 20 γκόγκα.
1: Καλά, να μου να κάνω.
3: Πρώτη στροφή, δεύτερη 20. Ρε, μείνε λίγο πίσω, ρε.
1: Ποιο? Με παιδάκια να ήταν, γι' αυτό σε ρώτησα. Με παιδάκια να ήταν.
3: Όχι, όχι, όχι. Ήταν,
0: μα τι έβλεπα χτες για τη φόρμουλα, λέω να σας ρωτήσω κάτι να αυξήσουν, κάτι.
1: Τι να αυξήσουν,
3: το καλεντάρι.
0: Όχι.
3: Μπαίνει η Τουρκία πάλι μέσα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Κάτι στον τρόπο τη. Στου προπολογισμού, να σας πω.
1: Ναι, δες το και πες μας. Σε ενημερώσουμε.
3: Επιστροφή Πορτογαλίας και Τουρκίας του χρόνου.
1: Τα sprint race.
0: Ναι.
1: Τα sprints.
3: Ναι, νομίζω βάλανε στο Μονακό, ρε παιδιά.
1: Θα είναι 10. Α, επειδή το Μονακό προσφέρεται για
3: ναι, sprints. Ναι, γιατί είναι μια ακόμα εξαιρετική απόφαση.
1: Ναι.
3: Ύστερα μου λέει κάθε διάγγελ 12 η ώρα τη νύχτα. Έτσι γίνονται.
1: Είναι μεγάλες οι ευθείες.
3: Ναι,
1: μεγάλες οι ευθείες που θα έχει, κατάλαβες, προσπεράσματα εκεί για το καλό του αθλήματος.
3: Γιώργο, κάνε την καρδιά σου, Πέτρα. Πάρε μας, ρε φίλε, στο Μονακό μια.
0: Αφού
3: έχουμε να μείνουμε.
0: Να αυξήσουν, τι είναι, να αυξήσουν και στο Μονακό, αντιλαμβάνεσαι ότι πάνε πάνω τα κίνητα.
3: Εντάξει, να στο πληρώσουμε το Airbnb, το γέριμο. Φιλοξένησε μας μια νύχτα εκεί να δούμε κι εμείς από κοντά να.
1: Εγώ δεν πληρώνω.
3: Θα πληρώσει το
1: περιεχόμενο. Αν θα μας πάρει στο Μονακό, στο Μονάρι, εγώ δεν θα μείνω στον καναπέν.
0: Και
3: να τώρα δήλωση τώρα. Εδώ είμαστε λέει για επαγγελματικούς λόγους. Στην Κρήτη είχαμε έρθει πέρσι με την οικογένειά μου.
0: Τι με κόφτε. Ξαναπήγαμε τώρα πάλι.
3: Ρε, είσαι σοβαρός, ρε.
0: Ναι, ναι. Και
3: είσαι σοβαρός. Η Κρήτη λέει, περίμενε, ας σου πω.
1: Ποιος θα λέει
3: αυτά. Ας σου πω, ένα λεπτό.
0: Ο προπονητής.
3: Ναι, η Κρήτη είναι καλός προορισμός για διακοπές.
0: Πού εκατέληξε, ρε φίλε, η σκέψη του, πού εκατέληξε.
3: Θέλω να στραβώσω να πάθω κανένα.
0: Όχι, με στραβώσει. Στη σκέψη του που εκατέληξε εδώ, μα διά μα ποδούν τα αποσπασματικά. Πέμα στην ολοκληρωμένη τη σκέψη του.
3: Καταρχά δεν κάνει προπόνηση σε ξένα γήπεδα.
0: Ούτε η Θέλτα έκαμε προπόνηση εχθέ. Όχι εχθέ, ενώ στην Κύπρο.
3: Ορίστε το αποτέλεσμα.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται ομάδε στην Κύπρο να παίξουν με ομάδες μας.
3: Τι έχει δει το δικό μας το γρασίδι, δεν πατιέται?
0: Μπορεί να μην είναι θέμα του γρασίδιου, απέναντίας, μπορεί να θέλει να το, το δει. Έτσι θέλουν. Κάμουν το πρωί και χώραν και έρχονται.
1: Γιώργο,
3: ας ναι. Αυτό το μην ναι. Μανιπιουλάρεις τώρα κι εσύ. Εντάξει, έχω νεύρα.
1: Μα γι' αυτό λέω του Γιώργου. Ναι, πες
0: ναι,
1: μου, Μιχάλη. Πες μου, Μιχάλη μου. Ναι, δεν είναι. Ναι, είπε αυτό ότι θα έρθει ήρθε για διακοπές. Ξέρουμε τι έφαγε.
3: Τι έφαγε.
1: Ναι.
3: Πού να φάει. Πόνο θα φάει. Να μείνει νηστικός.
1: Πόνο.
3: Και θα φάει πόνο τη νύχτα. Αντικριστό απέναντι. Ο ένας πόνος απέναντι στον άλλον.
0: Θύμησες τώρα.
3: Πότε έφαγε αντικριστό εσύ, Γιώργο?
0: Απαγορεύεται μην να φάμε έναν αντικριστό.
3: Πότε έφαγε? Όταν
1: δεν
0: έφαγε στην Κρήτη, ρε φίλε. Πρέπει να φάω στην Κρήτη και να.
3: Μάλλον.
0: Μα πήρε, μα έφερε. Τι να σου πω.
3: Είναι ο τρόπο που μου το μαγειρεύουν τέτοιο. Γιατί σου λέει παλιά δεν είχαν σούβλε. Και περνούσαν το κρέα μέσα στα ξύλα.
0: Ναι,
3: okay. Εντάξει, η βοσκή. Υπήρχε δηλαδή μια λογική γιατί το ψήνουν έτσι. Αλλά κατεβαίνει ο Γερμανό. Που δεν φτάνει αυτά που έκανε στο δεύτερο παγκόσμιο, να μην τα θυμάμαι τώρα όλα.
1: Ναι.
3: Εντάξει.
1: Κοίτα, κάμε τώρα.
0: Λέω, σε λίγο να πρέπει να βάλω το διαφημιστικό.
1: Ναι, θυμάσαι όμως που έπεφτα με τα λεξίπτωτα
3: πάρτους κάτω. Να τους περιμένουμε από κάτω.
1: Όχι, ρε παιδιά. Δεν είπα, ρε παιδιά, δεν είπα. Όχι, για να το θυμίσω λίγο.
0: Δεν σου θυμηθεί τίποτε υπό την έννοια που του είπες. Τα κατεβαίνει.
1: Πού πας.
0: Τα κατεβαίνει. Ένα λεπτό να
3: σου πει. Να κατέβεις.
0: Να μου να τον λυπηθούμε δηλαδή. Να κατεβεί δηλαδή και να του πούμε. Α, συγγνώμη, μα γιατί ήρθετε. Δεν κατάλαβα. Να μην κατέβει. Ναι,
3: δεν
0: τα κατεβαίνει με το λεξίπτωτο. Για ποιο σκοπό κατεβαίνει. Για να φέρει
3: την ώρα που κατεβαίνει, σε βλέπω. Τι να σου πω.
1: Καλώ, καλώ το παλικάρι μου.
0: Να σα βάλω κάτι να φάτε, να μου
3: το
0: πω.
3: Να του πω. Τον βλέπω απόψε ότι να μου κάνει και επιθέσει, α πούμε. Κατεβαίνει από άμυνα επίθεση. Τι να του πω. Θα μείνει εκεί που είσαι.
1: Έλα.
3: Έλα. Δεν θα κάνω τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Και χαμογέλα.
3: Δεν γίνεται. Καλό το ευρώ, καλό το συνάλλαγμα.
1: Η οικονομία,
3: αλλά,
1: ναι.
3: Okay. Και η φιλοξενία έχει ένα όριο. Φροντίστε απόψε να κάψω το διαρκείας. Αυτό έχω να πω μόνο. Που έχω πάει διαρκείας και δεν έχω πάει μια φορά. Γιατί μαλλού.
1: Δεν σε πιστεύω. Αν δεν μου το δείξεις, δεν σε πιστεύω.
3: Λοιπόν,
1: και βάζουμε και στοίχημα πάνω.
3: Θα πω τις μάλλον.
1: Βάζουμε.
3: Γιατί βάζουμε κάτω να δω τι μπορώ να κάνω.
1: Βάζουμε και στοίχημα πάνω αν θέλεις.
0: Ότι έπιασε διαρκείας το όφι.
1: Ναι.
3: Άισμερε, Γιώργα.
1: Βάζω και στοίχημα πάνω ότι δεν έπιασε.
3: Κάθε χρόνο παίρνουμε διαρκείας και κάθε χρόνο μένουμε με τα δύο χίλια καμένα.
1: Σιγά, ρε. Σιγά που κάθε χρόνο πιάνει διαρκείας.
3: Ο Βόιτερ Μπούργκερ πήγε στη συνέντευξη τύπου.
0: Ο Βόιτερ Μπούργκερ ποιο είναι.
3: Παίχτης λέει.
0: Μα.
3: Ο Μπούργκερ.
1: Ναι.
3: Ο Σίσμπουργκερ ή ο Χάμπουργκερ.
0: Έχει τον υπόψη σου απόψη τον Μπούργκερ να μην τον μάθουμε. Κανονίστε.
3: Ποιο κάνει μετάδοση Sport FM 95 απόψε.
0: Του όφι.
3: Ναι.
0: Δεν ξέρω στην Ελλάδα με κάνει.
3: Α, δεν από Ελλάδα.
0: Να μου πω.
3: Νόμιζα ότι στείλαμε κανέναν.
0: Ναι, ναι. Άμα έστελα, ήταν να.
1: Μιχάλη, άλλαξε το επίθετο σου σε νευρικάκι, τουλάχιστον να ξέρει ο άλλο από πριν. Έμα, έχω δίκιο. Όχι, δεν κόβεται.
0: Μα και να κοφτούμε του ακροάτε έτσι, επειδή κάποιο είπε. Λοιπόν. Σε δευτερόλεπτα φτάνουμε στις 9:30. Αποχαιρετούμε τον Νευρικά. Τον Μιχάλη. Και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε. Έχουν έρθει κάποια άλλα μηνύματα.
1: Ήρεμα όμως το τελευταίο το μισάωρο όμως.
0: Ήρεμα. Αφού ο Μιχάλη.
1: Δεν μπορώ άλλη ένταση.
0: Αφού είναι να φύγει ο Μιχάλης. Λοιπόν, τα ξαναλέμε σε λίγο.
4: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
10: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
11: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
12: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
13: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
14: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
15: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
16: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
17: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
18: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο CETA Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. CETA, ένα με σένα.
19: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
20: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
21: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
20: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
2: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
21: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Είχαμε πλέον τελική ευθεία για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα. Θα δούμε πρώτα το τι συμβαίνει και σε ποιο βαθμό συμβαίνει, αν συμβαίνει κάτι στους δρόμους, προτού σας δώσουμε έτσι, ή δώσουμε μάλλον και κάποια μηνύματα που έχουν έρθει τα τελευταία λεπτά και δεν τα δώσαμε ή δεν προλάβαμε να τα δώσουμε μέχρι τώρα. Είμαστε έτοιμοι, Ανδρέα?
1: Αγάπες μου.
0: Προετοιμάζει σας νομίζω, πάμε να ακούσουμε.
2: Το ένθετο κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger με ποιοτικά καύσιμα V-Power 20 λίτρα και άνω. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
1: Θέλω να είσαστε ψύχρεμοι.
0: Αγάπες.
1: Αγάπες μου.
0: Ναι.
1: Επίσης, όσοι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελικόπτερο για τις μετακινήσεις σας, ειδικά στη Λεμεσό, να το κάνετε.
0: Έχω να σας... τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά ήρθαν. Τα ηλεκτρικά ήρθαν. Μπορεί η επόμενη λύση να είναι το...
1: Drone θα έχουμε, Γιώργο, μετά.
0: Σώνουν μας τα drone.
1: Να κάνουν ειδικά, ρε Γιώργο. Το λοιπόν, παιδιά, έχουμε έναν τροχαίο στην Γρίβα Διγενή.
0: Ευκοσία τώρα μιλούμε. Λευκοσία
1: μιλούμε. Λεμεσόν είναι τώρα. Είμαι στη Γεωργίου Γρίβα Διγενή στη Λεμεσόν, η οποία από τη Σπύρου Κυπριανού μπαίνοντας στην Κολονακίου και μετέπειτα στη Γεωργίου Γρίβα Διγενή είναι ολοκόκκινη. Όχι ότι χρειαζόταν αυτή η ευθεία.
0: Αλλά στην ουσία δεν μπαίνεις.
1: Ναι. Όχι ότι αυτή η ευθεία άλλες μέρες που τη βλέπω χρειαζόταν τροχαίο για να είναι ολοκόκκινη, αλλά σήμερα είναι ανυπόφορη. Επίσης, στο κατέβασμα εκεί για την Κολονακίου από Αγίου Αθανασίου και εκεί ολοκόκκινα τα πράγματα. Άρα η ευθεία αυτή που σας είπα μαζί με την Αγίου Αθανασίου είναι απροσπέλαστη. Όπως επίσης και έναν τροχαίο που μου βγάζει στην Ανδρέα Καριόλου. Υπομονή, παιδιά. Γενικότερα ο αυτοκινητόδρομος δεν έχει μεγάλα θέματα, ενώ που έτσι συναντάμε κυρίως λίγο μετά τον Αγίον Τίχωνα, ναι, κάτι θα βρείτε, αλλά αυτά. Επίσης έναν άλλον τροχαίο μου βγάζει στην Ιερού Λόχου, χωρίς όμως να έχει κίνηση, απλά αν είσαστε στην περιοχή το λέω για να είσαστε προσεκτικοί. Πάμε Πάφος σιγά σιγά. Πάφων εκεί στην Πέτρα Ντουρομιού, από ό,τι αντιλαμβάνομαι συνεχίζονται τα έργα, άρα προσεκτικά, γιατί είναι κίτρινο χρώμα ο αυτοκινητόδρομος. Και έχουμε στη Σπύρου Κυπριανού, στη διασταύρωση με Αγίων Αναργύρων, έναν τροχαίο στην Πάφο και κοκκινίζει εκεί σιγά σιγά το πράγμα. Και φεύγουμε, πάμε Λάρνακα. Η Λάρνακα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι μια χαρά. Όπως επίσης σήμερα και η 1η Απριλίου. Σχετικά καλή. Απλά τη δίνω για να μην δεχθώ απειλές από το γνωστό φίλο της εκπομπής. Και πάμε στην Λευκοσία. Στη Λευκοσία λοιπόν, δύο τροχαία. Ένα στην Τσερίου, κοντά στην Κωνσταντινούπολεως και Μακεδονίας, για να όσοι είσαστε στην περιοχή να αντιληφθείτε. Και ακόμη ένα τροχαίο στη Στροβόλου Πάροδον, έτσι κοντά εκεί Μαχαιρά βλέπω ακόμη ένα. Και πάμε στο γνωστό έτσι εκεί τρίγωνο που πάντα γίνεται ένας χαμουλής, που δεν είναι άλλον από το τρίγωνο Κυριάκου Ματσινίκης και Γεωργίου Γρίβα Διγενή, ολοκόκκινα όπως προβλεπόταν. Και η διασταύρωση λίγο πιο κάτω που είναι ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Σπύρου Κυπριανού Διγενία Κρήτα, και εκεί κατακόκκινα τα πράγματα. Υπομονή λοιπόν σε όσους βρίσκεστε στον δρόμο.
0: Εσύ βρίσκεις τα μηνύματα που δεν έχουν...

0: Έχουμε δώσει και σε πολύ λίγο είμαι κοντά σου.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό.
0: Πάμε.
2: Πάμε λοιπόν να δώσουμε έτσι κάποια μηνύματα που δεν έχουμε διαβάσει. Το Γιώργο φόρεσες φούτερ, το δώσαμε. Πάμε πιο πάνω, όταν λέει καινούριον
0: το δώσαμε. Και το επόμενο πάμε τώρα.
2: Πάμε στον 970, καλημέρα παιδιά, είμαι ο παδός της Ομόνιας και εγώ. Θα πω μεγάλα λόγια, πολλά καλή αμυντικά η Ομόνια ψες. Μόνον εγώ θωρώ τον Τάνκοβιτς και τον Μοτνόρ, παραφωνίες όμως χαλούν μας κάθε επίθεση.
0: Συζητήσαμε το ίδιο, νομίζω.
2: Τα δώσαμε, ναι.
0: Και το επόμενο.
2: Και μια αναφορά για τον Ντουβέρν.
0: Νομίζω κάναμε πάνω από δύο αναφορές. Mm-hmm. Ενώ στη διάρκεια ή όποτε συζητήσαμε για το ψεσινό.
2: Καλά να πάθουν οι Ισπανοί. Ήρθαν Κύπρο χωρίς να κάνουν προπόνηση στο Γασιπί. Καθαρή υποτίμηση, 3 λεπτά καθυστέρηση και προχτές το site.
0: Οπα.
2: Καλημέρα, παιδάρι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Στα goal of the day του Europa Link, στο τέταρτο είναι το goal του Μπάλκοβιτς, και στα great saves είναι οι δύο αποκρούσεις του Ράτου της Θέλτα, μας λέει, για να μας δείξει προφανώς ότι και δυσκολευτικά.
0: Θα ήταν αφύσικο, δεν ξέρω, αποκρούσεις, εντάξει, δεν είδαμε τα παιχνίδια, αλλά θα ήταν αφύσικο να μην είναι στα της πρώτης

0: σφαιρών από τον κεντρικό άξονα, γιατί πολύ σωστά είπε και ο Ανδρέας, ο Τάνγκο είναι ακόμη πίσω. Θεωρώ ότι με την ένταξη του Τανάσε στο παιχνίδι θα αλλάξει αρκετά αυτή η εικόνα. Γενικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχει αλλάξει περίπου 10 ποδοσφαιριστές και απαιτείται πίστοση χρόνου. Ρε παιδιά, εντάξει, γύρω από την Ομόνοια γενικότερα, ενώ και όταν είδαμε, θυμάστε, ξεκίνησε η συζήτηση με τη φυγή, με το που είδαμε κάποιες μεταγραφές, Διονύη και τα σχετικά, γύρω από την Ομόνοια υπάρχει μια, επανήλθε στο προσκήνιο ξανά με Ομόνοια Ραδίπου, με το Χ, υπάρχει μια υπερβολή, δηλαδή...
1: Υπερβολή.
0: Ναι, γύρω από την Ομόνοια, τις κινήσεις που έγιναν...
1: Ως προς την κριτική,
0: ως προς το αρνητικό, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι, έχει δίκιο ο Φίλος ότι και πίστοση χρόνου χρειάζεται η Ομονία και ότι έχασαν κάποιους κομβικούς ποδοσφαιριστές και προσπαθούν κάποιοι άλλοι να πάρουν τον ρόλο τους. Και δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Ακόμα και παίχτες που δεν έχουν καλή απόδοση πρέπει να τους δώσεις ακόμα λίγο χρόνο. Δηλαδή, και ο Μοτνόρ που εστιάζονται πολλά πειρα πάνω του κατά διαστήματα έτσι που βλέπουμε από τα μηνύματα. Και,
1: ναι,
0: στο...
1: ναι,
0: και να τελειώσω λέγοντας ότι. Η Ομόνοια, αν τη δεις συνολικά από την έναρξη των αγωνιστικών της υποχρεώσεων φέτος μέχρι και σήμερα, κατάφερε να πετύχει το δεύτερο της στόχο, γιατί ο μεγάλος στόχος ήταν το Champions League, μπήκε η Europa, επιτυχία το λες. Mm-hmm. Ξεκίνησε το Europa με νίκη, επιτυχία το λες. Είχε κάποια καλά παιχνίδια. Με τον Απόλλωνα σε έναν ντέρπι κατάφερε να μην χάσει, με τον Άρη ήταν κυρίαρχη. Με την Τεσσάρα και τα σχετικά. Άρα, μέχρι στιγμής για εμένα τουλάχιστον, το πρόσημο της Ομόνοιας είναι θετικό. Δηλαδή, νιώθω ότι και φέτος θα βλέπω μια ανταγωνιστική Ομόνοια. Τώρα, το πρωτάθλημα που ένας το παίρνει, να μην μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση.
1: Απλά υπάρχει ακόμα ένα στοιχείο το οποίο επίσης το συζητήσαμε, νομίζω, σε προηγούμενα στάδια. Με οποιαδήποτε σύνθεση και επιλογές ρόστερ. Πάλι θα υπήρχε τούτο θέμα προς συζήτηση. Η αναπόφευκτη σύγκριση με μια εντυπωσιακή σε νούμερα απόδοση σε ατομικών
0: παραγωγική,
1: και ομαδικών
0: ναι,
1: επίπεδων
0: ναι, ναι,
1: χρονιά.
0: Ναι.
1: Ακόμη και να μην έχανε ούτε τον Μαέ, ούτε τον Σεμέδο, ούτε τον Μασούραν, ξέρω εγώ, από το ακόμα και να μην είχε τις αλλαγές των βαθμών που έχει τώρα από το περσινό ρόστερ, θα ήταν πάντα ένα θέμα, γιατί δεν είναι εύκολο να φτάσεις στο top plus που λέμε επίπεδο που έφτασε πέρσι σε κάποια στιγμή όταν τα πράγματα εξελίσσονταν ποιοτικοί παίχτες μεν αλλά ήταν και σε κάποια φάση που λες
0: και με τους ίδιους μπορεί να μην τα καταφέρνει.
1: Μα αυτό σου είπα, αυτόν είπα τώρα ότι και με λιγότερες αλλαγές να είχε και ήδη να μένα και ο ίδιος ο Μαένα έμενε δεν ήταν εύκολο να φτάσει στα επίπεδα και στους ρυθμούς που εν και σήμερα δεν είναι καλός παίχτης. Για να μην παρεξηγηθώ. Γι' αυτό είναι ίσως και πιο έντονο και το κομμάτι
0: κριτική. Πιάσαν όλοι κόκκινα σε επίπεδο να απόδοσες, Γιώργο. Το έβλεπε έτσι, δηλαδή ήταν φανερό. Πλέον άρχισε να δούλευε και ψυχολογία, το ρολάρισμα της ομάδας. Ήταν και ο ανταγωνισμός.
1: Δεν έρχεται τυχαία το. Έρχεται πρώτα και κύριε γιατί έχεις ποιότητα, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο να έρχεται πάντα.
0: Ακριβώς. Πάμε παρακάτω, τα δώσαμε. Ναι, ήσουν μέσα στρατό, μάλλον εννοεί, γι' αυτό δεν θυμάσαι. 960, βγάζεις υπηρεσία λογικά.
1: Στο στρατό ή μέσα στο γήπεδο που έγινε.
0: Όχι.
1: Α.
0: Στο στρατό λέει μάλλον.
1: Okay.
0: Καλημέρα, πού να δούμε ρε κοπέγια τη United Ψες. Χάσαμε τον ύπνο μας. Δόκτωρ Χένινγκ Μπέρκ, επέλανες μας πάλι.
1: Α, πού θα έχασε τον ύπνο τι λέει. Που το...
0: Ναι, ναι, που το κοτσάρισμα του Χένινγκ Μπέρκ.
1: Okay.
0: Να δεις τους κριτικούς να κατέβουν με τα όπλα απόψε. Να έχουν flashback που τη μάχη της Κρήτης, λέει ο 960. Ο Ολυμπιακός, λέει ο 392, θα προχωρήσει εύκολα στην Ευρώπη. Έχει πάρα πολύ ευνοϊκή κλήρωση. Εκτός από τη Ρεν, δεν αντιμετωπίζει καμιά ομάδα που να είναι τώρα στην πρώην πεντάδα της χώρας της. Μπορεί να κάνει μέχρι και 6 νίκες.
1: Τώρα να δούμε πρώτα αν ο Ολυμπιακός θα φτάσει σε έναν επίπεδο που ακόμη και έτσι είναι τα πράγματα όπως τα υποστηρίζει η Φιλία. Να μπορεί να κάνει εύκολα τις 6 ή και λιγότερες νίκες και μείνε να δούμε και ξανασυζητούμε.
0: Συμφωνώ απόλυτα με το 067 μας. Watch football in parts απλέον αν αγαπάς το άθλημα. Ναι, απολαυστική. 593, ελά λέντου ο Λεβαντόφσκι. Ρε μωρά να παίξετε καλά να δέρουμε και να σας πάρω στο πάρκο να τσεράσω παγωτό.
1: Ναι.

0: Πιο πάνω η Πέτρα του Ρωμιού. Καλημέρα, φίλοι μου. Εκτός από τα συγχαρητήριά μας στην Ομόνοια για την ευρωπαϊκή της νίκη, πρέπει να δουν και οι δικοί μας διαιτητές πως ένας διαιτητής είναι ο πραγματικός άρχοντας του γηπέδου, όπως τον έλεγαν παγιά. Διαιτητής που σε υποχρεώνει με τα σφυρίγματα του να λέει ότι σφύριξε δίκαια και ορθά. Αυτόν ακριβώς σχολίασα στην έναρξη της εκπομπής. Γιατί ήταν επιβλητικός ο διαιτητής χθες. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα στην πιο ωραία πρωινή παρέα, Ανδρέα. Ξέρεις, ξέρω, φίλε Ανδρέα.
1: Και να σου πω. Είναι ο Ανδρέας που τον Μπέρμπιχαμ.
0: Όχι, άλλος Ανδρέας.
1: Είμαστε με Ανδρέιδες, κάμνεις παρέα.
0: Ναι, είμαστε ένα κλαμπ. Είμαστε ένα κλαμπ Ανδρέιδες. Δηλαδή, κανόνες να βάλεις τη μισή και προμπάνω σου. Και στο μήνυμα σου απαντώ ότι το βλέπω από τον Google Maps την κίνηση που με ρωτάς. Φίλε Ανδρέα, ο Νευρικάκης πιο πάνω, απλά μου άρεσε και ήθελα να το ξαναπώ. Καλημέρα, τώρα συντονίστηκα.
1: Μα 9:48, ώρα 3:40, είμαστε δεύτερο πρωί, λυπηθείτε μας.
0: Που λες, δες, μα πάλι εγκρινιάζουν οι ομονιάτες. Δεν θα μάθεις ποτέ, γιατί δεν θα σου απαντήσουμε. Ας άκουγες από την αρχή, φίλε
1: Τρία. Ανευχαρίστητη.
0: Ρε παιδί μου. Όχι, δεν υπήρξε μουρμούρα.
1: Όχι.
0: Βάζω εγκάτω κάποια στοιχεία της φετινής ομονίας. Ο Μοτνόρ έχει 1,5 χρόνο που τον περιμένουμε να ανέβει, λέει ο 796.
1: Τι τον περιμένουμε να ανέβει.
0: Μάλλον είναι φίλος του Άρη.
1: Στην ομονία καταγωγή. Α.
0: Okay. Ξύνει πληγέ σου 111.
1: Ναι,
0: τι μου θύμιζαν τώρα.
1: Τούτο. Ναι, ήταν επιβλητικό υπό άλλη εννοία.
0: Πάλι ήταν.
1: Just saying.
0: Ναι, just saying ήταν επιβλητικό με διαφορετικό τρόπο, παιδιά. Δεν μπορεί να πει ότι επέρασε ένα παρατήρητο ή ότι δεν επέβαλε την άποψή του. Mm-hmm. Έστω και αν είχε μεγάλη απόκληση από την πραγματικότητα.
1: Έτσι ήταν επιβλητικό όμω. Δεν το λε επιβλητικό. Πώ να το πω τώρα. Να προσπαθώ να μην πω καμιά λέξη. Άτε, άτε, άστο τώρα. Τι θυμάστε τώρα κι εσείς.
0: Καλημέρα, παιδιά. Την Κυριακή να πάει κάτι λάθος με τον ύψονα. και θα εμφανιστούν πάλι οι καραόλοι. Οι καραόλοι, δεν ξέρω που πάει ο τόνος. Πράσινος εφοπλιστής.
1: Καλά, είναι λογικό. Είναι πάντα τούτο. Είναι σε όλες τις ομάδες τούτο, δεν μπορεί να νομίζετε.
0: Και σε όλες τις ομάδες.
1: Πρώτα απ' όλα να δούμε τον κύριο Μπρέκα θα κάνει μια rotation. Και σε ποιο βαθμό.
0: Εννοώ, κάμε ρε Γιώργο, εκεί
1: είναι. Μπορεί να μην το κάνει όμως φορά, γιατί, πώς να το πω, ακολουθεί διακοπή.
0: Α, άρα είναι να τους πάρει ακόμα.
1: Μπορεί να πει, εντάξει, βγάζουμε ακόμα, ξέρω εγώ, με το βασικό, να το πούμε, πώς το λες.
0: Αντέχουν ακόμα μια αγωνιστική.
1: Ναι, ένα παιχνίδι.
0: Και μετά να πάρουν τις ανάσες τους.
1: Δεν είναι ούτε ντέρπι κακά τα ψέματα. Λέω ότι.
0: Ίσως όμως επειδή δεν είναι ντέρπι να είναι μια ευκαιρία να δώσει και χρόνο σε κάποιους άλλους. Mm-hmm. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Θα το δούμε όμως γιατί Χένινγκ Μπέρκ είναι αυτός και πολλές φορές μας εκπλήσει ανάλογα με το τι σκέφτεται ο ίδιος και το τι βλέπει φυσικά από τις προπονήσεις. Με τα μηνύματα. Λέει ο 111 συνεχίζει ότι σε περίπτωση λάθους την Κυριακή θα ακουστεί από κάποιους και τον Μπερκάουτ. Αυτοί είμαστε.
1: Εντάξει τώρα.
0: Πιάσαμε και εμείς μια μέρα άδεια. Χτυπάς μας το 3.40 δεν πιάσεις και μια μέρα άδεια και κοιμηθήκαμε έξτρα.
1: Δεν είναι πως σήμερα.
0: Φλερτάρεις
1: έτσι. Φλερτάρεις για να κοπείς. Φίλε να μην δώσεις με το Σαββατοκυριακό.
0: Καλά να μας κάμε έτσι. Ενώ εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Ένα λεπτό. Έχουμε κάτι άλλο να δώσουμε. Αυτά νομίζω.
1: Έδωσες τα όλα, ναι.
0: Ναι, ρε Γιώργο. Θέλεις να κάνεις έναν έλεγχο.
1: Όχι, απλά δεν
0: κάνεις. Που μάλλασες και το έχω χρώμα σου.
1: Όχι, εντάξει. Μάλιστα, να κάνουμε και έναν άλλον ελεγχό, να δούμε αν προκύπτει κάτι.
0: Μα ευκέβαζες, Ανδρέα, η ώρα.
1: Να σε ρωτήσω.
0: Ευκέβαζες.
1: Να σε ρωτήσω. Ναι.
0: Ναι, κύριε, ευκέβαζα.
1: Κάμνω ένα refresh στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου να δω αν προκύπτουν οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής, αλλά δεν έχουν προκύψει για την ώρα. Δεν έχουν
0: δημοσιοποιηθεί. Πάρουμε λίγο παρακάτω δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, τι να σου
0: πω. Αν πίσω τι θέλεις.
1: Εγώ το ερμηνεύω αν όντως που είναι το πιο λογικό να έχει να κάνει με την περίπτωση της καταγγελίας του παίκτη της ΑΕΛ. Δεν ξέρω γιατί ανακοινώθηκα χτες. Αν έχει αναβληθεί ή αν θα δώσουν αναβολή, θα μπορούσαν να το ανακοινώσουν ενώ ήδη με τις ποινές. Έξω αν είναι κάτι άλλο και το αγνούμε. Ξαναλέω, νομίζω όλοι το γνωρίζουν. Συνήθως ανακοινώνονται Τετάρτη απόγευμα, βράδυ. Δεν ανακοινώνουν κάποτε όταν υπάρχουν παιχνίδια, αλλά θεωρώ ότι το χθεσινό, για να αποφυγηθεί ενώ ξέρω εγώ, ίσως ένταση εκεί που είναι συγκεντρωμένοι πολλοί φιλαθλοί. Αλλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι που είχαμε χθες, ας πούμε, σε ευρωπαϊκή διοργάνωση δεν έχει ή δεν επηρεάζει σε κάποιο βαθμό. Άση περίπτωση. Περιμένουμε να δούμε. Λογικά, κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας θα έχουμε τα νεότερα. Φέρτε τη Γιούβε στον πράσινο λαό, λέει ο 111. Γιούβε, πόψε παίζει. Ναι, πόψε παίζει το πρώτο της παιχνίδι. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να σας αφήσουμε με λίγη μουσική. Είμαστε ήδη στα 58 λεπτά μετά τις 9. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, όπως πάντα, στις 7, σε πολύ λίγο αθλητικών δελτίων και στη συνέχεια όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα νεότερα για την επικαιρότητα στην εκπομπή που ακολουθεί, Κάνε Παιχνίδι.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι

0: της Θέλτα Βίκο και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη League Phase του Europa League. Αψοχή εφαρμογή του τακτικού πλάνου από πλευράς των Πρασίνων που παρουσιάστηκαν οργανωμένοι, περιόρισαν τους Ισπανούς και δημιούργησαν ευκαιρίες με τον Ραντού να προχωρά σε σημαντικές επεμβάσεις. Χρυσό σκόρερ ο Μπάλκοβιτς που με ένα εξαιρετικό μακρινό σουτ κατάφερε να βρει δίκτυα στο 88 και να χαρίσει στους Πράσινους την πρώτη τους νίκη κόντρα σε Ισπανική ομάδα. Είμαι εντυπωσιασμένος από τους παίκτες μου για το πώς διαχειρίστηκαν τον αγώνα. Είναι μεγάλη νίκη, ανέφερε ο Χένικ Μπέρκ. 450.000 ευρώ μπαίνουν στα ταμεία της Ομόνιας μετά το χθεσινό τρίποντο. Πραγματοποιείται απόψε συνάντηση σε ξενοδοχείο της Λεμεσού ανάμεσα στον πρόεδρο της ΚΟΠ και τους προέδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της διαιτησίας μετά από τα παράπονα αρκετών ομάδων. Σε αναμονή για το ξεκαθάρισμα για την υπόθεση Καφού βρίσκονται στην ΑΕΛ. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα των Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενώ Ψιπάφου, εκτός Ιζόκε και Καφού. Στην Πάφο δεν υπολογίζεται ο Κορέια. Αρκετές πιθανότητες για να είναι διαθέσιμοι συγκεντρώνουν Ιμπρίτο και Μαμαντόβ. Πέντε δεδομένες απουσίες στον Απόλλωνα εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου κόντρα στο Αποέλ. Δεν υπολογίζονται οι Μπράουν, Λιούμπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπολιαρίτς. Αμφίβολος ο Οσμπόλτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το Αποέλ. Δεν υπολογίζονται οι Καρίγιο και Μαρκίνιος. Επιστρέφει ο Ντάλσιο. Μέρος του κανονικού προγράμματος ακολούθησε ο Λαΐφης με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Την επιστροφή του Μπάγιτς μετρά ο Ρούμπεν Σεγιές εν ώψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Παραμένουν εκτός η Αμίν και Σαμπορίτ. Δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει η Ανόρθωση στον ντέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ. Επιστρέφει ο Φανίφ. Οι επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λελέ στον Άρη. Εν ώψη Καρμιώτισσας επιστρέφει ο Κορέια, εκτός ο Χαραλαμπούς. Θα με 95-87 γνώρισε η ΑΕΚ κόντρα στην Οραντέα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια των προκριματικών του Basketball Champions League.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έβγαλε αντίδραση και ξεκίνησε με το δεξί την ευρωπαϊκή του πορεία ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 2-1 της Γιαγκελόνια με ανατροπή. Οι Ερυθρόλευκοι έμειναν πίσω στο σκορ στο 20 λεπτό και κατάφεραν να ισοφαρίσουν πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου με τον Κοντζάλες. Την ανατροπή υπέγραψε ο Γιάρεμτσουκ με τον γκολ που πέτυχε στο 84. Στα υπόλοιπα χθεσινά παιχνίδια για το Europa League, Αραράτ Σπάρτα Πράγας 1-4, Μίλαν Μπενφίκα 0-2, Άντερλεκτ Λιόν 1-2, Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, Χάπουελ Περσεβά Δυναμό Ζάκρεπ 0-0, Σάντερλαντ Αλκμαρ 1-0 και Στρουμ Κράτσερεν 0-0. Έτοιμος για το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase του Europa League είναι ο Όφι που υποδέχεται σήμερα στις 7.45 την Hoffenheim. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM. Την ίδια ώρα η Λεύσκη αντιμετωπίζει την Salzburg. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 10, Πεσίκτας Μαρσέιχ, Celtic Φερεσβάρος, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen, Lillestrøm Torense, Real Sociedad Bournemouth και Victoria Plzeň Union Saint-Gilloise. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Για το κύπελλο Ελλάδος χθες Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Πρόκριση της στην φάση των 16 του League Cup πανηγύρισε η Brighton που κατάφερε να επικρατήσει με 3-2 της United στο Old Trafford με ανατροπή. Σε άλλα χθεσινά παιχνίδια Everton Wolves 1-0, Fleetwood Sheffield United 1-0 και Coventry Aston Villa 1-3. Απόψε στις 9.30 Manchester City Norwich. Για τη La Liga χθες Μπαρσελόνα Σαντάντερ 7-2, Ατλέτικο Οσασούνα 4-0 και Ντεπορτίβο Λακορούνια Σεβίλη 0-1. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
3: Δεν θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν.
4: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης. Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
5: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
6: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.

0: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
2: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
0: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
9: Μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
10: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
9: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
14: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Τσάκας. Με ένα φοβερό, απίστευτο γκολ του Μπάλκοβετς στο 88, η Ομόνια νίκησε με 1-0 την Θέλτα και μπήκε με το δεξί στη link face του Europa Link. Ιδανικό ξεκίνημα για τους πράσινους σε αυτή την διοργάνωση και ενδέχεται, αν έχει και ανάλογη συνέχεια και παρά τους πολύ δύσκολους αντιπάλους που έχει κληρωθεί και θα αντιμετωπίσει, να διεκδικήσει όμως το καλύτερο που μπορεί. Θα τα πούμε σε λίγο για την Ομόνια. Να σας πω ότι η Νικηφόρο ξεκίνημα έκανε στο Europa Link και Ολυμπιακός, με ανατροπή μάλιστα, κοντά στην Γιαγγελόνια, μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Θα τα πούμε αργότερα και για τον Ολυμπιακό και για όλα τα χθεσινά παιχνίδια. Είμαστε και πρώτον πυλών της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Θα έχουμε αύριο δύο αγώνες. Οι υπόλοιποι θα γίνουν μέσα στο Σαββατοκυριακό. Έρχονται ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά και ντέρπι. Επίσης, να πούμε ότι αναμένεται απόψε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνάντηση που θα γίνει στην Λεμεσό ανάμεσα στον πρόεδρο της ΚΟΠ, Χάρη Λοεζίδη, προφανώς και άλλους αξιωματούχους της Ομοσπονδίας με προέδρους ομάδων πρώτης κατηγορίας. Στο επίκεντρο είναι οπωσδήποτε η διαιτησία. Αυτή η συνάντηση, να ξεκαθαρίσουμε, ήταν καθορισμένη από πριν. Δεν είναι εξ αφορμής δηλαδή των παραπώνων ή οτιδήποτε άλλο έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες, αλλά θα συζητηθούν, το καταλαβαίνει ο καθένας, και τα θέματα διαιτησίας. Να σας πω επίσης ότι αναμένονται με ενδιαφέρον και οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Λογικά θα ανακοινώνονται χθες βράδυ, αλλά δεν έγινε αυτό και περιμένουμε ότι σήμερα θα έχουμε τη σχετική ανακοίνωση. Περιμένουν και από την Ομοσπονδία ενημέρωση από τους ανθρώπους που πλέον βρίσκονται σε αυτή την νέα επιτροπή και μόλις έχουμε οτιδήποτε το νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

0: Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον πάλεμαχο τερματοφύλακα της Ομόνιας, τον Ανδρέα Χαρίτου. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ιδανικά την προσπάθειά της στην Link Face του Europa Link πέτυχε σπουδαία νίκη απέραντι σε μια ομάδα που αγωνίζεται στο ισπανικό πρωτάθλημα, την Θέλτα. Αρχίζουμε από αυτό και ήθελα την άποψή σου για το παιχνίδι, για το πώς εξελίχθηκε αυτό, για την προσπάθεια που είχε καταβάλει η Ομόνια και στο τέλος ανταμείφθηκε με ένα φοβερό γκολ από τον Βάλκοβιτς.
1: Εντάξει, σίγουρα η ψηλή νίκη είναι μια νίκη η οποία θα γραφτεί στην ιστορία, γιατί είναι μια ευρωπαϊκή νίκη απέναντι σε μια ομάδα από ίσως ένα από τα πιο προηγμένα πρωταθλήματα στον κόσμο. Άρα για την ιστορία της Ομόνιας είναι σίγουρα μια ένδειξη σελίδα. Αυτή η νίκη δεν προήλθε τυχαία. Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολλά καλή προσπάθεια από ολόκληρη την ομάδα, η οποία στο τέλος, όπως είπες εσύ, αποδόθηκε ένα καταπληκτικό τέρμα από τον Μπάρκοβιτς. Έδωσε σε όλους μας, σε όλους όσους αγαπούν αυτήν την ομάδα, τεράστια χαρά. Και ελπίδα για τη συνέχεια, γιατί εντάξει, είναι τρεις βαθμοί σημαντικοί. Θα χρειαστούμε αρκετούς όμως ακόμα για να μπορούμε να πούμε ότι θα προκριθούμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Ήταν όμως μια πάρα πολύ καλή αρχή. Και θα τα πούμε και στη συνέχεια φυσικά. Είναι και κάποια παιχνίδια, ειδικά το επόμενο που ακολουθεί, πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ας σταθούμε αρχικά λίγο περισσότερο στη χθεσινή αναμέτρηση και ήθελα να μας πεις για τον τρόπο που επέλεξε να αγωνιστεί η ομάδα του ο Χένικ Μπέρκ, πώς το κρίνεις αυτόν, αν θεωρείς ότι το πλάνο του βγήκε και γενικότερα τι μπορείς να μας πεις για μια Ομόνια που είχε και τρεις πολύ μεγάλες φάσεις με τα σιούτ που έκαναν ο Ντουβέρν και ο Ευάντρος στο πρώτο ημίχρονο και ο Ανδρέου στο δεύτερο ήταν.
1: Όχι, ο Ανδρέου νομίζω και στο πρώτο.
0: Στο πρώτο και αυτός, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, σίγουρα από την εικόνα του παιχνιδιού και το ότι για 90 λεπτά μια ομάδα της La Liga δεν κατάφερε να βρει ξεκάθαρες ευκαιρίες να μπορέσει να πει, ξέρω, να υποστηρίξει ότι αδικήθηκε από την εικόνα του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι ο τρόπος που το αντιμετώπισε η ομάδα, η τακτική του προπονητή και η εφαρμογή της μέσα στο γήπεδο από τους προσωριστές, παίρνει άριστο βαθμό. Γι' αυτό και η εικόνα του παιχνιδιού, όχι μόνο το αποτέλεσμα, σίγουρα το αποτέλεσμα είναι το πιο σημαντικό, αλλά και η εικόνα του παιχνιδιού, η ομάδα, η παρουσία της ομάδας από τον κάθε πέρα παίχτη ξεχωριστά, πιστεύω ότι ήταν σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Γι' αυτό και η εικόνα του παιχνιδιού, όπως είπαμε, αφήνει αισιοδοξία για τη συνέχεια.
0: Ναι. Και από τη στιγμή που διακριθέντας και μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ο Ράντου, ο τερματοφύλακας εννοώ των Ισπανών.
1: Ναι.
0: Ναι, αγωνιστήκες και εσύ σε αυτήν τη θέση, μπορείς να τον κρίνεις καλύτερα.
1: Εντάξει, ήταν τρία σούτ, εντάξει, ήταν έξω από την μορφωγή τα σούτ, όμως ήταν σχετικά δύσκολα σούτ, αντιμετώπισε σωστά, αντέρασε σωστά, ευτυχώς το σούτ του Μπάσκοβιτς, ο οποίος η αλήθεια ούτε εμείς το περιμέναμε, ήταν για μας ξαφνικό, εμείς περιμέναμε να βγει μια σέντρα από εκεί, αυτό επιχείρησε, έχει εμπιστοσύνη στα πόδια του, βλέπετε χτυπά και τα στιμένα κάποιες φορές. Επέτυχε έναν καλό σούτ δυνατόν, ήταν σε ένα σημείο που ο τερματοφύλακας δύσκολα θα μπορούσε να το, παρά την προσπάθεια του, να το βγάλει.
0: Ναι. Προφανώς ούτε και ίδιος το περίμεναν εκεί.
1: Ναι,
0: και στη γωνία που πήγε.
1: Φάνηκε το εξαμιάστη, γιατί μιλούμε τώρα είναι σούτ από ξέρω, 30 μέτρα και συγκλειστή σχετικά γωνία του τερματοφύλακα, γιατί πάλι δεν μπορούσε να το βγάλει, διότι ο τερματοφύλακας εκεί περιμένει κυρίως να βγει σε τρα, δεν περίμενε να έχει σούτ.
0: Εντάξει, είναι ένα στοιχείο αυτό που έχω την εντύπωση ότι λείπει και καλό είναι να το βάλει η Ομόνια. Σημαίνει ότι έχει παίχτες που μπορούν να σουτάρουν από μακρινή απόσταση.
1: Νομίζω να διάβασα καλά, δεν ακούσα ψευδιώσει, αλλά πρόλαβα να διαβάσω ότι έκαμε αναφορά προπονητής για τα σουτ. Ότι έχουμε παίχτες που σουτάρουν, ειδικά για τον Μπάρκοβιτς.

0: ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν το σούτ, μπορούμε να,
1: ναι, μπορούμε να, να, βρει
0: να το βάλουμε και αυτό μέσα στους τρόπους που μπορούμε να διεκδικούμε γκολ.
1: Στον γκολ, ναι. Διότι θα έλεγα και ήθελα να μας πεις και εσύ την άποψή σου, Ανδρέα, ίσως και να είναι ακόμη σε μια μεταβατική περίοδο η Ομόνοια, γιατί έχουν φύγει δύο βασικότατα στελέχη από την επιθετική γραμμή. Ο Μάη και ο Σεμέδο είχε στηριχθεί αφάνταστα πέρσι σε αυτούς. Οπότε ναι, τώρα έχει βάλει και άλλα παιδιά και νομίζω ίσως να χρειάζονται και λίγο παραπάνω χρόνο, λίγο παραπάνω χημία, αντί λες εσύ.
0: Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι και, επιβάλλεται να υπάρξει υπομονή εκ μέρους όλων μας όσον αφορά την ομάδα, γιατί υπήρξαν αλλαγές. Για να θυμάστε και πέρσι, πάνε η ομάδα είχε αρκετές αλλαγές και χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να μπορέσει να ρολάρει και να δείξει εκείνο που έδειξε. Δείχνει ότι παρότι ότι έχασε κάποιους ποδοσφαιριστές, εξακολουθεί να κρατά ένα ψηλό επίπεδο και τέτοιου είδους εμφανίσεις, όπως και το προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι μας, δίνουν αισιοδοξία ότι η ομάδα θα μπορέσει να διεκδικήσει τα κεκτήματα της. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο, είναι ένα μαραθώνιος, αλλά βλέπω ότι πιστεύουμε ότι έχει το επίπεδο το οποίο θα της, τέλος πάντων, να την βοηθήσει να ανταγωνιστεί μέχρι το τέλος για να κρατήσει τον τίτλο της.
1: Ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά στο αμυντικό κομμάτι, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ καλή εκεί. Ίσως να ήταν και σχεδόν
0: Παρότι
1: από τις πιο καλές παρουσίες.
0: Ναι. Όπως είπατε πριν, μια ομάδα της Λαλίγκα, παρότι σε κάποια διαστήματα κράτησε την κατοχή.
1: Πάρα πολύ απειλητική ήταν λίγο προς το τέλος η Ισπανία.
0: Ναι, μας επίεσε γύρω από
1: την παρουσία. Αλλά τους επεριόρισαν αρκετά, νομίζω.
0: Δεν μπόρεσαν, τέλος πάντων, να βγουν ξεκάθαρες ευκαιρίες. Και δεν πρέπει να επιστοθεί σε όλη την ομάδα, γιατί αντιλαμβάνεσαι, εκείνη τη στιγμή είναι εν όλη η ομάδα που αμυνεύεται, όχι μόνο η αμυντική, γιατί όλοι οι παίχτες πρέπει, τέλος πάντων, να συμμετέχουν στη φάση, ειδικά όταν έχεις αντιπάλους τέτοιες ομάδες. Mm-hmm. Όλοι οι ομάδες, όλοι οι υποσχεστές πρέπει να είναι άψογοι στη αμυντική συμπεριφορά τους.
1: Ήταν μια μεγάλη νίκη, ήταν μεγάλη βραδιά η χθεσινή για την Ομόνοια. Αυτό πώς μπορεί ή τι πρέπει να κρατήσει κατά την άποψή σου εν όψη και της συνέχειας, και ανέφερα και προηγουμένως και να θυμίσω ότι το επόμενο παιχνίδι είναι με τη Τσέλιε στη Σλοβενία, ένα παιχνίδι που μπορεί να θεωρηθεί και ως κλειδί.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία και αυτή από ό,τι έτσι μπορώ να θυμηθώ ότι είναι μια ομάδα που συμμετέχει τα τελευταία χρόνια ανελειπώς
1: με κυπριακές ομάδες, την έχουμε δει 3-4 φορές τα τελευταία χρόνια.
0: Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να την ανταγωνιστείς είτε μέσα είτε έξω, σίγουρα είναι μια ομάδα που μπορεί να την υποτιμήσεις. Είναι μια ομάδα του επίπεδου μας, άρα μπορούμε να πάμε εκεί και να διεκδικήσουμε καλό αποτέλεσμα. Σίγουρα, αν τα καταφέρουμε, θα είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη συνέχεια. Γιατί πιστεύω, αν μπορέσουμε να κάνουμε μια νίκη εκτός έδρας και έχουμε μαζέψει 6 βαθμούς, θα είναι μια καλή συγκομιδή για να μπορέσουμε να στηριχτούμε για τη συνέχεια. Διότι ίσως στους 9 βαθμούς να μπορεί να κρυθεί θετικά μια πρόκριση. Άρα, είναι σημαντικό, όπως το είπες. Εντάξει, υπάρχουν και μετά άλλοι αγώνες, αλλά είναι ένας αγώνας ο οποίος περιμένεις ότι μπορεί να το διεκδικήσεις τα ίσα. Άρα, θα ήταν καλό να το παλεύσουμε εκεί έτσι, για να μπορέσουμε να βάλουμε πιο γερές βάσεις για την πρόκληση.
1: Είναι από τα παιχνίδια, τα εκτός έδρας, που θεωρείς ότι μπορείς να διεκδικήσεις κάτι.
0: Μπορείς να διεκδικήσεις, ναι, έτσι πιστεύω.
1: Μάλιστα, γιατί
0: αυτή η ομάδα χτες νομίζω
1: έχασε
0: από τελικά. Ήταν 1-0 από τη θυμούμε, αλλά δεν ξέρω τελικά. Ναι.
1: Έχασε 2-0.
0: Λεβερκούζε.
1: Λεβερκούζε, ναι. Εντάξει, ήταν, είπαμε, για τη σημαντικότητα της αναμέτρησης, δίνει και δυναμική, Ανδρέα, δημιουργεί και μια νοοτροπία πλέον και παίρνει και σημαντικότατες εμπειρίες από αυτές τις επιτυχίες και όχι μόνο η Ομόνοια. Αγωνιζόμενη, και αυτό φαίνεται και βγαίνει τα τελευταία χρόνια, αν λοιπόν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις αυτού του επίπεδου ή αν θέλεις και στα link face ή ομίλους, τέλος πάντων, που ήταν προηγουμένως.
0: Ναι, όπως λένε και οι παρόντες της ομάδας, η ομάδα μέσα από τότε στις συμμετοχές στη Link Face μεγαλώνει, αποκτά εμπειρίες, φτιάχνει όνομα καλό στην Ευρώπη, σίγουρα βοηθάει και τους ποδοσφαιριστές, όταν έχουν ειδικά τέτοια αποτελέσματα όπως το ψεσινό, να αποκτούν αυτοποίηση και να είναι πιο, έτσι, πιο σίγουρη στις διεκδικήσεις για τα επόμενα δύσκολα παιχνίδια και σίγουρα για τα επόμενα δύσκολα πολλά παιχνίδια του μαραθωνίου του προαθλήματος. Γιατί πλέον πρέπει να σκεφτούμαστε το μάτς της Κυριακής, το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Mm-hmm. Θα πρέπει εκεί να δώσουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσουμε. Γιατί η αλήθεια.
1: Είχε κάποιες απώλειες η Ομόνοια μέχρι στιγμής. Ναι, οπότε ναι, ίσως να είναι και επιτακτική ανάγκη η νίκη σε αυτόν τον
0: τρόπο. Ναι, σίγουρα επιτακτική ανάγκη είναι η νίκη. Γιατί θα είναι ένα πισωγύρισμα να δεν καταφέρουμε να πετύχουμε την νίκη, σίγουρα.
1: Ναι, είναι και πάλι στην έδρα της και αυτή τη φορά πρέπει να το εκμεταλλευτεί η Ομόνοια αν θέλει να φτάσει στους 3 βαθμούς. Ναι.
0: Ναι, είπα ότι θα χρειαστεί προσπάθεια, ναι. Mm-hmm. Σίγουρα εντάξει, είμαστε αισιόδοξοι ότι η ομάδα έχει βάθος, άρα μπορεί ο προπονητής να κάνει τις επιλογές του όπως νιώθει ότι θα το βοηθήσουν. Αυτές είναι πιο ξεκούρα στους παίχτες. Θεωρώ ότι έχει αυτό το πλεονέκτημα ο προπονητής και η δυνατότητα. Άρα θεωρώ ότι η ομάδα θα είναι δυνατή όποιος θα αγωνιστούν.
1: Θα έχει και τον Ακιντόλα που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ένας ποδοσφαιριστής που έγινε αρκετός θόρυβος. Ήταν από τις πιο χειρές μεταγραφές η αλήθεια να λέγεται. Η άποψή σου?
0: Είναι αλήθεια ότι από το 19 που είχε και έπαιξε, η αλήθεια πάντα τον νοσταλγό τον παίχτη. Δηλαδή ρωτούμε γιατί τότε καταφέραμε να τον αγοράσουμε από την Κοπεχάγη. Εντάξει, θα ήταν εύκολο. Έδειξε πάρα πολλά καλά πράγματα εκείνη την περίοδο. Το αποδεικνύει και μετά την καριέρα που ακολούθησε μετά που έφυγε από την Ομόνοια. Άρα θεωρώ ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει παίξει σε τόσο επίπεδο. Και έχουμε και άποψη, τον είδαμε να παίζει κοντά μας, ότι θα είναι μια πολύ σημαντική μονάδα για την ομάδα. Γιατί εντάξει, είναι κρίμα που δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, αλλά θα τον έχουμε σε όλα τα 52 προαθλήματος πλέον.
1: Ναι. Και είναι και κάποια άλλα παιδιά ακόμη που δεν έχουν μπει καλά-καλά στην ομάδα, όπως λέμε. Άρα υπάρχει και αυτή η προοπτική του τι μπορούμε να αναμένουμε στη συνέχεια από την Ομόνοια, Ανδρέα Χαρίτου.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια ότι πλέον νιώθεις ότι έχεις επιλογή, δηλαδή μπορεί να φέρεις απέχτη από τον πάγκο, ο οποίος θα μπορούσε να ήταν στη βασική ενδεκάδα, άρα νιώθεις ότι εκεί... Έχεις δύναμη στον πάγκο πλέον που μπορεί να πληρώσεις τυχόν τραυματισμούς, μαγάρι αμήνες φυσικά και κούραση από παίχτες και τιμωρίες και τέτοια.
1: Mm-hmm. Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Αυτά από τον Ανδρέα Χαρίτου. Όσον αφορά στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε ότι και εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με την ομάδα του Ύψωνα στο Γάσι, επιθυμίζω το παιχνίδι. Όλοι οι ποδοσφαιριστές θα είναι στη διάθεση του Χένικ Μπέρκ, με εξαίρεση τον Άιτινγκ, ο οποίος είναι τραυματίας. Από εκεί και πέρα θυμίζω ότι ο κύριος Μπέρκ θα απουσιάζει από τον πάγκο λόγω της κόκκινης κάρτας που έχει δεχθεί και θα είναι στην θέση του ο Εκτόρ Γκονζάλες, εκ των βοηθών του. Θα βρίσκεται αυτό στον πάγκο για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής.

0: Κάτι άλλο που ήθελα να θίξω από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι ήταν βασικά η διαιτησία του Ούγγρου διαιτητή, του Μπαλάς Μπέρκ. Ένας διαιτητής ο οποίος η αλήθεια να λέγεται πέρασε απαρατήρητος. Δεν είναι αυτός ο στόχος άλλωστε των ομάδων. Έχω κάνει και ένα σχετικό άρθρο στο 24 Sports. Αλλά μου έκανε πραγματικά εντύπωση ο τρόπος που διαχειρίστηκε τον αγώνα. Η προσωπικότητα που είχε ήταν άψογος. Ήταν από τις πιο καλές διαιτησίες που έχουμε δει στην Κύπρο τον τελευταίο καιρό. Και το λέω σε συνάρτηση και με κάποια άλλα πράγματα που βλέπουμε και παρατηρούμε. Και είναι καλό, ας παραδειγματιστούν και οι Κύπροι από τέτοιες διαιτησίες, για να μπορέσουν και ήδη να βελτιωθούν, να βλέπουν, να παρακολουθούν, να μαθαίνουν, να διορθώνονται και κάποια στιγμή να σε ελπίσουμε ότι θα φτάσουν σε έναν καλύτερο επίπεδο. Πάντως γίνονται αρκετά τις τελευταίες μέρες και συναντήσεις και πολλά και διάφορα. Αλλά αφού έχουν μπει οι χορηγοί, ας πάμε και θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Δεν θα διεξαχθεί συνάντηση 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουντέρες. Επισήμανε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερίσματος, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
2: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
9: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
12: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα cyhema.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
15: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterol Ultra. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
16: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές: η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
17: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
18: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
19: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
18: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
20: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
21: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Το νέο πειραματικό σύστημα της UEFA που αφορά στους 5 διαιτητές εφαρμόζεται στα παιχνίδια του Europa League στις 17 Σεπτεμβρίου 2009. Στους ήδη υπάρχοντες διαιτητές προστίθενται δύο ακόμη βοηθοί που βρίσκονται στην τελική γραμμή δεξιά του τερματοφύλακα με σκοπό να παρακολουθούν τι συμβαίνει στη μεγάλη περιοχή.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνει παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θα σας πω κάποια πράγματα για την διαιτησία και για μια συνάντηση που είχε γίνει πριν από μερικές μέρες και κάποια σημαντικά που βγαίνουν από αυτή τη συνάντηση. Φίλε μου 333, πραγματικά όμως δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Αν θέλεις μπορείς να αποταθείς αλλού. Άμα δεν αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε ελληνικά και λέμε κάποια πράγματα εκεί που πρέπει να πούμε κάποιες κουβέντες, τότε δεν έχω να σχολιάσω κάτι άλλο. Ο καθένας με την αντίληψη που έχει. Πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Ολυμπιακού, τον Ανδρέα Παναρέτου. Γεια σου Ανδρέα, σε χαιρετώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα, σε ένα και στους ακρότες.
0: Μάλιστα, αρχίσουμε από το παιχνίδι που έχει προηγηθεί. Ήταν αυτό με το δραματικό φινάλε και την ισοφάριση από πλευράς Ολυμπιακού στον αγώνα της περασμένης Κυριακής απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου. Σε ένα παιχνίδι που έγιναν αρκετά και ανατροπές στις ανατροπές.
1: Ναι, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο θέλαμε στην έδρα μας να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Παρουσιαστήκαμε αναδιαστήματα όπως θα θέλαμε. Θεωρώ κυριαρχήσαμε και στην κατοχή της μπάλας. Η ομάδα κυκλοφόρησε, έδειξε τα καλά της στοιχεία. Είχαμε κάποια θέματα πίσω τα οποία πληρώσαμε για μια ακόμα φορά κάποια γκολ και ήρθε ο βαθμός ισοπαλίας. Πιστεύω ότι μαθαίνουμε από κάθε παιχνίδι και προχωράμε. Η ομάδα θα εξελίσσεται και κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο το παιχνίδι της περασμένης Κυριακής και βλέπουμε τώρα τον αγώνα με την Ομονία Ραδίπ.
0: Ναι. Είχαμε τον Κυνηγόπουλο από την μία, από την δικιά σας ομάδα για την ακρίβεια που πέτυχε 3 τέρματα. Θυμάστε το σχολιάσαμε και την προηγούμενη φορά σου. Είχα πει ότι μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είχε εξαιρετική παρουσία. Τι να πει κανείς για το τελευταίο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής. Μαζί το είχαμε συζητήσει, μου το είχες αναφέρει, θυμάμαι πολύ καλά. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι πολύ έμπειρος, έχει τον γκολ, έχει πετύχει πάρα πολλά γκολ στην καριέρα του. Μπορεί να αγωνιστεί και στην κορυφή, αλλά και στα εξτρέμ. Ξεκίνησε στα εξτρέμ, είχαμε την ατυχία με τον Σάπινεν.
0: Ναι.
1: Να γίνει αναγκαστική αλλαγή. Πήγε στη θέση του κεντρικού επιθετικού. Ένας ποδοσφαιριστής με πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις, έχει και την ατομική ενέργεια. Και πιστεύουμε ότι σιγά σιγά αφού πήρε και μπρος θα μας δώσει και αρκετά τέρματα μέσα στη διάρκεια της σεζόν.
0: Ναι, μπορεί να σκοράρει με οποιοδήποτε τρόπο. Και με από μακρινή απόσταση και με κεφαλιά και από κοντά και με σιούτ και τα λοιπά. Τα έχει αυτά. Είναι πάρα πολύ καλή μεταγραφή για την ώρα που μιλάμε και γι' αυτόν κρίνουμε. Άλλωστε, γι' αυτόν που έχουμε δει μέχρι στιγμής όσον αφορά στις φετινές σας κινήσεις, Ανδρέα.
1: Ναι, ο Παναγιώτης είναι ένας ποδοσφαιριστής που εκτός του ότι μπορεί να κάνει την ευκαιρία που θα βρει γκολ, έχει και την ατομική ενέργεια, μπορεί να πάει στο ένας με έναν, είναι πολύ έμπειρος, είναι δυναμικός, είναι γρήγορος και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκίνησε να βρίσκει δίχτυα και είμαστε βέβαιοι ότι θα συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό για να βοηθήσει την ομάδα να πάρει όσους παραπάνω βαθμούς μπορεί.
0: 3 ισοπαλίες μέχρι στιγμής για τον Ολυμπιακό, το κάθε παιχνίδι διαφορετικό. Εσείς τι συμπεράσματα εξάγετε μέχρι στιγμής, αν είστε ικανοποιημένοι και από τη βαθμολογική συγκομιδή και από την εικόνα, αν θέλετε, της ομάδας σας.
1: Η βαθμολογική συγκομιδή φέρνει την ανάλογη ικανοποίηση όσον αφορά και την εικόνα που δείχνεις. Θεωρώ ότι σαν εικόνα αυτή που είχαμε στα 3 παιχνίδια έπρεπε να έχουμε παραπάνω μεγαλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, αλλά γενικότερα η ομάδα αυτές τις πρώτες αγωνιστικές, έχοντας ως γνώμονα και το γεγονός ότι είναι μια καινούργια ομάδα με 19 ποδοσφαιριστές, το πρόσημο είναι πολύ θετικό, βλέπουμε πολύ καλά στοιχεία, έχει στοιχεία τα οποία πρέπει να τα περιορίσουμε, πρέπει να τα διορθώσουμε και εκεί δουλεύουμε συνολικά κάθε μέρα με τον προπονητή μας, ο οποίος ξέρει τι πρέπει να κάνει και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα είμαστε καλύτεροι και θα μεγαλώνει και η βαθμολογική συγκομιδή. Από τη μία δεν πήραμε την νίκη αυτά τα 3 παιχνίδια, ειδικά στα 2 παιχνίδια στην έδρα μας, αλλά και στο παιχνίδι με την Πάφο είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες και μπορούσαμε να κερδίσουμε και να πάρουμε τους 3 βαθμούς. εστιάζουμε παραπάνω σίγουρα στα δύο παιχνίδια που πέραμε τις ισοπαλίες στην έδρα μας. Αλλά είμαστε βέβαιοι, επειδή έχουμε τεράστια πίστη στην ομάδα και στη δουλειά που γίνεται. Είναι μια εξαιρετική δουλειά. Είναι ένα team με φοβερούς επαγγελματίες. Όλα τα παιδιά, το group, είναι κάτι το οποίο δίνουμε ιδιαίτερη σημασία. Είναι πολύ καλοί χαρακτήρες πάνω απ' όλα, εκτός από πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Και μέσα από τη δουλειά, μέσα από τη δουλειά για την εξέλιξη, πιστεύουμε ότι ο Ολυμπιακός και από την Κυριακή, αλλά και μετά από τη διακοπή, θα είναι ακόμα πιο καλός και ανταγωνιστικός για να παίρνει και τα τρίποντα.
0: Μάλιστα. Για το παιχνίδι που έρχεται τώρα, με την Ομόνια Ραδίπου, στο ΑΕΚ Αρένα, θυμίζω.
1: Ναι, ένα παιχνίδι. Το προσεγγίσουμε όπως όλα τα άλλα. Δεν αλλάζει η φιλοσοφία μας, ούτε προς τον τρόπο παιχνιδιού, αλλά και όπως προς το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θέλουμε να πάμε να κυριαρχήσουμε, να παίξουμε το ποδόσφαιρο μας και αυτή τη φορά να πάρουμε το απόλυτο των βαθμών. Θα πάμε με σεβασμό προς τον αντίπαλο, όπως και με κάθε αντίπαλο, και θα διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης.
0: Και η Ομόνια Ραδίπου κάνει καλό ξεκίνημα. Οπότε ένα παιχνίδι που αναμένεται με αρκετό ενδιαφέρον, θα λέγα.
1: Σίγουρα. Και η Ομόνια Ραδίπου δεν έχει χάσει, έχει πάρει και μια νίκη. Αυτό δεν αλλάζει το οτιδήποτε όσον αφορά τη δική μας προσέγγιση. Ο προπονητής έχει διαβάσει τον αντίπαλο, έχει κάνει την ανάλυση του, έχει ήδη καταστρώσει το πλάνο του και πάνω σε αυτό δουλεύει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας για να πάμε την Κυριακή να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.
0: Ναι, Αντρέα, είχε πρόβλημα ο Σάπινεν, το είπες και εσύ προηγουμένως, είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή ο επιθετικός σας. Ποια είναι η κατάστασή του, πότε επιστρέφει?
1: Εντάξει, θεωρώ με τον Σάπινεν είμαστε τυχεροί στην ατυχία μας. Και από την τηλεόραση, αλλά και από μέσα από το γήπεδο, τρόπος που είσαι ο τραυματισμός μας φόβησε για τα χειρότερα. Έχει πάθει ένα διάστρεμα, τον αστράγαλο. Θεωρούμε ότι

0: αλλάζει μέρα με την ημέρα, σε κάθε προπόνηση, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Θεωρώ ότι αυτοί είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που δεν θα έχει συνδυάσει τον κύριο Κωστή.
1: Ναι.
0: Όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι και πιστεύουμε στο ρόστερ που έχουμε και αυτοί που θα κληθούν να τους αντικαταστήσουν, θα τους αντικαταστήσουν επάξια για να βγάλει η ομάδα την εικόνα που θέλουμε να έχει σε κάθε αγώνα.
1: Και προχθές έγινε και μια δεξίωση, ο πρόεδρος δεξιώθηκε την ομάδα.
0: Ναι, έγινε μια πολύ ωραία βραδιά, συγκοινωνικό κλίμα. Το κλίμα αυτό είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει. Είναι κάτι το οποίο θέλουμε να υπάρχει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Θέλουμε διοίκηση, προπονητικό επιτελείο και ποδοσφαιριστές να είναι κοντά. Είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερως ότι υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ όλων στο οικοδόμημα του Ολυμπιακού. Ήταν μια ωραία βραδιά, δεξιώθηκε ο πρόεδρος, φιλοξένησε όλη την ομάδα και είναι στο πνεύμα το οποίο θέλουμε να υπάρχει στα αποδυτήρια αλλά και γενικότερα στην ομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία, έγινε. Κάτι τελευταίο ήθελα να σε ρωτήσω, ναι, σε σχέση με το αν υπάρχει ενδεχόμενο να πάρετε κάποιον ποδοσφαιριστή τώρα, είτε άνεργο, είτε κάποιο δανεικό από άλλη κυπριακή ομάδα.
0: Κοιτάξτε, υπήρξαν πράγματα τα οποία έγιναν και γνωστά κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα υπό το πρίσμα του δανεισμού, δεν προχωρήσαν. Τη δεδομένη στιγμή δεν έχουμε κάτι προχωρημένο. Δεν μπορώ να αποκλείσω μέχρι το τέλος του μήνα να προκύψει το οτιδήποτε, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το ρόστερ που έχουμε. Ο προπονητής θεωρεί ότι έχουμε την ποιότητα που χρειάζεται αλλά και την ποσότητα για να ανταπεξέλθουμε στο δύσκολο αυτό μαραθώνιο. Εάν προκύψει το οτιδήποτε αργότερα, μέσα και στις επόμενες μέρες που απομένουν για να λήξει και αυτό το παράθυρο, δεν το αποκλείουμε. Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο.
1: Ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό υπόλοιπο. Αυτά από πλευράς Ολυμπιακού. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο τύπου, τον Ανδρέα Παναρέτου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Να σας πω καταρχήν, πριν πάμε στο επόμενο ρεπορτάζ, πριν από 2 μέρες έγινε μια συνάντηση στην παρουσία διαιτητών πρώτης κατηγορίας. Ήταν επίσης ο κύριος Λοϊζίδης, ήταν ο Φίβος Βάκη, ήταν οπωσδήποτε ο κύριος Νταμάτο, επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί, έγινε έντονη συζήτηση κάποια στιγμή, έγιναν παρατηρήσεις στους διαιτητές για τις μέχρι τώρα παρουσίες τους. Μάλιστα αναφέρθηκε κάποια στιγμή εκεί από πλευράς της Ομοσπονδίας ότι ενδέχεται να έρθουν και πιο σύντομα ξένοι διαιτητές. Ο κύριος Νταμάτο τους είπε ότι αν δεν βελτιώσουν τα χοντρά λάρθη θα έρθουν νωρίτερα από ό,τι ήταν προγραμματισμένο ξένοι διαιτητές. Τους είπαν ότι κάποια λάθη που κάνουν είναι αδικαιολόγητα και αυτά είναι που πρέπει να αποφύγουν, και συμφώνησε, αυτό να αναφέρει η πληροφόρηση, συμφώνησε

0: σε αυτά και ο κύριος Λοϊζίδης, λέγοντας ότι συμφωνεί με τη θέση του κυρίου Νταμάτο, τον βρίσκει σύμφωνο και ότι κάποια λάθη που γίνονται, εντάξει, μπορεί να είναι και μέσα στο πλαίσιο δυσαλάνθαστος, αλλά δεν δέχονται τα χοντρά λάθη. Και αυτά σε ορισμένα παιχνίδια έχουν συμβεί. Οπότε αντιλαμβάνεστε σε ποιο σημείο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η όλη κατάσταση. Από ό,τι μαθαίνω, προκύπτει και αντίδραση από τον σύνδεσμο των διαιτητών. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να έρθει να έχουμε την κάθοδο ξένων διαιτητών και σύντομα μάλιστα στο πρωτάθλημα. Θα δούμε όμως ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Είναι και αυτή η συνάντηση που θα γίνει αργότερα το βράδυ στη Λεμεσό. Και οπωσδήποτε τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα συζητηθούν για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας έχουμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο Γεωργίου, που θα μας δώσει το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές του Sport FM 95 από την ΠΑΦΟΥ.
0: Μάλιστα. Δεν λείπουν ποτέ τα θέματα. Είναι συνήθως το επικεντρό η διαιτησία. Ευχόμαστε να ήταν πάντα για καλό λόγο, αλλά δυστυχώς δεν είναι.
1: Η αλήθεια, εντάξει, είναι και η προκατάληψη. Θεωρώ ότι παίζει μεγάλο ρόλο για τους Κύπριους διαιτητές. Απλά και οι ίδιοι βοηθούν τον εαυτό τους.
0: Αυτόν ακριβώς που είπες.
1: Βοηθούν τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς,
0: και δίνουν την αφορμή για όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, εντάξει, για να μην τους βάζουμε όλους μαζί, υπάρχουν και παιδιά, ακόμη και νέοι θα έλεγα, που δείχνουν να έχουν μια πάρα πολύ καλή προοπτική. Από εκεί και πέρα όμως περιμένουμε και από τους πιο έμπειρους να μπορούν να αντεπεξέλθουν καλύτερα.
1: Σίγουρα, εντάξει, παντού υπάρχουν και καλοί και κακοί, ας πούμε, σε όλα τα επαγγελμάτα. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να ξεχωρίσει ο κύριος Νταμάτο τους καλούς από τους... Όχι για τόσο καλούς, να το πω, λέω έτσι πιο κομψά.
0: Εντάξει, καμιά φορά μπορεί να είναι και αυτοί σε δύσκολη θέση. Διότι ναι, έχουν εμπιστευτεί και πέρσι το έχουν πράξει και σε μεγάλο χρονικό διάστημα, μάλιστα τους Κύπριους. Μέχρι που φτάσαμε στο αμήν, όπως λέμε, και πρέπει να έρθουν οπωσδήποτε οι ξένοι. Και φέτος τους έδειξαν εμπιστοσύνη, αλλά βλέπουμε ότι από πολύ νωρίς συμβαίνουν διάφορα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ήθελα να τους φέρουν προφανώς και αυτούς έτσι προ κάποιων δεδομένων, προτού προχωρήσουν και λάβουν κάποιες άλλες αποφάσεις.
1: Εγώ θεωρώ, Στέλλα μου, ότι η κάθοδος των ξένων διαιτητών είναι μονόδρομος. Και αυτή είναι η απόψη μου. Εντάξει, mm-hmm. Χωρίς να θέλω να μειώσω ή να εκθέσω τους Κύπριους διαιτητές, απλά σας είπα και πριν ότι η προκατάληψη είναι τεράστια. Θεωρώ ότι και ένας αλάθαστος διαιτητής, ένα Κύπριος διαιτητής, κάτι να βρούμε κάποιον να πει και πάει λέγοντας.
0: Ναι, το θέμα είναι να μην βρίσκουμε και να μην δίνουν αφορμές για να βρίσκουμε.
1: Εντάξει, σε αυτόν ευθύνονται και πολλές φορές και παράγοντες, να λέμε την αλήθεια, γιατί εντάξει, ναι, κάποιες ναι, φορές ξεβεύουν.
0: Είναι υπερβολικά κάποια πράγματα, το δέχομαι ναι, και αυτό, ναι. Αλλά δεν σημαίνει πάντα ότι έχουν και απόλυτο δίκιο, ναι. Ωραία, πάμε στην ΠΑΦΟ. Καταρχήν θέλω ναι, να σε ρωτήσω, είναι κάτι που συζητιέται και φαίνεται να είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει κάποιον ποδοσφαιριστή ανέργο τώρα η ομάδα. Ισχύει Γιώργο αυτό ή δεν ισχύει?
1: Αν θυμάσαι την περασμένη εβδομάδα από την εκπομπή εδώ ναι, αποκαλύψαμε ότι ΠΑΦΟΣ κινείται για ανέργο ποδοσφαιριστή. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής από τη στιγμή που υπάρχει και καινή θέση στον κατάλογο Α. Σας έδωσα μια πρόβλεψη ότι θεωρώ, χωρίς να ξέρω κάτι να έχω το ρεπορτάζ, ότι η ΠΑΦΟΣ θα αποκτηθεί. Εντάξει, οι μέρες λιγοστεύουν προς την ολοκλήρωση του μεταγραφικού παρατήρου. Απλά εντάξει, δεν είναι το πιο εύκολο να πανάβρεις ένα άνεργο ποδοσφαιριστή από τη στιγμή που γνωρίζεις και τα αρνητικά, ας πούμε, για έναν άνεργο με τη φυσική κατάσταση και όλα αυτά. Εντάξει, παίζουν όλα ρόλο. Πρέπει να βρεις έναν ποδοσφαιριστή, είναι έτοιμο να έρθει να αγωνιστεί. Γιατί η ΠΑΦΟΣ χρειάζεται, κατά την άποψή μου, ενίσχυση στα φορ, ενώ όχι έναν παίχτη να βάζει την μπάλα στα δίχτυα πιο εύκολα.
0: Φαντάζομαι θα έψαξε κάποιες περιπτώσεις. Είναι και οι δυσκολίες, είναι και το Ο γεγονός ότι θα πρέπει να γνωρίζεις πως παίρνεις έναν ποδοσφαιριστή που θα θέλει χρόνο κιόλας να ετοιμαστεί, αφού είναι ανεργός, ναι.
1: Ναι, ναι, διότι...
0: Εσύ είναι το οικονομικό.
1: Να σου πω την αλήθεια, αν έχω το ρεπορτάζ, διότι υπάρχως έψαξε κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και μεγάλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Μάλιστα σε κάποιους έγινε και μια πρώτη επαφή, απλά τα ποσά που λέχθηκαν, ας πούμε, ήταν τόσο απαγορευτικά που ούτε καν υπάρχος μπήκε σε συζήτηση με κάποιους εξ αυτών για να τους φέρει στην Κύπρο. Και κάποιοι άλλοι, έχω και ονόματα, αλλά καλύτερα μην τα λέμε, γιατί ο κόσμος, ξέρεις, ενθουσιάζεται, δεν υπάρχει λόγος να ενθουσιάζεται από τη στιγμή που δεν θα έρθει κάποιος παίχτης. Και κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές δεν ήθελαν καν να ακούσουν το όνομα Κύπρος, γιατί εντάξει, ναι μεν το ποδόσφαιρο μας έκανε βήματα πρόοδου τα τελευταία χρόνια, αλλά παραμένει κάτω χαμηλά στις προτεραιότητες των ποδοσφαιριστών αυτού του ελληνικού.
0: Ναι. Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, ναι?
1: Εννοείται. Αυτή τη στιγμή
0: η προσπάθεια γίνεται, αλλά δεν έχουμε κατάληξη.
1: Προσπάθεια γίνεται, μπορεί να σου πω την αλήθεια, μπορεί αυτή τη στιγμή και κάποιος ποδοσφαιριστής να είναι πολύ κοντά. Απλά εγώ προσωπικά δεν το ξέρω, δεν πρόκειται να σας πω κάτι που δεν γνωρίζω 100%. Σίγουρα γίνεται προσπάθεια, οι περιπτώσεις είναι λίγες, ξεχώρισαν. Τώρα από εδώ και στο εξής, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν προτάσεις και από άλλα προαθλήματα. Γιατί εντάξει είναι λίγοι τώρα στο μεταγραφικό παζάρι ελευθερή, διαθέσιμη. Οπότε αναμένουν και στην ΠΑΦΟ τελικές αποφάσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Στο αγωνιστικό τι γίνεται, πώς συνεχίζεται, πώς ολοκληρώνεται αν θέλεις η προετοιμασία?
1: Στο αγωνιστικό, Στέλλα μου, να σου πω την αλήθεια, επικρατεί μια ηρεμία στην ΠΑΦΟ μετά το διπλό απέναντι στην ΑΕΚ. Σταμάτησα, είναι, κινούνται όλα ομαλά, δεν ακούς κουβέντα που λέμε για την ομάδα, ούτε στον κόσμο ούτε γύρω-γύρω. Στο αγωνιστικό κομμάτι τώρα πιθανόν να βρίσκονται στην ενδεκάδα δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ταλαιπωρηθήκαν, συγγνώμη, την αποστολή όχι στην ενδεκάδα, δύο ποδοσφαιριστές που ταλαιπωρηθήκαν πολύ τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μαμάντοφ και ο Μπρίτο. Εντάξει, ξεπερνούν σιγά σιγά για αυτούς τους τραυματισμούς τους, έχουν μπει σε ρυθμούς προπονήσεων. Απλά, αν με ρωτάς την άποψή μου, θεωρώ ότι δεν θα, την εκτίμηση μου τέλος πάντων, ότι δεν θα αγωνιστούν. Θα πάρουν λεπτά συμμετοχής, γιατί ακολουθεί μια διακοπή τριών εβδομάδων, δεν θα θέλουν να ρισκάρουν στην ΠΑΦΟ οτιδήποτε με κάποιον ποδοσφαιριστή.
0: Ο Κορέα τι γίνεται? Ναι, αυτό θα ρωτούσα, ναι.
1: Ναι, ο Κορέα παραμένει εκτός, αναμένεται μετά την διακοπή. Αυτό το θετικό είναι η παρουσία του Μπιέλ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ο οποίος επέστρεψε, πήρε λεπτά συμμετοχής. Αύριο στο Στέλιος Κυριακίδη χτυπά και πόρτα ενδεγάλας ο Βραζιλιάνος, ο οποίος φάνηκε και στα λεπτά που αγωνίστηκε στο ΑΕΚ Αρένα ότι πρόκειται για εξαιρετική σπάστα στο σφαιριστή, καθώς μια-δυο του κινήσεις ξεχύλιζε ποιότητα.
0: Μάλιστα, ναι. Είναι γεγονός. Είναι από τις καλές μεταγραφές, από τις δυνατές που έχει κάνει φέτος η ΠΑΦΟΣ. Το θέμα είναι να μπορέσει και αυτός, χωρίς τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλο, να πιάσει έναν καλύτερο ρυθμό, να μπορεί να δείξει τι αξίζει. Με ρωτάει ένας φίλος εδώ για τον κατάλογο Α. Μας είχε πει και τις προάλλες, είναι 16 και όχι 17 οι θέσεις, γι' αυτό δικαιούται να πάρει.
1: 16, διότι να πούμε στο φιλόν ότι διότι ο Τζέιν Κόρτερ, ο Ολλανδός τερματοφύλακας, σύμφωνα με το ροπορτάζ, δεν δηλώθηκε στην λίστα για να αγωνίζεται στην Κύπρο, για να αγωνιστεί γενικότερα στην ΠΑΦΟ, καθώς είναι τραυματίας ο ποδοσφαιριστής. Εντάξει, γι' αυτό είναι 16, διότι αν ήταν ο Κόρτερ ήταν 17 οι ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, ναι. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή συνέχεια,
1: καλά,
0: να ευχηθώ.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.
0: Καλόν υπόλοιπο. Αυτά και για την ΠΑΦΟ, φίλε μου 381. 749 για το παράδειγμα του διαιτητή στο χθεσινό Ευρωπαϊκό της Ομόνιας. Τα είχα πει και εγώ προηγουμένως. Έχετε δίκιο, έτσι είναι. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημερώση στις 11 στο μικρόφωνο, Λουίς Νικολάου. Η ψυχολογία στα ύψη μετά τη σπουδαία νίκη με 1-0 επί τη Σέλτα Βίκο θέλει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις πριν τη διακοπή Ομόνια. Επόμενος αντίπαλος για τους πράσινους είναι ο Ύψωνα. Από τον πάγκο των πράσινων θα απουσιάζει ο Μπέρκ λόγω τιμωρίας. Όλοι οι παίχτες πλην του Άιτινγκ θα είναι στη διάθεση του Έκτορ Γκοντζάλες, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον νορβηγό προπονητή. Πραγματοποιείται απόψε συνάντηση εξενοχείου της Λεμεσού ανάμεσα στον πρόεδρο της ΚΟΠ και τους πρόεδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της διαιτησίας μετά από τα αρκετά παράπονα των ομάδων. Σε συνάντηση που έγινε μεταξύ διαιτητών και ομοσπονδίας εκφράστηκαν παράπονα και παρατηρήσεις στους Κύπριους διαιτητές, με τον κύριο Νταμάτο να λέει πως αν δεν βελτιώσουν τις εμφανίσεις τους, η κάθοδος των ξένων διαιτητών θα γίνει πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν στο ξεκίνημα. Σε αναμονή για το ξεκαθάρισμα για την υπόθεση Καφού βρίσκονται στην ΑΕΛ. Την σημερινή τελευταία προπόνηση θα κρίνει η ετοιμότητα των Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς εν όψη Πάφου. Εκτός είναι η Ζόκια και η Καφού. Στην Πάφο, εκτός οι Κορέοι, Αμπρίτο και Μαμάτοφ, συνεχίζονται οι προσπάθειες για ενίσχυση με άνεργο ποδοσφαιριστή. 5 δεδομένες αποσύρες στον Απόλλων ενώψει τον τέρπι του Σαββάτου κόντρα στον Αποέλ. Δεν υπολογίζονται οι Μπράουν, Λιούπιτς, Αντρέγουν, Κασπάρ, Σπόγιαριτς, Αμφίβολος, Όσμπολτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το Αποέλ. Δεν υπολογίζονται Καρίγιο και Μαρκίνιος. Επιστρέφει ο Ντάλσιο, μέρος του κανονικού προγράμματος, ακολούθησε ο Λαΐφης με την κατάστασή του να ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες. Την επιστροφή του Μπάγιτς μετρά ο Ρούμπεν Σεγιές εν όψη του αυριανού αγώνα κόντρα στην Ομόνοια 29 Μαΐου. Παραμένουν εκτός οι Αμίν και Σαμπόριτ. Δεύτερη ελληνική στο πρωτάθλημα ψάχνει ανόρθωση στον τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ, επιστρέφει ο Φανίφ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λέλε στον Άρη, ενώ ψυχαρμιώδης θα επιστρέφει ο Κορέα εκτός του Χαραλάμπους. Από κάθε παιχνίδι μαθαίνουμε, προχωράμε και εξελισσόμαστε. Τώρα προχωράμε και βλέπουμε τον επόμενο αντίπαλο που είναι η Ομόνια Ραδίπου. Ανέφερε στον Σπορ FM 95 ο εκπρόσωπος της ομάδας του Ολυμπιακού Ανδρέας Πανταρέτου και σημείωσε πως το πρόσημο είναι πολύ θετικό με βάση το πρώτο δείγμα. Σε ό,τι αφορά την πιθανή ενίσχυση, δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο χωρίς να αποκλείουν κάτι μέχρι την λήξη της προθεσμίας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Έτοιμος για το πρώτο του παιχνίδι στην League Face του Europa League είναι ο Όφη που υποδέχεται σήμερα στις 7:45 την Hoffenheim. Ραδιοφωνική μετάδοση από το Sport FM 95 την ίδια ώρα η Λεύσκη αντιμετωπίζει την Salzburg. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 10 Μπεσίχτας, Μαρσέιγ, Celtic, Ferencváros, Palace, Lech Poznan, Juventus, Nijmegen, Lillestrøm, Torrense, Real Sociedad, Bournemouth και Victoria Plzeň, Union Saint-Gilloise. Ενημέρωση για την εξέλιξη των παιχνιδιών αυτών από το 24 Sports. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 4:30 Καλαμάλα Λάρισα και στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Για το League Cup Αγγλίας απόψε στις 9:30 City Norwich. Για την έκτη αγωνιστική La Liga Real Betis Χετάφε και στις 10:30 Μάλαγα Βιαρεάλ. Είναι αυτή την ημέρωσή σας στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.sy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη. Πιο ήρεμη θάλασσα. Ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cups and George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
13: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
15: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
17: Πρώτη αγωνιστική στο Europa League. 7 αναμετρήσεις στα κανάλια Cita Vision Sports. Στις 7:45 Όφι Χόφενχάιμ, Λεύσκη Σόφια Σάλτσπουργκ. Και στις 10 Sociedad Bournemouth, Celtic Ferencváros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen και Besiktas Marseille. Για το League Cup Αγγλίας, Manchester City Norwich στις 9:30 στην Cita Vision Sports 8.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
18: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι η Στέλλα Σοκράτους και στη ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Τσάκας. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Πάμε να δώσουμε τώρα ρεπορτάζ για την ΑΕΚ και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή συνάδελφος ο Ανδρέας Βεντούρης. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Η ΑΕΚ πώς ολοκληρώνει την προετοιμασία της? Θυμίζω είναι αύριο το παιχνίδι. Έχει μια δύσκολη, θα την έλεγα, έξοδο, γιατί και η Ομόνια 24 Μαΐου άρχισε έτσι φουριόζικα το πρωτάθλημα φέτος. Οπότε πώς ολοκληρώνει καταρχήν την προετοιμασία της η ΑΕΚ και τι να περιμένουμε σε αυτόν το παιχνίδι?
1: Την ολοκληρώνει σήμερα με απογευματινή προπόνηση. Εντάξει, με μικρό χρονικό διάστημα προετοιμασίας, μόλις 3 μέρες, αφού την Δευτέρα έχει το θείο ρεπό, άρα από την Τρίτη μέχρι την Πέμπτη 3 προπονήσεις. Με τον Μπάγκιτς να είναι πλέον, να είναι κανονικά διαθέσιμος, αφού προπονείται σε φουλ ρυθμούς από προχθές. Τις τελευταίες 2 προπονήσεις έκανε κανονικό πρόγραμμα, άρα είναι η επιπλέον επιλογή για τον Ρουμπέλ Σεγιές. Ο Σαμπορίτ έχει ανεβάσει ρυθμούς στη χθεσινή προπόνηση. Ακολούθησε και κομμάτι από το κανονικό πρόγραμμα, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι βέβαιη η συμπερίληψή του στην αποστολή, γιατί απομένει ουσιαστικά μια προπόνηση η σημερινή, ακόμη και αν προπονηθεί σε φουλ ρυθμό, που ούτως ή άλλως είναι πάντα πιο χαλαρή τελευταία προπόνηση, δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπεριληφθεί στην αποστολή. Το αντίθετο, καθώς θυμίζω ότι έχασε και τις προπονήσεις ολόκληρες της περασμένης εβδομάδας. Ακολουθεί και η διακοπή του πρωταθλήματος, που σίγουρα είναι κάτι που παίζει ρόλο. Οπότε δεν αποκλείεται να μην ρισκάρει ο Σέγιες και να μην τον πάρει μαζί του στην Περιστερών. Είναι ένα ερωτηματικό. Θεωρώ ότι οι πιθανότητες συγκλίνουν προς το να μην τον πάρει στην αποστολή, αλλά καλό θα είναι να περιμένουμε για να δούμε ποια θα είναι τελικά η απόφαση του Ισπανού προπονητή. Ο Αμίν είναι σίγουρα έξω. Θα επανέλθει μετά την διακοπή και με αυτά τα αγωνιστικά δεδομένα θα πάει για έξι στην Περιστερώνα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, Στέλλα, σε ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζεται επικίνδυνο για την ΑΕΚ απέναντι σε μια ομάδα που όντως έκανε καλό ξεκίνημα. Ίσως αρκετή λόγω και του γεγονότος ότι έχει τον χαμηλότερο προϋπολογισμό στην κατηγορία να μην περίμεναν την Ομόνια 21 της Μαΐου, αλλά έχει αφήσει πολύ θετικές εντυπώσεις στο ξεκίνημα της σεζόν. Προμηνύεται ένα δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ, που σίγουρα θα πρέπει να παρουσιαστεί καλύτερη, νομίζω, σε όλους τους τομείς σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με την ΠΑΦΟ, αν και θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός αγώνας από πλευράς τακτικής και όχι μόνο, αλλά σίγουρα θα πρέπει να παρουσιάσει βελτίωση για να μπορέσει να πετύχει τον σκοπό της.
0: Μάλιστα. Ο Μπάγκιτς θα είναι στο αρχικό σχήμα, τι νομίζεις, Ανδρέα?
1: Θεωρώ πως ναι. Εκτίμηση κάνω, γιατί δεν έδειξε κάτι στις προπονήσεις ο Σεγιές. Αλλά θεωρώ ότι θα επιστρέψει, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήταν αυτός που αποτέλεσε τη βασική του επιλογή στα πρώτα 2 παιχνίδια πρωταθλήματος με το ΑΠΟΕΛ και τη Νέα Σαλαμίνα. Πιστεύω ότι ο Μπάγκης θα επανέλθει στο αρχικό σχήμα. Δεν θα αποκλείσω οι αλλαγές να μην περιοριστούν μόνο στην κορυφή της επίθεσης. Δεν αποκλείεται να έχουμε ακόμη έτσι 1-2 αλλαγές. Θεωρώ ότι παίζεται τουλάχιστον η μία θέση στα άκρα της επίθεσης με τον. Δεν θα εκπλαγώ αν δω τον Τσακόν για πρώτη φορά φέτος στο αρχικό σχήμα. Επίσης δεν αποκλείεται να υπάρξει κάποια αλλαγή στη μεσαία γραμμή. Με τον Μραμπτή να διεκδικεί θέση στην

0: στην ενδεκάδα. Από εκεί και πέρα για την άμυνα θα εξαρτηθεί κυρίως, δεν ξέρω, στο δεξιά άκρο της άμυνας θα διατηρήσει τον Μυραμόν ή θα επιδιώξει ή θα προτιμήσει να επαναφέρει τον Εχπολό που ήταν στον πάγκο στα δύο τελευταία παιχνίδια. Τώρα εκτιμήσεις κάνουμε, αλλά θεωρώ ότι οι αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ δεν θα περιοριστούν απλά και μόνο στην κορυφή της επίθεσης. Νομίζω θα είναι περισσότερες.
1: Μάλιστα. Και ο Ιταλός ο τερματοφύλακας, ναι, είχε πάρα πολύ καλή παρουσία στην πρώτη του εμφάνιση, Ανδρέα.
0: Ναι, εγώ τον χαρακτήρισα στον κορυφαίο της ΑΕΚ. Όχι μόνο γιατί πραγματοποίησε κάποιες πολύ καλές αποκρούσεις, γενικότερα με την, θα σου πω, με τη γλώσσα του σώματός του, με την ενέπνε μια εμπιστοσύνη, είναι αλήθεια αυτό. Μπορεί τον τεμπούτο του να μην συνδυάστηκε με το νικηφόρο αποτέλεσμα, αλλά ο ίδιος άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στο πρώτο του παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εντάξει, προφανώς δεν κρίνουμε μια μεταγραφή από το πρώτο παιχνίδι, αλλά κρίνουμε την απόδοση του σε αυτό και όντως ήταν πολύ καλός. Εντάξει, και προφανώς θα διατηρηθεί στην ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Ναι, νομίζω είναι αναμενόμενο. Και κρατώ αυτό που είπες ότι μπορεί να γίνουν και κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις. Τι γίνεται, ήθελα να σε ρωτήσω με τα εισιτήρια. Έτσι, για ήταν πάρα πολύ λίγα, ναι. Αντρέα.
0: Και έχουν μείνει πολύ λίγα. Έχουν μείνει λίγα, η ΑΕΚ πήρε μόλις 300. Απλά δεν έχουν διατηθεί όλα, διότι μέχρι χθες υπήρχε ένα όριο βαθμών στο κανονικό, στο παιδικό και στο μαθητικό που μπορούσε κάποιος να αγοράσει. Δηλαδή οι βαθμοί που συλλέγονται βάσει των αγώνων που έδωσαν το παρόν τους οι φίλοι της ΑΕΚ, τον αριθμό των αγώνων, και βάσει των αριθμών συλλέγονται οι βαθμοί. Στο κανονικό εισιτήριο, για παράδειγμα, έπρεπε να έχει κάποιος 600 βαθμούς και πάνω, όμως από χθες η προπόληση έγινε, η προπόληση είναι ελεύθερη. Εξ όσων έχω μάθει, έχουν μείνει πολύ λίγα εισιτήρια και να μην τα εξαντληθούν. Εντάξει, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί sold out, όπως δεν έγινε και με τη Νέα Σαλαμίνα, που είχε πάρει 250 εισιτήρια. Τώρα ανακοινώσει sold out 250 ή 300 εισιτήρια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Νομίζω ότι ο καθένας το αντιλαμβάνεται. Αλλά έχουν μείνει ελάχιστα εισιτήρια και θα εξαντληθούν και αυτά σήμερα.
1: Μάλιστα. Ο Γκουρφίγκελ αποτελεί και τυπικά παρελθόν, Ανδρέα. Υπήρχε και αυτή η εκκρεμότητα. Ναι. Έχει επιληθεί αυτό το ζήτημα.
0: Ναι. Αναμενόμενη εξέλιξη. Ούτως ή άλλως δεν υπολογιζόταν. Δεν είχε καν δηλωθεί στον κατάλογο Α. Είχε τεθεί εκτός πλάνων. Αυτό αποδείχθηκε με την απόκτηση του Μπράιαν Ολιβάν. Τώρα το που θα συνεχίσει την καριέρα του είναι δική του αποφασία. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα συνεχίσει στο Ισραήλ, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, αυτό πλέον δεν έχει καμία σημασία για την ΑΕΚ. Είναι παρελθόν, δεν πρόσφερε, ήρθε τον Ιανουάριο. Η αλήθεια ότι δεν φάνηκε σε κανένα παιχνίδι που είχε αγωνιστεί, κατέγραψε μόλις 10 συμμετοχές. Και αποχώρησε επίσημα, όπως ανακοίνωσε και η ΑΕΚ, με λύση του συμβολέου του κοινή συνενέση. Άρα αυτό σημαίνει προφανώς ότι του δόθηκε κάποια αποζημίωση για το υπόλοιπο του συμβολέου του που ήταν για 2 χρόνια και αποτέλεσε παρελθόν. Δηλαδή δεν ανακοινώθηκε κάποια μεταγραφή ότι μετακινήθηκε σε κάποια άλλη ομάδα μέσω μεταγραφής. Είναι λύση συμβολέου κοινή συνενέση και αποχώρησε και έμεινε μόνο μια εκκρεμότητα, αυτή του Βέντατ Μούφτιτ. Στην ΑΕΚ συνεχίζουν την προσπάθεια για να βρεθεί κάποια ομάδα να τον δώσουν με τη μορφή δανεισμού. Δεν καρποφόρησε μέχρι στιγμής αυτή η προσπάθεια.
1: Στην Κύπρο, εννοείς, κάποια... ή και στο εξωτερικό.
0: Έγινε προσπάθεια και στην Κύπρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν δει κανείς τις ομάδες στην Κύπρο, έχουν ήδη πάρει τερματοφύλακες. Ακόμη και ομάδες από την μέση και κάτω έχουν αποκτήσει τερματοφύλακες, ακόμα και το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οπότε έχει τις δυσκολίες του για να δοθεί στην Κύπρο, ώστε να παρακολουθείτε. Έχω την εντύπωση ότι ο ίδιος δεν θα ήθελε να επιστρέψει στην Βοσνία. Όπως και να έχουν τα πράγματα, είναι εκτός λίστας ο Μούφτιτς και συνεχίζεται προσπάθεια για να δοθεί σε κάποια άλλη ομάδα με τη μορφή δανεισμού. Περιμένουμε να δούμε πότε θα υπάρξει κάποια εξέλιξη και σε αυτό το θέμα.
1: Βασικά είναι η μοναδική εκκρεμότητα που έμεινε, έτσι.
0: Ναι, είναι μοναδική. Δεν υπάρχει καμία. Ναι. Είναι η μοναδική εκκρεμότητα και δεν νομίζω ότι θα γίνει κάποια προσπάθεια για να λυθεί το συμβόλαιο του. Από τη στιγμή που αποκτήθηκε μόλις το φετινό καλοκαίρι, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο να δοθεί σε κάποια άλλη ομάδα με τη μορφή δανεισμού. Εντάξει, θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η ΑΚ που έχει κάνει και τα παραπονά της για τη διαιτησία, mm-hmm. έχει καταγγείλει και επίσημα τον βαρίσταν του αγώνα με την ΠΑΦΟ. Μας τα έλεγε τις προάλλες και ο Κυριάκος Δημητρίου. Και ναι, ναι. να δούμε και ποια θέση θα τηρήσει απόψε, γιατί είναι και συνάντηση των
0: πρόεδρων. Είναι και συνάντηση, με... ναι, έχετε δίκιο. Είναι μια συνάντηση που έχετε ξεχωριστό της ενδιαφέρον. Εντάξει, η ΑΕΚ προχώρησε σε καταγγελία του Βαρίστα, έχοντας τα δικά της παράπονα, εξήγησε και τις φάσεις στο δεύτερο και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ζητώντας αρχικά πέναλτι σε ανατροπή του Μυραμών και στη δεύτερη φάση αγκονιά στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει, καταγγελίες θα υπάρξουν κι άλλες. Αυτό νομίζω το μόνο σίγουρο, Στέλλα. Όχι από την ΑΕΚ, γενικά μιλάω.
1: Ναι, το ξέρω. Διαχρονικά σχολιάζουμε αυτό το θέμα με τη διαιτησία. Αν περιμένουμε, προσμένουμε. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα πάνε καλύτερα τα πράγματα.
0: Με την προσμονή και την ελπίδα. Κάθε χρόνο αυτό είμαστε. Πάση περιπτώσει.
1: Όπως και να έχει. Λοιπόν, αυτά τα θέματα ή έχουμε κάτι άλλο από την ΑΕΚ? Ανδρέα.
0: Όχι, αυτά είναι τα θέματα που αφορούν την ΑΕΚ. Να πούμε κάτι αν θέλεις και για τον Μούφτιτς όσον αφορά το γιατί έχει διαγραφεί από το ρόστερ. Γιατί είναι ποδοσφαιριστής, είναι μεταγραφή του καλοκαιριού. Έτσι ψάχνοντας λίγο το θέμα, γιατί μέχρι πρώτην ως γνωρίζαμε ότι όταν μια ομάδα κάνει μεταγραφή το καλοκαίρι και ο ποδοσφαιριστής τεθεί εκτός πλάνων, δεν έχει το δικαίωμα να μην το δηλώσει στη λίστα. Για τον κατάλογο Α. Μπορεί να μην τον δηλώσει εφόσον πάρει τη συγκατάθεση του ιδίου του ποδοσφαιριστή. Και ο Μούφτιτς γνώριζε, γιατί είχε ενημερωθεί από τον Ρόκα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι θα αποκτήσει τερματοφύλακα και δεν θα τον κρατήσει στο ρόστερ. Και ο ποδοσφαιριστής, ο Βόζιος τερματοφύλακας, το είχε αποδεχθεί. Εάν ένας ποδοσφαιριστής δεν το αποδεχτεί, τότε είτε η ομάδα έχει την υποχρέωση να τον έχει γεγραμμένο στον κατάλογο Α. Αν δεν τον εγγράψει, ο ποδοσφαιριστής, μιλάω γενικότερα τώρα, ο ποδοσφαιριστής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη FIFA και να αποζημιωθεί με ολόκληρο το ποσό του συμβολέου του. Nice. Ο Μούφτιτς όμως, επειδή το δέχθηκε, δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα και γι' αυτό έμεινε εκτός λίστας και πήρε τη θέση του Παλαιάρ. Στο παιχνίδι με την Πάφο και γι' αυτό αγωνιστήκε ο Ιταλός.
1: Μου έχει χαιρεστεί στο μυαλό τώρα η περίπτωση Αλομέροβιτς, κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Ο Αλομέροβιτς δεν δεχόταν. Δεν δεχόταν ο Αλομέροβιτς να μείνει εκτός λίστας. Ήθελε να μείνει στην ΑΕΚ. Το είχε δηλώσει και ο ίδιος. Ήταν μια περίπτωση, μοιάζει με την περίπτωση του Αλομέροβιτς, γιατί και αυτός όταν ήρθε, μετά από ένα χρονικό διάστημα, μετά τα παιχνίδια με την Πάξη, είχε τεχτεί εκτός πλάνων και έγιναν επαφές και συζητήσεις για να λυθεί το συμβόλαιό του. Ο Αλομέροβιτς όμως δεν ήθελε να φύγει από την ΑΕΚ. Δεν ήθελε να διαγραφεί από το ρόστερ.
1: Ναι.
0: Ακριβώς, αυτή είναι η διαφορά. Ο Μούφτιτς όμως δεν είχε πρόβλημα. Έδωσε, θέλεις έτσι, το OK από την πλευρά του. Και γι' αυτό έγινε εφικτή εγγραφή του Παλαιάρη στη θέση του.
1: Άλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Αυτά, καλή συνέχεια.
1: Καλή υπόλοιπο να ευχηθώ. Αυτά και για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

Μάλιστα. Ο φίλος ο 731 μου λέει εδώ και μας ενημερώνει ότι δεν ήταν διαθέσιμα τα κασκόλ που συνήθως έχουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που είναι, αναγράφονται εκεί και οι δύο ομάδες που διαγωνίζονται. Στην προηγουμένη περίπτωση είναι Ομόνια και Θέλτα, δεν ήταν διαθέσιμα, λέει. Εντάξει, οπότε σας είπαν από την Green Boutique, δεν μπορώ να σας πω εγώ κάτι παραπάνω, δεν τα γνωρίζω αυτά. Φαντάζομαι ότι θα το μεριμνήσουν για όποιον ενδιαφέρεται, όταν και εφόσον έρθουν θα ενημερώσουν και μπορείτε να τα πάρετε. Λοιπόν, πάμε να σας πω ένα άλλο θέμα που προκύπτει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, έκανε κάποιες σχετικές αναφορές χθες στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια αθλητικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Μεταξύ άλλων, είπε και τα ακόλουθα και βγαίνουν κάποια σημαντικά συμπερασματά. Σήμερα, είπε, κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα. Με την ευκαιρία της σημερινής επαιτειακής εκδήλωσης εξαγγέλλω μια καθοριστική θεσμική τομή για το αθλητικό γίγνεσθε της πατρίδας μας, κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου μου για τον Αθλητισμό, κ. Κώστα Παπακώστα, τον οποίον ευχαριστώ και δημόσια, ανακοινώνω τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού. Το εγκρίναμε σήμερα, είπε, δηλαδή χθες, το Υπουργικό Συμβούλιο, άρα δεν είναι υπόσχεση ότι θα το κάνουμε, το κάναμε ήδη. Πρόκειται για έναν κορυφαίο επιστημονικό όργανο, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σώματος υψηλής εξειδίκευσης, τεχνογνωσίας και ενσωμάτωσης της επιστήμης στον αθλητισμό. Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, είπε ο Πρόεδρος, είναι και κάτι που έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ καιρό εδώ στην Κύπρο, και αυτό είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού. Είναι κάτι που λείπει από τη χώρα μας. Είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τον αθλητισμό και ναι, αυτό θα γίνει μέσα από την ίδρυση Υφυπουργείου Αθλητισμού. Το έχει ξαναπεί αυτό, ήταν και στις προαγγελίες του Προέδρου πριν ακόμη εκλεγεί. Και από τη στιγμή που του δίνει ξανά έμφαση, σημαίνει ότι είναι κάτι που θα επιδιώξουν να κάνουν. Τώρα θα μπορέσει να γίνει αυτό, τι να σας πω. Απλώς επαναφέρει θέμα δημιουργίας Υφυπουργείου Αθλητισμού και εκτιμώ ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να γίνει, να μπει σε μια νέα, σωστή, πιο σωστή βάση ο αθλητισμός στην Κύπρο. Ανακοινώνω παράλληλα, είπε ο Πρόεδρος, επιπρόσθετη στήριξη της προετοιμασίας των πρωταθλητών εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων στο Λος Άντζελες το 2028. Θέλουμε να είστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι, ανέφερε. Να επιθυμίσω ότι πριν από τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, ενισχύσαμε την προετοιμασία των αθλητών με επιπλέον χορηγία ύψους 350.000 ευρώ. Εν ώψη των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών του Λος Άντζελες, η χορηγία θα ανέλθει στις 700.000 ευρώ. Και δεν είναι υπόσχεση, είναι προϋπολογισμένων των ποσών από το Υπουργικό Συμβούλιο και το έχουν εγκρίνει, είπε ο κύριος Χριστοδουλίδης. Αυτά τα σημαντικά όσα ανέφερε ο Πρόεδρος.

0: Ο Απόλλωνας ενημέρωσε πριν από μερικά λεπτά ότι έφτασε τις 6.000 η διάθεση των εισιτηρίων για τον ντέρμπι του Σαββάτου κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού που θα έχει και σημαντικές απουσίες είναι εκτός, θυμίζω, Μπράουν, Λιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπόλιαριτς, και θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να προπονηθεί και θα είναι διαθέσιμος ο Όσμπολτ. Για το ΑΠΟΕΛ θα πούμε σε λίγο με την Μαρία Βασιλιάδου. Όσον αφορά στην ΑΕΛ, σας ανέφερα και στο ξεκίνημα ότι δεν έχουν ακόμη κάποια ενημέρωση. Περιμένω ότι εντός της ημέρας θα προκύψει ανακοίνωση από τη Δικαστική Επιτροπή για αποφάσεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η περίπτωση του Καφού και τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι και εν ώψη του αγώνα αύριο με την ΠΑΦΟ θα είναι εκτός ο Ζόκε. Και θα δούμε αν θα προλάβουν ο Αλμίδα και ο Μίλος Σάβλεβιτς. Στην ανόρθωση για το ντέρπι το Βαρουσιώτικο με την Νέα Σαλαμίνα, ο Μπέρκστρομ, αν και φαίνεται ότι δύσκολα θα προλάβει, το προσπαθεί, πάει να ανεβάσει λίγο ρυθμό, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να προλάβει, να είναι διαθέσιμος. Και στα θετικά είναι η πάνωδος του Φανίφ, εξαίρεσε την ποινή του και επιστρέφει. Στον Άρην επίσης υπάρχει ένα θετικό σε σχέση με την επάνωδο του Κορέια, και αυτός ήταν τιμωρημένος και επιστρέφει να αγωνιστεί στον αγώνα με την Καρμιόλισσα, θα είναι διαθέσιμος. Περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα σε σχέση με την κατάσταση του Λέλε, ο οποίος είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή με τον Ύψωνα και δεν προλαβαίνει ούτε και ο Χαραλάμπους. A sailing on a censorship. Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε σε λίγο. To make the trip.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Δεν θα διεξαχθεί συνάντηση 3-1 ή 5-1 για το Κυπριακό στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες. Επισήμανε ότι υπάρχει ακόμη πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει. Τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το οποίο θα ετοιμάσει ολοκληρωμένη πρόταση για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερίσματος, διαμηνύει το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones, ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
2: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7081-82.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
13: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
14: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
16: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάλι να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
17: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
18: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
19: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95 και θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Μαζί μας η Μαρία Βασιλιάδου. Σε χαίρετο Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα. Σε εσένα και στους ακροάτες μας.
0: Να αρχίσουμε από το θέμα με τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη για την νέα εταιρεία. Τι ακριβώς ισχύει, τι γίνεται. Είχαμε και μία γραπτή τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο τύπου, τον Νεκτάρο Πεντεβίνο, χθες.
1: Ναι, γι' αυτό αν θέλεις είναι που περιμένουμε και εμείς και πολύ περισσότερο και οι φίλοι της ομάδας από πλευράς επίσημων τοποθετήσεων να ακούσουμε το πώς ακριβώς προχωρούν τα δεδομένα, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο σίγουρο είναι ότι είμαστε σε μια διαδικασία στην οποία γίνονται συζητήσεις για ό,τι αφορά και τη συνομολόγηση της συμφωνίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υπάρξει οικονομική συνεισφορά του επενδυτικού ομίλου πρώτου πάρει και επίσημα την ηγεσία της ομάδας, με τις όλες διαδικασίες που χρειάζονται να τρέξουν με το θέμα αδειοδότησης νέας εταιρείας. Έγινε χθες και μια τοποθέτηση από πλευράς του εκπρόσωπου τύπου του ΑΠΟΕΛ, του Νεκτάριου Πεντεβίνου. Είχε πει συγκεκριμένα ότι οι διαδικασίες προχωρούν στη βάση συγκεκριμένου πλάνου, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Διέψευσε κάποια δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σε σχέση με θέμα δανειοδότησης, χρονοδιαγραμμάτων κτλ. Όπως είπα, επειδή είναι ένα σοβαρό ζήτημα και ο κόσμος της ομάδας εδώ και αρκετό καιρό έχει ακούσει πάρα πολλά σε σχέση με το μακροπρόθεσμο πλάνο λειτουργίας, είναι μεγάλη ανάγκη και από πλευράς του κόσμου του ΑΠΟΕΛ να γνωρίζει πως μπαίνει η ομάδα σε ένα πλάνο με συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, διαχείρισης, για να μπορεί να βγει από τη θέση στην οποία βρίσκεται τα τελευταία χρόνια. Και επειδή βρίσκονται σε διαδικασία συζητήσεων οι δύο πλευρές, ουσιαστικά αναμένουμε, Στέλλα, να ξεκαθαρίσουν όλα τα δεδομένα στους τομείς αυτούς της συμφωνίας που θα γίνουν από εδώ και μπρος. Δεν είναι κάτι καινούργιο το ότι το ΑΠΟΕΛ χρειάζεται οικονομική ενίσχυση, ότι έχει πιέσεις, ότι έχει οφειλές, έξοδα τα οποία χρειάζεται να καλύψει. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε και ούτως ή άλλως λέχθηκε δημόσια από τον πρόεδρο της ομάδας και γι' αυτό το επαναφέρω στη συζήτηση, γιατί ήδη από πλευράς ΑΠΟΕΛ είχαν πει ότι υπάρχουν οικονομικές πιέσεις, υπάρχει οικονομική δυσκολία και γι' αυτόν τον λόγο, εφόσον υπάρξει θετική κατάληξη, η θετική απάντηση, αν θέλεις, από την UEFA, έχει εκφράσει την προθυμία του ο Σάββας Λιασής να συνεισφέρει στο οικονομικό κομμάτι. Αυτό είπε ο Χάρης Φωτίου τον Αύγουστο στην τελευταία του δημοσιογραφική διάσκεψη. Τώρα, αυτό που περιμένουμε, αφού έχει έρθει η απάντηση της UEFA, είναι ακριβώς το που θα καταλήξουν οι δύο πλευρές σε όλους τους τομείς.
0: Και ο τρόπος που θα γίνει αυτό.
1: Ναι, και για τη συνομολόγηση καταρχάς της συμφωνίας των εγγράφων που τρέχει και η νομική διαδικασία για την συμφωνία ανάληψης της ομάδας και της διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Και από εκεί και πέρα, ναι, το θέμα αυτό της οικονομικής συνεισφοράς. Ο τρόπος και το ποσό, αν θέλεις, που θα μπει στην ομάδα μέχρι να υπάρξει η τελική συμφωνία και η τελική ανάληψη της ομάδας.
0: Αλλά θα γίνει αυτό.
1: Σε περίπτωση που υπάρξει τελική κατάληξη, το επαναφέρω, γιατί είναι σε διαδικασία συζητήσεων και για την τελική συμφωνία. Αυτό εννοούσα πριν στο θέμα συνομολόγησης της τελικής συμφωνίας και μέσω των εγγράφων που χρειάζονται να τρέξουν αυτό το διάστημα.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα να μην γίνει με αυτήν την εξέλιξη που έχεις μεταφέρει, έτσι, με αυτήν τη διαδικασία.
1: Αυτό λέω ότι είναι η συνέχεια των δεδομένων όπως το έχουν παρουσιάσει άλλωστε δημόσια οι δύο πλευρές. Ναι. Δηλαδή αυτό περιμένουμε.
0: Το λέω για να μην προκύπτει ανησυχία. Επειδή ακόμη δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό τέλος πάντων.
1: Ακριβώς. Μα γι' αυτό λέω ότι οι περισσότερες λεπτομέρειες για την όλη διαδικασία, των τρόπων, το τι συζητούν, το πότε θα καταλήξουν κτλ. Επίσημα θα πρέπει να λεχθούν. Γιατί τα δεδομένα όπως τα είχαν θέσει επίσημα οι δύο πλευρές, ή τουλάχιστον από πλευράς από ΕΛ περισσότερο, γιατί από πλευράς του επενδυτικού ομίλου δεν υπήρξε τουλάχιστον τόσες πολλές, δεν δόθηκαν τόσες πολλές λεπτομέρειες πέρα από το κοινό πλάνο που έχει τονιστεί στις ανακοινώσεις και των δύο, και το τονίζω και στις τελευταίες ανακοινώσεις έχει φάνει αυτό. Το ότι μπαίνουμε στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, επίσης ένα κοινό σημείο που τόνισαν και οι δύο πλευρές στις τελευταίες τους ανακοινώσεις. Άρα, αφού μπαίνουμε σε αυτό το τελικό στάδιο, προφανώς είναι διαδικασίες που τρέχουν. Υπάρχει ένα κοινό πλάνο, όπως έχει λεχθεί πολλές φορές, και περιμένουμε τις εξελίξεις και για το θέμα της τελικής συμφωνίας και για το θέμα του πώς θα συνεισφέρει οικονομικά ο επενδυτικός όμιλος μέσα σε αυτό το διάστημα. Από εκεί και πέρα, όπως είπα, λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσουν τα δεδομένα κτλ. Θα πρέπει να δοθούν επίσημα. Τώρα, προφανώς, στη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες μπαίνει και το γεγονός ότι για να βάλει κάποιος λεφτά σε οποιαδήποτε ομάδα από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελική συμφωνία, χρειάζεται να λάβει κάποια ανταλλάγματα, να λάβει κάποιες διαβεβαιώσεις, αν θέλει Στέλλα, κάποιες εγγυήσεις και ασφαλιστικές δικλείδες, για να το θέσουμε καλύτερα. Οπότε πάνω σε όλα αυτά αναμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στο αγωνιστικό, στην προετοιμασία της ομάδας που καλείται να επανέλθει στα νικηφόρα αποτελέσματα απέναντι σε μια ομάδα που είναι και αυτή από τις διεκδικήτριες του φετινού τίτλου. Αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι κλασικό ντέρπι, από τα κλασικά ντέρπι του Κυπριακού Πρωταθλήματος, το Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Οπότε, πώς αναμένεται να πάει εκεί το ΑΠΟΕΛ και τι να περιμένουμε, Μαρία?
1: Ναι, εντάξει, ακόμη ένας απαιτητικός αντίπαλος, όπως είπε Στέλλα, μια δύσκολη έδρα, γι' αυτό και χρειάζεται οι γαλαζοκίτρινοι να παρουσιαστούν αλλαγμένοι, πιο συγκεντρωμένοι σε σχέση με την εικόνα που έβγαλαν κόντρα στην Ανόρθωση. Ιδιαίτερα γιατί αφορά τα παιχνίδια κόντρα στον Απόλλωνα, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το ΑΠΟΕΛ τους γαλάζιους στο ΑΜΕΓΑ. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Εδώ και 7 σερί παιχνίδια εκτός έδρας αγνοεί την νίκη. Οπότε είναι
0: σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Στα παιχνίδια εκτός έδρας που έδωσε κόντρα στον Απόλλωνα, ναι, τα τελευταία.

0: προαθλήματος, δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι του Σαββάτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι επιστρέφει ο Ντάλσιο που εξέντησε την ποινή του. Και το λέω αυτό γιατί ο ρόλος που είχε στα πρώτα δύο παιχνίδια της σεζόν ήταν άκρος σημαντικός. Ήταν ο ποδοσφαιριστής που συνδέει την μεσαία γραμμή με την άμυνα και φάνηκε στο τελευταίο παιχνίδι ότι υπήρχε πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι και για ό,τι αφορά τον τρόπο κυκλοφορίας της μπάλας. Και από εκεί και πέρα, για ό,τι αφορά την κατάσταση του Κωνσταντίνου Λαΐφη, είναι πολύ σημαντικές οι δύο τελευταίες προπονήσεις. Να πούμε ότι χθες ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος. Αναμένεται ότι σήμερα θα προσπαθήσει να μπει στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων και αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα τεθεί στην διάθεση του Νίκου Παπαδόπουλου. Θα φανεί ακριβώς η κατάστασή του δηλαδή μέσα σε αυτές τις δύο τελευταίες προπονήσεις. Έχει όμως κάποιες πιθανότητες να είναι διαθέσιμος ο Κύπριος αμυντικός, που εντάξει, αντιλαμβάνεται ο καθένας πόσο σημαντική θα είναι η παρουσία του σε τέτοια παιχνίδια, ιδιαίτερα με τα αμυντικά θέματα που παρουσίασε το ΑΠΟΕΛ στην τελευταία αναμέτρηση.
1: Τι γίνεται με τα εισιτήρια αυτού του αγώνα?
0: 1000 εισιτήρια έχουν στη διάθεσή τους οι γαλαζοκίτρινοι. Ήδη άρχισε από χθες η διάθεση των εισιτηρίων. Έχουν το 10% ουσιαστικά η ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, δεν τίθεται λόγος, θα εξαντληθούν τα εισιτήρια αυτά.
1: Ωραία. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά,
0: και Μαρκίνιος, το είπαμε, ότι είναι εκτός, οπότε είναι ένας έτσι σημαντικός ποδοσφαιριστής, γιατί ήταν σταθερός και στα πρώτα του παιχνίδια. Και η συζήτηση, αν θέλεις, που γίνεται.
1: Και η σύγκριση είναι σε σχέση με πέρσι και την αγωνιστική του παρουσία φέτος, που είναι πάρα πολύ καλύτερη.
0: Και θα δούμε και ποιος θα τον αντικαταστήσει, η Στέλλα. Το πιο πιθανό σενάριο λέει ότι Ντάλσιο, Μπαράκ και Μπακασέτα θα βρίσκονται στο χώρο του κέντρου, με τον Τζούρις έτσι να κινείται στο αριστερό άκρο.
1: Ωραία.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για το φίλο το 278 που με ρωτάει, Τετάρτη βράδυ λέει γίνεται η δικαστική συνεδρία της ΚΟΠ, ξέρετε για τις ποινές. Είπα και προηγουμένως, φίλε, περιμένουμε και εμείς ενημέρωση, περιμένουν και οι ομάδες. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση της ΚΟΠ για τις αποφάσεις της δικαστικής επιτροπής.

0: το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Πάμε στον Ανδρέα Βιολάρη. Σε χαιρετώ, Ανδρέα. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Στέλλα. Χαιρετώ.
1: Αρχίζουμε από το Europa.
2: Από το Europa League και τον Ολυμπιακό, ο οποίος έστω με αχωτικό τρόπο, με ανατροπή στο τέλος, αλλά νομίζω σε γενικές γραμμές και με διαφορά με την καλύτερη φετινή του εμφάνιση, κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί, να κερδίσει ένα παιχνίδι το οποίο ήταν.
1: Είχε στραβώσει από την αρχή, με τον κόλ που δέχτηκε.
2: Ναι. Και γενικότερα ένα παιχνίδι το οποίο ήθελε. Εντάξει, και επειδή ήταν φαβορή απέναντι στην Γιαγγελόνια και γιατί συνέβησαν και προήθηκαν πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα, έπρεπε να κερδίσει για πάρα πολλούς λόγους, πέραν από τους τρεις βαθμούς της νίκης. Και νομίζω ότι ο Φέλη μπορούσε να πάρει από τον χθεσινό αγώνα, αφού στο τέλος κατάφερε να κερδίσει με γκολ του Γιαρέμτσουκ, ο οποίος ήρθε από τον Πάγκο, ναι, του Φευγάντου. Και η εμφάνιση και κάποιων ποδοσφαιριστών, αλλά και της ομάδας στο σύνολο, θεωρώ ως με ένα βαθμό φάνηκε χθες και αυτός ο διαφορετικός τρόπος που θα βλέπουμε με τον Αλκουαθίρ. Οι φίλοι του Ολυμπιακού έφυγαν ικανοποιημένοι από το γήπεδο. Οι όσοι παρακολούθησαν από το παιχνίδι, ήταν νομίζω εμφανής η βελτίωση που παρουσίασε η ομάδα του Ολυμπιακού. Και εντάξει, με θεωρώ τους τρεις βαθμούς ανοίγει, αν και νωρίς, και ο δρόμος. Δεν είναι δύσκολο το πρόγραμμα του Ολυμπιακού για να συνεχίσει την επόμενη φάση. Γιατί όχι να βρεθεί να διεκδικεί και θέση στην οχτάδα για να αποφύγει εκείνη την play-off knockout φάση. Αλλά δεν ξέρω αν έχει διαφορετική άποψη. Οι γενικές γραμμές ήταν πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Επιθετικός. Είδαμε σε αντίθεση με τον τρόπο που έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια με Μέντι Λίπαρ, πλάγια, σέντρες.
1: Ναι, ήταν λίγο κουραστικό.
2: Ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστικό του
1: Αλγουαθίρ
2: το
1: κάθε των ποδόσφαιρων. Ναι, ναι, ναι,
2: ναι, ναι, ναι.
1: Και σύγχρονον, τέλος πάντων, να το πούμε.
2: Και έχει, και τους παίχτες σωρό να υπηρετήσουν αυτό το σύστημα.
1: Θέλει λίγο χρόνο όμως να τα βρουν και μεταξύ τους οι παίχτες. Να βρει και ο ίδιος το ιδανικό σχήμα.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος είναι τώρα μια εβδομάδα, είχε δύο παιχνίδια να παίξει.
1: Μαθαίνει τους παίχτες. Υπάρχει και διακοπή τώρα.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, από τα υπόλοιπα παιχνίδια ήταν το Μίλαν Μπενφίκα στο επίκεντρο και Πορτογάλη.
2: Οι Πορτογάλοι, εντάξει, επιβίωσαν ότι αυτή είναι η στιγμή από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ευρώπη. Και την ίδια ώρα η Μίλαν επιβεβαίωσε ότι από το τέλος της περσινής χρονιάς συνεχίζει και φέτος να μην μπορεί να αξιοποιήσει το Σαν Σίρο. Χθες έχασε εύκολα, θα έλεγα, από την Μπενφίκα, ήταν καλύτερη η Μπενφίκα. Και έφτασε δίκαια σε αυτήν την πολύ μεγάλη νίκη. Η Μπενφίκα, η οποία θα τη βρει και η Ομόνια μπροστά της κάποια στιγμή. Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι.
1: Στην τρίτη αγωνιστική, Ανδρέα μου, 22 Δεκάτου.
2: Είναι πραγματικά σε εντυπωσιακή φόρμα.
1: Πρέπει να σου πω μια πληροφορία που έχω, ότι ζητήσαν όλα τα εισιτήρια που δικαιούνται οι Πορτογάλοι. Θα είναι μαζική η κάθοδος του στην Κύπρο.
2: Μάλιστα. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Η Τσέλιε, που είναι η αμέσως επόμενη αντίπαλος της Ομονίας, είχε μια αρκετά καλή παρουσία, θα έλεγα. Έβλεπα έτσι το παιχνίδι με κλεφτές ματιές στο Λεβερκούζεν απέναντι στην Μπάγερ. Δεν διεκδίκησε βαθμό ο κέντρος, αλλά στάθηκε καλά. Είχε ένα οργανωμένο έτσι τρόπο παιχνιδιού σύνολο. Βγήκε μπροστά, έφτιαξε κάποιες ευκαιρίες. Θα μπορούσε να σκοράρει. Και επιβεβαίωσε και αυτή ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει κάποια έτσι βήματα και είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στην Ευρώπη. Η Σάντερλαν στην παθενική της παρουσία σε αυτή τη φάση κέρδισε δύσκολα με πέναλτι στο τέλος 1-0 την Αλκμαρ. Χωρίς γκολ 0-0 τελείωσαν οι αγώνες του Γκρατς Ρεν και Χάπουελ Μπερσίβα Δυναμό Ζάκρεπ. Νίκη εκτός έδρας για τη Λιόν επί της Άντερλεχ με 2-1. Και στο παιχνίδι που έγινε νωρίς μαζί με την Ομόνια, η Σπάρτα Πράγας κέρδισε την Αραράτ με 4-1. Μέσα στην Αρμενία.
1: Μάλιστα, και έχουμε και σήμερα παιχνίδια για το Europa League, αν θέλεις να τα πούμε.
2: Ναι, είναι η ιστορική πρεμιέρα του Όφη, ο οποίος τους τελευταίους μήνες σχεδόν από την κατάκτηση του Κυπέλλου, την κατάκτηση του Super Cup απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ αντίστοιχα. Ο τρόπος που κατάφερε να αποκριθεί απέναντι της ΣΕΚΑ Σοφίας με συνολικό σκορ 5-0 δημιούργησαν έτσι μια δυναμική και μια αισιοδοξία ότι μπορεί να έχει μια καλή πορεία και στη League Phase. Εννοείται είναι δύσκολο παιχνίδι απόψε απέναντι στη Hoffenheim, στο Παγκρίτιο το παιχνίδι, αλλά με την εικόνα που παρουσιάζει ο Όφη θεωρώ ότι θα παίξει στα ίσα, θα διεκδικήσει την νίκη απέναντι στους Γερμανούς. Φτάνει 45 αγώνας, την ίδια ώρα Λεύσκι-Σάλσπουργκ Και αργότερα στις 10 έχουμε εντάξει κάποιες ομάδες που συνηθίσαμε να τις βλέπουμε στο Champions League, όπως η Juventus, υποδέχεται την Nijmegen. Από τα πιο αμφίρωα παιχνίδια της βραδιάς θα είναι τον Μπεσίχτας Μαρσέιχ, το Sociedad Bournemouth, θεωρώ θα είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Η Celtic υποδέχεται τη Ferencváros, Crystal Palace Lech Poznan, Victoria Plzen Union Saint-Gilloise και ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες που κάνουν την παρθενική τους παρουσία σε αυτόν το επίπεδο, η Lillestrøm. Πρώτη φορά μοκρίνεται σε League Face με προμονητή τον πατέρα του Έντεγκαρτ, το αρχηγού της Arsenal, ο πατέρας του είναι ο προμονητής, και το Ρένσε είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που ομάδα δεύτερης κατηγορίας παίζει σε League Face Ευρωπαϊκής Οργάνωσης. Είχε κερδίσει πέρσι στον τελικό την Sporting, νομίζω, την Sporting, και υποβιβάστηκε. Οπότε υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα να παίζει δεύτερη κατηγορία και μαζί στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Είχαμε κυπέλλον Ελλάδας, πρωτάθλημα στην Ισπανία.
2: Ναι, στην Ισπανία η Μπαρσελόνα έδειξε και χθες ότι είναι σε φοβερή κατάσταση.
1: Ναι, εντυπωσιακή, Ανδρέα. Εντυπωσιακή, πραγματικά.
2: Όντως.
1: Ας συνεχίσει έτσι, που αυτό είναι ένα ζητούμενο, να μπορεί να συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ρυθμό. Δηλαδή, ασταμάτητη είναι, σκοράρουν με κάθε τρόπο. Ήταν η βραδιά του Κανσέλο
2: χθες. Ναι, ό,τι είχαμε, ό,τι ακουμπούσε και τα χρυσάφι χθες ο Κανσέλο. Εντάξει, και τον τυπωσιακό.
1: Κάνε και χατρίκο.
2: Ο Ραφίνια.
1: Ραφίνια.
2: Και σκόρανε ξανά ο Ζεσούς όπως σκόρανε στο Champions League. Και ο Γιαμάλ τα καταφέρει στο τέλος, είχε χάσει και πέναλτι νωρίτερα. Το εντυπωσιακό είναι ότι ακόμη και όταν βγαίνουν κάποιοι παίχτες, μπαίνουν κάποιοι άλλοι, όταν κάνει ακόμη κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, δεν αλλάζει καθόλου ο τρόπος παιχνιδιού. Εντάξει, κάποιοι παίχτες προφανώς ανεβάζουν το επίπεδο περισσότερο από ότι κάποιοι άλλοι σε ατομικό επίπεδο, αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα δουλειά Φλικ που κατάφερε να βάλει αυτόν το ταλέντο σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο που να παίρνει και από τον καθένα ξεχωριστά το maximum και να παρουσιάζει αυτήν την εικόνα. Αν θέλεις το μόνο έτσι, δεν θα πω ανησυχητικό, αλλά έτσι μια σκιά, το ότι ειδικά στα τελευταία 2-3 παιχνίδια δέχεται εύκολα φάσεις, εύκολα γκολ από ομάδες που δεν είναι κάποιο φοβερό επίπεδο. Το λέω επειδή κάποια στιγμή που θα αρχίσουν τα δύσκολα στα knockout με Bayer, με ομάδες τέλος πάντων που διεκδικούν τον τίτλο, αυτές οι αδυναμίες ή αυτά τα λάθη ή και ατομικά λάθη, δεν είμαι σίγουρος ότι δεν θα τα πληρώσει.
1: Μα έβαλαν και το Σέσνη χτες στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε το λάθος εκεί στο δεύτερο γκολ, ναι. Αλλά γιατί όμως.
2: Είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι ο Γκαρσία. Δεν είναι κάτι, ακόμα και πριν από λίγο μπήκα να δω, δεν υπάρχει. Δεν ήταν κάτι σοβαρό, περισσότερο προληπτικά. Νομίζω περισσότερο έτσι ενδιαφέρον είχε, επειδή μέχρι χθες δεν ξέραν ποιος είναι ο δεύτερος θεματοφυλάκας, αν είναι ο Σέσνη, αν είναι ο Λιβάκοβιτς. Φαίνεται τελικά ότι νούμερο 2 στην ιεραρχία είναι ο Πολωνός. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, η Ατλέτικο κέρδισε 4 με την Ρωσασούνα. Η Σεβίλη μεγάλο διπλόν στην έδρα της Λαγουρούνια με 1-0. Στην Ελλάδα είχαμε χθες παιχνίδια κυπέλλου, όπως είπες, τα φαβορί κέρδισαν εύκολα ή δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εκτός έδρας στο Τρόμου του 1-0. Ο Παναθηναϊκός 2-0 εκτός έδρας της Κηφισιάς. Εκτός έδρας, στη Λεωφόρο ήταν το παιχνίδι.
1: Το έβλεπα λίγο αυτό. Ξέρεις ποιος μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ποιος? Ο Καγκάβα.
1: Καγκουά. Καγκουά, ακριβώς ο τόνος δεν ξέρω που είναι.
2: Καγκουά, είναι ο παίχτης, θυμάσαι το καλοκαίρι που θα έκλεινε στην ΑΕΚ.
1: Μπράβο.
2: Και πήγες διακοπήσεις πίσω του Σουπακλής στον Παθεγόνιμο, μα πότε, τι έγινε.
3: Έτσι άλλαξε τα
1: δεδομένα. Είναι εξαιρετικός όμως.
2: Ήταν ο καλύτερος παίχτης πέρσι στο Ισραήλ. Δεν ξέρω, η ΑΕΚ θεωρώ το χειριστεί Ελλάδος, επειδή ήθελε να παίχτην άμεσα για να παίξει τα playoff του Champions League. Δηλαδή ήταν πολύ
1: βραχυπρόθεσμα. Ναι, αλλά και αυτός που πήρε η ΑΕΚ, Ανδρέα μου, Μάιερ.
2: Ο Μάιερ. Εντάξει, άλλη θέση αυτό.
1: Καλύτερο
2: παίχτη, αν με ρωτάτε.
1: Τον πήρε νομίζω αντί του.
2: Εντάξει, λέω φαντικό. Ο Μάιερ στα άκρα που παίζει, ο συγκεκριμένο είναι χαφ. Όπω και να έχει, εντάξει, ήταν ο και χθε γενικότερα επιβεβαιώνει τη φήμη που τον συνόδευε.
3: Διον Κολοουνάι.
2: Ο Άρης 1-0 το Μαρκό. Στην Αγγλία, να τα πω έτσι εντάχει.
3: Όχι, δεν χρειάζεται, δεν μπορεί να πάει στο αθλητικό τελικό.
1: Ναι.
2: Αν θέλετε μπορεί να πούμε ότι η United στο δεκάλεπτο κέρδισε 2-0 την Brighton, ναι. Και να κλείσουμε εδώ.
3: Και την πλήρωσαν οι στοιχηματικές εταιρείες που είχαν την προσφορά.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Εντάξει, αλήθεια, η Brighton είναι το πέμπτο διπλό που κάνει στο Old Trafford τα τελευταία 4 χρόνια. Να τη πήρε τον αέρα, αλλά το χθεσινό δικαιολογείται. Να προηγήσει 2-0 στο δεκάλεπτο.
1: Γιατί δικαιολογούνται τα υπόλοιπα.
3: Απαντάτε του.
1: Θέλουμε αλλαγή προπονητή.
3: Τέλος. Θέλουμε κάποιον που να καταλαβαίνει.
2: Και με αυτόν κλείνουμε.
1: Λοιπόν, αυτά.
3: Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.
3: Πίνε μας τη μέρα.

0: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Εσού ανάμεσα στον πρόεδρο της ΚΟΠ και τους πρόεδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να συζητηθεί και το θέμα της διαιτησίας μετά από τα παράπονα αρκετών ομάδων. Σε συνάντηση που έγινε πριν δύο μέρες μεταξύ διαιτητών και ομοσπονδίας, εκφράστηκαν παράπονα και παρατηρήσεις στους Κυπρίους διαιτητές με τον κύριο Νταμάτο να λέει πως αν δεν βελτιώσουν τις εμφανίσεις τους, η κάθοδος των ξένων διαιτητών θα γίνει πολύ νωρίτερα από ό,τι υπολογιζόταν στο ξεκίνημα. Με την ψυχολογία στα ύψη, η Ομονία μετά τη σπουδαία νίκη με ένα 0 επί τη Σέλτα Βίκο θέλει να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις πριν την διακοπή. Επόμενος αντίπαλος της, η Ένωση Νέων Ύψωνα από τον Πάγκο των Πρασίνων θα αποσιάζει ο Μπέρκ λόγω τιμωρίας. Όλοι οι παίχτες πλην του Άιτινγκ θα είναι στη διάθεση του Έκτορ Κοντζάλες που θα αντικαταστήσει τον Νορβηγό στον Πάγκο. Σε αναμονή για το ξεκαθάρισμα της υποθέσης Καφού βρίσκονται στην ΑΕΛ. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα των Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς ενώ ψηπάφου εκτός Ζόκη και Καφού. Στην Πάφο δεν υπολογίζει το Κορέι, αρκετές πιθανότητες για να είναι διαθέσιμοι συγκεντρώνουν Ιμπρίτοφ και Μαμάτοφ, εκτός θέλει να κινηθεί για παίχτη άνεργο η ομάδα της Πάφου. Πέντε δεδομένες απουσίες στον Απόλλωνα ψήνουν τέρπι του Σαββάτου κόντρα στο Αποέλ. Δεν υπολογίζονται οι Μπράουν, Λιούμπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπόγιαριτς. Αντίδραση και επιστροφή στα νύχια φορά αποτελέσματα ψάχνει το Αποέλ. Δεν υπολογίζονται Καρίο και Μαρκίνιος, επιστρέφει ο Ντάλσιο, μέρος του κανονικού προγράμματος ακολούθησε χθες ο Λάιφης. Την επιστροφή του Μπάγκετ μετρά ο Ρούμπεν Σέγε εν ώψη του αυριανού αγώνα κοντρά στην Ομόνια 29 Μαΐου. Παραμένουν εκτός οι Αμίν και Σαμπόριτ. Δεύτερη ερήνη στο πρωτάθλημα ψάχνει ανόρθωση στον τέρπι κοντρά στην Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ, επιστρέφει ο Φαν Νιφ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι στην League Face του Europa League είναι ο Όφη που υποδέχεται σήμερα σε 7:45 την Hoffenheim. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM την ίδια ώρα η Λεύσκη αντιμετωπίζει την Salzburg. Τα υπόλοιπα παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 10 Μπεσίχτα Γνασίχτ, Celtic Ferencvaros, Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen, Lillestrøm Torrense, Real Sociedad Bournemouth και Victoria Pilsen Union Saint-Gilloise. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Για το League Cup απόψε στις 9:30 στο Manchester City Norwich. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο εξωτερικό, η Liverpool προσφέρει 80 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει δικό της τον Wharton από την Palace από την φετινή χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Αλμπάνου, Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media.

0: Events. Η Κυπριακή Παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά. Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
4: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
3: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
5: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
6: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρεις.
5: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
0: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
14: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 17 έχει ο μήνας. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούν την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρυθμίση του έχουν μαζί μου στο στούντιο Κωνσταντίνο Τσάκας. Να δούμε θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Θέλω να συζητήσουμε, να δώσουμε συνέχεια ουσιαστικά στα της Επιτροπής Περιβάλλοντος μετά και την χθεσινή συζήτηση των μελών της σε σχέση με την οργανωμένη λαθροθυρία και τις καταγγελίες που υπάρχουν για παρενόχληση των νόμιμων κυνηγών από ακτιβιστές. Θα τα δούμε με ανθρώπους της Επιτροπής Βουλευτές. Πρώτος ο βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Ανδρέας Κωνσταντίνου. Κύριε Κωνσταντίνου, καλό σας μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, σε εσάς και στους ακροάτες.
14: Να σας πω, επειδή δεν θα μπορούσα και το ξέρετε, πριν προχωρήσουμε στην ουσία του θέματος, πώς παρακολουθείτε τα όσα τεχνώνται εντός του Δημοκρατικού Συναγερμού με το έντονο κλίμα μεταξύ αξιωματούχων και τους καυγάδες?
15: Εντάξει, είναι τέτοιες οι εξελίξεις και στο Δημοκρατικό Συναγερμό αλλά και στον τόπο μας που δεν μας αφήνουν μέρα να ησυχάσουμε. Κάθε μέρα νέες εξελίξεις σε όλα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επειδή είναι αφιλελεύθερο κόμμα, νομίζω έχουμε τα πρωτεία όσον αφορά τις εξελίξεις, τα νέα αλλά και τα κουτσομπογιά.
14: Και τις αντιπαραθέσεις.
15: αλλά οφείλουμε να τις κρατήσουμε στα όρια του επιθυμητού και στα όρια του σωστού, γιατί όλοι είμαστε κάτω από την ίδια στέγη.
14: Εσείς θα δεχόσασταν ένα διορισμό από πλευράς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας?
15: Είμαι απόλυτος σε αυτόν, ασφαλώς και θα δεχόμουν οποιοδήποτε διορισμό. Είμαι εκλεγμένος με τον Δημοκρατικό Συναγερμό και σέβομαι απόλυτα αυτούς τους χιλιάδες των ψηφοφόρων που μου έδωσαν την ευκαιρία να εκπροσωπώ, να είμαι βουλευτή Λευκωσίας, αλλά κυρίως νιώθω ιδιαίτερη τιμή και ουδέποτε θα προδώσω αυτή την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που μου έδωσε ο κόσμος.
14: Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Έπρεπε να συζητηθεί, ήταν πρωταρχικό του ότι την ώρα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που έχει να εξετάσει πολλά ανοιχτά ζητήματα η ανησυχία σε σχέση με παρενόχληση των νόμιμων κυνηγών από ακτιβιστές. Έτσι το έθεσε τουλάχιστον ο πρόεδρος της Επιτροπής, γι' αυτό το λέω.
15: Με εκφράζει απόλυτα η τοποθέτηση του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου του ΔΣ, του φίλου του Δημήτρη του Δημητρίου, ότι στον Δημοκρατικό Συναγερμό δεν έχουμε αλλεργία ούτε να εγγραφεί και ούτε να συζητηθεί οποιοδήποτε θέμα αφορά την κοινωνία, οργανωμένα σύνολα ή κατ' επέκταση και τους πολίτες. Άρα συμφωνούμε που εγγράφηκε το θέμα. Προηγήθηκε μια θύελλα τις προηγούμενες μέρες όταν ενημερώθηκε η κοινή γνώμη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην εγγραφή του θέματος από τον πρόεδρο.
14: Μήπως όμως αυτοί οι αντιδράσεις διαφοροποίησαν και τη συζήτηση?
15: Δεν μπορώ να γνωρίζω αν διαφοροποίησαν τη συζήτηση. Το θέμα είχε εγγραφεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής, τον Λίνο τον Παπαγιάννη. Μπορείτε να ρωτήσετε τον ίδιο. Αυτό που θα σας πω, που θα έλεγα, είναι ότι η συζήτηση διεξήχθηκε σε ένα άριστο κλίμα. Ρωτήσαμε όλοι και μάθαμε αρκετά που δεν ήταν η γνώση μας. Και θεωρώ ότι μέσα από τη συζήτηση μπορούν να εξαρτηθούν συμπεράσματα. Παράδειγμα, το κύριο συμπέρασμα για μένα είναι ότι 5 με 7 περιπτώσεις λαθροθύρων, μεγάλων λαθροθύρων που έχουμε στον τόπο μας αυτή τη στιγμή. Άρα θεωρώ ότι επειδή είναι πολύ μικρός ο αριθμός, είμαι βέβαιος ότι η υπηρεσία Σύρας γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που κάνουν εμπόριο τη λαθροθυρία. Και το άλλο το συμπέρασμα που μας έχει αναφερθεί στην Επιτροπή είναι ότι οι ποινές είναι τέτοιες που δεν αποτρέπουν τη λαθροθυρία. Άρα ουσιαστικά έχουμε το μαχαίρι εμείς στην Επιτροπή να αποτρέψουμε αυτή τη λαθροθυρία. Άρα ουσιαστικά αν οι ποινές είναι χαμηλές, στο χέρι μας είναι να τις αξίσουν για να σταματήσει αυτό το φαινόμενο. Παράλληλα, θέλω να επιβεβαιώσω ότι τον πρόεδρο της Επιτροπής που μας είχε πει τις προηγούμενες μέρες ότι νόμιμοι κυνηγοί, υπάρχουν 43.000 νόμιμοι κυνηγοί που οι περισσότεροι από αυτούς αγαπούν και σέβονται το περιβάλλον, αγαπούν το πράσινο, αγαπούν τη φύση, που ναι, υπάρχουν καταγγελίες ότι παρενοχλούνται από τη δράση συγκεκριμένης οργάνωσης ακτιβιστών. Δεν είναι σωστό να σουβαγιάζουμε τις περιβαλλοντικές.
14: Ποια είναι αυτή, αναφέρθηκε η συγκεκριμένη οργάνωση?
15: Ναι, αναφέρθηκε, είναι η οργάνωση CAPS, δεν εδρεύει καν στην Κύπρο, είναι από το εξωτερικό αυτή η οργάνωση και αυτή η οργάνωση είναι που παρενοχλεί, τουλάχιστον αυτό εξετάσαμε, τους νόμιμους κυνηγούς και η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ξεκάθαρη. Το παράνομο να διώκεται και το νόμιμο να μην παρεμποδίζεται.
14: Παρενοχλεί χωρίς λόγο ή παρενοχλεί εκεί όπου εντοπίζει πως ένας κυνηγός παραβιάζει νομοθεσία?
15: Η πληροφόρηση που έχω από τον, γιατί μίλησα και προσωπικά με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ομοσπονδίας Κυνηγιού από χθες, είναι ότι παρενοχλούν χωρίς λόγο τους κυνηγούς και φοβούνται ακόμα και για την ασφάλεια των κυνηγών αλλά και των ακτιβιστών. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας κυνηγός κρατά ένα όπλο, Ναι. Μια μικρή ηλεκτρική αντιπαράθεση μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα και από τον προϊστάμενο τον κύριο Χατζηγέρου της Θήρας μας είχε αναφερθεί ότι κάτι ανάλογο είχε γίνει πριν χρόνια, θυμάστε, και είχε καταλήξει σε δολοφονία του διευθυντή της Θήρας, του κύριου Σάβα, στη Λεμεσό, ένας διαπληκτισμός μεταξύ δύο μελών ενός κυνηγετικού συλλόγου που έκαναν καταγγελία σε ένα κυνηγό που κυνηγούσε σε απαγορευμένη περιοχή. Άρα ουσιαστικά σε καμία περίπτωση κανένας από εμάς δεν θέλει αυτές οι ακτιβιστικές οργανώσεις να αναλαμβάνουν το ρόλο της αστυνομίας και της υπηρεσίας Θήρας.
14: Έχουμε και νομοσχέδιο, διαβούλευση όμως ακόμη, έτσι, είμαστε σε αρχικά στάδια, τι γίνεται?
15: Εντάξει, νομίζω περιμένουμε στη Βουλή να γίνει, δεν ήμουν στην Επιτροπή τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω που βρίσκεται αυτό, αναμένουμε ως Επιτροπή να έρθει κοντά μας για να το συζητήσουμε, αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι ήταν μια επικοδομητική συνάντηση εχθές, άρα δεν δικαιολογήθηκε η θύελλα αντιδράσεων.
14: Μια επικοδομητική συνάντηση που κατέληξε πού, κύριε Κωνσταντίνο? Εγώ δεν ξέρω, αυτό δεν αντιλαμβάνομαι.
15: Προσωπικά κατέληξε ότι συμφωνήσαμε όλοι ότι θέλουμε το παράνομο να διώκεται.
14: Μάλιστα.
15: Εδώ καταλήξαμε και όλοι.
14: Αυτό δηλαδή όλοι το θέλουμε. Ναι.
15: Τις επόμενες μέρες θα δούμε και μπορεί να αυξήσουμε, να αυξήσουμε και τις ποινές για να αποτραπεί αυτή η λαθροθυρία. Εδώ τα δύο στοιχεία που
14: εντάξει, αυτό για να γίνει θα πρέπει να έρθουν τα κόμματα, αν δεν έρθει το κράτος, με συγκεκριμένη πρόταση νόμου, έτσι, πώς αλλιώς.
15: Θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες στην Επιτροπή και θα αποφασίσουμε να δούμε, γιατί μπορεί να υπάρχει ψηλή ποινή, αλλά το δικαστήριο να μην επιβάλλει το ανώτατο όριο, είναι και αυτό. Και μπορεί να είναι τόσα τα εκατομμύρια που κερδίζουν αυτοί οι λαθροθύρες,
14: ναι,
15: που η ποινή να μην είναι αποτρεπτική. Αυτά θέλουμε να δούμε. Μας είχαν πει παρόμοιο περιστατικό.
14: Άρα θα συνεχίσετε τη συζήτηση σε σχέση με την επιβολή, ωραία, των προστήμων και τι γίνεται.
15: Ασφαλώς θα συζητήσουμε. Ήταν μια προκαταρκτική συζήτηση που θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν αντεκλήσεις μεταξύ των κομμάτων για...
14: Δεν νιώθετε ότι προσβλήθηκαν έστω και λόγω της συζήτησης οι οργανώσεις, οι ακτιβιστές οι οποίοι προσπαθούν και αυτοί από την πλευρά τους να σώσουν καταστάσεις?
15: Εντάξει, δεν θέλω να κάνω τον δικηγόρο του συνάδελφου του Λίνου του Απαγιάννη που είχε εγγράψει το θέμα. Να σας πω όμως στην πραγματικότητα είναι ότι η πρόθεση από το ΕΛΑΜ ήταν να γραφτεί η συγκεκριμένη ακτιβιστική οργάνωση στον τίτλο.
14: Ναι, αλλά τους πήρε όλους.
15: Και στη συζήτηση, ναι, τους πήρε όλους ο τίτλος και θεωρώ ότι είναι ο τίτλος που είναι λαθασμένος και ξεσήκωσε διαμαρτυρίες. Εχθές στη συνάντηση όμως το ξεκαθαρίσαμε ότι όλοι θέλουν τη συνεργασία με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους ακτιβιστές. Φτάνει να μην αναλαμβάνουν το ρόλο της αστυνομίας και της Θήρας. Μας έχει ξεκαθαρίσει και η αστυνομία αλλά και η Θήρα ότι είναι συνεργάτες, λαμβάνουν πληροφορίες από τους ακτιβιστές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κάνουν κοινές επιχειρήσεις, ούτε το θέλουν να κάνουν κοινές επιχειρήσεις με πολίτες, η Θήρα και η αστυνομία.
14: Ευχαριστώ, κύριε Κωνσταντίνο. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Να σας πω, για να μην αρχίσετε να στέλνετε μηνύματα, ότι κάλεσα από χθες τον κύριο Παπαγιάννη επανειλημμένος. Μου είπε θα μου απαντήσει, μου είπε θα μιλήσουμε σήμερα το πρωί. Δεν έχω καμία απάντηση, γιατί εγώ ήθελα να τον ακούσουμε και να του θέσουμε και τα ερωτήματα. Δίνουμε συνέχεια στο θέμα αυτή την ώρα με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Νίκο Κέττηρο. Κύριε Κέττηρο, καλό σας μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Οριάννα.
14: Εσείς πιστήκατε ότι ήταν για συγκεκριμένους ακτιβιστές και ότι αυτό που πρέπει τελικώς είναι να εξεταστούν οι ποινές και αν αυτές είναι αποτρεπτικές?
16: Οριάννα, όταν εγγράφηκε το θέμα εμείς είχαμε εκφράσει επιφυλάξεις για τον τίτλο, άρα το να λένε τώρα ότι ίσως ο τίτλος να ήταν λαθασμένος και θα μπορούσε να διατυπωθεί αλλιώς, γι' αυτό τους είχαμε προειδοποιήσει και γι' αυτό είχαμε ζητήσει τότε, όταν πριν 2-3 εβδομάδες, όταν εγγράφηκε το θέμα, να εγγραφεί με διαφορετικό τίτλο, ούτως ώστε να μην τους παίρνει όλους το κολάνι, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Γιατί υπάρχουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για το περιβάλλον, όπως και υπάρχουν και σωστοί κυνηγοί, η πλειοψηφία, συντριπτικοί, που νοιάζονται για το περιβάλλον, και δεν θα πρέπει να τους σουβαλιάζουμε όλους, δηλαδή όλους να τους λέμε λαθροθύρες και όλους να τους λέμε ότι είναι ακτιβιστές οι οποίοι παρανομούν. Αν ήθελαν να εγγράψουν θέμα για συγκεκριμένη οργάνωση θα μπορούσαν να εγγράψουν, θα μπορούσαν. Ποιος τους το απαγόρευε να εγγράψουν θέμα για τη συγκεκριμένη οργάνωση. Όλα τα άλλα θεωρώ είναι δικαιολογίες οι οποίες προέκυψαν μετά τη χθεσινή συζήτηση, η οποία για μένα έβγαλε ως συμπέρασμα ότι η γενεσιούργος αιτία για όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι η λαθροθυρία. Ούτε οι σωστοί κυνηγοί είναι πρόβλημα, οι οποίοι βγάζουν τις άδειες τους, οι οποίοι φροντίζουν το περιβάλλον, οι οποίοι είναι και σε συνεργασία σε πολλές περιπτώσεις με περιβαλλοντικές οργανώσεις. Εγώ θα σου πω ότι και ήδη είναι περιβαλλοντικές οργανώσεις γιατί φροντίζουν το περιβάλλον. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και περιβαλλοντιστές οι οποίοι τα έχουν βάλει με τους λαθροθύρες,
14: ναι.
16: Τα έχουν βάλει με αυτόν τον υπόκοσμο που ασχολείται και δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα και προφανώς είναι ενοχλητικοί για αυτούς τους λόγους. Τώρα,
14: εντάξει, άλλο να είσαι ενοχλητικός σε κάποιον που παραβιάζει και άλλο, να τον απειλείς, δηλαδή πού είμαστε.
16: Σωστό. Ούτε σωστό είναι αυτοί οι ακτιβιστές να παρεμποδίζουν σωστούς κυνηγούς ή ανθρώπους οι οποίοι έχουν χωράσει.
14: Οι ακτιβιστές φέρουν... είναι εναντίον του κυνηγού. Είναι αντιληπτό. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε το γιατί. Το ζητούμενο τούτη την ώρα υπάρχει μια νομοθεσία. Εφαρμόζεται.
16: Η νομοθεσία προφανώς δεν εφαρμόζεται όσο έπρεπε να είχε εφαρμοστεί. Αν αναφέρεστε... στη λαθροθυρία.
14: Ναι.
16: Ναι. Αν αναφέρεστε στη λαθροθυρία, προφανώς υπάρχει πρόβλημα. Και εγώ δεν θα το περιορίσω το πρόβλημα λέγοντας αυτό το οποίο λέχθηκε χθες και το οποίο επαναλαμβάνεται σήμερα, ότι πρόκειται για 5-6 περιπτώσεις. Δεν είναι 5-6 άτομα. Είναι 5-6 εντός εισαγωγικών επιχειρήσεις που κάνουν αυτές τις δουλειές. Αυτές τις βρωμοδουλειές, αν θέλει. Και εμπλέκονται και άτομα του υποκόσμου.
14: Κύριε Γιατήρα, δεν γνωρίζετε και στην περιοχή, επειδή είστε και εσείς και στην περιοχή, και δεν ρωτώ εσάς προσωπικά, είναι η περιοχή σας και λίγο πιο έντονη σε αυτά. Δεν γνωρίζουν μεταξύ τους οι κυνηγοί,
16: Οριάννα,
14: η θύρα.
16: Κάνεις λάθος. Οριάννα, η εντύπωση, κάνεις λάθος, το είπα.
14: Ναι, όχι, πες μου, γιατί δεν ξέρω καθόλου από κυνηγοί. Για πες.
16: Οριάννα, είναι λαθασμένη αντίληψη. Είναι σε ολόκληρη την Κύπρο.
14: Σε ολόκληρη την Κύπρο.
16: Μας τα είπε και στην Ορεινή, υπάρχει, ναι, αυτό. Δεν κυνηγούν αμπελοπουλιά, κυνηγούν παράνομα λαγούς.
14: Ναι. Δεν τους ξέρουν αυτούς όσοι εμπλέκονται. Εγώ δεν τους ξέρω, γιατί δεν έχω ιδέα.
16: Τους ανακαταγγέλνουν. Πάνε δικαστήριο. Τους επιβάλλει πρόστιμο 30.000 ευρώ, 40-50 και τα πληρώνουν τις μετρητής.
14: Άρα βγάζουν πολλά περισσότερα.
16: Πάρα πολύ περισσότερα. Και το άλλο το οποίο είναι εξωφρενικό, το δικαστήριο αποφασίζει ότι θα τους δώσει να πληρώσουν με δόσεις, με 30-40 δόσεις.
14: Μάλιστα.
16: Άρα οι ποινές είναι εκεί και υπάρχουν στον νόμο,
14: ναι,
16: αλλά υπάρχει ένα ζήτημα που δεν μπορεί να επέμβει ούτε η Βουλή, ούτε τα δικαστήρια, ούτε η αστυνομία, ούτε το Ταμείο Θύρας, ούτε κανένας, να πάει στο δικαστήριο για να του πει γιατί επέβαλε αυτή την ποινή. Μπορούμε να το κρίνουμε, ο καθένας κρίνεται για αυτό το πράγμα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο σας λέω.
14: Και νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση...
16: Οι ποινές που επιβάλλονται, όχι οι ποινές που προβλέπονται, αλλά οι ποινές που επιβάλλονται, δεν είναι αποτρεπτικές.
14: Και γι' αυτό δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Για να είμαστε ειλικρινείς, ότι το συζητάμε, αλλά αυτό θα συνεχιστεί. Δεν αλλάζει κάτι τούτη την
16: ώρα. Αυτό θα συνεχιστεί αν δεν ληφθούν όλα τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν. Γιατί είναι γι' αυτό που επιμέναμε εμείς τα τελευταία χρόνια για την επανασύσταση του ούλαμου. Γιατί, ξέρετε, ο ούλαμος είναι άνθρωποι εκπαιδευμένοι, έχουν τα μέσα και μπορούν να επέμβουν σε αυτές τις περιπτώσεις τις πολύ φοητσάρικες, θα σου έλεγα εγώ. Γιατί και όταν ακτιβιστές αναλαμβάνουν δράση να μπουν σε τέτοιες περιοχές και να ενοχλήσουν αυτούς τους ανθρώπους, ξέρετε ότι είναι πιθανόν να βάζουν και σε κίνδυνο τη ζωή τους. Κανένας δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Όποια δράση για να αναλαμβάνει κάποιος, δεν θέλει κανένας να βάλει, να μπει κάποιος συνάνθρωπος μας σε κίνδυνο από οποιαδήποτε οργάνωση όταν προέρχεται. Επομένως, θα πρέπει και η αστυνομία και ο ουλαφός και το Ταμείο Θύρας, η Υπηρεσία Θύρας, να λάβουν τέτοια μέτρα ούτως ώστε να τελειώνουμε με αυτό το θέμα. Θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η θέση μας και χθες, όπως διατυπώθηκε στην Επιτροπή, είναι ότι κανένας, μα κανένας, δεν δικαιούται να παρανομεί. Εμείς είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τον νόμο.
14: Εννοείται σε σχέση με τους ακτιβιστές ότι παρανομούν σε κάποιες των περιπτώσεων. Γιατί το λέτε.
16: Υπάρχουν περιπτώσεις, ναι, και καταγγελίες ότι μπαίνουν αυθαίρετα σε χωράφια ανθρώπων που δεν είναι λαθροθυρές.
14: Ναι.
16: Ή υπάρχουν καταγγελίες αυτές, λέω, και δεν ξέρω αν ισχύουν. Αλλά αν ισχύουν, δεν είναι.
14: Ναι, αλλά για να μπαίνουν σημαίνει σε εκείνο το χωράφι κάτι βλέπουν.
16: Δεν ξέρω αν το βλέπουν. Αν το βλέπουν, να τους καταγγείλουν.
14: Μάλιστα.
16: Εντάξει, αν το βλέπουν, να τους καταγγείλουν. Και εγώ, αν δω κάποιον στον δρόμο να παρανομεί, δεν θα τον σταματήσω να πάω να τους συλλάβω. Εγώ ο πολίτης. Μπορώ όμως να τον καταγγείλω στην τροχέα.
14: Μάλιστα.
16: Βάζουν και τη ζωή τους σε κίνδυνο. Κάποιος κρατά όπλο, κυνηγά σε νόμιμη, κατά την κυνηγετική περίοδο που είναι νόμιμο, το κυνήγι, και μάλιστα σε επιτρεπόμενη περιοχή. Επειδή όντως οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τις ευαισθησίες τους, ότι έχουν ευαισθησίες για τα πουλιά, δεν θέλουν να σκοτώνονται αυτά, δεν μπορεί να στέκεσαι μπροστά από τα όπλα και να απαγορεύεις έναν κυνηγό που έχει τις άδειες του, ο άνθρωπος δεν κάνει κάτι παράνομο να τον παρεμποδίσεις. Μπορεί να έχουμε πράγματα τα οποία θα προκαλέσουν
14: αυτό άλλα. Αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι η λαθροθυρία και τα
16: αυτό,
14: πολλά.
16: Αυτό,
14: είναι, αλλά αυτό. Η νομοθεσία υπάρχει. Δίνονται διευκολύνσεις στο δικαστήριο. Και μπορεί να κάνει κάτι η Βουλή, μπορείτε να κάνει κάτι το ΑΚΕΛ.
16: Όταν λένε, Οριάννα, για λαθροθύρες, δεν εννοώ τον κυνηγό που ενδεχομένως κατά λάθος ή όχι κατά λάθος, να μην παρεξηγεί.
14: Α, μπράβο, ναι.
16: Έπαιξε ένα μελισσοφάο.
14: Ναι.
16: Δεν τους εννοώ αυτούς. Δεν τους θεωρώ. Εντάξει, έκαναν λαθροθυρία. Αν βιαστούν, θα πάνε δικαστήριο, θα πληρώσουν ή το εξώδικο ή το πρόστιμο το οποίο πρέπει να τους επιβληθεί. Εγώ εννοώ αυτούς οι οποίοι κάνουν εμπόριο, κάνουν μαύρο χρήμα και αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται για τον υπόκοσμο. Αυτούς θα πρέπει να τους πράξουμε. Έχουμε ζητήσει χθες και υιοθετήθηκε από την Επιτροπή ότι στην επόμενη συνεδρία που θα εξετάσουμε αυτό το θέμα με τους ακτιβιστές, θα εξετάσουμε ταυτόχρονα και το θέμα της πράξης της λαθροθυρίας. Γιατί αυτή είναι η γενεσιούργος αιτία του προβλήματος και τούτο το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εάν πρέπει νομοθετικά να κάνουμε κάτι, ναι, να το κάνουμε. Κανένας δεν διαφωνεί ότι πρέπει να το κάνουμε. Αλλά την ίδια ώρα έτσι μπορούμε να στοχοποιούμε μόνο κάποιες περιβαλλοντικές οργανώσεις και να αφήνουμε στο απειρόβλητο τη λαθροθυρία λέγοντας ότι 5-6 περιπτώσεις. 5-6 περιπτώσεις. 5-6 επιχειρήσεις, δεν λέω.
14: Λοιπόν, το κρατάω αυτό και δεν ξέρω θα συζητηθεί εκ νέου, κύριε Κετήρε, κάτι στη Βουλή.
16: Ναι. Θα συζητηθεί εκ νέου σε 15 μέρες.
14: Μάλιστα.
16: Θα είναι ξανά σε 15 μέρες γιατί τελικά κλήθηκαν αρκετές περιβαλλοντικές οργανώσεις μετά τα διαβήματα τα οποία έκαναμε, όχι όλες, αλλά αρκετές, επαρευρέθηκαν στην συνεδρία, επαρευρέθηκαν και η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου και Διατήρησης Άγριας Ζωής, η οποία εγκατέθεσε έναν υπόπνημα που καταγράφονται οι θέσεις της. Και αυτοί όλοι οι άνθρωποι θα πάρουν τον λόγο στην επόμενη συνεδρία στις 15 μέρες για να απαντήσουν σε αυτά τα οποία τους κατηγορούν ή να δώσουν και στοιχεία ενώπιον της Επιτροπής.
14: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Κέτρε, να είστε καλά. Χαίρομαι που μας ακούει ο κύριος Παπαγιάννης. Θα τον πάρω σε λίγο και του το λέω, αλλά δείτε τα μηνύματα σας και τις επικοινωνίες που είχαμε, κύριε Παπαγιάννη, από χθες. Θα σας πάρω σε λίγο μέσα στη ροή του προγράμματος. Δώστε μου μερικά λεπτά να αναδιαμορφώσω, γιατί εγώ θέλω να ακούσω την άποψή σας. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της Επιτροπής του ΠΙΣ, του κύριου Μιχάλη Αναστασιάδη. Δίνουμε συνέχεια στο θέμα. Χθες συζητούσαμε με το Υπουργείο Υγείας, μιλούσαμε και με τους ίδιους τους ασθενείς και θέλαμε κάθε μέρα βάζουμε και ένα κομμάτι στο θέμα που προκύπτει σε σχέση μετά και τον θάνατο, έπρεπε να υπάρξει θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, με περιπτώσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και καταγγελίες που υπάρχουν σε σχέση με την ποιότητα των θεραπείων, αλλά και κατά πόσο είναι νόμιμα τόσο τα κέντρα αλλά και καταρτισμένο το προσωπικό το οποίο βρίσκεται εκεί. Γιατρέ, καλό σας μεσημέρι.
17: Καλό σας μεσημέρι.
14: Για πείτε μου, ο ΠΙΣ πώς παρακολουθεί. Πρώτον, αντιλαμβάνεται έτσι ο ΠΙΣ και γνωρίζει ανθρώπους που ασκούν ιατρική χωρίς ουσιαστικά να έχουν τα προσόντα ή όχι, δεν υπάρχουν τέτοια περιστατικά στην Κύπρο?
17: Όποια περίπτωση περιήλθε στην αντίληψή μας για άτομο, μη γιατρό, ο οποίος είτε προβάλλεται ως γιατρός, είτε ως θεραπευτής, χρησιμοποιώντας τις όποιες μεθόδους, είτε που παραπέμπουν σε ιατρική πράξη, είτε που προσομοιάζουν σε ιατρική πράξη. όλες αυτές οι υποθέσεις έχουν καταγγελθεί στην αστυνομία. Και αυτό θα συνεχίσει να γίνεται όποτε εντοπίζεται ή όποτε μας μεταφέρεται μια τέτοια πληροφόρηση. Δυστυχώς, και το έχουμε αναφέρει νομίζω και στην εκπομπή.
14: Πολλές φορές και εγώ εκεί θα πήγαινα.
17: Ο τσαρλατανισμός ανθεί εδώ και πάρα πολλούς αιώνες, αλλά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λόγω και του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πραγματικά έχει εξαπλωθεί σε βαθμό που δεν μπορεί κανένας ίσως να αντιληφθεί το μέγεθός του.
14: Να σας πω κάτι
17: όμως. Ακόμα έχουμε, ναι. Έχουμε και το φαινόμενο να εντοπίζουμε κάποιες σελίδες, κάποιες αναρτήσεις οι οποίες μεταφέρονται και διαφημίζονται μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις οποίες όταν πας να ανατρέξεις, να τις ψάξεις μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, είτε έχουν κατεβεί, είτε έχουν διαγραφεί, είτε έχουν αλλοιωθεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται πάρα πολύ και η δική μας δουλειά, που όπως αντιλαμβάνεστε βεβαίως δεν έχουμε και ούτε διεκδικούμε ρόλο της όποιας αστυνομικής, διερευνητικής.
14: Όχι, αστυνομικής. Αλλά προστασίας του επαγγέλματος σας, γιατρέ, με την έννοια ότι είναι το παράδειγμα, ας πούμε, της Λάρνακας, που υπήρξε έρευνα το 22, δεν στοιχειοθετήθηκε υπόθεση, η νομική υπηρεσία δεν προχώρησε. Εσείς ως ποιος δεν μπορείτε να λειτουργείτε ανεξάρτητα σε σχέση με την προστασία του επαγγέλματός σας και να μπορεί να μην μπορείτε να το κλείσετε, αλλά να προχωρήσετε με συγκεκριμένη ανακοίνωση ότι κοιτάξτε στο κέντρο αυτό. Οι γιατροί μπορεί να μην έχουν όλα όσα πρέπει εκεί, είναι από αυτό που καλούνται γιατροί. Οι υπηρεσίες που δίνονται δεν είναι ελεγμένες ιατρικά. Δεν γίνεται αυτό?
17: Όχι, όχι. Εκείνο που οφείλουμε καθηκόντως και ακολουθώντας πιστά την νομοθεσία να πράξουμε είναι εκεί και όπου διαπιστώνουμε ενέργειες, δράσεις μελών μας οι οποίες εκφεύγουν του επαγγέλματος και της δεοντολογίας που πρέπει να διέπει το επάγγελμά μας, αυτές τις διερευνούμε εμείς. Οποιαδήποτε άλλη πτυχή αστική ή ποινική οφείλει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Και αυτό πράττουμε. Δεν μπορούμε, χωρίς να έχει προηγηθεί η όποια διερεύνηση, εμείς είτε να καταδεικνύουμε ή να καταδικάζουμε τον οποιονδήποτε. Και η συγκεκριμένη υπόθεση της Λάρνακας, για την οποία δεν είχαμε τις όποιας ενημέρωσης και εμείς τώρα μάθαμε ότι είχε ολοκληρωθεί η έρευνα και δεν είχε διαπιστωθεί μαρτυρία επαρκής που να στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα. Δεν είχαμε τέτοια ενημέρωση.
14: Δεν γνωρίζατε τότε ότι γινόταν έρευνα το 22?
17: Εμείς είχαμε αποστείλει την καταγγελία. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε λάβει την όποια ενημέρωση για την πορεία της διερεύνησης. Αυτό το ζητούμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή ζητούμε ενημέρωση. Ή όταν αποστέλουμε μια καταγγελία, ετούμαστε και ενημέρωση για την πορεία της διερεύνησης. Κάποτε λαμβάνουμε, κάποτε δεν λαμβάνουμε. Αλλά το θέμα δεν είναι τώρα να επιρρύψουμε ευθύνες στην νομική υπηρεσία, στην αστυνομία, στον οποιονδήποτε.
14: Όχι, το θέμα αυτό είναι να μας πείτε εμάς τους πολίτες τι να κάνουμε. Ναι. Πώς ναι, να αυτό είμαστε κάνουμε. Βέβαιοι.
17: Ενώ αυτό με την κάνουμε. Έχουμε βγει σε χίλιες εκπομπές, ναι, και λέμε από το τι πρέπει να προσέχουν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι όμως δυστυχώς, ανυποψίαστοι, εκμεταλλευόμενοι η επιτήρη ακριβώς την αγωνία αυτών των συμπολιτών μας ή την αναζήτηση μιας πιο φθηνής σε εισαγωγικά επιλογής για την όποια υπηρεσία επιθυμούν να λαμβάνουν, γιατί και αυτό είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το καταγράψουμε, έτσι. Πολλές φορές αποτείνονται σε αυτά τα αμφιβόλου ποιότητας, προέλευσης και αξίας κέντρα, γιατί τους υπόσχονται κάποιες συσσαγωγικά θεραπείες, τις οποίες θα λάβουν εκεί πολύ πιο φτηνά από ότι αν αποτείνονταν σε ένα κανονικό, αδειοδοτημένο, νόμιμο κέντρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών.
14: Και ξέρετε, καμιά φορά είναι και αυτές οι παρεμβάσεις συντικής, τα λέγαμε και με την ΟΣΑΚ χθες με τον κύριο Λαμπριανίδη, καμιά φορά κάνουν και επιφυλακτικούς εμάς τους πολίτες, τους ασθενείς, να μοιραστούμε αυτή την επέμβαση, αυτή την αισθητική με τον προσωπικό.
17: Και
14: αυτό είναι ένα ταμπού που πρέπει και αυτό να το συζητάμε σιγά σιγά, ότι ο καθένας μπορεί να κάνει, γιατί είναι που τους οδηγούν να το κάνουν να με μυστικότητα.
17: Ναι. Να κάνει εκεί που θα αισθανθεί και ασφαλής και απευθυνόμενος στους σωστούς ανθρώπους. Και σωστοί άνθρωποι είναι γιατροί που είναι αδειοδοτημένοι, έχουν νόμιμη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην Κύπρο και δεν είναι κάποιοι επισκέπτες γιατροί ή δήθεν γιατροί, γιατί από τη στιγμή που δεν είναι αδειοδοτημένοι δεν μπορεί κανένας να ξέρει αν είναι νόμιμοι γιατροί, αν είναι πραγματικοί γιατροί, και επομένως θα πρέπει να είναι διπλά και τριπλά προσεκτικοί όταν αποζητούν τέτοιου είδους υπηρεσίες.
14: Έχουμε μεγάλο αριθμό στην Κύπρο γιατρών τσαρλατάνων, εγώ θα έλεγα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάμε για αυτούς.
17: Κοιτάξτε, από την δική μου εμπειρία, ναι, από την δική μου εμπλοκή τα τελευταία χρόνια, εκείνο που διαπιστώνω εγώ είναι ότι ο αριθμός γιατρών και δι αδειοδοτημένων γιατρών που να εμπλέκονται σε τέτοιου είδους πράξεις είναι πραγματικά πολύ μικρός. Έχουμε έναν μεγαλύτερο αριθμό κάποιων παράνομα ασκούντων την ιατρική που επισκέπτονται περιστασιακά την Κύπρο, προφανώς προσκεκλημένοι από εδώ συμπολίτες μας, και από την άλλη έχουμε και έναν μεγάλο αριθμό, μεγαλύτερο ακόμα αριθμό θα έλεγα, αυτόκλητων θεραπευτών, οι οποίοι υπόσχονται εναλλακτικές, παραδοσιακές, φυσικές θεραπείες, οι οποίες φυσικά δεν έχουν καμία επιστημονική τεκμηρίωση και καμία ενδεχομένως ένδειξη για την αντιμετώπιση των νοσημάτων για τις οποίες ήδη διαφημίζουν ότι τις παρέχουν.
14: Ναι, και άμα είναι και θέμα και σοβαρό και είναι πολλά, θα σας, να σας ρωτάμε, να ρωτάμε τους γιατρούς μας, θα τους εμπιστευόμαστε. Ακριβώς. Να συζητάμε με τον προσωπικό εκείνο, γιατρό για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη εικόνα και αντιμετώπιση.
17: Εκείνο που θα έλεγα ότι αναδεικνύεται μέσα από αυτή την τραγική συγκυρία,
14: ναι,
17: με το χαμό ενός συνανθρώπου μας, που πραγματικά το είπα πάρα πολλές φορές, η ανησυχία μου είναι ότι αν αυτή η τραγική απώλεια δεν αφορούσε κάποιον επώνυμο συνάνθρωπό μας, αλλά κάποιον ανώνυμο συμπολίτη μας, πιθανώς να μην διαπιστωνόταν αυτή η μεγάλη κινητοποίηση, η οποία σωστά διενεργείται αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό απαιτεί πραγματική συνεργασία, συντονισμένη δράση από πολλούς φορείς, οι οποίοι πρέπει να βρουν τους τρόπους να συνεργαστούν, και αυτό δεν είναι μόνο τα θεσμικά όργανα και σώματα, όπως είναι ο Πανκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, το Υπουργείο, οι φαρμακευτικές υπηρεσίες, η νομική υπηρεσία, η αστυνομία, η Αρχή Ελέγχου Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού, όλοι αυτοί που μπορεί να εμπλέκονται σε αυτό το φάσμα του τσαρλατανισμού, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες, εσείς οι λειτουργοί του τύπου, οι οποίοι σε αυτή τη μάχη θα πρέπει να είσαστε οι συνοδοιπόροι μας, οι οργανωμένοι ασθενείς, και ναι, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στη χθεσινή διάσκεψη τύπου ήταν μαζί μας και εκπρόσωποι της ΟΔΑΤ,
14: αλλά και ο ίδιος, πολύ στηρίζουν,
17: αλλά και ο ίδιος, ναι, ο συνήγορος του ασθενή.
14: Ναι, του ασθενή, ναι.
17: Λοιπόν, επομένως, σε όλο αυτό, σε όλη αυτή τη μάχη, οφείλουμε όλοι να είμαστε παρόντες. Γιατί το χτεσινό θύμα πιθανώς να είναι ο προπομπός του αυριανού.
14: Και μπορεί, και γιατρέ, να σας πω κάτι, πρέπει να...
17: Έρχονται και άλλα, ναι, θύματα.
14: Έρχονται.
17: Και πρέπει να μην είμαστε επιμηθείς, να γίνουμε...
14: Και ήταν η ευκαιρία, ο θάνατος ενός ανθρώπου, αλλά να έχουμε έγνοια.
17: Όχι, ποτέ ο θάνατος δεν είναι μια ευκαιρία. Ο άδικος θάνατος,
14: ο άδικος,
17: δεν είναι ευκαιρία. Αλλά από την άλλη, θα πρέπει να μαθαίνουμε όλοι από τα λάθη μας. Όλοι, πραγματικά.
14: Γιατρέ, να σας πω και κάτι, έξω αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι. Δεν είναι μόνο οι τσαρλατάνοι ή τα κέντρα που δεν είναι αδειοδοτημένα. Θα πρέπει να έχουμε έγνοια και στα αδειοδοτημένα κέντρα και εκεί που είναι γιατροί με όλα τα πιστοποιητικά, να υπάρχουν όλα τα μέσα να αντιμετωπιστούν τέτοια περιστατικά, γιατί και εκεί υπάρχουν καταγγελίες. Ναι.
17: Ασφαλώς. Ασφαλώς, εκεί όπου διαπιστώνεται, έστω και αν αυτό είναι ένα κέντρο αδειοδοτημένο, με μεγάλο αριθμό επαγγελματιών υγείας που υπηρετούν εκεί, γιατρών, νοσηλευτών και όπου φαίνεται να διαφημίζονται και κάποιες μέθοδοι οι οποίοι δεν είναι αυτές οι οποίες γνωρίζουμε όλοι και οι οποίες υπόσχονται πραγματικά θαυμαστά πράγματα. Θα πρέπει να είμαστε όλοι διπλά υποψιασμένοι και αν δεν είμαστε σίγουροι να ρωτήσουμε τον γιατρό μας, να μιλήσουμε με τον γιατρό μας. Και αν ακόμα και εκεί δεν έχουμε εξασφαλίσει την απόλυτη έτσι, πληροφορία, να απευθυνθούμε και στον ιατρικό σύλλογο.
14: Ναι, δηλαδή μία άδεια δεν είναι λευκό επιταγή. Ναι.
17: Ο οποίος προκειμένου να απαντήσει έχει όλη εκείνο το δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας με τις επιστημονικές εταιρείες, με τα διεθνή επιστημονικά σώματα με τα οποία συνεργαζόμαστε, προκειμένου να δώσουμε την όποια πληροφόρηση, ακόμα και για τις πιο εξεζητημένες θεραπείες. Μην ξεχνάμε ότι η ιατρική, από την άλλη, είναι μια επιστήμη που διαρκώς εξελίσσεται. Υπάρχουν καινοτόμες θεραπείες. Ευτυχώς ανακαλύπτονται καινοτόμα φάρματα. Ας μην τα βάζουμε όλα όμως στο ίδιο καλάθι. Άλλο το προϊόν, η μέθοδος, το φάρμακο, το οποίο θα προκύψει μέσα από την νόμιμη επιστημονική έρευνα και διεργασία και άλλο αυτό που μπορεί να σου υποσχεθεί κάποιος σαρλατάνος, ο οποίος το μόνο σκοπό που έχει είναι να υπηρετήσει την κερδοσκοπικού χαρακτήρα επιδίωξη.
14: Ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Αναστασιάδη, σας χαιρετώ. Γιατρέ, καλό η συνέχεια. Πάω στο πρώτο θέμα. Ο κύριος Παπαγιάννης είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ο κύριος Λίνος Παπαγιάννης, βουλευτής του ΕΛΑΜ, ο οποίος, το κόμμα του οποίου ενέγραψε και το θέμα. Κύριε Παπαγιάννη, καλό σας μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι.
14: Επειδή είπατε ότι λάθος είπα στον αέρα, δεν ανταλλάξαμε μηνύματα από χθες και μου είπατε θα σας απαντήσω και δεν μου απαντήσατε ούτε σήμερα. Για δείτε.
18: Σωστά, σωστά. Α. Αυτό μου, είπα ότι, μου είπαν κάποιος ότι με καλέσατε και δεν απάντησα.
14: Όχι, είπα ότι τον ψάχνω τον κύριο Παπαγιάννη, του έστειλα και σήμερα και πριν να μου απαντήσει να βγει και δεν μου απάντησε.
18: Ήμουν στον αντένα, μου έστειλε ένα μήνυμα, μόλις έκλεισα να σας πήρα τηλέφωνο.
14: Ωραία, χαίρομαι. Άλλη φορά να μου απαντάτε στα τηλέφωνα, συνεννούμαστε ώρα. Κύριε Παπαγιάννη, στα μηνύματα. Λοιπόν, πείτε μου, ακούσαμε και τον κύριο Κωνσταντίνο από πλευρά Δημοκρατικού Συναγερμού και τον κύριο Νίκο Κέτυρο από πλευρά ΑΚΕΛ. Αυτό που μένει από χθες. Τι είναι, τι πρέπει να δει η Επιτροπή σε τρεις εβδομάδες, πότε θα ασχοληθεί εκ νέου με το θέμα?
18: Είτε σε δύο είτε σε τρεις εβδομάδες, επειδή χτες, για να το ξέρει ο κόσμος, τοποθετήθηκαν μόνο οι κυβερνητικές υπηρεσίες λόγω έλλειψης χρόνου, κάτι που με δικαιώνει για την αρχική απόφαση να μειώσουμε τους καλεσμένους.
14: Γιατί σας είπαν ότι δεν καλέσατε όλους τις ομάδες των ακτιβιστών, γι' αυτό το λέτε τώρα αυτό?
18: Το λέω επειδή ήταν ένα από τα κύρια επιχειρήματα που ακούσαμε όλοι, όχι μόνο εγώ, για τον τρόπο που θα γινόταν η συνεδρία. Θα σας πω κάτι και αν θέλετε να το πάρετε σαν ερώτηση και να δούμε αν είμαι τόσο παράλογος. Έχει καλεστεί από την πρώτη στιγμή εγγραφής του ζητήματος η Πανκύπρια Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. Και έχει καλεστεί από την άλλη πλευρά η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κυνηγίου έχει εκατοντάδες μέλη συλλόγους. Η Πανκύπρια Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων έχει κάποτε 15, κάποτε 18, κάποτε 20 μέλη οργανώσεις.
14: Ναι.
18: Θεωρείται σωστό ή λογικό σε μια συνεδρία να καλέσω τόσους καλεσμένους? Υποτίθεται ότι μια οργάνωση που είναι μέλος σε μια ομοσπονδία μπορεί να θεωρείται ότι η ομοσπονδία της θα την εκπροσωπήσει.
14: Ναι.
18: Όπως και να έχει.
14: Η συγκεκριμένη για την οποία θέσατε και το θέμα, γιατί εσείς ονομαστικά αναφερθήκατε. Ναι. Ήταν εκεί όμως, δεν έπρεπε αυτή να καλεστεί?
18: Η συγκεκριμένη ακτιβιστική οργάνωση ή όπως αυτό αποκαλείται η ακτιβιστική οργάνωση δεν εδρεύει στην Κύπρο. Πώς θεωρούν όλοι αυτοί που θέλουν να τους καλέσουμε ότι θα τους καλούσαμε? Δηλαδή θα κάνουμε πρακτική της βουλής τώρα να καλούμε και ευρωπαϊκές οργανώσεις ή οργανώσεις τρίτων χωρών σε θέματα που αφορούν τα εντός του κράτους, τις εντός του κράτους λειτουργίες?
14: Δεν έχει εκπροσώπους της εδώ δηλαδή. Δεν μπορούσατε να υπάρχει μια επικοινωνία. Το λέω γιατί είναι η συγκεκριμένη η οποία ουσιαστικά προκάλεσε και τη συζήτηση του θέματος, δεν είναι?
18: Από τη δική μας πλευρά ναι. Από αυτούς που προσπαθούσαν να αποφύγουν τη συζήτηση του θέματος, ακούσαμε ότι δεν καλέστηκαν αρχικά οι περιβαλλοντικές οργανώσεις και στη συνέχεια κάποιες φίλες προς αυτήν την οργάνωση. Όπως και να έχει, εχθές η συζήτηση ξεκίνησε για όσους κατάλαβαν τι συζητούμε. Μπορούμε πλέον με βεβαιότητα να πούμε ότι η υπηρεσία θύρας που είναι η αρμόδια για την διαχείριση αυτού του τομέα επιβεβαίωσε τα όσα καταγγέλνουμε και λέμε. Αυτό θέλω να το κάνω ξεκάθαρο, επειδή από ευθές προσπαθούν κάποιοι να θολώσουν τα νερά.
14: Ότι κάποιοι παράνομα εισβάλλουν σε περιουσίες άλλων και προκαλούν ζητήματα, έτσι. Αυτό μου λέτε, γι' αυτό λέτε να ξεκαθαρίσουμε.
18: Ότι υπάρχει παρενόχληση νόμιμων κυνηγών.
14: Μάλιστα.
18: Νόμιμων κυνηγών. Ότι σε αρκετές περιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να εμποδίσουν την κυνηγική δραστηριότητα, μπαίνοντας μπροστά από κυνηγούς.

0: ούτε με υπόνοια, ούτε όπως κάνουν όλοι αυτές τις τελευταίες μέρες βάζοντας fake accounts να μας βρίζουν, τίποτε. Και αυτόν ήταν πολύ ξεκαθαρό από την αρχή. Υπήρχε σκοπιμότητα που κάποιοι προσπαθούν να το συνδέσουν.
1: Ήτανε λάθος τελικά ο τίτλος του θέματος. Έπρεπε να ο είναι τίτλος, πιο συγκεκριμένος.
0: Ο τίτλος που πήραμε εμείς για γραφή του θέματος ήταν διαφορετικός. Ο τίτλος που βλέπετε μπροστά σας προέκυψε από την πλειοψηφία της Επιτροπής.
1: Μάλιστα. Εσείς ναι, τι πήρατε.
0: Όπως και ο τίτλος, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, δεν είναι το ουσιαστικό ζήτημα που
1: πρέπει να δούμε. Όχι, από εκεί άρχισε όμως η συζήτηση. Ναι, πώς μας τον περιέγραψαν. Για...
0: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι αυτό είναι πρόσχημα, δεν είναι λόγος.
1: Ναι.
0: Γιατί να χρησιμοποιείται ό,τι λέει ο τίτλος. Έγινε συζήτηση στην Επιτροπή.
1: Μπορεί να βρεθεί λύση για αυτό το θέμα.
0: Στο δικό μου μυαλό η λύση είναι πολύ εύκολη.
1: Για πείτε μου.
0: Οποιοςδήποτε λειτουργεί με τρόπον παράνομο πρέπει να του επιβάλλεται η ανάλογη ποινή.
1: Δεν επιβάλλεται μέχρι αυτή την ώρα.
0: Το επιχείρημα της άλλης πλευράς, ακόμα έναν ευχαριστώ που ευτυχώς εσείς φαίνεται ότι καταλάβετε από την πρώτη το τι συζητούμε, ενώ οι υπόλοιποι δεν το καταλαβαίνουν πολύ εύκολα, είναι ότι υπάρχει το επιχείρημα αυτούς που τους υποστηρίζουν τη δράση τους, ναι, ότι δεν καταγγέλλονται αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί να καταγγείλεις κάποιον, θα πρέπει η αστυνομία που της υποβάλλει στο παράπονο να αναλάβει την εξέταση της υπόθεσης, θα πρέπει να υπάρχει το νομικό πλαίσιο για να καταγγελθεί κάποιος, που για τη δράση αυτών των ανθρώπων υπάρχουν ήδη στον ποινικό κώδικα αδικήματα τα οποία παραβιάζουν οι συγκεκριμένοι και υπάρχει εδώ και 4 χρόνια. Η προετοιμασία νομοσχεδίου από τις κρατικές υπηρεσίες μετά από
1: εισήγηση... Μάλιστα, η οποία δεν αναμένεται, το αναμένεται τώρα, έτσι, το νομοσχέδιο να αρχίσει...
0: Ακούσετε για πόσα χρόνια το περιμένω
1: ναι,
0: όμως,
1: ναι. Ναι, το είπα και πριν, το είπα και ναι. Πριν, ναι.
0: Άρα και αυτόν προσθέτεται σε ένα puzzle που δημιουργεί μια πολύ περιραιούσα, πολύ περιραιούσα
1: είναι αυτό. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο πιστεύετε καλύπτει αυτό. Εσείς μου λέτε ότι αυτό που λείπει τώρα από την νομοθεσία είναι σε σχέση με την τιμωρία ακτιβιστών που παραβαίνουν τον νόμο. Βέβαια είναι και λίγο αντίθεση, γιατί οι ακτιβιστές αυτή είναι η δουλειά τους, θα έλεγε κάποιος.
0: Η δουλειά των ακτιβιστών είναι να παραβιάζουν τον νόμο.
1: Είναι να λειτουργούν, όχι να παραβιάσουν τον νόμο, αλλά να λειτουργούν, να παρεμποδίζουν ανθρώπους που ήδη παραβιάζουν τον νόμο. Δηλαδή, μήπως είναι προς αυτούς που κατευθύνονται, που παραβιάζουν οι άλλοι τον νόμο και προσπαθούν να τους σταματήσουν.
0: Υπάρχουν κάποια δεδομένα μπροστά μας, τα οποία είτε εγώ είτε εσείς ή οποιοδήποτε άλλος έχει την άποψη του. Η άποψη οποιοδήποτε από εμάς σταματά εκεί που υπάρχουν γεγονότα.
1: Μάλιστα.
0: Τα γεγονότα λένε ότι στην Κύπρο 43.000 άνθρωποι εκδίδουν νόμιμη άδεια θύρας, κυνηγίου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αυτοί οι άνθρωποι στην πλειοψηφία τους είναι έξω στη φύση για την κυνηγική δραστηριότητα περισσότερες από 90 μέρες το χρόνο. Αν κάνετε τα μαθηματικά, για αυτό που ακούει το αφήγημα ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα λαστροθυρίας στην Κύπρο για παράδειγμα, θα επερίμενε ότι θα υπήρχαν και μερικές χιλιάδες καταγγελίες. Λογικό ή παράλογο αυτό που λέω.
1: Δεν είναι πάντα ο αριθμός, είναι και θέμα ποσοτήτων. Και αν είναι τέσσερις
0: οι λαθροδίδες... Όταν ακούσετε τους αριθμούς όμως...
1: Ναι, αν είναι τέσσερις οι οποίοι κερδίζουν και κερδίζουν πολλές χιλιάδες, τότε πάλι γίνεται καταστροφή. Δεν είναι θέμα αριθμού.
0: Θα το πω και αυτό, δεν θα το αποφύγω. Επειδή αυτό εμείς από τη δική μας πλευρά θέλω να το εξαλείψουμε, να μην υπάρχει η παράνομη σύρευση που εμποδίζει ναι. Όλους τους νόμιμους. Τα αποτελέσματα λοιπόν είναι ότι 450 καταγγελίες που γίνονται το χρόνο στο σύνολο
1: ναι.
0: Για όλες τις παρανομίες που αφορούν το ευρύτερο φάσμα του κυνηγίου mm-hmm. Επειδή υπάρχουν παρανομίες, όχι κόσμο που δεν το γνωρίζει, γι' αυτό το εξηγώ, μπορεί να αφορά την εκπαίδευση σκύλο για παράδειγμα που γίνεται χωρίς όπλα. Μπορεί να αφορά το να μην έχει κάποιος κυνηγός φωσφόρο γυλαίκωμο να δείχνει τη θέση του. Δεν σημαίνει ότι είναι λαθροθυρία. Υπάρχουν μικρές παραβάσεις όπως και η ίδια υπηρεσία θύρας το διαχωρίζει. Ναι. Όλες αυτές είναι κατά μέσον όρο 450 το χρόνο. Οι καταγγελίες που σχετίζονται με το κυνήγι του αποδημητικού, δηλαδή με όλα τα πουλιά που έρχονται και φεύγουν από την Κύπρο, ο χρόνος είναι 70.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω με αυτήν την απλή παράθεση δύο γεγονότων που τις αποδέχονται όλες οι κρατικές υπηρεσίες. Ότι φωτογραφίζουμε ή αφήνουμε να νοηθεί ότι στην Κύπρο ο μέσος κυνηγός λαθροθυρεί. Είναι προφανές ότι είναι πολύ μικρός ο αριθμός και ευτυχώς ξέρουμε το συγκεκριμένο αριθμό ποιοι και πώς είναι. Μπαίνουν στο ίδιο τσουάλι με τη συντριπτική πλειοψηφία. Όταν η δράση αυτών των ανθρώπων

0: παρενοχλά, εμποδίζει, ενοχλεί με οποιοδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται τους χιλιάδες νόμιμους. Θεωρείται ότι εφόσον το κράτος γνωρίζει ποιοι είναι οι βαρετοί λαθρέοι που κάνουν σοβαρή ζημιά στο περιβάλλον, στη χλωρίδα, στην Πανιά, θα χρειάζεται η ενίσχυση από κάποιον που δεν έχει θεσμικό ρόλο να πράττει. Και αν ακόμα αυτή η οργάνωση ήθελε να κάνει αυτό το πράγμα, τελειώνω τώρα, θα έπρεπε τις επιπτώσεις της δράσης της να τις έχουν οι σοβαροί λαστροχείρες ή οι απλοί κυνηγοί που είναι νόμιμοι.
1: Άρα δεν εφαρμόζεται ορθέ νομοθεσία.
0: Υπάρχει πρόβλημα εφαρμογής της νομοθεσίας που σας λέω εντύμως ότι πολλές φορές ήδη την προκαλούν.
1: Μάλιστα. Και αυτό που θα ζητήσετε, τι μπορεί να το... Άρα περιμένετε το νομοσχέδιο σε σχέση με την τιμωρία από ό,τι αντιλαμβάνομαι και των ακτιβιστών οι οποίοι παρανομούν και την ίδια ώρα πώς μπορούμε να διορθώσουμε ή να ζητήσουμε για την νομοθεσία να εφαρμόζεται πιο άμεσα.
0: Υπάρχει σειρά μέτρων που πρέπει να γίνουν. Θα σας τα πω με πολύ ευχαριστήση. Το πρώτο είναι ότι είναι διαφορετικά αυτά τα δύο ζητήματα που συζητούμε τώρα. Απλώς πρέπει να τα πούμε και τα δύο, επειδή είναι το ίδιο σημαντικά.
1: Ναι, σε ένα λεπτό, ένα λεπτό έχουμε. Ναι.
0: Ναι, το νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο την αντιμετώπιση της δράσης των όσων ενοχλούν τους κυνηγούς, έχει και πολλές άλλες προνοήσεις.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο, για να μπορεί το κράτος να αντιμετωπίσει σωστά τη λαστροθυρία, θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι το πρώτο που πρέπει να προφυλάξουμε είναι το ενδημικό σύγγραμμα της Κύπρου.
1: Μάλιστα.
0: Σε αντίθεση με το αποδημητικό που δεν καθορίζεται από το τι συμβαίνει στην Κύπρο, η ζωή του, ο κύκλος μετανάστευσης του και όλα τα υπόλοιπα. Το ενδημικό σύγγραμμα δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Άρα οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος θα μπορούσε να καταλάβει ότι εκεί θα πρέπει να είναι ο πρώτος στόχος προστασίας από τις κρατικές υπηρεσίες.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα. Ο ουλαμός πάταξης λαστροθυρίας που έχει επανασυσταθεί λειτουργεί με 5 άτομα. Που για να καταλάβετε την αντίθεση και την ειρωνία που υπάρχει, τους τελευταίους 9 μήνες έχει επιχειρήσει 2 φορές για ενδημικό σειράμα για παρανομία που σχετίζεται με τον Λαγόνι, τον Αγρινό ή την Πέρτικα ή την Φραγκολίνα, και μέσα σε 10 μέρες υπήρχαν οδηγίες για να κάνουν πολύ περισσότερες επιχειρήσεις για αποδημητικό σύγχρονο.
1: Άρα είναι σωστά. Μια σειρά από μέτρα που πρέπει τούτη την ώρα να προχωρήσουν, κύριε Παπαγιάννη.
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι εδώ και χρόνια όμως να παραθέσουμε το σωστό τρόπο αντιμετώπισης.
1: Και εμείς
0: θα αντί να μας αφήσουν να κάνουμε, θεωρούν κάποιοι ότι εμείς έχουμε πάλι λέει στο στόμα της περιβαλλοντικής οργανώσεις.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να τοποθετείται και ο καθένας θα προχωρά με το έργο και τις πράξεις του και να δούμε εκ νέου την επόμενη συζήτηση και να προχωράει η διαδικασία. Δεν είναι και να δούμε και τις θέσεις των κομμάτων όταν έχουν ενώπιον τους πλέον το νομοσχέδιο. Και θα ρωτήσουμε και το Υπουργείο, ευχόμαστε να το έχετε σύντομα, να τοποθετηθεί ο καθένας και θα κριθεί από τις τοποθετήσεις του πλέον ξεκάθαρα. Και θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαγιάννη.
0: Να είστε καλά, σας
1: χαιρετώ. Βγήκαμε λίγο εκτός χρόνου και ευχαριστώ πάρα πολύ την επόμενη φιλοξενούμενη και τους επόμενους είναι η πρώην Υφυπουργός Πρόνοιας, κυρία Αναστασία Αθούση, μας ακούει. Κυρία Αθούση, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να σας ρωτήσω, έγινε μεγάλη συζήτηση, συζητούσαμε τότε όταν αποφασίσατε το καλοκαίρι να με νομικό τρόπο να προσφύγετε στο εκλογοδικείο σε σχέση με το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και να καταθέσετε ένσταση σε σχέση με το αποτέλεσμα και συγκεκριμένους ψήφους οι οποίοι σας άφησαν εκτός Βουλής αλλά και διαμόρφωσαν ένα διαφορετικό αποτέλεσμα σε σχέση και με την κατανομή των εδρών για τα κόμματα. Χθες και ενώ περιμέναμε την διαδικασία να αρχίσει και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον γιατί μιλάμε μόνο για 5 ψηφοδέλτια, αποσύρατε. Και τώρα είναι το γιατί του κόσμου, να μας εξηγήσετε έτσι απλά, γιατί, για να αρχίσουμε από τα βασικά.
2: Εντάξει, καταρχάς να πούμε τους λόγους που προθέθηκα στο εκλογοδικείο. Ήταν κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας που είχαν οι νομικοί μου σύμβουλοι μαζί με τον Εύφορο Εκλογή στην προσπάθεια να βρούμε απαντήσεις στο τι έγινε εκείνη την μέρα που συμπαράσυρε την κατανομή των εντρών και όχι μόνο για μένα αλλά για, όπως είχατε πει, για 4 κόμματα mm-hmm. και 4 υποψήφιους. Η ενδεδειγμένη διαδικασία ήταν πρώτα να απευθυνθούμε στον Εύφορο Εκλογής. Ο Εύφορος Εκλογής μας είχε πει ότι το αρμόδιο σώμα για να μπορέσει να αξιολογήσει για τα στοιχεία που ζητούσαμε ήταν το εκλογοδικείο. Γι' αυτό δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πάμε στο εκλογοδικείο γνωρίζοντας ότι σίγουρα το εκλογοδικείο έδειξε και στο παρελθόν ότι είναι πάρα πολύ αυστηρό. Αυτό είναι το νομικό μας το σύστημα.
1: Δύσκολα λέει το ναι για να ανοίξει μια κάλπη, έτσι.
2: Ακριβώς,
1: για να
2: ακριβώς.
1: Γίνει καταμέτρηση αυτό, εκ νέου. Αυτό θέλατε.
2: Αυτό το γνωρίζαμε ότι ήταν δύσκολο. Όμως, κύριε Παπαντονίου, οφείλεις όταν έχεις ερωτήματα τα οποία δεν επιλύονται, δεν δίνονται σαφείς απαντήσεις. Και όταν σου λένε ότι σε συγκεκριμένη κάλπη, 5 ψήφοι, από τους 300 κάτι που ήταν στο Νικητάρι και στο σύνολο 130 κάτι χιλιάδες που ήταν στη Λευκοσία, έχουν καθορίσει ένα αποτέλεσμα που άλλαξε όλη την κατανομή των εδρών και επηρεάζει 4 άτομα,
1: ναι.
2: 4 πρόσωπα, οφείλεις να κάνεις την προσπάθειά σου.
1: Και υπενθυμίστε και λίγο στον κόσμο, πώς εκεί εστιάσατε στη συγκεκριμένη κάλπη, τι έγινε, ναι.
2: Κοιτάξτε, όταν βλέπαμε τα αποτελέσματα, είχαμε δει ότι η ώρα 9, γύρω στις 9.30, είχαν δημοσιευθεί το 100% της Λευκοσίας, όπου 4 άτομα ήταν στην Βουλή, δίνοντας τον Δημοκρατικό Συναγερμό 6 έδρες, γι' αυτό και δείχνανε ότι ήμουν υποψήφια. Για τις επόμενες 2...
1: Ήσασταν εντός Βουλής στις 9.
2: Ήμουν εντός Βουλής,
1: ναι,
2: ακριβώς.
1: Ναι.
2: Ναι. Για τις επόμενες 2 ώρες όλα δείχνανε ότι είχε κλειδώσει το αποτέλεσμα στην Λευκοσία με 6 κάλπες, άρα ήμουν εντός Βουλής.
1: Και είναι αλήθεια, το επιβεβαιώνω με την έννοια ότι και εμείς που δουλεύαμε και παίρναμε πληροφόρηση για όλα τα κόμματα είχαμε αυτή την εικόνα μέχρι τη συγκεκριμένη ώρα. Αυτό το λέω από πλευράς μου, ναι.
2: Ακριβώς. Γύρω στις 11 διαφαίνεται ότι χάνει την έδρα της Λευκοσίας το Δημοκρατικός Συναγερμός και την κερδίζει το ΕΛΑΜ με έναν ντόμινο επηρεασμού άλλων 3 εδρών στα άλλα κόμματα.
1: Mm-hmm.
2: Τη μεταφορά της έδρας της ΠΑΦΟ του ΕΛΑΜ στη Λευκοσία, να μην τα λέμε, είναι γνωστά. Απλώς το γεγονός ήταν ότι...
1: Άρα είχατε ένα αποτέλεσμα αρχικά και μετά στην επανακαταμέτρηση, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, πού έγινε το νέο αποτέλεσμα, πώς δόθηκε.
2: Το νέο αποτέλεσμα δόθηκε, αυτό το βλέπαμε δημόσια μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Είχε δημόσια, μετά βγήκανε τα τελικά αποτελέσματα, μάλιστα live όλοι διερωτώντουσαν τι είχε γίνει,
1: ναι.
2: Όπου η έδρα φεύγει από τη Λευκοσία και πάει του Δημοκρατικού Συναγερμού και πάει στη Λεμεσό και μπαίνει μέσα τρίτη έδρα του ΕΛΑ. Και αυτό, από εκεί ξεκινήσαμε να προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις τι έγινε εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Τι μεσολάβησε μεταξύ από τις 9 που είχαν δημοσιευμένα τα αποτελέσματα που κατά τον εύφορο δεν ήταν τα επίσημα, μέχρι ώρα 11 που γίνεται η αλλαγή αυτής της κατανομής των εδρών.
1: Mm-hmm.
2: Οι απαντήσεις που είχαμε από τον εύφορο ήταν ότι τα αποτελέσματα αυτά δεν ήταν τα επίσημα που δημοσιεύονταν. Mm-hmm. Επίσημο αποτέλεσμα θεωρείται όταν παραδοθεί η κάλπη και συμφιλιώνεται το φύλλο καταμέτρησης, το πρωτότυπο, με αυτό που στέλνουν οι προεδρεύοντες από το κάθε εκλογικό κέντρο.
1: Mm-hmm.
2: Και τα επίσημα αποτελέσματα είναι αυτά που έχουν δημοσιευθεί η ώρα 11 το βράδυ που είχαν κάνει και την αλλαγή.
1: Μάλιστα.
2: Στην πορεία, ζητώντας εξηγήσεις και παρευρίσκονταν, και η αλήθεια ήταν ότι ο κόσμος είχε αρχίσει να αναρωτιέται τι έγινε, ζητήσαμε να δούμε πού, σε ποιο εκλογικά κέντρα ήταν, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να γίνει ένα λάθος. Ήταν σε 15 κάλπες με μια μικρή προσαφαίρεση του συμπλήν ενός ψήφου, ήταν σε συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο. Και ο ίδιος ο έφορος μας υπόδειξε, κατόπιν μελέτης έρευνας, ότι διαφαίνεται ότι η αλλαγή που έγινε η ώρα 11 ήταν η καταχώρηση του αποτελέσματος σε συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο, όπου κατά λάθος, κατά την πρώτη κατανομή στο φύλλο καταμέτρησης, τα πρώτα στοιχεία που σταλήκανε δίνανε 68 ψήφους στο ΕΛΑ και 5 στην ΕΒΕΚ, ενώ στην πορεία είχε διαφανεί ότι έγινε λάθος, δηλαδή 5 ψηφοδέλτια της ΕΒΕΚ λένε είχαν μπει κατά λάθος και μετρηθήκανε και δοθήκανε στο ΕΛΑΜ, άρα κάνοντας τη διόρθωση με το 63 ψήφους στο ΕΛΑΜ και 10 τελικά η ΕΔΕΚ, Αυτό άλλαξε ολόκληρη την κατανομή των εδρών, επηρεάζοντας, όπως έχουμε πει, αυτούς τους τέσσερις υποψήφιους.
1: Και είναι πολλά. Είναι πέντε, τώρα θα πω εγώ την προσωπική μου, είναι πολλά τα πέντε για να γίνει τόσο απλό λάθος. Και ζητήσατε από εκεί και πέρα, μπήκατε υποψιασμένοι να δείτε τι συνέβη, έτσι.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί ο μόνος τρόπος, ναι, και από τη στιγμή που είχαμε στην πορεία ενημερωθεί ότι οι εκλογικοί αντιπρόσωποι είχαν επικυρώσει και είχαν υπογράψει το πρώτο φύλλο καταμέτρησης που είχε αποσταλεί η ώρα 7 και μετά αποχώρησαν, ναι, ακριβώς.
1: Γιατί φάνταζαν ότι δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, να το πούμε, έτσι κάνουν συνήθως οι αντιπρόσωποι άμα δουν ότι τα πράγματα είναι ήρεμα εκεί και δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά.
2: Ακριβώς, άρα δεν μπορούσαμε να πιστοποιήσουμε ακριβώς τι είχε γίνει στο λάθος. Είχαμε εδώ πει το μοναδικό αντικειμενικό κριτήριο για να αποφασίσουμε είναι να δούμε με τι περιείχε στην κάλπη, ναι, να ανοιχτεί η κάλπη.
1: Ναι.
2: Και να σας πω την αλήθεια, όλη η ετοιμιγωρία που έλεγε και βλέπω και στην αλληλογραφία και τις δικές μας διευκρινήσεις που έδινε ο εύφορος, μας έλεγε τι έχει γίνει σε κεντρικό επίπεδο.
1: Ναι.
2: Μας στείλανε το πρώτο φύλλο καταμέτρησης, είπανε, και μετά κατά τη συμφιλίωση κάναμε την αλλαγή.
1: Ναι.
2: Το ερώτημα μας, εμείς δεν αμφισβητούμε αυτό. Εμείς αμφισβητούμε τι έγινε, αμφισβητούσαμε τέλος πάντων, να μιλούμε, φυσικά το ερώτημα έμεινε, τι έγινε τη δεδομένη στιγμή που άλλαξε το αποτέλεσμα.
1: Γιατί δεν παραμείνατε μέχρι τέλους να δούμε την απόφαση σε σχέση με το αν θα ανοίξει ή όχι η κάλπη για να γίνει καταμέτρηση και αποσύρατε χθες.
2: Κυρία Παπαντονίου, σύμφωνα με τα γεγονότα τα οποία είχαμε ενώπιόν μας και παρά τις παραδοξότητες, δηλαδή το ότι κυκλοφορούσε το έντυπο καταγραφής και των ψήφων με τις υπογραφές, δηλαδή το original, τα τεκμήρια που μας έχουν δώσει, είναι ότι στις υπογραφές παραμένανε οι υπογραφές των εκλογικών αντιπροσώπων, ενώ είχε γίνει η αλλαγή με μονογραφία από την Προεδρεύουσα αυτού του αποτελέσματος που είχαμε πει.
1: Ναι.
2: Αυτό ήταν το ένα. Δυστυχώς, το τεκμήριο της απόδειξης, επειδή ο νόμος έλεγε ότι δεν είναι απαραίτητη η προϋπόθεση η συμμετοχή των εκλογικών αντιπροσώπων, αν θέλουνε και αν θέλουνε υπογράφουνε, δεν υπήρχε νομικό σημείο από εμάς. Γιατί είχε κενό νόμος. Έλεγε ότι από τη στιγμή που φύγανε, ο Προεδρεύων έπρεπε να κάνει αυτή τη διόρθωση.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα έχοντας όλα αυτά ενώπιον μας, προσμέτρησα ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο στο να προσφύγω στο εκλογοδικείο και τι πραγματικά θα έπαιρνα. Το κίνητρο για μένα ήταν να δω ακριβώς τι είχε γίνει και για τη λαϊκή κυριαρχία. Σέβομαι τη λαϊκή κυριαρχία, απλώς από τη στιγμή που είχαν σκιές, τουλάχιστον να φύγουν οι σκιές.
1: Πιστεύατε ότι δεν θα δοθεί η εντολή για να ανοίξει η καλπή?
2: Από όλα τα δεδομένα που είχαμε ενώπιόν μας.
1: Νομικά δεν θα στέκονταν.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί άλλο είναι το τι πιστεύεις, άλλο είναι το αν είναι ορθό να μην ενημερώνονται οι εκλογικοί αντιπρόσωποι για ένα έγγραφο που έχουν την υπογραφή τους πάνω, τι τελικά επιβεβαιώνουν, το 63 που ήταν διορθωμένο ή το 68 που αυτό υπάρχει. Δυστυχώς όμως ο νόμος δεν το επέτρεπε. Και κρίνοντας και από τη στάση του εφόρου εκλογής ότι μπήκε σε μια διαδικασία να δικαιολογήσει, και καλώς έκανε αν θέλετε, από τη δική του πλευρά, την διαδικασία που τηρήθηκε και ότι απλώς έγινε διόρθωση του λάθους για να επιβεβαιωθεί η λαϊκή κυριαρχία, βλέποντας τα δεδομένα, οι νομικοί μου σύμβουλοι μου είχαν εξηγήσει ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει δυνατή μαρτυρία του τι έγινε από την ώρα του λάθους και μετά, που ανακαλύφθηκε το λάθος και μετά, που είναι και το οξύμορο, γιατί αφού είχαν φύγει και όλοι, πώς θα βρω εγώ τον μάρτυρα, ναι, δεν θα είχα ισχυρή μαρτυρία για να προχωρήσω, με αποτέλεσμα ότι δεν θα ανοιγόταν η κάλπη, άρα τα ερωτήματα θα παρέμενα και αυτό θα με επιβάρυνε και ένα δυσβάσταχτο ποσό. Γιατί το να πας στο εκλογοδικείο είναι στα ανώτατα όρια,
1: μάλιστα,
2: τα οποία θα κάλυπτα τα έξοδα τόσο της Κυπριακής Δημοκρατίας, των δικών μου δικηγόρων, αλλά και των άλλων τριών που είναι βουλευτές,
1: μάλιστα,
2: τώρα, οι οποίοι είχαν κάνει έσταση στην έσταση.
1: Μάλιστα.
2: Άρα μιλούμε για αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Κάτι το οποίο εγώ δεν μπορούσα, γιατί το πρώτο ερώτημα, το κίνητρο, ναι, ήταν να δούμε τι πραγματικά έγινε.
1: Είστε επικραμμένοι?
2: Κοιτάξτε, πικραμένη δεν είμαι, με την έννοια ότι τα ερωτηματικά παραμένουν. Θα είμαι όμως πολύ ευτυχισμένη, κύριε Παπαντονίου, αν από αυτό, από αυτή τουλάχιστον την διαδικασία, κάποιοι το δούνε για να αλλάξουν τις διαδικασίες, να θωρακίσουν το αδιάβλητο των εκλογών.
1: Εκτοκόμμα σας μπορεί να καταθέσει πρόταση νόμου.
2: Αυτό βεβαίως, και αυτό θα το συζητήσω και με το κόμμα, αλλά αυτό θα έπρεπε να είναι υπόθεση όλων των κομμάτων.
1: Ναι, αλλά κύριε Παπαντώνιο, να σας πω κάτι. Την αρχή
2: μπαίνει, ναι. Συμφωνώ. Μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό τελικά, ποιος είναι ο ρόλος των εκλογικών αντιπροσώπων. Μπαίνει ένα μεγάλο ερωτηματικό τελικά, αν αποχωρήσει ο εκλογικός αντιπρόσωπος, μπορεί κάποιος να αλλάζει χωρίς να τους ενημερώνει τα αποτελέσματα. Και με αυτό είμαστε εντάξει, δηλαδή με αυτό λέμε ότι ως θεσμοί, ως πολιτεία, ως απλοί πολίτες είμαστε ικανοποιημένοι ότι θωρακίζουμε το αδιάβλητο των εκλογών με αυτές τις πρακτικές.
1: Άρα κυρία Θούσου, νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να καταγραφούν και να κατατεθούν ως πρόταση νόμου η οποία θα συζητηθεί από όλα τα κόμματα για να προλάβουμε παρόμοιες καταστάσεις, αφού τουλάχιστον το μόνο που μπορούμε αυτή την ώρα να πούμε.
2: Και ο έφορος από τη δική του πλευρά, ας δει αυτό όχι ως να μπαίνουμε συνέχεια σε μια αμυντική στάση με ανακοινώσεις, αλλά ας δει την ευκαιρία να δει τα κενά που υπήρχαν στις διαδικασίες, γιατί από εδώ φάνηκε ότι υπήρχαν κενά.
1: Και η αλλαγή 5 ψήφων υπογραφή. Και μια υπογραφή ήταν το θέμα που διαμόρφωσε την σημερινή Βουλή. Αυτό θα μείνει ένα μεγάλο ερωτηματικό, κυρία Αχθούση, για όλους μας. Πώς διαφοροποιήθηκε, στο οποίο δεν θα έχουμε απάντηση ποτέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι. Αυτά από την κυρία Αχθούση για την επιλογή της να αποσύρει την ένσταση. Πάμε στον Γενικό Γραμματέα ΚΕΒΕ και τον ευχαριστώ πολύ. Είναι υπομονετική όλη σήμερα γιατί είχαμε αυτές τις παρεμβάσεις. Είναι η κυνηγή πολύ και η ένταση του θέματος και μας έφερε έτσι διαφοροποίηση του προγράμματος. Ο κύριος Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης μας ακούει γιατί υπάρχει συνέχεια και στο μεγάλο ζήτημα. Μην νομίζετε ότι δεν το συζητήσαμε τις προηγούμενες μέρες και το αφήσαμε στην άκρη. Απλά συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και χθες υπήρξε και μία συνάντηση του ΚΕΒΕ με τον Υπουργό Εργασίας. Δεν ξέρω αν μάθανε κάτι καινούργιο. Κύριε Ρουσουνίδη, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σας και στους ακροατές σας.
1: Για πείτε μου. Πρώτον, είστε χαρούμενος από το χθεσινό αποτέλεσμα της Ομόνοιας. Έτσι, άρα μπορείτε να είσαστε πιο θετικός με τον Υπουργό.
3: Σίγουρα ήταν μια εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας και με το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούσαν.
1: Ωραία.
3: Εν πάση περιπτώσει, για να συνεχίσουμε, έγινε και σήμερα ακόμα μια συνέδρια του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος.
1: Ναι.
3: Έδειξε σε επικοδομητικό κλίμα. Υπήρξαν βεβαίως διάφορες αν θέλετε εισηγήσεις και ζητήθηκαν επιπρόσθετα στοιχεία όσον αφορά την τραπεζική μεταρρύθμιση. Ο Υπουργός, αντιλαμβάνομαι ότι μας έχει πει ότι τις ερχόμενες μέρες θα μας δώσει και την επικαιροποιημένη μελέτη την να χρησιμοποιήσουμε και εμείς ώστε να επαληθεύσουμε αν θέλετε και να μπορέσουμε και επιστημονικά και τεκμηριωμένα να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Μετά από αυτό τρέχουμε μια αναλογιστική μελέτη εσωτερικά. Αναμένουμε και αυτή τα επόμενα 24 ώρα να είναι έτοιμη.
1: Που θα δείξει τι, κύριε Ρουσουνίδη, σε σχέση...
3: Που θα δείξει και το κόστος και το πώς θα μπορούσε αυτό το κόστος να καλυφθεί όσον αφορά τις εισφορές και άλλους τρόπους χρηματοδότησης της συνταξιδικής μεταρρυθμίσης που να πούμε ότι πιστώνουμε την κυβέρνηση που μετά από 46 χρόνια προβεί σε αυτή τη μεταρρύθμιση. Χρειαζόταν ο εξυγχρονισμός της αρχιτεκτονικής χωρίς να αλλάξει η φιλοσοφία βεβαίως και σίγουρα η κυβέρνηση Χρυσοβουλίδη κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση, το οποίο και χαιρετήσαμε σαν επιμελητήριο. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι, να είμαστε πάρα πολύ τεκμηριωμένοι και να πάει όσο το δυνατόν συμφωνημένο το πλαίσιο και το νομοσχέδιο.
1: Δεν είναι απομακρυσμένο αυτό το σενάριο. Εγώ το βλέπω απομακρυσμένο ακούγοντας τις πλευρές σε σχέση με συμφωνία.
3: Κοιτάξτε, επειδή Σίγουρα τα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί είναι πάρα πολύ στενά. Όμως θα προσπαθήσουμε εμείς να τιμήσουμε

0: τα περιθώρια αυτά, αφού γραζόμενοι και την αγωνία και την ανησυχία των συμπολιτών μας. Και από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να υπάρξουν οι μέγιστες δυνατές συγκλήσεις προτού πάει στη Βουλή το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Σε αντίθετη περίπτωση, φοβάμαι ότι ενδεχομένως να έχουμε σίγουρα να διαχειριστούμε πολύ δύσκολες καταστάσεις, χωρίς βεβαίως να εννοώ το σύνολο των βουλευτών, αλλά δυστυχώς είναι και οι εκλογές στον ορίζοντα.
1: Είναι, θα μπει το συνταξιοδοτικό στο παιχνίδι, θα
0: και,
1: το δούμε.
0: Ναι, ευελπιστούμε ότι δεν θα τύχει εκμετάλλευση, πολιτικής εκμετάλλευσης, προεκλογικής εκμετάλλευσης στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είναι επικίνδυνο, διότι αυτό...

0: τη μέγιστη δυνατή σύγκληση και να πάρει το δυνατό συμφωνημένο. Το πότε θα γίνει αυτό,
1: ναι,
0: ελπίζουμε τις ερχόμενες εβδομάδες, αν είναι εφικτό.
1: Αν είναι εφικτό και αν το θέλει ο Υπουργός, εντάξει, εντός Σεπτέμβρη δεν θα γίνει. Το ΚΕΒΕ ζητά και αυτό να έχει το πλάνο σε σχέση με τα ταμεία προνοίας προτού δώσει το τελικό ναι για το πρώτο σκέλος.
0: Φυσικά.
1: Είναι προϋπόθεση, το συζητούσα. Ναι,
0: έχουμε
1: είναι
0: πει εξ αρχής ότι ο δεύτερος πυλώνας θα έπρεπε να συζητηθεί, διότι ενδεχομένως να επηρεάζει.
1: Όλοι το λέτε. Είναι ίσως το μόνο που συμφωνείτε όλη η κοινωνική εταιρεία αυτών.
0: Ναι. Ναι. Όμως αντιλαμβανόμαστε και την ανάγκη να προχωρήσει μεταρρυθμίσει χωρίς να ξεκινήσει η συζήτηση, διότι ενδεχομένως να μακρηγορήσει η συζήτηση αυτή. Άρα δεν θέλουμε να καθυστερήσει σε καμία περίπτωση η όλη μεταρρύθμιση, τουλάχιστον όσον αφορά τον πυλώνα 0 και τον πρώτον πυλώνα, και να υπάρξει αυτή η καθυστέρηση. Από εκεί και πέρα η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνει. Η θέση μας η αρχική αυτή τη στιγμή είναι κρυστάλλινη. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα πρέπει να παραμείνει σε θελοντική βάση τα ταμεία και να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερα κίνητρα, ούτως ώστε να μπορέσουν και οι επιχειρήσεις να διευρύνουν αυτόν τον θεσμό. Από εκεί και πέρα, χωρίς να είμαστε δογματικοί, θεωρώ ότι θα μπούμε σε αυτή τη συζήτηση. Αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη πρόταση, είμαστε έτοιμοι να τη συζητήσουμε.
1: Ευχαριστώ κύριε Ρουσουνίδη και εμείς σας συζητάμε μαζί σας, γιατί ο χρόνος πιέζει. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Πάμε προεδρικό να ακούσουμε δηλώσεις του Προέδρου της
2: Δημοκρατίας. Των συνομιλιών να υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Κάποιες από αυτές ανέφερα και το πρωί στον κύριο Φίτο, αυτές που αφορούν τη διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εργαζόμαστε, επαναλαμβάνω, έτσι ώστε να έχουμε θετικές εξελίξεις.
3: Ωραία, είναι νέες προφάσεις, κύριε Πρόεδρε, χτίζουν πάνω στις υφιστάμενες και τις αναβαθμίζουν.
2: Κάποιες από αυτές είναι νέες ιδέες που δεν έχουν τεθεί προηγουμένως.
4: Με τις συγκλήσεις, κύριε Πρόεδρε, έχουμε καθυνότερο.
2: Ήταν ένα θέμα, αφού ανέφερα προηγουμένως, όπως σας είπα, ότι συζητήσαμε και το θέμα της ουσίας. Το θέμα της ουσίας άπτεται και των συγκλήσεων, και ναι, υποβάλαμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες καινούργιες ιδέες και προσεγγίσεις και σε αυτό το θέμα.
5: Πέραν των νέων ιδεών, για τα όσα υπήρχαν στο τραπέζι από το προηγούμενο διάστημα, είτε λέγονται μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είτε οτιδήποτε άλλο, υπήρξε οποιαδήποτε πρόοδος τελικώς ή συζητήθηκαν μόνο οι νέες ιδέες?
2: Αφήνουμε αυτά τα οποία υπάρχει διαφορετική προσέγγιση, διαφορετική άποψη, ένας διάλογος σε κάτι που διαφωνεί συνεχώς δεν θα οδηγεί σε αποτέλεσμα. Θέλουμε αποτελέσματα, προετοιμαστήκαμε, υποβάλαμε καινούργιες ιδέες, αλλά είναι κάτω από τις τρεις ενότητες, αντιλαμβάνεστε ότι όλα με κάποιον τρόπο ή κάποια από αυτά σχετίζονται, γιατί είναι κάτω από τις τρεις ενότητες, το μέτρο οικοδόμησης και εμπιστοσύνης, μεθοδολογία και ουσία.
3: Προτείνουμε δηλαδή και νέα δοφράγματα, κύριε Πρόεδρε.
1: Λοιπόν, 2 ώρες διήρκησε η 11η συνάντηση από τον του Πρόεδρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν. Είναι στα πλαίσια των προσπαθειών για επανάρξηση των συνομιλιών για λύση του Κυπριακού. Ακούσατε ένα απόσπασμα, δεν άφησε άλλο για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά δεν είχε κάτι να ανακοινωθεί επί της ουσίας. Με τα Ηνωμένα Έθνη να αναφέρουν στη γραπτή ανακοίνωση ότι συναντήθηκαν υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Είχαν μια καλή συζήτηση σχετικά με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία των συζητήσεων. Και οι δύο ηγέτες θα ενημερώσουν τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την πορεία των εργασιών τους και θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα. Δεν ανακοίνωσαν κάτι περισσότερο. Θα δούμε πλέον τα όσα θα υποθούν με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα. Πάμε σε διαφημίσεις, θα δούμε αναλυτικά το θέμα, γιατί υπάρχει και ΜΟΕ, υπάρχουν και ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
8: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
8: Join world leaders, entrepreneurs,

0: entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
2: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
3: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
4: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
3: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
4: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
5: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Η Κυπριακή Παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
8: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
12: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
11: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
13: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
14: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και θα πάμε στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Είναι ο κύριος Λευτέρης Κυριακού μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Να δούμε τι ακριβώς έγινε χθες στην επίθεση ζεχτήριο στον Άγιο Αθανάσιο με πυροβολισμούς. Καλό σας μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, σε εσάς και στους ακρόατες.
17: Έχουμε καταλήξει ότι δύο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα ήταν αυτά που έριξαν τους πυροβολισμούς.
18: Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή, προκύπτει ότι οι δράστες ήταν δύο πρόσωπα τα οποία επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κινδυσμού, πλησίασαν την περιοχή και έριξαν με πυροβόλο όπλο πυροβολισμούς κατά του κτηρίου, προκαλώντας ζημίες στην γυάλινη προθήκη και στην είσοδο της πολυκατοικίας.
17: Ναι. Ήταν η ώρα όπου δεν υπήρχε θέμα, έτσι, να κινδυνεύσει. Ήταν πιο όχι, δεν υπήρχε θέμα, ενώ λόγω ώρας ίσως να ήταν πιο καλά τα πράγματα.
18: Δεν υπήρχε αυξημένη κίνηση, ούτε με οποιαδήποτε αφορά ότι κινδύνευσε κάποιον πρόσωπο.
17: Ναι. Τι μαθαίνουμε, γιατί έριξαν πυροβολισμούς. Πρώτον, δεν ήταν τυχαίο το κτίριο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ενώ που έριξαν. Έτσι, ήταν στοχευμένο στόχευαν στο συγκεκριμένο κτίριο.
18: Ναι, φαίνεται ότι στόχος των δραστών ήταν να πλήξουν το συγκεκριμένο κτίριο όπου στεγάζονται διάφορες εταιρείες, ιδιοκτησίας 60χρονων, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και αναμένουμε να επιστρέψει για να ληφθεί η κατάσταση για να μπορέσει να μας διαφωτίσει αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει στις έρευνες. Που τις μέχρι στιγμής εξετάσεις δεν προκύψει να υπάρχει οποιαδήποτε απειλή ή οποιαδήποτε διαφορά που να μας δείχνει την κατεύθυνση των δραστών.
17: Ήταν εταιρείες, ενώ φαντάζομαι μιλήσατε με εργαζόμενους, είναι για συγκεκριμένο, δεν πάει κάπου, δεν σας έδωσε.
18: Δεν έχουν κάτι υπόψη τους, είναι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται σε διάφορους τομείς, σε επενδύσεις, σε χρηματικά και άλλες φύσεις εργασίες και δεν έχουν δεχτεί οποιαδήποτε απειλή από όσα μας έχουν αναφέρει κάποιοι συνεργάτες και προσωπικών της εταιρείας.
17: Πότε φτάνει στην Κύπρο ιδιοκτήτη, ενημερώθηκε, μιλήσατε μαζί του.
18: Δεν έχουμε επαφή με τον ιδιοκτήτη και σύμφωνα
17: είναι
18: με
17: τον. Είναι Κύπριος ο ιδιοκτήτης.
18: Είναι Κύπριος πολίτης.
17: Είναι Κύπριος πολίτης. Μάλιστα, τον έχουν ενημερώσει για να έρθει.
18: Εξώς δεν γνωρίζουμε από τους συνεργάτες, τον έχει ενημερωθεί και στο προσεχής μέλλον αναμένεται να έρθει στην Κύπρο.
17: Μάλιστα. Και μέχρι τότε θα είσαστε σε αναμονή από ό,τι αντιλαμβάνουμε.
18: Σίγουρα. Όμως εμείς συνεχίζουμε τις εξετάσεις μας σε διάφορες κατευθύνσεις αλλά και στην περιοχή.
17: Έχει και κλειστά κυκλώματα. Δεν είδατε κάτι περισσότερο?
18: Αναζητούνται. Έχουν παραδεχθεί κάποια τεκμήρια τα οποία και αξιολογούνται.
17: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με το τι έγινε στην Λεμεσό. Να σας πω ότι συνεχίζονται τα του Δημοκρατικού Συναγερμού με τον κύριο Τορναρίτη. Τον κάλεσα τον κύριο Τορναρίτη, αλλά δεν μου απάντησε καν στο μήνυμα. Έτσι για να τα λέμε όλα, να μην νομίζετε ότι δεν θέλουμε να δίνουμε όλα τα θέματα. Κάλεσα τον Νίκο Τορναρίτη, ο οποίος διορίστηκε χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως ο εκπρόσωπος του για το Κυπριακό σε Ασία και Αφρική, να μας πει το πώς αποφασίστηκε και γιατί αποδέχτηκε. Ο κύριος Τορναρίτης δεν θέλησε να μας απαντήσει στο μήνυμα. Βρέθηκε όμως σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγα και στην συνάδελφο της Στέλλα Σάβα, ο οποίος απέρριψε τα σενάρια περί απομάκρυσής του από το Δημοκρατικό Συναγερμό ή πολιτικής μετακίνησης του από το Προεδρικό, ξεκαθαρίζοντας ότι ο διορισμός του ως ειδικού απεσταλμένου δεν αλλάζει τη σχέση του με το κόμμα. Δεν είμαι στέλεχος του κόμματος, είμαι συναγερμικός από τα γενοφάσκια μου. Ποιος θα τολμήσει εμένα να μου πει ότι θα διακόψω τις σχέσεις μου με τον Δυσσύ, όποιος έχει αυτή τη μαγκιά να έρθει να μου το πει. Από οπότε κάναμε τον Δυσσύ κλειστό κλαπορισμένο. Να σας πω όμως ότι το ρεπορτάζ που τρέχει και για το οποίο μπορεί να διαβάσετε και στην καθημερινή.com.cy και όλες τις πληροφορίες που έχω εκεί, είναι ότι ο κύριος Νίκος Τορναρίτης είχε απομακρυνθεί από την ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού το τελευταίο τετράμινο. Ήταν πολύ κοντά στην πρόεδρο του κόμματος, την κυρία Ανίτα Δημητρίου, το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι σχέσεις του ήταν καθημερινές, οι επαφές τους και συναποφάσεις σας για πολλά ζητήματα. Αυτό όμως που δεν έκρυβε ποτέ ο Νίκος Τορναρίτης μπορεί και σε καθημερινή βάση. Την ώρα που συζητούσα στον πρωινό καφέ στην Πιντάρου ήταν η αναφορά ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός έπρεπε να στηρίξει Νίκο Χριστοδουλίδη, ποτέ δεν το έκρυψε. Και το μεγάλο ερώτημα που τίθεται αυτή την ώρα είναι το 2028. Ο Νίκος Τορναρίτης, που είναι από τα γενοφάσια του, όπως ο ίδιος και όλοι το γνωρίζουμε, Δημοκρατικός Συναγερμός, αυτό που τίθεται από άλλα στελέχη είναι ποιο κόμμα θα επιλέξει να στηρίξει, ποιον υποψήφιο μάλλον, τον υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού ή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν ο ίδιος εξαγγείλει ότι θα επαναδιεκδικήσει. Αυτά είναι ένα ρεπορτάζ του Δημοκρατικού Συναγερμού που συνεχίζεται την ώρα που έχουμε και τη μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ του Γιάννη Καρούσου και του Ευθύμιου Δίπλαρου, των δύο αξιωματούχων που πλέον έχουν βγάλει μαχαίρια με κατηγορίες, με ακόμη και αναφορές ότι θα κληθεί η αστυνομία για να δώσει ένα τέλος και να γίνουν καταγγελίες. Δεν είναι απλά τα πράγματα, όπως σήμερα άκουγα και τον κύριο Καρούσου νωρίτερα, είμαστε μια οικογένεια και συμβαίνουν αυτά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, είναι τεταμένο το κλίμα. Αναμένεται παρέμβαση της Προέδρου που ήρθε χθες το απόγευμα στην Κύπρο και έχει πολλά και παράλληλα να αντιμετωπίσει η κυρία Νίτα Δημητρίου. Για να δούμε τους χειρισμούς και πώς θα μας παρουσιάζουν την επόμενη μέρα. Και κλείνοντας να σας πω ότι υπάρχει και κίτρινη προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες από τις 9 το βράδυ σήμερα έως τις 5 αύριο το απόγευμα. Μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα την Κύπρο, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές, και η βροχή θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ αναμένεται και χαλαζόπτωση. Αυτά. Θα δούμε και αναλυτικά την καιρό αύριο και τα όσα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε με τον κύριο Έρχιλμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 12 και 10. Όμορφο απόγευμα να έχετε.
19: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
20: Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και στην ατμόσφαιρα πιθανό να αιωρείται αραιή σκόνη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
21: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
22: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
23: The battle has already begun. Which side will you be on?
22: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
24: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
25: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
0: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
3: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
27: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
15: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 1000 καταστήματα για να ψωνίσεις ό,τι χρειάζεσαι με άμεση παράδοση στην πόρτα σου. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε και σήμερα τα όσα προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό λοιπόν. Είμαστε και μία μέρα μετά την σπουδαία νίκη που κατάφερε να πάρει η Ομόνια κόντρα στην Θέλτα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πρώτη κιόλας νίκη των Πρασίνων κόντρα σε ομάδα από την Ισπανία. Νίκη η οποία συνδυάστηκε με ολοκληρωμένη προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές του Μπέρκ που είχαν την νοοτροπία, την παρουσία που έπρεπε κόντρα στην Θέλτα. Προφανώς είναι τρίποντο που της δίνει ψυχολογία και εν ώψη της συνέχειας. Συν του ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην προσπάθεια που θα κάνει η Ομόνια για να προχωρήσει και στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Θα τα πούμε και στην συνέχεια για την χθεσινή αναμέτρηση. Στα της επικαιρότητας θυμίζω πως σήμερα είναι προγραμματισμένη μάλιστα και η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον Χάρη Λοϊζίδη και τους προέδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας. Μεταξύ άλλων αναμένεται να συζητηθούν απόψε τα θέματα που αφορούν και το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί υπήρξαν αρκετά παράπονα από κάποιες ομάδες το τελευταίο διάστημα. Γίνεται αρκετός λόγος για τα λάθη, τα επαναλαμβανόμενα λάθη που βλέπουμε στα πρώτα παιχνίδια της νέας σεζόν. Επί τούτου, όπως ακούσατε και σήμερα από το σταθμό μας και στην εκπομπή «Κάνει παιχνίδι», πραγματοποιήθηκε πριν από 2 μέρες συνάντηση στην ΚΟΠ με την Επιτροπή Διαιτησίας και τους Κύπριους διαιτητές σε σχέση με τα λάθη που είδαμε να γίνονται στις πρώτες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Θα δούμε το πώς θα χειριστεί πλέον το όλο ζήτημα η Ομοσπονδία. Υπάρχει όπως φαίνεται και η πρόθεση από πλευράς της ΚΟΠ, εφόσον δεν αλλάξουν τα πράγματα, να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην κάθοδο ξένων διαιτητών. Αναμένουμε κιόλας την ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Είναι στο επίκεντρο η υπόθεση του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, του Καφού. Περιμένουν και στην ομάδα της Λεμεσού το ξεκαθάρισμα με την περίπτωση του ποδοσφαιριστή τους, ό,τι αφορά και τα αιτήματα που έχουν κάνει στην Ομοσπονδία, ούτως ώστε να ερευνήσει ακριβώς το τι συνέβη με το συγκεκριμένο περιστατικό. Θυμίζω πως είμαστε και πρώτων πυλών της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Αύριο θα έχουμε τα πρώτα παιχνίδια. Πάφος υποδέχεται στο Στέλιος Κυριακίδης στην ΑΕΛ, ενώ η Ομόνια 29 Μαΐου αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Λίγο πιο χαρούμενοι νομίζω σήμερα οι φίλοι της Ομόνιας που είδαν την ομάδα τους όχι μόνο να ανταποκρίνεται χθες κοντρά σε ένα ποιοτικό αντίπαλο που αγωνίζεται σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, αλλά και να καταφέρνει να κερδίζει τη Θέλτα, μια ολοκληρωμένη εμφάνιση από πλευράς της Ομόνιας που παρουσιάστηκε συγκροτημένη, ουσιαστική, καλά οργανωμένη, περιορίζοντας τους Ισπανούς και δημιουργώντας επίσης τις δικές της ευκαιρίες. Ήταν κορυφαίος από πλευράς Θέλτα στο πρώτο ημίχρονο ο τερματοφύλακας της Οράντου. Κατάφερε να βρει δίκτυα με το εκπληκτικό σουτ του Μπάλκοβετς η ομάδα της Λευκοσίας. Ενδεικτική η φάση αυτή για τη συνολική προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας, το πώς πίεσαν για να πάει μπάλα στον Μπάλκοβετς που είχε αυτή την απίστευτη έμπνευση. Ευνηδίασε ο μπακ της Ομόνιας τον τερματοφύλακα της Θέλτα που από εκείνο το σημείο δεν ανέμενε ότι ο ίδιος θα επιχειρήσει το σουτ. Μια εμφάνιση που συνολικά δείχνει την νοοτροπία, την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα με τον οποίο μπήκα στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές των Πρασίνων. Έριξε όλα του τα χαρτιά στον αγωνιστικό χώρο Μπέρκ, χωρίς να προχωρήσει σε rotation. Με την Ομόνια να παίρνει μια άξια νίκη που θα τη βοηθήσει σαφώς και στο ψυχολογικό κομμάτι, αλλά και στην προσπάθεια που κάνει ούτως ώστε να προχωρήσει και στην επόμενη φάση της League Phase του Europa League. Φάνηκε πόσο καλά προετοιμασμένοι ήταν οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού από το ότι είχαν όλοι πάρα πολύ καλή παρουσία. Αμυντικά η ομάδα δεν άφησε χώρους στους Ισπανούς και παράλληλα και οι ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται πιο μπροστά έτρεξαν, πίεσαν στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό και μιλάμε για μια συνολικά πάρα πολύ καλή εμφάνιση από πλευράς των Πρασίνων. Ιδιαίτερα αν το δούμε υπό την έννοια του ότι αντιμετώπιζε και μια ομάδα υψηλού επίπεδου
Γι' αυτό και οι πράσινοι έδιναν πολλά στον αγωνιστικό χώρο για να μείνουν στο ρυθμό της Θέλτα και για ό,τι αφορά το αμυντικό κομμάτι, τον τρόπο λειτουργίας, αλλά και στον τρόπο ανάπτυξης με γρήγορες εναλλαγές. Ένα παιχνίδι που το χειρίστηκε άψογα και ο Μπέρκ σε ό,τι αφορά το θέμα του πλάνου της διαχείρισης. Κρατάμε και την πρόοδο που φαίνεται ότι υπάρχει παιχνίδι με παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η Ομόνια που έχασε σημαντικούς ποδοσφαιριστές, όμως χρειάζεται υπομονή, χρόνος για να φτάσουν και τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα στα αναμενόμενα επίπεδα απόδοσης. Φαίνεται πάντως να υπάρχει βελτίωση. Τουλάχιστον έχει δείξει η ομάδα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τέτοιων αγώνων και πορεύεται πλέον με αισιοδοξία, με περισσότερη ψυχολογία, με την προσοχή να στρέφεται στο επόμενο παιχνίδι κόντρα στην Κρασάβα Ενίψωνα την ερχόμενη Κυριακή. Παιχνίδι που το έχει και μέσα στην έδρα της η Ομόνια. Είναι πρόκληση να καταφέρει να διαχειριστεί τα παιχνίδια σε χώρες, διοργανώσεις και Ευρώπη. Βάθος πάντως υπάρχει, υπάρχουν επιλογές σε όλες τις γραμμές. Δεν έχει κιόλας αγωνιστικά προβλήματα αν εξαιρέσουμε τον Άιτινγκ που είναι τραυματίας, οπότε είναι ζητούμενο να καταφέρει να πάρει το τρίποντο, ιδιαίτερα σε τέτοια παιχνίδια που έχει τον τίτλο του φαβορί.

αναμέτρηση. Γιατί αφορά την ομάδα της ΑΕΛ, στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί και η ετοιμότητα των Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Εκτός είναι, θυμίζω, η Ζόκε και Καφού. Και θυμίζω πως αναμένουν κιόλας τους γαλαζοκίτρινους με ιδιαίτερη αγωνία τα νεότερα, την ενημέρωση αν θέλετε, σε σχέση με το περιστατικό του Καφού και το πως το χειρίστηκαν τα αρμόδια όργανα της ΚΟΠ. Ακόμη δεν έχουμε κιόλας ενημέρωση σε σχέση με τις αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής. Αναμένουμε τις εξελίξεις επί τούτου.

Θυμίζω ότι απόψε είναι προγραμματισμένη και συνάντηση ανάμεσα στους πρόεδρους των ομάδων της πρώτης κατηγορίας και τον πρόεδρο της ΣΚΟΠ, τον Χάρη Λοϊζίδη. Μια συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη εδώ και αρκετό διάστημα, αλλά έρχεται σε μια πολύ σημαντική περίοδο λόγω του ότι υπάρχουν αρκετά παράπονα σε σχέση με το κομμάτι της διαιτησίας από αρκετές ομάδες. Κεντρικό θέμα συζήτησης λοιπόν αναμένεται να είναι οι αποφάσεις των διαιτητών στις πρώτες αγωνιστικές, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις. Στην απόψινή συνάντηση θα έχουν την ευκαιρία οι δύο πλευρές, ο πλευράς Ομοσπονδίας και ο πλευράς των Προέδρων των Ομάδων, να ανταλλάξουν απόψεις με στόχο να συζητηθούν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο αρχικό στάδιο της σεζόν, γιατί υπάρχει προβληματισμός για το θέμα αυτό. Φαίνεται μάλιστα ότι έστειλε και ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Κύπριους διαιτητές ο Αντώνιο Νταμάτο στην συνάντηση που είχαν τις προηγούμενες μέρες στην ΚΟΠ. Εξέφρασε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας τον έντονο προβληματισμό του κατά την πρόσφατη συνάντηση με τους διαιτητές της πρώτης κατηγορίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στην παρουσία και του Προέδρου της Ομοσπονδίας. Υπογράμμισε στους διαιτητές ότι πρέπει να περιορίσουν άμεσα τα εύκολα λάθη και να εφαρμόζουν με μεγαλύτερη συνέπεια τις οδηγίες. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως τόνισε η ΚΟΠ, είναι έτοιμη να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην κάθοδο ξένων διαιτητών για αναμετρήσεις των εγχώριων διοργανώσεων. Μάλιστα, μια τέτοια απόφαση θα ληφθεί πανεξάρτητα από τις αντιδράσεις που ενδέχεται να προκύψουν από το Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου. Αντιλαμβάνεται ο καθένας πως οι επόμενες αγωνιστικές θεωρούνται καθοριστικές, με τους Κύπριους διαιτητές να καλούνται να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα δούμε αν καταφέρουν να περιορίσουν τα λάθη που είδαμε στις πρώτες αγωνιστικές και γενικότερα πως θα χειριστεί το όλο θέμα περαιτέρω και η Ομοσπονδία.

Κατάφερε να ξεκινήσει νικηφόρα το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι και ο Ολυμπιακός με ανατροπή, με γεμάτη εμφάνιση στο Καραϊσκάκης. Κατάφερε να επικρατήσει χθες στις Γιαγγελόνια με 2-1. Μια νίκη που του δίνει πέρα από το τρίποντο και ψυχολογία λόγω της γενικότερης κατάστασης που επικράτει στον Ολυμπιακό τις τελευταίες μέρες, με μια εμφάνιση που αφήνει έτσι ελπίδες και ενόψη της συνέχειας για να παρουσιαστεί ακόμη πιο βελτιωμένος Ολυμπιακός. Θυμίζω χθες κατάφερε η Μπενφίκα να πάρει επίσης σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-0 κόντρα στην Μίλαν. Σπάρτα Πράγας κέρδισε με 4-1 την Αραράτ εκτός έδρας επίσης. Με 2-1 επικράτησε και η Λιόν της Άντερλεκτ. Ενώ και η φορά ξεκίνησε και η Σάντερλαντ που κέρδισε με 1-0 την Αλκμαρ. Όφη από

παίρνει σειρά. Δίνει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι στη League Phase του Europa League στις 7:45. Υποδέχεται την Hoffenheim στο Παγκρίτιο σε ένα παιχνίδι που έχει ξεχωριστή σημασία για τον σύλλογο και τα πόσα έχει πετύχει τα τελευταία χρονιά. Μάλιστα, η ομάδα του Χρήστου Κόντι φτάνει στην πρεμιέρα με ανεβασμένη ψυχολογία μετά και το σπουδαίο διπλό που πήρε κόντρα στον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης για ό,τι αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις. Άλλη μια σημαντική πρόκληση για τον Όφι κόντρα στην Hoffenheim. Λοιπόν, είναι και παιχνίδι μέσα στην έδρα του. Στις 7:45 θυμίζω θα αρχίσει η αναμέτρηση. Θα την ακούσετε ραδιοφωνικά και από τον σταθμό μας. Την ίδια ώρα θα αρχίσει και το παιχνίδι της Λεύσκη κόντρα στην Σάλτσμπουργκ. Θα ακολουθήσουν άλλοι 7 αγώνες στις 10. Θυμίζω το πρόγραμμα Μπεσίκτας Μαρσέιχ, Σέλτικ Φερεντσβάρος, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Γιουβέντους Ναϊμέχεν, Λίλεστρομ το Ρένσε, Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σεντ Ζιλουά και Ρεάλ Σοσιεδάθ Μπόρνμουθ.

Έχουμε και δύο παιχνίδια σήμερα για το κύπελο Ελλάδος. Στις 4:30 η Καλαμάτα υποδέχεται την Λάρισα και στις 5:45 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό. Ένα παιχνίδι έχουμε σήμερα και για ό,τι αφορά το League Cup στην Αγγλία. Manchester City αντιμετωπίζει την Norwich στις 9:30 το βράδυ. Πραγματοποιήθηκαν χθες άλλες 4 αναμετρήσεις. Ξεχώρισε η νίκη της Brighton που κατάφερε να φύγει με ανατροπή από το Old Trafford και πήρε έτσι την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης. Έγινε χθες και η κλήρωση για την φάση των 16. Ξεχωρίζει από τα παιχνίδια η αναμέτρηση ανάμεσα σε Liverpool και Chelsea. Έχουμε επίσης δυνατά ζευγάρια Bournemouth, Aston Villa, Fulham, Crystal Palace και Everton, Newcastle μεταξύ άλλων. Με την Arsenal να έχει εύκολο έργο στο δρόμο προς τα προημιτελικά του θεσμού. Θα αντιμετωπίσει την Fleetwood που αγωνίζεται στην 4η κατηγορία.

Στο πρόγραμμα σήμερα έχουμε και δύο παιχνίδια για τη Λα Λίγκα, για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Στις 8 η Real Betis αντιμετωπίζει την Χετάφε και στις 10:30 η Μάλαγα υποδέχεται την Villarreal. Ξεχώρισε χθες η νίκη της Μπαρσελόνα με 7-2 κόντρα στην Σάνταντερ. Η Μπαρσελόνα, η οποία έχει καταγράψει νέο ρεκόρ, πέτυχε 7 νίκες στα 7 παιχνίδια που έδωσε μέχρι στιγμής. Γενικότερα και στις εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και στο Champions League. Είναι νέο ρεκόρ για το καλύτερο ξεκίνημα στην ιστορία της Μπαρσελόνα, που έχει καταπληκτική επίδοση σε αυτά τα 7 παιχνίδια. Σημειώνω πως έχει πετύχει 33 γκολ και έχει δεχθεί μόλις 7 γκολ σε αυτούς τους 7 πρώτους επίσημους αγώνες που έδωσε η ομάδα του Φλικ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πολλά και σημαντικά το ωφέλη για την Ομόνοια από την ιστορική νίκη επί της Θέλτα. Οι πράσινοι γυρίζουν σελίδα και από σήμερα επικεντρώνονται στον αγώνα πρωταθλήματος την Κυριακή με την Ένωση Νιών Ύψωνα. Με εξαίρεση το Nighting, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο ο Χένικ Μπέρκ λόγω τιμωρίας και την ευθύνη της ομάδας θα έχει ο Έκτορ Γκονζάλες. Στο επίκεντρο η διαιτησία στην απόψινη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό στην παρουσία του Προέδρου της ΚΟΠ και άλλων αξιωματούχων της Ομοσπονδίας με τους Προέδρους ομάδων πρώτης κατηγορίας. Αυστηρό μήνυμα προς τους Κύπριους διαιτητές έστειλε σε πρόσφατη συνάντηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντώνιο Νταμάτο. Έπειτα και από τα επαναλαμβανόμενα εύκολα λάθη που καταγράφονται στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όπως τους είπε, αν δεν καλυτερεύσει η κατάσταση, θα προχωρήσουν άμεσα στην κάθοδο ξένων διαιτητών, κάτι που βρίσκει αντίθετο τον σύνδεσμο των διαιτητών. Θα είναι δύσκολο και πολύπλοκο παιχνίδι. Στόχος είναι η νίκη, ανέφερε σε δηλώσεις του προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Ξανά διαθέσιμος ο Μπάγιτς, ανεβάσε ρυθμό αλλά είναι αμφίβολος ο Σαμπορίτ, εκτός ο Αμίν. Ανακοινώνονται εντός της ημέρας οι αποφάσεις της Δικαστικής Επιτροπής αναμονή στην ΑΕΛ για την περίπτωση Καφού. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση θα κριθεί η ετοιμότητα των. Την προετοιμασία της ολοκληρώνει η Πάφος, ο Σαπίντο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κορέια, ενώ μάλλον θα προφυλαχθούν και από αυτό το παιχνίδι Μπρίτο και Μαμάτοφ. 5 οι δεδομένες απουσίες των Απόλλων εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου κόντρα στο Αποέλ, δεν υπολογίζονται η Μπράουν, Λιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπόλιαριτς, αμφίβολη συμμετοχή του Οσμπόλτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το Αποέλ. Δεν υπολογίζονται η Καρίγιο και Μαρκίνιος. Επιστρέφει ο Ντάλσιο, αμφίβολος ο Λαΐφης. Δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει ανόρθωση στον τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέκστρομ, επιστρέφει ο Φανίφ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λέλε στον Άρη. Εν ώψη Καρμιώρησας επιστρέφει ο Κορέια, εκτός θα είναι ο Χαραλάμπους. Μέσα από την δουλειά και την εξέλιξη, η ομάδα θα είναι ακόμη πιο καλή και θα πάρει και νίκες, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, Ανδρέας Παναρέτου, εκτός η Σάπινεν και Πρόκοπ για το παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίπου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

0: τίτλο.
1: Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Europa League, όφη υποδέχεται στις 7:45 την Hoffenheim, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα, στις 7:45 Λεύσκη Σάλτσπουργκ και στις 10 Μπεσίχτας Μαρσέιγ, Celtic Ferencvaros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Νέιμενγκεν, Lillestrom Torense, Real Sociedad Bournemouth και Victoria Plzen Union Saint-Gilloise. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Για το κύπελο Ελλάδας στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Για το Link Cup στις 9:30 απόψε Manchester City Norwich. Και για την έκτη αγωνιστική της La Liga στις 8 Real Betis Getafe και στις 10:30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
4: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπό ασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
9: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
0: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΥΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΥΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Pressing είναι μια εκπομπή που σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2026 βγαίνει ζωντανά από τα στούντιό μας εδώ στην Μακεδονία της Σάγκεχο μαζί μου, όπως κάθε φορά άλλωστε, τον καλό φίλο και συνάδελφο Ανδρέα Βιολάρη. Ανδρέα, καλό σου.
3: Μεσημέρι.
2: Θα έλεγα μεσημέρι.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό θέλω.
3: Σε χαιρετολογή μου. Είμαστε, θεωρείτε Μακεδονίσσα εδώ, θεωρείτε.
2: Θεωρείτε
3: Μακεδονίσσα.
2: Είμαστε πολύ κοντά στο.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλά να είστε, ελπίζω. Μπράβο σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλους. Συγχαρητήρια στην Ομόνια, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, συγχαρητήρια στην Μπαρσελόνα, συγχαρητήρια στη Μάτσεστερ. Από όλα τα πιτεύματα τα ψεσίνα, νομίζω αυτό τη United ήταν το πιο δύσκολο να συμβεί. Εντάξει, οριακά και η Ομόνια ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσει την Θέλτα, αλλά αυτό που κάνει η United θεωρώ το βαθμό δυσκολία ήταν λίγο πιο πάνω από αυτό που έκανε η ομάδα του μπέρξ στο ACB.
2: Να σου πω κάτι, Άντρα μου, δυσκολέψαν τα κυπέλα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι ηλικία από κοιόλα που λουτσούν το παιδί, αυτός που μας.
3: Ποιον παιδί?
2: Τον Λέισι.
3: Α, τον Λέισι.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Μητέρα, εντέχα, έχω σου πολλά, επειδή ρωτά τι για τον πατέρα μου.
3: Τι, για πότε,
2: έχω πολλά σπάιση απάντηση που εδώ και είναι ο πατέρας μου.
3: Για πού είμαστε, μετά από ποιον παιχνίδι.
2: 5-20, 0-11, Λουί, τι σου είπε ο πατέρας σου μετά την έψεση νίκη της Ομονίας.
3: Φύλαξε τον λίγο.
2: Έχω απάντηση που είναι και σε μένα. Δεν είναι στο Χάρι το κολό.
3: Όντως.
2: Είπεν του εσείς με ποιον παίζετε είπεν.
3: Ο Χάρις είπεν του.
2: Δράμε τη Θέλτα. Εμείς με ποιον.
3: Εσείς με... Νίκ, δράμε τη Θέλτα. Εσείς, ναι, εσείς
2: με ποιον
3: παίζετε. Και απάντησε κάτι ο Νίκ.
2: Ναι.
3: Εντάξει, κράτα τον λίγο. Κράτα τον λίγο. 29-50 τα μηνύματά σας. Για οτιδήποτε θέλετε να σχολιάσετε από την εχθεσινή πλούσια επικαιρότητα, φαντάζομαι η νίκη της Ομόνιας είναι ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης και προοπτική που δημιουργείται μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Ποδόσφαιρο, άλλων άθλημα, εκτός αθλητισμού, στη διάθεσή σας πάντα εδώ. Προσπαθήσουμε τέλος πάντων.
2: Έχει NFL απόψε.
3: Έχει NFL απόψε. Ναι. Απόψε NFL. Οπότε...
2: Θα μπορούσε να σπενταθεί. Να βρεις μια μπες και μάζεις
3: τους μούς. Με τίποτε, με τίποτε.
2: Ούτε ένα ενός ούτε.
3: Και αυτό να παίζουν Giants, ας πούμε.
2: Όχι. Αλλά είδες, αρέσει και πίσω μαζί μας. Παίζουν δύο ζώα.
3: Tigers, Panthers, Lions, Lions, Dolphins.
2: Με Bills, Buffalo Bills, με τους Tavos.
3: Α, οκ, οκ.
2: Actual Γιοντάρκα, πάνω σε... Εν τότε μπορούσε, γίνεται μάχη στη ζούγκλα του Γιοντάρκα με Buffalo.
3: Εύκολα, εύκολα. Θέλεις, είχαμε προαγγείλει προηγούμενες μέρες ότι κάποια στιγμή είπαμε για σήμερα που παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω πώς τα συνδυάσαμε.
2: Ναι,
3: δεν
2: παίζει
3: ο Παναθηναϊκός. Δεν
2: παίζει ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, οπότε αν.
2: Εντάξει, έχουμε δώρο προσφορά από το Rain Shop για να ξεχαρίζουμε κιόλα τα παιδιά του Rain Shop. Αλλά που είναι η εκπομπή να ακούν.
3: Είναι φίλοι μας. Τώρα είναι θέλουν και τα Green Shop και τα μαχητές και αλύσεις και απολύσεις στη διάθεσή σας, παιδιά.
2: Στη διάθεση σας όλους να δώσουμε μπλούζες. Ο φίλος μας.
3: Κάποιοι μαζί μου μόνοι του, κάποιου παρακαλούμε και μαζί μου.
2: Είχε μια ομάδα που τη έστειλα, λέω σα το έντοιμα, 5 email. Τα email και δεν μου απαντήσαν ποτέ. Είπαμε ναι. Στείλε και να σου στείλουμε και
3: θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Να παρακαλούμε. Τα έρχονται που μόνες και βρίσκουν μαζί.
3: Και υπάρχουν και ομάδες, ούτε εν σου περίπτωση να φωτογραφίσω, αλλά πρόσφατα μου ότι είχε για φιλανθρωπικό σκοπό να επικοινωνήσα σχεδόν με όλες τις ομάδες και ζούσα κάποιες φανέλες ή κάποια άλλα προϊόντα για να πάω σε συγκεκριμένο πολύ καλό σκοπό για να ναι. Από τα πιο γνωστά, όχι το κορυφαίο ίδρυμα εδώ στην Κύπρο που δημοπρατεί τέτοια προϊόντα. Και ούτε εγώ πήρα ποτέ απάντηση και αποφάσισα ρε παιδί μου.
2: Φτάνει να
3: αποφασίσαμε, ενώ εγώ προσωπικά με άτομα άλλα που συνεργάζονται, να απευθυνθούμε απευθείας σε έναν ποδοσφαιριστή εκείνης της ομάδας.
2: Και κανόνισε το αμέσως.
3: Αμέσως. Το κανόνισε και μετά έκαμε επίθεση εντός εκτός εισαγωγικών η ομάδα του παίχτη γιατί να πάει να δώσει φανέλα ή κάτι άλλο τέλος πάντων για δημοπρασία. Πραγματικά είναι κάποιες φορές που με ξεπερνά την νοοτροπία κάποιων ομάδων.
2: Ναι.
3: Ειδικά όταν πρόκειται, ρε παιδί μου, να βοηθήσεις άτομα, συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη, ακόμη περισσότερο μικρά παιδιά. Οκ, okay, εξεχάστηκες, δεν θέλεις για κάποιο λόγο, εντάξει. Αλλά πάει και κάνεις πρόβλημα του παίχτη σου, ο οποίος ανέλαβε μια πρωτοβουλία και μπράβο του φορδής να δώσει μια φανέλα για αυτόν τον προσωπικό σκοπό. Κλείνουμε την παρέθεση πίσω στην φανέλα.
2: Έχουμε λοιπόν την away. Σημαντικό είναι το away, γιατί home είναι sold out.
3: Away home, εκτός έδρας, εντός έδρας.
2: Ναι, εντός και εκτός έδρας. Ναι. Οι γαλαζοκίτρινες ρίγες είναι εντός και είναι sold out.
3: Ναι.
2: Και έχουμε στη διάθεση μας την away μπλούζα του Τάσου Μπακασέτα. Για να την τορίσουμε σε ένα φίλο του ποδοσφαίρου, ένα φίλο του Αβουέλ που θέλει. Μαντεύοντας ένα correct score οποιοδήποτε θέλει απόψη, από οποιοδήποτε παιχνίδι.
3: Okay.
2: Αν.
3: Όχι μόνο του Europa League.
2: Εισηγούμαστε με τον Ανδρέα για να μπορέσουν όλοι να κερδίσουν δώρα. Να δώσουμε 50 ευρώ por favor ή 50 ευρώ κόζο σε όποιους δεν θα ήθελαν τη φάλα του Μπακασέτα. Και όποιοι θέλουν τη φάλα του Μπακασέτα, ας στην πρόβλεψή του σας βάζουν και έναν Μπακασέτα.
3: Ναι.
2: Για να μπείτε σε μια.
3: Ας πούμε, Hoffenheim 2-2.
2: Μπακασέτα. Αν θέλετε, ας πούμε, να μην παίξετε για Μπακασέτα, βάρτε το σκορ σας και να μπείτε στα υπόλοιπα. Και ξαναλέω, είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις ομάδες να μας στείλουν μπλούζες.
3: Όνομα και.
2: Μπακασέτα,
3: νούμερο, έχει φανέλα του Μπακασέτα. Τι έλαβε. Το παιχνίδι διαλέγεται τη παιδιά σημερινό όμω, έτσι, για να βγάλουμε την ιδιότητα.
2: Για να βρούμε το κουμπί.
3: Ναι, ο φίλο ο πρόσωπο τι λένε, Μπακασέτα, Όφη, Χόφενχάιμ, 1-0.
2: So.
3: Ο 5-8 το 9. Τι, εν τζε ρουλέτα, 5-8 μου να γυρίσουμε. Θέλουμε σκορ, αγώνα.
2: Εν τζε ρουλέτα, να έρθει, την άλλη φορά μου να έρθει, να έρθει και στην εκπομπή. Να καλή έτσι προσφυγή.
3: Ναι. Να έρθει μια φορά.
2: Ήρθε, φέρμαξε, είμαστε μάλλον το ζαχαροπλαστείο και φέρμαξε σοκολατάκι.
3: Που κάτω?
2: Ναι,
3: σκέφτομαι πόσο προσπάθεια ανέβαλε για τους φίλους.
2: Θα είναι φανέλα αγώνα, καλησπέρα.
3: Θα είναι φανέλα αγώνα.
2: Ανεβαίνουν τα στέικς.
3: Τι θα ήταν δηλαδή?
2: Είναι εφορημένη δηλαδή που Μπακασέτα.
3: Α, όντως.
2: Ναι, έτσι.
3: Εντάξει. Το περιμένω επιβεβαίως, επειδή το φανέλα αγώνα εκεί παραπέμπει, αλλά να μας πει σίγουρα. Να μας πει να σου υπογραφεί. Όχι.
2: Δεν μπορούμε να μα βοηθάζει μα.
3: Όχι, δεν πάσα.
2: Κανείς
3: δεν πάσα.
2: Γράφει, είσαι τρεις τελείες.
3: Και όσο μπορούμε, μήνυμα το 9, ρε. Α, μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα θα έχω τον home.
2: Αν πάτσουν εσύ που να είσαι το έχεις.
3: Και βάσα, πέντε το 8 μου.
2: Τρεις τελείες γράφει ο φίλος μας ο Κυριάκος.
3: Τι σε λέει?
2: Γράφει μου, κάτι γράφει.
3: Όποιο δεν διευκρινίζει ότι θέλει, ότι παίζει, προβλέπει για τη φάλαν του Τάσου Μπακασέτα, μπαίνει στην κλήρωση που θα κάνουμε για τα υπόλοιπα γνωστά μα. Οι
2: φανέλες χωρίζονται σε φανέλες αγώνα και φανέλες που μπορεί να αγοράσει πιο φτηνά ο κόσμος. Θα είναι φανέλα αγώνα, δεν θα είναι φορεμένη.
3: Μάλιστα.
2: Για να σκαλέξει ο νικητής στο size του, αλλά θα είναι υπογραμμένη που τον Τάσου. Συγχαρητήρια σε όλους. Μπέτη Χετάφε Μπακασέτα άντρο.
3: Τι, έβαλε σκορ.
2: Έβαλε.
3: Τι έβαλε?
2: Είπαμε
3: το 2. Όχι, πέμουν εδώ, Μπέτης.
2: Μπέτης Χετάφε 2-0.
3: Μάνα. Φίλε, το να μπούθηκε ο γκολ σε εμάς της Χετάφε είναι σαν να έρχεται ένα κανονικό παιχνίδι 7-6, ας πούμε.
2: Α, οκ.
3: Δύσκολο.
2: Καλησπέρα, παιδε. Σοβαρή ομάδα μας στην Αγγλία. Λούι μου, ό,τι και να πεις είναι λίγο. Έβαλες δύο γκολ στα 10 λεπτά και μετά τίποτε και ο προμηθευτής μας ξέρει στη θέση του. Ο είπε ότι αποκλειστικά εκείνο που πάμε με την άμυνα Άγγελ. Τι νόμο που μου κάνει εντύπωση είναι η δήλωσή του. Δηλαδή, κάνει μια δήλωση που κράτησα την εγώ. Λέει, είναι μια ήττα απλά, ένας αποκλεισμός από το κύπελλο, αλλά φαίνεται τόσο, φαίνεται πολλά πιο βαρύ σε εμάς από ό,τι πραγματικά είναι. Και τούτον έχει να κάνει ξεκάθαρα με το πόση πίεση παίζουν και το πόσο μόλις είναι η πρώτη στραβή, λόγω των πολλών κακών αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια και του βάρος της φανέλας που δημιουργείται σιγά σιγά, δεν μπορούν να βρουν τις λύσεις. Και δεν βοηθά ούτε που πάνω η διοίκηση. Ούτε με τις επιλογές της, ούτε με τα επαναλαμβανόμενα λάθη και πατέντες τους. Και νομίζω είναι τούτο το πιο σημαντικό. Δηλαδή, είναι ότι έχασε μου την Brighton. Δεν μπορούσε να χάσει, ενώ ήταν κάτι. Και με την εντεκάδα που κατέβασε, είναι έτσι.
3: Πέμπτο διπλό τα τελευταία 4 χρόνια η Brighton σε όλες τις οργανώσεις.
2: Είχε αποκλείσει και πέρσι στον τεμπούτο του Fletcher του FA Cup. Είχε την κερδίσει στο προάθλημα και με τον Τεχάκ και με τον Αμορή. Το θέμα είναι τούτο. Το θέμα είναι αν θέλουν οι που πάνω να κάνουν μια κανονική ομάδα. Φίλοι, θα περπέζουν τον Μίρμιλο Μπολίντζορ. Θέλετε ότι είναι να περπέζουν τον Μίρμιλο.
3: Νομίζω ναι.
2: Έδειξε τον κύριο Γουίλκοξ. Αν ήμουν κάμερα μα ρε φίλε θα του ευκάλα τον πίπτο ρε φίλε. Θα τον είχα που κοντινό μου φάτσα μου ούλην την ώρα.
3: Ο Μπάφαλο είναι κατεξοχήν ζών της Σαβάνας, όχι της ζούγκλας μας λέει ο 451. Εντάξει, Μπάφαλο υπάρχει, σε ποιαν πόλη νεδρεύει?
2: Στο Νέα Νιόρκη.
3: Υπάρχει και πόλη, περιοχή είναι Μπάφαλο. Να δείξω αν για το ζώο ή για την περιοχή που ονομάζεται Μπάφαλο. Μπίλς
2: στην Νέα Νιόρκη, το γήπεδο τους.
3: Ναι. Όχι η ονομασία ρε, ενώ μπορεί να είναι για το ζώο όπως είναι ο Σιάννης
2: Ομαλές. Όχι το λόγο είναι τον Μπάφαλο.
3: Α, είναι Μπάφαλο, είναι Μπάφαλο. Ο Γιώργος πιστεύει πως στείλε μόνο Real Sociedad Bormo 2-1. Ο Γιουπερούντας θέλει η φανέλα του Μπακασέτα, στέλνει όλα τα υπόλοιπα. με αυτόν που έστειλαν, αυτό διεκδικεί.
2: Μποράτς, Ιωένα, ποιο λαλή, σεξιού.
3: Ο Γιώργο, ο Τζιπερούντα. Έστειλε, κορέσκο χωρί να βάλει μπαγκασέτα.
2: Έστειλε,
3: φαίνεται. Αυτό λέω, ναι. Χαιρετώ και εγώ, παιδιά, με τη σειρά μου, τα παιδιά τη εκπομπή. Γεια σου, ρε Λούι, ψυχάρα, πάνω Αθηναϊκάρα μα λέει. Λούι, θα μα πει σε λίγο τι σου είπε ο πατέρα σου πριν πάει σε break. Πε μα τώρα, τι σου είπε ο πατέρα σου.
2: Έτσι είπε μου εμένα, ρε.
3: Ναι, η ερώτηση ήταν τι σου είπε ο πατέρα σου μετά την ψεσίνη νίκη τη Ομονία.
2: Εσεί με ποιον παίζετε, λέει του. Ένα Ομονιάτη, να μην τον. Τι είπε του, παίζουμε με τη Ρεάλ κάθε βράδυ στου εφιάλτε σου.
3: Μάλιστα. Είχε τα ψυχικά που θέλω να ξαναπαντήσει.
2: Όχι, αλλά δεν
3: σβήσε. Πρέπει να το περίμενε χρόνια το τη στιγμή.
2: Να τη ρωτήσει κάποιον.
3: Γιατί δεν ξεκινήσατε με τον Ντάριν στο γυαλού πετούν οι γλάροι. Υπάρχει κάποιο λόγο, ενώ κάποια κάτι, κάποια επίτηδο. Βιολάρη, πότε σταμάτησε να είσαι Ομονιάτη. Έχει 15-20 χρόνια.
2: Α, ναι.
3: Πρόσεχε, γιατί μπορεί ο Ντουβέρ να τρέχει ακόμη και να σκλέψει το μικρόφωνο.
2: Τρομερό.
3: Έλεο, ρε Ντουβέρ μου, έλεο.
2: Έλεο, να μα.
3: Νίκησε η Ομόνια τη Θέλτα και αρχίζουμε την εκπομπή με φανέλα του Αποέλ. Ναι, η αλήθεια ήταν μια σατανική σύμπτωση. Έχουν να κάνει, που σα είπα εδώ και μέρε, ότι σήμερα Πέμπτη, με την ιδέα ότι ο Λουίζ δηλαδή, ότι παίζει σήμερα ο Παθηναϊκό. Και θα λέγαμε για σκορ του Πάνα.
2: Αλλά ναι. Μπορούσαμε να βάλουμε δύο κορεκτέ.
3: Του Παναθηναϊκού.
2: Αντισομονίας.
3: Ναι, αλλά είπαμε να μην είμαστε τόσο. Εντάξει, αλήθεια είναι χθες η Ομονία.
2: Αλλά θέλω τη home, έξερε.
3: Τη home, ποιος. Θα σε ενημερώσουμε. Η αλήθεια, εντάξει, η Ομονία χθες το πλάνο νομίζω πως το είχε προετοιμάσει, το είχε σκεφτεί, το είχε προετοιμάσει και το είχε μεταφέρει στους παίχτες του. Φαντάζομαι τούτον ήταν. Δεν μπορείς να παίξεις πολύ διαφορετικά την Θέλτα, που εντάξει, είναι μια ομάδα που υπηρετεί κάποιες βασικές αρχές που έχουν οι περισσότερες ισπανικές ομάδες και προπονητές. Ναι. Δεν θα μπορούσε να παίξει πιο επιθετικά ούτε πιο αμυντικά. Νομίζω έκανε το τέλειο, αν υπάρχει τέλος πάντων κάτι που έμοιαζε κοντά στο τέλειο και ανασταλτικά. Εγώ περίμενα να περάσει πιο δύσκολα. Πέρασε δύσκολες στιγμές. Έτσι λίγο πριν τον γκολ. Ναι. Αλλά στο τέλος, εντάξει, δεν έχει δίκιο και άδικο. Η ισοπαλία, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για την Ομόνια, να αξίζει με ένα χ. Αλλά το ότι κατάφερε να αξίζει με τρεις βαθμούς, που έβλεπα και ψέψε σήμερα ξανά δηλαδή, το πρόγραμμα, διέξει ένα τρεις βαθμούς κερδίζοντας μια ισπανική ομάδα. Λες, άμα δεν είμαστε, πάμε για πρόκληση. Πάρα πολλά δύσκολα ακόμα. Άμα δει κάποιο το πρόγραμμα, είναι πάρα πολλά δύσκολα ακόμα για την Ομόνια.
2: Ναι, αλλά πιάνει έναν τρίποντο.
3: Ναι. Δεν για μου ψάχνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, δύο, τουλάχιστον δύο. Μεγάλες υπερβάσεις. Πει το να κερδίσει όλη την Τσέλιε που δεν είναι, ούτε καν το φαβορί δεν είναι για μένα η Ομονία. Αλλά...
2: Μπορεί να είναι πιο ύπουλο παιχνίδι ο Τσιόμπουλ.
3: Ναι, δεν θα θεωρηθεί μεγάλη υπέρβαση. Θα είναι μια μεγάλη επιτυχία σαφώς ένα διπλό μέσα στην έδρα τη Τσέλιε. Αλλά σου λέω για χάρη συζήτηση ότι κερδίζει η Τσέλιε, έχει 6 βαθμούς. Θέλει μετά ακόμα. Έχει 4 για να. Όχι, πέρσι κρίθηκε στου 9, πρόπεσε στου 10.
2: Η πάθο είναι 6 με 9 στα γκολ που είναι ίδια, ίδιο

Μπεσίχτας, Σέλτιν, Μπενφίκα, που καμιά αναμέτρηση είναι με σίγουρον τριμποντών. Και away με Juventus, Ρεν και την Ολλανδική, την Νάιμεχεν. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, είναι πολλά δύσκολο οχτάδα αγώνων, πολλά ψηλός βαθμός δυσκολίας. Και φαινόταν επίσης πριν αρκεί ότι αν θα μπει έναν γκολ θα μπει με τέτοιον τρόπο. Πόσες φορές να αξίζει λίγο έξω να πιάνει ο τερματοφύλακας της Σέλτα. Και εντάξει, ήταν τελικά ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα περνά και αυτόν στην λίστα με τα μεγάλα ευρωπαϊκά αποτελέσματα της Ομόνιας, αλλά πολλά παραπάνω ανήκει το δρόμο που έμοιαζε πολλά δύσκολος για να

0: Όφη, Χόφενχάιμ 2-2, Μπαγασέτας, Ομόνια, Λαός πρόκρισης. Είδες το φίλο.
1: Κυρίως.
0: Κυρίως. Θες πολλά, δεν ξέρω, παρασυρθήκαν, επειδή είπα εγώ για χάρη, για να τους πω τι πρέπει να στέλνουν, είπα Όφη, Χόφενχάιμ 2-2, Μπαγασέτας.
1: Τακ.
0: Τακ, τακ.
1: Ήταν
0: πολλά 2-2.
1: Αν είναι ένα common score το δεύτερο, 2-2-2-3-3-2.
0: Ναι, ναι, ναι, ειδικά για Χόφενχάιμ.
1: Ναι. Ο Σπύρος να κερδίσει σήμερα αυτό.
0: Ο Ντουβέρ, πώς ήρθε εκεί η προφίλη μου, ρωτά ένας άλλος, και κάτι παρόμοιο, πείτε μου αλήθεια. Η απάντηση είναι αυτονόητη που είπε Λούι. Ο Ντουβέρ μπήκε σε Λάος αεροπλάνο και απλά κατέβηκε Κύπρο. Δεν εξηγείται αλλιώς πως ένας παίχτης της ποιότητας να παίζει Κύπρο. Εντάξει, είναι πρώτη φορά και από εκεί ένας παίχτης πραγματικά καλής ποιότητας. Εμπροϊόν.
1: Έχουμε δει πολλούς καλούς παίχτες.
0: Ναι, δε, και προϊόν και σκάουτινγκ και αξιολόγηση. Και θέλει σε λίγο τύχη. Ενώ να βλέπει ένα βιογραφικό ή βίντεο ή να ρωτήζει εξέρετα αριστερά έναν, αν δεν το δει μέσα στο γήπεδο να σου διά τα πράγματα.
1: Και να έρθει ο παίχτης με κινήτρο. Να θέλει να αποδείξει. Έχει πολλές φορές περκούνται πολλά προαθλήματα, υποτιμούν λίγο το πρωτάθλημα. Ώσπου να καταλάβουν ή να μπουν γίνει, ότι είναι ένα walk in the park, φύρνονται. Μπήκε με χίλια μέσα ο Ντουβέρ.
0: Λοιπόν, ακούμε αυτόν, ακούμε μετά το άλλον. Πάμε σε κάτι άλλο και επιστρέφουμε.
1: Ούλα τούτα.
0: Ναι.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
3: Πρώτη αγωνιστική στο Europa League, 7 αναμετρήσεις στα κανάλια Cita Vision Sports. Στις 7:45 Όφη Χόφενχάιμ, Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ, και στις 10 Sociedad Bournemouth, Celtic Ferencváros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen και Besiktas Marseille. Για το League Cup Αγγλίας, Manchester City Norwich στις 9:30 στην Cita Vision Sports 8.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Τελευταίο τέτα-τέτ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε επιτάπητος 19 σημεία, τα οποία αφορούν τη μεθοδολογία, την ουσία του Κυπριακού και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της όσον αφορά στην ανάπτυξη αλλά και στον πληθωρισμό η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στο 2,9% ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και στο 3,3% ο πληθωρισμός για το τρέχον έτος. Την ποινή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένει η Κύπρος μετά την καταδίκη της για κακή διαχείριση των αποβλήτων σε Κοτσάτη και Βατή. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το απόγευμα αύριο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
5: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανό να είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου. Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε.
7: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland &

0: Άρετ, αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
3: Ίνκο.
2: Μόνο Ίνκο?
3: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
2: Και για επαγγελματίες?
3: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
2: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
3: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
7: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικού στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
10: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
11: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
12: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
13: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
14: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο, εκπομπή Pressing, Sport 95. Ακούτε μέχρι τις 4 μαζί. Τι έστειλε? Στο 29.50, Juve να εμέχεν 3-3, Juve να εμέχεν 2-2, Juve να εμέχεν 1-1. Άσεις τους, ρε.
1: Αν κερδίσει ένας, ο κόντζε φελάνε τον παγασέτας.
0: Ό,τι θέλει,
1: ας τίγει ο καθένας. Juve να εμέχεν 1-1 παγασέτας, Juve να εμέχεν 2-2, να με βάλει παγασέτα.
0: Στο 29.50 επιλέγετε παιχνίδι του σημερινού προγράμματος, είτε είναι για το Europa League, είτε είναι περιμέρα Division ή Κύπελλον Αγγλίας, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να ανακαλύψετε. Και η γνωστή διαδικασία, στέλνετε στο 29.50 το σκορ του αγώνα που επιθυμείτε για να διεκδικήσετε τα γνωστά μας ζώρα. Δωροκουπόνια, είτε είναι κόζο, είτε είναι πορφαβόρ, ανάλογα που μένετε και τι θέλετε. Όμως, αν στο κορέ σκορ βάλετε και τη λέξη μπακασέτας ή τάσος, ξέρουμε ότι διεκδικείτε την φανέλα του Τάσου Μπακασέτα με το όνομα και το επίθετο και τον αριθμό του. Είναι έχει όνομα και επίθετο. Είναι φανέλα αγώνα. Η εκτός έδρας φανέλα. Οπότε, ας πούμε, ο φίλος που έστειλε μόνο Juve να ημέχεν 3-3 διεκδικεί τα υπόλοιπα δώρα. Ανέβαζε γκέμ μπακασέτα, ξέρουμε ότι διεκδικεί την φανέλα του μπακα. Άσχετο να λέω επιθετικό τη ομόνοια ο Ντιονί μοιάζει πολλά με έναν ηθοποιό που παίζει στο The Rookie τον Ελάια. Φίλε, μπράβο, δηλαδή που την πρώτη μέρα που ήρθε στην Κύπρο προσπαθώ να θυμηθώ. Ποιου μοιάζει, πού το ξέρω, πού τον είχα δει. Ναι, βλέπω το The Rookie. Έβλεπα, σταμάτησα.
1: Με το Castle το Rookie, τι
0: το The Castle.
1: Τι είναι αυτό που παίζει.
0: Α, παίζει στο The Castle, ναι. Όχι.
1: Έφυγε ο ίδιο.
0: Φίλε. Μπράβο, ρε. Μπράβο, ρε Γιώργο.
1: Ρε, μα κάμε στον Πολάκα.
0: Μπράβο, ρε Γιώργο. Έχει το μαλλούιν, το ράστα και τα λοιπά.
1: Παίζει Μαριβά να κάνει. Να κάνει post στα social media.
0: Μαριβά, κάνει post στα social media. Σε ποιον ηθοποιό μοιάζει.
1: Μπράβο.
0: Ο Ντιονί. Ποιο παίχτη μοιάζει ο Ελάι από το Κάσολ, από το The Rookie.
1: Το Κάσολ εθωρεστό.
0: Ναι.
1: Στάνα Κάντιτς.
0: Στα.
1: Η Στάνα Κάντιτς.
0: Είναι η κοπέλα.
1: Ναι.
0: Ωραία, ναι, αλλά ναι.
1: Εντάξει. Οκ. Εντάξει, οκ. Ρε, ο Ντιονί, εγώ λάλλον σας παίζει στο τούτο. Κάτσα, αν τον κάνω σε έρτσι. Και γράφει ότι είναι ο Ντιονί.
0: Ναι.
1: Where is the actor now? Δεν ξέρουμε.
0: Ένα λεπτό να το ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Πίνε, πέ μου.
0: Τι, πώς.
1: Λέγεται, allegedly λέγεται.
0: Ναι.
1: Λέγεται Brandon J. McLaren.
0: Τώρα μιλάμε για το όνομα του ηθοποιού, παίζει τον Ελάγια.
1: Allegedly.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: McLaren was. Πόσο χρόνο, θέλω να βρω το την ηλικία του, δεν τα βρίσκω.
0: Πόσο δύσκολο είναι, ρε. Να σου πω.
1: Δεν θα τον έβρω.
0: Οκ.
1: Είμαι πολλά investor τώρα, γιατί είναι ο ίδιος, ρε βέλε. Εσύ πόσο, ο Ντιονύς πόσο είναι.
0: Έφυλε, δεν ξέρω. Μάτσε, εσύ την όρου είσαι 4-2 με μπαγασέτα. Α, σειρά, ο Ναραμπούμ.
1: 15 του Οκτώβρη.
0: Έβλεπα τον εψέτσι λάλλον ρε, τούτο ο κακό που το θερούκι.
1: Ήταν και κακό, έλα
0: είναι. Εντάξει, ναι, ήταν βίλαν.
1: Τον που τα ρε.
0: Πείτε μου αλήθεια. Το διαβάσαμε και είπαμε ναι ότι είναι αλήθεια. Από τα δύο δυσκολών. Όσοι ήταν να ψηφίσουν, όσοι ήταν γκολ, όλοι ήταν νομίζω Μπαλκοβέτς και όσοι ήταν Κανσέλο να ψηφίσουν ποιο είναι το ωραίο γκολ που μας ρωτά ο φίλος 123.
1: Λοιπόν, μα θες φελάν τον Μπακασέτα πρέπει να προβλέψεις και ένα correct score που τα άποψη να μάτς. Στείλες μόνο το...
0: Αν νομίζα, διαβάζεις μήνυμα που απευθυνάς σε σένα.
1: Ο φίλος ο Λοΐζος, ο 205, στείλε απλά τόσο Μπακασέτας Λοΐζος με το επιθέον του.
0: Ένας πάσιο άνθρωπος. Ξέρει τι θέλει στη ζωή του αν μη τι άλλο.
1: Θέλει φελάν τον Μπακασέτα.
0: Ποιοι
1: είμαστε. Σκεφτήκαμε για ονό.
0: Γεια σας κύριοι, αν δεν το έβρει κάποιος σήμερα γίνεται να πω Καλαμάτα Παναθηναϊκός 1-3 την Κυριακή και αν γίνεται και να κερδίσει

0: ρωτήσω, αν κερδίσω, τι γίνεται με εμένα που φορώ 2,5 extra large.
1: Να σε κανονίσουμε μαζί. Αν δεν, έχει, αν δεν το βρει κάποιος, να έχει το Σάββατο
0: jackpot.
1: Ναι, και να έχει παντελονάκι να το παγαθεί. Τις
0: κλάτσεις.
1: Κλάτσεις να στο άλλο.
0: Το hold up play του Κοστούλα είναι πολύ καλύτερο από τον Γιόκερες. Κουκουκουκου, swap deal το Γενάρη. Πραγματικά η παρουσία του Κοστούλα φέτος που ένιωσε για κάθε παίχτη, αλλά ειδικά για ένα επιθετικό, σημαντικό να του δόκεις
1: αυτοεπίθεση.
0: Να πιστέψει ότι εγώ είμαι ο βασικός.
1: Όπως γίνονται γενέκα.
0: Όπως γίνονται γενέκα. Τον Τέκενε δεν του έκανε την ευκαιρία από τη μέρα που ήρθε τον άνθρωπο να πιστέψει ότι εγώ είμαι ο νούμερο ένα.
1: Και ότι δεν έχω αφισβήτηση.
0: Ναι. Μπαίνει, βγαίνει σε 11, προφανώς να κάνουμε τα λάθη που κάνουν. Και ο Κοστούλα πέρσι έμπαινε ενώ. Εντάξει, εμείς τον ξέραμε.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Το ξέραμε τον Κοστούλα από τον Ολυμπιακό Πυρό ότι είναι ένα φοβερά ταλαντούχο παιδί. Και κάνει, μπορεί να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Που δεν τα βρίσκεις εύκολα σε ένα striker μέσα στο γήπεδο. Δεν τα βλέπαμε πέρσι το λίγο που έπαιζε. Φέτος έφυγε ο Welbeck, του είπε: είσαι ο βασικός μου, φαντάζομαι έτσι του είπε ο Χίρτσελερ. Και ο πραγματικά ο παιδί χτύπα ξύλο, μεγάλη να συνεχίσει.
1: Τούτος ο Χίρτσελερ είναι τα αγάπη μου, φουμαρή, ρε Βιολαρή. Πιστεύεις ότι θα κάνει το επόμενο βήμα,
0: όταν έρθει η ώρα να το κάνει, να συζητήσουμε.
1: Ναι, δεν είναι έτοιμος να μιλήσει ακόμα.
0: Δεν έχει κάποιον που είναι έτοιμο. Ο Ιράουλα ήταν έτοιμος για το επόμενο βήμα.
1: Φαίνεται όχι.
0: Όχι, άστο. Το καλοκαίρι που συζητούσαμε.
1: Ήταν.
0: Ο άνθρωπος ξεκίνησε ένα νέο σκαλί και έφτασε.
1: Στην κορυφή.
0: Στο κορυφαίο πρωτάθλημα με μια μικρομεσαία ομάδα να κάνει απίστευτα πράγματα. Ήταν το timing να πάει να δοκιμαστεί πιο πάνω. Εν τω σημαίνει ότι δεν μπορεί επειδή περάσει ο μήνα και έχει την εικόνα μπόση Λίβερπουλ. Θα το δούμε.
1: Ένα λεπτό, γιατί με ένα μήνυμα. 3,99 το κιλό είναι χοιρινή σουβλά.
0: Παίζει, ναι.
1: 1,45 το κιλό είναι μπανάνε εισαγούμενε. 3α φακές Καναδά 1 κιλό 2,35.
0: Οκ.
1: Ραβιόλες 375 G 2,49.
0: Πόσα G?
1: 375. Θα σου πω όμως G όμως να πιάνω. Σακούλια μπλε 75 2,35.
0: Ξανά.
1: Σακούλια μπλε 75.
0: Α, μόνο σακούλια. Άμα μετά από τόσων καιρών και τόσα πράγματα μιλούμε για τον Μπέρκ, είμαστε για κλάματα. Ποιοι μιλούν για τον Μπέρκ?
1: Έτσι είναι η κακοπροαιρετή.
0: Ναι, ενώ μιλούν κάποια αρνητικά για τον Μπέρκ. Δεν το καταλάβω το μήνυμα του φίλου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Επειδή καταρχάς δεν αναφέρουν καθόλου το όνομα Μπέρκ, οπότε προφανώς κάτι άλλο να άκουσε, διάβασε.
1: Αλλά να πω κάτι για τον Μπέρκ, γιατί χτες νομίζω ήταν και μια νίκη του. Έτσι χαρήκεντη. Επειδή ακούει και ο Γίνος ρε φίλε, άμα κερδίζει το πρωτάθλημα, άμα την κάνει περσίσιον και αμφισβήτηση του πόσο σωρά βλέπει η Ευρώπη, ήταν μια δική του νίκη, χτες χαρήκεντη.
0: Ναι, έτσι να σου πω, πόσες φορές βλέπεις τον Μπέρκ να χαμογελά. Να χαμογελά, το πιο απλό να χαμογελά. Χθες νομίζω. Χθες νομίζω δεν βγήκε στον αέρα τη συνταγή που είχαν την εκπομπή. Ήταν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, αυτά που θα πριν βγει στον αέρα. Τελειώνει το παιχνίδι, ο άρχοντα Χρήστο Αποστολή, ο οποίο ήταν στο γήπεδο με κάμερα, ένα λεπτό μετά τη λήξη του αγώνα, πια δρέσει τον Μπέρκ. Εμεί βλέπουμε στο στούντιο off air ότι ήταν έτοιμοι, αισθηθήκαν ο Χρήστο με τον Μπέρκ και ο Ανδρέα Δημητρίου για την μετάφραση. Νομίζω. Δεν ξαναείδα τον Μπέρκ να έχει πιο πλατή χαμόγελο. Ο Φεάρ, δεν είμαι σίγουρος τώρα αν την ώρα που φύγει ένα αέρα προλάβει να δει ο κόσμος πόσο χαρούμενος ήταν ο Μπέρκ. Τα μπούτες πολλές λίγες φορές και με το που φύγει ένα αέρα άλλαξε λόγω ύφος ότι οκ, okay, μεγάλη νίκη και τα λοιπά, μπράβο στους παίχτες μου, είμαι εντυπωσιασμένος, αλλά κράσα παπευκιά την Κυριακή, σοβαρευτείτε. Ναι. Αλλά το χαμόγελο του ήταν κάτι πολύ σπάνιο.
1: Να σου πω, δεν το είδα φουλ το μάτσο, βλέπα το έτσι λίγο διακεκομμένα, ναι. Αλλά να σου πω, πεις εσύ που το είδες, δεν ήταν και φουλ ένταση, ας πούμε, όπως π.χ. τα μάτσο του Champions League, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενώ δεν ήταν και το πράγμα.
0: Όχι, επειδή να σου πω.
1: Το draining, ας πούμε. Θυμάμαι τα μάτσο της Πάφου πέρσι και κουράζομαι εγώ που σε βλέπα. Ενώ...
0: Κοίταξε, να σου πω, έχει να κάνει καταρχάς η Πάφος. Επειδή η Πάφος ήδη επιδίωκε, ειδικά στα home παιχνίδια, να αρχίζουν τον ρυθμό, είτε έπαιζε με ομάδες που έπαιζαν σε τούντες εντάσεις και αναγκαζόταν να ακολουθήσει, η Θέλτα κάποιον την παρακολουθεί. Μια ομάδα η οποία δεν επιδιώκει να παίζει τουλάχιστον σε πολλά παιχνίδια σε ψηλές εντάσεις. Έτσι το παιχνίδι που λίγο τη υπομονή, όχι σε επίπεδα boring, σε επίπεδα που γίνεται βαρετών και νιάρων παιχνίδι, αλλά κυκλοφορία προσπαθεί να βρει το ρήγμα, να παίξει κάθετα, να φύγει από απλά, για προσπαθεί να σε τσιμίσει. Τον στυλ του παιχνιδιού της προφανώς είναι διαβασμένος και ο Μπέρκ, οπότε προσάρμοσε και ο πλάνο πάνω στον τρόπο που παίζει ο αντίπαλος. Όχι, δεν,

0: Θέλτα. Αλλά είμαι σίγουρο ότι είναι ένα πολλά πιο απαιτητικό πάοψη ενέργεια, ένταση και δυνάμει που πρέπει να δώσει η Ομόνοια. Λου είναι φοβερό αυτό που είπε στο τέλο. Α, ναι, ναι, ναι. Α, και ο διαιτητή ήταν καλό. Όπω είπε, ευκαιρία μα. Κοίταξε, το ένα είχε να κάνει με το ότι πραγματικά ήταν πολύ καλή διαιτησία χθε, αλλά κυρίω ήθελε να στείλει την διχτή του για προχθέ. Φαντάζομαι, γνωρίζοντα τόσα χρόνια και τον Μπέρκ.
1: Α, κάνω μια ρωτήση. Αν πάει, α πούμε, ο Μπέρκ, εσύ είναι μια πιο έντονη σπόντα.
0: Ναι.
1: Για την Κύπρο σε έτσι αγώνα. Μπήκε όταν τιμωρήσει ο αθλητικός δικαστής.
0: Πρέπει κάτι πολλά extreme.
1: Ναι, μπορεί. Σε αντίθεση με τους προβλητές μας, με τους διαιτητές μας στην Κύπρο, εδώ είναι καλή διαιτητή.
0: Μπορεί.
1: Για μένα είναι τρώε.
0: Όχι για κάτι έτσι, δεν νομίζω. Πρέπει να πεις κάτι πολλά έτσι ακραίο. Όπως τιμωρήθηκα στο παρελθόν, να ξέρετε, βγαίνουν πλέον στα μέσα, στα ραδιόφωνα, πιο παλιά Βιέννα, προπονητές, παίχτες ή και εκπρόσωποι τύπου. Που εγώ δούλευα σε σταθμούς που ζητούσαν, ξέρω να μην μπορεί να γίνει. Απλά άλλαξαν τα τελευταία χρόνια. Που ο αθλητικός δικαστής ή η δικαστική επιτροπή, όπως ήταν πιο παλιά, ζητούσαν το ηχητικό που ένα σταθμό για να το ακούσει, να αξιολογήσει. Και αν κρίνει, okay, παραπέμπει ανθρώπους ομάδων. Crystal Palace Lech 2-0. Μπαγκασέτας, ο Τάσος θα μας δώσει την νίκη με τον Απόλλωνα για πρώτη φορά στο Αλφα Μέγα. Δεν ξανακέρδισε τον Απόλλωνα, το Απόλλωνα στο ΑΦΑΜΕΓΑ.
1: Τον Άρη Γενιά άλλη κέρδισε τους.
0: Ναι.
1: Άρα για τον Απόλλωνα, αν πάει να κέρδισε. Κύπελλο τον έχασε, πρόθλημα, ευκάλλαν τους κάτι χάρτες. Αν έρθει να κέρδισε, ρε στερφά. Κοίταξε ρε τι μαθαίνει, βάζει τον εκπομπή.
0: Παρακαλώ σχολιάστε αυτό που είπε για τους διαιτητές σήμερα ότι ήταν top. Α, για άλλο μήνυμα, το προλάβαμε και σχολιάσαμε μια φορμή, άλλο μήνυμα, άλλου ακροατή. Για φίλο που ρωτάει, σήμερα αναμένουμε ότι θα δημοσιοποιηθούν οι αποφάσεις, οι ποινές του αθλητικού δικαστή ή μάλλον άλλαξαν. Ο αθλητικός δικαστής είναι, θυμάμαι πώς ονομάζεται, αν είναι δικαστική επιτροπή, όπως ήταν, ναι, πιο παλιά. Ναι, δεν είναι πλέον ο κ. Βιονίδης. Η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι κάποια στιγμή εντός της ημέρας.
1: Εφάγει ένα εξίο
0: θα... Τι?
1: Εφάγει ένα εξίο καφού.
0: Ανακοινώθηκα.
1: Δικαστικές αποφάσεις. Έστειλε μαζιστέλα, αλλά έπαιξαν μπελό.
0: Τι είναι έπαιξαν μπελό?
1: Καταγγελία του ειδικού Κωνσταντίνου Φωτίου κατά του Γιούλιο Σέζα τα Σίλβαν Ντε Πάουλα. Α, ένα άλλο εδώ. Πρόστιμο. Βλέπω πολλά προστήματα εδώ. Απαγορεύσει μεταγγίσεις φιλάθλων με πρόστιμο. Ένα λεζό, εντάξει, δώσουμε ένα chance.
0: Εντάξει, αυτή ήταν η κωδικοποιημένη ποινή. Το λέγαμε και χθες ότι προσπαθεί η ΑΕΛ να βρει παράθυρο για να γλιτώσει την έξτρα ποινή των έξι αγωνιστικών. Φυσικά είναι έξτρα, συντρέχουν. Είναι δύο συν έξι, είναι... θα το βρεις και θα μας πεις, θα το δω κι εγώ.
1: Αποφάση αποκλεισμός από έξι αγώνες και πρόστιμο. Καταγγελία διαιτητή του Πίχα Γεωργίου για τον Ντίας Μικέλ Ριμπέιρο.
0: Καφού.
1: Ποδοσφαιριστή. Εντόχι το καφού.
0: Ναι, για τον
1: Ντίας. Τη ΑΕΛ Μεσού που αποβλήθηκε γιατί έφτιασε σε αντίπαλο με ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια του αγώνα και η αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς το διαιτητή του αγώνα μετά την αποβολή του. Έξτρα του.
0: Γράφει τι.
1: Από τον αγωνιστικό χώρο στο 58 λεπτό. Παρέθεση τον ύβριζε.
0: Μάλιστα.
1: Κατά παράβαση των άρθρων, ναι, των πειθαρχικών κανονισμών τη ΚΟΠ στον αγώνα από ΑΕΛ. Δεύτερη αγωνιστική απόφαση αποκλεισμός από έξι αγώνες και πρόστιμο. Το κείμενο της απόφασης είναι διαθέσιμο εδώ. Και όχι το υπογραμμένο.
0: Αντάξει, είναι το σκεπτικό αναλυτικά. Άιστ. Οπότε βγήκε.
1: Και μετά έχει πάρα πολλά προστιμάτα.
0: Η απόφαση έξι αγωνιστικές στον καφού. Οπότε είναι ακόμα έτσι ένας λόγος να είναι λίγο πιο πιπεράτη από την συνάντηση προέδρων. Το δείπνο που θα παραθέσει ο πρόεδρος της ΚΟΠ.
1: Ναι.
0: Στους προέδρους των ομάδων, σε ξενοδοχείων της Λεμεσού.
1: Πιπεράτη, όπως την είπες.
0: Πώς πίστευες σαν το κλίμα εκεί?
1: Καλησπέρα, τι έγινε?
0: Καλησπέρα, καλή βραδιά.
1: Σκέφτομαι ήδη ποιο είναι το ξενοδοχείο. Νιώθω ότι ξέρω ποιο είναι το ξενοδοχείο. Νιώθω ότι έχω πάει στο ξενοδοχείο.
0: Ρε φίλε, να έχεις περάσει από όλα τα πεντάστερα, εξάστερα, εφτάστερα της Λεμεσού, άρα είμαι σίγουρος ότι.
1: Νιώθω ότι υπάρχει ένα ξενοδοχείο που πάζει γενικά.
0: Ναι, αλλά γιατί να παντζάμε, αφού πας είναι anyway για να περάσουν ωραία άλλες νύχτες, άλλες. Πρέπει να πάνε κάπου αλλού οι άνθρωποι.
1: Αγία μου, απίστευτη πως είναι Κύπρος, πόσο μικρή είναι.
0: Για να πνάσουμε λέει 6.30 για να καταλάβετε έφυγε του η πίσσα όπως εφώναζε, έφαγε κόκκινη και μετά έβριζε, λέει ο 6.30. Φιλούθκια από τον Ρουφιχτά, από τον Πράσινο Μπαρπέρι. Να το προδίδουμε.
1: Να βοηθούμε σήμερα. Μπαρπέρι.
0: Α, περίμενε. Τα φιλιά στον πράσινο Μπαρπέρι. Μα ποιο είναι το που στέλνει το πράσινο Μπαρπέρι φιλιά συνέχεια?
1: Έχει φάση.
0: 5.73.
1: Παίζει φάση στο νησί.
0: Πολλοί λένε για τον Μπέρκεψ.

0: Πριν τον γκολ, όλοι οι Ανατολικοί μουρμουρούσαν ότι δεν θα κάνει άλλες αλλαγές, δεν βοηθά την ομάδα κτλ. Μάλιστα, κάποιος μυρωδιάς που πάνω μου εφώναξε πριν το σουτ του Μπάλκο, όχι σουτ. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν το μυρωδιάς, άξιο άνθρωπος. Δάμε η City έπια ολοκλήρωμα πρωτάθλημα με γκολ του Κομπανί.
1: Που του πάνε όλοι no,
0: που του φράζαν no. Οι συμπαίχτες μες στο είπε no shoot, no shoot, no,
1: no
0: shoot.
1: No.
0: Ναι, no Vini, no. Και ο άνθρωπος έδειξε τους πρωτάθλημα με το καλύτερο γκολ της καριέρας του. Το χάλι της καριέρας του. Είναι μυρωδιάς ο Αγουέρο ή Ντεμπρούινε που του φράζαν μέσα σουτάρις.
1: Expected goal 0,0.
0: Ναι. Και αυτοί που ακόμη μουρμουρούν, το είπα πρόσφατα μια άλλη αφορμή, θυμάμαι ποια ήταν. Αυτοί που για τις μεταγραφές, ο Μπέρ που καθυστερεί και είναι ιδιότροπος. Όποιος μουρμουρά ακόμα γιατί δεν κάνει αλλαγές, ο Μπέρ ή καθυστερεί να κάνει αλλαγές, αυτός έχει πρόβλημα. Ο Μπέρ τούτος είναι. Τον γνωρίσαμε πριν 7 χρόνια, πότε ήρθε ο άνθρωπος, το 19. Άμα 7 χρόνια συν μετά αγχώνεστε και φωνάζετε για τον Μπέρ που δεν κάνει αλλαγές, εσείς φταίτε πλέον. Του άνθρωπος τούτος είναι, θα αλλάξει. Και ο Μάριτς είπε ότι πάντα του λέει no shoot. Ποιος το είπε, 288 μου. Ο Μάριτς είπε χτες ότι εφόρασε τον Μπάλκοβιτς, πάντα του λέει no shoot.
1: Ναι, μπράτο, όχι ο Μπάλκοβιτς, έκαμε και φάουλ.
0: Ναι, μα το είπε, έκαμε και ερώτηση με το παιχνίδι, είπε ότι είναι κάτι που δοκιμάζω.
1: Νιώθει τον μπρο. Εσύ νιώθεις τώρα μια φορά με να πεις αντραβήν ότι είναι μπρο πεις.
0: Α, μάλλον κάτι ακούει κάποιος άλλος, άλλος σταθμού, τσακώνονται μεταξύ τους. Περαστικά τους.
1: Εμείς τι να πούμε. Εμείς τι να πούμε πάνει πορτανομά και μπαίνει ευκένει ότι έκαμε. Θέλω να μου πεις τη στιγμή που είπες έναν τραγούδι. Εντάξει, πέτω κοντά στο μικρόφωνο. Τη στιγμή που είπες έναν τραγούδι και μετά είπες δεν έπρεπε να πω το τραγούδι.
0: Ποιον τραγούδι ήταν? Λόγω του τραγουδιού ή ο τρόπος που το είπε?
1: Ήταν λάθος μέρος, λάθος
0: ώρα. Όλα, όλα, ναι. Ποτέ να μας
2: πει. Άκου, δοκείς λίγο, έχω σου απαντήσει. Απλά πρέπει να θυμηθώ σου υπόσχομαι να σου πω.
0: Να μας το χτίσεις με ιστοριούλα.
2: Όχι, είναι ιστορία. Απλά έχει κομμάτια που σου περνούν.
0: Εντάξει, σκέφτου το λίγο. No pressure.
1: Η Αφροδίτη Μάνου είναι από τις τραγουδιστές που σου αρέσουν.
0: Παγίδα.
2: Ναι.
0: Ρώσει παγίδα.
1: Εσύ ξέρεις?
0: Ξέρω.
2: Ξέρεις την απάντηση?
1: Όχι, γιατί στην όνη παγίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπως θα ήταν παγίδα, ας ρωτάνε τώρα, ας πούμε, ας σου αρέσει και ο Ed Sheeran. Είναι παρόμοια παγίδα. Είναι παρόμοια παγίδα.
1: Εσύ εντζήσου. Πού? Πού το μιλάδαμε και ρωτήσαμε τον και στο αρέσει και ο Michael Jackson. Και λάλο του, άρα καταλάβω εντζήνω μάτας σου. Και στέλνει έναν μήμα.
0: Πάω.
1: Όχι ρε, τα χάσει στην Κύπρο. Είναι λάδι του, λίπα είναι κεντρικό, λάδι του και παίζουμε τον πύρι εντζή.
2: Γιατί με κολλάσετε.
0: Είναι ζεστά τα φώτα του Μιλάνου. Έρχονται πραγματικά κάποια μηνύματα που καλά κάνουν εσείς, τα στέλνετε, που βάζουν να αγωνίζει στο μυαλό σου. Επειδή μα σκέφτεσαι τώρα τι μπορεί να εννοεί ο φίλος. Είναι ζεστά τα φώτα του Μιλάνου.
1: Πώς σε λείπουμε εμείς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν είμαι φαν της Αφροδίτης Μάνου.
1: Ξέρεις τι όμως.
2: Ναι.
1: Θεωρείται εντεχνή.
2: Ξέρω εγώ ρε φίλε, τι είναι το έντεχνο τώρα, υπάρχει έντεχνο?
0: Για μένα δεν είναι, για μένα δεν υπάρχει.
2: Είναι όρος σε κατηγορία που έτσι για να...
0: Εσύ είσαι έντεχνος.
2: Εγώ είμαι έντεχνος, είναι εύκολα.
0: Η έντεχνη δείξουν. Δευτέρα με Κυριακή εκτός τρίτες ή...
1: Οι τρίτες ήταν έντεχνος. Απλά πιάμενε μίτσο.
0: Τρίτες βάλει πολύ τέχνη ρε φίλε. Βάλει πολύ τέχνη στις τρίτες η αλήθεια. Το δικό μου μήνυμα δεν ήρθε. Ήρθαν πάρα πολλά παιδιά να το ψάξω να το βρω. 001.
2: Προσπαθώ να σκεφτώ, ζουν το κομμάτι.
0: Αλλάξαμε εκατοντάδα. Ξαναστείλε 001, μου συγγνώμη.
1: Εντάξει, του λευκούν τα φώτα του Μιλάνου.
0: Α, τα φώτα του. Τα φώτα του Μιλάνου, αμέσω στη Λευκοσία.
1: Εγώ δεν είναι κέντρο, έφτασα τα φώτα και η μαμά μου.
0: Τα φώτα του Μιλάνου, έτσι γνωστά. Εγώ τα ξέρω.
1: Και ο Μιλάνου, είναι τζαμπούνι, είναι τζαμπούνι άλλη. Και μετά είναι λέσχη
0: του Εθνικού. Αλλά τα φώτα ήταν τα φώτα του Μιλάνου.
1: Μετά είναι λέσχη του Εθνικού.
0: Ναι, ναι. Αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ζηστά δεν δουλεύουν. Παιδιά, αν κάποιο μα ακούει αρμόδιο.
1: Ναι, να πάει να σβήσει τα φώτα.
0: Τα φώτα του Μιλάνου δεν ανάβουν. Δεν δουλεύουν.
1: Άρα τα φώτα τη τροχέα, όχι του κέντρου.
0: Α, τώρα το κατάλαβε.
1: Νομίζω ότι στεία το ρίζο αφού έκλεισε. Υπάρχει ακόμα το κέντρο του Εθνοφρουρού.
0: Το κέντρο του Εθνοφρουρού,
1: ναι.
0: Υπήρχε έτσι κέντρο.
1: Το Μιλάνο έγινε και αμέ πήγαν και τρώαν οι
0: φρουρού. Α, έγινε μαζί μου έτσι, ήταν...
1: Λέσχη.
0: Λέσχη, ναι.
2: Τα φώτα που είναι οι κάμερες τώρα.
0: Ναι. Εκεί, εκεί. Ήταν τα φώτα του Μιλάνο.
1: Είδαμε στελά, θέλει να κάνει δελτίο.
0: Real Betis και Χετάφε 2-0 Μπακασέτα. Φυσικά μόνο να πω Λου, η πρόλευσή σου για Man United πρωταθλήτρια πώς πάει. Α σου πω, αντέγραψε τον άντρο καταρχά. Real Betis και Χετάφε 2-0.
1: Ναι.
0: Να κληρωθεί μεταξύ του. Αν είναι ξανά Χριστόφορο ή άλλο μία
1: μέρα. Παιδιά, εβάστον το αμάξι τη γυναίκα μου. Μπαίνει μέσα σήμερα. Σπορ FM και αν είμαι και λέει μου κάτι για Αντιονίκη και Ρούκη. Αρέσατε τη πάντω.
0: Το όνομα τη.
1: Είμαστε στη διάθεση τη να τη κάνω ένα αφιερώσει. Στέλνουμε και selfie βίντεο με αφιερώσεις.
0: Επιστρέφουμε με τραγούδι αφιερωμένο στη
1: γυναίκα του Δερούκη.
0: Ναι, ναι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκρατούς. Ποινή αποκλεισμού 6 αγωνιστικών πέραν του αυτόματου αποκλεισμού και πρόστιμο 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Καφού της ΑΕΛ για την αποβολή του στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής, η εκδίκαση της υπόθεσης Καφού δεν μπορούσε να αναβληθεί, καθώς οι ισχυρισμοί της ΑΕΛ για παρέμβαση τρίτου προσώπου δεν αφορούν τη Δικαστική Επιτροπή, αλλά άλλο θεσμικό όργανο της ΚΟΠ. Επίσης, επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών της ΑΕΛ για ένα παιχνίδι για συμπεριφορά των οπαδών της στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Πολλά και σημαντικά το ωφέλη για την Ομόνοια από την ιστορική νίκη επί της Θέλτα. Οι πράσινοι γυρίζουν σελίδα και από σήμερα επικεντρώνονται στον αγώνα πρωταθλήματος την Κυριακή με την Ένωση Νέων Ύψωνα. Με εξαίρεση το Nighting, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο ο Χένικ Μπέρκ λόγω τιμωρίας και την ευθύνη της ομάδας θα έχει ο Έκτορ Γκονζάλες. Στο επίκεντρο η διαιτησία στην απόψινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό στην παρουσία του Προέδρου της ΚΟΠ και άλλων αξιωματούχων της Ομοσπονδίας με τους Προέδρους ομάδων πρώτης κατηγορίας. Αυστηρό μήνυμα προς τους Κύπριους διαιτητές έστειλε σε πρόσφατη συνάντηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντώνιο Νταμάτο μετά και τα επαναλαμβανόμενα εύκολα λάθη που καταγράφονται στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Όπως τους ανέφερε, αν δεν καλυτερεύσει η κατάσταση, θα προχωρήσουν άμεσα στην κάθοδο ξένων διαιτητών, κάτι που βρίσκει αντίθετο τον σύνδεσμο των διαιτητών. Θα είναι δύσκολο και πολύπλοκο παιχνίδι. Στόχος είναι η νίκη, ανέφερε σε δηλώσεις του προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Ξανά διαθέσιμος ο Μπάγιτς, ανέβασε ρυθμό, αλλά είναι αμφίβολος όσο αν μπορείτε, εκτός ο Αμίν. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΛ θα κριθεί η ετοιμότητα των Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς εν ώψη Πάφου, εκτός η Καφού και Ζόκε διαθέσιμος ο Τζόφρι. Την προετοιμασία της ολοκληρώνει και η Πάφος, ο Σαπίντο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κορέι, ενώ μάλλον θα προφυλαχθούν και από αυτό το παιχνίδι η Μπρίτο και η Μαμάτοφ. 5 οι δεδομένες απουσίες των Απόλλων εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται οι Μπράουν, Λιούπιτς, Ανδρέου, Κασπάρ και Σπόλιαριτς, αμφίβολη συμμετοχή του Όσμπολτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται οι Καρίγιο και Μαρκίνιος, επιστρέφει ο Ντάλσιο. Μέρος του κανονικού προγράμματος ακολουθεί ο Λαΐφης και είναι αμφίβολος. Νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει ανόρθωση στο

0: Κορέια, εκτός ο Χαραλάμπους. Μέσα από την δουλειά και την εξέλιξη, η ομάδα θα είναι ακόμη πιο καλή και θα πάρει και νίκες, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού Ανδρέας Παναρέτου. Εκτός και τον αγώνα με την Ομόνια Ραδίπου, η Σάπινεν και Πρόκοπ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Europa League, Όφη υποδέχεται στις 7:45 την Hoffenheim. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Στο υπόλοιπο απόψινό πρόγραμμα, στις 7:45 Λεύσκη Σάλτσμπουργκ και στις 10 Μπεσίκτας Μαρσέιγ, Σέλτικ Φέρεντς Βάρος, Κρίσταλ Πάλας Λεκ Πόσναν, Γιουβέντους Ναϊμέγκεν, Λίλε Στρομ Τορένσε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουά. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Για το κύπελλο Ελλάδα στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Για το Link Cup στις 9:30 απόψε Manchester City Norwich. Για την εκτεαγωνιστική της La Liga στις 8 Real Betis Χετάφε και στις 10:30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.41.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
5: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Παραπαπα.
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
10: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρασαι.
9: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
2: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
12: 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, BicelCypress.com.
14: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι Πιένι.
2: Επιστρέψαμε. Και έχουμε το ρεπορτάζ για τα φώτα του Μιλάνου που είναι σβηστά, δεν δουλεύουν και όχι μόνο. Υπάρχει διακοπή ρεύματος σε αρκετές περιοχές, κυρίως Λευκοσίαν και Λάρνακα. Ανακοίνωσε και πριν από λίγο η ΑΕΚ τα σημεία. Στην Λευκοσίαν, περιοχή, στην έγκομη περιοχή Αλφαμέγα, εκεί που ήταν τα παλιά μας γραφεία, δεν ήμασταν εκεί ακόμη, δεν θα είχαμε ρεύμα αυτή τη στιγμή. Και είναι η ώρα της διακοπής ήταν 1:33. Μετά πάμε. Περιοχή γυμνασίου Λατσιών από 1:33 μέχρι τις 6. Στα Λατσιά περιοχή γυμνασίου από εδώ και λίγη ώρα, 2:45 μέχρι και 6 το απόγευμα. Λευκοσία Άγιοι Ομολογητές από τις 2:15 μέχρι τις 5:30. Στρόβολος Χρυσελεούσα από 2:15 μέχρι 5:30 και επίσης 2:15 με 5:30 Στρόβολο περιοχή Προεδρικού Μεγάρου. Ξανή, μάλλον αυτή η περιοχή και αν είχε τα φώτα του Μιλάνου είναι τόσο κοντά, αλλά είναι το πιο κοντινό νομίζω από αυτά που ανέφερα. Λάρνακαν, περιοχή, επαρχία Λάρνακας μάλλον, υπάρχει στον Ψευδάν, είναι νομίζω όλες οι ωραίες, από 1:50 μέχρι και 5. Άρα Ψευδάς, Μοσφιλωτή, Καλόχορκον και Αγία Άννα, τζάμε κοντινές περιοχές.
3: Ποια είναι, 8 αγωνιστίες, επειδή λέει ο φίλος εδώ.
2: Ναι, ναι, θα σας το λέω γι' αυτόν. Οι 6 αγωνιστικές είναι επιπρόσθετες του αυτόματου αποκλεισμού διαγωνιστικών που τιμωρήθηκε λόγω της αποβολής, άρα μιλάμε για 8 αγωνιστικές.
3: Είναι μια λίστα, λέει ο φίλος, αλλά 8 αγωνιστικές για όνομα. Αντικά, όταν η κατηγορία είναι ξεκάθαρο λάθος, δεν είναι τσίχλα. Ξεκάθαρα πέφτει κάτι από το στόμα του, κάποια πράγματα είναι στα όρια για να δοκιμάζεται.
2: Εντάξει, ρε φίλε, ξεκάθαρο είναι για σένα. Ναι. Για κάποιους άλλους δεν είναι ξεκάθαρο.
3: Και σε μια στιγμή που πάνω πει και λένε το αντιπάλο, δηλαδή έντια πάει, έντια μιλά του, καταλάβες. Έντια διαφορετικό,
2: ναι, ναι,
3: παρασύρει του.
2: Να του μιλάς, να του κάνει, να φτιάξει. Λέω τώρα για χάρη της κουβέντας να μένει παρεξίδω. Αν ήταν τσίχλα, την ώρα που του φώναζε να του πει τσίχλα, δεν πάει με το κατηγορητήριο του φτισήματος που ναι. Επιφέρει ναι, 6 αγωνιστικές είναι κωδικοποιημένα. Δηλαδή, φτισήμο, δακονιά, κονιά. Όχι, το λέω για το φίλο μου, δεν φτιάχνω.
3: Το λέω το διαφορετικά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λέω ότι είναι τσάτιχο ο Καφού, γιατί έκαμε την κίνηση. Αν δεν έκαμε την κίνηση να πάει που πάνω από τον παίχτη του ΑΠΟΕΛ.
2: Επίσης, να επιθυμίσουμε λίγο τον διαγωνισμό μας, μέχρι να βρω κάτι να σου πω.
3: Μαντεύετε το Κορές Κόρο, οποιοδήποτε αγώνα απόψε θέλετε εσείς. Σας δίνουμε αυτή την ευκαιρία. Και αν το βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για να κερδίσετε 50 ευρώ δώρο κουπόνι. Por favor, 50 ευρώ δώρο κουπόνι κόζω. 2 δώρο κουπόνια. Αν όμως επιθυμείτε σε αυτήν την πρόβλεψη να προσθέσετε τη λέξη μπακασέτας, έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε την υπογραμμένη μπλούζα του Τάσου
2: Μπακασέτα. Α, έχουν το την υπογραφή.
3: Είναι match worn. Είναι match worn. Δηλαδή είναι αυτές που φορούν οι παίχτες, όχι αυτές που μπορείτε να αγοράσετε. Είναι διαφορετικό το είδος, ας πούμε.
2: 9.83 σωματομέτωριων τρόπων. Για σένα είναι ξεκάθαρο, φανερό ότι είναι τσίχλα. Για μένα, εγώ νομίζω είναι τσίχλα. Δεν είμαι απόλυτος. Νομίζω είναι τσίχλα, νομίζω είναι μπίσα. Αλλά διαφωνώ μαζί σου αυτοί που κατήγγειλαν τον παίχτη και αυτοί που τον τιμώρησαν. Άρα το ξεκάθαρο. Αν ήταν τόσο ξεκάθαρο, δεν θα γίνουν
3: θέμα.
2: Τόσο θέμα με να ακούσει διαφορετικές απόψεις. Αν κάνει έφεση είναι άλλη και δικαιωθεί στο τέλος, ποιος θα πληρώσει για την λάθος ποινή. 4-12 μου μπορώ να σου πω έτσι τσακ μπαμ 10-15 φορές που το εφετείο ήρθε και ακύρωσε τον Βριονίδη. Ήταν ο Βριονίδης για πολλά χρόνια. Είχε πιο παλιά δικαστική επιτροπή. Επλήρωσε την ποτέ ο Βριονίδης.
3: Ποτέ. Αν ήξερε πάντα έτσι.
2: Δεν χρειάζεται απάντηση. Είναι αυτονόητη νομίζω. Κατόνικο όμως, τι εννοείς υπαριορκάτα από ελίστερων Μπακασέτας, πώς το εννοείς? Όφι Χόφενχαϊμ 2-5 Μπακασέτας. Φίλε, πήγαινε παίξε το καλύτερα και πήγαινε γράψε 10 φανέλες στην Μπακασέτα με τα κέρδη. Είδες που είχαμε το πριν πάνω τη συζήτηση ότι είχα κάραν τη Revolut. Καταρχάς, η ερώτησή μου προς εσένα είναι πόσοι θεωρείς ότι έχουν λογαριασμό, πόσους χρήστες τέλος πάντων της Revolt έχει η Κύπρος?
3: 200.000.
2: Διπλάσια και βάλε. 450.000.
3: Επίσης το έναν πέπτον του πλήσμα, αλλά τελικά είναι παραπάνω.
2: Ένα σουσκιό. Ένα σουσκιό.
3: Μα σκεφτείς ότι παίζει ο καμπάτζης πλέον.
2: Ναι, ναι, ναι. Άρα είναι τελείο. 450.000. Και ζητούν λίτρα, αυτοί που χάκαραν τέλος πάντων την Revolut, θέλουν, πού είναι το ποσό, κάπου το είδα, 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια δολάρια για να τους δώσουν. Να το, δεν ξέρω, να το αν χακάρουν. Να το ξεχακάρουν, τέλος πάντων.
3: Ξυπνώ σήμερα και σαν κανονικός άνθρωπος, πάω απευθείας στο scrolling και το πρώτο πράγμα που βλέπω ήταν το χθεσινό άρθρο του 24 Sports που ανέβηκε η ώρα 10.30 λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα της Ομόνιας και είχε τίτλο το ΑΠΟΕΛ είναι η Ρεάλ Μαδρίτης της Κύπρου. Έλεος, λυπηθείτε μας.
2: Το 10.30 το πρωί εννοεί. Ναι, ναι, ναι, και.
3: Και έλεος, λυπηθείτε μας, είμαστε και εμείς πελάτες σας, 24 Sports. Ρε φίλε, μίλησε ο Ροπέρτο Λάγο σε ένα ισπανικό μέσο για το ΑΠΟΕΛ.
2: Ναι.
3: Και είναι Ομόνια. Και κάμε ένα profiling.
2: Είπε τουλάχιστον ότι η Ομόνια είναι Μπαρσελόνα ή δεν το είπε.
3: Αλλά εντάξει, ενώ δεν είναι μόνο να μου φταίει εδώ σε εσάς. Μπορεί να είναι το πιο πιασάρικος τίτλος να βάλεις. Τι ήταν να βάλει.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ότι είπε και χειρότερο νομίζω. Είπε είναι η δεύτερη δύναμη της Κύπρου. Ποιο. Η Ομόνια. Τα ΑΠΟΕΛ είναι η πρώτη. Είπε και άλλα. Ενώ δεν ήταν να πει ο πρώην παίκτης του.
2: Ο Σαμπίντο στο απολεφανικό αγωνιστή για καυκά με προμονητή τη ανόρθωση και διαιτητή, φίλε. Το ξαναλέγαμε χθε, δεν τα επαναλαμβάνουμε. Ενώ προμονητή τη ανόρθωση έφαγε δύο, τότε κανένα οπαδό των άλλων ομάδων δεν ευαισθητοποιήθηκε τόσο πολύ. Ναι, πε.
3: Τούτο που πα στον ανάλυση τη φάση λέει ότι εγκτήσα, αλλά μετά λέει και ότι έβρισε το διαιτητή. Το έβρισε το διαιτητή, φαντάζομαι είναι και τίθεται αφισβητήσει από γράψει τον διαιτητή. Άρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Παίζει η φάση πίσω σα, μένουν α πούμε πιο αγωνιστικέ έξτρα για
2: την δεν ξέρω τι ποινή επιβλήθηκε για το βρίσιμο. Μπορεί να πάνε το πρόστιμο. Δεν ξέρω. Αλλά νομίζω, αν δεν κολλάθω, το 6 συν 6 εγκωδικοποιημένη ποινή για τέτοια παραπτώματα.
3: Okay.
2: Αλλά δεν είμαι σίγουρο. Δεν είμαι σίγουρο. Η αντίληψη ότι η τσίχλα έπαιζε από το στόμα του παίχτη και δεν του έπαιζε είναι ανάλογη τη ευφυία του ατόμου που αξιολογεί τη φάση. I love football, λέει ο 06. Ή ανάλογα τι ομάδα που στηρίζουμε.
3: Ναι.
2: Αν ήταν παίχτη του ΑΠΟΕΛ που έκανε αυτό το πράγμα σε παίχτη τη ΑΕΛ, υπήρχε περίπτωση η αελίστα να επιμένει τώρα που μιλούμε ότι ρε παιχτή δεν του έφτιαξε. Ναι,
3: η αελίστα λαλούμα ότι δεν έδειξε το κόρνερ σου.
2: Σκέφτε. Πόσο ακραία άτομα είσαστε εσύ αελίστα, ρε παιχτή. Δεν μπορεί άλλο να σε ένα κόρνερ, ολόγη να δείξει το μεσαίο δάχτυλο. Για το όνομα του Θεού. Πόσους διαγωνισμούς έχει η Ρεάλ για να δούμε μετά από ΕΛ αν έχω.
3: Αρκετούς.
2: Ναι.
3: Πόσα χρωστά η Ρεάλ στο φόρο, είπες μας την άλλη φορά.
2: Έπαιζε πριν πολλά χρόνια, όχι μόνο στο φόρο, συνολικά ήταν κοντά στο ένα δις. Τώρα έπαιζε αρκετά. Η Μπαρσελόνα είναι για με κοντά.
3: Ακόμα
2: είναι. Ναι, ένα δις ακριβώς, αλλά ναι, είναι κάπου εκεί πάνω.
3: Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Χαιρετώ φίλον τον Μάριο. Μάριο μου, να σου πω, νομίζω παρασύρεσαι ή παρασύρονται πώς να πω διαφορετικά, λογικό να υπάρχει το hype τώρα γύρω από το όνομα του Γιάρεμτσουκ επειδή βάλει τον γκολ. Αν δεν σκόρανε χθες ο Γιάρεμτσουκ, η παρουσία του έντσι ήταν κάτι ιδιαίτερο που δικαιολογείται ο άνθρωπος φυσικά επειδή ήταν ουσιαστικά εκτός ομάδας, δεν υπολογίζεται, γύρευε και η ομάδα να πάει. Για μένα, με ρωτά, μπορεί να τον ανεδίκησε και λίγο πέρσι ο Μεντιλίπαρ. Είναι καλό επιθετικό. Και τα λέγαμε το πέρσι, θυμάστε, ο οποίο ήταν εγώ στη Λιόν. Φαινόταν χτε ότι ήταν εκτό ρυθμού, εκτό ομάδα, αλλά έβαλε τον γκολ. Και αυτό γίνεται τούτη συζήτηση γύρω μου το όνομά του. Θα περούσε εντελώ απαρατήρητο με την εμφάνιση του ενό, αν δεν σκόραν ο άνθρωπο. Αλλά.
3: Σα πέσει,
2: το
3: μισό.
2: Και επίση, αν το προσέξετε λίγο. Μπαίνει τον κόσμο, τρέχουν λίπα να το πανηγυρίσουν επειδή είναι ένα σημαντικό ντέρμα. Και πέραν τη σημασία του γκολ, προσπαθούν οι συμπαίκτες του να του δώσουν και λίγο ηθικό, να δώσουν ψυχολογία. Του πανηγυρίζουν και τον προτρέπουν, τον σπρώχνουν σχεδόν να πάει μπροστά από τη θύρα αυτά να πανηγυρίσει τον γκολ ο ίδιος μόνος του μαζί με τον κόσμο. Ή μάλλον μπροστά από τη θύρα αυτά, ή τέλος πάντων μπροστά που είναι εξέδρα. Που τον τι λέει, ότι οι συμπαίκτες του βλέπουν τον στις προπονήσεις καθημερινά ότι είναι στα πάνω του, που είναι λογικό. Όταν νιώθεις σε μια ομάδα ότι δεν σε υπολογίζουν και θέλουν να σε δώσουν δανεικό, αλλά καμιά φορά το έχει συγκυρίες. Δεν έφυγε ο προπονητής, εφάτσισε ο Ελκαμπή, ήσουν εκτός λίστας, έβαλα μέσα στη λίστα, ήσουν στον πάγκο, μπήκες μέσα, αλλαγή, και σκόραρες. Και μπορεί να αλλάξει το ρουτ της ιστορίας και για τον ίδιο τον Γιάρεμτσουκ με το χθεσινό.
3: Ο
2: Η Ομόνια φέτος πιστεύω έχει καλύτερο ρόστερ από πέρσι. Πιστεύω το ίδιο για την μέσο αμυντική γραμμή, για το κέντρο και την μεσαία γραμμή. Για το υπόλοιπο θέλω να το δω. Ενώ το να το δούμε, ενώ αν Κιντόλα να παίξει στα επίπεδα που ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει, για τον Μοντρό και ο Μαϊαμπέλ να σε με αρκετές φορές, να έχουν μια εξέλιξη, μια πρόοδο. Για μένα το άλλο στοίχημα είναι, δηλαδή, ο Ντιονί να το πάρει σερί, που τον Ιούλη μέχρι το Μάη, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς τιμωρίες, χωρίς δεφορμάρισμα. Και όταν έρθει αυτή η περίοδος δεφορμαρίσματος, μπορεί ο Ανδρόνικος ή ο Νεόφυτος, όχι ο Νεόφυτος, ο Άγγελος, ο Νεοφύτου, να δώσουν τα γκολ. Μεσοπιθετικά θέλω να το δω. Η επιθετική τριάδα εννοώ, η μεσοπιθετικά. Τελικά πήραν την Ρέλου την ψευδογιατρών στον Κορυδαλό, ναι, παρά τις απειλές των γυναικών κρατουμένων στον Κορυδαλό, όπου ήταν πριν 2-3 χρόνια τις επισκέφτηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, όχι για συναυλία, για συναυλία τέλος πάντων τραγουδήσει, αλλά είναι το τυπικό που πάνε κι άλλοι, ας πούμε, ή και παραστάσεις γίνονται σε φυλακές. Εγώ θυμάμαι που πόβες τα ποδόσφαιρα, πήγαινε ξανά ποδόσφαιρο όμως φυλακισμένος. Γίνονται τέτοιες ενέργειες, αλλά ο Μαζονάκης δεν πήγαινε απλά τραγουδήσει, πήγαινε πέρασε όλη τη μέρα εκεί. Έφαμε μαζί τους, κάτσε να μίλησαν. Δηλαδή, σαν να ήταν μια παρέα γυναικών από το πρωί μέχρι τη νύχτα, και αντιλαμβάνεσαι. Εντάξει, πέρα από το σκέφτομαι να είσαι μια γυναίκα φυλακισμένη, και να έρθει ο Μαζονάκης να σου τραγουδήσει. Αυτό μόνο τον κάνει τεράστιο, πόσο μάλλον δηλαδή, να σε προσεγγίσει και με τον πλέον ανθρώπινο τρόπο. Τέλος πάντων, υπήρχε αυτή η σχέση της γυναικείας πτέρυγας του Κορυδαλού με τον Μάζο, και όταν ανακοινώθηκε ότι θα πάρουν αυτήν την απαταιώνα γιατρών τέλος πάντων στον Κορυδαλό, υπήρχαν τεράστιες αντιδράσεις μέχρι και απειλές κατά της ζωής της. Με ενδιαφέρεται δαμέ γιατί
3: υπάρχουν και νόμοι στις φυλακές.
2: Υπάρχουν όντως. Και τελικά είναι από το πρωί ξημερώματα την μεταφέραν. Καλή επιτυχία στην γιατρό. Συγγνώμη, για μια λεπτομέρεια δεν ήξερα αν ισχύει το ίδιο, βλέπα χθες, αλλά μπορεί να μην ισχύει, ότι μεταφέραν την Ειρήνη την Μουρτζούκου από τον Καρδελαρό σε κάποια άλλη φυλακή για να τη βάλουν τις εκκρεμίες στο κελίν της. Αλλά αυτό, εντάξει, όχι όπως σημασία.
3: Όχι, ένα, νομίζω, κάμουν και ωραία κάμεος ο Μαζονάκης σε σειρές.
2: Ωραία.
3: Κάμεος,
2: ναι.
3: Και είχε πάει τρόπες φυλακές και στο στάβλο της Ερέτα Ζαΐμη που ήταν φυλακές γυναικών.
2: Α, δεν το θυμούμαι. Δεν το θυμούμαι, δεν το έβλεπα.
3: Τώρα που μου το είπες, και θυμήθηκα, μια αγαπημένη μου ήταν στο Μίλα μου Βρώμικα.
2: Ναι.
3: Έκαμε το παιδί του συνεργείου, που ήταν υπάλληλο συνεργείου κάποιου.
2: Α, θυμάμαι τη σκηνή.
3: Έμεινε μου πάντα έτσι, μην μου χαραγμένο το. Έχω και ποπάκι, θες ποπάκι. Και τραγούδισε τον Τζίνι. Εσύ το στο YouTube.
2: Τον Τζίνι.
3: Με φωνάζουν Τζίνι, τον Τζίνι. Αλλά δεν το βάζω να γίνεις εδώ πολλά ωραία. Γιατί σ' όλα είμαι μέσα, είμαι μέσα.
2: Ξυπνώ σήμερα, το διαβάζεις το μήνυμα του φίλου.
3: Ναι, και χαρκόφ και πάει μεταξύ άλλων μηνυμάτων.
2: Εντάξει,
3: καταφέρατε.
2: Τα καταφέραμε. Ακούμε αυτό για λίγα δευτερόλεπτα.
0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το ιδιωτικό δημοτικό σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.

0: 29.50 στέλνετε, επιλέγετε καταρχάς το παιχνίδι που θέλετε από το σημερινό πρόγραμμα, είτε είναι Europa League είτε κάτι άλλο, υπάρχουν αρκετά παιχνίδια. Προβλέπετε το σκορ του συγκεκριμένου αγώνα που θέλετε. Αν δεν διευκρινίσετε, βάζοντας μαζί με το παιχνίδι και το σκορ το όνομα Μπακασέτας ή Τάσος, και άρα διεκδικείτε την φανέλα, επίσημη φανέλα, φανέλα αγώνα με το όνομα των αριθμών του Μπακασέτα και την υπογραφή του. Και την υπογραφή του. Διεκδικείται απλά τα υπόλοιπα δώρα που δίνουμε συνήθως. Οπότε πρέπει να το βάλετε στο μήνυμα, αν θέλετε, την υπογεγραμμένη φανέλα του Τάσου.
1: Τούτο που λέτε ότι η κρίση της φάσης εξαρτάται από το ποια ομάδα οπαδός είσαι, είναι βολική δικαιολογία του ισχυρού που ευνοείται. Νόμιζα ότι ήσασταν αθλητογράφοι που ξεπεράσατε τα επίπεδα συζήτησης. Φαίνεται ότι έκανα λάθος, λέω 060. Πραγματικά δεν ήθελα να απαντήσει όμως στην ερώτηση. Είναι άποψη του και σεβαστή, είναι και λάθος. Αλλά...
0: Ναι, αλλά συγγνώμη, εγώ.
1: Έβλεπα στο Σάββατο. Απλά έβλεπα στο Σάββατο με τον Μάριο. Και ο Μάριος μπαίνει στο call με το hard web και αναλύει σου τις 5-10 φάσεις της εβδομάδας. Και είπε τις 5 φάσεις της εβδομάδας ο Μάριος. Και για τις 5 φάσεις ήταν φάσεις, ρε φίλε, που ήταν 50-50, ας πούμε. Στο τι βλέπεις, ήταν το πέναλτι που κέρδισε η Μπρέντφορντ που για μένα είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Ο Άλισον πιάνει ο πόιν του παίχτη, ας πούμε. Μπρέντφορντ που ήταν, η Νότιγχαμ Φόρεστ. Πιάνει ξεκάθαρα το πέναλτι. Και μετά είναι η φάση του Χολ, που και εκείνοι είναι εξήσανε. Και πώς μπορείς ρε 060 δηλαδή να με διχάζεσαι σε μια φάση. Δηλαδή εσύ ούλες τις αφήσεις φάσεις που είσαι φέτος υπάρχει ξεκάθαρο σκιάβασμα της φάσης.
0: Εγώ κατάλαβα από τα πρώτα χρόνια που έκανα τη δουλειά, ειδικά εκπομπές ραδιοφωνικές, που κάνω από την πρώτη χρονιά μου στον χώρο που υπάρχει επικοινωνία με τον κόσμο, είναι ξεκάθαρο και δεν τίθεται ούτε ένα δισεκατομμύριο αμφιβολία, που δεν είναι κακό. Κάποιες φορές είναι κακό, αλλά δεν είναι πάντα κακό ότι ένας οπαδός κρίνει μια φάση 50-50. Που ένας στο διάσπρο, αλλά συγγνώμη, ένας στο διάσπρο, μαύρο, ένας στο δι. Υπέρ του ένα εναντίον. Υπάρχει περίπτωση μια 50-50 φάση ένα οπαδό να τη δει εναντίον τη ομάδα του. Μια στι 10 μπορεί.
1: 060 λέει αν επεμβαίνει το βαρ. Τι σχέση έχει το αν επεμβαίνει το βαρ που γράφει τώρα με εκείνο που είπε πριν για το. Εκείνο που είπε ο Ανδρέας για το τι χρώμα για διάφορη.
0: Φίλε, να είναι κανεί ούτε VR ούτε διαιτέ. Δηλαδή κάποιο ένα δημοσιογράφο που να βγει να πει την άποψή του υπέρ μια ομάδα, οι οπαδοί τη ομάδα θα τον αποθεώσουν. Α, ο καλύτερο, και μπράβο κτλ. Αλλά άμα αφήσει ένα υπομονού για οπαδού για άλλη ομάδα, οι οπαδοί τη ομάδα να πούν μάλιστα με λέει ο μπιπ.
1: Ναι.
0: Ενώ ο ίδιος δημοσιογράφος για την ίδια φάση, για το ίδιο θέμα, έχει ακριβώς την αντίθετη άποψη, να σουμαλίσει την χ ομάδα και να αδειάσει την ψ, να έρθουν οι οπαδοί της ψ να τον. Τούτο είναι ξεκάθαρο, δηλαδή ούτε κάθε θέμα που συζήτηση είναι 060 μου. Απλά μπορεί να τον αντιλαμβάνεσαι επειδή δεν έχεις την υποκειμενική κρίση ή αν θέλεις όχι ολοκληρωμένη εικόνα, να έχεις τόσα χρόνια επαφή με όλους τους οπαδούς σε επίπεδο ακροατών, αναγνωστών κτλ. Είναι ούτε καν συζήτηση. Ξεκάθαρα ότι ακόμη και οι παράγοντες των ομάδων που το κάνουν όχι επειδή το πιστεύουν, απλά για να υπερασπιστούν τα συμφέροντα των ομάδων τους. Ναι. Την άλλη φορά προσπαθούσαν κάποιοι, δεν ξέρω πόσο πίστεψαν, αλλά πήγαμε χθες για το παράδειγμα του Σόουζα που προσπαθούσε να δείξει κόρνερ και ήταν μεσοδάχτυλο. Οι αλίστες, το άκουσα από παράγοντες, τότε που έπιασε από αυτά τον ασπέχτης στο δασάκι, δεν ποιο ήταν. Και είπαμε ότι μπορεί να τον προσαγωγόν του. Ναι, ενώ εσείς τώρα, ας πούμε, οι λίστες βρίσκουν τον Σόουζα, αλλά τότε αποθεώναν τον παίχτη τους που έκαναν τον ήρωα.
1: Και τον προσαγωγόν.
0: Και τον προσαγωγόν, καταλάβες. Δεν είναι τούτο μια οπαδική.
1: Μα να σου πω και κάτι άλλο. Πάντα φταίνει άλλη, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ.
0: Ναι, αλλά να σου πω.
1: Λέω σου τούτο με το καφού.
0: Το μπορεί να το πιστεύουν επειδή τούτον πραγματικά πιστεύω.
1: Καφού επειδή στάθηκε μάνο Μικελέν του Λιμιού και πολλά πιθανόν έβρισε. Και πέσε η πίστα. Τι έγινε και μάνο Μικελέν του Λιμιού, ρε. Εγώ πιάνω σου τα ένα-ένα. Δηλαδή αν είναι 50-50 φάσεις πίσσας, αν είναι πίσσα ή είναι πίσσα, και 50-50 γίνον, και πρέπει να παρέμβει το ΒΑΡ, ποιος δια την αφορμή του ΒΑΡ να παρέμβει που είναι πάνω από
0: εκεί. Εντάξει, τούτον όμως, εντάξει, ξαναδιαγωνίσουμε για τούτον. Ενώ δείξω ότι την κάρτα. Είναι 8 αγωνιστικές επί εύρειας
1: των άλλων. Όχι, κατάλαβες τι σου λέω. Αν δεν ήταν που πάνω από εκεί λένε, θα πιένε κανένα ΒΑΡ να δει καμιά μισή.
0: Επίεν όμως, ρε.
1: Εντάξει, και θεωρεί κάτι που πέφτει. Και για μένα και το 50-50, τι είναι να κάνει ο ΒΑΡ. Θα στείλω ότι να δει αν εμπίσα ή όχι. Αν ευτήμα, αν είναι αντιαθλητικό.
0: Δεν είμαι. Ξέρω επειδή ακόμη και ο Νταμάτο, η Επιτροπή Διευθυνσία διαφωνούν λίγο για το πώς έπρεπε να χειριστεί ή όχι τη συγκεκριμένη φάση. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω.
1: Ξέρει δηλαδή την άποψη του Νταμάτο.
0: Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Μπάλκοβιτς, έτσι. Ξέρω ότι έσαι ένα λογίο. Μπάλκοβιτς, όπως λέμε, Ζουνίνιο Μπερναμπουκάνο.
1: Εντάξει, στο 50% πέφτει κάτι μέσα στο μάτι όμως. που λαλείς ότι γυρεύκει το 50% των παιχτών.
0: Χαίρετε παιδιά, χαιρετίσματα και στους φανς μου που με βλέπουν. Πού πάει καθημερινά Μάνουλος. Και ρωτούμε τι ώρα θα στείλω. Α, ο Μάνουλος. Ναι. Όντως ρε Μάνουλε μου, έχεις φαν κλαμπ. Από πόσα μέλη αποτελείται. Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα.
1: Έχω 060 και πολλά παιχνίδια, αλλά είναι πέφτουν κάτι που αστομά τους. Είναι το που σας λέω, ότι δυσχεραίνει η θέση τους το πράγμα. Μα είτε άλλη διαχείριση, άλλη από τούτη, αλλά δεν επιέντεν τζάμε και θα πέφτουν και κάτι που πάνω και λένε του άλλου.
0: Χαίρετε και ο φίλος Διακόσα από το προπύργιο μας χαιρετά. Άρχισε και σύνε, φυγάζει Πάφο, μα και Λευκοσία, αν έτσι.
1: Αλλά είναι και κλειδόντουμε, είναι κλειστό.
0: Ναι, 28 ώρες έμειναν, πάμε ομάδα, τέλεια εκπομπή και το νόμα. Μα,
1: ναι, μα συνεχίζετε, πιστεύω ότι τον καιρό θα αλλάξετε, βρες.
0: Πάμε, πάει σε break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Τελευταίο τέτ-α-τέτ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε επιτάπητος 19 σημεία, τα οποία αφορούν τη μεθοδολογία, την ουσία του Κυπριακού και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της όσον αφορά στην ανάπτυξη αλλά και στον πληθωρισμό η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στο 2,9% ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και στο 3,3% ο πληθωρισμός για το τρέχον έτος. Την ποινή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένει η Κύπρος μετά την καταδίκη της για κακή διαχείριση των αποβλήτων σε Κοτσάτη και Βατή. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το απόγευμα αύριο.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανό να είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη, μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
10: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
11: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
14: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
15: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
16: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
17: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
18: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
19: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
20: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
22: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Το νέο πειραματικό σύστημα της UEFA που αφορά στους 5 διαιτητές εφαρμόζεται στα παιχνίδια του Europa League στις 17 Σεπτεμβρίου 2009. Στους ήδη υπάρχοντες διαιτητές προστίθενται 2 ακόμη βοηθοί που βρίσκονται στην τελική γραμμή δεξιά του τερματοφύλακα με σκοπό να παρακολουθούν τι συμβαίνει στη μεγάλη περιοχή.
0: Επιστρέψαμε.
1: Να έχουμε την τιμή την Κυριακή.
0: Όχι, δεν θα είναι την τιμή την Κυριακή. Σταυρό, επειδή που πέρσι άρχισε να μου κολλάς λίγο. Ενώ φαινόταν η κολοσμαθιά τη κουφή. Εγώ τι φταίω, ρε φίλε.
1: Και εσύ κάνει μεταδόσει, τι θε.
0: Αυτό λέω, εντάξει. Τι, αν κάνω εγώ τη Λίβερπουλ να κερδίσει τη Λίβερπουλ. Αν κάνω αυτέ τι United να κερδίσει τη United. Έπαιξε μα πουρού, λέει η Μπράιτον, αλλά θα μα έπαιζε και εμά πουρού. Και προβλέπει ότι τα επόμενα δύο χρόνια θα πάρει μεταγραφή για πιο πάνω ο Κοστούλας. για τον οποίο μιλήσαμε πριν και μαγάρια συνέντευξη το παιδί.
1: Το story του Ερτέλ με κίτρινο μαύρα και μαζονάκι που δείχνει ότι πάει στην ΑΕΚ.
0: Για ποιο μιλούμε?
1: Ο Τωμάς Ερτέλ, μπασκετβολίστας Γάλλος, πόινγκαρτ.
0: Ναι.
1: Σε μεγάλη ηλικία, ναι, αλλά έτσι παίξε σε πολλές ομάδες και μεγάλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Ο Τωμάς Ερτέλ έδειξε πως η ΑΕΚ θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Ο Γάλλος playmaker έδωσε ξεκάθαρα κίτρινο μαύρο χρώμα στην ανάρτησή του, επιλέγοντας να εμφανίσει την ημερομηνία ίδρυσης της ΑΕΚ μαζί με μαζονάκι.
0: Έχω μια πρόσκληση από το φίλο του Διαγώσα, 29 του Σεπτέμβρη, στο St. Cap George Arena, cocktail party με εκπλήξεις, μέλισσες, αργυρό και άλλες εκπλήξεις.
1: Ένα μας, όντως ρε Διαγώσα μου, να κανονίσουμε.
0: Και αντιλαμβάνεσαι, εντάξει, να έρθουμε ένα, να ξενυχτήσουμε με αργυρό, με μέλισσες, να δύσκολο να έρθουμε πίσω Λευκοσία.
1: Να δούμε, και να έρθουμε και δουλειά το πρωί, μαρυβάς, να μας ακούεις.
0: Φίλε Βιολάρη, άμα κάνεις μάτς της Άρσενα, σε παρακαλώ μην μας λες τον Γκυμαράες με δύο σου. Σκέτ τον Γκυμαράες και όπως θέλουν, ας τον λαλού. Δεν μπορώ να το ακούω. Θα προσπαθήσω κότσο. Δύσκολο επειδή να σου πω κάθε καλοκαίρι στέλνουμε σε όλες τις ομάδες τα ονόματα, έρουν τους παίχτες. Πώς θέλετε να σας προφέρουν οι σχολιαστές σε όλον τον κόσμο? Του λέει σου Γκυμαράες. Ένα κακοφανίσιο τον Μπρούνο μου. Αφού έτσι θέλει να τον λάλο.
1: Ναι.
0: Έτσι θέλει να τον λάλο.
1: Εντάξει, πρέπει κανονικά να στέλνει η Premier League. Πώς θέλει να σου ακούει ο κότσος.
0: Αυτό. Δηλαδή εκεί θα κατέληγα. Αν θέλει ο κότσος μας να κάνει ένα βίντεο. Πάει 1,5 ώρα περίπου. Το βίντεο με όλους τους παίχτες να προφέρουν τα ονόματά τους όπως θέλουν αυτοί να τους λέμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Δυστυχώς έτσι. Ας πούμε και ο Σέσκο. Σέσκο ο άνθρωπος. Εντάξει, έτσι. Άμα σου κολλήσει, μετά δύσκολο να το αλλάξει.
1: Σέσκο μέσα χτες όμως που είναι η πασαρέν του. Αν.
0: Άντε πάλι με το σταθμό σας. Ο Ανδρέας είμαι ο κότσος. Κάνετε με, θέλω να το γνωρίσω. Ναι, όντως, λέω και εγώ μου γίνει πολλά δύο τρόπος ο κότσος.
1: Ναι, τούτο δεν είναι ο κότσος.
0: Δεν είναι ο κότσος. Ανδρέα μου, ο κότσος, ο 7-18, ο κότσος. Ένιξαν από την πρώτη μέρα. Μπορεί και από την πρώτη μέρα. Από τον πρώτο χρόνο.
1: Και είναι και θρύλος της εκπομπής.
0: Και είναι και θρύλος της εκπομπής και ο σταθμού για άλλους λόγους που αναφέραμε και στο παρελθόν. Έχει ας πούμε το ρεκόρ των περισσότερων μηνυμάτων με διαφορά από το δεύτερο από τα 9, σχεδόν 10 χρόνια που κλείνουμε. Λία συντόμως. Δεν υπάρχει δεύτερος. Δεν υπάρχει κάποιος να πλησιάζει. Οπότε αντιλαμβάνεσαι. Εναπόκειται σε σένα να βρεις έναν ή Ανδρέας. Θέλει να γράφει Ανδρέας ή ένα παρατσούκλι για να καταλαβαίνουμε που την ώρα ότι δεν είσαι ο κότσος.
1: Γκυμαράες.
0: Ποιο
1: ήταν τον όνομα που είπες?
0: Ποιο?
1: Το όνομα που είπες που γίνανε την 1,5 ώρα που είδες φέτος, ναι. Ή πιο πάκια θες, ναι, μια, ναι, άλλη 1,5 ώρα που είδες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπες είναι τσάντον που έτσι. Ποιον άκουσες τσάις.
0: Να σκεφτώ, είσαι αρκετούς αλλά πρέπει να το σκεφτώ λίγο.
1: Εντάξει. Κάτι που να το...
0: Φτιάξε σίγουρα ας πούμε οι Πορτογάλοι. Δεν έχει ο, Μπρούνο βασικά. Ρουνάλτου.
1: Ρουνάλτου,
0: ναι. Ή ο Βραζιλιάνιος λέει το καν ρο, όπως το χι, χουνάλτου. Έτσι είναι απνιό.
1: Όπως τον κύριο Τσόχο προχτές.
0: Ναι, ας πούμε το Λακρουά, λέω τον οκ, έτσι η κατάληξη προφορά στο ρόλο Λακρουά. Θα πω Λακρουά. Κατάλαβες. Δηλαδή, οκ, ως ένα σημείο, έχω ψύχωση με τα πράγματα. Αρέσκει μου, θέλω, προσπαθώ.
1: Αλλά
0: ναι, ή ας πούμε λέει ο φίλος ούτε τον Ότενγκαρτ, Ετενγκέρτ. Τσαμίβρα μια, το λέω, το πρώτον το λέω λέω Ετενγκάρτ.
1: Πώς το λέει ο Ετενγκάρτ?
0: Έθιμε, πράγμα το ευρώ σου βράω να ακούσουμε.
1: Εντάξει, εγώ εισηγούμε.
0: Ενώ όλα και τα τρία φωνήντα διαφορετικά από ό,τι φαίνονται, αλλά σου λέω το πρώτον, Ετενγκάρτ.
1: Εγώ εισηγούμε σε μια από τις εκπομπές, να το παίξουμε τον τοχητή. Ανά μισή ώρα,
0: ναι, να το εμπεδώσουν. Ανδρέα, σε παρακαλώ την επόμενη φορά που θα κάνεις μετάωση της Άρσεναλ να πεις τον Γιόκερες Κβιλιτάια. Αντιλαμβάνεσαι, ρε φίλε, επειδή είναι να χτεθώ.
1: Μόνο και όμπου το άλλο στο νου.
0: Ναι, που θα χτεθώ. Και ενδεχομένως να φάω παρατήρηση. Εντάξει, να φτιάξω στον αέρα.
1: Μια αγκασού, αν πώς
0: ήρθε. Ναι, τουλάχιστον ναι, να έχω έναν κίνητρο, ένα δώρο, αν το πετύχω.
1: Ντυρκ Κάιτ. Κόιτ. Κάιτ. Κέιτ.
0: Τότε δεν έκανα μετάωση, αλήθεια, να έχω τα αντίστοιχα βίντεο.
1: Πρωτά ο φίλος 274 που είναι πάντα προβοκάτορας.
0: Δουλειά του.
1: Ότι θα τσακωθεί ο Ναν με τον Ομπράντοβιτς. Δεν πρόκειται να τσακωθεί ο Ναν με τον Ομπράντοβιτς, γιατί κανένας δεν είναι πάνω από τον μεγάλο. Μπορεί να τσακωθεί μόνος του.
0: Τούτο, ναι, μπράβο, αυτό.
1: Αν θέλει να φύγει ο κύριος Κέντρικ, κανένας δεν είναι πάνω από τον από τον Ομπράντοβιτς. Αυτά, 2.74.
0: Φίλε, το βίντεο, αν βάλεις στο YouTube Premier League Players Pronouncing, ξέρω, their names, ας πούμε.
1: Ωραίο.
0: Φέτος νομίζω δεν βγήκε ακόμα. Αλλά το τελευταίο μου έχω είναι το 25-26. Ναι, 25-26, να προσπαθήσω να βρω τις Arsenal. Arsenal. Και τις έφεραν αλφαβητική σειρά. Α, και η πρώτη είναι η Arsenal. Να λεπτό να βρούμε τον όταν είναι.
1: Ουδιγκάρντ. Άχισε το.
0: Τι εννοείς.
3: Miles Lewis Skelly.
0: Τώρα βρω τον.
1: Άχισε τους όλους. Άχισε τον κύμαρα.
0: Όλους. Είναι περσινό.
3: Miles Lewis Skelly.
0: Περσινό, περσινό.
1: Skelly, θα λάβεις το σωστά.
0: Θα βρω τον όταν είναι.
3: Νόνι Μαντουέικε.
1: Μαντουέικε. Εσύ λέτε Μαντουέικε.
0: Αφιερωμένο.
3: Βίκτορ Γιώκερες.
0: Αφιερωμένο.
1: Α, Γιώκερες. Είμαι πιο απαλό.
0: Γάμμα, γάμμα, ενεργή.
3: Καϊ Χάβατς.
1: Μπορεί.
0: Είναι ο αρχηγός μας.
3: Καρλ Ιάκοπ Χέιν.
1: Κόφλεξ, να μου δω.
3: Καρλ Ιάκοπ Χέιν.
1: Ποιος είναι τούτος.
0: Τρίτος έρθος θερματοφυλακάς.
4: Γκαμπριέλ Ζεζούς.
1: Άντε ρε παιχταρά μου είσαι.
4: Γκαμπριέλ Ζεζούς.
1: Γκαμπριέλ Ζεζούς.
0: Αναγεννημένος στην Παρσά.
3: Ιάκουπ Κίβιορ.
1: Κίβιορ.
0: Δεν βρίσκω το.
3: Ιάκουπ Κίβιορ.
0: Δεν είναι Ντεγκάρτ. Θα προχωρήσω λίγο.
1: Εμείς φατσάντους.
4: Κρίστιαν Νόρκο.
0: Ας πούμε Νόρκαρτ. Ήθεν Βονέρι.
1: Μα ήταν ο Νόρκαρτ τούτος.
0: Ναι.
4: Ήθεν Βονέρι.
1: Τρώει τον Νουον Βονέρι.
0: Ναι.
4: Μάρτιν Όδεγκαρ.
1: Εδώ. Εν είπε ναι.
4: Μάρτιν Όδεγκαρ.
1: Εδώ εκτεθήκαμε.
0: Ο άνθρωπος... Ας πω πρόβλημα.
1: Βαρέθηκε μας.
0: Ναι, τούτο. Εσύ που βαρκούνται και να σπάσω. Ας πούμε το πάρτι στην ομάδα μας που είναι τώρα η τέταρτη σεζόν. Φέτος δεν μας στείλαν ακόμα το βίντεο. Την πρώτη χρονιά που πήγε στη City, ο Χάλαντ μας έλεγε σχεδόν πολύ καθόλου.

0: Στέλνετε correct score. Όσοι το βρείτε, αν είστε μόνοι σας, κερδίζετε. Δωροκουπόνια 50 ευρώ, por favor, κοζό. Αν θέλετε όμως με την ίδια διαδικασία να διεκδικήσετε την επίσημη original φανέλα του ΑΠΟΕΛ εκτός έδρας αγώνων του Μπακασέτα με όνομα, και αριθμό και την υπογραφή του, στο ίδιο μήνυμα προσθέτε και την ένδειξη Τάσος ή Μπακασέτα. Δηλαδή, Όφι Χόφενχάιμ 2-2 Μπακασέτας. Και θα δούμε πού θα καταλήξει αύριο. Η έκτη σεζόν δημοπρασιών ξεκίνησε στο Charity Idols Κύπρου. Στηρίζουμε για αρχή τις επόμενες δύο εβδομάδες τους μικρούς ήρες, τα παιδιά με καρκίνων. Πηγαίνετε, παιδιά, στο Charity Idols. Το πρώτο, το βασικό και το πιο σημαντικό είναι ο σκοπός. Και από εκεί πέρα μπορείτε κι εσείς να πάρετε έναν αντικείμενο, μια φανέλα ή κάτι άλλο, το οποίο θα έτσι μια περίοπτη θέση στο σπίτι σας, στο γραφείο σας. Σκεφτείτε πώς θα έλεγε ο Πουλέγκερης, ένας Ολλανδός sportcaster, αν έπαιζε στην Premier League, λέμε τώρα, είδε σε 7-8 μέχρι στην ηλικία σου. Άμα ξέρεις τον Πουλέγκερη. Γεια σου, Ανδρέα μου. Θέλω να διεκδικήσω οτιδήποτε εκτός από φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Ευχαριστώ, Αλέξη. Αλέξη, με το μήνυμα σου δεν διεκδικείς γενικώς τίποτα. Άρα, μην ρίξεις, δεν υπάρχει περίπτωση, σου το εγγυώμαι, να κερδίσει τη φανέλα του Μπακασέτα. Και επίσης, το είπαμε στο ξεκίνημα, αν θέλουν και άλλες ομάδες, άλλα επίσημα καταστήματα, Store, Orange, Bloom, Green κτλ. Στη διάθεσή σας, απλά τα παιδιά εκεί στο Orange Shop μας ακούν καθημερινά και μια φορά, ξέρω το μήνα, μια κάθε τόσο, μας δίνουν προϊόντα και κληρώνουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε όποιον θέλει, εδώ είμαστε. Πόσες φορές να δώσετε την πρόλεψή μου, ελπίζω να είστε γουρλίδες τουλάχιστον. 4-5-1 μου είπα το πρώτος. Είπα το πρώτος, το αρχικό παράδειγμα, Όφι, Χόφενχάιμ 2-2. Γιάννο μου, καταρχάς ευχαριστώ. Και δεύτερον, ναι, εντάξει, το παδικό είναι σχετικό. Το στοιχείο της υπερβολής σίγουρα υπάρχει στο κείμενο που αναφέρεσαι. Πάντα υπάρχει μια υπερβολή όταν πρέπει να μιλήσεις ή να γράψεις έναν άρθρο στην προηγουμένη περίπτωση για την Μπαρσελόνα με αυτά που κάνεις στο ξεκίνημα της χρονιάς. Προφανώς, για έτσι να δώσεις μια περισσότερη έμφαση να απογραμμίσεις αυτόν που θέλεις, δίνεις και μια υπερβολή. Όπως το αναφέρω και μέσα στο κείμενο, δηλαδή ξεκινά με τον τίτλο που χρησιμοποίησαν οι δύο μεγαλύτερες καταλανικές αθλητικές εφημερίδες, η Mundo Deportivo και η Sport, και οι δύο σήμερα είχαν τον ίδιο τίτλο. Imparables, που είναι ασταμάτητοι. Με αφορμή το χθεσινό 7-2, που είναι σπάνιο να βλέπεις και οι εφημερίδες να έχουν τον ίδιο τίτλο, που όπως εξηγώ, όπως γράφω και στο άρθρο, ενώ είναι ένας υπερβολικός τίτλος, ασταμάτητοι. Είναι τέτοια εικόνα της Μπαρσελόνα στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς που ακόμη και τούτη η δημοσιογραφική υπερβολή φαντάζει να είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η Μπαρσελόνα, αλλά είναι απλά το ξεκίνημα. Αποκλείεται να συνεχίσει με αυτούς τους ρυθμούς από τώρα μέχρι τον Μάη. Μπορεί να κάνει την κοιλιά της, μπορεί 1000 άλλα πράγματα. Και σίγουρα αυτό που πρέπει να διορθώσει, επειδή κάποια στιγμή θα σκέψουν και τα δύσκολα. Πήγε το να τρώει 2 γκολ από την Ράγιο, από την την Αλαβές ήταν την προηγούμενη φορά, από τη Φέινορτ ή την Σάντατερ, δεν έχει πρόβλημα, θα τις βάλεις 4, 5, 6 και 7 και θα κερδίσεις. Αλλά από να φάεις 2 γκολ από την Μπάγερ, που να φάεις 2 γκολ από την Άρσεναλ, 2 γκολ ξέρω από την Σίτι, έθος βάλεις 5 και 6 και 7. Άρα έχει 2, 3, 4, 5 μήνες μέχρι να ξεκινήσουν τα σπουδαία στα knockout του Champions League, of League, να διορθώσει όσο γίνεται, να διορθώσει αυτό το θέμα, αυτήν την αδυναμία. Λέω όσο γίνεται, επειδή με τον τρόπο που παίζει η Μπαρσελόνα είναι φυσιολογικό να αφήνει και κενά πίσω και χώρους, όπως άμα παίζει εδώ ψηλά τις γραμμές της. Τα ατομικά λάθη πάντως σίγουρα μπορεί να τα μειώσει. Τον αγαπητό Γιαννάκη Μπαχταλιάν, πόσα τον έλεγε ο Ολλανδός. Μα και πόσα πρόφερε ένας Ολλανδός σπορκάστερ στην άρθρος το Γιαννάκη Μπαχταλιάν. Αν έτυχε να παίζει, ρε παιδί μου, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μπαχταλιάς.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ούτε εγώ ξέρω, γι' αυτό είσαι η βοήθειά σου. Μας βοηθήσεις.
1: Είναι καθόλου εύκολο.
0: Βινοντίνο versus 9 Οκτώβρε 2-1. Από τι πρόθεμη στεφείς σαν αυτό το παιχνίδι. Είπαμε τους ακροατές βασικά να φτιαλίξουν ένα παιχνίδι που θέλουν.
1: Και να
0: στείλουν ακορέ σκορ για να κερδίσουν ό,τι είναι να κερδίσουν.
1: Okay. Το... Ντάλλας είπε στις ομάδες, πες ξανά.
0: Έστειλε το μήνυμα ο φίλος 2 και 45. Έτσι έπαιρνε, είπα σου.

0: κάποιο Google.
1: Όχι, θέλω το μήνυμα. Το μήνυμα μου
0: ναι.
1: Οκ. Ένα από μια Αργεντινή.
0: Κοίταξε, σίγουρα πάμε Λατινική Αμερική. Ναι. Να σκεφτούμε μαζί, ούτε εγώ ξέρω.
1: Τον τον ουεβεντε. Α, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Λατινική Αμερική.
0: Εντάξει, ήβραμε την Ήπειρο. Να πάμε λίγο και στη Αργεντινή. Αργεντινή νομίζω κάπου θα την άκουα. Δεν νομίζω Αργεντινή. Εγώ πάω σε Παραγουάη, σε Χιλή, κάτι τέτοιο. Κάπου εκεί. Παραγουάη, Χιλή θα έλεγα.
1: Θες να μάθουμε.
0: Τώρα να μάθεις, ναι, να μας πεις και εμάς. Σε έναν Αργεντινή κλείω μικρόφωνο, εφιάμε. Μπαγκασέτας. Καλαμάτα. ΑΕΛ 1-0. Αν δεν βάζετε, παιδιά, την ένδειξη Μπαγκασέτας, καταλαβαίνουμε ότι δεν θέλετε φανέλα και διεκδικείτε τα υπόλοιπα δώρα που δίνουμε συνήθως.
1: Τι
0: βρήκες?
1: Ναι.
0: Τι?
1: Τι είπες εσύ?
0: Είπα Παραγουάη, Χιλή.
1: Όχι, είναι Εκουαδόρ.
0: Εκουαδόρ, α, οκ. Εκουαδόρ.
1: Και σύμφωνα με τον Google, μιλούμε πάντα, εντάξει, δεν το ξέρω εγώ έτσι πράγμα. Εννοείται είναι η 9η Οκτωβρίου, έτσι είναι.
0: Ναι. Α, το 9η Οκτώβρη, το 9η Οκτώβρη, δεν πέρασε μόνο μου, ναι. Πραγματικά. Ευχαριστούμε.
1: Περιπέζεις με.
0: 9η Οκτώβρη, ρε Μακέ, τι να είναι, 9η Οκτώβρη. Η ομόνια 29η Μαΐου είναι η αντίστοιχη 9η Οκτώβρη. Πού μπορεί να σε γιορτάσει, βέβαια.
1: Ξέρεις, α.
0: Ευχαριστώ, ρε φίλε, ευχαριστώ.
1: Αλλά νομίζω ο φίλος είναι να χάσει.
0: Δώσ' μας ένα σκορ εσύ για αυτό το παιχνίδι.
1: Για το παιχνίδι, σε κερδίζω αν το βρω.
0: Φίλε, που μας ό,τι θέλεις, αλλά σε normal πλαίσια.
1: Έναν τρία,
0: θα θυμάσαι αύριο να τσεκάρουμε.
1: Να πάω ανάποδα με το...
0: Οκ, θα θυμάσαι αύριο να τσεκάρουμε. Θα θυμάμαι εγώ, έναν τρία. Έναν τρία για αυτή τη 9 του Οκτώβρη.
1: Επειδή κοντεύκουν τα γενέθλια της δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Τάκος εντάξει, κάποιοι θέλετε μόνο Τάσος Μπαγκασέτας, είπαμε για να έχει και ένα βαθμό δυσκολίας. Θέλουμε το παιχνίδι που επιλέγετε εσείς, correct score, αποτέλεσμα του παιχνιδιού με Μπαγκασέτας και όσοι το βρείτε μένει συγκλήρωση.
1: Να στείλω εγώ.
0: Ρε σας παρακαλώ, μην μου ξεκινήσετε με το φίλε 718. Άλλος, κοτσό εσύ, ο Ανδρέας, ποιος. Πες μου συγγνώμη, πες κάτι μάγκε.
1: Να στείλω εγώ μήνυμα.
0: Όχι, ενώ το άκουσαν με 1,2 εκατομμύρια φίλοι ακροατές. Κάποιος θα μας επιβεβαιώσει αύριο. Τι
1: ήταν το 1,3 εκατομμύρια?
0: Ο μέσος όρος
1: των ακροατών, ναι. Μας τώρα, του ναι. Εκπομπής.
0: Όχι στην Κύπρο μόνο.
1: Εγώ κάπου εθιέβασα 3.
0: Κοίταξε, στις καλές περιόδους. Αν προηγηθεί καμιά Δευτέρα, προηγηθεί κανένα μονή από ΕΛ και τα λοιπά, ναι. Μπορεί να φτάσουμε σε αυτά. Αλλά ο μέσος όρος έναν κόμμα κάτι. Ένα ακόμα κάτι.
1: Και νομίζω μεταγλωτισμένη εκπομπή.
0: Όχι, μάθανε ξένη ελληνικά για να ακούν την εκπομπή μας.
1: Γιατί το σκέφτεσαι?
0: Τι?
1: Όχι,
0: okay, μιλάμε για αγγλικά αρκετές φορές. Εντάξει, σε κάποιους δεν αρέσει που στείλουμε κάποιες ορολογίες αγγλικές. Αλλά πρέπει να αντιληφθείτε, παιδιά, ότι προσπαθούμε να κανονίσουμε όλο το κοινό μας ακούει από την Αυστραλία μέχρι τη Νέα Νιόρκη. Επειδή θα κλείσουμε, μπορείτε μέχρι και την έναρξη της επόμενης εκπομπής, σας δίνουμε ακόμη 10 λεπτά, να επιλέξετε το παιχνίδι και να βάλετε το correct score. Αν θέλετε να διεκδικήσετε την φανέλα του Μπαγκασέτα, γράφετε Μπαγκασέτας. Αν όχι, απλά το score και διεκδικείτε όλα τα υπόλοιπα. Να με πιάσει το κλάμα να εμφανιστεί άλλο και χάσω το προνόμιο μου 7-18. Αλλά πάλι, ποιο είσαι 7-18? Είσαι original, είσαι ο κότσο, είσαι ο άντρο. Θα χάσει το προνόμιο σου να είσαι ο κότσο, θα χάσει το προνόμιο σου να είσαι ο άντρο που είναι ο δεύτερο μετά τον κότσο.
1: Δηλαδή, ο διαγωνισμό είναι να στείλουν οποιοδήποτε
0: παιχνίδι. Ναι, ρε, φιλά παιχνίδι.
1: Θέλω.
0: Ναι.
1: Είμαστε. Σε οτύπο δεν στείλει μα correct score στο Εκουαδόρ.
0: Μπορεί να παρακολουθεί ο άνθρωπο.
1: Wow. Ήταν να το κάνουμε.
0: Όχι, ήταν να πάω κάπου που. Έχω να το παρακολουθεί. Θα βάλω ένα παιχνίδι το οποίο παρακολουθώ. Παναγιώτη Φιλιππίδη. Πραγματικά, Παναγιώτη Φιλιππίδη μου, ήξερα ότι είσαι αλλού, αλλά πραγματικά, ρε φίλε. Λέω σαν να επιλέξει ένα παιχνίδι σημερινό. Έχει τόσα. Έχει Europa League, έχει La Liga, έχει Αγγλικό κύπελο. Και στέλνει μου Απόλλωνα από έλεγαν τρία, ρε φίλε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Ντροπή. Συντροπής παρέας.
1: Μα δεν είναι όμως ένα μαζί στο Εκουαδόρ.
0: Ναι ρε φίλε. Και στέλνει άλλο μήνα ονόφκερο. Να είμαστε κάποιοι άνθρωποι, Παναγιώτη. Τα φιλιά μου, Φίλιπ. Τα λέμε αύριο.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Ποινή αποκλεισμού 6 αγωνιστικών πέραν του αυτόματου αποκλεισμού και πρόστιμο 2.000 ευρώ επιβλήθηκε στον Καφού της ΑΕΛ για την αποβολή του στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής, η εκδίκαση της υπόθεσης Καφού δεν μπορούσε να αναβληθεί, καθώς οι ισχυρισμοί της ΑΕΛ για παρέμβαση τρίτου προσώπου δεν αφορούν τη Δικαστική Επιτροπή αλλά άλλο θεσμικό όργανο της ΚΟΠ. Επίσης επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών της ΑΕΛ για ένα παιχνίδι για συμπεριφορά των οπαδών της στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Ο Κωνσταντίνος Φελλάς ορίστηκε στο ντέρπι Απόλλων ΑΠΟΕΛ και στο VAR ο Μάριος Αντωνίου, στο Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση ο Χατζηγεωργίου και στο VAR ο Χριστοδούλου, στο Άρης Καρμιώρησα ο Γεωργίου και στο VAR ο Χριστοδούλου, στο Ομόνια Ένωση Νέων Ύψων ο Κωνσταντίνος Χρήστου και στο VAR ο Θεουλή και στο Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός Σολομού VAR Μενέλαος Αντωνίου. Στο επίκεντρο ιδιαιτησίας στην απόψινη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό στην παρουσία του Προέδρου της ΚΟΠ και άλλων αξιωματούχων της Ομοσπονδίας με τους Προέδρους ομάδων πρώτης κατηγορίας. Αυστηρό μήνυμα προς τους Κύπριους διαιτητές έστειλε σε πρόσφατη συνάντηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ιδιαιτησίας Αντώνιο Νταμάτο μετά τα επαναλαμβανόμενα εύκολα λάθη που καταγράφονται στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Όπως τους είπε, αν δεν καλυτερεύσει η κατάσταση, θα προχωρήσουν άμεσα στην κάθοδο ξένων διαιτητών. Κάτι που βρίσκει αντίθετο τον σύνδεσμο διαιτητών. Πολλά και σημαντικά το ωφέλη για την Ομόνια από την ιστορική νίκη επί της Θέλτα. Οι πράσινοι γυρίζουν σελίδα και από σήμερα επικεντρώνονται στον αγώνα πρωταθλήματος την Κυριακή με την Ένωση Νέων Ύψων. Με εξαίρεση το Nighting, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο ο Χένικενμπερκ λόγω τιμωρίας και την ευθύνη της ομάδας θα έχει ο Έκτορ Γκονζάλες. Θα είναι δύσκολο και πολύπλοκο παιχνίδι. Στόχος είναι η νίκη, ανέφερε σε δηλώσεις του προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ξανά διαθέσιμος ο Μπάγιτς, ανέβασε ρυθμό, αλλά είναι αμφίβολος ο Σαμπορίτ, εκτός ο Αμίν. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΛ θα κριθεί η ετοιμότητα των Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς εν ώψη Πάφου, εκτός η Καφού και Ζόκε, διαθέσιμος ο Τζόφρι. Την προετοιμασία της ολοκληρώνει και η Πάφος. Ο Σαπίντο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κορέι, ενώ μάλλον θα προφυλαχθούν και από αυτό το παιχνίδι Μπρίτο και Μαμάτοφ. 5 δεδομένες απουσίες στον Απόλλωνα εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται οι Μπράουν, Λιούμπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπόλιαριτς, αμφίβολη συμμετοχή του Οσμπόλτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται Καρίγιο και Μαρκίνιος. Επιστρέφει ο Ντάλσι. Ο μέρος του κανονικού προγράμματος ακολουθεί ο Λαΐφης και είναι αμφίβολος. Δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει η Ανόρθωση στον Τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέκστρομ. Επιστρέφει ο Φανίφ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λέλε στον Άρη. Ενώ ψη Καρμιώρησας επιστρέφει ο Κορέια εκτός ο Χαραλάμπους.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για την πρώτη αγωνιστική της Link Face του Europa League, όφη υποδέχεται στις 7.45 την Hoffenheim ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Citavision. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα, στις 7:45 Λεύσκη Σάλτσμπουργκ και στις 10 Μπεσίχτες Μαρσέιγ, Σέλτικ Φέρεντσβάρος, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν, Γιουβέντους Νεϊμέγκεν, Λίλεστρομ Τορένσε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Βικτόρ Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουά. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Για το κύπελο Ελλάδα στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα και στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Για το Link Cup στις 9:30 απόψε Manchester City Norwich. Και για την έκτη αγωνιστική της La Liga στις 8 Real Betis Getafe και στις 10:30 Μάλαγα Villarreal. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωροεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωροεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
15: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
14: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
15: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
16: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
18: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
19: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
20: Πρώτη αγωνιστική στο Europa League, 7 αναμετρήσεις στα κανάλια Cita Vision Sports. Στις 7.45, Όφι Χόφενχάιμ, Λεύσκη Σόφια Σάλτσπουργκ και στις 10, Sociedad Bournemouth, Celtic Ferencvaros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen και Beşiktaş Marseille. Για το League Cup Αγγλίας, Manchester City Norwich, στις 9.30, στην Cita Vision Sports 8.
19: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ο μήνας 17, είναι ο ένατος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show. Και έχει στα μικρόφωνα έτσι το Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα ή και γιατί όχι να ερεθίζετε τις σκέψεις των παραγωγών αλλά και των συνακροατών σας.
1: Ή γιατί να μην αφιερώσουν και το τραγούδι στον Ντούβερ για παράδειγμα όπως κάνει 737.
0: Σωστά. Ξέρεις Μάγκη, εσύ που είσαι λίγο πιο καλά, αν ο Καφού θα επιστρέψει πριν τον Κομής.
1: Ναι, θα επιστρέψει πριν τον Κομής.
0: Νομίζεις? Γιατί είναι συν μία αγωνιστική, συν έξι.
1: Ναι,
0: θα επιστρέψει. Θα χάσει συνολικά 9 αγωνιστικές.
1: Θα επιστρέψει στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
0: Και ξαναγίνει ποτέ αυτό το πράγμα?
1: Να έχει τόσο μεγάλη ποινή.
0: Ναι. Εκτός από το Σαπίντο.
1: Φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει ξαναγίνει.
0: Θυμάμαι εγώ του Ορλάντο Σα πάλι ήταν με την ΑΕΛ. Δεν ξέρω αν θυμάμαι γιατί ήταν με την ΑΕΛ. Και θυμάμαι νομίζω και του Σαγκόη. Μια πολύ πολύ μεγάλη ποινή που είχε επιβληθεί τότε στην Πεχτούρα εκεί την Αργεντίνα.
1: Mm-hmm.
0: Σωστά. Το βλέπεις. Τι λέει.
1: Κοιτάζω να δω παλαιότερα.
0: Έξι αγωνιστικές σε ποδοσφαιριστή για φτύσιμο. Καϊάφας. Λέει ο 019, ίσως ο Καϊάφας. Θα ήταν. Εγώ, αν δούλευα σε ιστοσελίδα, θα είχα κάνει ένα άρθρο που λέγεται με τίτλο «Απαγορεύεται το πτίν». Το προλάβατε εσείς είναι στα λεωφορεία του,
1: το
0: πτίν, απαγορεύεται το πτίν.
1: Σαν
0: κόε με τα κμαντζούμι, Ντεβιτσέντι, άσε τον κοκονιλιά ρε εσύ τώρα, μην δεν
1: έξι αγωνιστικές σε Καϊάφα βλέπω.
0: Μα δεν πάμε στους κουροσιάτες, στους Ζαχαρίες.
1: Έξι αγωνιστικές
0: σε ποιον στο?
1: Σε Καϊάφα, ναι. Σε Σαν Κόη, ναι. Σε Μέσκα.
0: Σε Μέσκα ποιος είναι?
1: Ο Μέσκα.
0: Ο Μέσκα είναι της ΑΕΛ.
1: Ο Μέσκα ήταν στην που έπαιξε ένα ΑΕΛ δόξα.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Καλά, ο Ντουβέρ δεν είναι κεραμικό, κύριε 737, είναι πορσελάνη έτσι.
1: Για μπάγκα που ο Μέσκα του, για φτύσιμο.
0: Είναι τυποποιημένο το φτύσιμο, λέει ο 933. Απαγορεύεται το... Τι είναι το ΕΔΙ... Ναι, στη Λάρισα. Okay. Πρώτα σου παίξει σε ένα κατέβου στην Πάφο με φήμωτρο, λέει ο ένα εδώ. Σαν και είναι ροτβάιλερ, α πούμε, μεγάλα σκυλιά τέλο πάντων. Πώ είναι δυνατόν να παραδέχονται ότι δεν ήταν. Δεν παραδέχθηκαν ότι δεν ήταν πρόθεση να φτύσει, κύριε 764. Λάθος πληροφορίες επ' αυτού. Δεν έχει τέτοια παραδοχή η Ομοσπονδία. Πώς λένε, το γραφείο τη Δικαστική Επιτροπή, έτσι αυτοσυστήνονται. Δεν έχουν τέτοια.
1: Η υπερασπιστική γραμμή του Ιθαέλ ήταν.
0: Βασικά διαβάζοντας την τετρασέλιδη σχεδόν απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής, ουσιαστικά δεν λένε τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Οι δύο πρώτες σελίδες αφορούν την ΑΕΛ και την υπερασπιστική της θέση. Η τρίτη σελίδα αναφέρεται που βασίζονται, δηλαδή στο φύλλον αγώνας, στην έκθεση του παρατηριαγώνα, στην έκθεση του παρατηρητή του αγώνα και στην... αυτεπάγγελτη έρευνα της πειθαρχικής αγγελίας της ΚΟΠ, παρουσιάζουν τα άρθρα, δηλαδή άρθρο 4 τάδε, άρθρο 8 τάδε, άρθρο 9 τάδε, και μετά αμολούν και την τιμωρία των εξαγωνιστικών, αφού έχουν λάβει αθεόφοβη υπόψη των λευκών ποινικών μητρών του παίχτη.
1: Για να μην τον τιμωρήσουν. Για να μην τον τιμωρήσουν περαιτέρω.
0: Ναι. Για σκεψείτε, ας πούμε, στον τελικό, στο πάθος Απόλλων να είχαν λάβει υπόψη
1: το ποινικό μητρών
0: του Σαπίντο. Ναι. Κατάλαβες. Τίποτα. Θα τον είχαν στείλει πίσω στην Πορτογαλία. Δεν
1: ναι,
0: ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι. Και επίσης λένε ότι δεν μπορούν να εκδικάσουν. Να απαντούν αρνητικά στην ΑΕΛ για να μην.
0: Δηλώνουν αναρμόδιοι επί τούτου.
1: Ναι. Ναι. Ότι δεν είναι στη Δικαστική Επιτροπή.
0: Παρελθόντως, η επιστολή της ΑΕΛ για να καταλάβετε εδώ, για να καταλάβετε πόσο οργανωμένη είναι, όταν η ΑΕΛ στείλε την επιστολή. Στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, αν θυμάστε καλά, είχε κοινοποιήσει, σας είπαμε κιόλας, είχε απαντήσει στην ΑΕΛ ότι κοινοποίησε στα αρμόδια σώματα. Και τα αρμόδια σώματα είναι αυτά. Είναι μεταξύ των πολλών, είναι και η Δικαστική Επιτροπή. Καταλαβες. Καταλαβαίνεις.
1: Okay.
0: Δηλαδή είναι ενώπιον της υπόθεση. Αφού έχει σταλεί η υπόθεση από την από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, στάληκε στη Δικαστική Επιτροπή. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό. Δεν είναι τώρα αυτή η
1: σοβαρή. Είναι εφέσιμη, μάλλον.
0: Είναι εφέσιμη, μάλλον θα την εφεσιβάλλουν, μάλλον θα πάει στην αστυνομία, γιατί θα εμένουν. Που ήταν ο λόγο, μπορεί να πάνε στα Ηνωμένα Έθνη, τούτη. Μάλλον θα πάει στις επιτροπές διοντολογίας, μπορεί να πάνε στη FIFA, στην UEFA, στα Ηνωμένα Έθνη, στη CIA, στη Mossad.
1: Παπουλής Μερκής.
0: Ναι, Παπουλής Μερκής.
1: Που φτιάχνει, είναι η φωτογραφία.
0: Εκείνοι οι καυγάδες που έγιναν. Στο παιχνίδι Απόλλων Ανόρθωση. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε εξήγηση για το σκεπτικό μάλλον της Δικαστικής Επιτροπής, γιατί δεν το παραθέτουν. Τόσο απλά δεν μπορούμε να σας δώσουμε την εξήγηση. Αυτό όμως που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι η Δικαστική Επιτροπή έλαβε υπόψη, ξαναλέω, το φύλλο αγώνος, τι είναι εκθέση του παρατηρητή αγώνα και την αυτεπάγκερτη έρευνα της Πειθαρχικής Εισαγγελίας της ΚΟΠ. Αυτά δεν εξηγούν και δεν αναπτύσσουν το σκεπτικό τους. Και μας παραπέμπουν στα άρθρα που βασίζουν την απόφασή τους. Το τάδε άρθρο, τάδε άρθρο, την απόφασή τους. Το τάδε άρθρο, τάδε άρθρο και το τάδε άρθρο.
1: Ντελούκας ήταν 10 οι αγωνιστικές.
0: Ντελούκας ήταν πάλι της ΑΕΛ.
1: Ναι, Ντελούκας ήταν 2 αγωνιστικές οι απευθείας, συν 8.
0: Άρα οι βαρυπινίτες, Ορλάντο Σα. Ορλάντο Σα τότε ήταν και πολύ. Ήταν και το. Ο Α και το Ω τότε η ΑΕΛ. 2013. Για αυτή τη όμως ποιοι έχουν πάει, ρε Σιμαγκή. Για να μην το πάμε και.
1: Μέσκα.
0: Δεν τον έσωσε τότε ο μάνατζερ του. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε από αυτού. Και στην Επιτροπή Προσφύγων μπορεί να πάνε και εκεί. Κάποιος άλλος έχει ταγωνέ μες στον όμορφο κόσμο του Κυπριακού.
1: Τρουγιόλς.
0: Α, ο Τρουγιόλς της ΑΕΚ.
1: Ναι, ήταν σε άντερπι με την ΑΕΛ.
0: Με την ΑΕΛ, ναι. Καταλάβετε ότι με την ΑΕΛ έχουν μια ευκολία να λαμβάνουν αποφάσεις. Αν το καταλάβατε αυτό.
1: Εντάξει, ήταν,
0: για ΑΕΛ,
1: ήταν ο Τρουγιόλς.
0: Ναι.
1: Σαγκόι.
0: Ναι, το είπαμε. Για τα φτισήματα τώρα. Λες, ναι.
1: Ναι.
0: Πόσο σε φάει ο παιχταράς.
1: 6.
0: Ναι, τότε ο Βριονίδης ήταν. Πρέπει να ήταν.
1: Ασαμόα.
0: Πρέπει να ήταν πειθαρχικός εισαγγελέας ο Αβραμίδης. Αχ. Τους μπερδεύω κιόλα. Είναι το ένα και το αυτό στο μυαλό μου. Ο
1: Βριονίδης.
0: Ναι, ο Βριονίδης.
1: Ο Ασαμόα. Έφτιαξε τον Κακουλή.
0: Ναι. Και πόσο έφαγε αυτός.
1: 6.
0: Okay.
1: Αυτό το φτύσιμο όποιος έχει, φτύσιμο 6. Τέλος.
0: Στον όμορφο κόσμο του Κυπριακού ποδοσφαίρου μπορείς να κατεβείς με τα λάβαρα του Χίτλερ, τη φανέλες των ΕΣΕΣ, να πειθικείς εναντίον μαύρος συνανθρώπος σου και να μην τιμωρήσεις. Άμα όμως σου έχει πέσει πίσα, 6 αγωνιστικές για παραδειγματισμό, μάλιστα να μην βλέπουν τα μωρά ως πρότυπα. ΑΕΛΑ football λέει ένας εδώ, άλλος λέει εδώ είναι και γνωστή τιμωρία που φάγει ο παίκτης ΑΕΛ όταν έδειχνε το σημειάκι του corner. Δεν είναι παίκτης ΑΕΛ, ήταν παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Αγαπητέ 1953 και ήταν το περιβόητο
1: corner.
0: Παρεπιπτόντως, corner ήταν η επίσημη εκδοχή της ομάδας τότε. Δεν το πέμπτε ο Λούκας με Σούζα.
1: Ο Λούκας δεν το πέμπτε ποτέ τούτο.
0: Ναι, ακριβώς. Πού να πει ο άνθρωπος, πας σκεφτεί έτσι. Σκεφτεί από εκεί τότε. Ναι. Εντάξει, τώρα το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να προσθέσουμε σε όλα αυτά, αλλά λίγο πολύ είναι γνωστά σε όλους σας, είναι το πώς μας παραθέτουν την υπερασπιστική θέση της ΑΕΛ και του παίχτη. Ο παίχτης φρόντισε να στείλει επιστολή στις 14 του μήνα στην Δικαστική Επιτροπή, παραδέχθηκε ότι εξύβρισε το διαιτή.
1: Ναι,
0: το παραδέχθηκε.
1: Ναι, γιατί ήταν η παραπομπή του. Mm-hmm. Ήταν για
0: την ευθύσιμο
1: και αντιαθλητική συμπεριφορά. Έβρισε το διαιτητή και αρνήθηκε να φύγει εκτός.
0: Ναι, μπράβο, σωστά. Παραδέχθηκε ότι εξύβρισε διαιτητή. Από εκεί και πέρα όμως.
1: Έφρασε την απολογία του.
0: Ναι, από εκεί και πέρα υπερασπίστηκε ότι η τσίχλα που μασούσε του ξέφυγε ακούσια από το στόμα του και έπεσε στο έδαφος. ότι η κίνηση του σώματος του ποτέ δεν υποδεικνύει μια σκεμμένη πράξη φτύσιματος. Ότι ποτέ δηλαδή και από το σώμα του μπορείς να το καταλάβεις. Αυτό ξαναλέω, σας λέμε τι είπε και ισχυρίστηκε ίδιος. Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πρώτος βοηθός διαιτητής που ήταν εκεί είχε άμεση και ανεμπόδιστη οπτική επαφή. Ήταν τέλος πάντων μπροστά του όλα αυτά που συνέβηκαν και δεν θεώρησε αναγκαίο να προβεί. Και είπε επίσης ότι μετά το τέλος του αγώνα έδειξαν στον παρατηρητή τη τσίχλα που βρισκόταν στο σημείο που έπεσε. Ο παίκτης του απορρίτα είναι τρία corner penalty που έδειξε, λέει ένας εδώ. Ο άλλος λέει κανεί πέντε μας για τη Σιλάκα. Να σου πω για τη Σιλάκα το εξής. Και θα προσπαθήσω να το συνδέσω με αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτό το ρημάδι που λέγεται Κυπριακό ποδόσφαιρο και διηγείται από Κύπριους. Είναι πάρα πολύ σπουδαία ανοίγη γάχη. Τεράστια ανοίγη. Εσύ μαγεί, τι λέει, συγχωρείς, ο αθλητικός τύπος της Γαλλικίας, τι λέει εσύ μόνοι διόγαση καθημερινά.
2: Έχω σαν... Τι έχω σαν. Θέρτα.
0: Τι έλεγε η καθημερινή της Γαλλικίας.
2: Εντάξει, η καθημερινή της Γαλλικίας έλεγε ότι γίνεται μια ισπανική ομάδα να
0: χάσει από τη Μέση Ανατολή. Πώς το είπαν. Ναι.
2: Που εξανάτυχε παρεμπιπτόντως, γιατί τα τελευταία χρόνια γίνεται. Δηλαδή πέρσι η Πάφος στη Βιγιαρεάλ.
0: Α, ναι, και η Πάφος στη Βιγιαρεάλ. Ναι, σωστά.
2: Ήταν και εδώ από Έλτη Μιλπάο. Ήταν, αν πάμε πιο πίσω, ήταν και ανόρθωση την Μπιλπάο.
0: Μα πότε πιο πίσω, ρε
2: Μαγκή. Πιο πίσω,
0: είσαι αγέννητος. Ναι, αλλά έχουμε μεσολαβήσει 400 να μετρήσει.
2: Ναι. Γι' αυτό σου είπα πιο πρόσφατα.
0: Θέλω να σας πω το εξής. Και θα προσπαθήσω να συνδέσω και να το κλείσω όλο αυτό. Φτάσαμε σε ένα σημείο που οι κυπριακές ομάδες κερδίζουν τις ομάδες της Λαλίγκα. Έτσι. Και είναι πολύ σπουδαίο επίτευγμα. Θα το παραδεχθούμε όλοι αυτό. Έχω την εντύπωση όμως ότι δεν μπορεί να χρεωθεί σε αυτό που λέμε Κυπριακό ποδόσφαιρο, αλλά στην προσπάθεια που κάνουν οι οργανισμοί, η κάθε μία εξ αυτών μεμονωμένα. Έτσι. Αλλά να φτάσουμε στο σημείο να κερδίσουμε τη θέτα. Να γίνεται καταγγελία από μια ομάδα ότι στο ΒΑΡ συμμετέχουν οι κάμεραμαν, οι διευθυντές, οι σκηνοθέτες, οι μαγκιγέρ, οι που δράρουν.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και να μην μπορεί η ΚΟΠ, ακούστε με, εγώ δεν λέω ότι έχει δίκιο η ΑΕΛ, ας παπνιούν, έτσι. Να μην μπορεί η ΚΟΠ με μία απλή τοποθέτησή της να εδραιώνει το περιδικαίο αίσθημα σε όλους, ας πούμε. Να μην μπορεί να κάνει το πράγμα, ρε φίλε. Είναι, ξέρω γιατί δεν μπορεί να το κάνει, μάλλον εικάζω γιατί δεν μπορεί να το κάνει, γιατί δεν τους ενδιαφέρει. Και δεν ενδιαφέρει μόνο την ΚΟΠ, δεν ενδιαφέρει κανέναν να είναι δίκαια η ΚΟΠ. Αυτό που διαφέρει τη συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων, να μην πω όλες, είναι να κερδίσουν την εύνοια. Έτσι. Αλλά θα μπορούσα σε μια άλλη χώρα, ας πούμε, να κάνει κοπ στο αίτημα της ΑΕΛ ή της οποιασδήποτε ομάδας. Έτσι. Οκ, κύριοι, εμείς έχουμε πρόσβαση στο αρχείο του VIR. Θα μπούμε να το δούμε και αναλόγως σας καλέσουμε να το δούμε μαζί. Και τέλος. Θα είσαι κανένα πρόβλημα τώρα να βάλουν εξαγωνιστικές του ανθρώπου. Αν έκαναν αυτό το απλό, πολύ απλό, γιατί...
2: Γιατί πήρε ασπιστική σου γραμμή, είναι εντελώς διαφορετική. Εννοώ...
0: περίμενε ρε.
2: Άλλον,
0: όχι, περίμενε, αν αυτό που λέει η ΑΕΛ, ότι η φάση του Καφού υποδείχθηκε που έναν εργαζόμενο, ή μπορεί να μην είναι εργαζόμενο, να μπουν και από έξω. Γιατί αυτό υπερασπίζεται η ΑΕΛ. Έτσι. Okay. Και η ΚΟΠ την διαψεύσει ή αν θες την επιβεβαιώσει. Θα είχε κανένας να πει οτιδήποτε, ας πούμε. Αυτό το πολύ απλό πράγμα δεν μπορούσαν να το κάνουν.
2: Ναι, αλλά
0: οι άλλοι εχθές στο City United είπαν συγγνώμη της United που έχασε στον τέρπι το τοπικό για το λάθος που έκαναν.
2: Πέραν του το ένα κομμάτι που λες, τον κατανοητό φουλ, η ΑΕΛ θα είχε παράπονο από την απόφαση. Ασχέτως, αλλά θα είχε παράπονο από την απόφαση αυτήν καθ' αυτήν, όχι την οποιαδήποτε διαδικασία.
0: Όχι, επί του θέματος η ΑΕΛ το πρόβλημα που έχει κυρίως είναι για το πώς έφτασαν. Υπάρχουν δύο σκέλη. Είναι αν έχει φτύσει ή όχι, έτσι, το ένα.
2: Για μένα είχε παράπονο.
0: Και το άλλο, ναι, αλλά το άλλο που είναι πολύ πιο εξοργιστικό είναι αν όντως τη φάση δεν είναι, ξέρω, όχι. Δεν θέλω να πω, γιατί είναι και εργαζόμενος κόσμος εκεί, έτσι. Αν την είδε ο Χ, μπορεί να είμαι στο VAR. Που αν την είδε ο Χ και την υπόδειξε, ακυρώνεται η φάση. Έτσι. Και όχι μόνο ακυρώνεται η φάση, αλλά μπαίνει και μια τάξη σε αυτό που λέμε VAR. Γιατί αν εμπάτε σκυλιά, λέστε, και ο καθένα που έχει πρόσβαση για μένα, μιλάμε ω διαιτητέ, και λέει του δύο, του και δύο, τούτο σημαίνει ότι mm-hmm. θα πρέπει να ορίζουμε σκηνοθέτη, θα πρέπει να ορίζουμε διευθυντή, θα πρέπει να ορίζουμε κάμεραμαν. Σημαίνει ότι είμαστε ξεφτύλα, και αυτό θέλω να πω. Η μία ομάδα μα κερδίζει την Ισπανική, και εμεί θα με μαχούμαστε να μάθουμε εάν μιλούν ο τάδε με ο τάδε. Ενώ με μία μόνο κίνησή τους, αφού καλό πληρώνονται παρεπτόντως και ο πρόεδρος είναι πλέον έμισθος, θα μπορούσαν να κάνουν σχετικές κινήσεις και να, το, αυτό που εξοργίζει για 200 χρόνια και από ό,τι καταλαβαίνω να πάμε είναι ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου να ξαναλέω τη λέξη, τη φράση, να εδραιώσουν το περιδικείο, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους θυμάμαι ποτέ να τους νοιάζει ότι έχουν παρέ. Πρέπει όχι μόνο να φαινόμαστε τιμή, αλλά να είμαστε και τιμή. Δεν τους ενδιαφέρει.
2: Αν απαντούσε στο αίτημα της ΑΕΛΙΚΟΠ και έδινε την πρόσβαση, μετά τι θα γίνονταν? Κάθε εβδομάδα θα ζητούσαν όλες οι ομάδες το ίδιο και θα είχαν απέτηση επειδή έγινε ξανά.
0: Και εσείς ζωγές και 164 παρεπτόντος. Μα και θες να απαντήσεις εσύ? Επειδή το διάβασες, να απαντήσεις εσύ.
2: Να απαντήσω για το τι έπρεπε να κάνει η ΚΟΠ.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι πρέπει να τοποθετηθεί δημόσια η ΚΟΠ. Τώρα, αν θα λαλούσε τη ΣΑΕΛ, έλα να τα δούμε μαζί ή να σου στείλω το πόρισμα. Να κάνω α, β, γ διαδικασία, δεν θα σου στείλω το πόρισμα, ένα άλλο.
0: Η εταιρεία δεν θα πρέπει να απαντήσει δημοσιά σε όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται? Η ΚΟΠ λες ότι θα έπρεπε. Η εταιρεία.
2: Δεν ξέρω.
0: Okay, εγώ λέω πως ναι.
2: Okay.
0: Okay. Αυτό. Με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία δημόσια τοποθέτηση επί τούτου και δεν ξέρω και πού θα το πάνε οι άλλοι. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε, πού να φτάσουμε. Ξέρω εγώ, στις αστυνομίες. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Θυμάστε πέρσι που η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ έφκαλε στη φόρα το όνομα του τεχνικού του ΒΑΡ της ΣΥΤΑ. Ναι. Ναι, όντως το ΑΠΟΕΛ το έβγαλε. Ναι. Του... Η ΑΕΛ δεν το έχει βγάλει.
2: Ήταν ένας μέσα στο VAR. Μέσα στο VAR.
0: Ναι,
2: είναι τεχνικός.
0: Τι ήταν εκείνη η υπόθεση?
2: Ποιος υπεύθυνος να τραβήσει γραμμές?
0: Google, να δούμε τι ήταν η υπόθεση εκείνη. Ναι, ήταν μια υπόθεση. Ναι, αλλά γιατί του καταλογίζαν, ας πούμε? Ότι ήταν άλλη ομάδα.
2: VAR operator.
0: Και τι του καταλογίζαν, ότι... Όπως μέχρι να το βρεις να διαβάσω μηνύματα. Να πηγαίνετε αστυνομία, θα σας κανονίσουν καλά, λέει ο 613. Κάποτε έλεγε ένα με αυτό το σύστημα για να πιάσει ένα κύπελο, λέει. Πείτε μας, λέει, για το ψησινό παιχνίδι, μια ολοκαίνου και ομόνια, θα τα πούμε όλα αυτά. Είπαμε να ξεκινήσουμε από το τοξικά, γιατί είμαστε ειδικοί επί τούτου, γι' αυτό. Φάγαμε, λέει, και μια απαγόρευση μετακινήσεων οπαδών. Δεν καταλάβαμε γιατί και πώς ήμασταν υπότροποι στο πρώτο εκτός έδρας. Πόσο ντροπή, δύο μέτρα και δύο σταθμά, σε όλα τα επίπεδα, λέει ο 190.
2: Εντάξει, ήταν για τον VAR operator, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που βάλει το σύστημα,
0: ναι,
2: να τραβήξει αυτόματα το σύστημα τις γραμμές.
0: Okay, και τι του καταλόγιζα?
2: Ότι έκανε δαιμονολογικά του. Ότι τράβησε τις λάθος τις γραμμές.
0: Και τον κατονόμασαν κιόλας.
2: Ναι.
0: Στο ΑΠΟΕΛ δεν καταλάβουν κιόλας, είναι τακ τακ. Οι τούτοι ποδά ακόμα μάχονται, μα και έτσι. Τι? Και του είπαν ότι είσαι μονιάτης και ξέρω εγώ. Πέμας τώρα, Μάικη, να δείτε αυτό που έκαμε Google εγώ. Πέμας τι του έλεγαν, τι του είπαν.
2: Ναι, ότι ο συγκεκριμένος είχα ζητήσει την απόλυση του 23, παρέμεινε στο πόστον του, έγινε στην αφρόκρεμα και είχε παραθέσει τότε, νομίζω, και ότι
0: πάρει στο παρελθόν. Ήταν με την Ομόνοια, ναι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, αυτό δεν ήταν σωστό σε καμία περίπτωση. Έτσι, γιατί αν είναι να κρίνεται κανείς από τα παδικά του φρονήματα για να πιάνει όχι τη δουλειά, μπορεί να μην μείνει και μάλλον, δεν μείνει κανένας.
2: Και δεν πρέπει να επηρεάζει τη δουλειά.
0: Ναι, υποθέτω ότι ο κάθε εργαζόμενος έχει την ομάδα του, σωστά.
2: Ναι.
0: Το καλό θα ήταν να μην μαζεύονται όλοι μαζί με μια ομάδα.
2: Ναι.
0: Για σκεφτού, ας πούμε, ένα κρου γεμάτο αελίστες.
2: Ναι.
0: Α, σωστό.
2: Ναι.
0: Ή ένα κρου γεμάτο από αελίστες. Ή ένα κρου γεμάτο ομονιάτες. Αν δεν μπορούν να συγκρατηθούν παρελθόντως, δεν μπορούν να διαχωρίσουν.
2: Αν μπορούν να διαχωρίσουν.
0: Αν έχουν την οριμότητα, αλλά ξαναλέω, άμα είσαι με συνοπαδούς σου, είναι λίγο πιο δύσκολο, ας πούμε. Πάμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, καλά, γιατί δεν μας λέει ποιος είπε στο ΒΑΡ για τη φάση και μας λένε γενικότητες να κατονομάσουν τι φοβούνται, κάπως έτσι το λέει ένας εδώ. Πριν δύο χρόνια φώναζε να βγουν οι συνομιλίες του ΒΑΡ με ο Θεολύμπιος.
2: Έχω φωνάξει όλες οι ομάδες να βγουν οι συνομιλίες του VAR.
0: Ναι, σωστά.
2: Έχει φωνάξει το ΑΠΟΕΛ, η Ομόνια, η Ανόρθωση, η ΑΕΛ και ξανά η ΑΕΛ. Και πολλά πιθανό να ψάξω να βρω και τις υπόλοιπες. Ενώ ναι. Απλά παραθέσα τώρα τις ομάδες που θυμούν στα σίγουρα.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις δυσκολίες, και επειδή μου έχει τύχει κατά τη διάρκεια τη σταδιοδρομία μου επαγγελματική, αυτό που βγαίνει μπροστά είναι αυτό που ηγείται. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που πρέπει να υπερασπιστεί όλου του υπόλοιπου είναι αυτό που ηγείται. Και δεν αναφέρομαι στου ιδιοκτήτε προ Θεού, έτσι. Δημοσιογραφικά. Βγαίνει μπροστά και υπερασπίζεσαι. Δεν υπήρξε κάποια αντίδραση επί τούτου.
2: Να πω ότι για την τιμωρία την εκτός, την ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθρων δεν είχε κάνει προηγούμενο. Ενώ εν πάει ότι άψες πυρσούς τρεις φορές, πώς υπάρχει στους κανονισμούς, στον τετάρτο τρώεις ποινή. Η απαγόρευση ήταν για συγκεκριμένα επεισόδια, για ρίξιμο μπαταρίας της ΑΕΛ.
0: Ναι.
2: Για ρίξιμο μπαταρίας που τραυμάτισε ανήλικη στο κεφάλι, όπως γράφει, δάμε.
0: Mm-hmm.
2: Και για...
0: Ναι, αλλά γιατί πρέπει να τους πάρω σοβαρά. Μπορώ να σου δείξω, έχω τα χαρκιά, δάμε, μην μου να δω, που για την ίδια κατηγορία ομάδα της έβαλαν και κλεισμένο το θυρό και της άλλης για την ίδια κατηγορία έβαλαν της προστιμό.
2: Το ξέρω, απλά ότι σε αυτή τώρα. Την περίπτωση είναι να γίνει για κάποιον προηγούμενο, γιατί ερώτησαν πριν το μήνυμα να ρωτήσε γιατί πότε προλαβαίνει να κάνει προηγούμενο.
0: Εντάξει, έχεις μπροστά σου τους πειθαρχικούς κανονισμούς.
2: Μπορώ να τους βρω.
0: Μπορούμε να τους βρούμε. Για να δείτε ότι δεν μπορώ να τους πάρω και σοβαρά. Αλλά τι να το αποδείξω. Να το αποδείξω πόσες φορές το κάνουμε, ρε Μαγή. 2.000 φορές. Άστο να πάει στην ευχή. Να πάει που για μένα έτσι. Βαριέμαι να ασχολούμαι μαζί τους κιόλας.
2: Πέμω.
0: Τι να σου πω.
2: Έβαλα τους.
0: Ας πούμε, ρήψη αντικείμενων, επικίνδυνων αντικειμένων. Εντός του γηπέδου τι συνιστά.
2: Ρίψη.
0: Το άρθρο 10.3 δεύτερα ένα β' ας πού.
2: Το 10.3.
0: 10.3.
2: Δεν το βρω.
0: Δεύτερα ένα β'. Βρες το και πες. Δηλαδή ρε Μάκη, παιδί, το βλήμα που είναι την μπαταρία ήβρε την μητσά, εφάμε την, ενώ άλλος απέναντι που σήρε τσάκρες και δεν ήβρε κανένα γλίτωση αναρωτιέται το 190 και τοποθετείται επί του θέματος για τον τραυματισμό security στο ΑΕΛ ανώθωση από την ορθωσία έστει απόφαση βγει και λέει ο 060, αλλά μην αρχίσει τώρα να λέει ο καθένας το τι συμβαίνει από εδώ και τι συμβαίνει από εκεί. Τα του καφού μετά το αυριανό μάτς. Πάμε να εξαντλήσουμε τα εισιτήρια για το μάτς μην πάφουν και κάτι τέτοια, λέει ένας εδώ αελίστας που μάλλον βράζει το αίμα του για το νιώθει αντικειμένος.
2: Για μόνος... ρήψη αντικειμένων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, στις κερκίδες και οπουδήποτε αλλού.
0: Διαβάζεις το 10.3,
2: ναι,
0: δεύτερα ένα β.
2: Γάμμα ένα, γιατί είναι ρήψη αντικειμένων.
0: Όχι, είναι μάλλον ρήψη επικίνδυνο αντικειμένο. Όχι αντικειμένο, επικίνδυνο αντικειμένο.
2: Το δέλτα ένα. Αναφέρεται για μεταφορά και κατοχή επικίνδυνων αντικειμένων, επιβάλλεται πρόστιμο 4.800 ευρώ. Mm-hmm. Και για πυροδότηση και οποιαδήποτε άλλη μορφή περιτυχμάτων, επιβάλλεται κατ' ελάχιστον 4.800 και σε περίπτωση πέραν των 5 καταδικών, θα επιβάλλεται για κάθε επόμενη φορά ποινή απαγόρευση.
0: Το δεύτερο 2.
2: Για ρήψιμο επικίνδυνων αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο, εστί αντίπαλη κερκίδα. Επιβάλλεται πρόστιμο 4.800 και ποινή διεξαγωγής ενός αγώνας και κλεισμένων των θυρών και ποινή απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων στον επόμενο εκτός έδρας αγώνα.
0: Οκ. Okay. Και η ποινή είναι?
2: Ένας εκτός έδρας αγώνα.
0: Οκ. Okay. Άρα καλό κάνουμε τους παινούς σοβαρά. Και δεν θέλω από τίποτα άλλο. Λοιπόν, είναι και εδώ τα μηνύματα. Χάσαμε και τα ωραία της Ομόνιας που να με παρευχεί, γιατί χθες ήταν μια κούκλα. Ο Καϊάφας ως προπονητής είχε φάει και άλλη φορά τρεις αγωνιστικές. Επίσης, στα τέλη της καριέρας του ως παίκτης, όταν ήταν στην Αρκή, έφαγε ποινή 4 μηνών το 2011. Μα τώρα γιατί μου το στείλαν του. Τον έκανα ρεπορτάζ Αρκής. Φίλο μας ο Χρήστος, είχε πολλά χαιρετήματα. Καλά, ρε, μα εδώ είναι ο βιοχρόνος του Καϊάφα, εσύ, ρε. Χαιρετίζομαι, Χρήστο. Τσαβολε, βελάνε, δικαιούλη πλέον. Για τα μέγια που δεν να μου μιλήσει, άει στον Καϊάφα. Τούτη μαϊ.
2: Έτσι, να σου πει ωραία πράγματα.
0: Νιώθουμε ότι η εκτελεστική τη ΚΟΠ θέλει να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη στο πρωτάθλημα ή ο κάθε εκπρόσωπο θέλει να διασφαλίσει την εύνοια τη ομάδα του που εκπροσωπεί. Εύνοια διαιτησία, εύνοια οικονομική, εύνοια σε ελέγχου. Οι ομάδε δεν ενδιαφέρονται να υπάρχει δίκαιο πρωτάθλημα. Όταν γίνει αυτό, εύκολα το πρωτάθλημα μα θα πετάσει. Ενώ θα αποκτήσει, α πούμε, μια δυναμική διαφορετική. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να διαφωνήσουμε. Να κάνουμε μια εισήγηση. Μια μέρα καθιερώστε να λέτε τα καλά του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Κάποιοι δεν αντέχουμε μόνο τα μαύρα. Ας πούμε, χθες η Ομόνια κέρδισε το μεγαθύριο Θέλτα και εμείς ασχολούμαστε ένα μήνα με μια τσίχλα. Είμαστε μια τόσο μικρή χώρα. Κάνουμε τόση. Δεν είναι με τη τσίχλα που ασχολούμαστε. Και 76, κάνετε λάθος. Ούτε και με την τρίχα ασχολούμαστε. Με το καραβόσινο ασχολούμαστε. Αυτό σέρνει το καράβι και όχι τρίχα. Πόσο τέλειο θα ήταν αν η διαιτησία στην Κύπρο θα ήταν έστω και στο 50% στο ψεσινό παιχνίδι. Ο Μόνιας νομίζω ήταν άψογος ο κύριος. Και σε λαφουέντε, πώς τον έλεγα.
2: Κάφινε και το πλέον. Δεν χτύπανε, επέστρεφε πίσω όταν έπρεπε να επιστρέψει. Ενώ υπήρχαν και κάποιες φάσεις, ας πούμε, βλέπεις τον ότι αφήνει τη φάση να δει πώς είναι να καταλήξει και μετά σφυρίζει το φάουλ, ας πούμε. Που ήταν η απόλυτη χρήση του πλεονεκτήματος. Mm-hmm. Λοιπόν, να πάμε.
0: Πού να πάμε? Μα είναι πιάμε break.
2: Πιάμε.
0: Απολογούμε, ζητάω συγγνώμη. Δεν ξέρω πρώτη φορά παρασύρωμαστε τόσο πολύ. Επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Τελευταίο τέτα-τέτ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε επιτάπητος 19 σημεία, τα οποία αφορούν τη μεθοδολογία, την ουσία του Κυπριακού και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της όσον αφορά στην ανάπτυξη αλλά και στον πληθωρισμό η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στο 2,9% ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και στο 3,3 ο πληθωρισμός για το τρέχον έτος. Την ποινή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένει η Κύπρος μετά την καταδίκη της για κακή διαχείριση των αποβλήτων σε Κοτσάτη και Βατή. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το απόγευμα αύριο.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανό να είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάλι να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
9: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
13: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
16: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΦΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
17: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Το σπίτι γίνεται όλο και πιο συνδεδεμένο με έξυπνους αυτοματισμούς και εύκολες λύσεις ελέγχου του φωτισμού που προσφέρουν περισσότερη άνεση. Στην PGS θα βρείτε σύγχρονες τεχνολογίες που κάνουν κάθε χώρο πιο λειτουργικό.
3: Εντάξει, εσύ στον λόγο μου ήθελα πάρα πολλά να μιλήσω για την Ομόνοια, αλλά θα έχω μια κουβέντα μόνο. Μόνο μια κουβέντα για να πάμε να μιλήσω για την Ομόνοια.
4: Ναι.
3: Ή μάλλον για θέρτα να μιλήσω. Έτσι. Τούτο με στην Κύπρο να τους καταλογίζουν πράγματα, έτσι, και να μην απαντούν, εμένα με ξεπερνά. Δηλαδή, ένα λεπτό, είπες εσύ ότι εγώ είμαι. Κάτι, δεν θέλεις, πέ.
4: Ναι.
3: Υπάρχει περίπτωση να με σου απαντήσω. Φίλε, πρέπει να μην έχεις αυτό σεβασμό και οργάνωση στον πραγκάκι.
4: Okay.
3: Ακόμη και αλήθεια είναι αυτό που μου καταλογίζεις, να βρω κάτι να σου απαντήσω. Μιλάς για μένα όμως.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω, εσύ αν μπορεί να μην ισχύει, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους σας. Αλλά αν εγώ πω ότι ο Μάκης κι αν ήταν, έτσι, ή ο Μάκης είναι συνεννοημένος μαζί με Σαλαμίνα να γράφουν άρθρα.
4: Ναι.
3: Πω αυτό το πράγμα. Να απαντήσει ή δεν θα απαντήσει.
4: Ναι, να απαντήσω.
3: Οκ. Okay. Λέουν τους χίλια δυο πράγματα. Ας πούμε, okay, τώρα θυμήθηκα ο Φίβο Βάκη. Είπαν το ότι κάνει one man show. Γιατί δεν απαντά, ας πούμε. Κάνει one man show. Ας πούμε, στη Γαλλία, λέω εγώ τώρα. Ή στην Ελλάδα, φαντάζομαι... θα πω η Γαλλία, ή στην Ελλάδα. Μα δεν του καταλογίζει ο.
4: Ναι, αλλά φαντάζομαι ότι απόψε να συζητηθεί το θέμα.
3: Ναι, αλλά δημόσια παραμένει αυτό που του καταλογίζει ο άλλος. Δημόσια. Τώρα τι θα συζητήσουν μεταξύ τους, μια άλλη ιστορία. Έτσι. Δημόσια γαμνή one man show. Αυτό ισχύει στις προηγμένες δυτικές κοινωνίες. Γι' αυτό λέμε ευθύνη του καθενός, υπόλοιψη του καθενός, αυτοσεβασμός του καθενός, αξιοπρέπεια του καθενός. Τους άλλους λέω τους ότι μιλούμε στις κάμερες και ξέρω, γιατί δεν κάνω ακόμα. Δηλαδή να μας ελέγαμε στο 24 Sports που μας είπαν κατά το παρελθόν και δεν εννοώ ο ένας, ο εσύ ή ο άλλος, οργανισμοί, ξέρω εγώ, άμεσα απαντήσαμε. Τώρα μου καταλογίζει κάτι όπως είπα, καζιά, εν το κόφτη με, ενδεχομένως να μην το απαντήσω, ας πούμε. Ναι. Αλλά, ας πούμε, για την εταιρεία τους καταλογίζει η ΑΕΛ. Για το Φίβο Βάκη του καταλογίζει ο συνάδελφος του, πριν προχτήρα συνάδελφη. Τι να σας πούμε στον τόπο, ρε παιδιά, πραγματικά. Και εννοείται ότι υπάρχουν και πολλά άλλα πιο σοβαρά θέματα, δεν που είναι τη μαπάς.
4: Με την Ομόνοια πότε θα ασχοληθείτε ή δεν σας συμφέρει?
3: Δεν μας συμφέρει γιατί είμαστε με θέρτα, κύριε, ας πω, χθες ήμουν στο γήπεδο.
4: Η θέρτα, ξέρεις ότι είναι ένα οργανωμένο σύνολο οπαδών το οποίο διαλύθηκε το 19, κάπου εκεί. Το οποίο ήταν το αριστερό οργανωμένο σύνολο οπαδών της ΣΕΡΤΑ.
3: Ήταν, ναι, μα η περιοχή φημίζεται για την εργατιά της. Άλλωστε, συνορεύει με την περιοχή της Καστήλης και της Λεών, που εκεί που γεννήθηκε ο σπουδαίος αρχηγός του 20ου αιώνα. Κύριε Μάκη, φυσικά και θα ήταν αριστερή, τι θα ήταν. Φραγκική.
4: Ναι, εντάξει, απλά συζητούσαμε εχθές. Για τις ομάδες.
3: Τεράστια νίκη.
4: Η Θελτάρα.
3: Είναι τεράστια νίκη η χθεσινή. Και πέραν της πλάκας τώρα.
4: Και ξέρεις τι, ανοίγει σου όντως. Θέλεις μια τέτοια νίκη για να σου ανοίξει τις πιθανότητες για να μπορέσεις να προχωρήσεις να είσαι μέσα στην 24.
3: Να σου πω κάτι. Δεν ασχολείστε περισσότεροι με το σινεμά. Αλλά χθες πραγματικά κατάφερα να δω τα τελευταία 60 λεπτά του μάτς. Ήταν ταινία σκανδιναβικού κινηματογράφου, πραγματικά στο λέω.
4: Από το 60 ύστερα.
3: Όχι, από το 30 ύστερα.
4: Α.
3: Ήταν πραγματικά ταινία σκανδιναβικού κινηματογράφου, δηλαδή ήταν όλα τέλεια. Το στήσε ο Αθεόφοβος με ένα τέτοιο τρόπο. Η απάντηση του Πελού είναι σιωπή, λέει. Δεν το ξέρα. Δεν έχω διαβάσει τις θεωρίες της. Αλλά το στήσε με ένα τέτοιο τρόπο το σκηνικό πρώην της Ομονίας. Εντάξει, μαζί σας τσακώνουμε με την πλειοψηφία του κόσμου, τσακώνουμε αν είναι κάποιος προπονητής ή όχι.
4: Καλά, τη Δευτέρα.

0: ένα λεπτό.
1: Με την πλειοψηφία του κόσμου, έτσι.
0: Πες ότι την Κυριακή έρχεται γη.
1: Ε, ποιο.
0: Η Ομόνια.
1: Ο Μπέρκ.
0: Ναι.
1: Άρε, φίλε, ναι. Και είναι αλήθεια, κάποιο που μα είπε ότι. Είναι κάποιο που μα είπε ότι όντω έχει αλλάξει λίγο σωματικά, αλλά όντω έχει δίκιο.
0: Καλά, ρε.
1: Αλλά προπονητικό αθεόφοβο είναι πώ του πήγε στη θέτα και τόστι έτσι το σκηνικό. Και του ψιλοκίμιζε και προσπαθούσε να στο κλέψει. Και αν ήταν και σε καλή μέρα λίγο Ευάντρο, που είναι εκείνο που θα δώσει την κάθετη, γιατί ο Τάνκοβιτ δεν έχει ακόμη πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοση και πέρσι είχε αργήσει ο Τάνκοβιτ.
0: Να το κάνει. Τέγια στην αρχή του παιχνιδιού.
1: Δεν το είδα αυτό.
0: Ναι, τέγια στην αρχή του παιχνιδιού. Στο 9 πρέπει να ήταν. Στο 10, στο 8, κάπου να μην ήταν. Που κάνει, μιλούμε, μια τρίπλα επιτόπια. Σταματά την μπάλα με έναν τέτοιο τρόπο, ελευθερώνεται το σουτ. Αλλά ο τερματοφύλακας της Σέλτα το έβγαλε γιατί ήταν πολλά καλό το σουτ του.
1: Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο κάνει show on Duvern, από ό,τι έχω καταλάβει. Και μάλλον. Εντάξει, ο Ντουβέρ έχει κάνει τους πάντες να ξεχάσουν τον Μασούρα.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια λέγεται. Κατά την άποψή μου, κάνουν πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Όσο ξαναλέω τα τελευταία 30-60 λεπτά από τότε, τα δύο χαφ της Ομόνιας που πάνε να γίνουν δυο σκουροί, ο Μάριτς και ο Ανδρέου, με συγχωρείς Μάκη, είναι πάρα πάρα πολύ θεμητικό και σωστό να παίζει κόντρα στη Θέλτα έχοντας τον Ανδρέου και τον Μάριτς. Δεν ξέρω όμως γιατί πρέπει να παίζουν, άμα ξέρω εγώ έχουν. Με στο γάσιμπι τον Απόλλωνα. Γιατί πρέπει να παίζει με το ίδιο του έτο, ας πούμε, και να μην παίζει ο Μπράουρς. Μπράουρς, πώς τον λένε. Μπράουρς. Σε ένα μάτς τι εννοώ, που σίγουρα θέλεις να επιτεθείς, σίγουρα θέλεις να έχεις την μπάλα, σίγουρα θα ψάξεις την κάθετη. Σαν τι είναι η Θέλτα που νος πάρεις, όπως η γάτα το ποντίκι, ξέρω εγώ. Όχι η γάτα το ποντίκι, τέλος πάντων, καταλάβατε. Δεν είναι κάτι που ο Μπέρκ το ξέρει αυτό. Και κάνει και πολύ σπουδαίο παιχνίδι στο Β' ημίχρονο ο Μοτνόρ. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι.
0: Μπορώ να έρθω όμως να σου πω ότι ο Μπράουερς στις 2-3 του Σεπτέμβρη πότε ανακοινώθηκε?
1: Ναι.
0: Ταμέ ανακοινώθηκε. Άρα το παιχνίδι με τον Απόλλωνα πότε ήταν? Ενώ μπορεί να είναι ακόμα νωρίς. Μπορεί στην πορεία αυτό που λες να εφαρμοστεί,
1: ναι,
0: στην πράξη.
1: Ναι, προσέω.
0: Αλλά για τους δύο που είπες, πρώτον, είναι οι δύο που έτρεξαν περισσότερο μέσα στο γήπεδο από όλους, ο Μάριτς και ο Ανδρέου. Είναι επίσης οι δύο που περνούσαν την μπάλα περισσότερο από τα πόδια τους. Εντάξει, είχαν πολλά ψηλά ποσοστά ρυθιό τους στις πάσες. Μαζί έγραψαν πάνω από 120 πάσες.
1: Οι δύο τους χαφ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που σου είπα, ρε φίλο, χωρίς να ξέρω τους αριθμούς.
0: Ενώ επιβεβαιώνεται που παντού στη στατιστική ότι ήταν άψογοι οι συγκεκριμένοι. Άψο. Και μπορεί να είναι ο Μάριτς ένα κλικ πιο πάνω τουλάχιστον στη στατιστική, πάνω από τον Ανδρέου. Αλλά επίσης όλη η αμυντική γραμμή.
1: Θέλω να σας πω για το εξής. Ο Μπέρκ έχει καταφέρει πραγματικά να στήσει μια ομάδα που μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς απέναντι στη Λαρίνκα και μάλιστα να έχει και την μπάλα, έτσι. Δηλαδή, ομάδα τη Λαλίνκα, τζέι, τιμά πάνε εσύ. Αλλά έχω την εντύπωση και με κάθε σεβασμό στους επαγγελματίες που κάνουν πολύ καλά η δουλειά τους, νομίζω ότι στο θέμα της φυσικής κατάστασης είναι άλλο πράγμα, ας πούμε, τούτες οι ομάδες. Δηλαδή, η Θέρτα κάνει τα καλά της λεπτά από τα τελευταία 20. Και της Ομόνιας είναι παίχτες και είναι η ομάδα που τους βλέπεις ότι. Ρε παιδί μου, δεν έχω τις ανάσεις.
0: Εντάξει, έρχομαι όμως να σου πω ότι.
1: Είναι θέμα εντάσεων, είναι θέμα τέμπο, είναι θέμα φυσικών αντοχών. Έτσι.
0: Ναι, τι αλλά λέει. Αν εγώ έχω δεκαπλάσιο budget πάνω στο συγκεκριμένο τομέα από ό,τι έχεις εσύ, μπορώ να δουλέψω 10 φορές πιο.
1: Σωστό.
0: Πολύ.
1: Αλλά το αγνοείται αυτό με το αθλητιατρικό κομμάτι.
0: Είναι το
1: και
0: των
1: εργομετρικών. Στην εργοφυσιολογία σου εννοώ.
0: Στην πραγματικότητα είναι το κομμάτι που έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο την τελευταία δεκαετία με τον τρόπο που το βλέπεις.
1: Ακριβώς. Το καταλαβαίνεις, λέω, αφού το βλέπεις τα τελευταία 20 λεπτά, ποια ομάδα έχει τις ανάγκες, ποια ομάδα έχει καθαρό μυαλό και ποια ομάδα όχι. Και στην Ομόνια τα τελευταία 20 λεπτά, μολονό τη σκοράρου με γίνει το σιούτ που μοιάζει με βολίδα, μοιάζει με οβίδα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί είναι παγιο σιούτ, είναι. Είναι ξερίλα, είναι όσο το λέμε παγιά. Είναι να τρυπήσει μάπα την το σιούτ. Έτσι. Θυμίζω το δεύτερο Μαγόμιον πόλεμο. Την πίπκολα. Τσακ, τσακ, τσε μέσα. Βρωμόσιου το λέγεται, ευχαριστώ κύριε. Βρωμόσιου.com.gy. Μεγάλη στο ζέτα μου, κύριε. Θα έχει επισκεψιμό, ήταν μαγεινό.
0: Βρωμόσιου το.
1: Ωραία. Τον καλό τον παίκτη μπορεί να τον καταλάβει από τα πρώτα λεπτά. Στο είπα ο Ντουβέρ είναι καλύτερο από Μασούρα, αλλά πάλι μοιρονεύτηκε. Πάμε σιλάκα με το πιο κρυπαρισμένο ρόστερ ever. Θέλουμε μόνο ένα καλό επιθετικό, λέει ο 613, που πάλι δικαιώθηκε.
0: Ακόμα έναν
1: καλό. Και πάλι πάω στην πλάτη μου.
0: Ακόμα έναν καλό επιθετικό. Σου λέει ότι θέλουμε, λέει ένα.
1: Ναι, ναι. Ναι, 100% και κύριε 011, είχα πει ότι. Με συγχωρείς, η ερώτησή σου δεν αφορά τον ενεστώτα χρόνο. Για το ότι είναι ο καλύτερος προπονητής που ήρθε στην Ομόνια. Με συγχωρείς, αλλά το ισχυριζόμουν πριν από 6 χρόνια και όχι τώρα. Έτσι, όσοι θυμάστε, το θυμάστε. Δεν...
0: Ο Μάριτς είναι ο πιο underrated που λέμε στην Κυπριακή της Ομόνιας.
1: Καλά, επειδή έρχεσαν τα Κυπριακά και δεν είναι ωραίο. Αλλά ο Μάριτς είναι κάμια upgrade φέτος. Δεν είναι underrated. Μην τρελαθούμε.
0: Στα μάτια του κόσμου, ρε.
1: Στα μάτια
0: αυτό
1: του κόσμου.
0: Εννοεί.
1: Μα φέτος κάνει μεγάλα παιχνίδια ο Μάριτς.
0: Φέτος έχει ξεκινήσει.
1: Φέτος είναι αυτός ο αθεόφοβος. Κάθε φορά και κάθε σεζόν μας αποκαλύπτει ένα καινούριο project του. Φέτος είναι ο Μάριτς. Πέρσι ήταν ο Ανδρέου. Πρόπερσι ήταν ο Χ. Ήταν η μάνα μου. Δεν ξέρω. Η δική σου. Είναι η μάνα σας που λέει ένας καλλιτέχνης.
0: Και εγώ μόλις είδα χτες το τέρφαν το ίδιο πράγμα, θα είπα βρωμομούταλος.
1: Ναι ρε φίλε, είναι χορκαντιλίκι, δεν είναι. Πώς να σου το πω, πώς το λες στα ισπανικά ρε μαγείρε μου. Το χορκαντιλίκι.
0: Το χορκαντιλίκι.
1: Ναι. Οι Ισπανοί τι είπαν, ότι παίζα στην Ευρώπη, παρεπτόντως, τι. Τι είπαν, ότι χάσαμε από πού.
0: Όχι, είχαν τα με την τώρα.
1: Με ποιον τα είχα. Πού πάτε και χάνετε. Εγώ αν ήμουν η μάνα ως παίκτης Βίγκο, θα τον αφήνω τίποτα. Εντάξει κύριε, 27 απόψεις είναι αυτές. Εσύ λες ότι είναι ο Σαβέσκι. Ο Σαβέσκι. Okay. Πάμε σαν break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή.

0: Διεκδικής Επιτροπής εκδικάζει της υπόθεσης Καφού δεν μπορούσε να αναβληθεί καθώς οι ισχυρισμοί της ΑΕΛ για παρέμβαση τρίτου προσώπου δεν αφορούν τη ΔΟΕ αλλά άλλο θεσμικό όργανο της ΚΟΠ. Επίσης επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών της ΑΕΛ για ένα παιχνίδι για συμπεριφορά των οπαδών της στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Στο επίκεντρο η διαιτησία στην απόψινη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό στην παρουσία του Πρόεδρου της ΚΟΠ και άλλων αξιωματούχων της Ομοσπονδίας με τους Πρόεδρους ομάδων πρώτης κατηγορίας. Αυστηρό μήνυμα προς τους Κύπριους διαιτητές έστειλε σε πρόσφατη συνάντηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντώνιο Νταμάτο μετά τα επαναλαμβανόμενα εύκολα λάθη που καταγράφονται στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Όπως τους είπε, αν δεν καλυτερεύσει η κατάσταση, θα προχωρήσουν άμεσα στην κάθοδο ξένων διαιτητών, κάτι που βρίσκει αντίθετο το σύνδεσμο διαιτητών. Πολλά και σημαντικά τα ωφέλη για την Ομόνοια από την ιστορική νίκη επί της Θέλτα. Οι πράσινοι γυρίζουν σελίδα και από σήμερα επικεντρώνονται στον αγώνα πρωταθλήματος την Κυριακής με την έννοια ύψωνα. Με εξαίρεση το Nighting, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο Μπέρκ λόγω τιμωρίας και την ευθύνη της ομάδας θα έχει ο Έκτορ Γκοντζάλες. Θα είναι δύσκολο και πολύπλοκο παιχνίδι. Στόχος είναι η νίκη, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ομόνοια 29 Μαΐου. Ξανά διαθέσιμος ο Μπάκιτς, ανέβασε ρυθμό, αλλά είναι αφίβολος όσο μπορείτε, εκτός ο Αμίν. Στη σημερινή τελευταία προπονήση της ΑΕΛ θα κριθεί η ετοιμότητα των Αλμίδα και Μιλοσάβλεβιτς, εν ώψη Πάφου, εκτός η Καφού και Ζώ και διαθέσιμος ο Τζόφρι. Την προετοιμασία της ολοκληρώνει και η Πάφος. Ο Σάπιντο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κορέα, ενώ μάλλον θα προφυλαχθούν και από αυτό το παιχνίδι η Μπρίτο και η Μαμάντοφ. Πέντε οι δεδομένες απουσίες των Απόλλων εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου κόντρα στο Αποέλ. Δεν υπολογίζονται η Μπράουν, Γιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπογιάρης, αφίβολη συμμετοχή του Όσπολτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται η Καρίγιο και Μαρκίνιος, επιστρέφει ο Ντάλσιο, μέρος του κανονικού προγράμματος, ακολουθεί ο Λαΐφης και είναι αφίβολος. Δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει η ανόρθωση στον τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ, επιστρέφει ο Φανίφ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λελέ στον Άρη, ενώ ψυκαρμιώτης σας επιστρέφει ο Κορέα, εκτός ο Χαρλάμπους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, Off υποδέχεται στις 7:45 τη Hoffenheim, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Zeta Vision. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα στις 7:45 Λεύσκη Σάλτσμπουργκ και στις 10 Μπεσίχτας Μαρσέιχ, Σέλτικ Φερέντς Βάρος, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Ιουβέντους Ναϊμέγεν, Λίλστρομ Τορένσε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Πόρτμουθ και Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουά. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Για το κύπελλο Ελλάδος, σε αγώνα που ξεκίνησε στις 4:30 Καλαμάτα Λάρισα στο 0-0, στις 5:45 ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Για το League Cup στις 9:30 απόψε Manchester City Norwich. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga στις 8 Real Betis Χετάφε και στις 10:30 Μάλαγα Βιγιαρεάλ. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το ECO Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό. Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Σακαριάν Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
4: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις

Εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
9: Κι αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρεις.
8: Είναι αδραματική σειρά. Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
12: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
14: Έμνο πρόβα! Που να'ρθει η ώρα να μέτοιμο!
15: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
16: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
17: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
16: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
18: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
19: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
20: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
22: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
24: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσο και Ένι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε. Ακούς Sport FM 95. Μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappy Show. Στο 2950 μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
1: Να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. WiFi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευή με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Είπαμε ότι είπαμε για το μάτς της Ομόνιας με τη Θέλτα. Δεν είπαμε όμως τα σοβαρότερα, τα αυτά που αφορούν όλους μας και προσωπικά αλλά και οπαδικά και πάει λέγοντας. Πόσα ριαγιά βάλαμε στην τσέπη του στούδι τώρα?
1: 450.
0: 450, 450.000.
1: Έξτρα ενώ σε σχέση
0: Έξτρα που λέμε στο φετινό προϋπολογισμό. Αν υπολογίσω ότι η είσοδο στου ομίλου του Europa Gandes ήταν επίση
1: 4,5
0: περίπου νομίζω. 4,5 εκατομμύρια. Βάλε άλλο ένα μισό εκατομμύριο, τώρα έγιναν 5.
1: Ναι, και δεν υπολογίζουμε όμως τα επιπλέον έσοδα που έρχονται, value pillar, κάτι μαξιλαράκια που έχει μπόνους
0: η UEFA, κάτι εισιτήρια. Νομίζω ένα δεκάρι, δωδεκάρι να βάλουμε στην τσέπη.
1: Λογικά το αμένα αυχής.
0: Τώρα, όμως, επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη που λέει και ο λαός, υπάρχει περίπτωση, δεν λένε ας πούμε οι αλγόριθμοι και τα κομπιούτερ και αριθμοί σε σχέση με το
1: 60%.
0: Παρεπτόντος, 60% να προκριθεί.
1: Ναι.
0: Όλα, λα.
1: Στην 24, ναι.
0: Σοβαρά, ε.
1: Ναι.
0: Κοίτα, χθες είδαμε ότι νομίζω από τους αντιπάλους της Ομόνια. Τώρα να πεις τι αντιπάλοι. Τέλος πάντων, αυτός που θα αγωνιστεί η Ομόνια. Έκανε τεράστια νίκη με φύγαμε στο Μιλάνο. Τεράστια νίκη, 0-2. Η Ρεν κάπου πήγε και πήρε ισοπαλία νομίζω με τη Στουμ Γκρατς. Άκου, μέχρι και εγώ ασχολούμαι πλέον ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχει να κάνει γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ο βαθμολογικός πίνακας αφορά όλες τις ομάδες. Δεν είναι. Αλλά το να μπεις με το δεξί ή με το αριστερό αν θέλετε αφού μιλάμε για την Ομόνια. Σε μια διοργάνωση και μάλιστα με νίκη κόντρα στη Θέλτα, τα αντιλαμβάνεσαι ότι τα ωφέλη είναι πάρα πολλά και είναι και μακροπρόθεσμα. Δηλαδή, η Ομόνια βάλει βαθμούς και στην ατομική της βαθμολογία. Σωστά.
1: 100%.
0: Για να μπορεί το χρόνο πάλι να είναι στους ισχυρούς. Μαγαλάρι έχουν παρέα. Αν κάθε χρόνο βάλει και 7-8 εκατομμύρια, και 10 και 12 και τα χειριστεί όλα αυτά σωστά, μια μέρα μπορεί να μπει και μέσα στο χρυζάφι. Να μπει στο Champions League. Μην πάει τον καγκουλί για φόρ. Ξέρω εγώ την επόμενη φορά βάζει αφόρ, α πούμε. Κανονικό. Όχι, δεν εννοώ ότι ο καθένα είναι ο καγκουλή φόρ. Κανονικό.
1: Όχι, ήταν να φέρει πιο.
0: Εχθέ ο Αθεόφοβο κάνει μια φάση, πάει στο προσωπική μονομαχία, κερδίζει τον αντίπαλο αμυντικό. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, ήταν και ο καλό του ο παίχτη. Ένα ή ο Ροντρίγκε ή ο Σαρλέτ ή κάποιο ήταν εκεί τέλο πάντων από τα στόπερ των Γαλιθιάνων. Κερδίζει το συμπροσωπική μονομαχία, το χτυπά στο χώρο, στο μικρό χώρο και στην τελική προσπάθεια είναι. Σουσούκος φάση ας πούμε, πώς να σου το πω.
1: 64,5. Τούτο δίνει ο υπολογισμός για την 24. 64,5%.
0: Ρε φίλε, 65.
1: Και να σου πω κάτι. Οι υπολογισμοί φέτος έρχεται και σου λέει ότι αν πιάσεις για παράδειγμα 9 βαθμούς,
0: ναι.
1: Είσαι στο 50-50.
0: Μα πού να βρει τους 9 βαθμούς ρε, μα για λεπτό.
1: Είσαι στη Τσέλη ρε φίλε.
0: Γιατί η Τσέλη, ποιο σου είπε ότι. Καταρχήν την έχει εκτός έδρας.
1: Δεν σου λέω ότι για να την υποτιμήσεις. Αλλά αν είναι να κάνει μια συζήτηση για την πρόκριση, δεν πρέπει να βάλεις τη Τσέλη να το σημαδέψει το παιχνίδι για να.
0: Ναι, τα τελευταία δύο παιχνίδια με την Μπεσίχτας και το άλλο το πρώτο τελευταίο
1: με τη Ρεν.
0: Α, είναι με τη Ρεν, ναι. Έφυγαν του λίγο χτε που ήταν την Ομόνια, αν οι συνδιεκδικητέ τη στην Κύπρο, λέω 596. Όχι, ίσα ίσα που άμα ήμουν συνδιεκδικητή σου θα χαιρόμουν. Που ασχολείσαι με την Ευρώπη, κύριε. Ο Μήνος Κυλικών Κύπρου παραγαλεί τον Κακουλή. Χθες ήμουν στο γήπεδο, δεν άκουσα ένα να πει ούτε και μισό για τη μάνα του διαιτητή. Υποδειγματική διαιτησία λέει 114. Η μάνα των διαιτητών τι σχέση έχει με όλα αυτά?
1: Έστω μάδρε.
0: Τι?
1: Δεν υπήρξε ούτε ένα έστω μάδρε.
0: Ναι, κύριε 316, όντως βάζει πολλά λεφτά η Ομόνια και στου λογαριασμού τη. Αλλά το ερώτημα που τίθεται. Είναι αν αυτό εάν τα αξιοποιεί και αν τα διαχειρίζεται με ένα σωστό τρόπο. Και ο καθένας από εσάς μπορεί να το απαντήσει αυτό. Εγώ νομίζω πως ναι. Είναι άψογη η διαχείριση που κάνουν στο οικονομικό κομμάτι. Ναι. Άψογη. Γι' αυτό και είναι μονίμως πια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μονίμως.
1: Γιατί υπάρχει μια προσεκτική διαχείριση, ανεβαίνεις βήμα-βήμα.
0: Ναι, ρωτε. Σωστά. Και έχεις την πολυτέλεια πια να διαθέτεις ένα ντουέτο τερματοφυλάκων Φαμπιάνο-Καμίνσκι. Μπορείς να πάει να φέρεις παίχτη πρωτοκλασάτο από το πρωτάθλημα της Ρουμανίας. Μπορεί να φέρεις παίχτη από μεγαλομεσαία ή μεσαία, τέλος πάντων, ομάδα της Ολλανδίας. Καταλάβατε. Μπορεί να πάρεις ενεργεία διεθνή Σλοβάκο.
1: Και άνθρωπο που έπεσε στο παγκόσμιο κύπελλο, του φέρ.
0: Μπράβο. Μπορείς να πάει να πιάσεις παίχτη που είναι Κύπρο και να του έχεις ένα εκατομμύριο να πιάσεις. Καταλάβατε. Τώρα, γιατί έμεινα με τσίντα φόρμα, δεν καταλάβω. Η αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν ξέρω τι έχω στο μυαλό. Κύριε 011, ναι, και εγώ ήθελα να γράψω χθες για την Ομόνια, αλλά εντάξει, θα τα βρούμε, θα τη βρούμε την άκρη. Κορυδαλόν πάει ο Καφούλε, για όνομα του Θεού, τελικά υπάρχει. Κορυδαλό, όχι, δεν θα πάει, θα πάνε οι γιατροί που κρίθηκαν υπέτη για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Καφού, όχι. Μπορείτε να μου πείτε αν το ακόλουθα ισχύει, έτσι μας είπε το ChatGPT. Αν η Ομόνια έχει αποκλείσει την Καϊράτ στο δεύτερο γύρο, το ζευγάρι του τρίτου προκριματικού θα ήταν το Ομόνια Λέσκι. Σωστά. Επειδή η Ομόνια είχε υψηλό συντελεστή, η UEFA θα ήταν αποχρεωμένη να τοποθετήσει αυτό το ζευγάρι στους ισχυρούς των playoff. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι
0: του μάκη αυτά.
1: Των playoff. Δεν είμαι σίγουρος για το playoff.
0: Δεν είμαι ομονιάτης, αλλά κάποτε τους περίπεζαν ότι μόνο στους ομίλους του λαϊκού έπαιζαν. Πρέπει όντως να κάνουν ένα άγαλμα του uncle, του θείου Σαμ. Σαμ, του θείου Σαμ, τέλος πάντων.
1: Του θείου Σαμ, ρε φίλε. Του θείου Σαμ.
0: Ο Ντουβέρ έκανε πολύ σπουδαίο παιχνίδι, αγαπητέ, 755, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και να σου πω κάτι, και ο Ντουβέρ δεν είχε να αντιμετωπίσει τους καλύτερους παίκτες, νομίζω. Στο β' ημίχρονο είχε να αντιμετωπίσει τον, πώς το λένε το Σουηδό, τον Σουέλμπερκ, ο οποίος είναι και ο ακριβότερος παίκτης της ΕΡΤΑ. Και μάλιστα γι' αυτόν τον βάζει μέσα, γιατί ο Ντουβέρ στο πρώτο ημίχρονο κάνει παπάδες. Και στο πρώτο ημίχρονο νομίζω είχε να κάνει με ένα Μαροκινό τον... Μ' αρέσει η λέξη Αμπτελαουί, αλλά δεν είναι Αμπτελαουί. Το ξέρω, αλλά είναι Αμπτελαουί για μένα.
1: Θέλεις να δω, okay.
0: Όχι, είναι ο Μπριούχ. Μπριούχ, κάπως έτσι το λέω.
1: Ναι. Γιατί ήταν και πιο...
0: Έχει να μετρηθεί με τους καλύτερους στη ΣΕΡΤΑ, έτσι. Πέρα από τον Μπεχταρά, τον Ρωμάν, όπως το λένε.
1: Τριούχ.
0: Και όμως κάνει αυτό το παιχνίδι ο Ντουβέρ, ο οποίος, παιδιά, εντάξει, ο Ντουβέρ, πέραν το ότι είναι, ας πούμε, μέλος της Εθνικής ΑΕΤΗΣ, ήταν και στη Σαμπιονά, δηλαδή, που να μείνουν μαύρα πικελέ μου και συγγνώμη μου. Ακριβώς, δηλαδή. Μα και κάμε τον δανεικό μου τον συνεργατισμό που έπεθανε.
1: Πάντα.
0: Με σκότωσαν, όχι πέθανε.
1: Πάντα σου λέω ότι στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας.
0: Παγιά. Ρε φορά μας το Χαμτανίδο, ακόμα δεν ξεχάσω.
1: Ακόμα και τώρα να πάει να πιάσει
0: το Χαμτανίδο από Λούνα, εγώ ακόμα δεν ξεχάσω. Και είδα από έναν μπαγκάκι τη Β' κατηγορία.
1: Και ο Καρλάου που δεύτερη κατηγορία Γαλλίας. Άκου. Και τώρα να δει δεύτερη κατηγορία Γαλλίας, βρίσκει παίχτες οι οποίοι όχι έρχονται εδώ να κάνουν τη διάφορα.
0: Ναι, εμένα χτίσω ο καημό μου ήταν κουμπαρέ. Είχε να πιάσει έναν παίχτη που θε τα κουμπαρέ. Όποιον να είναι, κλείσω αμάθια, α πούμε, θέλω να τούτο. Ομπιάζω, α πούμε. Με κλειστά αμάθια, κυριολεκτικά. Πού να βρει και να πάρει παίχτη που θε τα.
1: Να πω στο 026, έχω διαπαντήσει.
0: Ρε, καταλάβαμε για το θείο Σαμ που να με πάρει.
1: Ναι, ρε φιλέ. Uncle Sam, ναι, οκ. Η Ομόνια θα ήταν στους ισχυρούς ακριβώς των τρίτων προκριματικών, όπως και ήταν στην κλήρωση των ισχυρών των τριών προκριματικών. Αλλά στα playoff δεν θα ήταν.
0: Φυσικά, να σου πω κάτι με τον Παπασταύρου, για μένα είναι δύο τα στοιχήματα. Το ένα αφορά την Ομόνια κανονικά, αποκλειστικά και μόνο. Και έχει να κάνει με το γήπεδο. Έτσι. Το άλλο έχει να κάνει με όλους μας και έχει να κάνει με την αλλαγή του στάτου ξβό του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Και για μένα, και το λέω εντύμως και ό,τι θέλετε πείτε, θεωρώ ότι είναι η μεγαλύτερη ελπίδα για να αλλάξει ο ποδοσφαίρου. Ό,τι θέλετε πείτε. Δυστυχώς. Και μακάρι και άλλες ομάδες να τον πλαισιώσουν και να αλλάξουν αυτό το στάτου ξβό που ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο των Κυπριακών μου του 1960. Αυτά. Και μακάρι η πρώτη ομάδα που θα γαντζωθεί μαζί του, όχι θα γαντζωθεί, που θα συνεργαστεί μαζί του να είναι ο Αποέλ υπό τη νέα ηγεσία του κύριου.
1: Γιασί,
0: Χατζηγιασί, ό,τι θέλει ας είναι. Μακάρι. Και δεν κάνω πλάκα καθόλου.
1: Ουράνια καταστροφή ήταν ο τίτλος της ΑΣ για το Θέλτα.
0: Ουράνια καταστροφή. Σελεστίνα.
1: Ναι, Σελεστίνα. Κάπως.
0: Είδες που τα θυμούμε τα Ισπανία.
1: Σελεστιάλδη της ΑΣ.
0: Ομόνια Λαός Ραστάες πρωτάθλημα λέει ο 613 που είναι και σου αρέσουν τα Ράστα κύριε 613. Ο Καφού έχει δικαίωμα. Ο Καφού έχει δικαίωμα όταν ψηφίζει.
1: Υπάρχει το δικαίωμα να ασκήσεις έφεση.
0: Ναι, στην παρούσα φάση δεν έχει δικαίωμα ούτε ψήφου στην Πορτογαλία, εννοώ έτσι. Πού να ξέρω αν θα διαλυθεί το Ηνωμένο Βασίλειο, αν με ρωτάνε να είμαι μινιμάλα.
1: Είσαι με ο Μιτσί τον Κυπρέο.
0: Ήχνο, piece of μάλα.
1: Τον έναν τέταρτο, έναν έκτο Κυπρέο, πόσον είχαν καταλήξει στον JJ Gabriel.
0: Μόνο JJ Gabriel, πάμε και στον Παναγιώτο.
1: Ο οποίο θέλει να φύγει από τη United.
0: Και θέλει να φύγει από τη United.
1: Θέλει να φύγει από τη United.
0: Τον αφήνει να παίξει εθνική Κύπρου.
1: Έχει δελεαστεί από τη Real Madrid, όπως λένε οι παραπάνω. Θέλει να πάει στη Real Madrid. Αλλά για να μπορέσει να πάει στη Real Madrid λόγω της ηλικίας του, πρέπει να αξιοποιηθούν κάποιες διαφορετικές νομοθεσίες. Και επειδή έχει και το Ιρλανδικό διαβατήριο, εντάξει, ο στόχος του είναι να φύγει από τη United για να μπορέσει να εφαρμοστεί με το Ιρλανδικό διαβατήριο μια εξαίρεση για να πάει στην Ισπανία.
0: Εντάξει, το βρήκα πιο ενδιαφέρον το μήνυμα του 737 και ο Κουλιμπαλί την τελευταία χρονιά πριν την Ομονία έπαιζε δεύτερη κατηγορία Γαλλίας και τώρα τον θέλει η Ρότινα, η Ντουμπάη, η Ρίγα, η Παφ, σκητώτε. Σ' αγαπώ 737. Είναι απίστευτο το μένος που έχουν απέναντι σε αυτή την ομάδα. Κοπολιτεία, αστυνομία μας αντιμετωπίζονται χρονικά σαν εχθρούς τους και είναι πολύ λυπηρό. Είναι γιατί δεν θες να. Κύριε, όσο 59. Το ανένταχτο που επικαλείς και σε κάνει να νιώθεις ξεχωριστό σε σχέση με τους άλλους, το πληρώνεις. Πόσες φορές να σας το φέρω σαν παράδειγμα. Αυτό ισχύει και, σαν, και μεμονωμένα σε άτομα. Σκέψου.

0: σου δηλαδή ένα δημοσιογράφο ο οποίος είναι παντελώς ανένταχτος. Δεν έχει τη στήριξη ούτε κόμματος, δεν έχει τη στήριξη ούτε ξέρω κοινωνικών φορέων, δεν έχει τη στήριξη ούτε της εκκλησίας, δεν έχει στήριξη ούτε των οικονομικών κύκλων. Πόσα πια η δουλειά, ξέρω εγώ, στην τάδε εταιρεία, λέω εγώ τώρα. Το πληρώνει το τίμημα, κύριε. Μα πόσα χρόνια τα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
1: Δείχνει και το δρόμο για την κοινωνική συνεισφορά.
0: Και δεν είναι καθόλου μένος. Δεν είναι μένος αυτό που έχουν. Είναι η ικανοποίηση που εφαρμόζουν την ισχύ τους. Αυτό είναι. Κύριε 959, αυτό που σου λέω ψάξε το. Και να καταλάβεις τι σου λέω. Άμα λέω Παπασταύρο να γίνει ξεχωριστή λίγκα, όλοι κάνουν πίσω. Απορώ γιατί φωνάζουν όλοι αυτοί όταν δεν προσπαθούν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Κανείς λάθος, κύριε 953, μάλλον δεν ακούσα αυτήν εδώ την εκπομπή. Σου λέμε ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχουν έντονες εργασίες για να. Μη σου πω ότι. Και σήμερα τραπέζι του Λοϊζίδη. Μη σου πω ότι σήμερα μπορεί να έχει και ξέρω εγώ αγένειες και χουρκαντιλίκια. Γιατί είναι σαν να καλέσει νερέ μαγέσο για φαγητό.
1: Ναι.
0: Και να το μέσα να σου πω είσαι καραγκιόζη παγιό. Καραγκιόζη παγιό με τζαλίτη. Μέσω σπίτι σου δηλαδή.
1: Ναι.
0: Είναι αγένεια, έτσι.
1: Εγώ φταίω που σε κάλεσε.
0: Ακριβώς. Μα το τι του σε κάλεσε. Σήμερα θα δούμε κιόλας.
1: Δείχνει το δρόμο για κοινωνική συνεισφορά με το Μόνια Foundation και τον Green Shield. Πέρα από το ποδόσφαιρο, οι ομάδες μας θα έπρεπε να προσφέρουν κι αλλού. Ναι.
0: Εντάξει, ας τις αγιογραφίες, εγώ σου μιλάω για ποδόσφαιρο τώρα. Έτσι. Κάμε την κλεψιά της φρογιά, ο Σάκτα. Σάκτα λέγεται ο στόπερ.
1: Σάτκα.
0: Σάτκα, όχι Σάκτα. Η Λέσκη στα πλέον ήταν στου αδύνατου και ρωτάνε με την ΑΕ που ήταν στου τελευταίου. Αν η βαθμολογία σου μάθει ψηλότερα, δεν
1: είναι. Όχι, δεν είναι υψηλότερη. Ναι.
0: Κάτσε γιατί σαν με ψηφίζουν οι Ζαελίζο με τον πρόεδρο της ΚΟΠ, ναι, νομίζω ότι δεν κέρδισαν τελικά. Θα έπρεπε να είχαν πάει ευθύς εξ αρχής με την μειοψηφία, κύριε Μεταγώσια. Εντάξει, δεν θέλω να σκεφτώ αν η σημερινή απόφαση με τον Καφού μάλλον στο σημερινό γεύμα που θα παραθέσει ο πρόεδρος της ΚΟΠ θα ήταν, ας πούμε, ο Ανδρέας Σοβοκλέβ, ας πούμε. Να πάω να του δει. Νομίζω ότι ήταν διαφορετικά δεδομένα. Ομολόγω. Εντάξει, αλλά και αυτό που είναι δεν νομίζετε. Πες το.
1: 20/11/2020. Παίξαμε η Europa League τη Γρανάδα στο ACB. Την πρώτη φορά που πήγαμε ομίλους. Σαφώς πιο χαμηλό επίπεδο ομάδα από τη Θέλτα χθες. 90 λεπτά παίζαμε πίσω από το κέντρο με μόλις 3-4 σουτ και 35% κατοχή. 6 χρόνια μετά στην ίδια διοργάνωση με ομάδα τη La Liga ξανά εντελώς διαφορετικό και καμία σχέση τα δύο παιχνίδια. Ένα πράγμα
0: που
1: δείχνει πόσο άλλαξε η ταυτότητα της ομάδας.
0: Δεν μου σκεφάζει τόση ώρα.
1: Γιατί ο Μόνια μου
0: λέει. Ένα ομιλία του Παπασταύρου σκεφάζει. Τι είδε, ένα κορατή του.
1: Ναι, ρε, και σου λέει. Κάμε μια σύγκριση μεταξύ του πρώτου παιχνιδιού που παίξαμε με τη Γρανάδα.
0: Πού το 2020 ρε.
1: Ναι, και ήταν το πρώτο μας παιχνίδι σε ευρωπαϊκό όμιλο. Και χτες με ομάδα τη Λα Λίγκα, καλύτερη από τη Γρανάδα. Δείχνει ακριβώς το πόσο μεγαλώνουμε.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι.
1: Την ταυτότητα που ισχυροποιούμε.
0: Εν τω μεταξύ, άλλο έγινε να σε πάρω πίσω στο 80 που ξέρω εγώ με. Δεν με μελάνετε, ας πούμε. Με ο κομμάτι του Φράγκο, ήδη ξέρω και εγώ. Του Χωσέ Μαρία Αθνάρ. Αν ανατρέξουμε τις αποφάσεις σε βάρος της ΑΕΛ διαχρονικά, ανοίγουμε κυκλοπαίδια. Τι να θυμηθώ, το πέναλτι του Φρέντι, την κόκκινη του Αραμπαρένα που κουτσούφισε στο διαιτητή, τη φαρσοκομωδία του 14, το έμπα έβγαλε τον οπαδό με τον Απόλλωνα και τα. Σε χάσα, αγαπητέ. Μάλλον έχεις πάρα πολλά πράγματα να πεις. Ζητώ συγγνώμη, αλλά μια εκπομπή είναι.
1: Top deal είναι η παραχωρήση του Ζόχου στην 29η.
0: Όντως είναι και αυτό ένα καλό deal.
1: Πώς σου φαίνεται ο Ζόχος τώρα που είδε.
0: Δεν τον παρακολουθώ, αλλά βλέπω τα παιδιά της 29η που εξακολουθούν να πίνουν. Μάλλον αύξησαν την κατανάλωση με τον Ζόχο. Ο Ντουβέν, όντως, είναι πολύ τεκνός. Εντάξει, τώρα δεν πρέπει να το διαβάσω καν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τι κάνουμε μόνο το πάπι και να πουλήσουμε. Παιδιά έκανε ο άνθρωπος και πολλά.
1: Ας συναχθεί με τους υπόλοιπους πολυτέχνους εδώ στην Κύπρο, οι οποίοι έχουν διάφορα αιτήματα.
0: Αν πας στο δικό μας και ο Πάκης να σου υποσχεθεί, θέλει. Ό,τι θέλει να τους υποσχεθεί.
1: Σου λένε οι πολυτεχνοί, καλά ρε παιδί μου, και υπάρχουν κάποια γονδύλια τα οποία έρχεσαι και μου τα δίνεις, ναι. Αλλά μου λες ότι πρώτα πρέπει εγώ να βάλω όλα τα χρήματα και μετά που κάποιο διάστημα θα έρθεις να μου τα δώσεις πίσω. Αφού δεν έχω αυτά τα χρήματα τώρα.
0: Εγώ επιμένω ότι πρέπει να λυθεί ο Κυπριακό Μαγκή.
1: Με άλλον τρόπο.
0: Με τον Α ή με τον 3Β τρόπο πρέπει να λυθεί. Οι απαντήσεις αυτά όλα που είπες είναι αυτό που.
1: Είμαστε κύριοι στην ώρα μας.
0: Ναι, είμαστε πολύ κύριοι. Να είσαι σίγουρα συνεχίζει έτσι ο Κουλυμπαλή θα έρθει και που τα αλήθεια λέει η ομάδα Λέβερ κοντά σε τότε να μην νομπιάσει, είναι ο φίλος μου 63, μου είναι μου θυμίζεις κάτι τύπου με, με πλαστικά πράγματα, κύριε Ξαγώσα 13. Αλήθεια στο λέω, χωρίς να σε γνωρίζω κιόλας, στο έστω ραδιοφωνικά. Το 1453 αφήσαμε την... Ναι ρε, μαζί λέω δίκιο, θέλει αγάπη ο Ζόχο. Κι εγώ θέλω αγάπη, έτσι να πάει εδώ. Μα ο Ζόχο θέλει αγάπη, αλλά είναι 300.000 το χρόνο, κύριε, 44. Εσύ 7, άντε πάρα, πάλι έχει 7. Μα ο Ντουβέρα, πού είναι ρε εσύ. Τι λέω, Αϊκινός, μόλις πριν λίγο το είπα. Πάντως, όντως υπάρχει μια σύναξη, ας πούμε, πολλών, δεν είναι ακριβώς Rastafarians, πολλών μα δεν μπορώ να χάσω το μαλλί που Ράστα δεν είναι το μαλλί dreadlocks, αυτή είναι η λέξη. Και στην Πάφο πολύ σωστά μου το λέει, μου το επισημαίνει ένας φίλος εδώ, και στην Πάφο έχω μαζευτεί πολύ, αλλά η αλήθεια είναι ότι έβλεπα ένα, έβλεπα τα στιμιότυπα της Ρεάλ, θα πεις καλά ρε Ζαβιβάν, δεν μπορείς πλέον να σου πω. Έβλεπα τη στιγμιότητα τη Ρεάλ, ξέρω εγώ, 4-1 μέσα στο Περναμπέο με κάποιον. Και με ξάφνιασε ότι αγωνίζονται τόσο πολύ, τόσοι πολλοί μαύροι ποδοσφαιριστές στη Ρεάλ Μαδρίτη. Ας πούμε, δεν θυμάμαι ποτέ η Ρεάλ, τον Ιωρό που εγώ ασχολούμαι με μαπά, να έχει, ξέρω εγώ, δύο Αφρικανούς ή δύο, ξέρω εγώ, μαύρους ποδοσφαιριστές σαν στόπερ.
1: Ναι.
0: Και τη Ρεάλ νομίζω ότι πλέον η πλειοψηφία είναι.
1: Πρέπει να το σκεφτώ, αλλά νομίζω ότι.
0: Εμείς, εγώ που ασχολούμαι με τον κινηματογράφο και με τη λογοτεχνία, με ξάφνιασε. Αλλά είναι ωραίο, δεν είναι προσεού έτσι.
1: Τι έβλεπε, Ρούντιγκερ, Κονατέ.
0: Ναι, μα ο Μάγκο στο κράτο, ρε Μάγκο, ο Γιάννη Τεξί Εξτρέμ. Ναι, του που μου είπε. Και εγώ πεθύμησα Πυθαγόρα, κύριε 514. Σε σημείο που σκέφτομαι να φύγω, τέτοιο. Φαφάθρο Πυθαγόρα. Πάμε σαν break και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Τελευταίο τέτα-τέτ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε επιτάπητος 19 σημεία, τα οποία αφορούν τη μεθοδολογία, την ουσία του Κυπριακού και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της όσον αφορά στην ανάπτυξη αλλά και στον πληθωρισμό η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στο 2,9% ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και στο 3,3% ο πληθωρισμός για το τρέχον έτος. Την ποινή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένει η Κύπρος μετά την καταδίκη της για κακή διαχείριση των αποβλήτων σε Κοτσάτη και Βατή. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το απόγευμα αύριο.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανό να είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
5: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
6: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
7: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
8: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Πλήρωσε smart κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, κλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσει ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα. Zeta Vision. La, la,
1: la, la, la, la. Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
2: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
3: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκοσία. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Η Λίνα έχει κινητό. Όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone.

0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
2: Μπήκαμε εκεί πια με τον τελευταίο καρτοτού της εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show στο 2950, αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
3: Να πω επίσης ότι μαζί μας όπως πάντα είναι η Epic, που με το Epic One σου δίνει Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi Booster για σήμα σε κάθε γωνιά του σπιτιού, απεριόριστο πλάνο κινητής 5G για να είσαι συνδεδεμένο συνέχεια, πακέτο τηλεόρασης για ψυχαγωγή για όλη την οικογένεια και δυνατότητα νέα συσκευή με δόσεις, και όλα αυτά με μόνο 39,99 € το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
2: Λοιπόν, κύριε 944, δυστυχώς δεν μπορούμε να επανέλθουμε στο σχόλιά μας όσον αφορά το μας της Ομόνιας, το ψησινό μας της Ομόνιας. Κλείσαμε πάντως την κάλυψη του αγώνα με το ότι ο Ντουβέρ είναι πολυτέκνος. Με αυτό ξεκινήσαμε και με αυτό μάλλον ολοκληρώσαμε. Υπάρχει ανακοίνωση της ΑΕΛ και είναι πολύ ενδιαφέρουσα, και είναι ενδιαφέρουσα για ποιο λόγο. Εκτοξεύει όπως τους Χούθη, που είναι και Χούθη, εκτοξεύει πυράβλους προς πολλές κατευθύνσεις. Έτσι. Εννοείται προς την ΚΟΠ και στη Δικαστική της Επιτροπή. Εννοείται. Έτσι. Από εκεί και πέρα λέει και παραθέτει και τα γεγονότα ότι στείλαμε την τάδε επιστολή στις 14 του Σεπτέμβρη. Μας απάντησε η ΚΟΠ στις 15. Τους ξαναπαντήσαμε εμείς και δεν μας δώσαν ποτέ απάντηση της ΚΟΠ για το ποια είναι. Γιατί η ΑΕΛ ζήτησε την διαφύλαξη όλων των καταγραφών και στοιχείων, αλλά και πρόσβαση στο σχετικό υλικό του ΒΑΡ. Η ΚΟΠ δεν απάντησε ποτέ στην επιστολή της που έγραψε 15 Σεπτέμβρη. Στις 17 επιβάλλει αυτή την ποινή στον ποδοσφαιριστή και γίνεται αυτό. Και μετά η ΑΕΛ λέει το εξής, ότι στον ίδιο αγώνα, αυτό δηλαδή με τον ΑΠΟΕΛ, για την κατηγορία ρήψης επικίνδυνων αντικειμένων, δηλαδή κροτίδες, στην καταπαχτή και εντός του γηπέδου από οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, η ΚΟΠ επέβαλε πρόστιμο αντί την προβλεπόμενη ποινή του ενός αγώνα και κλεισμένων των θυρών. Mm-hmm. Ποιος θα μας δώσει απάντηση γι' αυτό, αναρωτιέται η ΑΕΛ. Γιατί δεν επιβλήθηκε η προβλεπόμενη ποινή, εννοεί τον ΑΠΟΕΛ. Οι κανονισμοί είναι τελικά υποχρεωτικοί ή εφαρμόζονται. Και μετά συνεχίζεται και λέει, σε σχέση με το αν πρέπει να εμπιστευόμαστε τη Δικαστική Επιτροπή, αναφέρεται στα γεγονότα του τελικού του κυπέλου, που κάποιοι γνωστοί κατά την ΑΕΛ άγνωστοι άλλαξαν το κατηγορητήριο μια νυχτή από γροθοκόπημα σε διαπληκτισμό. Εντάξει, ξύλωνε παίζα μεταξύ του, είναι γνωστό. Δεν... Όλοι οι Κύπρος του ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όχι, ο μόνος που δεν του είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το θυμόμαστε όλοι κιόλας. Μια νυχτή από γροθοκόπημα σε διαπληκτισμό για να μην υποστούν οικονομική ζημιά για τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών του που θα πλήρωναν για να κάθονται στην κερκίδα 6 μήνες. Αναφέρεται στην Πάφο και στον Απόλλωνα. Που καταγράφηκα, λέει, στο φύλλο αγώνες και εκθέσεις του παρατηρητή μαζικές συμπλοκές ποδοσφαιριστών, παραγόντων και οπαδών. Τέλος πάντων, αναφέρει και τον ΑΠΟΕΛ, εμπλέκει και την Πάφο και τον Απόλλωνα και στα γεγονότα και καταλογίζει εξ όσων φαίνεται ευθύνες εξ ολοκλήρου πια στον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον Χάρη Λοεζίδη, ο οποίος προφανώς και αδυνατεί να προστατεύσει το ίδιο το πρωτάθλημα και την αξιοπιστία του.
3: Αλλά δεν ήταν Δικαστική Επιτροπή στον τελικό κύπελλο.
2: Όχι, ήταν ο Βριονίδης. Ο οποίος όμως με τις ευλογίες του ήταν... Χάρη Λοεζίδη συνεχίζει και είναι στην Τριμελή Επιτροπή. Άρα δεν έπαιζε με τη λέξη, του έκανε τις κουμέρες. Okay. Η ανοχή στην επιλεκτική εφαρμογή των κανονισμών δεν μπορεί να βοηθά και θα φτάσει μέχρι τέλους ώστε να επέθει η κάθαρση και μετά καλεί τον κόσμο να είναι καντάς, ψύχρεμος και συσπηρωμένος και. Αυτά. Χούθη. Εντάξει, Χούθη Παγκαλά εκεί που...
3: Παγκαλά η Χούθη.
2: Στο πέρασμα κάτω στις... Ναι, φυσικά, Μαγκή, μα πρέπει να διαβάσεις, είναι σημαντικά αυτά. Έκλεισαν τα στενά του Ορμούς και πάνε να κλείσουν και τα στενά... Οι Ιρανοί από εδώ και πάνε να κλείσουν και τα στενά από εδώ τη Ερυθρά Θάλασσα. Όχι η Ερυθρά, πώς τη λένε, πού πάνε το διόρυγα σου έτσι.
3: Ναι, αλλά το αυτό που βλέπω τώρα είναι από ότι η Κίνα πιέζει το Ιράν να συμβάλλει στον περιορισμό των Χούθη.
2: Αφού ναι.
3: Μετά από έκκληση τη Σαουδική Αραβία.
2: Ναι, αλλά κάνει του Χούθη αυτή τη στιγμή, γιατί βάλει κατά του βασιλείου του. Βάλει κατά του Σαουδάρα. Ποιοι είναι οι Σαουδάραβε, να πω. Δεν είναι ο Αμποέλ. Σαουδάραβε είναι η Πάφο. Μια σκηνή ζάπλου τη, σωστά. Βάλει κατά του ο Αποέλ που είναι οι Αμερικάνοι τέλος πάντων και βάλει και κατά του Απόλλωνα που ο Απόλλωνας τι είναι.
3: Αφού πιέζει η Κίνα πρέπει να πιέζει το Ιράν για τους Χούθη.
2: Ναι, γιατί δεν κολλητή.

0: σπίτι του, ρε Μαγκή, το ναι. Ιράν. Γι' αυτό του πιέζει.
1: Ναι. Άρα μια μαζική είναι να βάλει κάπου.
0: Δεν πάω να πω να μην Κίνα. Την ποινή αποκλεισμού των οπαδών την έφαγε για την μπαταρία και όχι για τις κροτίδες. Καλή προσπάθεια τους όμως, λέει ο 42. Άλλος λέει εδώ εμπρός για την τρίτη τυφάντα. Άλλος λέει ποιος είναι ο προμονητής του Ολυμπιακού Πειραιός. Σε εμάς ήρθε η εκπομπή, αποκλείεται. Αυτό είναι το μήνυμα, ήρθα σε την εκπομπή. Ο Μπαρτζόκας, εγώ ξέρω. Και ένας Ισπανός στο ποδόσφαιρο, ένας από τους πολλούς. Πόσα τη εκατομμύρια το AI να περάσουν οι Χούθοι, λέει στους 24 του Ευρώπα. Και μάλλον αναφέρεται στην Ομόνια. Άλλος λέει εδώ ο Τατάσος που κολλά. Ο Βλάσι του ΝΑΤΟ λέει. Ο Βλάσι είναι μόνο μας σιώμα από διάδρα. Τέλος πάντων, καταλάβατε ότι θα έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα ανταμώσει η αντιπροσωπεία της ΑΕΛ και ο Παπασταύρου και η ΑΕΚ τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας σήμερα στο γεύμα που τους, στο δείπνο μάλλον που τους παραθέτει, με ποιο τρόπο δηλαδή θα τον προσεγγίσουν, και δεύτερο πολύ πιο ενδιαφέρον είναι μέχρι πού θα το πάει ΑΕΛ. Θα πάει στην αστυνομία, θα πάει στη FIFA, στην UEFA, θα πάει στην επιτροπή, να μην λέμε ρε Μαγί, ζηρών εμφανιστή.
2: Είναι ζηρών εμφανιστή διοντολογία.
0: Ναι, έχει καιρό. Καιρό.
2: Όχι, θυμάσαι κάποτε που φτιάχνει πρόσφατα για την ερασιτεχνική τεχνική μπιχμαχία.
0: Εντάξει, ερασιτεχνική μπιχμαχία. Αλλά όντως, αν η ΑΕΡ καταγγείλει αυτό την περίπτωση,

0: τον βλάκα που έριξε αυτό το αντικείμενο. Δεν τον έχω συλλάβει.
1: Εντάξει,
0: είναι ένα άστορο εκατομμύριο για τον κλειστό έγκλημα τη τηλεόραση. Άλλον τούτο. Ένα σωρό για να πληρώνει ο πολίτη για να τάχατε να εξυγχρονίζουν τα γήπεδά μα και ένα ηλίθιο έσυρε ένα επικίνδυνο αντικείμενο. Κινδύνευσε μια ανήλικη και δεν καταφέρνω να συλλάβουν. Και λέγα τίποτε. Κάθε τσακώνεται για την ΑΕΛ, κάθε τσακώνεται άλλο για την ΑΠΟΕΛ και δεν υπάρχει ένα πολίτη που να πει καλά, ρε, να που γίνονται αριάκια μα. Τι κάνει η αστυνομία, τι κάνει. Του
1: σύλληψαν. Πρωτίστω τι κάνει.
0: Συνέλαβαν κανέναν παρελθόντο. Κάποιοι μου να ευθύνε, δεν θα συλλάβουν κάποιον για τα ματιά κόσμου. Α, Ελλάδα, εσύ. Δεν θα με φωνάζουν οι άλλοι. Άρα ο Ντουβέρ εμφανίζει κάρτα. Για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, μα κύριε 391, ο καθένας από εσάς αναφέρεται σε κάτι, μα τα ξέρουμε όλα κιόλας. Τι να σου πω, ξέρω εγώ.
1: Υπήρξαν δύο συλλήψεις. Αλλά ήταν κατά τον έλεγχο το ένα δεύτερον πρόσωπο.
0: Αυτό που λέει.
1: Υπήρξε συλλήψη. Συλλήφθη δεύτερον πρόσωπο εναντίον του οποίου εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι έριξε.
0: Εξασφαλίστηκε μαρτυρία,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο μας. Τότε τον παίρνω πίσω αυτό το
1: λόγο. Ότι έριξε μπαταρία από την κερκίδα τη ΑΕΛ προ την κερκίδα.
0: Α, το συνέλαβα.
1: Ναι.
0: Μπράβο, προς τιμήν τους. Δεν το ακούσαμε αυτό το πράγμα, το ακούσες εσύ.
1: Μετά τη λήξη του αγώνα, όχι για να είμαι ειλικρινής, αλλά διαβάζω
0: καλά, ρε, τα καλά γιατί δεν τα...
1: Διαβάζω το τώρα.
0: Ναι, αλλά μήπως είναι από αυτές τις συλλήψεις που απλά υπήρχε μαρτυρία.
1: Έγινε την επόμενη μέρα.
0: Δεν στοιχειοθετήθηκε δηλαδή από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Γιατί αυτό είναι το πιο βασικό.
1: Ότι θα πρέπει να βρεθεί στο κλειστό κύκλωμα.
0: Και ποιο έδωσε μαρτυρία δίπλα μα, το α πούμε.
1: Μπορεί όταν δεν τον μαρτυρία να είναι.
0: Να είναι αυτό,
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Καλά, όμως στην ΑΕΛ γιατί λένε, α πούμε, ότι το ΑΠΟΕ δεν του βάλαν μπροστιμό. Δεν του βάλαν και κλεισμένο των ποινών και κλεισμένο των θυρών. Ο ΑΠΟΕΛ, αν κάνω λάθος, εδώ, πού τα βρίσκουμε τώρα, κλήθηκε να πληρώσει τι.
1: Πρόστιμα.
0: Πρόστιμα.
1: Πρόστιμα.
0: Με τι κατηγορίες όμως.
1: Λέιτζερ, καθυστερήσει αγώνα, που προκαλέσαν οι οπαδοί της ομάδας.
0: Όλα αυτά είναι μάλλον
1: πρόστιμα. Χρήση λέιτζερ, μεταφορά εντός του σταδίου επικίνδυνων αντικειμένων πυρσή καπνογόν ακροτίδες και πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνο αντικειμένων πυρσή κροτίδες πριν την έναρξη του αγώνα και κατά τη διάρκεια και για ρήψη επικίνδυνο αντικειμένων κροτίδες στην καταπαχτή και εντός του γηπέδου κατά τη διάρκεια του αγώνα.
0: Κατά παράβαση των άρθρων 10,3 δέλτα 1 β δέλτα 2. Τι λέει το δέλτα 2, ας πούμε.
1: Το δέλτα 2 είναι μου διαβάσαμε πριν.
0: Το έχεις. Τώρα δεν θα εκδικάσουμε εμείς, δεν μας ενδιαφέρει, αλλά είναι να δούμε αν έχουν κάποια βάση ή δεν έχουν τούτοι που καταλογίζουν πράγματα. Παραπέμφθηκα με το δέλτα 2, με τη δέλτα 2 κατηγορία.
1: Ναι.
0: Το κλάμα πολύ εμείς είσαι το Ρουφιάνο Ουδής. Η ΑΕΛ να ασχολείται με την ΚΟΠ και να μην αναφέρει άλλες ομάδες γιατί. Πού το καταλάβεις τον κύριε εσύ. Εσύ δηλαδή στην πολιτική ή σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν ανταγωνιστές σου. Σου έχει πει κανένας ότι δεν πρέπει να αναφέρεις αυτούς. Δεν σου σκεφτείς τον μπάλι, ας πούμε. Πιάσαμε τον, έβγαινε ένας-ένας στο τέλος μέχρι να πιάσουμε ένα. Τον είδαν και οι κάμερες. Ναι, προς Θεού κύριε 511. Μπράβο, αλλά γιατί δεν προβάλλετε καλά τα πράγματα.
1: Σημαντικό τούτο.
0: Γιατί δεν το προβάλλετε καλά, ας πούμε.
1: Πρέπει να.
0: Το δέλτα 2 λέει κάτι.
1: Ένα λεπτό.
0: Το χάσαμε πάλι. Τέλος πάντων, άστο και τι λέει και τι δεν λέει, δεν έχει σημασία, άστο να πάει στην ευχή. Εμείς σιγά σιγά. Πάλι θα κλάψω, πάλι θα γελάσω που λέει και η Μαρινέλλα.
1: Το δέλτα 2 εντό μου λέει ρήψιμο επικίνδυνο αντικειμένο στον αγωνιστικό χώρο στην αντίπαλη κερκίδα. Ποινή διεξαγωγή ενός αγώνα και κλεισμένο
0: το
1: θύρο.
0: Εντός γίνεται το πράγμα. Εξήγα μου, εντός γίνεται το πράγμα. Αν το πω εγώ, να φανώ ότι είμαι. Ξέρω εγώ κάτι είμαι εγώ.
1: Γιατί παραβαίνετε με το 13 δέλτα 1.
0: Ναι, αλλά το δέλτα 2, αφού σου λέει, άμα δεν ρίξει κροτίδα, ξέρω εγώ, εντός του γηπέδου ή κατά τη άλλη κερκίδα, πα και κλεισμένο το θύρο. Αφού κατηγορούν του δέλτα 2. Εντό βάλει προστιμό. Α σκεφτούμε να απαντήσουμε αύριο. Έχει κάποια απάντηση με στο νου σου, μπορεί να. Γιατί πελάει και ο πλάσμα γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε.
0: Εντάξει, θα το δούμε και θα απαντήσουμε αύριο. Γεια σας και χαρά σας.
1: Γιατί βλέπω, συγγνώμη, βλέπω τα μέτρια παρακάτω καταγγελίες.

0: πυροδότηση στην Κερκίνα επικίνδυνων αντικειμένων Πυρσή πριν την έναρξη.
1: Ναι, δεν αναφέρεται όμως σε Πυρσή, σε Πυρσούς, αναφέρεται σε κροτίδες που πέφτουν στην καταπαχτή. Και εντός του γηπέδου.
0: Το εντός του γηπέδου μου μέτρα.
1: Και στην καταπαχτή υποθέτω ότι μέτρα επίσης. Γεια σας και χαρά σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Έντονη αντίδραση της ΑΕΛ για την ποινή εξαγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Καφού μετά την αποβολή του στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι εκφράζουν τη διαφωνία τους και επαναφέρουν το ζήτημα της διαδικασίας του ΒΑΡ, ζητώντας να διερευνηθεί κατά πόσον τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Παράλληλα, θέτουν θέμα ισονομίας, συγκρίνοντας την ποινή του Καφού με την αντιμετώπιση της ρήψης κροτίδων από οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στον ίδιο αγώνα. Η ΑΕΛ ξεκαθαρίζει πως θα υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή της μέχρι τέλους και επιφυλάσσεται για περαιτέρω νομικές ενέργειες. Επίσης, επιβλήθηκε ποινή απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών της ΑΕΛ για ένα παιχνίδι. Για συμπεριφορά των οπαδών της στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Στο επίκεντρο η διαιτησία στην αποψινή συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στη Λεμεσό, στην παρουσία του Προέδρου της ΚΟΠ και άλλων αξιωματούχων της Ομοσπονδίας με τους Προέδρους ομάδων πρώτης κατηγορίας. Αυστηρό μήνυμα προς τους Κύπριους διαιτητές έστειλε σε πρόσφατη συνάντηση ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντώνιο Νταμάτο μετά τα επαναλαμβανόμενα εύκολα λάθη που καταγράφονται στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Όπως τους είπε, αν δεν καλυτερεύσει η κατάσταση, θα προχωρήσουν άμεσα στην κάθοδο ξένων διαιτητών, κάτι που βρίσκει αντίθετο τον σύνθεσμο διαιτητών. Πολλά και σημαντικά τα ωφέλη για την Ομόνοια από την ιστορική νίκη επί της Θέλτα. Οι πράσινοι γυρίζουν σελίδα και από σήμερα επικεντρώνονται στον αγώνα πρωταθλήματος της Κυριακής με την Έννη Ύψωνα. Με εξαίρεση τον Νάιτινγκ, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Δεν θα βρίσκεται στον πάγκο Μπέρκ λόγω τιμωρίας και την ευθύνη της ομάδας θα έχει ο Έκτορ Γκονζάλες. Θα είναι δύσκολο και πολύπλοκο παιχνίδι. Στόχος είναι η νίκη, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ Ρούμπεν Σεγιές. Εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ομόνοια 29 Μαΐου, ξανά διαθέσιμος ο Μπάγιτς, ανέβασε ρυθμό, αλλά είναι αφίβολος ο Σαμπορίτ εκτός ο Αμίν. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΛ θα κριθεί η ετοιμότητα των Αλμέιδα και Μιλοσάβλιεβιτς εν ώψη Πάφου, εκτός η Καφού και Ζώ και διαθέσιμος ο Τζόφρι. Την προετοιμασία της ολοκληρώνει και η Πάφος, ο Σαπίντο δεν μπορεί να υπολογίσει στον Κορέα, ενώ μάλλον θα προφυλαχθούν και από αυτό το παιχνίδι Μπρίτο και Μαμάντοφ. Πέντε οι δεδομένες απουσίες των Απόλλωνα εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται οι Μπράουν, Γιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπογιάρης, αφίβολη συμμετοχή του Οσμπολτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται οι Καρίγιο και Μαρκίνιος, επιστρέφει ο Ντάλσιο. Μέρος του κανονικού προγράμματος ακολουθεί ο Λαΐφης και είναι αφίβολος. Δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει η Ανόρθωση στον ντέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ, επιστρέφει ο Φανίφ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λελέ στον Άρη, ενώ ψυχαρμιώτης θα επιστρέφει ο Κορέα εκτός ο Χαραλάμπους.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Off υποδέχεται στις 7.45 τη Hoffenheim, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από Citavision. Το υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα στις 7.45 Λεύσκη Salzburg και στις 10 Μπεσίχτας Μαρσέιχ, Celtic Ferencvaros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torrense, Real Sociedad Bournemouth και Victoria Plzen Union Saint-Gilloise. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Για το κύπελλο Ελλάδος, το 75 Καλαμάτα Λάρισα 0-1, σε αγώνα που ξεκίνησε στις 5.45 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0. Για το League Cup στις 9.30 απόψε Manchester City Norwich. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga στις 8 Real Betis Getafe και στις 10.30 Μάλαγα Villarreal. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς Phil Famagusta.
11: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό, με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
12: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
13: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
14: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
15: Παραπαπα.
16: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
17: Αν η δεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
15: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
18: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
19: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
20: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
21: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
22: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
23: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλά απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Πέμπτη σήμερα, όπου να είναι, φτάνει το Σαββατοκυριακό. Ο Αντώνης το περιμένει πώς και πώς για να πάει θάλασσα, έτσι όπως μου έλεγε, αλλά με τις καταιγίδες. Έρχονται καταιγίδες. Διαβάζω δύο μέρες ότι έρχονται καταιγίδες. Πότε θα έρθω?
1: Εγώ διαβάζω περισσότερες ημέρες ότι έρχεται κακοκαιρία. Από πού έρχεται δεν ξέρω.
0: Καλάζει, νερά, απίστευτο.
1: Ναι, την κίτρινη προειδοποίηση σήμερα, βγάλανε για αύριο.
0: Αύριο, όχι σήμερα.
1: Μα ξέρω εγώ. Γιατί... Από τη νύχτα λογικά θα αρχίσει να πάει πρωινές ώρες, αν καταλαβαίνω.
0: Και τι να το κάνω εγώ τον Μπουφάν σήμερα?
1: Έλατε.
0: Πού να το βάλω? Έφερα και το κασκόλ μου, και τον Μπουφάν μου, και τα γάντια μου.
1: Μα είδα, ολόκληρη καρταρό
0: μου. Την ομπρέλα μου, είδες, έφερα και ομπρέλα.
1: Είδα, είδα, καλό.
0: Καταιγίδα, μην μας πιάσουν τα νερά. Είμαστε 40 βαθμοί, άντε 38. Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 7.30. Θυμίζω 8 παρατέταρτο ξεκινάει το παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη και θα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε ραδιοφωνικά από τον Sport FM 95. Λεμεσό συνέφια σε απότομα. Εντάξει, ένα σύννεφο. Ένα σύννεφο. Από την καταιγίδα μέχρι ομπρέλες, σακάκια, μπουφάν, κλείστε τα όλα, ξέρω εγώ, ανάψτε τα τζάκια. Είναι... υπάρχει μια διαφορά. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του.

0: Για τον χορηγό μας να πω, το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Να ευχαριστήσω τον φίλο 737 για την υπομονή του, που θέλει να του πω για το, πώς το γράφει, γαουροσού του Μπαλκοβιτ. Και το 953 που θέλει να μάθει για την προθέρμανση, πότε ξεκινάει η προθέρμανση ο καφού. Ελπίζω να είστε μαζί μας και να σας ευχαριστήσω για την υπομονή. Νωρίτερα ρωτούσα τον Παντελή πριν κάνει το δελτίο, ποιο είναι το όνειρό του, ποιος είναι ο τρόπος, πώς ονειρεύεται να σκοράρει σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Μου είπε δύο πράγματα, δεν πολύ κατάλαβα η αλήθεια. Αλλά Αντώνη, εσένα, ποιο είναι το ποδοσφαιρικό όνειρό σου να βάλεις ένα γκολ, πώς το φαντάζεσαι εκείνο το ονειρικό γκολ?
1: Να μου έρθει μια ωραία μπαλιά, έτσι να κάνω ένα γυριστό σουτ και να μπει. Έτσι, να μπει βολίδα.
0: Πάμε από την αρχή. Είμαστε ραδιόφωνο. Δεν βλέπουν οι ακροατές να μου εννοείς. Περιέγραψε μου το.
1: Θα μου κάνει κάποιος ή σέντραν ή μπαλιά μπροστά, κοντά στην περιοχή. Όχι κατά ανάγκη μπροστά εκεί που κάνουν το πέναλτι. Λίγο πιο πίσω, δεν καλά.
0: Ναι, στο ύψος της περιοχής να γίνει μια σέντρα. Ναι.
1: Να κάνω εγώ ένα γυριστό σουτ δυνατό. Κάπως έτσι.
0: Θυμάσαι τον κόρτο ζητά, να καταλαβαίνουμε. Έχω δει κάπως, ναι. Με τη Λεβερκούζη, με Ρεάλ Μαδρίτη. Του γίνεται η σέντρα, γέρνει το κορμί του. Αυτό ονειρικό γκολ θεωρείται, νομίζω βγήκε και το κορυφαίο γκολ του Champions League. Νομίζω. Ο Παντελής εμπορτάρισε ένα σκοράρι. Να σας πω, έχω μπερδευτεί λίγο με τον Παντελή, διότι μου είπε, πώς μας το είπε η Αντώνη, θέλει να έρθει σέντρα, να την κατεβάσει την μπάλα, να είναι πίσω δύο αμυντικοί, να κατεβάσει πριν προλάβει ο αμυντικός να την περάσει από πάνω του.
1: Να τη σηκώσει πάνω, είπε, ναι, και μετά να την κάνει ψαλιδάκι.
0: Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή, άμα έχω αμυντικό πίσω, ρε Παντέλη, έρχεται η σέντρα, κατεβάζεις την μπάλα, την προσπερνάς αφού είσαι με πλάτη πίσω από τον αντίπαλο, γυρίζεις εσύ και πρέπει να ξαναγυρίσεις και θα προλάβεις. Το γυριστό του Ράουφμα στο Μακάριο με την ανόρθωση. Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε βάλει ένας παίκτης της Ομόνοιας, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι, ξεχνάω και το όνομά του, ένα Σέρβος, κάτι αντίστοιχο με αυτό που λες, 8-43. Επειδή θυμάσαι τον γκολ του Ράουφμα, μπορεί να ξεχνάω πώς τον έλεγαν εκείνο το Σέρβο. Πάλι ερχόταν η σέντρα και κάνει ένα γυριστό σουτ και βρίσκεται περίπου στο πρώτο δοκάρι και σκάει μπαλά στο δεύτερο. Πάρα πολύ όμορφο γκολ. Και θα συμφωνήσω, 7.37, γι' αυτό είναι μπορτάρης. Ναι. Δεν έχω λόγια για τον γκολ του Μπαλκοβίτς. Αλήθεια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το γκολ που βάζει. Ο Τζουκάνοβης με την ανόρθωση. Σε ευχαριστώ, φίλε. Ναι, δεν έχει ξαναβάλει άλλο. Νομίζω 1-2 γκολ είχε βγάλει τη σεζό. Ο Τζουκάνοβης ήταν. Πάλι με παιχνίδι με την ανόρθωση ήταν. Ναι, το θυμάμαι. Και δεν είχε ξαναβάλει, ενώ τέτοιο, τέλος πάντων, να μην είναι κρίμα ο άνθρωπος να πω καμιά κουβέντα παραπάνω, αλλά δεν έκανε για φόρο. Η αλήθεια, τον γκολ που βάζει τώρα ο Μπαλκοβίτς, κανένας δεν το περίμενε. Μη μου πείτε ότι το περίμενε κάποιος. Άλλο το να περιμένω γκολ και άλλο το να περιμένω αυτό το γκολ ή αυτού του είδους το γκολ. Δεν πιστεύω, δεν θα με πείσετε. Όποιος και αν μου το στείλει, δεν θα με πείσει. Ο Μπαλκοβίτς ουσιαστικά έβαλε μια πινεγιά σε ένα πίνακα που μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ασπρόμαυρος. Και ξαφνικά το γάσιπι παίρνει χρώμα. Είναι διαγώνια θέση, πόσα, 5-6 μέτρα μπορεί και παραπάνω, από την γωνία της περιοχής, δεν μας έχει συνηθίσει να σουτάρει. Άστε τα στημένα που κάνει ένα στημένο, έκανε και ένα στημένο που έφυγε λίγο πάνω. Αλλά ο Μπαλκοβίτς δεν είναι τώρα και ο ποδοσφαιριστής που περιμένεις να σουτάρει από μακριά. Και κάνει, δεν ξέρω πώς το σκέφτεται, αλλά το σκέφτεται. σου λέει είναι απελπίδα προσπάθεια, είμαστε στο 90 πλέον, να δοκιμάσω και εγώ την τύχη μου. Ό,τι και αν σκέφτηκε, το κέρδισε, ενώ μέτρησε, το πέτυχε. Σουτάρει με εξωτερικό φάλτσο. Έβαλε ένα αντίστοιχο γκολ, νομίζω είναι πάλι επίσης από την αριστερή πλευρά μακριά, λίγο γωνία, ο Σωτήρης Οφιάκας στο παιχνίδι της Ομόνιας 29ης Μαΐου. Κάτι παρόμοιο. Αυτό όμως που κάνει ο Μπάλκοβιτς είναι τούτο ακριβώς που λες, πάει στο πουλί. Έτσι που το λέμε, πάει στο πουλί. Το άκουσες ποτέ σου? Να το μάθεις τώρα. Φαγιά λέμε, το πάει στο πουλί. Και είναι απέναντί του ένας πραγματικά εξαιρετικός τερματοφύλακας, ο οποίος έπιασε 2-3 πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αν ήταν σε μέτρια βραδιά ο τερματοφύλακας της Θέλτα, θα μπορούσε η Ομόνια, έτσι όπως ήταν το παιχνίδι, να κέρδιζε με μεγαλύτερο σκορ. Που δεν θα της άξιζε δηλαδή να κέρδιζε 3-0. Δεν ήταν παιχνίδι για 3-0, για να είμαστε δίκαιοι. Ήταν όμως πάρα πολύ καλή. Αμυντικά, μεσοαμυντικά, η λειτουργία της ήταν συμπαγής, υπήρχε ένα δέσιμο των γραμμών, υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν επέτρεπα στους Γαλιθιανούς, όπως τους λένε, να μπαίνουν με την άνεσή τους μέσα στην περιοχή. Και αυτό νομίζω ότι στο τέλος τους αποσυντώνησε και λίγο. Έβλεπες και τον προπονητή τους που έβαζε στις αλλαγές τους βασικούς του, χωρίς όμως και πάλι να δημιουργήσουν τη μεγάλη ευκαιρία. Δημιούργησαν πίεση, ναι, δοκίμασαν με κάποιες μπαγιές στην περιοχή που πίεση την Ομόνια είναι ένα 10 λεπτό, 15 λεπτό που αισθάνονται οι ποδοσφαιριστές στην πίεση, αλλά μετά κατάφεραν και πάλι να ισορροπήσουν και να αποφορτιστούν. Το γκολ όμως του Μπάλκοβιτς είναι πραγματικά όνειρο. Από την θέση που βρίσκεται, την πορεία που παίρνει μπάλα, που δοκιμάζει με το αριστερό και έχει φάλτσο, είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Ρε άντρο μου, τώρα συζητάμε για έναν γκολ που έχει βάλει ο Μπάλκοβιτς. Τώρα μην με τρελαίνεις με τον Σάτκα και με τον Κουλιμπαλί. Ήταν πάρα πολύ καλή. Αλλά μιλάς τώρα για το επιδόρπιο. Δεν μιλάμε για το κυρίως πιάτο. Μου γράφει εδώ ο άντρος. Αν σε άφησε μία φορά άφωνο ο Μπάλκοβιτς, τον γκολ του, έτσι. Διότι ως απόδοση είναι ο Ντουβέρν. Που ήταν πάρα πολύ καλός ο Μπάλκοβιτς. Μπάλκοβιτς, Ντουβέρν μπορεί να ήταν και κορυφαίοι και όχι ο Σάτκα με τον Κουλιμπαλί που ήταν εξαιρετική. Δηλαδή η τετράδα της άμυνας και οι δύο αμυντικοί Μέση Μάριτς και Ανδρέου ήταν πάρα πολύ καλή. Και βλέπετε όλες οι αλλαγές του Μπέρκ είναι οι μπροστινοί. Εκεί είναι το θέμα που δεν αλλάζει. Η Ομόνια κέρδισε, πήρε μια σούπερ νίκη απέναντι σε ομάδα της Λα Λίγκα, αλλά ακόμη χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά μπροστά. Θα τη βρει αυτό το πρόβλημα που λέω τώρα, θα το βρει αύριο με την Κράσαβα. Διότι εκείνο το κομμάτι με την φορ και την τριάδα πίσω ακόμη δεν έχει κατορθώσει να το ταιριάξει καλά. Το πίσω μια χαρά είναι. Και θα την δείτε ότι θα παίζει στα ντέρπι πάρα πολύ καλά και θα δυσκολεύεται λίγο σε αυτού του είδους τα κομμάτια μέχρι να μπορέσει να ταιριάξει. Να διαβάσω όμως το μήνυμα του φίλου του Άντρου. Αν σε άφησε μία φορά άμυνα ο Μπάλκοβιτς, λέει, ο Σάτκα με άφησε 10 μαζί με τον Κουλιμπαλί, σχηματίζουν μια άμυνα κουγκρή. Έλα ρε 408, τώρα μην μου κάνεις πλάκα. Εγώ το περίμενα, αφού εγώ του φώναξα να κάνει σιούτ, λέει. Να σου πω κάτι, έχω κάνει και ένα βιντεάκι για τα social media, θα το ανεβάσουμε μάλλον αύριο. Και λέω ότι ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι, πως αν ήμουνα εκεί δίπλα του θα του έλεγα τι κάνεις, τι πας να κάνεις ρε φίλε, και μετά θα τρέχα να τον αγκαλιάσω. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα του έλεγε κάποιος σου. Νομίζω και ο Μάρης του το έχει πει στις δηλώσεις του στο τέλος, λέει ότι είναι, του λέω πάντα να μην σουταρεί, αλλά αυτή τη φορά το χάρηκα. Κάπως έτσι το είχε πει ο Μάρης. Μην τρελαινόμαστε. Είναι από αυτό που ξέρεις στο ποδόσφαιρο. Άλλους έχεις στο μυαλό σου ως πρωταγωνιστές, είναι φυσιολογικό, υπάρχει η προϊστορία, η εικόνα του κάθε παίκτη, η ποιότητά του και λες αυτός είναι ο κορυφαίος παίκτης όταν σε ρωτάνε ποιοι είναι οι καλύτεροι παίκτες μιας ομάδας και λες αυτός, αυτός και αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση να πεις ότι στο παιχνίδι, ποιο είναι με τη Τσέλιε, να πει ένας άνθρωπος κάποιον Σλοβαίνο, να του πει πρόσεξε τον Μπάλκοβιτς γιατί μπορεί να σου βάλει γκολ. Είναι τον τελευταίο άνθρωπο που θα του πεις πρόσεξε τον Μπάλκοβιτς. Μπορεί να του πεις για όλους τους υπόλοιπους, όχι τον Μπάλκοβιτς. Αλλά το γκολ του είναι σούπερ. Παραλαμβάνω, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ποιος είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, ρωτάει ο Νικόλας Αλγουιν. Πώς το λένε. Ήταν πάρα πολύ καλός Ολυμπιακός. Πάρα πολύ καλός. Μ' άρεσε και ο τρόπος του και η εικόνα της ομάδας και η προσέγγιση της και το παιχνίδι του. Δεν σηκώθηκε η μπάλα από το έδαφος, είχε πίεση. Ο Άλγου Αθήλ, ναι. Και η αλήθεια, μ' άρεσε το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Και πιεστικός και ψύχρεμος και στρωμένο ποδόσφαιρο. Φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι είναι δουλειά, ενώ είναι η φιλοσοφία του, είναι ο τρόπος του συγκεκριμένου προπονητή, που αν είναι ο τρόπος του θα παίξει καλό ποδόσφαιρο Ολυμπιακός.

γιατί να μην κερδίζει ο Όφη, Μιχάλη μου. Εγώ βλέπω τον Όφη μια πάρα πολύ καλά οργανωμένη ομάδα. Και με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και με ένα σοβαρό προπονητή. Είναι μια σοβαρή ομάδα που ναι, πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσει. Η προσέγγιση του Μπέρκ ήταν τόσο σωστή και μελετημένη, ψες, λέει ο 709, και το σημαντικό, πήθη ακόμη και τον πιο τεφορμέ παίκτη. Πήθη ακόμη και τον πιο τεφορμέ παίκτη. Είναι μεγάλο κεφάλαιο ο Μπέρκ για την Ομόνοια. Ανεξαρτήτως αν θα πάρει τίτλο, δεν έχει να κάνει η πορεία της Ομόνοιας στη φετινή σεζόν. Γενικώς, δηλαδή, σήμερα γράφει στο βιβλίο του Μπέρκ το τι έχει κάνει στο διάστημα που βρίσκεται στην Ομόνοια, θα του πιστώσει πάρα πολλά καλά και πολύ λιγότερα κακά. Πού όλοι οι προπονητές, τώρα, άμα αρχίζουμε να ψάχνουμε, βλέπετε που βάζει και το Netflix. Διάφορους προπονητές έχουν τα καλά τους, προφανώς έχουν κάποιες αδυναμίες ή εμείς τις λέμε εμμονές. Τέλος πάντων, αλλά ναι, έχει πολύ περισσότερα καλά και έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην πρόοδο της σύγχρονης ιστορίας της Ομόνοιας. 6 λάθος μεταβιβάσεις στον Μπάλκοβες χθες, μετρημένες, λέει ο 409. Ρε 409, κάθεσαι και μετράς τις λάθος πάσες. Δηλαδή πάτε στο γήπεδο και μετράτε τις λάθος πάσες του κάθε παίκτη, κάνετε τους στατιστικολόγους αντί να βλέπετε το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, μπράβο για τον Κολέ, είχε δύσκολο έργο, δεν τον μειώνω. Πώς δεν τον μειώνεις, αφού κάτσες και μετρούσες τις λάθος μεταβιβάσεις του. Εγώ δεν έχω μετρήσει τίποτα. Έτσι, που δεν είμαι αναλυτής, δεν βγαίνω να κάνω τον αναλυτή να δώσω το χαρτί μου στον Μπέρκ ή στον προπονητή της Κράσαβα. Κοίταξε να δεις, η Ομόνοια χθες έχει παίξει έτσι, άρα πρόσεξέ το. Αλλά έχω δει ένα στο μάτι, ένα πάρα πολύ καλό Ντουβέρν, που κάνει πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι. Αυτό που περίμενε από την αρχή ο κόσμος που τον μετρούσε και με τον Μασούρα και με τον Ντιογκού, κυρίως με τον Μασούρα, θα ανεβαίνει, θα είναι καλός μπροστά, θα μπορεί να βοηθήσει, θα τρέχει, θα μπορεί να μαρκάρει. Μια χαρά ποδοσφαιριστής είναι και ψηλά ανεβαίνει και επικίνδυνος γίνεται και περιοχή μπορεί να πατήσει και να σουτάρει, να φέρει σε δύσκολη θέση τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Οπότε ναι, για μένα ο Ντουβέρν ήταν ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο εχθεσινό παιχνίδι. Πάντως θα πρέπει να ομολογήσουμε, λέει ο 557, ότι το παιχνίδι ψες ήταν υψηλού ευρωπαϊκού επίπεδου και από τον κόσμο και από τους παίκτες, και να το τονίσω ότι τα τελευταία λεπτά ο κόσμος της Ομόνοιας πήγε για τα καλά στο παιχνίδι και έσπρωξε την ομάδα του. Ναι, έτσι πρέπει να κάνουν οι φίλαθλοι την ώρα που βλέπουν την ομάδα τους ό,τι χρειάζεται η συμπαράστασή τους. Αυτό πρέπει να κάνουν. Στην Ομόνοια θα ήθελα ένα καλύτερο σκάουτινγκ. Τι ήθελες δηλαδή, ρε φίλε? Όλοι θα ήθελαν. Ενώ κατανοώ ότι θέλεις να μου πεις, αλλά αν στην Ομόνοια ήθελαν καλύτερο σκάουτινγκ με τους ποδοσφαιριστές που έφερε πέρσι, με τους ποδοσφαιριστές που έχει φέτος, πιστεύεις ότι ομάδες όπως η United, για παράδειγμα, που κινείται με εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια, έχουν καλό σκάουτινγκ? Δηλαδή να μου δίνουν εμένα, ξέρω εγώ, 300 εκατομμύρια να φέρω παίκτη και να μην μπορώ να φτιάξω μια ομάδα? Ενώ μην τρελαινόμαστε για το τμήμα σκάουτινγκ των κυπριακών ομάδων. Είναι φυσιολογικό καμιά φορά να πέφτουμε έξω, αλλά μειώνουμε τα λάθη μας. Πλέον, τουλάχιστον οι ομάδες που έχουν χρήμα. Δεν συζητάω για εκείνες που τώρα ξεκινάνε με ένα προϋπολογισμό του ενός, άντε το πολύ 2 εκατομμυρίων ευρώ, είναι πολύ δύσκολο. Τώρα να θέλεις να φέρεις ένα παίκτη των 5-6 χιλιάδων από το εξωτερικό, να τον πείσεις να παίξει στην Κύπρο και να σου βγει, δεν είναι καθόλου εύκολο. Και αυτό πρέπει να το κάνεις με 12-14 παίκτες. Φυσιολογικό λοιπόν να μην σου βγουν. Στην περίπτωση των ομάδων όμως που έχουν το χρήμα, βλέπουμε ότι ναι, κάποιοι δεν θα σου βγουν, αλλά φέρνουν πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και υπάρχουν αρκετοί που είναι, μπαίνουν αμέσως. Δεν αναφέρομαι στο θέμα των τραυματισμών. Το τραυματισμό το αφήνω έξω. Κυρίως πέφτουν έξω στο θέμα της προσαρμογής και λιγότερο στο θέμα της ποιότητας. Αλλά ναι, όταν θέλεις, ξέρω εγώ, ένα δεξί μπακ, όταν θέλεις δύο παίκτες στην ίδια θέση, δεξί μπακ βασικό, δεξί μπακ παγκίτη, είναι

Φυσιολογικό ότι ο ένας υστερεί σε ποιότητα από τον άλλο. Τώρα να λέμε αλήθειες και όχι παραμύθια της Disney. Ο Μπάλκοβιτς είναι αργός με κακές τοποθετήσεις στα μαρκαρίσματα. Απλώς είναι καλός με την μπάλα στα πόδια να μην τρελαινόμαστε κιόλας, λέει ο 992. Οκ. Okay. Δεν είπαμε ότι είναι ο Ροπέρτο Κάρλος. Είπαμε ότι έχει βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Δεν έχουμε κρίνει την καριέρα του Μπάλκοβιτς ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Όχι, πέρσι λέει, άστο πέρσι. Πέρσι τους βρήκε έτοιμους τους περισσότερους. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, Ρεάλ Μαδρίτης δεν είναι έτοιμο που βρίσκει τον Εμπαπέ? Έχει κάνει σκάουτινγκ να τον βρει? Οι ομάδες ελίτ δεν είναι έτοιμους που τους βρίσκουν? Ναι, τι σημασία έχει? Έτοιμος, ξιέτοιμος, μπορείς να τον φέρεις, φέρ τον. Γιατί πρέπει να πας σε ένα άγνωστο? Γιατί πρέπει να πάω εγώ στη Λιθουανία ή στην Αυστρία ή στην Νότιο Αφρική να βρω ένα παίκτη, αφού μπορώ να τον φέρω αυτό που ξέρω ότι είναι καλός, που μπορεί να μου δώσει 2-3 πράγματα, θα τον φέρω. Ενώ, γιατί ενοχλούμαστε? Δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να ενοχλούμαστε. Διονύ χθες ήταν ξεκάρφωτος, κάτι δεν του έβγαινε και περπατούσε στο γήπεδο, δεν έτρεχε, ήταν... μπορεί να μην το κατάλαβα, φίλε, τι θέλεις να πεις, διότι είναι δύσκολο. Καταλαβαίνω ότι διαφορετικό να προσπαθείς να το διατυπώσεις γραπτός και διαφορετικό να το εισπράττω τώρα εγώ σαν έχουμε την εκπομπή. Οπότε, okay, δεν τα παίρνω και τις μετρητής. Περπατούσες στο γήπεδο, δεν έτρεχε, λέει. Okay, έχεις απέναντί σου μια ισπανική ομάδα ψηλού επίπεδου με πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Παίζεις εσύ το ρόλο του αμυντικού και ο άλλος το ρόλο του οδηγού. Δεν είναι εύκολο για τον επιθετικό. Πώς να φανεί? Είναι εντελώς διαφορετικό να φανεί ο επιθετικός όταν εσύ είσαι ο επιθετικός, όταν εσύ βλέπεις δεξιά-αριστερά τους συμπαίκτες σου, πίσω σου να έρχονται άλλοι δύο από το κέντρο, και διαφορετικό να παλεύεις τώρα μόνος σου να προσπαθείς να κατεβάσεις την μπάλα, να την γυρίσεις δεξιά-αριστερά για να μπορέσεις να φτιάξεις μια επίθεση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Τελευταίο τέτα-τέτ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε επιτάπητος 19 σημεία, τα οποία αφορούν τη μεθοδολογία, την ουσία του Κυπριακού και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της όσον αφορά στην ανάπτυξη αλλά και στον πληθωρισμό η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στο 2,9% ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και στο 3,3% ο πληθωρισμός για το τρέχον έτος. Την ποινή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένει η Κύπρος μετά την καταδίκη της για κακή διαχείριση των αποβλήτων σε Κοτσάτη και Βατή. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το απόγευμα αύριο.
3: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανό να είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
1: Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάξυση των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
11: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να φωτίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
12: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
13: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
14: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
16: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχόλη αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
17: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
18: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
19: Το νέο Link Long Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Link Long Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
20: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
21: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
22: Το νέο πειραματικό σύστημα της UEFA που αφορά στους 5 διαιτητές εφαρμόζεται στα παιχνίδια του Europa League στις 17 Σεπτεμβρίου 2009. Στους ήδη υπάρχοντες διαιτητές προστίθενται 2 ακόμη βοηθοί που βρίσκονται στην τελική γραμμή δεξιά του τερματοφύλακα με σκοπό να παρακολουθούν τι συμβαίνει στη μεγάλη περιοχή.
21: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο Αντώνης Κυπριανός στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Να πω ότι έχουμε και παιχνίδια κυπέλου αυτή την ώρα στην Ελλάδα. Αυτή την ώρα έχουμε τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Είναι ημίχρονο και η ΑΕΚ προηγείται με 6-0, παρακαλώ. Μίτσο, χάνουμε 6-0. Μίτσο, ήταν προηγούμενος ηχολήπτης.
1: Α, μάλιστα.
0: Με τις Σέρες, Πανσεραϊκός.

Τι ακούω, λέει ο 6-13 έμπειρο, για τον Πάλκοβες, έμπειρος τεχνίτης με δυνατό σούτ με μακρινή πάσα, παίκτης ωραίος, άνετος και παλικάρι. Και από το SofaScore που κάναμε χθες την κουβέντα, έχει βαθμολογηθεί ως ο κορυφαίος του αγώνα με 8,5 και δεύτερος σε απόδοση ο Ντουβέρ με 8,1. Ο πιο ψηλός ποδοσφαιριστής σε βαθμολογία από την Θέλτα είναι ο τερματοφύλακας της, το 7-4. Όλοι οι ποδοσφαιριστές και τεχνικό επιτελείο ήταν σε ψηλό επίπεδο απόδοσης. Αδικαιολόγητο να προσπαθούμε να βρούμε λάθη, λέει ο 273. Αλλά πάντα έτσι συμβαίνει, φίλε. Όπως θα έχει πλάκα σήμερα στην... Δεν ξέρω πώς θα κυλήσει, τέλος πάντων, το σημερινό δείπνο στην Λεμεσό με τους πρόεδρους των ομάδων. Αλλά με όλα αυτά που έχουμε και την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η ΑΕΛ, καταλαβαίνω πού μπορεί να πάει το πράγμα. Φίλο 814, κάπου σε χάνω. Δεν καταλαβαίνω το μήνυμά σου. Και χτες η Ομόνια, την Θέλτα, πάντα τέτοια, αφού ανεβάζουν το επίπεδο του Ηπειρακού ποδοσφαίρου. Ναι. Την αρχή προσπαθώ να βρω. Ωραίο είναι να λες έχω νικήσει η ισπανική ομάδα πέρσι, Πάφος στην Βιγιαρεάλ, και χθες η Ομόνια την Θέλτα. Τώρα έρθει από την αρχή, πάντα τέτοια, αφού ανεβάζουν το επίπεδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Τώρα βγήκε και το νόημα, να σε καλά. Εντάξει, όλα καλά, πάλι φαντίν η ΑΕΛ, όλα μια χαρά. Αχ ρε, και δεν αντρέπεται κανένας, λέει ο 472. Μένει να δούμε και την στάση της, διότι η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή με τις ανακοινώσεις δείχνει μία στάση και μέχρι στιγμής και μία συνέπεια ότι θα το κυνηγήσει μέχρι τέρμα. Δεν την ενδιαφέρει. Να πω ότι έχει δεχθεί 6 αγωνιστικές επιπλέον. Αυτό προβλέπεται βάσει τον κανονισμό το φτύσιμο. Οπότε ο Καφού θα κάτσει τις 2 αγωνιστικές που είναι η κόκκινη κάρτα συν 6, 8 παιχνίδια στην σειρά. Οπότε δεν φτάνει που χάνει τους 2 με τραυματισμό, θα χάσει και ένα ποδοσφαιριστή για 8 αγωνιστικές, είναι μισός γύρος.

είναι από αυτές τις παγιοφάσεις που μπορεί να σου κάτσουν και να το μετανιώνεις χίλιες φορές. Κανένας δεν σκέφτεται τις συνέπειες την ώρα που πάει να κάνει κάτι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, σε σπρώχνει ένας παίκτης πάνω στα νεύρα, του ανταποδίδεις πίσω, μπορεί να του δώσει μπουνιά, μπορεί να του δώσει κλωτσιά, πας δικαστική και τρως ένα σκασμό αγωνιστικές ποινής. Το ίδιο πράγμα έπαθε και ο Καφού. Δεν είναι ότι θέλει. Πάει το πράγμα, του φεύγει η φάση, κάνει ό,τι κάνει, πάει τιμωρία. Αυτό λέει ο κανονισμός. Έτσι προβλέπουν οι κανονισμοί. Και για μια στιγμή θολούρας μπορείς να την πατήσεις.

Αυτό ακριβώς λέω, 888, είναι να μην σου τύχει σε ένα παιχνίδι. Γι' αυτό πρέπει να είσαι πάρα πολύ ψύχρεμος. Τουλάχιστον οι επαγγελματίες οφείλουν να είναι ψύχρεμοι. Ρε παιδί μου, δεν ξέρεις τι μπορεί να στραβώσει. Δεν μπορείς να... Μακάρι να γνωρίζαμε το μέλλον. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το μέλλον. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να στραβώσει. Ακόμα και εκείνα τα φάουλ που επισύρουν κόκκινη κάρτα την ώρα που πέφτει σε ένα τάκλιν. Δεν πέφτει, είναι μάλλον ψέματα μου. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να σταματήσουν τον παίκτη εσκεμένα. Υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να κάνουν ένα τάκλιν. Σου φεύγει λίγο, σακατεύεις τον άλλο, φεύγεις με κόκκινη. Δεν είναι ότι το θέλεις, αλλά μπορεί να σου φύγει. Προκειμένου αυτούς μπορεί να τους δικαιολογήσω και λίγο. Είναι πάνω στην φάση. Στην περίπτωση όμως του Καφού είναι γιατί θολώνεις. Γίνεται μια φάση όπως έγινε. Μην πας, ρε παιδί. Νιώθεις ότι σε πνίγει το δίκαιο, νιώθεις ό,τι και αν νιώθεις μέσα σου. Φύγε από εκεί. Μην δώσεις ευκαιρία, μην αφήσεις τον εαυτό σου να εκτεθεί, διότι στο τέλος αυτό έγινε. Δεν το έφτισε, λέει, για να τα λέμε αυτά. Έπαιζαν επίσης για όνομα του Θεού. Ακόμη και έτσι. Εγώ συμφωνώ 100% μαζί σου, έτσι έγινε. Τι έχω καταλάβει? Πήγε πάνω του, προσπάθησε να του πει κάτι, πέφτει πίσω, πάμε δικαστική, 8 παιχνίδια έξω. Γιατί? Αυτό εννοώ. Πώς να βρεις δίκαιο τώρα? Αν είναι φτύσιμο, αν του έπεσε η πίτη, τι σημασία έχει? Πάει, τελείωσε. Μην πας εκεί, τελείωσε. Έγινε μία φάση, συνεχίστηκε το παιχνίδι, άστο να πάει. Δεν μας ακούν οι ξένοι παίκτες, μπορεί να μας ακούει κανένας Κύπριος. Αν μας ακούει κανένας Κύπριος, άστε το να πάει. Μην προσπαθείτε να βρείτε το δίκαιο σας μέσα από τέτοιου είδους συνθήκες. Σωστός, μόνο που στον τελικό κυπέλλο που έπαιζαν ξύλο οι ποδοσφαιριστές άλλαξε το κατηγορητήριο και όλα καλά. Δεν υπάρχει ούτε μέτρο ούτε τίποτα πλέον. Αυτό το κομμάτι αφορά τις διοικήσεις, έτσι. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο φαντάζομαι μπορούν να κάτσουν να τα συζητήσουν, να βρουν λύσεις, ενώ να βρουν μια διαδικασία να δούμε πώς μπορούμε να βελτιωθούμε σε αυτού του είδους τις περιπτώσεις. Αλλά και πάλι δεν αλλάζει κάτι για τον Καφού. Είναι καθαρά προσωπικό το θέμα. Δεν αλλάζει κάτι. Μου φέρνεις ένα παράδειγμα που επίσης να πω είμαι με χίγια μαζί σου. Ο Καφού όμως θα κάτσει 8 παιχνίδια. Είτε έμπαινε 6 μήνες αποκλεισμός στους εμπλεκόμενους του τελικού κυπέλου, είτε πρόστιμο. Δεν μιλάμε για εκείνο. Μιλάμε για τον ίδιο τον παίκτη. Πώς μπορεί να γλιτώσει? Αυτό που λες αφορά ένα γενικότερο πλαίσιο, το οποίο έχει να κάνει με τις ίδιες τις ομάδες. Να βρουν τρόπους να αισθάνονται καλά όταν πάνε ενώπιον της δικαστικής. Γι' αυτό το διαχωρίζω. Ακόμη και αν έτρωγαν 6 μήνες αποκλεισμό στον τελικό του κυπέλου, ο Καφού πάλι θα έφευγε με 8. Άρα εγώ αναφέρομαι στην περίπτωση του Καφού. Μην πας στον κάθε Καφού. Μην το ψάχνετε. Δεν ξέρετε τι μπορεί να, σε ποια ψυχολογική κατάσταση είναι ο διαιτητής. Μπορεί να είναι τρελός, μπορεί να του πει κάτι η κερκίδα. Μπορεί εκείνη την ώρα κάποιοι διαιτητές τραβάνε τις κάρτες, κάποιοι διαιτητές είναι πιο ψύχρεμοι. Μην παίζεις με την τύχη σου, ρε παιδί. Άστο να πάει. Πραγματικά άστο να πάει.

0: εύκολο. Θα ήταν επίσης θετικό να ήταν και το παιχνίδι με την Πεφίγα. Έξω εννοώ. Διότι ο βαθμός δυσκολίας είναι ο ίδιος. Αλλά την Αϊμέγγε θα προτιμούσα να την είχα μέσα. Τη Τσέλιε θα προτιμούσα να την είχα μέσα. Θα μπορούσα δηλαδή να αυξήσω τις ελπίδες μου. Άρα πας να παίξεις ορισμένα παιχνίδια με περίπου ισοδύναμες ομάδες, αλλά πας να παίξεις στο σπίτι τους. Λοιπόν, μας ήρθε τώρα. Το πήρατε κι εσείς?
1: Ναι, ναι, μόλις τώρα ήρθε η ειδοποίηση.
0: Ειδοποίηση λέει στο κινητό μας. Το πήραμε και τρεις, έτσι. Ωραία.
1: Ναι, ναι.
0: Επίπεδο επικινδυνότητας κίτρινο με μονωμένες ισχυρές κατοικίδες. Ρε, μας ακούνε. Κάποιος μας ακούει. Δεν γίνεται να ξεκινάμε εμείς την εκπομπή. Λοιπόν, επίπεδο επικινδυνότητας κίτρινο με μονωμένες ισχυρές καταιγίδες αναμένεται να επηρεάσουν κατά διαστήματα την περιοχή, αρχικά το δυτικό μισό του νησιού και εν συνεχεία και άλλες περιοχές από σήμερα έως αύριο το απόγευμα. Μας ήρθε ειδοποίηση στο κινητό. Όσους δεν ήρθε, τους το μεταφέρουμε. Οι υπόλοιποι νομίζω έχετε πάρει κι εσείς τέτοιο μήνυμα. Αγαπητέ Πανικό, η ΑΕΛ πληρώνει την ανεξαρτησία της από κόμματα και εξουσίες. Τούτη είναι η μεγάλη εικόνα. Το να ασχολείσαι με το αν ο Καφού ξέφυγε ή όχι περιορίζει το πλαίσιο ανάλυσης για να αποκρύψεις τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα, ρε φίλε? Δηλαδή, πιστεύεις ότι η ΑΕΛ δεν εμπλέκεται? Οκ, δεν εμπλέκεται στα κόμματα και οι υπόλοιπες ομάδες, ας πούμε, εμπλέκονται και έχουν κέρδος. Μπορείς να μου το εξηγείς αυτό το κέρδος που έχουν? Δηλαδή, η ΑΕΛ έχει τιμωρηθεί για τους οπαδούς της που άλλος πήγε να έστειλε το κοριτσάκι 10 χρονών στο νοσοκομείο. Φταίει το ότι είναι ανεξάρτητη? Μην τρελαινόμαστε για τέτοιου είδους πράγματα. Εδώ το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η ΑΕΛ δεν ψήφισε το Χάρη Λοϊζίδη. Δικαίωμά της να το κάνει, έτσι. Και δικαίωμά της τώρα με χίλια μαζί της να έχει τις ενστάσεις της. Αλλά δεν έχουμε εκλογές. Δεν έχω δει εγώ την ΑΕΛ να πηγαίνει κόντρα στην εξουσία Λοϊζίδη, που ζητάει τώρα από τον Λοϊζίδη και τον θέτει προ των ευθυνών του. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Είναι από μέσα που γίνονται. Έχει βγει. Έχουν πει ο κύριος Λεβέντης για τις ανακοινώσεις που έχει κάνει, πότε ήταν, Γενάρη και Αύγουστο, για την Επιτροπή Διαιτησίας, που είναι ο κύριος Φωτίου. Και βγαίνει ο εκπρόσωπος της Ομόνιας και λέει: από αυτή την επιτροπή εγώ φεύγω. Γιατί δεν βγαίνει και ο εκπρόσωπος της ΑΕΛ να το πει? Γιατί δεν κάνουν μαζί μία τοποθέτηση να προσπαθήσουν να αλλάξουν? Δηλαδή, το να στέκομαι, ενώ είναι πολύ εύκολο να το λέμε και νομίζω ότι είναι άλοθη το ότι είμαι ανεξάρτητος και γι' αυτό μου τα κάνω. Όχι, δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Δεν το δέχομαι. Επαντελή, γιατί οι ξένοι λένε την Ομόνια Νικοσίας και τον Νικοσία, εμείς λαλούμε τη Θέλτας και το Βίγο?
1: Η αλήθεια, εντάξει, γίνεται συχνά. Και σε άλλους αγώνες του Παραδείσα, όταν βλέπουμε αγγλική περιγραφή, κυρίως οι Εγγλέζοι, όχι τόσο.
0: Λένε το όνομα της πόλης.
1: Κυρίως οι Εγγλέζοι λένε Νικόσια, γιατί και στη United το θυμάμαι να λένε. Αλλά,
0: μα και στις υπόλοιπες. Ενώ και όταν έπαιζε ο Απόλλωνα, και όταν έπαιζε η Άκ, Λάρνακα λέει, ή παίζει με ο Απόλλωνα, η Λίμασόλ.
1: Με την ΑΕΚ, ειδικά που παίξε και με Κρίστα Πάλας και West Ham τα τελευταία χρόνια, την έλεγα Λάρνακα.
0: Ναι, ναι, αυτό σου λέω.
1: Ενώ στο Ισπανικό, επειδή είδα και στη μειότυπα Ισπανικά από χθες, δεν λένε Ομόνια, δεν ξέρω γιατί. Οι Άγγλοι το.
0: Είναι αυτό. Η πόλη. Συνήθως οι ομάδες τους ταυτίζονται με την πόλη, αλλά δεν έχουμε Λονδίνο. Είχε και μια τριλογία βιβλίων, να σας πω, αν θυμηθώ αύριο μεθαύριο να σας πω. Ήταν πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Έχει πεθάνει ο συγγραφέας του, μικρός, πέρσι πρόπερσι. Είναι πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι τρία βιβλία στην σειρά, τα οποία ασχολούνται με ποδόσφαιρο. Και να θυμηθώ να σας πω και τους τίτλους και το συγγραφέα. Η ομάδα του είναι η London FC,
1: ναι.
0: Και αναφέρεται σε πραγματικά γεγονότα. Όταν λέω πραγματικά, μιλάει με κανονικά με τις ομάδες. Σε κάποια στιγμή έρχεται να παίξει, νομίζω, με τον Παναθηναϊκό, έρχεται να παίξει στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό, κάτι τέτοιο. Παίζει με την Arsenal στο πρωτάθλημα, παίζει με την Liverpool και τέτοια. Απλώς η ομάδα του είναι φανταστικό και η ομάδα του είναι η London FC. Και είναι ωραίο, δηλαδή μαθαίνει, σου μεταφέρει το τρόπο σκέψης ενός προπονητή με τους διοικούντες, με τα προβλήματα των ποδοσφαιριστών, σαν να είναι κανονική ομάδα. Να θυμηθώ όμως να βρω το συγγραφέα και τα τρία βιβλία του, διότι έχει σημασία.

0: Γιατί δεν μπορεί η ΑΕΛ να πάει στην ΑΔΕΑ για τον Καφού. Είναι, μπορεί, όχι στην ΑΔΕΑ, στο εφετείο μπορεί. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας ή της Δικαστικής Επιτροπής λέει ότι η ποινή είναι εφέσιμη. Άρα μπορεί να το εφεσιβάλει. Αλλά η ΑΕΛ, το θέμα της δεν είναι αυτό. Το θέμα της είναι άλλο. Αν τηρήθηκε η διαδικασία στην περίπτωση του ΒΑΡ. Και αυτό είναι που υπάρχει μια συνέπεια στα λόγια της τις τελευταίες μέρες, και τουλάχιστον το μήνυμα που στέλνει είναι πως θα κυνηγήσει την περίπτωση. Στο πέρσι Chelsea ήταν Λονδίνο, πώς το λέει, πέρσι Blue και Arsenal Λονδίνο.
1: Το πέρσι είναι το Prevolution
0: Soccer. Α, οκ. Νομίζω ότι μου έλεγε εμένα, ναι, πες. Ναι.
1: ήταν, επειδή δεν είχαν τα δικαιώματα τότε, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είχε τα δικαιώματα αυτών των ομάδων και έτσι δεν είχε. Έβρισκε έναν παραθυράκι το παιχνίδι και υπήρχαν οι παίχτες κανονικά, ας πούμε, ο Ντροκπά και αυτοί, γιατί ήταν εκείνη την περίοδο. Αλλά δεν υπήρχαν οι κανονικές συστολές, ούτε τα κανονικά ευλήματα, ούτε τα κανονικά ονόματα των ομάδων.
0: Mm-hmm. Το προφίλ της Τσέλιε ως ομάδα έχουμε καθόλου εικόνα, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια είναι στη League Phase και παίζει, έχει αποκτήσει εμπειρίες, όπως το κάνει η Ομόνια τα τελευταία χρόνια που είναι στη League Phase. Αποκτάς εμπειρίες, αποκτάς αυτοπεποίθηση, μαθαίνεις, δεν πανικοβάλλεσαι, δεν είναι η πρώτη φορά, συνηθίζεις. Κάτι αντίστοιχο ισχύει για στην Τσέλιε. Καλή ομάδα, οργανωμένη ομάδα, παλεύει, παίρνει προκρίσεις στην ενδιάμεσο γύρο, προσπαθεί να πάει παραπάνω, προσπαθεί να προοδεύσει, όπως το ίδιο κάνουν και οι δικές μας. Άρα δεν είναι μια ομάδα του χαμού. Είναι μια καλή, οργανωμένη, με εμπειρία. Τι άλλο χρειάζεσαι? Ναι.
1: Και ξέρει και από Κύπρο, κάθε χρόνο παίζει σε κυπριακές ομάδες.
0: Έχει παίξει με τον ΑΠΟΕΛ, έχει παίξει με την,
1: Πάφο, με την Πάφο και με την ΑΕΚ.
0: Ναι. Έχει παίξει και με την ΑΕΚ Αθηνών πέρσι, ήταν επίσης. Η πρόπερση είχε παίξει και με την ΑΕΚ Αθηνών.
1: Αλλά ξέρει, κάθε χρόνο παίζει με Κυπριακή ομάδα. Εντάξει, είναι και ο Ντιονκού, έτσι μια ιδιαίτερη περίπτωση που μετακινήθηκε.
0: Ναι, πήγε εκεί η δεξί. Προχθές έπαιξε ή δεν
1: είδες? Δεν το πρόσεξα, η αλήθεια. Δεν ξέρω ούτε καν τι έκανε η Τσίλη. Αν έπαιζε χθες ή σήμερα.
0: Όχι, έχασε.
1: Έχασε.
0: Ναι, ναι. Όπα, μου έφυγε. Τέλος πάντων, πάμε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θυμίζω μέχρι τις 7.30. Θα είμαστε παρέα, στην συνέχεια θα πάμε Αθήνα για τον αγώνα του ΟΦΗ.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Σπορ FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Έντονη αντίδραση της ΑΕΛ για την ποινή εξαγωνιστικών που επιβλήθηκε στον Καφού μετά την αποβολή του στον αγώνα με το ΑΠΟΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι εκφράζουν τη διαφωνία τους και επαναφέρουν το ζήτημα της διαδικασίας του ΒΑΡ, ζητώντας να διερευνηθεί κατά πόσον τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτοκολλά. Παράλληλα, θέτουν θέμα ισονομίας, συγκρίνοντας την ποινή του Καφού με την αντιμετώπιση της ρήψης κροτήτων από οπαδούς του ΑΠΟΕΛ στον ίδιο αγώνα. Η ΑΕΛ ξεκαθαρίζει πως θα υπερασπιστεί τον ποδοσφαιριστή της μέχρι τέλους και επιφυλάσσεται για περαιτέρω νομικές ενέργειες. Στο επίκεντρο η διαιτησία στη συνάντηση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα στη Λεμεσό, στην παρουσία του Προέδρου της ΚΟΠ και άλλων αξιωματούχων της Ομοσπονδίας με τους Προέδρους ομάδων πρώτης κατηγορίας. Αυστηρό μήνυμα προς τους Κύπριους διαιτητές έστειλε σε πρόσφατη συνάντηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας Αντώνιον Νταμάτο μετά τα επαναλαμβανόμενα εύκολα λάθη που καταγράφονται στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Όπως τους είπε, αν δεν καλυτερεύσει η κατάσταση, θα προχωρήσουν άμεσα στην κάθοδο ξένων διαιτητών, κάτι που βρίσκει αντίθετο το σύνδεσμο διαιτητών. Πολλά και σημαντικά τα ωφέλη για την Ομονία από την ιστορική νίκη επί της Θέλτα. Οι πράσινοι γυρίζουν σελίδα και από σήμερα επικεντρώθηκαν στον αγώνα πρωταθλήματος της Κυριακής με την έννοια ύψωνα. Με εξαίρεση τον Άιτινγκ, οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Δεν θα βρίσκεται στον Πάγκο Μπέρκ λόγω τιμωρίας και την ευθύνη της ομάδας θα έχει ο Έκτορ Γκονζάλες. Θα είναι δύσκολο και πολύπλοκο παιχνίδι. Στόχος είναι η νίκη, ανέφερε σε δηλώσεις του ο προπονητής της ΑΕΚ Ρούπεν Σεγιές εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ξαναδιαθέσιμος ο Μπάγκιτς, ανεβάζει ρυθμό, αλλά είναι αφίβολος όσα μπορείτε εκτός ο Αμίν. Στη σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΛ θα κριθεί η ετοιμότητα των Αλμέιδα και Μιλοσάβλεβιτς εν ώψη Πάφου, εκτός η Καφού και Τζο και διαθέσιμος ο Τζόφρι. Την προετοιμασία της ολοκληρώνει και η Πάφος. Ο Σάπιντο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κορέα, ενώ μάλλον θα προφυλαχθούν και από αυτό το παιχνίδι Ιμπρίτο και Μαμάντοφ. 5 ιδεδομένες απουσίες στον Απόλλωνα εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται οι Μπράουν, Γιούπιτς, Ανδρέου, Γκασπάρ και Σπογιαρίς, αφίβολη συμμετοχή του Όσπολτ. Αντίδραση και επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα ψάχνει το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπολογίζονται οι Καρίγιο και Μαρκίνιος, επιστρέφει ο Ντάλσιο, μέρος του κανονικού προγράμματος ακολουθεί ο Λαΐφης και είναι αφίβολος. Δεύτερη σερή νίκη στο πρωτάθλημα ψάχνει ανόρθωση στον τέρπι κόντρα στη Νέα Σαλαμίνο. Δύσκολα θα προλάβει ο Μπέρκστρομ, επιστρέφει ο Βαννίφ. Στις επόμενες προπονήσεις θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Λελέ στον Άρη, ενώ ψυκαρνιώτης σας επιστρέφει ο Κορέα, εκτός ο Χαραλάμπους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 7.45 την Hoffenheim, ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CitaVision. Το υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα στις 7.45 Λεύσκη Σάλτσμπουργκ και στις 10 Μπεσίχτας Μαρσέιγ. Σέλτικ Φερεντσβάρος, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόσναν, Γιουβέντους Ναϊμέχεν, Λίστρομ Τορένσε, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ και Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεντζιλουά. Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγώνων από το 24 Sports. Για το κυπέλλο Ελλάδος τελικό στο Καλαμάτα Λάρισα 1-1, στο ημίχρονο ΑΕΚ Πανσεραϊκός 6-0. Για το League Cup στις 9.30 απόψε Manchester City Norwich. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga στις 8 Real Betis Getafe και στις 10.30 Málaga Villarreal. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell. τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Έμνο πρόβα, που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
6: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shelby Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
8: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
11: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
12: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
11: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
12: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
13: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα της σφαίρισης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο της Σφαίρισης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα της σφαίρισης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
14: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
15: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
16: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
17: Το νέο σου iPhone σε περιμένει στα Public. Η νέα οικογένεια iPhone 18 Pro έρχεται στα Public στις 18 Σεπτεμβρίου. Προπαράγγειλε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro 256 GB στα 1469 ευρώ ή από 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασε το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν ορικοί προϋποθέσεις.
18: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάληψη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
19: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
20: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
21: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
22: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
23: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
2: Πρώτη αγωνιστική στο Europa League, 7 αναμετρήσεις στα κανάλια Cita Vision Sports. Στις 7.45 Όφι Χόφενχάιμ, Λεύσκη Σόφια Σάλτσπουργκ και στις 10 Sociedad Bournemouth, Celtic Ferencváros, Crystal Palace Lech Poznan, Juventus Nijmegen και Besiktas Marseille. Για το League Cup Αγγλίας, Manchester City Norwich στις 9.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπόρο FM 95. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές στο 224-72-372 και 224-72-374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αντώνης Κυπριανού στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Η ΑΕΚ είναι πάντα στο 6-0. Ήταν αποτέλεσμα ημιχρόνου κόντρα στον Πανσεραϊκό. Παιχνίδι Κυπέλου. Είναι, τι λεπτό είμαστε τώρα, 71ο. Και στο 29.50 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Επειδή είχαμε την κουβέντα για την Τσέλη λίγο νωρίτερα, είχε παίξει με τη Λεβερκούζεν εκτός έδρας και ιτήθηκε με 2-0. Έχουμε ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Θα ανήκω όμως αβάσιμε, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Σάβα μου, ωραία.
1: Είπε, θα επιβάλλω στον εαυτό μου ποινή αυτοαποκλεισμού να φτιάξω στο ράδιο για τους επόμενους 2 μήνες, γιατί έχω τρομερά παράπονα από το σταθμό σας. Mm-hmm. Και θα το πω, ήρεμα και ωραία. Εν τέλω το ούτε φωτιά προς Θεού, εν τέλω το ότι είμαι κάποιος και να με χάσετε, δεν ξέρω, αλλά με ποιο δικαίωμα μετά από μια ευρωπαϊκή νίκη της Ομόνιας θα μου βάλει στον όφι εμένα να τον ακούω ούτε σε 7,5 στην Κύπρο. Θέλω να ακούσω τον Δώρο, θέλω να ακούσω τον οποιοδήποτε άλλον φίλο Ομονιάτη να αρχίσει να πανηγυρίσει για την νίκη της ομάδας του. Και έρχεστε σήμερα να μου βάλετε τον όφι που δεν σε 7,5, δηλαδή αν παίξει που δεν σε 8 και ύστερα τι να πάθετε. Με όλον τον σεβασμό και την αγάπη που σου έχω, να συνεχίσω να σε ακούω, εντάξει,
0: ναι.
1: Να σε αγαπώ το ίδιο πράγμα, αλλά θέλω να μου εξηγήσεις τον λόγο.
0: Υπάρχει μια εκδήλωση στο σταθμό που δεν μπορώ να λείψω. Και πρέπει να αποχωρήσω. Είναι η εκδήλωση στις 7.
1: Απολογούμε. Αποσύρω το και σου ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Ειλικρινά, συγγνώμη, ρε φίλε.
0: Είναι εντολή της διεύθυνσης, δεν είναι απόφαση δικιά μου.
1: Ναι, αλλά βάλουν τον όφη 7,5.
0: Είναι νόφι, μπορούσε να μένει πεζενόφι για να το γυρίζαμε στην Αθήνα. Είναι έκτακτο, συμβαίνει μια φορά στο χρόνο.
1: Το δέχομαι. Απολογούμε, σου ζητώ ταπεινά συγγνώμη, να σε καλά φίλε, σε αγαπώ. Πάει.
0: Γεια σου. Γεια σου. Τίποτα. Όσο και αν σε σέβομαι σαν δημοσιογράφο, τώρα σοβαρό μιλά σε θέμα διαιτητή τούτο που έπαθε ο Καφού ή ότι υπήρξε εξωτερική παρέμβαση προς το ΒΑΡ, κάτι που είναι παράνομο, γιατί δεν δίνει οικό προς τα έξω το οπτικοακουστικό. Υλικό, τι έγινε στο ΒΑΡ ή έστω να το στείλει στην ΑΕΛ. Στο πρώτο παιχνίδι με την αόρθωση τραυματίστηκε άνθρωπος της ΑΕΛ από ρήξη αντικειμένου. Είδες καμιά τιμωρία, τα ρατσιστικά, οι κροτίδες που βλέπουμε κάθε φορά που κάποιες ομάδες έφεραν τιμωρία και σου λέω καλώς τιμωρηθήκαμε. Το πρόβλημα είναι τα 2 μέτρα και 2 σταθμά ή η ανομοιομορφία των αποφάσεων. Δεν λέω κάτι διαφορετικό από αυτό που λες και εσύ. Ξεχωρίστε το κομμάτι. Αυτό που λες εσύ για την ανομοιομορφία είναι αυτό που ζητάμε όλοι μας. Να το δούμε, να το φτιάξουμε ακριβώς για να μην υπάρχει ανομοιομορφία. Στο κομμάτι που λέω εγώ στην περίπτωση του Καφού, το λέω για τον κάθε Καφού. Όταν υπάρχει μία συνθήκη, μία κατάσταση στην οποία κινδυνεύεις να τιμωρηθείς, προσπάθησε να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Γιατί δεν θα βρεις το δίκαιο σου μετά. Μπορεί να έχεις δίκαιο, ο διαιτητής όμως αποφασίζει και η απόφασή του είναι τελεσίδικη. Υπάρχει, πώς να στο πω ρε παιδί μου, υπάρχει μια φάση η οποία είναι μισό πέναλτι, μισό δεν είναι. Το ΒΑΡ δεν επεμβαίνει, στο δίνει ο διαιτητής γιατί εσύ σκέφτηκες εκείνη την ώρα να το σπρώξεις. Το σπρώξιμο με τον νόμο, οκ, okay, δεν ήταν. Το δώσε όμως. Το υιοθέτησε το ΒΑΡ. Μην το κάνεις. Επειδή έχεις δίκαιο, παρακάτω. Έχεις υποπέσει σε μια παράβαση, έχεις το δίκαιο, όλο το δίκαιο μαζί σου. Το πέναλτι το έκανες, το φάγαμε τον γκολ,

0: παρακάτω. Αυτό θέλω να πω. Σε τέτοιες συνθήκες δεν χρειάζεται να πας πάνω από τον ποδοσφαιριστή να του πεις για να βρεις το δίκαιό σου, έκανες λάθος, με κοροϊδεύεις, μην προσπαθείς να με κλέψεις πέφτοντας σκόπιμα. Όλο αυτό μπορεί να φέρει μια κίτρινη, μπορεί να είναι δεύτερη σου, μπορεί να έχεις όλο το δίκιο, αλλά κινδυνεύεις να την πατήσεις. Γιατί είσαι στις ορέξεις ενός διαιτητή. Δίκιο, άδικο, προσπάθησε να το αποφύγεις, να μην δώσεις δικαίωμα. Και το λέω για κάθε ποδοσφαιριστή. Το άλλο που λες, δεν υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί. Όλοι μας, μα όλοι μας, θέλουμε να υπάρχει ομοιομορφία. Όλοι μας. Παρακαλώ.
1: Πολύ σωστά, Δαβίδη.
0: Γεια σου, Δόνο μου.
1: Πολύ σωστά, Δαβίδη, αλλά ποιον ακούει. Ποιοι ακούω. Εγώ λέω ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι νευρώνες όλων των Κυπρίων που... όλων των Κυπρών των διαιτητών και να μπουν κάποιοι ξένοι νευρώνες για να αλλάξει η νοοτροπία μας.
0: Μια σύνθεση είναι καλύτερη.
1: Είναι καλά που σκεφτήκα.
0: Η σύνθεση είναι καλύτερη, διότι το να βγάλω εντελώς τον Κύπριο διαιτητή και να φέρνω ξένους δεν είναι λύση. Πάντα θα χρειάζομαι, δηλαδή θα κρέμομαι από τον ξένο. Η προσπάθεια όλη είναι να δημιουργήσεις μία ομάδα ανθρώπων όσο το δυνατό ποσοτικά μεγαλύτερη, αν μπορούμε και ποιοτικά, και σιγά σιγά να τους δίνουμε την ευκαιρία να μεγαλώνουν δίπλα σε καλούς ξένους διαιτητές. Έχει σημασία να φέρνεις καλούς και να προχωράμε. Αν φέρουμε μόνο ξένους, σημαίνει έχω πρώτα απ' όλα, ξέρεις τι σημαίνει να φέρνω μόνο ξένους? Γιατί εγώ να πάω να γίνω διαιτητής? Για να κάνω στην δεύτερη και στην τρίτη? Αν δεν μου δώσεις φιλοδοξία, αν δεν μου δώσεις ένα όνειρο, αν δεν μου δώσεις κάτι, γιατί να παραγίνω διαιτητής?
1: Ωραία. Να φαίνομαι καλύτερα να παίζουμε ξένους. Πάντα. Εγώ έτσι θέλω.
0: Δεν θα έχεις μετά διαιτητή στις υπόλοιπες κατηγορίες.
1: Δεν θα διορθωθούμε ποτέ. Έχουμε πρέπει να αφαιρέσουμε το πλάσμα να αλλάξει το DNA όλο. Και πολιτικών.
0: Μα δεν θα σταματήσω εδώ το λάθη. Ενώ μπαίνουμε στη λόγη ότι θα έχουμε ένα διαιτητή όπως τον εχθέσινο, ο οποίος ήταν άριστος. Δεν είναι εύκολο να βρούμε 10 τέτοιους. Μακάρι να μπορούσαμε να δεχτούμε τα λάθη. Εκείνο που ψάχνουμε, διότι η συζήτηση με τον 472 δεν είναι τόσο η διαιτητική απόφαση. Έχει να κάνει και με την ομοιομορφία των αποφάσεων που λαμβάνει η Δικαστική Επιτροπή. Να αισθάνεται κάθε σωματείο ότι ναι, ρε παιδί μου, έσφαλα. Το δέχομαι, είναι κωδικοποιημένη ποινή, αλλά να ξέρω ότι και στη δικιά σου την περίπτωση με τον ίδιο τρόπο θα συμπεριφερθεί η δικαστή.
1: Μια ερώτηση. Γίνεται ιδιαίτερη μνήμα στους ποδοσφαιριστές όταν αρχίζει το πράσιμα? Γίνεται.
0: Όχι, γίνεται. Ναι, υπάρχουν συναντήσεις με όλες τις ομάδες. Τους εξηγούν τους νέους κανονισμούς κλπ.
1: Τούτο είναι απογοητευτό κάθε διοίκηση ομάδας, η οποία μπορεί σε κάποιον αγώνα να δουν κάποια που παραβαίνουν τις διατάξεις τέλος πάντων των κανονισμών, να τους κάνουν, τους επιβάλλουν προστήματα χαμηλά μέχρι που να συμμορφωθεί ο καθένας.
0: Υπάρχουν ομάδες που λένε στους παίκτες τους, κοιτάξτε να δείτε, εάν δεχθείς κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία θα τρως εσωτερικό πρόστιμο. Το φάουλ το αφήνουν. Και προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να τραβήξουν πίσω τους παίκτες.
1: Εγώ ξέρω ότι αυτό το σύστημα το έχει ο Χιμόμπερ.
0: Δεν ξέρω αν το έχει ο Μπέρκ, αλλά υπάρχουν ομάδες που το κάνουν.
1: Όχι, απλώς είναι αυστηρός με τη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή γίνεται μια προεργασία, εγώ έμαθα από μέσα ότι γίνεται αυστηρότατη η υπενθύμηση των κανονισμών ποδοσφαίρου.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Ναι,
0: τέλος. Για να μην τρως άδικα κάρτα, ναι.
1: Το άλλο είναι ότι που είπες ότι η Ομόνοια μπορούσε να κερδίσει 3-0.
0: Αν ήταν κακός ο τερματοφύλακας.
1: Ναι, περίμενε, ένα λεπτό. Επειδή πάντα λέγεται το πράγμα, εγώ ποτέ μου δεν υπάρχει πράγμα. Άμα σημειώσεις ένα τέρμα, ίσως η ομάδα μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να σε σοφαρίσει. Τι σημαίνει να βάλεις ξανά την φάση για να βάλεις δεύτερο τέρμα?
0: Έχεις δίκιο, λέω, αν είναι κακός ο τερματοφύλακας και αν του κάνεις αυτά τα σουτ και δεν είναι στην μέρα του, μπορεί να τα φάει όλα. Αλλά σίγουρα δεν θα πήγαινε έτσι το παιχνίδι. Αν έβαζε τον κόλλο του Βέρντ, μπορούσε να γύριζε. Ναι. Να τα δύο ένα υπέρ της Θέλτα. Δεν ξέρει πώς θα κυλήσει.
1: Ναι, αν είχα τον Μαέ, Μαέ Γιόβετιτς και Σεμέδο, σου υπόσχομαι ότι αυτά τα πράγματα θα τα βλέπα και τα ίδια και τα ίδια και φέτος και πάντο χρόνο.
0: Εκέρδισε η Ομόνοια τη Θέλτα. λεπτά και πάλι θέλεις τον Μαέ για τον Σεμέδο να κάνεις τι, να την κερδίσεις, να την κερδίσεις με διαφορά. Θέλεις να τους ξεφτυλίσεις δηλαδή. Δεν σε αρκεί που κερδίζεις.
1: Λεπτό.
0: Θέτω. Έχουμε ακροατή. Έχουμε ακροατή ρε Δωρωμά. Δεν θα προλάβουμε.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Άντε, τα λέμε. Για, πάμε, για. Παρακαλώ.
2: Παρικό μου, γεια σου, μωρά μου.
0: Χαίρετε.
2: Είναι σκοπιμότητες συγγενείτες, ρε φίλε. Δεν κάνουν λάθη. Κάμουν σκόπιμα σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Κάμουν σκόπιμα σε συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν κάνουν λάθη.
0: Άρα εσύ θεωρεί... Ένα λεπτό, κύριε. Θεωρείς ότι έχουμε ικανότατους διαιτητές, ποιοτικούς διαιτητές οι οποίοι κάνουν σκόπιμα λάθη.
2: Ναι, σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες.
0: Ποιοι είναι αυτοί οι ικανοί διαιτητές ψηλού επίπεδου?
2: Εν ούλοι ικανοί. Απλώς παν πριν να μπουν στους αγωνιστικούς χώρους λέουν τους κάποιους που πας στην ΚΟΠ παίξετε έτσι. Όχι συνέχεια, ακού παρικό κράτα λόγω μου να σου πω. Όχι συνέχεια στο παιχνίδι να γίνει σε τέλεια. Σε συγκεκριμένες φάσεις κινιούν αυτήν τη στιγμή, είμαι απολωνίστας, έτσι να ξέρουν συνάδει κάποιοι που είναι ξεγνωρίζονται. Λοιπόν, κινιούν τώρα αυτήν τη στιγμή την Ομόνια και την ΑΕΛ. Και λυπούμε αφάνταστα για τον φίλο μου προχτές, τον εκπρόσωπο τύπου της Ομόνιας, που φτύγε και είπε Γιωβάκη, και ο Βάκης ακόμα δεν ευκήκε να μιλήσει.
0: Έγινε, Κυριακέ μου, μην το κουράσουμε πάλι να επιστρέφουμε στα ίδια. Έχουμε μέρες πολλά. Λίος ο χρόνος μας. Στο 22-472-372 προλαβαίνει ή δεν προλαβαίνει κάποιος να μας πάρει τηλέφωνο να πει και αυτό στην δικιά του την άποψη. Η ΑΕΚ έχει βάλει 7ο γκολ, προηγείται 7-0 του Πανσεραϊκού. Στο 82ο λεπτό είναι η αναμέτρηση. Και για τον 2.85 που λέει η ΑΕΛ δεν τιμωρήθηκε για πυρσούς και κροτίδες, τιμωρήθηκε με ποινή στους οπαδούς της για ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Και επειδή μου γράφεις ότι να βρουν τον οπαδό που έσχισε το κεφάλι της μικρής, τον βρήκαν και τον οπαδό και τιμωρήθηκε η ΑΕΛ, φίλε 2.85. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σου,
3: Αντρέ. Ακόμα μια προσωπική ερώτηση αν επιτρέπετε. Είσαι καπνιστής?
0: Ναι.
3: Ωραία. Είσαι. Αν οδηγάς τα αυτοκίνητα και ζήσεις τα παιδιά σου μέσα.
0: Όχι, δεν καπνίζω ποτέ. Με άλλον κόσμο, ούτε στο σπίτι δεν καπνίζω.
3: Ωραία. Δεν καπνίζεις. Σταματάς ένα ζητάς και δεν σου κύριε να σε καταγγείλει γιατί είσαι και καπνίζεις. Μέσα στα αυτοκίνητα ενώ εσύ δεν το καπνίζεις. Πώς θα αντιδράσεις εκείνη στην πανικό? Ξέρω ότι είσαι έρεμος άνθρωπος.
0: Έπιανες ο παράμετρος. Εξαρτάται πώς θα μου μιλήσει. Ενώ μπορεί να μου κάνει πλάκα. Ξέρω εγώ. Αλλά είναι να αντιδράσω, ναι, αφού εγκαπνίζω.
3: Ναι. Λοιπόν, πιο καφού από τη στιγμή που ένιωθε ότι άδικα αποβλήθηκε και διαμαρτυρήθηκε στο παιδί και λέει η συμπεριφορά να μωστεί. Και ας αφήσουμε την υπόθεση του καφού. Αφού λέει εφαρμόσει τους κανονισμούς κωδικοποιημένου και να κάνουν και να πιάσουν. Γιατί τα αποέλμε τους πίσω σε 10 πνόγωνα τιμωρηθήκε και γίνομαι μια αγωνιστική απογοήτευση των οπαδών του.
0: Τούτον ακριβώς, δεν μπορώ να τα απαντήσω εγώ. Δεν ξέρω τον κανονισμό και καταλαβαίνω το ερώτημα σου παραπάνω ρητορικό. Δεν έχω την απάντηση. Αλλά ακριβώς για να αποφεύγουμε αυτού του είδους τα ερωτήματα, μα γιατί ο ένας έτσι και εγώ άλλος πώς, εντούτον ακριβώς που θα πρέπει οι ομάδες να ζητήσουν, να το καθαρίσουν, να το κωδικοποιήσουν και δεν φκένει κανένας να μας τα εξηγήσει ενώ κουτσά καθαρισμένα. Μπορεί να τα εξηγούν στις ομάδες και να μην μας τα λένε. Το μπορεί και να γίνεται και να μας το αποκρύβουν.
3: Αν μου επιτρέψεις παρήκω επειδή να αφήσει ξέρω το καταλήγοντας από κάτι, την τεράστια ευθύνη την έχει η ΑΕΤ που διαχρονικά ψηφίζει τους ανθρώπους ενώ μας πολεμήσαν τόσο άγρια μέχρι παρέμβαση του Προέδρου για να μην διεξαχθεί ο αγώνας ΑΕΤ από όλων. Είχαμε με την γνωστή τεράστια τιμωρία της ΑΕΤ. Εντάξει, πάει συνεχίζει να τους ψηφίζει και καλά μας κάνουν. Γιατί ένα χωράφι μπανίκο, ό,τι σπέρνει τις ρίζες.
0: Πάλι να διαφωνήσω, ρε Ανδρέα. Έτσι μπορεί ένα σωματείο μόνο το αταλλάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ δεν έρχομαι να πω, α, ψήφισα στο χάρι τον Λοϊζίδη, καλά να πάθεις. Τι σημαίνει το πράγμα?
3: Γιατί τον ψηφίζει, ρε πανίκο, αφού ξέρει να σε πολεμήσει. Ξέρεις το. Ήταν το γλάνι του
0: Κουτσοκόμου. Εσύ πιστεύεις, δηλαδή, αν η ΑΕΛ τηρούσε από χ ή ξέρω εγώ.
3: Να έχω αξιοπρέπεια, μπανικό. Αν εσύ δεν πιστεύεις σήμερα στον πρόεδρο, λέω, δεν θέλω να πω στα προσωπικά σου. Αν δεν πιστεύεις στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ή διαφωνείς με ό,τι κάνει, να πάει να τον ψηφίσεις.
0: Να το βάλουμε διαφορετικά. Αν τον υψηφίσω, δικαίωμαι να του ασκήσω κριτική.
3: Όχι, από τη στιγμή που ξέρει να μου κάνει, και βάζει ξαναψηφίζει τον, είσαι αξιολογητό πλέον. Εφόσον διαφωνεί, κάθετα μαζί. Εφόσον διαφωνεί, λέω, δεν ξέρω ούτε με διαφωνεί.
0: Μα ο Χάρης Λουλής δεν είναι δεύτερη του θητεία, είναι η πρώτη.
3: Παρακάτω, ήταν το δεξί χέρι του Γκούμα, να μπουτά δηλαδή. Και ελπίζω απόψε, αν έχει αξιοπρέπεια ο πρόεδρο μα, να μην πάει στη συνέντευξη. Να κάνει τον καρακιόζη σε ένα θέατρο του παραλόγου.
0: Μα οφείλουν να πάνε να τα συζητήσουν, δεν γίνεται να μαλώνουμε όπω τα μωρά. Να πάμε, να, πρέπει να υπάρξει διάλογο, ρε Άντρεα.
3: Ποιος διάλογο, ρε,
0: πρέπει να τα κάτσουμε, να τα εύρουμε, να γίνεται το
3: δεν
0: πράγμα.
3: Δεν βρίσκεις πανικό. Η απόφαση είναι λυμμένη. Κάνουν ό,τι θέλουν, αναλόγως. Εδώ ήρθε ο πρώτος Κυριάκος πέρσι τελικών κυπέλλου, έγινε και τέσσερις, τα είδες να γίνει τίποτε. Έπαιζα ξύλο που είναι μέσα στο γήπεδο για όνομα του Θεού. Εδώ ήταν ο κόσμος ούλος. Στην παρουσία του πρώτου και λέμε τώρα κουβέντες του καθενέ. Δεν πώς ζούμε. Και μόνο η ΑΕΛ είναι μόνο η ΑΕΛ. Είδες πέρσι να πήγε στον τελικό.
0: Μα γι' αυτό λέω, μα ακριβώς τούτο που συζητούμε. Να ξέρουμε πώς πάει η διαδικασία.
3: Δηλαδή, τίποτε δεν έχει πανικό. Εντεταλμένα, η ΑΕΛ θα τιμωρηθεί, εν τα που έλεγε ο άλλος γιατί μου γούστησε ο Απόλλωνα γουστάρω, δεν θα πάθει τίποτε. Να πέσει τα μαλακά. Τελείαν και παύλα, είναι αποδεδειγμένα. Με στοιχεία που μιλούμε.
0: Ακριβώς τούτο το πράγμα οφείλουμε να το αλλάξουμε, να υπάρχει μια ισονομία. Αν πρέπει να τιμωρηθεί η ΑΕΛ, να τιμωρηθεί. Αν πρέπει να τιμωρηθεί ο Ανδρέας, να τιμωρηθεί.
3: Είναι αλλά τιμωρούνται κατά το δοκούν πανικό.
0: Τούτον ποιο είναι το πρόβλημα, τον ομάδο.
3: Γι' αυτό σου λέω με τον πρόεδρο μου, γιατί τον ψηφίζει. Τουλάχιστον μην αξιοπρεπεί και πέτου είσαι άχρηστος, δεν κάνεις, δεν σε ψηφίζω. Να έχω την ηθική ικανοποίηση. Ο ένα μου λέει ο άλλος, ψηφίζεις, καλά να μου κάνει.
0: Okay.
3: Καλά να μου κάνει.
0: Εντάξει, Ανδρέα μου.
3: Όχι,
0: εντάξει, καταλαβαίνω. Και συζήτηση κάνουμε. Τούτο είναι το πράγμα.
3: Όταν κάποιον νιώθει ότι είσαι αδική και δεν το θέλει, δεν τον στηρίζει πανικό.
0: Εντάξει.
3: Είναι καθαρό. Έγινε.
0: Να σε καλά, ρε Ανδρέα μου, επίσης. Γεια χαρά. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο. Okay, φίλε 285, για τα επεισόδια, η ποινή, όχι για τους πυρσούς. Στο μήνυμα νωρίτερα του φίλου 285 για την ΑΕΛ. Ναι, εγώ έμεινα στην ποινή ως ποινή και όχι για ποιο λόγο, τέλος πάντων. Okay, σε ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Κλείνουμε με Νίκο Οικονομόπουλο, με ένα καταπληκτικό τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.

0: την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Τελευταίο τέτ-α-τέτ του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν πριν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε επιτάπητος 19 σημεία, τα οποία αφορούν τη μεθοδολογία, την ουσία του Κυπριακού και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της όσον αφορά στην ανάπτυξη αλλά και στον πληθωρισμό η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Στο 2,9% ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και στο 3,3 ο πληθωρισμός για το τρέχον έτος. Την ποινή της από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναμένει η Κύπρος μετά την καταδίκη της για κακή διαχείριση των αποβλήτων σε Κοτσάτη και Βατή. Κίτρινη προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα, εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 9 το βράδυ έως τις 5 το απόγευμα αύριο.
0: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα καταστεί σταδιακά κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα τοπικά πιθανό να είναι έντονα. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 14 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
4: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
5: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
6: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
7: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
11: Αφού έχω ίνκο, γιατί να περιμένω τον μάστορα?
10: Και πιάνουν τα χέρια σου.
11: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία ίνκο σου δίνουν τη λύση.
10: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων ίνκο σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ίνκο πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
11: Ίνκο. Make the world in your hands.
12: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
13: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
17: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπέρασεις.
16: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο», Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
18: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.

0: σε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
3: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
4: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
3: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
4: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
5: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

πολύ όμορφη εικόνα στο Παγκρίτη να είναι σχεδόν γεμάτο από τους φίλους του ΟΦΗ σε πολύ λίγο. Θα πάμε στο Ηράκλειο και στον Μάνο Σουριά. Θυμίζω τα υπόλοιπα παιχνίδια που ολοκληρώνουν την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League. Λεύσκη Σόφια Σέλτσμπουργκ στις 8 παρατέταρτο μαζί με το μάτς του ΟΦΗ με τον Χόφενχάιμ που θα παρακολουθήσουμε ζωντανά εδώ στον Big Win Sport FM 94,6. Βικτόρια Πλιζέν, Ουνιόν Σενσιλουάζ, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, Κρίσταλ Πάλας Λεχπόζναν, Λίλεστρομ, Τορένσα, Μπεσίκτας Μαρσέι, Σοσιεδάδ Μπόρμουθ και Σέλτικ Φερεντσβάρος είναι τα παιχνίδια που θα αρχίσουν στις 10.

0: Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, πάμε στο Παγκρίτιο. Μάνος Σουριάς για την ιστορική βραδιά του Όφη. Γεια σου, φίλε.
1: Καλησπέρα από το Παγκρίτιο Στάδιο. Όπως πολύ σωστά είπατε, παιδιά, είναι μια ιστορική βραδιά για τον Όφη, για το κριτικό ποδόσφαιρο, για το ποδόσφαιρο της περιφέρειας, θα έλεγα, στην χώρα μας, καθώς για πρώτη φορά έχει εκπρόσωπο σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης η Ελληνική Περιφέρεια, και ο Όφη εννοείται για πρώτη φορά στην δική του ιστορία δίνει το παρόν σε αυτή την πολύ σημαντική αναμέτρηση, η οποία δίνει συνέχεια σε ένα όμορφο ταξίδι το οποίο ξεκίνησε για τον Όφη από τον Βόλο, από τις 25 Απριλίου, όταν κατακτώντας το κύπελο Ελλάδας επέστρεψε στις διακρίσεις, επέστρεψε στους τίτλους και άνοιξε ο δρόμος για την, και για την ευρωπαϊκή καταξίωση με την εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Το δεδομένο ήταν αυτό. Η εναλλακτική λύση ήταν το Conference League, όμως όλοι στην κριτική ομάδα ήθελαν το Europa. Οι δύο αναμετρήσεις με την ΤΣΚΑ Σόφιας ήταν ένα δείγμα της θέλησης που υπάρχει στην κριτική ομάδα για την καλύτερη δυνατή ευρωπαϊκή παρουσία. Με δύο νίκες κατάφερε πανηγυρικά να πάρει το εισιτήριο, λοιπόν, για την εισβέλεξη του Europa League, όπου κάνει ντεμπούτο, που θα κάνει ντεμπούτο σε λίγα λεπτά. Ένα ντεμπούτο και μια συμμετοχή που μόνο σαν απλή συμμετοχή δεν θέλουν να είναι στον Όφη. Θέλουν αυτές οι ιστορικές προεκτάσεις που έχουν στην ομάδα να έχουν να συνοδευτούν και από διακρίσεις. Να έρθει το πρώτο γκολ, να έρθει η πρώτη νίκη, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο σε αυτό το όμορφο ταξίδι το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγα λεπτά για την κριτική ομάδα. Σε ένα Παγκρίτιο Στάδιο το οποίο είναι γεμάτο, όλες οι θύρες που έχουν ανοίξει έχουν γεμίσει κόσμο, υπάρχουν ανάμεσα στους θεατές και γύρω στους 500 περίπου φίλοι της Hoffenheim, οι οποίοι θα συμπαρασταθούν στην δική τους ομάδα, η οποία μπορεί να μην έχει ξεκινήσει ιδανικά το πρωτάθλημα στην Bundesliga. Είναι όμως μια ομάδα από την Γερμανία. Είναι μια ομάδα η οποία έχει δείξει πως έχει μεγάλη ποιότητα και εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Τα ξέρει αυτά καλύτερα από όλους ο Χρήστος Κόντης, τα έχει μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι στο ξεκίνημα της αναμέτρησης θα είναι ο Χριστογιώργος κατά το κολπόστ, ο Κρίσμανιτς, ο Πούκουρας και ο Κοστούλας, οι τρεις στην άμυνα, ενώ τώρα ακούγεται το πρώτο στήριγμα της αναμέτρησης από τον Ισπανό Χαβιέρ Αλμπελόα Ρόχας, ο οποίος θα είναι ο διαιτητής της αναμέτρησης. Στην αριστερή πλευρά για την κριτική ομάδα ο Αθανασίος, στην δεξιά ο Ντίκμαν, ο Ανδρούτσος με τον Μπουχαλάκη στην μεσαία γραμμή, Αϊτόρ Φούντας στα άκρα και ο Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης. Η πρώτη προσπάθεια στο μάτς είναι για τους Γερμανούς, χωρίς όμως κάποιο κίνδυνο για τον Χρυσογιώργο, ο οποίος μπλοκάρει εύκολα. Γερμανοί, οι οποίοι αγωνίζονται με τον τερματοφύλακα τον Μπάουμαν, ο ένας από τους δύο μόλις Γερμανούς που αγωνίζονται στην αρχική ενδεκάδα για τις φιλοξενούμενες ομάδες, λέμε για τις ελληνικές ομάδες, αλλά και οι Γερμανοί δεν πάνε πίσω. Μόλις για να δούμε όμως τον Αθανασίου από αριστερά, προποθέσεις καλές για τον Όφη. Βγάζει μια σέντρα σουτ, καθώς είδε τον Μπάουμαν εκτός εστίας. Καλή σκέψη από τον Αθανασίου, καλή και η εκτέλεση. Η μπάλα όμως έφυγε λίγο μακριά από την συμβολή των δοκαριών, σε ένα σημείο που φαινόταν ότι έλεγχε ο έμπειρος Γερμανός τερματοφύλακας της Hoffenheim. Ο Μπάουμαν, ο οποίος είναι και ο αρχηγός της. Ο Χαϊντάρη και ο Κάμπακ, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Ο Ρότς στο αριστερό άκρο, ο Κουφάλ στο δεξί. Ο Μπέργκερ με τον Αβδουλάχου στην μεσαία γραμμή, με τον Χλόζεκ λίγο πιο μπροστά του σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Ο Βίμερ και ο Ντεκάτ στα δύο άκρα και ο Λαμπερλέ στην κορυφή της επίθεσης, με τον Ρότς από τα αριστερά προσπαθούν να ανοίξουν την επίθεση τους οι Γερμανοί, δεν τα καταφέρνουν όμως, απομακρύνεται η μπάλα, θέλουν να την στείλουν στον Κόντρο, πρώτος όμως πάνω στην μπάλα ανεβαίνει ο Κάμπακ, ο οποίος απομακρύνει και με τη βοήθεια του Μπέργκερ η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν. Βγαίνει με τα πόδια, καμία σχέση με τον Μπάουμαν, τον παλιότερο τερματοφύλακα που είχε ο Όφη, στην επωνυμία, δεν έχει καμία σχέση. Και από τα αριστερά και πάλι οι Γερμανοί με μια βαθιά παλιά στόχο τον Λαμπερλέ, θα περάσει μπαλά από τον Γερμανό, δεν μπορεί όμως να κάνει κάτι παραπάνω, να την κοντρολάρει για να μπορείς να κάνει το πλασέ, και ο Χρήστο Γιώργος χωρίς κίνδυνο Αλλάζει για τον Κρίσμανιτς, λαγκαβαλιά για τον Κόντρο, κόβεται από τον Κάμπακ, κόβεται όμως και στην μεσαία γραμμή ο Αβδουλάχου. Και ο Φεφί την κατοχή της μπάλας με τον Ντίκμαν, αλλάζει για τον Φούντα. Κάνει κίνηση ο Ιταλός και περνά μπροστά, αλλά ο Φούντας θα προτιμήσει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Κοστούλα. Αλλάζει αυτός πλευρά και τη φέρνει αριστερά στον Κρίσμανιτς. Όλα αυτά εννοούμε διανύουμε το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, δεν υπάρχει σκόρ στο Παγκρίτιο στάδιο. Προσπάθησε με τη μία ο Αϊτόρ να ανοίξει για τον Κόντρο, ήταν όμως πολύ δυνατή η παλιά του Ισπανού, δεν την πρόλαβε ο Κόντρο, ο οποίος πάντως αναγνωρίζει την προσπάθεια του συμπέκτου και του αποδίδει τα εύσημα. Flag out για την Hoffenheim από την αριστερή πλευρά, με τον τέχο τον Κουφάλ να έχει την μπάλα και να προσπαθεί να την περάσει μπροστά για τον Λαμπερλέτ, αλλά θα κουγγεί πρώτος και θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Κρίσμανιτς για να καταλήξει όμως μπάλα και πάλι στον Κάμπακ. Ο Τούρκος αλλάζει στον Χαϊδάρι, τον έντερο κεντρικό αμυντικό. Κόβεται κάθε την παλιά που πήγε να γίνει προς τον Χλόζε. Καλά, οι κόντρες ευνόησαν από τους Γερμανούς που βγαίνουν στην αντεπίθεση και με μια σέντρα προς τον Ντεκάτ από την δεξιά πλευρά. Ωραία η πίεση από τον Αθανασίου, ο οποίος θα κλείσει τον χώρο στον Ολλανδό και θα τον αναγκάσει να χάσει την κατοχή της μπάλας. Φλάγιο out για τον Όφη. Αθανασίου για τον Ανδρούτσο. Κάνει την προσπίση για να ξεφύγει από τον Αβδουλάχου και να καταφέρνει, βάζοντας την μπάλα στην δεξιά πλευρά στον Κοστούλα. Αυτός μπροστά για τον Φούντα. Ο Φούντας δεν μπορεί όμως να περάσει την δική του πάσα, η οποία απομακρύνεται από τον Χαϊντάρη που έχει ψηλά να απομακρύνει. Αβδουλάχου για τον Χλόζεκ, Μπέργκερ και τώρα ο Ρότς από τα αριστερά. Η μακρινή παλιά θα διώξει με το κεφάλι ο Πούγκουρας. Νέο γέμισμα που για να γίνει από τον Ντεκάτ. Η μπάλα όμως θα φτάσει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς κίνδυνο, χωρίς φάση, χωρίς κάτι αξιόλογο σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά της αναμέτρησης. Στον πάγκο του Όφη, Λίλο, Κατσίκας, Καρακάλιος, Κανελόπουλος, Σέκα, Σχέλης, Γκονζάλες, Νούς, Αποστολάκης, Ρωμάνο, Θεοδωσλάκης και Νουριάκης. Είναι η αναπληρωματική που έχει ο Χρήστος Κόντης στον πάγκο. Ο Κρίστιαν Νίλσνερ, ενώ για να δούμε την μακρινή παλιά που πήγε να γίνει για τον Κόντρο, αλλά πρόλαβε ο Κάμπακ, τον επιθετικό του Όφη, έκοψε την μπάλα και την γύρισε προς τον Μπάουμαν, ο οποίος με τα πόδια πλησιάζει προς έξω της περιοχής του για να κάνει τώρα το ελεύθερο προς τον Λαμπερλέτ, ο οποίος απομακρύνεται από τον Πούγκουρα. Είναι πλάγιο out για την Hoffenheim, στον πάγκο της οποίας είναι η Πέτερσον, Φίλιπς, Κράνατς, Μάστρετ, Ασλάνι, Ναγίβ, Ζερντέ, Κόντε, Φράτς, Κράμαριτς, Ματζίτα και ο Λέντς. Ο Κάμπακ αλλάξει για τον Αβδουλάχου. Αυτός θα προσπαθήσει να δώσει για τον Χλόζεκ και πάλι Αβδουλάχου. Την μεσά γραμμή ο Κοσοβάρος, κλεισμένος όμως από τον Κόντρο εκεί, γυρίζει πίσω την μπάλα στο Χαϊντάρι. Απομακρύνεται και το δικό του γέμισμα και η μπάλα καταλήγει στον Αϊτόρ και από εκεί στον Αθανασίου που έχει κάνει το overlap. Έχουν προλάβει όμως και έχουν γυρίσει οι Γερμανοί. Βάζει το πόδι του Βίμερ και με την βοήθεια του Ρότς μπάλα θα βγει και προσπαθούν να κάνουν και την αντεπίθεση με τον Ντεκάτ οι Γερμανοί, αλλά κόβεται. Δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Φούντας, ίσως δεν περίμενε και την μπάλα. Και η επίθεση αναπτύσσεται τώρα από τους Γερμανούς με τον Μπέργκερ για τον Ρότς. Θα γυρίσει πίσω για τον Κάμπακ, αυτός θα ανοίξει στον Κουφάλ. Ο Τσέχος έχει χώρο, τώρα κλείνεται από τον Αϊτόρ και αναγκάζεται να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Αβδουλάχου. Και αυτός για τον

για τον Αϊτόρ, αλλά δεν θα προλάβει ο Ισπανός, θα πάει πρώτος ο Ρότς για να κόψει την παλιά και να γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν. Θα να παίξει με την μία, ίσως να έγινε και φάουλ εκεί. Δίνεται το φάουλ στην διεκδίκηση της μπάλας. Μπάλα τον Βίμερ, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από τα αριστερά όπως βγαίνει στην επίθεση ο Όφη, ο οποίος αυτά τα πρώτα 8 λεπτά της αναμέτρησης περισσότερο αναπτύσσεται από την αριστερή πλευρά. Τώρα η στατική φάση θα γυρίσει πίσω την μπάλα ο Αθανασίου για τον Κρίσμανης, από εκεί στον Πούγκουρα. Αυτός για τον Φούντα, λάθος του Φούντα, κερδίζει ο Μπέργκερ και βγάζει για τον Λαμπερλέ. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 για τον Μπέργκερ, έκανε καλή προσπάθεια ο προσδιοριστής Χόφενχάιμ, δεν έκανε όμως καλό τελείωμα, δεν έκανε καν κοντρόλ ο μέσος της Χόφενχάιμ. Παρ' όλα αυτά η μπάλα απομακρύνθηκε, είναι το flag out για τους Γερμανούς με τον Ρότς. Από τα αριστερά, κοντά στο σημείο και του κόρνερ, θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυριστεί κεφαλιά, η δεύτερη προσπάθεια, θα δώσει ίσως την μπάλα και θα καταφέρει, όχι τελικά η μπάλα έχει βγει κόρνερ, προσπάθησε εκεί να την κρατήσει ο Κοστούλας εντός του αγωνιστικού χώρου, δώσει ίσως την μπάλα, προσπάθησε να την κρατήσει και εντός των γραμμών, δεν τα κατάφερε. Κόρνερ λοιπόν για τους Γερμανούς, στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, με το αποτέλεσμα να είναι στο 0-0. Ο Ρότς είναι κοντά στην μπάλα, θα γίνει η εκτέλεση, θα πιάσει την κεφαλιά ο Βίμερ, διώξενη του Όφη, μπαλά όμως και πάλι θα φτάσει στον Ρότς. Αυτός θα αλλάξει, θα γίνει μια η σέντρα από τον Χλόζε, κολλαπελέγγε στην κεφαλιά, αλλά η μπαλά ούτ. Πέρασε λοιπόν αυτή η φάση, τσιλάμ, μακριά από την ευθεία του Χριστογιώργου, η κεφαλιά αυτή του Λαμπερλέ. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης εδώ στο Παγκρίδιο Στάδιο, ο Χόφενχάιμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League 0-0. Ο Κόντρο καταφέρνει να κερδίσει το πλάγιο out από τον Κάμπακ, βγει ψηλά ο Τούρκος για να κλείσει τον επιθετικό του Όφη, ο οποίος έξυπνα πήρε κάτι από αυτή την φάση, και ο Αθανασίου στην εκτέλεση του πλαγίου, ακριβώς στο κέντρο του γηπέδου. Αναζητά κάποιον συμπαίκτη του, θα βρει τον Μπουχαλάκη, αυτός πίσω όμως στον Κρίσμανιτς, καθώς ακόμα πιο πίσω στον Χριστογιώργο. Δεν θα κάνει πιλτά από όφη, με ένα ελεύθερο ο Χριστογιώργος θα στείλει την μπάλα σε ένα σημείο που ελήφθη ο Βίμερ για τους Γερμανούς, με τον Χλόζεκ. Βγάλει δεξιά στον Κουφάλ, ο Τσέχος Κουφάλ, προσέχει από τον Βίμερ. Ζημένος όμως εκεί από τον Κρίσμανιτς, πίσω στον Κουφάλ. Ο Τσέχος ψύχρεμα για τον Αβδουλάκου. Θα γίνει φάουλ και έχουμε παίκτη του Όφη, πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, τον Αθανασίου. Δεν δείχνει να έχει κάτι το σοβαρό. Θα σηκωθεί χωρίς την συνδρομή του ιατρικού επιτελείου. Στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, με το αποτέλεσμα να είναι 0-0. Ο Μπουχαλάκης σε αυτό το φάουλ θα αλλάξει πλευρά, από αριστερά θα φέρει μπάλα δεξιά, και όπου ο Ντίκμαν προσπαθεί να ξεφύγει από τον Ρότς, γυρίζει πίσω στον Κοστούλα και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Χριστογιώργο. Δεν έχει βρει μέχρι στιγμής σε αυτά τα πρώτα 11 λεπτά της αναμέτρησης ο Όφη τον τρόπο να φτάσει στο επιθετικό τρίτο της Χόφενχάιμ μετά την πίεση που ασκούν οι Γερμανοί. Θα δούμε τώρα τον Ανδρίτσο, ο οποίος με ωραία παλιά θα φέρει την μπάλα δεξιά στον Ντίγμαν. Έχει χώρο ο Ιταλός και ανοίγει μπροστά για τον Αϊτόρ και τον Φούντα. Βάζει ο Ρότς και αλλάζει στην πορεία, η οποία καταλήγει όμως και πάλι στον Αϊτόρ. Κάνει το γεμισμά, χτυπά στην πλάτη του Κάμπλα. Έρχεται ο Μπουχαλάκης, κάνει το σουτ. Δεν είναι δυνατό και εύκολη υπόθεση. Η πρώτη τελική στο παιχνίδι είναι εύκολη υπόθεση να μπλοκάρει ο Μπάουμαν. Από αυτό το σουτ του Ανδρέα Μπουχαλάκη, στον οποίο έφτασε μπάλα, η οποία αρχικά είχε βρει την πλάτη του Κάμπακ, στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, με το αποτέλεσμα να είναι 0-0. Και τους Γερμανούς από τα αριστερά, να τη θέσει με τον Όφη κυρίως από τη δεξιά πλευρά, ανοίγουν το παιχνίδι τους αυτά τα πρώτα λεπτά οι Γερμανοί, όχι περισσότερο από την αριστερή του πλευρά.
Τώρα πάντως από τα αριστερά τους

Γερμανοί, με τον Ρότς να ανοίγει για τον Βίμερ, αυτός προσπαθεί να ανοίξει μπροστά στον Λαμπερλέ, αλλά κλεισμένος όμως από τον Ντίκμαν. Θα απομακρύνει την μπάλα, πάρει και το πλαγιού. Ο ίδιος ο Ιταλός στην εκτέλεση του πλαγίου, πίσω στον Κοστούλα, κοστούλες και πάλι για τον Ντίκμαν. Ανοίγει μπροστά για τον Κόντρο, έχει πάρει θέση και ο Αϊτόρ, αλλά για πάντα τελικά θα καταλήξει αριστερά από τις κόντρες των Αθανασίου, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Κρίσμανιτς. Αυτός για τον Μπουχαλάκη, Μπουχαλάκης και πάλι στον Κρίσμανιτς. Τώρα πάει να του κλείσει τον διάδρομο εκεί ο Ντεκάτ. Ψύχρεμα όμως αυτός θα βγάλει την σέντρα για τον Αϊτόρ που κόβεται από τον Κουφάλ. Και τώρα ο Χλόζεκ. Κλείνει προς την αριστερή πλευρά, δεν βρίσκει χώρο. Τελικά θα γυρίσει πίσω στον Ρότς. Και ο Φιπάντος έχει κλείσει τους δρόμους. Είναι ένα παιχνίδι κέντρου που μέχρι στιγμής η μία ομάδα προσπαθεί να βρει τον τρόπο να φτάσει στο επιθετικό τρίτο της άλλης. Δεν έχουμε την μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Έχουμε στο 9 το σουτ του Ντεκάτ από το corner του που έφυγε ψηλά out και το σιρτό σουτ του Μπουχαλάκη στο 12 που μπλόκαρε εύκολα ο Μπάουμαν. Είναι οι δύο μοναδικές στιγμές που υπάρχουν στις δύο περιοχές. Τώρα βγαίνει μια προθυμένη παλιά για τον Λαμπερλέ, πρέπει να είναι σε θέση offside. Αφήνει το παιχνίδι ο επόπτης, λέχει την φάση ο Αθανασίου. Την μπάλα είναι corner τελικά. Δίνει corner. Θεώρησε ότι καλυπτόταν ο παίκτης της Hoffenheim. Κατευθύνεται ο Κουφάλ στο σημείο για την εκτέλεση του πλαγίου. Του corner, συγγνώμη. Στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Κουφάλ και είναι και ο Ρότς τώρα κοντά του. Ένα αριστερό και ένα δεξί πόδι. Ο Κουφάλ τελικά στην εκτέλεση. Διώξαν το κεφάλι ο Πούγκουρας. Μπαλά και πάλι σε παίκτη της Hoffenheim στον Μπέργκερ. Ο οποίος αφήνει για τον Βίμερ. Και πάλι ο Μπέργκερ κεφαλιά. Εντυπωσιακή επέμβαση του Χριστογιώργου. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Hoffenheim από την κεφαλιά του Καμπακ. Στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης, αλλά ήταν σε αντικανονική θέση, οπότε ως μη γεννόμενη αυτή η εξαιρετική επέμβαση του Χριστογιώργου Σεκόνερ μετά την κεφαλιά του Κάμπακ. Ο Τούρκος αμυντικός της Hoffenheim προωθήθηκε στην φάση αυτή, έπιασε την κεφαλιά αλλά ήταν εκτεθειμένος. Και έτσι λοιπόν πέρασε στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης ως μη γεννόμενη αυτή η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, με το αποτέλεσμα να είναι 0-0 όφη με την Hoffenheim και ο Ντίκμαν από τη δεξιά πλευρά το πλάγιο για την κριτική ομάδα. Ψιάζει ο Μπουχαλάκης προς το μέρος του, θα προτιμήσει να δώσει τον Ανδρούτσο, αρχηγός του οφείου Ανδρούτσος. Δεν είναι καλή η παλιά, κόβεται από τον Αβδουλάχου, ανοίγει μπροστά για τον Χόλτλεκ. Ο Χλόζεκ παίζει με τον Βίμερ και αριστερά στον Ρότς, γίνει το shoot out. Καλό shoot, μπάλα όμως πέρασε πάνω από την συμβολή των δοκαριών. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης, η τελική αυτή προσπάθεια για την Hoffenheim από τον Χλόζεκ. Το δεύτερο προς την εστία του Χριστογιώργου shoot. Καλή προσπάθεια. Ο Χριστογιώργος αλλάζει με τον Κρίσμανιτς. Ο Κρίσμανιτς και πάλι για τον Χριστογιώργο. Πλησιάζει ο Λαμπερλέ προς το μέρος και ο Χριστογιώργος θα κάνει το ελεύθερο και θα πάρει το φάουλ ο Κόντρο από τον Κάμπακ. Έσπρωξε ο Τούρκος αμυντικός της Hoffenheim το βόσνιο επιθετικό του Όφη στο κέντρο του γηπέδου το φάουλ αυτό. Με τον Ανδρούτσο να γυρίζει πίσω για τον Κρίσμανιτς. Μπουχαλάκης, ωραία για τον Αϊτόρ που αφήνει για τον Κόντρο, αλλά πρώτος όμως πάνω στην μπάλα πάει ο Κάμπακ. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Μπάουμαν, αφού βγαίνει εκτός εστίας και αλλάζει για τον Χαϊντάρι. Ο Ελβετός αριστερά στον Ρότς, κλεισμένος όμως από Ντίκμαν και Φούντα, γυρίζει πίσω και πάλι στον Χαϊντάρι και αφού ακόμα πιο πίσω στον Μπάουμαν. Ο αρχηγός της Hoffenheim βγαίνει και πάλι με τα πόδια με την μπάλα εκτός περιοχής για να δώσει στον Χαϊντάρι. Πιέζει ο Φούντας και είναι εκ μέρους λάθος του Ελβετού. Ψύχρεμα όμως αυτός
με τον Ροτς, ανοίγει μπροστά στον Βίμερ, τόσο για τον Λαμπερλέ και από εκεί στον Μπέργκερ, και αλλάζει και πάλι το παιχνίδι και έρχεται από τη δεξιά πλευρά της Χόφενχάιμ στον Κουφάλ, ο οποίος ανοίγει και βγάζει για τον Βίμερ, οι τρίπλες του οποίου διαβάζονται και κόβονται με έξοχο τρόπο, απομάκρυνε την μπάλα ο Αθανασίου, και όμως κατέληξε στον Καμπακ. Έχει δεύτερη επίθεση η Χόφενχάιμ. Κουφάλ το γέμισμα, διεχνεί όπως όπως σε πλάγιο out ο Κοστούλας. Μπροστά στον πάγκο που βρίσκεται ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος όπως και ο Ίλσνερ είναι όρθιος αυτά τα 18 πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Γίνεται το πλάγιο, έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή στον Χριστογιώργο, ο οποίος όμως θα βγει, ίσως να γίνει και φάουλ εκεί από τον υπερδραστήριο Καμπακ. Ο Τούρκος μέχρι στιγμής είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, τόσο ανασταλτικά όσο και επιθετικά όταν πρόκειται για στατική φάση. Αυτός προσπάθησε να πιάσει την κεφαλιά. Πρώτος πάνω στην μπάλα όμως βρέθηκε ο Χριστογιώργος, ο οποίος συγκρούστηκε με τον αμυντικό της Χόφενχάιμ. Σηκώνεται όμως χωρίς να υπάρχει κάτι το σοβαρό. Κρίσμανιτς στον Χριστογιώργο, αυτός για τον Ανδρούτσο. Προσπαθεί και ο Φούντας, δεν είναι καλό το κοντρόλ και κλέβει ο Αντουλάχου. Αλλάζει για τον Λαμπερλέ. Έχουμε ανατροπή μέσα στην περιοχή του Κουφάλ. Η φάση, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Προφανώς η φάση θα εξεταστεί. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Αβδουλάχου. Γυρίζει για τον Μπέργκερ. Κάθεται προς τον Ντεκάτ από την δεξιά πλευρά ο Βέλγος. Αλλάζει για τον Μπέργκερ. Κουφάλ. Θα γίνει το πλασέ. Εύκολη όμως υπόθεση για τον Χριστογιώργο. Το πλασέ, το οποίο μπλόκαρε χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο ο τροματοφύλακας του Όφη. Στον μεταξύ δεν μας έχει έρθει replay της προηγούμενης φάσης, στην οποία ζήτησαν παράβαση οι Γερμανοί. Προφανώς για να συνεχίσει το παιχνίδι δεν πρέπει να υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Έγινε το ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, από τον Ντεκάτ, αλλά πίσω στον Κουφάλ. Αυτός τον Μπάουμαν μαζί με τον Χαϊντάρη. Πλησιάζει προς το μέρος του Καμπακ. Του δώσει την μπάλα. Αλλάζουν Καμπακ και Χαϊντάρη. Διοικητική αμυντική της Χόφενχάιμ. Με τον Ροτς στα αριστερά. Η προθυμένη μπάλα για τον Λαμπερλέ είναι δυνατή. Θα κόψει ο Πούγκουρας και με την βοήθεια του Κρίσμανι την μπάλα θα φτάσει στον Αθανασίου. Πιεζόμενος από τον Ντεκάτ παίρνει το πλάγιο out στο 20 λεπτό της αναμέτρησης. Όφι Χόφενχάιμ 0-0. Οι Γερμανοί σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης έχουν την κατοχή της μπάλας, προσπαθούν περισσότερο, πιέζουν λίγο πιο ψηλά τον Όφι, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχουν από τις δύο φάσεις, με τους δύο δυνητικές που έχουν δημιουργήσει μεγάλο κίνδυνο στην περιοχή του Όφη. Να δούμε τώρα τον Αϊτόρ, ο οποίος έξυπνα θα δώσει στον κόντρο, παίρνει το φάουλ όμως ο Ισπανός πριν δώσει στον κόντρο. Έγινε από τον Καμπακ φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή, από τα αριστερά όπως είναι η επίθεση του Όφη. Το σημείο που θα αφήσει ο Αθανασίου τον Ανδρούτσο να πάρει την εκτέλεση. Γυρίσει πίσω την μπάλα στον Κρίσμανιτς. Αυτός ακόμα πιο πίσω στον Αθανασίου. Ο Κρίσμανιτς, ο οποίος παραμένει στο αρχικό σχήμα του Όφη. Ήταν βασικός και στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Και παρά την επιστροφή του Σχέλη παραμένει αυτό στο βασικό σχήμα. Νομίζω ότι ο Νικολάου είναι εκτός, είναι η μοναδική απουσία την οποία έχει όχι μαζί και με τον Μαρινάκη, που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής επίσημο παιχνίδι να αγωνιστεί, δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί. 22 λεπτά στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι Χόφενχάιμ 0-0.

0: με την μεγάλη φάση να απουσιάζει από την αναμέτρηση. Τους Γερμανούς να έχουν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους, να έχουν την δαφική υπεροχή. Τον Όφη όμως να κλείνει τους χώρους και να αναζητά τους δικούς του μπροστά στην επίθεση για να γίνει επικίνδυνος. Μόνο ένα συρτό σου του Μπουχαλάκη, το οποίο μπλοκάρει εύκολα ο Μπάουμαν, είναι ό,τι έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Τώρα ο Αϊτό στην κόντρα με τον Κουφάλ θα πάρει φάουλ και κίτρινη κάρτα στον τσέχο αριστερό δεξιό πιστοφύλακα, συγγνώμη, της Χόφενχάιμ. Τον πλέον δραστήριο παίκτη μαζί με τον Κάμπακ, ο Κουφάλ, είναι οι ποδοσφαιριστές από τους οποίους ξεκινούν και σε ό,τι έχετε κάνει και με τον τσέχο δημιουργούν τις προϋποθέσεις τους στο παιχνίδι. Τώρα όμως την διεκδίκηση έκανε φάουλ στον Αϊτόρ και στο 23 θα δει την κίτρινη κάρτα, η πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση που δείχνει ο Ρόχας, ο Χαβιάρ Μπερόα Ρόχας, ο Ισπανός διαιτητής. Αϊτόρ και Ανδρούτσος πάνω στην μπάλα στο έξω της περιοχής περισσότερη. Ο Αϊτόρ με το αριστερό θα φέρει μπάλα μέσα στην περιοχή, θα βγει όμως εύκολα ο Μπάουμαν και πρώτου Κρίσμανης και του Πούγκουρα να μπλοκάρει την μπάλα. Γρήγορα έκανε και το ελεύθερο, αλλά ο Τίκμαν ελέγχει τον χώρο, κρατά την μπάλα εντός, αλλάζει με τον Φούντα, προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Τίκμαν, αλλά κλέβει ο Ρότς και με φάουλ θα προσπαθήσουν με τον Μπέργκερ οι Γερμανοί να βγουν στην αντεπίθεση. Φάουλ και παρατηρήσεις στον παίκτη της Χόφενχάιμ πάνω στον ταξιάρχη Φούντα. Το φάουλ. Πασαριστά προς τα πίσω. Ανδρούτσος για τον Κοστούλα. Αυτός τον Πούγκουρα. Είναι και ο Κρίσμανιτς, είναι ελευθερωμένος. Θα τον δει, θα του δώσει την μπάλα. Βγάζει μπροστά για τον Κόντρο. Πρώτος πάνω στην μπάλα πάει ο Κάμπακ, ο οποίος γυρίζει με τα πόδια και ο Μπάουμαν όπως όπως απομακρύνει την μπάλα, που δεν φεύγει τώρα, θα απομακρύνει από το ύψος της περιοχής της Χόφενχάιμ. Καραδοκούσε εκεί ο Φούντας, αλλά απομάκρυνε ο Χαϊντάρη για να φτάσει στον Ανδρούτσο, ο οποίος αλλάζει με τον Ντίκμαν, αλλά κόβεται εκεί από τον Αβδουλάχου και κάθεται παλιά τώρα για τον Ντεκάτ. Ισμένος αλλάζει στον Βίμερ. Ο Αυστριακός έχει χώρο, κάνει την κάθε για τον Ντεκάτ, κάνει και την προσποίηση, αλλά απομακρύνεται η μπάλα από τους αμυντικούς του Όφη. Επιμένουν οι Γερμανοί με τον Αβδουλάχου. Παίζει με τον Χαϊντάρη που έχει γίνει ψηλά και δεν βοηθήσει και ο Μπέργκερ. Μπαλά αριστερά τώρα στον Βίμερ. Προσπάθησε να πατήσει για τον Λαβερλέ, αλλά πρόλαβε και απομάκρυνε ο Πούγκουρας σε ένα σημείο κάτω από την μεσαία γραμμή που βρίσκεται μόνο ο Χαϊντάρη, ο κεντρικός αμυντικός της Χόφενχάιμ. Δεικτικό της πίεσης που ασκούν οι Γερμανοί, που έχουν την εδαφική υπεροχή και την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να λέω να έχουν δημιουργήσει την μεγάλη φάση στα αντίπαλα καρέ. Δεν έχει κινδυνεύσει ιδιαίτερα ο Όφη. Η καλύτερη στιγμή που είχαν ήταν θεωρητική ως μη γεννωμένη, καθώς υπήρχε offside. Σε παθητικό ρόλο σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά ο Όφη έχει δώσει χώρο και κατοχή στους Γερμανούς, που πιέζουν στην μεσαία γραμμή με τον Κάμπακ, παίζει με τον Κουφάλ, παίρνει το πλάγιο από την παρέμβαση του Αθανασίου, ο ίδιος την εκτέλεση γρήγορα για τον Τούρκο αμυντικό, τον Κάμπακ. Αβδουλάχου για τον Κουφάλ, δεν είναι καλό, δεν είναι καλή παρά η παλιά προς τον Λαβερλέ, θα βγει εύκολα χωρίς κίνδυνο να μπλοκάρει ο Χριστογιώργος και δίνει οδηγίες στους παίκτες του, τους κατευθύνει να ανοιχθούν και με ελεύθερο σημαδεύει τον Φούντα. Και ο Χαϊντάρη εκεί θα πάρει την κεφαλιά ο Ελβετός και θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Ο Τίκμα στην εκτέλεση του πλαγίου από την δεξιά πλευρά πίσω στον Κοστούλα. Κοστούλας για τον Πούγκουρα. Πούγκουρας στον Κρίσμανιτς. Θα ξεφύγει ωραία εκεί από την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει ο Ντεκάτ. Δίκμαν Δεν βρίσκει τον Φούντα, πρώτος ο Γρότς πάνω στην μπάλα. Ανοίγει για τον Βίμερ, πιέζεται από τον Κοστούλα. Κυρίζει ο Έλληνας αμυντικός και αφήνει την μπάλα να φύγει εκτός, out. Με έξυπνο τρόπο βάζει το κορμί του και η μπάλα βγαίνει έξω. Λίγο πριν συμπληρωθεί το ημίωρο στο Παγκρίδιο στάδιο, 28 λεπτά παιχνιδιού. Όφη Χόβενχάιμ, πρεμιέρα στην League Phase του Europa League στο 0-0. Ο Κουφάλ αφήνει να περάσει στον Βίμερ, κλείνεται από τον Αθανασίου, δεν κάνει όμως καλό κοντρόλο ο Αθανασίου. Παίρνει το πλάγιο το Βίμερ, το οποίο αφήνει στον Κουφάλ να το εκτελέσει και να περάσει μπροστά για τον Ντεκάτ. Ο Βέλγος ανοίγει πολύ την μπάλα, κλείνει το κορμί του Κουγκούρας και η μπάλα φεύγει out. Ωραία κίνηση από τον αμυντικό του Όφη. Αναχέτει αυτή την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή της Χόφενχάιμ. Και πάλι ο Χρήστο Γιώργος με ελεύθερο θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση. Προσπαθούν με μακρινές παλιές και με ελεύθερα από τον Χρήστο Γιώργο να ανεβάσουν λίγο περισσότερο τις γραμμές τους οι ποδοσφαιριστές του Όφη και να αποκρούσουν έτσι αυτή την πίεση που έχουν ασκήσει, που ασκούν από την, από το ξεκίνημα του αγώνα οι Γερμανοί, οι οποίοι δεν αγωνίζονται με τη γαλάζια τους εμφάνιση αλλά με λευκή ζαχαρή εμφάνιση, με τη μαύρη εμφάνιση Όφη. Αναζητούν τώρα τον τρόπο για να βγάλουν την αντεπίθεση από τον Χαϊντάρι, μπαλά για τον Κουφάλ. Βάζει την παρέμβαση και κόβει την υποσχόμενη αντεπίθεση με τον Ντεκάτ ο Αϊτόρ, ραχώντας πλάγιο out. Ο Κουφάλ πίσω στον Κάμπακ και αυτός για τον Χαϊντάρι. Ανοίγεται και ο Ρότς, θα προτιμήσω όμως να περάσει στον Βίμερ. Πίσω αυτός για τον Χαϊντάρι. Ρότς. Ο Ολλανδός ζητά κάποιο στήριγμα, το βρίσκει στον Βίμερ. Κλεισμένος όμως από τον Ντίκμαν για τον Αδουλάχου. Ο Αδουλάχου στον Βίμερ. Βαθιά βάλια μέσα στην περιοχή του Όφη. Θα πάρει το κοντρόλ και την κεφαλιά ο Χλόζεκ, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα, δίνει ύψος και ο Χρυσογιώργος λοκάρει εύκολα. Και από το ελεύθερο σε φεύγει ο κόντρο, δεν ξέρω αν θα είναι σε δέος που φτάει. Κάτι παλιά για τον Αϊτόρ, γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ! Στο 21 λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ανοίγει το σκορ σε μια εξαιρετική αντεπίθεση. Ξεκίνησε από τον κόντρο, φαντάζομαι όμως ότι η φάση θα ελεγχθεί, γιατί έχω την αίσθηση ότι ο κόντρο ήταν εκτεθειμένος. Πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 30 λεπτό της αναμέτρησης Όφη ανοίγει το σκορ. Έχουν πάει προς τον διαιτητή οι παίκτες της Χόφενχάιμ.
1: Περιμένω η replay μάνα μου για να σε βοηθήσω.
0: Μέχρι στιγμής είναι 1-0. Με σκορ τον Αϊτόρ λοιπόν ο Όφη στο 30 βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα στην πρώτη και καλύτερη αντεπίθεσή του. Είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπει το παιχνίδι ο Όφη, περιμένει τις αντεπιθέσεις. Ο κόντρο λοιπόν κέρδισε την διεκδίκηση της μπάλας, άνοιξε από τα δεξιά για τον Αϊτόρ που έρχονταν από τα αριστερά.
1: Μάνο, νομίζω ότι καλύπτεται. Αν ελεγχθεί η φάση θα ελεγχθεί για φάουλ.
0: Για φάουλ, ναι. Θα εξεταστεί, εξετάζεται μάλλον η φάση, γιατί βλέπω ότι ακόμα δεν έχει δώσει το σφύριγμα της σέντρας. Να δούμε λοιπόν αν θα μετρήσει αυτό το τέρμα του Αϊτόρ και Όφη πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ήταν μια διεκδίκηση της μπάλας λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Το κόλ μετράει. Το κόλ μετράει και Όφη προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ με σκόρερ τον Αϊτόρ. Στο ημίωρο της αναμέτρησης λοιπόν ο Όφη ανοίγει το σκορ με τον Αϊτόρ καλαβιδιέδρα και καταλαβαίνουμε, ακούτε εσείς και εσείς τι γίνεται στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Ο Αϊτόρ βάζει το όνομά του στην ιστορία του Όφη, πετυχαίνει το παρθενικό του τέρμα σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης και ο Όφη παίρνει το προβάδισμα. Ένας Όφη ο οποίος ήταν στην, με μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι τώρα σε έναν παθητικό ρόλο και αναζητούσε με μακρινές μπαλιές από τον κόντρο με στόχο μάλλον τον κόντρο να βγαίνει στην, να βγαίνει στην αντεπίθεση και σε μία από αυτές ο Βόσνιος από τη δεξιά πλευρά είδε τον Αϊτόρ ο οποίος έμπαινε μέσα στην περιοχή του, έστρεψε την μπάλα και με ένα έξοχο πλασέ ο Ισπανός την έστειλε στα δίχτυα και όσο προηγείται λοιπόν της Χόφενχάιμ 1-0. Ανεβάζουν και πάλι τις γραμμές τους οι Γερμανοί. Ο Κουφάλ την σέντρα, θα γίνει η πρώτη κεφαλιά από τον Χόσλακ, θα απομακρυνθεί από τον Μπρούτσο. Νέο γέμισμα από τον Μπέργκερ και πάλι διώχνουν οι του Όφη προς τα πίσω τη φορά ο Θανασίου προς τον Χρήστο Γιώργο, ο οποίος βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Όφη, Χόφενχάιμ 1-0 με σκόρε τον Αϊτόρ. Ο Χρήστο Γιώργος κάνει το ελεύθερο. Μαδεύει και πάλι τον κόντρο, τον τόλμη με το στήθος από τον Βόσνιο, αλλά ανοίγεται πολύ η μπάλα και πάει πρώτος πάνω σε αυτή ο Αβδουλάχου, θα πάρει και το φάουλ ο Κοσοβάρος από τον κόντρο. Ο Ντεκάτ πίσω στον Κάμπακ, τόσο για τον Χαϊντάρι. Αβδουλάχου ανοίγει την μπάλα για το Κουφάλ και πάλι από τη δεξιά πλευρά, γίνεται το γέμισμα. Θα πάρει την κεφαλιά ο Λαμπερλέ, μπάλα παίρνει όμως ύψος και βγαίνει out πάνω από το δοκάρι του Χριστογιώργου στο 34. Μουσική 12 λεπτά και να συμπληρωθούν τα 45 του πρώτου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο στάδιο. Όφι Χόφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Ο κόντρο τώρα ο Ιάχα ξεφύγει, φάουλ, ίσως να έχουμε και κάρτα στον Χαϊντάρι για αυτό το φάουλ στον επιθετικό του Όφη. Αφήνει το παιχνίδι ο Ρόχας και ο Κοστούλας ανεβαίνει για το φάουλ, τελικά θα προτιμήσει να γυρίσει πίσω στον Πούγκουρα. Βάζει την κόντρα ο Λαμπερλέ, μπάλα στον Ανδρούτσο. Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι γιατί βλέπει αριστερά μαρκάριστο τον Αθανασίου. Αυτό με το κεφάλι με τη μία για τον κόντρο. Πρώτος όμως τώρα πάνω στην μπάλα θα πάει ο Κάμπακ και θα απομακρύνει την μπάλα, δίνοντας την πίσω προς τον Μπάουμαν. Αυτός γρήγορα και πάλι για τον Κάμπακ. Προς ανέδεξε με τον Κουφάλ. Αυτός γρήγορα μπροστά για τον Ντεκάτ. Κλεισμένοι όμως οι παίκτες της Χόφενχάιμ. Και κλείσει το διάδρομο ο Μπουχαλάκης. Πήρε το πλάγιο. Είναι αρκετά καλή η ομαδική αμυντική λειτουργία του Όφη. Δεν δίνει χώρους και αφήνει μια ανούσια κατοχή και της μπάλας στους Γερμανούς. Τώρα από τα αριστερά με τον Χλόζε, ωραία κίνηση του Τσέχου. Βγαίνει και συγκλίνει προς την περιοχή του Όφη. Είναι για τον Βίμερ. Αυτός στρώνει σε ένα σημείο που έχει ανέβει ο Μπέργκερ. Βάζει για τον Κουφάλ. Γίνεται η σέντρα, διωχνεί ο Κρίσμανης με το κεφάλι. Μπάλα δεν φεύγει, Ντεκάτ για τον για τον Αβδουλάχου. Τώρα θα απομακρυνθεί μπάλα από τον Πούγκουρα και θα φτάσει στον Μπάουμαν, ο οποίος βγαίνει με τα πόδια μεταξύ κέντρου και περιοχής για να δώσει στον Κάμπακ, που μαζί με τον Χαϊντάρι είναι στο κέντρο του γηπέδου. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί της Χόφενχάιμ συνεχίζουν να πιέζουν οι Γερμανοί, με τους προσθέσεις του Όφη όμως να κρατούν αρκετά καλά μέχρι στιγμής τα μετώπιστεν και να μην αφήνουν τους χώρους για να δημιουργήσουν το παιχνίδι τους. Αλλεπάλληλες μπαλιές έξω από την περιοχή για να βρουν χώρο για να βρει χώρο η Χόφενχάιμ. Κουφάλα για τον Ντεκάτ, επιθετικό φάουλ και σταματά η προσπάθεια αυτή στο 37 για την Χόφενχάιμ. Με τον Ανδρούτσο να είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί χωρίς τη σύνδρομη του ιατρικού επιτελείου. Το φάουλ είναι λίγο έξω από την περιοχή του Χριστογιώργου, οπότε ο ίδιος ο τερματοφύλακας του Όφη είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το φάουλ. Δεξιά η μπάλα για τον Τίκμαν, Προθυνά ανοίξει για τον Φούντα. Ο Ρότς ελέγχει. Κλείνει ο Μπουχαλάκης και τον διάδρομο στον Βλόζεκ, που αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μπάουμαν. Αυτός για τον Κάμπακ. Ο Τουρκός ανεβαίνει και πάλι προς την μεσαία γραμμή. Βγάζει την μακρινή παλιά για τον Λαμπερλέ. Δεν κάνει καλό κοντρόλ και χάνει την μπάλα. Ο επιθετικός της Χόφενχάιμ είναι για τον Όφι στο 38. Όφι Χόφενχάιμ 1-0. Με το δέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Από την πολύ ωραία ανάπτυξη του παιχνιδιού, από το ελεύθερο του Χριστογιώργου έφτασε στον κόντρο η μπάλα λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή. Αυτός κατάφερε να ξεμαρκαριστεί, να βγει στην αντεπίθεση. Είδε από την άλλη πλευρά τον Ισπανό αμαρκάριστο, του μετέβασε την μπάλα και με ένα έξοχο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Και Όφη με αυτό το τέρμα προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ. Ο Μπέργκερ από τον Αβδουλάχο, ένα γέμισμα. Δεν πιάνει την κεφαλιά όπως θα ήθελε ο Ντεκάτ. Την μπάλα τώρα από τον Ντίκμαν για τον Κόντρο, αλλά πρώτος όμως πάνω στην μπάλα είναι ο Χλόζε, ο οποίος κόβει και κάνει και φάουλ. Και έτσι σταματά στο 39 αυτή η αντεπίδευση για την Χόφενχάιμ, οι οποίοι δεν μπορούν, δεν απειλούν ουσιαστικά τον Όφη, έχουν την κατοχή της μπάλας. Λαφτάνοντας το επιθετικό τρίτο του Όφη, οι προσφαστές της κριτικής ομάδας αναχαιτίζουν κάθε προσπαθειά τους. Ωραίος συνδυασμός του Αϊτόρ με τον Αθανασίου. Βάζει ο Κουφάλ το πόδι του για να παραχωρήσει το πλάγιο για τον Όφη. Ο Αθανασίου στο πλάγιο. Βάζει μπροστά για τον Κόντρο. Αυτός και πάλι ωραία για τον Αϊτόρ. Αλλά τώρα όμως θα βάλει το κορμί του για να κλείσει τον χώρο Αβδουλάχου και να ανοίξει για τον Κουφάλ. Και θα αντίθεται την αντεπίδευση που κερδίζει όμως ο Ντίκμαν, αλλά με φάουλ στη μεσαία γραμμή. Έρχεται ο Μπέργκερ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Θα σηκωθεί όμως ο Ολλανδός. Και στην μεσαία γραμμή το φάουλ για τους Γερμανούς. Με τον Χαϊντάρι, για να πάρουν ακόμα περισσότερα μέτρα. Τώρα είναι επικίνδυνα ο Λαμπερλέ μέσα στην περιοχή. Δεν είναι καλά η τρίπλα του. Ανοίξει, θα γίνει ένα γέμισμα με στόχο τον Κουφάλ που έχει πάει και αλλάζει για τον για τον Ντεκάτ. Το Βίμερ θα κόψει και θα παραχωρήσει πλάγιο out ο Αθανασίου. Απομακρύνει και αυτή η επιθετική προσπάθεια της Χόφενχάιμ στο το πλασέ του Βίμερ, το οποίο απομάκρυνε ο Αθανασίου σε πλάγιο out. Στο πλάγιο ο Κουφάλ στο 41ο λεπτό του παιχνιδιού. Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Ο Κουφάλ που είναι αρκετά μέτρα φόρα για αυτό το πλάγιο φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Καμπάκ θα πάρει την κεφαλιά αλλά με φάουλ και έτσι θα περάσει αυτή η φάση. Παραμένει ο παίκτης του Όφη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Πλησιάζει προς το μέρος του τώρα ο Ρόχας και δίνει την άδεια στο ιατρικό επιτελείο του Όφη να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον Θανάση Ανδρούτσο, τον οποίο βρήκε με το πόδι του σε μια προσπάθεια στο κεφάλι, άθελά του βέβαια, παίκτης της Χόφενχάιμ. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι, στο 42ο λεπτό του οποίου ο Όφη προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ισπανός προτιμήθηκε να παραμείνει στο βασικό σχήμα και να μείνει στον πάγκο ο Νους και δικαιώθηκε ο Κούντης για αυτή του την επιλογή. Σε μία από τις αντεπιθέσεις που είχε Όφη, βρήκε τον χώρο ο Κόντρο, βγήκε στην κόντρα επίθεση, έστρωσε στον Αϊτόρ και αυτός με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και βάζει μπροστά τον Όφη 1-0 προηγείται της Χόφενχάιμ.
1: Να εκμεταλλευτούμε μάλλον την διακοπή για να πάρεις και σε μια ανάσα, να πω ότι στο άλλο παιχνίδι που έχει αρχίσει την ίδια ώρα με αυτό στο Παγκρίτιο Η Ζάλτσμπουργκ εδώ και λίγα λεπτά προηγείται τη Λεύσκη στη Σόφια με 1-0.
0: Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες βοήθειες προς τον παίκτη του Όφη. Δεν υπάρχει κάτι σοβαρό ευτυχώς. Γίνεται το ελεύθερο από τον Αθανασίου. Και πάλι εκεί ο Κάμπακ θα απομακρύνει. Πανταχού παρόντες θα μετώπισε τον Τούρκος. Κόβει κάθε μακρινή παλιά. Σε λίγο θα περάσει, θα επιστρέψει μάλλον στον αγωνιστικό χώρο για να περάσει το λεπτό που πρέπει να μείνει εκτός ο Ανδρούτσος. Και θα αποκατασταθεί η αριθμητική ισορροπία, γιατί προς ώρα σου αφήνει παίκτη λιγότερο. Και προσπαθεί να αναχαιτήσει μία ακόμα προσπάθεια των Γερμανών και τα καταφέρνει ο Κοστούλας, διώχνοντας μπροστά. Εκεί όμως ο Ρότς αλλάζει για τον Μπέργκερ. Κάμπακ για τον Ρότς, ο Βίμερ, το πλασέ, μπάλα κοντράρι και είναι κόρνερ για τη Χόφενχάιμ. Ενώ ο Ανδρούτσος επιστρέφει στο παιχνίδι και αποκαθίσταται η αριθμητική ισορροπία των δύο ομάδων, 11-11. Κόρνερ λοιπόν τώρα για τους Γερμανούς με τον Ρότς. Τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του ημιχρόνου. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο, αλλά δεν είναι καλή και η απομάκρυνση της μπάλας από τον Ντίκμαν. Στη συνέχεια ο Χαϊντάρη που βρέθηκε μπροστά, έκανε ένα σούτ, μπάλα έφυγε ψηλά πάνω από την εστία του Αθανασίου, χωρίς κίνδυνο. Οδεύουμε να περάσουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Όφι Χόφενχάιμ 1-0. Το τέρμα του Αϊτό στο 30. Χριστογιώργος στο ελεύθερο, ο Φούντας με τον Κάμπακ, κυβερνημένος και πάλι ο Τούρκος αμυντικός, αλλά οι κόντρες βγάζουν τον Αϊτόρ να δίνει στον Φούντα και αυτό στον Κόντρο, δεν κάνει καλό κοντό λογόσμιος, κόβεται εκεί από τον Αβδουλάχου και προσπαθούν με τον Ντεκάτ να παίξουν από τη δεξιά πλευρά προς τον Λαμπερλέ, κάνει κίνηση και πάλι ο Ντεκάτ και παίρνει την μπάλα, Λαμπερλέ κόβεται από τον Αϊτόρ, αλλά όμως δεν έχει φύγει από την περιοχή του Όφη. Τώρα ωραία θα κόψει με το κορμί του ο Μπουχαλάκης. Αφήνει το παιχνίδι, ζήτησε τον φάουλ του Όφη, αφήνει όμως το παιχνίδι ο Ρόχας. Ο Κρίσμανης θα πέσει εν τέλει για να διώξει την μπάλα πλάγιο out. Τελευταία δευτερόλεπτα της κανονικής διάρκειας του πρώτου ημιχρόνου. Σε λίγο θα δούμε τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον Βερντούρα, τον τέταρτο διδυτή. Ο Κουφάλ στο πλάγιο, 2 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων, 2 λεπτά στα οποία περάσανε ήδη. Απομακρύνεται η μπάλα για να καταλήξει πάλι στον Κουφάλ, αλλά είναι σε θέση offside και έτσι σταματάει η προσπάθεια αυτή των Γερμανών στο πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων, με το σκορ να είναι 1-0 για τον Όφη. Όφη, ο οποίος προφανώς θέλει να πάει στα αποδυτήρια όντας μπροστά στο σκορ, με το δέρμα του Αϊτόρ καταλάβει έδρα. Γίνεται το ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, διώχνει ο Ρότς, προσπαθεί με τον Βίμερ από τα αριστερά τώρα και πάλι όμως από την μπάλα δεξιά στον Κουφάλ. Ο Τσέχος κατεβάζει, κάνει το γέμισμα, η κεφαλιά, η μπάλα θα χτυπήσει στο έδαφος, επιθετικό φάουλ. Έτσι λοιπόν σταματάει η προσπάθεια, ενώ ζητούν χέρι της Χόφενχάιμ. Είχε προηγηθεί όμως, ακόμα και αν είχε βρεθεί η μπάλα, αν είχε βρει το χέρι του Κρίσμανης, είχε προηγηθεί το φάουλ του Κλόζεκ. Περάσαμε στο δεύτερο λεπτό, δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ελεύθερο από τον φάουλ μάλλον από τον Χριστογιώργο. Πιθανόν στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς σε λίγα δευτερόλεπτα θα συμπληρωθεί το δίλευε των καθυστερήσεων. Κεφαλιά του Μπέργκερ και μπάλα κατευθύνεται στον Βίμερ, που θα παίξει από τον Λαμπερλέ. Έχει βγει μπάλα out. Σε ένα σε ένα σημείο που έχει πάει ήδη ο Τίκμαν για να δώσει συνέχεια στο μάτς. Συνέχεια που τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει το πρώτο ημίχρονο δεν θα υπάρχει, καθώς τώρα ο Ρόχα σφύριζε τη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο ο Όφη προηγείται 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ κατά Λαπιέδρα. Ο Όφη, ο οποίος 30 λεπτό της αναμέτρησης, ο Όφη ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι αφήνοντας χώρο στους Γερμανούς. Είχαν την κατοχή της μπάλας, είχαν την πίεση, ήταν περισσότερο, προσπαθούσαν μάλλον να είναι περισσότερο επικίνδυνοι, αλλά ανούσιοι στις προσπάθειές τους αυτές. Δεν είχαν κάποια μεγάλη στιγμή. Όφη κυνηγούσε τις αντεπιθέσεις και σε μία από αυτές, στο 30 λεπτό της αναμέτρησης, ο Κόντρο, μετά το βολέ του Χριστογιώργου, πέρασε την μπάλα τον αντίπαλό του, τροφοδότησε τον Αϊτόρ και αυτός την έφυγε στα δίχτυα. Με το τέρμα αυτό λοιπόν ο Όφη προηγείται 1-0 της Χόφενχάιμ σε ένα αρκετά καλό ουσιαστικό μεστό πρώτο ημίχρονο για την κριτική ομάδα. Τα λέμε και πάλι σε λίγο.
1: Ωραία, 1-0 ο Όφη λοιπόν, ιδανικό ο πρώτο ημίχρονο για τους κριτικούς. Η Χόφενχάιμ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά αν εξαιρέσουμε αυτή τη φάση στα πρώτα λεπτά όπου ο Χριστογιώργος αναγκάστηκε να κάνει μια εντυπωσιακή επέμβαση, δεν έχει απειλήσει ιδιαίτερα τον Όφη, δεν έχει κινδυνεύσει δηλαδή ο κυπελούχος Ελλάδας σε κάτοχος του Super Cup ιδιαίτερα, και στην κόντρα έβαλε αυτό πολύ ρογκόλ με τον Αϊτόρ. 0-1 το άλλο μας που έχει αρχίσει στις 8 παρατέταρτο ανάμεσα στη Λεύσκη Σόφιας και τη Ζάλτσμπουργκ. Εμείς πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε για μια ακόμη επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Βολή Ανδρών.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
9: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα της σφαίρισης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρισης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα της σφαίρισης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
10: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breed, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breed, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
11: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
12: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
13: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
14: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
15: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
16: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
17: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, Premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
3: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
5: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
10: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
11: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
10: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
12: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
13: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Για την ευρωπαϊκή της υποχρέωση.
15: Εντάξει, και καλά θα κάνει, θα πω εγώ. Mm-hmm. Είναι πολύ κοντινά τα μάτς του Champions League στην ίδια χώρα κιόλας. Και θα ήταν επιπλέον επιβάρυνση για τους ποδοσφαιριστές να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να δώσουν και παιχνίδι.
14: Ναι. Μετά το τέλος του αγώνα του ΟΦΗ θα έχουμε και σχόλιο φυσικά και όσο ρεπορτάζ μπορέσουμε και για μπάσκετ, καθώς σήμερα έγινε η συνέντευξη τύπου του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, που θυμίζω γίνεται αύριο και μεθαύριο στο Telecom Center, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον Sky, αλλά και ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του πρώτου Super Cup Ευρωλίγκας. Έτσι λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο, σε πολύ λίγο, όλα είναι έτοιμα στο Παγκρίτο. Τώρα είναι μαζί μας ο Μάνος Ουργιάς. Πάμε ξανά να συνδεθούμε. Έχουμε και αλλαγές για την Hoffenheim. Έλα, Μάνο.
15: Γεια σου, Μάνο.
16: Καλησπέρα λοιπόν και πάλι από το Παγκρίτιο στάδιο. Φεύγει από το παιχνίδι για την Hoffenheim ο Χαϊντάρι για να περάσει ο Μασίντα, ο Ιάπωνας. Αλλαγή τα αμυντικού για την ομάδα της Γερμανίας. Και το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν ξεκινά με τον ΟΦΗ να προηγείται 1-0 από το πρώτο ημίχρονο από το 30 της Hoffenheim. Κατάφερε με ένα πάρα πολύ έξυπνο τρόπο παιχνιδιού, άφησε χώρο στους Γερμανούς, έναν χώρο που είχαν την κατοχή της μπάλας αλλά χωρίς ουσία. Πρέπει όμως να το προσέξει, γιατί είναι μια ομάδα, δείχνει η Hoffenheim ότι είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, άσχετα ότι η άψογη αμυντική λειτουργία του ΟΦΗ και στο σημερινό παιχνίδι δεν της το έχει επιτρέψει. Προσπαθεί, πρέπει να έχει να ανακτήσει λίγο την κατοχή της μπάλας ΟΦΗ. Νομίζω ότι αν καταφέρει να το πετύχει και αυτό, τότε πραγματικά θα είναι αψεγάδιαστο το παιχνίδι για την κριτική ομάδα. Και έτσι πάντως μέχρι στιγμής είναι έτσι όπως το θέλει ο Χρήστος Κόντης και όλοι στον ΟΦΗ, και έχει καταφέρει λοιπόν να προηγείται 1-0 με το πολύ ωραίο γκολ του Αϊτόρ, ο οποίος παρέμεινε στο αρχικό σχήμα, δεν έχει αλλαγές ο ΟΦΗ. Συνεχίζει με τους ίδιους παίκτες με τους οποίους ξεκίνησε. Είναι που συναμπάνεται σε θέση ο Σάιντο Βίμπερ και σταματά την προσπάθεια αντεπίθεσης της Hoffenheim. Να θυμηθούμε λοιπόν τις ενδεκάδες όπως έχουν διαμορφωθεί στο δεύτερο ημίχρονο. Να πούμε ότι ο Κρίστιαν Ίλσνερ, ο προπονητής Hoffenheim, από τον γκολ και μετά έχει σηκώσει και προθερμένοι αναπληρωματικούς του παίκτας, έχει προχωρήσει ήδη σε μια αλλαγή, προσπαθεί να αλλάξει από ό,τι φαίνεται κάτι στην αμυντική δική του λειτουργία, αλλάζοντας τον Χαϊντάρι με τον Μασίντα. Για τον ΟΦΗ λοιπόν, Χριστογιώργος, Κρίσμαν, Τσπούγκουρας, Κοστούλας, Αθανασίου, Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας, Κόντρο. Με τώρα αυτή την προσπάθεια των Γερμανών, το καλό σου από τον Κλόζεκ, μπαλαβρήκε και στο έδαφος, αλλά κατέληξε στην αγκαλιά του Χριστογιώργου χωρίς πρόβλημα, και αυτή η επιθετική δραστηριότητα της Hoffenheim με το σουτ του Τσέχου να βρίσκει στο έδαφος. Παρ' όλα αυτά ήταν σε καλή θέση ο Χριστογιώργος και μπλόκαρε την μπάλα. Μπάουμαν, Μασίντα, Κάμπακ, Ρότς, Κουφάλ, Μπέργκερ, Αβδουλάχου, Χλόζεκ, Βίμερ, Ντεκάτ και Λεμπερλέ η ενδεκάδα στο δεύτερο μήχρονο με την μία αλλαγή που έχει κάνει η Hoffenheim. Ένα ακόμα μακρινό σουτ, μπάλα θα φύγει ψηλά από τον Ρότς, το σουτ θα φύγει ψηλά πάνω από την εστία του Χριστογιώργου. Τουλάχιστον σε αυτά τα πρώτα τρία λεπτά της επανάληψης είναι ίδια ακριβώς η εικόνα όπως ήταν και στα 47 μαζί με τις καθυστερήσεις λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Μπάλα στους Γερμανούς, έχουν τον χώρο, κυροφορούν περισσότερο την μπάλα, την έχουν περισσότερο στην περιοχή τους, αλλά φτάνοντας στο επιθετικό τρίτο, όπως συνέβη και τώρα, που είχαν προϋποθέσεις να ξεδιπλώσουν μια πολύ καλή αντεπίθεση που είχε βγάλει μπροστά ακόμα και τον Κάμπακ, απομακρύνθηκε από την άμυνα του ΟΦΗ. Και τώρα με τον Ανδρούτσο να αλλάζει για τον Αϊτόρ οι αντεπιθέσεις του ΟΦΗ. Αϊτόρ για τον Ανδρούτσο, ο Ανδρούτσος μια σέντρα, δεν είναι καλή η σέντρα, ή τουλάχιστον δεν βρήκε τον Κόντρο, καθώς ο Μπάουμαν βγήκε από την εστία του και μπλόκαρε την μπάλα. Στην πρώτη επιθετική δραστηριότητα του ΟΦΗ στην επανάληψη. Και πάλι οι Γερμανοί με τον Λαμπερλέ θα μπει μέσα στην περιοχή, αλλά για τον Κλόζεκ θα γίνει το σούτα κοντά, η μπάλα στο Ντίκμαν. Παραμένει στη γερμανικά πόδια η μπάλα. τον Ντεκάτ, φτάνει στον Ροτς, αφήνει πίσω την παλάκα τον Μασίτα, ο Ιάπωνος κάνει την σέντρα, η παρά...

και βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτό το πλασέ του Χόσλεκ, το οποίο έφυγε όμως out από το κάθε δοκάρι του Χριστογιώργου. Το ελεύθερο το οποίο φτάνει σε ένα σημείο που ο Ντίχμαν διώχνει το κεφάλι σε έναν χώρο που απομακρύνει με νέα κεφαλιά ο Κάμπακ. Για να κερδίσει την μπάλα ο Ρότς. Να αφήσει πίσω για τον Μασίντα. Το γέμισμα του οποίου προς τον Ρότς κόβεται από τον Ντίκμαν. Μπάλα και πάλι στον Ολλανδό. Είναι πίσω στον Αβδουλάχου. Στρώνει φως για τον Ρότς από τα αριστερά. Είναι ο Ντίκμαν μπροστά του. Είναι την μπάλα στο δεξί πόδι. Αλλάζει για τον Δίμερ και μια κάθε παλιά σε ένα σημείο που δεν υπάρχει παίκτης της Κόπενχάιν παρά μόνο ο Χριστογιώργος. Αυτό είναι ό,τι συνολικά βλέπουμε στο παιχνίδι. Μόλις φτάσουν στο επιθετικό τρίτο του Όφη οι Γερμανοί ή θα κάνουν λαθασμένη επιθετική δραστηριότητα με εξαίρεση το πλασέ του Χόσλεκ το οποίο έφυγε λίγο out ή θα αναχαιτηθεί η όποια προσπάθειά τους από τους αμυντικούς του Όφη. Και στο δεύτερο ημίχρονο τώρα, ενώ τώρα σηκώνονται για να πειρματικοί του Όφη, και στο δεύτερο ημίχρονο λοιπόν η ίδια εικόνα του παιχνιδιού στα 7 μέχρι στιγμής λεπτά που έχουμε διανύσει την επανάληψη. Τώρα παίζουν περισσότερο, ανοίγουν περισσότερο το παιχνιδιού από τα αριστερά με τον Ρότς οι Γερμανοί παρά με τον Κουφάλ στο πρώτο ημίχρονο που βγαίνει κυρίως από δεξιά. Ο Μπουχαλάκης θα χάσει την μπάλα στην μεσαία γραμμή. Ο Δίμερ θα κάνει την κάθε παλιά, θα κοπεί και αυτή όμως. Και ο Ανδρούς προσπαθεί να την απομακρύνει. Δεν δίνει φάουλ, αφήνει το παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Ντίκμαν από δεξιά, δεν κάνει καλή πάσα από τον Μπουχαλάκη. Κόβει ο Μπέργκερ. Αλλάζει για τον Χλόζεκ, Μπέργκερ, στον Ρότς. Ο Ολλανδός ζητά στήριγμα, δεν το βρίσκει και δεν είναι καλή η πάσα που γίνεται και ο Ντίκμαν διώχνει και πάλι λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μασίντα, ο Ιάπωνας, το νέο πρόσωπο στην δεκάδα της Χόφενχάιν. Τη στιγμή που έχουμε φάουλ και κίτρινη κάρτα στην Ντεκάτ, βλέποντας τις προϋποθέσεις που είχε όφη για την επίθεση με τον Χούντα, τον ανέτρεψε και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Βέλγος στο 53. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από αυτή του Κουφάλ στο 23 που βλέπει παίκτης της Χόφενχάιν. Πούγκουρας βάζει την κόντρα ο Λαβερλέ, αλλά η μπάλα καταλήγει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Πιέζει ο Γερμανός, μήπως κάνει λάθος. Δεν κάνει ο τερματοφύλακας του Όφη, ο οποίος ψύχραμα διατηρεί την κατοχή της μπάλας και με τα χέρια τώρα δίνει για τον Μπουχαλάκη. Αυτός τον Κοστούλα κόβεται από τον Μασίντα. Μπάλα μας πάλι στο Όφη στον Κούντα για τον Αντρούτσο. Βγάζει την αντεπίθεση, φάουλ του Αβδουλάχου. Έξαν γρήγορα το φάουλ οι παίκτες του Όφη και τώρα από τα αριστερά με τον Αθανασίου έχουν προϋποθέσεις. Βγάζει και πάλι το σύνδεκα το Κούντα, λίγο out. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία, τεράστια χαμένη ευκαιρία από τον ταξιάρχη Κούντα. Στο 54 να διπλασιάσει τα τέρματα για τον Όφη. Στο 54 λοιπόν η κριτική ομάδα φτάνει μία ανάσα από το να διπλασιάσει τα τέρματα της με αυτή την έξοχη αντεπίθεση από τα αριστερά με τον Αθανασίου να στρώνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Τον επερχόμενο Χούντα το πλασέ το οποίο όμως έφυγε ελάχιστα out από το κάθε δοκάρι, από το δεξί κάθε δοκάρι του Μπάουμαν. Στο 54 λοιπόν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Όφη να διπλασιάσει τα τέρματα του και να βάλει τις βάσεις για μια σπουδαία νίκη. Παραμένει το 1-0. Μασίντα αλλάζει με τον Κάμπακ. Κάθεται τώρα προς τον Λαμπερλέ. Προσπάθηκε και ο Βίμερ. Έκοψαν οι του Όφη. Θα την μπάλα και πάλι στον Κάμπακ. Καθώς δίνει στον Κουφάλ. Μπροστά για τον Ντεκάτ. Αλλάζει με τον Λαμπερλέ. Για να κόψει όμως ο Πούγκουρας. Τώρα Ανδρούτσος. Ανοίγει μπροστά ωραία για τον Κόντρο που είναι με τον Κάμπακ. Δεν μπορεί να περάσει. Τουλάχιστον παίρνει το φάουλ.
απροσπέλεγε.

Ο Τούρκος αμυντικός, ο καλύτερος μέχρι στιγμής παίκτης της Χόφενχάιμ, ο Ζαν Κάμπακ. Πολλές οι στιγμές που βγαίνει και βοηθάει και στο επιθετικό παιχνίδι, όχι μόνο στατικές φάσεις αλλά κυρίως στα μετώπιστα. Τώρα είναι ωραία πάθη η κάθετη παλιά που πήγε να γίνει προς τον Ντίκμαν, αλλά πρόλαβε και ελέγχει ο Κουφάλ. Κρισματάρης όμως και ο Ντίκμαν, πιέζει τον Κουφάλ να πάρει κάτι. Ωραία όμως ο Τσέχος θα πάρει το πλάγιο για την δική του, το out για την δική του ομάδα. Στο 56 αυτή η φάση με τον Όφη να φτάνει μία ανάσα, στο 54 από το να διπλασιάσει τα δέρματά του με την μεγάλη ευκαιρία που είχε το Ψάκης Κούντας στο πλασέτο, που έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι του Μπάουμαν. Φάση η οποία, όπως συνολικά η εικόνα της ομάδας του Όφη και η ουσία που έχει στο παιχνίδι της, έχει ξεσηκώσει τους περίπου 16.000 θεατές που βρίσκονται στο Πακρίδιο Στάδιο. Κίτρινη κάρτα πρέπει να είναι στον Μπουχαλάκη, στον Ανδρούτσο. Στον Ανδρούτσο η κίτρινη κάρτα για φάουλ στην μεσαία γραμμή, φάουλ στον Φλόζεκ. Ο πρώτος παίκτης του Όφη, ο οποίος βλέπει την κίτρινη κάρτα του Ρόχα. 57. Και πάλι η Χόφενχάιμ με ένα συρτό σουτ Λαμπερλέ, μακρινό, αδύναμο, κανένας κίνδυνος για τον Χριστογιώργο. Πέφτει, μπλοκάρει την μπάλα και με τα χέρια τροφοδοτεί τον Μπουχαλάκη. Από τις λίγες στιγμές, από τις λίγες φορές που βλέπουμε τον Όφη να προσπαθεί να ανοίξει επίθεση με build-up. Το γέμισμα που γίνεται από τα αριστερά δεν έχει αισθητό τέλος, καθώς αρχικά ο Κουφάλ και στη συνέχεια ο Κάμπακ εξοδεύσαν τη φάση και άφησαν την μπάλα για τον Μπάουμαν. Παίκτης του Όφη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, διακοπή στο παιχνίδι. Δεν είναι κάτι το σοβαρό, είναι ο Αθανασίου αυτός ο οποίος θα σηκωθεί χωρίς να υπάρχει περαιτέρω ανησυχία. Ο Μπουχαλάκης στο φάουλ για τον Χούντα, που θα περάσει ανάμεσα από δύο, κόβεται όμως εκεί από τους Γερμανούς και ο Αυδουλού αλλάζει για τον Μασίντα. Ο Ιάπωνας και πάλι στον Αυδουλάφη που κατεβαίνει προς την άμυνα για να βοηθήσει τον άδειξη του παιδιού της Χόφενχάιμ. Ο Κοσοβάρος μέσος. Ο Κουφάλ μπροστά για τον Δεκάτ, βάζει την κόντρα και παίρνει το πλάγιο out. Ο Κοστούλας, πολύ ωραία και έξυπνη κίνηση από τον ποδοσφαιριστή του Όφη. Στο 59, Όφη Χόφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Δύο αλλαγές ετοιμάζει ο Ιλσνερ. Ο Κοντέ και ο Κράμαριτς είναι έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Ένας επιθετικός χαφ και ένας φορ. Θα δούμε αν θα αλλάξει παίκτες σε αντίστοιχες θέσεις ή θα κάνει ακόμα πιο επιθετική την ομάδα του ο Κρίσναλ Ιλσνερ. Σε λίγο θα γίνουν οι αλλαγές. Τη στιγμή που και πάλι το Φόλτζεκ, αυτή τη φορά οι Γερμανοί είναι στην επίθεση, κόβεται και αυτή. Αλλά οι κόντρες στέλνουν την μπάλα στον Κουφάλ. Αναζητά χώρο αυτός για την κάθε. Στον Δεκάτ γυρίζει για τον Λαμπερλέ. Κουφάλ στρώνει στον Αβδουλάχου. Το σούτ απομακρύνεται από τον Κρίσμανιτς. Και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φύγει από το παιχνίδι ο Ντεκάτ. Θα φύγει και ο Βίμερ. Ο Ντεκάτ θα δώσει τη θέση του στον Κράμαριτς και ο Βίμερ στον Κοντέ. Αλλάζει τους ακραίους φορ, ενώ στο παιχνίδι θα περάσει
και ο Τιάγκο Νους αντί του Φούντα. Η πρώτη αλλαγή για τον Όφη. Πλάγιο για τους Γερμανούς. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι διαδοτικές κινήσεις, χειροκροτείται ο Φούντας κατευθυνόμενος προς το πάγκο. Ο Κλεισμάνης διώχνει το κεφάλι και ο Νους στην πρώτη επαφή με την μπάλα ανοίγει πολύ το κοντρόλ, δεν μπορεί να βγάλει την αντεπίθεση και η μπάλα απομακρύνεται. Ωραία τώρα η αλλαγή της μπάλας, ο Χόζα κακός ήταν, ήταν σε πλεονεκτική θέση, είχε το χώρο, είχε το χρόνο για μια καλή κίνηση. Τελικά το πλασέ το οποίο έκανε ο Χλόζακ έφυγε πολύ μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Στο 61 από πλεονεκτική θέση κάνεται μια καλή στιγμή για την Hoffenheim με το πλασέ του Τσέχου του Χλόζακ να φεύγει μακριά από την εστία του Χριστογιώργου. Λάθος τώρα τον οδοφύλακα του Όφη, επικίνδυνη στιγμή, προσπαθεί να το διορθώσει ο ίδιος. Η μπάλα δεν έχει φύγει. Τώρα με δεύτερη προσπάθεια καταφέρνει και διορθώνει ο ίδιος ο Χριστογιώργος το λάθος το οποίο έκανε. Από το προσπάθησε να δώσει την μπάλα, είχε πίεση εκεί μέσα στην περιοχή του και από τον Λαμπερλέ και από τον Κοντέ. Η μπάλα βρήκε πάνω στο Λαμπερλέ, ο οποίος έκλεψε την μπάλα, όρμησε προς το μέρος του ο Χριστογιώργος για να διορθώσει το λάθος του. Με δεύτερη προσπάθεια και αφού η μπάλα είχε φτάσει στον Μπέργκερ, κατάφερε να την εξουδετερώσει και έτσι να διορθώσει αυτό το λάθος που έκανε ο ίδιος και δημιούργησε επικίνδυνη στιγμή στην περιοχή του. Ο Νους τώρα, ο Νους ο οποίος παίζει δεξιά, καταδιώκεται από τον Ρότς, μπαίνει μέσα στην περιοχή, μαραμένει όρθιος, ίσως γυρίσει τη φάση όπως και γίνεται πίσω για να δώσει το φάουλ στον λίγο σε αυτήν την περιοχή και έχουμε και κάρτα. Πεισματάρισε ο Νους παρά την πίεση και το φάουλ το οποίο δέχτηκε, έμεινε όρθιος, μπήκε μέσα στην περιοχή και όταν έχασε το πλεονέκτημα το οποίο είχε γύρισε τη φάση πίσω και έδωσε το φάουλ και την κίτρινη κάρτα στον Ρος στο 63. Το φάουλ είναι σε πάρα πολύ καλή θέση. Είναι εκατοστά έξω από την περιοχή. Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Σαϊτόρ είναι γύρω από την μπάλα. Και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Αϊτόρ κατά τα πιέδρα έχουν πάρα πολύ καλά πόδια και αποστατικές φάσεις. Όπως και ο Ανδρούτσος που δείχνει να απομακρύνεται από το σημείο. Ο Μπουχαλάκης μετρά βήματα. Τρεις στο τείχος και όλοι οι υπόλοιποι δίπλα, απομακρύνεται και ο Αϊτόρ και από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη θα φύγει η μπάλα, μια απευθείας φάουλ στην ίδια εστία με την Κηφισιά. Τώρα όμως μπάλα θα βρει πάνω στο τείχος, δεν είχε την διακατάληξη και στη συνέχεια θα γίνει επιθετικό φάουλ και περνάει λοιπόν χωρίς ουσία για τον Όφη αυτή η πολύ καλή στατική φάση την οποία είχε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης με το φάουλ του Ανδρέα Μπουχαλάκη που αυτή τη φορά βρήκε στο τείχος, βρήκε στα πόδια, προσπάθησε να πάρει την μπάλα για να την στείλει προς την ευθεία. Στη συνέχεια της φάσης έγινε θετικό φάουλ από τον Κόντρο και έτσι λοιπόν πέρασε η φάση ανεκμετάλλευτη στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη, Hoffenheim 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30ο λεπτό της αναμέτρησης. Μασίντα διαβαίνει προς την μεσαία γραμμή, αλλάζει για τον Κάμπακ προς τον Κουφάλ. Κουφάλ στον Μασίντα, πιέζουν, συνεχίζει την πίεση ψηλά οι Γερμανοί. Ρότς είναι η παράλληλη παλιά, γίνεται η κεφαλιά out. Καλή στιγμή με την κεφαλιά του Μπέργκερ που φεύγει out στο 65. Η καλή στιγμή και αυτή είναι. Στο Γιώργο στο ελεύθερο, η μπάλα θα πέρασει πάνω από τον

Κατσούλα. Βάσει στον Κόντρο που θα να ξεφύγει από τον Κάμπακ. Θα τα καταφέρει να ξεφύγει, αλλά η παλιά που θα κάνει δεν θα φτάσει στον Ντίκμαν, θα περάσει πλάγιο out. Το πλάγιο από τον Ροτς για τον Αβδουλάχου. Προς τον Κουφάλ. Έχουν και πάλι το παιχνίδι στην ουσιά του πλευρά οι Γερμανοί και προσπαθούν να αναπτυχθούν. Αλλά ωραία κλείνει το χώρο και πάλι ο Αθανασίου. Κλέβει την μπάλα, αλλά εκεί που τη στέλνει βρίσκεται ο Μπέργκερ, τον Ντε. Βγάρει μπάλα πάνω στον Κρίσμανιτς που με κόρνερ για την Χόφενχάιμ στο 66. Η φάση για τους Γερμανούς με αυτό το corner, το τέταρτο που έχουν στο match. Απομακρύνεται από την άμυνα του Όφη σε πλάγιο out. Έδιωξε ο Κόντρο που είχε γυρίσει πιο μακριά. Από το πλάγιο η μπάλα θα φτάσει στην περιοχή του Όφη και ο Πούκουρας διώχνει σε corner. Τη στιγμή που θα περάσει στο παιχνίδι ο Νταγκίμ στη θέση του Ροτς. Αλλάζει τον αριστερό του οπισθοφύλακα, περνώντας έναν πιο επιθετικό γενή παίκτη, όπως είναι ο Άνταμ Νταγκίμ. Εντελείται το corner. Επιθετικό φάουλ. Και η μπαλά είναι για τον Όφη. Στο 67 Όφη Χόφενχάιμ 1-0. Η τέταρτη αλλαγή ήταν αυτή για τον Κρίστιαν Ρίσνερ, το 48χρονο αυστριακό προπονητή της Χόφενχάιμ. Πάει τώρα, παλεύει εκεί με τον Κάμπακ να μείνει όφιος, κάνει φάουλ ο Τούρκος, αφήνει όμως το παιχνίδι. Παλαβγεί και εκτός, αλλά ο Κάμπακ έσπρωξε τον Αϊτόρ για να κερδίσει το πλέον και να αφήσει την μπάλα να φύγει out. Άφησε το παιχνίδι όμως ο διαιτητής. Και από την δεξιά πλευρά ο Κουφάλ είναι για τον Μασίντα. Στον Κάμπακ, πάλι στον Μασίντα. Μπέργκερ. Ο οποίος Μπέργκερ έχει γυρίσει τώρα σαν αριστερός μπακ. Να δούμε αν θα παραμείνει σε αυτή την θέση. Και έχει πάει λίγο πιο μπροστά ο Νταγκίμ στη μεσαία γραμμή. Ο Νταγκίμ πάντως τώρα έχει το πλάγιο, την εκτέλεση του πλαγίου. Φέρνει βάλα μέσα στην περιοχή, αλλά ωραία ο Τίκμαν θα την κερδίσει από τον Χλόζεκ. Θα δώσει στον Νους, ο οποίος είναι ωραία τρίπλα. Θα ξεφύγει από τον Μπέργκερ. Προσπαθεί να παίξει με τον Κόντρο. Δεν συνεννοούνται όμως όπως θα ήθελα, δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Κόντρο. Πλάγιο out από τον Μασίντα για τον Αντουλάχου. Ωραία η καθετή, αλλά είναι δυνατή. Κάθε βαλιά που έγινε από τον Μπέργκερ προς τον Ταγκίν δεν την πρόλαβε ο Δανός και η μπάλα έφυγε out. Δύο αλλαγές, φεύγει από το παιχνίδι ο Μπουγαλάκης για να περάσει ο Κανελόπουλος και θα φύγει και ο Αϊτόρ για να περάσει τη θέση του ο Αποστολάκης. Δύο αλλαγές λοιπόν από τον Χρήστο Κόντι στο 70. Προφανώς δεν θα αλλάξει θέσεις, τουλάχιστον στη μεσαία γραμμή. Ο Κανελόπουλος θα πάει στο σημείο που ήταν ο Μπουχαλάκης και ίσως μετατοπιστεί ο Νους να πάει προς τα αριστερά και να πάει δεξιά ο Αποστολάκης. Θα το δούμε μέσα στην διάρκεια. Πλάγιο για τους Γερμανούς με τον Νταγκίμ. Βάζει για τον Χλόζεκ, Αβδουλάχου, κόβεται από τον Κανελόπουλο για να δώσει λύση
Κράμαριτ, Φαγκίμ, Μασίνταδη κάθετη, δεν φτάνει στον Λαμπερλέ και ο Ντίκμαν που θα δίνει συνθήκη από τον Νταγκίμ. Παίρνει το φάουλ. Φάουλ το οποίο θα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά που δίνει στην εκτέλεση όφη. Θα το εκτελέσει ο Κοστούλας. Σημάδεσε τον Κόντρο αλλά πρώτος πάνω στην μπάλα πήγε ο Κάμπακ. Γύρισε με την κεφαλιά στον Μπάουμαν, αυτό στον Μασίντα. Ανεβαίνει ο Ιάπωνας προς την μεσαία γραμμή. Αλλάζει για τον Μπέργκερ. Δίνεται το λάθος και η μπάλα φτάνει στον Ταγκίμ. Το γεύμα το οποίο απομακρύνεται από τον Κούγκουρα αρχικά και τον Τίκμαν στη συνέχεια για να πάρει το φάουλ, το νους από τον Μασίντα. Προσπαθώντας να ξεμαρκαριστεί από τον Ιάπωνα αμυντικό ο Αργεντινός εκτός του όφη, έκανε φάουλ ο Μασίντα. Το φάουλ περίπου στο ίδιο σημείο που ήταν και την προηγούμενη στιγμή με τον Κοστούλα και πάλι στην εκτέλεση. Ζαριστά αυτή τη φορά για τον Ανδρούτσο. Ανδρούτσο στον Ντίκμαν και αυτός μπροστά στον Αποστολάκη. Έχει χώρο ο Αποστολάκης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, στρώνει στον Κόντρο. Αλλά προλαβαίνει την τελευταία στιγμή. Όμως η φάση ως μη γεννόμενη. Σήκωσε τώρα την σημαία του. Ήταν εκτεθειμένος ο Αποστολάκης σε αυτή την αντεπίδεση. Αναχαιτήθηκε πάντως από τον Κάμπακ αυτή η πολύ καλή στιγμή. Ο Αποστολάκης έβγαινε μόνος του, μπήκε μέσα στην περιοχή, έσωσε στον Κόντρο. Πριν φτάσει όμως η μπάλα στον Βόσνιο, έκοψε ο Τούρκος. Αλλά ως μη γεννόμενη φάση, καθώς ο Αποστολάκης ήταν σε θέση offside. Στο 72, μία από τις αντεπιθέσεις του Όφη, μέσα από τις οποίες προσπαθεί να πάρει την νίκη στην σημερινή αναμέτρηση. Μέσα από αυτές πέτυχε το γκολ του Αϊτό στο 30. Μέσα από αυτές έχασε την μεγάλη φάση με τον Φούντα. Έτσι και τώρα, χωρίς όμως αυτή τη φορά η φάση να είναι από σωστή θέση. Συνεχίζουν την πίεση οι Γερμανοί προς το επιθετικό τρίτο του Όφη, με τον Κάμπακ να αλλάζει για τον Μασίντα, αυτός για τον Κράμαριτς, προς τον Νταγκίμ. Ο Νταγκίμ το γέμισμα που κόβεται από τον Κούγκουρα, αλλά φτάνει μπάλα και πάλι σε γερμανικά πόδια στον Μασίντα. Μαρντουλάχου, κόντρα, πλάγιο out για τον Όφη. Στο 73, Ντίκμαν στο πλάγιο. Στο Κόντρο. Το Κόντρο ίσως να δέχτηκε και φάουλ εκεί από τον Κάμπακ. Άφησε το παιχνίδι ο Ισπανός διαιτητής. Πλάγιο για τους για την Χόφενχάιμ. Εκτελεστεί γρήγορα. Μπέργκερ το γέμισμα. Θέλει να βρει στην άλλη πλευρά τον Κράμαριτς. Μπαίνει και ο Κόντε στην διευθύνση της φάσης. Καταφέρουν να κερδίσουν το κόρνερ. Τελέστηκε γρήγορα. Δυτικό της πίεσης κάποιος χρόνος πλέον δεν είναι υπέρ των Γερμανών. Γίνεται η σέντρα μέσα στην περιοχή των Αβδουλάχου. Βγαίνει, μπλοκάρει την μπάλα ο Χριστογιώργος σταθερά και σε αυτή την φάση. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος είχε και μια σύγκρουση με τον Λαμπερλέ και παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Και ευκαιρία για την τελευταία αλλαγή της Χόφενχάιμ. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Χλόζεκ και θα περάσει ο Ασλάνη. Στο 75. Ο Φεσνίκ Ασλάνη βάζει και δεύτερο επιθετικό. Το παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει και πάλι και οι ποδοσφαιριστές βρίσκουν την ευκαιρία για ένα άτυπο cooling break. Πηγαίνουν προς τους πάγκους για να δροσιστούν και οι προπονητές να δώσουν τις οδηγίες για αυτό το τελευταίο τέταρτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι το οποίο ναι μεν εξελίσσεται όπως ακριβώς θέλει η Όφη,
κρατά καλά στα μετώπιση, δεν έχει πολύ σωστή αμυντική λειτουργία. Η κατοχή και η επιθετικότητα που βγάζει η Hoffenheim δεν έχουν ουσία, δεν αποτυπώνται σε πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ουσιαστικά μια πολύ καλή στιγμή με το Χλόζε και ένα πλασέ το οποίο έκανε και έφυγε out, είναι η καλύτερη φάση την οποία έχουν. Και μια κεφαλιά του Κόντε στο 65, οι καλύτερες στιγμές που έχω στην επανάληψη οι Γερμανοί. Όμως, εδώ το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι, όσο είναι στο έθραυστο 1-0 και όσο συνεχίζουν να πιέζουν οι Γερμανοί, ο Όφη θα πρέπει να βρει τον τρόπο να ανεβάσει και αυτό στις γραμμές του, να παίξει το παιχνίδι, να έχει την κατοχή, να ταλαιπωρείται λιγότερο από τους αντιπάλους του. Φαντάζονται αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει εντοπίσει και ο Κόντις και τα έχει μεταφέρει στους ποδοσφαιριστές του, οι οποίοι όμως και πάλι είναι σε θέση άμυνας με τον Νταγκίμ, καταδιώκεται από τον Κανελόπουλο, αλλάζει για τον Κουφάλ, γίνεται το γέμισμα προς τον Κοντέ, αυτός προσπαθεί να φύγει από τον Ντίκμαν και βγαίνει με την μπάλα εκτός, αλλά έχει βάλει το πόδι του όμως ο Ντίκμαν, οπότε είναι corner για τους Γερμανούς σε 76. Ο Κουφάλ θα παραμείνει στο σημείο για την εκτέλεση του corner μαζί με το Κάμπακ, η κορυφαίοι των Γερμανών. Διώχνει με το κεφάλι ο Κανελόπουλος, μπάλα όμως σε παίκτη της Hoffenheim στον Σλάνι, κάνει ένα γέμισμα για να βγει όμως χωρίς πρόβλημα, και ενώ η μπάλα φαινόταν να έχει χωρί αποστηριστία να μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Νους δεν εξαρτήκε από τον Μασίτα, θα καταφέρνει, αλλά δεν θα καταφέρει όμως να κρατήσει και την μπάλα εντός των γραμμών. Πλάγιο out για την Hoffenheim. Δεξιά, Κουφάλ για τον Μασίτα. Πλήζων για τους παίκτες του Όφη. Έχει καταφέρει κοντά οι γραμμές. Έχει καταφέρει να κρατήσει ανέβα αυτή την ευθεία του Χριστογιώργος, όπως και τώρα με την ωραία επέμβαση του Αποστολάκη στην επέλαση του Αντουλάφου. Αλλά όμως και πάλι σε Hoffenheim, στην Νταγκίμ, από αριστερά. Γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κράμαριτς. Κράμαριτς ένα γέμισμα, μεγάλη χαμένη ευκαιρία από τον Λαμπερλέ, από το γέμισμα το οποίο έγινε από τον Κράμαριτς προς τον Λαμπερλέ. Το πλασέ του έφυγε out από την εστία του Χριστογιώργου. Ο επιθετικός της Hoffenheim ζητά πέναλτι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι μέσα σε αυτή την φάση. Πιεζόταν βέβαια και ήταν κλεισμένος. Μετρά δευτερόλεπτα και ο Ρόχα με χαρακτήρες κινήσεις για να κάνει το ελεύθερο ο Χριστογιώργος. Δεν είναι καλό το ελεύθερο το δευτερόλεπτα του Όφη, μπαλά απευθείας out. Όφη θα πρέπει σε αυτά τα τελευταία 11 λεπτά της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού να έχει το καθαρό μυαλό, γιατί φάνηκε τώρα στη φάση αυτή ότι ο Χριστογιώργος προσπάθησε να ροκανίσει λίγο το χρόνο και όταν του έκανε το σήμα διαιτητής δεν ήταν σωστή επιλογή του. Θα πρέπει να έχει το καθαρό μυαλό, να συνεχίσει να έχει το καθαρό μυαλό, γιατί το έχει μέχρι στιγμής, να συνεχίσει να το έχει, γιατί όσο περνά ο χρόνος και μετρά αρνητικά για την Hoffenheim, θα αυξήσει την πίεση της προς τα καρέ του ομίλου, έτσι ώστε να καταφέρει να φύγει το δεκάλεπτο και να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα που έχει στο σκορ. Η Σέκα και Μπόρχα Γκονζάλεθ θα είναι σε λίγα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα, τα νέα πρόσωπα στην δεκάδα του Όφη. Πιθανόν ο Κόντρο και ο Τίκμαν θα απομακρυνθούν από το παιχνίδι. Ο Κόντρο λοιπόν δίνει τη θέση του στον Ισέκα. Και ο Ντίκμαν στον Γκονζάλεθ. Οι αλλαγές αυτές στο 80. Δεν αλλάζει επειδή

0: Κρουσίας κάτι στις ίδιες θέσεις που έπαιζαν ο Κόντρο και ο Ντέκμαν, θα παίξουν ο Ισέκα και ο Μπόρχα Κονζάλεφ αντίστοιχα. Πέρασαν στο τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι Χόφενχάιμ 1-0 με το τέρμα του Αϊτόρ στο 30 και τον Κάμπακ να αλλάζει με τον Μασίντα πίσω αυτός για τον Μπάουμαν, ελεύθερο από τον τερματοφύλακα της Χόφενχάιμ. Ο Κοντέ θα χάσει από τον Κανελόπουλο, Αποστολάκης, τον Αθανασίου. Τα αριστερά του Όφι τώρα, ο Αθανασίου ανοίγει μπροστά για τον Αποστολάκη, είναι όμως πολύ δυνατή παλιά. Ο Ισέκα προσπαθεί εκεί γιατί έχει βγει εκτός περιοχής, αλλά ψύχρεμα ο έμπειρος Μπάουμαν δίνει στον Κουφάλ και Κουφάλ και πάλι πίσω στον Μπάουμαν. Καραδόκουσε και ο Ισέκα για ενδεχόμενο λάθος στην τελευταία της Κόφενχάιμ, το οποίο όμως δεν έγινε. Μασίτα τώρα έχει κατέβει χαμηλά ο Ασλάνη και παίρνει την μπάλα. Είναι στον Κράμαριτς, προσπαθεί να ανοίξει για τον Λαμπερλέ, παίρνει την κεφαλιά δύναμη όμως προς τα πίσω χωρίς κίνδυνο για τον Χριστογιώργο, ο οποίος μπλοκάρει στο 82 η φάση αυτή για τον, για τον Όφη. Ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, προς τον Ισέκα, τον βρίσκει, τώρα πάει να τον κλείσει ο Κουφάλ. Ο Ισέκα για τον Αποστολάκη, μαζί την κόντρα ο Κάμπακ, πλάγιο out για τον Όφη. Από τα αριστερά το πλάγιο με τον Αθανασίου στην, στην εκτέλεση. Αθανασίου για τον Ισέκα, αυτός στον Αποστολάκη, προσπαθεί να κόψει την μπάλα, καταφέρνει να πάρει το corner στο 82 και να ανεβάσει τις γραμμές του Όφη, να πλησιάσει προς τα καρέ της Χόφενχάιμ, να αποκρούσει ακόμα περισσότερο αυτή την πίεση. Στο 83 λοιπόν το corner για τον Όφη. Είναι ο Μπόρχα, είναι ο Μπόρχα Γκονζάλεφ, είναι και ο Γιάννης Αποστολάκης κοντά στην μπάλα. Και αυτό το corner αφιεύγει ο Μπόρχα και από τον Αποστολάκη η εκτέλεση του corner. Δεύτερο corner στην σειρά από το διώξιμο εκεί του Αβδουλάχου. Πάλι ο Αποστολάκης, πάλι ο Γκονζάλεφ. Να δούμε αυτή τη φορά αν προτιμηθεί πάσα ή αν θα πάει και πάλι σε απευθείας εκτέλεση. Και πάλι η απευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Πλέον ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος για την πρώτη ιστορική νίκη του Όφη στη Elite Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Κανελόπουλος ο σκόρερ, η αλλαγή του Χρήστου Κόντι του δεύτερου τέρματος από το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλεφ. Μπήκε μέσα στην καρδιά της άμυνας ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα 0 για τον Όφη με σκόρερ τον Κανελόπουλο. Λέγεται το Παγκρίτιο Στάδιο από τους 16 και πλέον χιλιάδες θεατές που βλέπουν τον Όφη να καταρρύπτει την μία υπέρβαση μετά την άλλη και να ξεκινά όπως δείχνουν τα πράγματα τον ιδανικό τρόπο τις υποχρεώσεις του στην δεύτερη τη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση. 2-0 λοιπόν, Κανελόπουλος ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Όφη. Στο 84, 54 λεπτά μετά τον γκολ του Αϊτόρ, Όφη διπλασιά τα τέρματα και βρίσκεται πολύ κοντά στην ιστορική νίκη. Στατική φάση για τους Γερμανούς, χωρίς ουσία, χωρίς αποτέλεσμα και αυτή. Βγαίνει ο Χριστογιώργος, μπλοκάρει την μπάλα. Και το πάρτι έχει ξεκινήσει στις εξέδρες του Πακριτίου Σταδίου. Ελεύθερο από τον Χριστογιώργο, στόχο των Νους. Μακρύνει ο Κουφάλ. Ανελόπουλος κόβει όμως, αλλάζει για τον Ντρούτσο. Εκτός αριστερά στον Αθανασίου, προσπαθεί να περάσει τον Κοντέ. Αβδουλάχου χάνει από τον Αποστολάκη. Ο Αποστολάκης στον Αθανασίου. Σέντρα προς τον Νους, κατεβάζει μπάλα ο Αργεντίνος, κάνει και το σούτ, αλλά βάζει την κόντρα και απομακρύνει την μπάλα ο Ασλάνη σε κόρνερ. Στο 86, όφι στις εξέδρες. Χωρίς να βιάζεται ιδιαίτερα, τοποθετεί την μπάλα στο σημείο και πάλι το γνωστό δίδυμο Αποστολάκης και Μπόρχα. Φεύγει ο Αποστολάκης, ο Μπόρχα στο κόρνερ. Για να δούμε, τώρα θα γίνει κεφαλιά. Αυτή τη φορά είναι out όμως η κεφαλιά, η οποία έγινε από τον προωθημένο από τον Κοστούλα, συγγνώμη, από τον Μπούγκουρα. Έφυγε η μπάλα out. Στο 87 Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Στο 30 ο Αϊτόρ και στο 84 ο Κανελόπουλος, τα γκολ της κριτικής ομάδας. Ο Μπέργκερ για τον Ταγκίμ, κόβεται ωραία από τον Μπόρχα Γκονζάλεφ, ο οποίος μπήκε στο παιχνίδι, έβγαλε το κόρνερ από το οποίο ήρθε το δεύτερο γκολ και τώρα μια έξοχη παλιά. Προσπαθεί ο Νους με ωραίο τρόπο να κλέψει, αλλά δεν τα καταφέρνει από τον Αβδουλάχου. Μπέργκερ για τον Ταγκίμ από αριστερά, η παράλληλη παλιά πέφτει κλειστρά, ο Λαμπερλέ χωρίς παράβαση θα κάνει και φάουλ στην συνέχεια και έτσι περνά ανούσια και αυτή η επιθετική δραστηριότητα για την Χόφενχάιμ. Ενώ διανύουμε το 88ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Χριστογιώργος θα δώσει συνέχεια στην αναμέτρηση για αυτό το φάουλ. Δεν έχουν σταματήσει οι φίλοι του Όφη από το 84 μέχρι και το 88 που βρισκόμαστε να τραγουδούν και να φωνάζουν για την αγαπημένη τους ομάδα. Ο Αποστολάκης διεκδικεί την μπάλα από τον Κουφάλ, την κερδίζει αλλά όχι από τον Κάμπακ που απομακρύνει. Αθανασίου κρατά την μπάλα εντός στο σημείο που ήταν, απομακρύνει για το πλάγιο πιο πέρα και τους Γερμανούς. Με τον Κράμαριτς θα δώσει στον Ασλάνη, αλλά κόβεται η μπάλα και τώρα ο Νους με τον Ισέκα βγαίνει στην αντεπίθεση και πάλι Νους για τον Ισέκα. Ο Βέλγος έχει μπροστά τον Μασίτα, προσπαθεί να περάσει, μπαίνει μέσα στην περιοχή, βάζει το κορμί του, διατηρεί την κατοχή της μπάλας ο Ισέκα, όμως θα κάνει φάουλ. Πάλευσε εκεί με τον Ιάπωνα ο Βέλγος, δεν κατάφερε όμως να μπει μέσα στην περιοχή. Στο 89 Όφη Χόφενχάιμ 0. Όφη, ο οποίος στο τρίτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι έχει μέχρι στιγμής απολογισμό 7-0 στα γκολ. 7 γκολ, ενεργητικό, 0 παθητικό μέχρι στιγμής. Απομένει ένα λεπτό για τα 90, συν τις όποιες καθυστερήσεις, θα έχουμε λογικά 3-4 λεπτά καθυστερήσεις. Τώρα είναι μια επικίνδυνη στιγμή με τον Λαμπερλέ, δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ, πιέζεται από τον Μπόρχα, κλέβει, βγάζει και την μπάλα από την περιοχή της, θέλει σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Μπάουμαν που έχει βγει λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και αυτός μπροστά. Σε λίγο θα δούμε τις καθυστερήσεις που θα έχουμε στο ματς. Όφη είναι αγκαλιά με μια τεράστια νίκη, με μια ιστορικής σημασίας νίκη προκειμένου να ξεκινήσει ιδανικά αυτό το πολύ όμορφο ταξίδι στη League Phase του Europa League. Ο Ντακίμ, μια παράλληλη παλιά, δεν είναι ο Μπέργκερ ούτε ο Ασλάνη στο σημείο. Απομακρύνεται η μπάλα για να έρθει όμως ο Κάμπακ να κλέψει και πάλι και να δώσει τον Κουφάλ από δεξιά τώρα το γέμισμα. Προσπαθεί κατά την μπάλα ο Κράμαριτς. Παίζει τώρα με τον Μπέργκερ. Έχετε ο Ισέκα και του κλέβει. Είναι μόνος του με δύο. Τέσσερα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ισέκα δεν έχει στήριγμα, δεν έχει βοήθεια. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Αντρούτσο. Ενδεχομένως αν υπήρχε παίκτης εκεί, μπορούσε να ανοίξει το παιχνίδι καλύτερα ο Ισέκα. Ο Λούς που ήταν πιο μπροστά από αυτόν ήταν εκτεθειμένος, δεν μπορούσε να του δώσει την μπάλα. Έτσι λοιπόν χάθηκε ευκαιρία για μια αντεπίθεση στο πρώτο από τα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. Μπέργκερ. Προστά την μπάλα για τον Ασλάνη. Κάνει κίνηση και ο Ταγκίνη. Θα πέσει στα πόδια του και θα παραχωρήσει το κόρνερ ο Κοστούλας. Κόρνερ για την Χόφενχάιμ πλασαριστά στον Κουφάλ. Κάνει το γέμισμα ο Τσέχος. Πρώτος όμως ο Κρίσμανιτς πάνω στην μπάλα απομακρύνει και στην συνεχεία θα σηκωθεί και η σημαία, καθώς ο Κοντεύρη είναι εκτεθειμένος και έτσι περνά αυτή η φάση στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, στα μισά των καθυστερήσεων. Όφι Χόφενχάιμ 2-0. 30 Αϊτόρ, 84 Κανελόπουλος. Και στο ελεύθερο ο Χριστογιώργος. Θέλει την μπάλα στον Ισέκα. Παίρνει ο Μασίτα όμως την πρώτη κεφαλιά. Την δεύτερη ο Ασλάνη. Προσπάθησε ο Κάμπακ την τρίτη, αλλά μπάλα βγήκε εκτός. Πλάγιο out για τον Όφη. Πολύτιμα λεπτά, πολύτιμα δευτερόλεπτα κερδίζει η κριτική ομάδα που πρέπει να διατηρήσει τώρα αυτή την υπεροχή. Για να δούμε τώρα τον Ισέκα με τον Νους, ο οποίος προσπαθεί να περάσει στην περιοχή, αλλά ανοίγει πολύ την μπάλα και κόβεται από τον Κουφάλ, ο οποίος με τη σειρά του δεν βλέπει τον Ισέκα, ο οποίος θα κάνει το πλασέ, μάλλον πάσα προσπάθησε να κάνει προς τον Νους. Είχε τον χώρο να κάνει ο ίδιος το σουτ, προσπάθησε να κάνει μια πάσα προς τον Νους. Κατάφερε, πήρε το κόρνερ ο Αργεντινός. Ο Χρήστος Κόντης παροτρύνει τον κόσμο να ανεβάσει ακόμα περισσότερο τα ντεσιμπέλ, την ένταση και την γιορτή που έχει ξεκινήσει στις εξέδρες για αυτή την διαγραφόμενη ιστορική νίκη του Όφη. Αυτή την μεγάλη νίκη δίνει βαθμούς στη χώρα μας, δίνει βαθμούς στον Όφη και μπαίνει ιδανικά σε αυτή την διοργάνωση. Αντρούτσος και Κανελόπουλος αυτή τη φορά στο σημείο του κόρνερ. Ο Αντρούτσος θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, απομακρύνεται, φτάνει μπάλα στον Μπόρχα, θα κάνει τόσο τον Μπόρχα, κόβεται από τους αμυντικούς της Χόφενχάιμ και ο Κόντε θα την απομακρύνει σε ένα σημείο που ο Μπόρχα επιμένει και πάλι και διατηρεί την κατοχή. Παίζει με τον Αθανασίου. Νέο πλάγιο out για τον Όφη. Περνούν τα δευτερόλεπτα. Διανύουμε το τέταρτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Όφη έχει την νίκη στα χέρια του. Μια νίκη ιστορικής σημασίας. Σε λίγο θα ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα του Ρόχα, του Ισπανού διαιτητή. Ο Ανδρούτσος κρατά την κατοχή. Παίρνει το πλάγιο. Διαδικαστικού χαρακτήρα νομίζω τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ενδεχομένως με το που προσγειωθεί η μπάλα από το πλάγιο out να έχουμε την λήξη του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι λοιπόν το οποίο φέρνει τον Όφη νικητή. Θα ξεκινά με ονειρεμένο τρόπο την league phase του Europa. Δεν εκτελείται το πλάγιο. Σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε league phase Ευρωπαϊκής διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ. Μπορεί οι Γερμανοί να είχαν την κατοχή της μπάλας, μπορεί οι Γερμανοί να είχαν περισσότερη ώρα την επιθετική δραστηριότητα προς το μέρος τους, χωρίς όμως να μπορέσουν να δημιουργήσουν τις στιγμές και τις φάσεις για να απειλήσουν την πολύ καλοστημένη και άψογα λειτουργική αμυντική διάταξη του Όφη, ο οποίος κατάφερε να φύγει σε ένα ακόμα παιχνίδι με 0 παθητικό και στήσατε επιθέσεις στο 30 με τον Κόντρο να βγαίνει στην σημεία από αυτές, να βρίσκει τον Αϊτόρ. Αυτός με άψογο τελείωμα έστειλε στα δίχτυα και έβαλε μπροστά τον Όφη. Σκορ με το οποίο πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ίδια η εικόνα του παιχνιδιού και στην επανάληψη. Όφη συνέχισε, άφησε το χώρο, άφησε την κατοχή στους Γερμανούς. Απείλησαν ουσιαστικά μια καλή στιγμή. Είχαμε το Χάσλεπ, ένα σουτ το οποίο έφυγε λίγο out από το κάθε δοκάρι του Χρήστο Γιώργου. Στη συνέχεια, στο 84, ξεδίπλωσαν το επιθετικό τους ταλέντο από μια στατική φάση, την άψογο από τον Μπόρχα Γκονζάλεφ. Ο Κανελόπουλος στην καρδιά της άμυνας με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πέτυχε το 2-0 που έδωσε την νίκη στον Όφη. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη, μετά το 3-0 εδώ επί της ΤΣΚΑ, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο η Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει Όφη Κρέτα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
3: Η Κυπριακή Παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ, Κυπριακά και Αυθεντικά.
4: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
5: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
7: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, ε? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
8: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
7: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
1: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πόρτο Λεόνε. Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα CYHEMA και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε μπόνους πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγο πριν το φινάλε. Να σας πω εδώ ότι μια νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στον Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Η σειρά θα έχει για μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, όσα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, γκέστ εμφανίσεις κάνουν Αποστόλης Τότσικας και Κατερίνα Γερονικολού.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε τον σχολιασμό. Κώστας Ψάρας στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε.
2: Γεια σας, γεια σου, φίλε.
0: Καλά, καλά, εσύ.
2: Και σιδηροκέφαλος κιόλας. Δεν έχουμε
0: καλή αρχή,
2: στον αέρα.
0: Δεν τα έχουμε ξαναπεί από αέρα.
1: Δεν τα έχουμε πει στον αέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, προφανώς για το ματς Όφι. Ο λόγος, ο οποίος δεν ξέρω πόσους έχει εκπλήξει, αλλά εγώ λέω ότι αυτό που είδαμε σήμερα δεν αποτελεί έκπληξη. Έχουμε καταλάβει εδώ και καιρό ότι είναι μια ομάδα προπονητή. Η πιο ομάδα προπονητή, θα πω εγώ, που έχουμε τούτη την ώρα στην Στοίχημαν Super League, θα πω περισσότερο και από την ομάδα του Νικόλιτς, που είναι η δεύτερη που έρχεται κατευθείαν στο, στο μυαλό, γιατί αυτή η ομάδα έχει πολύ μικρότερη ποιότητα και νιώθεις ότι τοποθετεί πιόνια στον αγωνιστικό χώρο ο Χρήστος Κότσης και τα κουνάει. Θα δει κάποιος το μάτς και θα πει με τόση κατοχή η Χόβενχάιμ με 22-23 τελικές έχει και τύχη. Το ποδόσφαιρο θέλει πάντα τύχη, αλλά αν δούμε τις ποιοτικές τελικές της Χόβενχάιμ, δεν θα πει κανένας ότι έχασε αδιανόητες ευκαιρίες.
0: Άχαστα, ναι.
1: Δεν έχει χάσει τα άχαστα. Δηλαδή η κλασικότερη ευκαιρία της είναι στο δεύτερο ημίχρονο από τη συνεργασία που κάνουν μέσα στην περιοχή και, και εκτελεί ο σεντερφόρ πολύ ψηλά. Ο Όφι έχει τρομερή ικανότητα στη μετάβαση. Έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν πολύ εύκολα να το κάνουν αυτό. Το κατάφερε στο πρώτο ημίχρονο, έβγαλε μια εξαιρετική μετάβαση και σκόραρε. Έχει χάσει μια πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι με τον ίδιο τρόπο. Στο τέλος θα μπορούσε να βρει κι άλλο γκολ. Εγώ λέω ότι είναι μια ομάδα η οποία παρά το στο μάτι, λόγω των καλοκαιρινών μεταγραφών που δεν έκαναν τόρο. Έλεγε κάποιος ότι βγήκε Όφι στην Ευρώπη και σου περίμενε να ακούσει πολύ 38 ονόματα. Γιατί πλέον έχει χρήματα. Νομίζω ότι έκανε πολύ στοχευμένες κινήσεις. Όλοι κάτι έχουν δώσει. Ο Μπουχαλάκης είχε ανεβάσει εντελώς το κέντρο του Όφι. Ο Αϊτόρ τον είδαμε σήμερα. Είναι άψογο το τελειωμά του. Και εγώ λέω ότι αν αντέξει, δηλαδή είναι μόνο το ερωτηματικό αυτό, αν έχει τους 18-19 παίχτες για να αντέξει να δώσει 28 μάτς από τις 12 Αυγούστου μέχρι τις 19 Δεκέμβρη. Γιατί τόσα είναι.
0: Ναι, τα καρπούζια σε Ευρώπη και κύπελο επίσης. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αν αντέξει σε αυτό,

0: συνεχίσει να είναι σε αυτό το επίπεδο και γιατί όχι να βελτιώνεται.
1: Και τα έσοδα, όταν μια ομάδα έχει πλάνο, έχει μεγάλη σημασία το που πηγαίνουν. Μπορεί τα έσοδα να πάρει 10 εκατομμύρια μια χρονιά και να δώσει 8 για να κάνει μεταγραφές. Οπότε, ό,τι φτιάξει εκείνη τη χρονιά. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνουμε, προπονητικό κέντρο, γήπεδο, εγκαταστάσεις, υποδομές.
0: Ακαδημίες, μπράβο, ναι.
1: Ακαδημίες που έχει πάρα πολύ καλές ακαδημίες όφη και πουλάμε παίχτες. Γιατί αυτό είναι, έτσι. Γιατί είχε γίνει πολλή κουβέντα, να θυμίσω πριν 15 μέρες την γκρίνια υπήρχε στην Κρήτη. Ναι. Τεράστια γκρίνια για την πώληση του Αποστολάκη και του Νους και γιατί τώρα που βγαίνουμε Ευρώπη. Εδώ είναι και ο Αποστολάκης και ο Νους. Ναι. Δηλαδή έκανε μια πώληση και τους κράτησε για τους δύο.
0: Ναι. Επίσης, να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Σε όλο αυτό που βλέπουμε, τουλάχιστον από το ξεκίνημα της σεζόν, εμένα αυτό που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί okay, τα φιλικά είναι για να δουλεύουν οι προπονητές και να βγάζουν συμπεράσματα, το πόσο έχει αλλάξει η αμυντική προσέγγιση του Όφη στα παιχνίδια και το πόσο σωστά λειτουργεί σε αυτό το κομμάτι.
1: Μα το θέμα είναι το εξής. Αν θυμηθούμε ότι ο Χρήστος Κότης ανέλαβε στα μέσα της περσινής σεζόν.
0: Ναι, ναι, κάπου Νοέμβριο, κάπου εκεί πήγε.
1: Μπράβο, Νοέμβριο. Και ανέλαβε, αλλάζοντας εντελώς το σύστημα και το σχηματισμό που έπαιζε αυτή η ομάδα και ο τρόπος που έπαιζε αυτή η ομάδα. Ναι. Αυτό δεν είναι μια εβδομάδα δουλειά. Και αυτό πρέπει να το ξέρουμε και να το καταλαβαίνουμε για όλες τις ομάδες. Είναι δουλειά που χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και να αντιμετωπίζει διάφορες συνθήκες η άμυνα, διάφορες καταστάσεις και να μαθαίνει μέσα από αυτές. Νομίζω ότι τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο που ειδικά το ανασταλτικό του κομμάτι είναι σε πολύ υψηλά στάνταρ. Σε πολύ υψηλά στάνταρ, παρά το γεγονός ότι δεν έχει την κορυφαία τριάδα στόπερ, ούτε τα κορυφαία μπακ του πρωταθλήματος. Έχει όμως πολύ καλούς παίχτες σε όλες τις θέσεις και κυρίως με τρομερή χημεία, όπως και ο Σκιαμγκή. Να θυμίσω ότι πήρε τον Νικολάου φέτος και τον θεωρεί βασικό και καλός. Ναι. Δεν έπαιζε σήμερα.
0: Δεν έπαιζε, μπράβο, σήμερα.
1: Μια χαρά ο Κρίσμανιτς. Μια χαρά ο Κρίσμανιτς σήμερα.
0: Μα να σου πω κάτι. Ο Όφη, μέτραγα, έχει δώσει από το ξεκίνημα της σεζόν 10, ένα μήνα ουσιαστικά, 35 μέρες από το Super Cup, 10 παιχνίδια. Έχει δεχθεί γκολ μόνο από την ΑΕΚ στο Super Cup και από τον Άρη στο Βικελίδης.
1: Σωστά. Και
0: άλλο, όλα είναι καθαρά.
1: Το 2-1 με τον Άρη.
0: Ναι, ναι. Είναι καθαρά.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό το ανασταλτικό του κομμάτι. Γιατί ξαναλέω, σήμερα είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα η Κόφενχάιμ. Έφτιαξε τρίκες, αλλά δεν σε έπεισε ότι θα βάλει γκολ. Δεν ξέρω ποιον έπεισε ότι θα βάλει γκολ. Έλεγες, μην γίνει το λάθος στην άμυνα. Δηλαδή, η πιο απειλητική στιγμή είναι εκεί το λάθος που γίνεται με τον Χριστογιώργο και τους αμυντικούς. Μπράβο. Που ο Κράμαριτς δεν εκτελεί. Αλλά αν δεν έκανε λάθος ο Όφη, ένιωθες ότι θα το κρατήσει το 0. Και όπως και το κράτησε.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πολύ, Κώστα.
1: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια σε εσένα.
2: Κώστα Ψάρα. Πάμε σε αυτό το τρίλεπτο που έχουμε εδώ σκάρτο να χωρέσουμε λίγο την μπασκετική επικαιρότητα. Αρχικά να πούμε ότι ο Προμηθέας προκρίθηκε στον ημιτελικό.
0: Μας δίνει και ο κύριος Κώστας.
2: Λάρος, κύριος Βαϊμάκης. Λάρος. Τον απόλαυσα, να ξέρεις. Τηλεοπτικά.
0: Έτσι.
2: Απόγευμα. Λοιπόν, 94-93 την Κορφές με τρίποντο του Σάνων Εύανς στην εκπνοή. Προμηθέας έκανε μια τρομερή ανατροπή και το Σάββατο θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό με μία εκ των Μπενφίκα Ιρά στα Φέχτα. Ο Προμηθέας για να μπει στους ομίλους του Basketball Champions League θέλει άλλες δύο νίκες. Έτσι.
0: Ναι.
2: Δεύτερον, μάθαμε οριστικά ότι το Super Cup θα διεξαχθεί στο κλειστό του Περιστερίου. Θυμίζω, αναβλήθηκε, μάλλον μεταφέρθηκε η έδρα από τη Ρόδο λόγω των κρουσμάτων Καστρατερίτιδας. Το Super Cup θα μεταδοθεί, όπως το Παύλος Γιανακόπουλος, από την τηλεόραση του Sky. Ο αστερίσκος τώρα είναι αν θα έχει κόσμο και εννοούμε μαθητές.
0: Ναι, γιατί. Διαφορετικά, κανένας κόσμος.
2: Προσκλήσεις θα δοθούν σε σχολεία, αυτή είναι η πρόθεση, ή αν θα γίνει τεκλεισμένο των θυρών. Και για τον Ολυμπιακό, για να κλείσουμε με το μεγάλο event, Παύλος Γιανακόπουλος, έχουμε και τον Γιώργο Πετρίδη μαζί μας που παρακολούθησε την συνέντευξη τύπου. Υπήρχε ένα πρόοπτο με τον Γιάννη Μοντέρο, έφτασε σήμερα το απόγευμα στο Αμπουντάμπι. Υπήρχε θέμα με τη βίζα του. Ευτυχώς το έλυσε και είναι στο Αμπουντάμπι. Δεν έκανε προπόνηση όμως.
0: Σήμερα, εντάξει, λογικό.
2: Αύριο θα κάνει αυτό το start-round που λέμε, γιατί ακολουθεί ακριβώς η ρουτίνα του Final Four, έτσι, με συνεντεύξεις, με. Νομίζω ότι δεν θα παίξει και πάρα πολύ στον αυριανό ημιτελικό, λόγω κόπωσης. Αλλά τουλάχιστον είναι διαθέσιμοι οι υπόλοιποι. Ο Μιλουτίνοφ έκανε ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος. Θα δούμε περισσότερο Hall σίγουρα και τα Eric Jones για να μην επιβαρυνθεί ο Μιλουτίνοφ. Πολύ ωραίες δηλώσεις walk-up θα πω. Ούτε δεν κρατάει καμία κακία ότι ο Ολυμπιακός ήταν και θα παραμείνει η οικογένειά του. Μπορείτε να διαβάσετε στο site του Sport FM. 5 ώρα αύριο, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. στις 8.

0: Ντουμπάι, Ρεάλ Μαδρίτη. Και πάμε στον κύριο Γιώργο Πετρίδη.
1: Γεια σας, κύριε μου.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Ωραίο που κάμισε.
2: Λείπουν οι λέρες να το φωτογραφίσουν.
0: Όχι, εγώ το λέω και το εννοώ, δεν κοροϊδεύω.
2: Ναι, ρε, Νικόλα, πιστεύω. Οι λέρες είναι.
0: Είμαστε λάτρεις ίδιας μάρκας.
2: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, για πες.
2: Είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου του Τούρνα Παλουζιανακόπουλος, 8ο τουρνουά, έτσι θυμίζω, στη μνήμη του κορυφαίου παραγόντα στην ιστορία του συλλόγου. Μίλησαν προπονητές, ένας παίξε από κάθε ομάδα και φυσικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο Σύριος Ανδρας Παναθηναϊκός. Αυτό έτσι εγώ που κρατάω περισσότερο για να κάνουμε ένα ρεζουμέ, να μην πλατιάσουμε πολύ, κουράσουμε τον κόσμο από τις δηλώσεις, είναι η ατάκα του Μπράντβιτς, την είπε 2-3 φορές, ότι για μένα ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν κάτι σαν πατέρας και το είπε μέσα στο λόγο του 2 φορές. Επίσης ότι ο Παύλος θα ήταν περήφανος βλέποντας που έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός του. Mm-hmm. Έτσι. Αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που πήγαινε ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, ο Θανάσης είπε χαρακτηριστικά τις δύσκολες νύχτες και τους ρωτούσε αν χρειαζόταν κάτι η ομάδα και τα λοιπά και όλοι, και έχει συζητήσει με όλους. Είπε ότι ο Θανάσης ήταν διαφορετικός χαρακτήρας σε σχέση με τον Παύλο. Και γενικότερα ο Ζώτς ευχαρίστησε και τους ανθρώπους της ομάδας που του δίνουν τη δυνατότητα τώρα πλέον ως προπονητής του Παναθηναϊκού να είναι παρόν σε αυτό το τουρνουά. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αναφέρθηκε στον πατέρα του και είπε ότι για μένα δεν έχει φύγει, λένε ότι έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια, αλλά είναι εδώ, είμαστε εδώ εμείς και τον τιμάμε, και σε όλους τους αγώνες είναι εκεί ψηλά με τον Θανάση και τους παρακολουθούν. Φυσικά αυτό το τουρνουά είναι ιδιαίτερο γιατί είναι παρόν ο Ζέλικο Μπράντβιτς ως προπονητής ομάδας τώρα, ναι. Και όχι ως αντίπαλος που έρχονταν τα προηγούμενα χρόνια. Το άρεσε πάρα πολύ που βλέπει τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι και είπε μακάρι και τα επόμενα χρόνια να είναι και άλλες ελληνικές ομάδες. Έχει ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ, έχει ενισχυθεί ο Άρης, είναι μεγάλες ομάδες και πολύ σημαντικές για το ελληνικό μπάσκετ. Και τώρα από εκεί πέρα, ο Σλούκας ανέφερε ότι ήταν ευεργέτης και οραματιστής της προπαναθηναϊκής ιδέας ο Παύλος Γιαννακόπουλος. Ενώ σε μια ερώτηση που έγινε στο Ζέλικο Μπράντβιτς όσον αφορά την ετοιμότητα της ομάδας, είπε ότι ναι, έχουμε προβλήματα τώρα, αλλά δεν θα κάτσουμε να κλάψουμε πάνω από αυτά. Θα παλέψουμε με τους παίκτες που έχουμε διαθέσιμους. Και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος να στεκόμαστε σε απουσίες. Ναι, να στεκόμαστε σε απουσίες. Αυτά σε γενικές γραμμές. Ο Τρικέρι έδωσε και μια ώρα ατάκα. Δεν ξέρω, ο Τρικέρι μιλήσει και πολλές φορές ελληνικά. Πετάει και λίγες λέξεις. Στα αγγλικά που λέει, πετάει και κανένα ελληνικό.
1: Εγώ στην αρχή τον πρόλαβα λίγο που καλησπέρισε
2: στα ελληνικά.
1: Στα ελληνικά που είπε την ατάκα ότι αν πριν από 6 μήνες. Εγώ αυτήν κράτησα.
2: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Είναι φοβερή ατάκα αυτή.
1: Ναι. Μας ερχόταν κάποιος στα γραφεία και έλεγε ότι θα είμαστε προσκεκλημένοι στο τουρνουά, θα τον περνούσαμε για τρελό.
2: Είναι ένα δείγμα του πόσο έχει μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ και του τι έρχεται για τον ΠΑΟΚ, έτσι. Γιατί βλέπουμε ότι κάνει πραγματικά
1: θα
2: πολύ
1: είναι,
2: μεγάλα πράγματα.
1: Διάβασες κάπου τώρα που λέμε ΠΑΟΚ ότι θα είναι ο κύριος Μιστακίδης αύριο στο
2: Αμπου Ντάμπι. Ναι,
0: προφανώς για επαφές με τη EuroLeague, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Είναι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά χτυπάει την πόρτα.
2: Ναι, νομίζω ότι πάμε εντάξει τους όλους σε αύξηση από την επόμενη σεζόν. Θα το δούμε αυτό, βέβαια, ακόμα δεν έχει αποφασιστεί, αλλά όλο αυτό δείχνουν. Αυτά αύριο 5.30 ώρα και 9 και 4 τα δύο πρώτα μάτς του τουρνουά Παλουζιανακόπουλος. Εντάξει, προφανώς και η παρουσία σήμερα, ας πούμε, ήταν μαζί σε κάποια στιγμή Αλβέρτης, Διαμαντίδης, Μπατίστ, για να κάνει ένα πηγαδάκι εκεί πέρα. Ναι. Μόνο και να τους βλέπεις αυτούς τους ανθρώπους εκεί. Στους διαδρόμους του ΆΚΑ μιλάμε.
1: Εγώ είδα ένα βιντεάκι ο Τρικέρι που πήγε όταν πήγε να μιλήσει στον Διαμαντίδη που έκανε πρώτα υπόκληση.
2: Ναι.
1: Και μετά.
0: Καλά, ο Τρικέρι είναι μέτρα της επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Μέτρα.
1: Ωραίος άνθρωπος πρέπει να είναι γενικά.
0: Καλή τηλεοπτική πρεμιέρα αύριο, κύριε μου.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλή αρχή για σένα. Τηλεόραση του Sky.
2: Του Sky, ακριβώς θα μεταδοθούν ζωντανά και ελεύθερα τα παιχνίδια και τα 4 μάτς του Νάου Παυλουζιανακόπουλος.
1: Ωραία.
2: Ωραίες στιγμές θα είναι. Μόνο και μόνο η παρουσία αυτό που είπα πριν του Ζωτς, του Διαμαντίδη.

0: Telecom Center. Έτσι, μετά την επιστροφή τους θα είναι έτσι, πάρα πολύ ωραίες τιμές.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
9: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
10: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
9: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε FreeBet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
10: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
9: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερότητα.

0: Ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Ωραίο να βοζάμπει, αλλά μωρή ο Φάρα.
1: Είναι τρομερό αυτό που έκανε ο Χόφι. Προσπαθούσα να σκεφτώ, ξέρει, αν έπαιζε άλλη ελληνική ομάδα με τη Χόφενχάιμ, που θα έπαιζε με άλλο στυλ, ας πούμε, σε σχέση με τον Όφι. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα υπήρχε, ότι θα πέρναγε, ας πούμε, 2-0 κάποια άλλη ελληνική ομάδα. Γιατί ακριβώς Όφι ξέρει τα μέτρα του, ξέρει τη δυναμική του, ξέρει πώς πρέπει να παίξει. Δεν ξανοίγεται, δεν χαλάει το μυαλό του. Μένει πιστό στο πλάνο του. Έκανε τη δουλειά του, έβαλε το πρώτο γκολ. Πιέστηκε, αλλά άντεξε. Yeah. Έβαλε και το δεύτερο, το κλείδωσε. Τρομερό διάβασμα από τον Κόντι. Σε ένα ακόμα παιχνίδι, λέω εγώ. Είναι πάρα πολλές υπερβάσεις που έχει κάνει ο Όφι τον τελευταίο καιρό. Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή από το κύπελο, από τα playoff του Europa με τις δύο νίκες, από το Super Cup, από το Χ στην Τούμπα για το κύπελο, από το διπλό στο Καραϊσκάκης. Yeah, yeah. Και η νίκη σήμερα, λέω, τα παιχνίδια αυτά που ήταν όλα δύσκολα παιχνίδια.
0: Και μηδέν παθητικό
1: στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη μηδέν. Εντυπωσιάκο. Μπράβο στον Όφι. Μπράβο.
0: Σωστό νιούφι που λέμε.
1: Ναι.
0: Είναι απλώ να λέμε, βγήκε αυτό, ή σταχτοπούτα και τα λοιπά. Σταχτοπούτε σκέτε δεν υπάρχουν. Από πίσω υπάρχουν καντάρια δουλειά.
1: Πάρα πολύ.
0: Για να γίνουν όλα αυτά. Και το. Πώ το λένε. Η σημαντικότερη. Η συνειδητοποίηση είναι αυτό που λέει, να ξέρεις πόσο είναι το boy σου, ναι, και να ξέρεις πώς με αυτό το boy ακριβώς να αντιμετωπίσεις τους υπόλοιπους, όπως έκανε πολύ πετυχημένα σήμερα.
1: Εντάξει, και ένα άλλο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο ξέρεις, το λέμε και καμιά φορά το λέμε για να το πούμε, αλλά εδώ έχει τη σημασία του, και με αρκετούς Έλληνες παίχτες πρωταγωνιστές.
0: Βεβαίως.
1: Είναι μοναδική ελληνική ομάδα που βάζει τόσους Έλληνες παίχτες να έχουν ενεργό ρόλο, να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να του καθαρίσουν παιχνίδια.
0: 7 Έλληνες σήμερα στην 11.
1: Αυτό λέω. Αυτό λέω.
0: Έτσι.
1: Και αν βάλεις και τον Αϊτόρ, δικό μας παιδί είναι. Θέμα, τόσα χρόνια Ελλάδα, Κύπρο. Αλλά 7 Έλληνες στην 11.
0: Και 2 αλλαγή.
1: Ναι. Με ρόλο πρωταγωνιστικό.
0: Ναι, βέβαια. Βεβαιότατα.
1: Εντάξει.
0: Υπέροχο.
1: Εξαιρετικός.
0: Υπέροχος. Υπέροχος, Όφι. Λοιπόν.
1: Και μια μας υπέροχος.
0: Μόνο
1: έτσι. Με έναν τρόπο.
0: Μόνο έτσι.
1: Σταύρος Χρονοθύμιος, εξίσου υπέροχος. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Σταύρο.
2: Νόμιζα ότι υπάρχει κάποιος πριν από μένα στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Εσύ, μόνο εσύ.
2: Θα ήθελα να ήμουν πολύ στην Κρήτη σήμερα. Έλα,
1: ισχύει.
2: Και πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα, και πόσο μάλλον μετά, με το πανηγύρι αυτό που θα ακολουθήσει. Τα είπατε εξαιρετικά. Και δεν το λέω γιατί με καλύψατε απλά. Είναι αυτά που έλεγα και εγώ στον Νικόλα τον Ακτύπη το απόγευμα κατά τις 7 και λίγο πριν το ματς. Αυτά που λέει ο Κώστας, ότι είναι μια ομάδα που έχει το πλάνο της, με αυτό πορεύεται, είτε πιέζεται, είτε είναι πίσω στο σκορ, είτε θα πάρει το προβάδισμα, δεν θα χάσει τον στόχο της, τη στοχοπροσύλωσή της. Ξέρει πώς να αμυνθεί, ξέρει πώς να κρίσει τους χώρους. Λέγαμε έτσι και αλλιώς ότι η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που βγάζει φάσεις, που βάζει γκολ. Να σας πω ότι η Χόφενχάιμ τα τελευταία παιχνίδια κολλάρει ανελιπώς. Είναι το μοναδικό πρώτο παιχνίδι μετά από πάρα πάρα πολύ καιρό που δεν σκοράρει.
1: Αλλά και δέχεται γκολ ανελιπώς.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και λέγαμε λοιπόν ότι σίγουρα θα πιεστεί, σίγουρα θα βγάλει φάσεις. Όφι θα βρει τις ευκαιρίες του, θα βρει χώρους, εάν μείνει στο πλάνο του, για να κάνει τη ζημιά και σίγουρα θα σκοράρει. Και το θέμα είναι κατά πόσο οι ευκαιρίες που θα κάνει η Χόφενχάιμ δεν θα μπουν γκολ ή όχι. Και νομίζω ότι ακριβώς έτσι πήγε το πράγμα. Πολύ καλό διάβασμα, όπως είπατε, από τον Κόντι. Επίσης, φαίνεται ότι οι παίκτες του νιώθουν ασφάλεια με αυτό το πλάνο και το ακολουθούν πιστά. Δηλαδή, είναι άλλο, έχω ένα πλάνο και πρέπει να το ακολουθήσω. Βλέπει και την αυτοπεποίθηση που βγάζουν. Και φαίνεται μένουν όχι μόνο στο σημερινό παιχνίδι, αλλά σε όλα τα μεγάλα και σημαντικά παιχνίδια που έχει παίξει το τελευταίο καιρό Όφι. Αναλογιστείτε πώς ήταν ο Όφι στον περσινό τελικό, 1,5 χρόνο τέλος πάντων, πόσο φοβισμένα μπήκε, και από τον τελικό πριν από κάτι μήνες και μετά, πώς έχει παίξει τα παιχνίδια όλα, είτε τα ευρωπαϊκά είτε αυτά στην Ελλάδα, με αντιπάλους όπως η ΑΕΚ, όπως ο Ολυμπιακός. Δείχνουν ότι με αυτό το πλάνο νιώθουν καλά, έχουν μάθει ακριβώς τους αυτοματισμούς που χρειάζεται, έχουν πάρει αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι δεν τους σταματάει τίποτα. Και είναι σημαντικό αυτό που λέγατε και εσείς λίγο πριν, ότι άντεξε την πίεση, ενώ έκανε κάποιες φάσεις η Χόφενχάιμ. Δεν χρειάζεται το μυαλό τους, δεν νιώθανε ότι ξέρεις, θα βγουν εκτός πλάνου. Συνέχισαν, ήρθε και το δεύτερο κόλος και αρασάκι στην τούτα. Και νομίζω ο Όφι πλέον δικαιούται όχι απλά να πανηγυρίζει, αλλά δικαιούται και να ονειρεύεται, γιατί έχει αποδείξει ότι σε οποιαδήποτε συνθήκη είναι εκεί για να κάνει το παιχνίδι του. Και μάλιστα επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά αυτό που είχε χθες συνέντευξη από ο κύριος Κόντις, ότι δεν είναι κατεβαίνουμε σε αυτή τη διοργάνωση, σε αυτή τη Link Fest, απλά για να χάρουμε τη συμμετοχή μας, αλλά πάμε για να κάνουμε πράγματα και το απέριξαν και με τη στάση τους, νομίζω, σε όλο τον αγωνιστικό χώρο.
1: Εγώ θα συμπληρώσω κάτι άλλο, Σταύρο, σε αυτά που λες πολύ σωστά, ότι τα έχει καταφέρει και στα δύο τελευταία παιχνίδια, έχοντας εκτός εντεκάδας και τον Νους και τον Αποστολάκη, τους οποίους θα χάσει το Γενάρη γιατί πάνε στον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι έχει καταφέρει, έχει επιλέξει ο Κόντης να δοκιμάζει και άλλα πράγματα, αφήνοντας ο Νους τουλάχιστον είναι ένας παίκτης που νομίζω ήταν βασικός στα πλάνα, τέλος πάντων. Είχε ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Καταφέρνει τα όσα έχει καταφέρει τελευταίο καιρό και στο Καραϊσκάκη και σήμερα με τη Χόφενχάιμ, χωρίς τον Νους στην 11η. Δηλαδή, ετοιμάζει κάπως, ας πούμε, και την επόμενη πέρα.
2: Την επόμενη κατάσταση, σωστά. Ναι. Και επίσης για σήμερα προβλέπαμε με τον Νικόλα ότι δύο λόγους που δεν μπήκε. Πρώτον, ότι ο Αϊτόρ ή ο Φούντας είναι πιο συνεπής στο ανασταλτικό κομμάτι, γιατί θεωρούσε ότι θα πιεστεί. Και ευτυχώς δεν το χρειάστηκε, αλλά είναι νομίζω και ιδανικός από αυτούς που είχε ο Όφη για game changer που λέει και στο χωριό Κώστα μου. Δηλαδή, αν το μάτς λίγο στραβώνε, είναι ένας ανακατοσούρας, ένας τύπος που θα μπει μέσα και θα αλλάξει λίγο τη διαδικασία. Σήμερα μπήκε, δεν χρειάζεται να αλλάξει πολύ τη διαδικασία, γιατί έτσι και αστογούταν ο Όφη. Αλλά ναι, η απουσία του Νους από την δεκάδα, χωρίς να χάνει τη δυναμική του ο Όφη, κάτι λέει. Κάτι λέει για το πώς βλέπετε όλο το συνόλο και ότι δεν είναι απλά στις εξάρσεις ή στο ταλέντο του Νους του κάθε Νους. Και ο Άιτορ και στη σωστή θέση έβαλε τον γκολ και νομίζω ότι ο Όφη πραγματικά όσο πηγαίνει έτσι και κτίζει αυτοποίθηση, νομίζω είναι ικανός να κάνει και άλλα αποτελέσματα και αποδεικνύει πλέον φέτος και όλο το καλοκαίρι, αρχή γενομένης από το Super Cup με την ΑΕΚ που ναι μεν δεν ήταν τόσο μεγάλη σημασία όσο ξέρω τα προκριματικά και το Link Fest, αλλά δείχνει πλέον ότι δεν κοιτάζει ένα παιχνίδι με έναν αντίπαλο, ξέρεις, λίγο φοβισμένα, λίγο μετρημένα κτλ. Παίζει το παιχνίδι του είτε έτσι είτε αλλιώς και έτσι θα πορευτεί νομίζω όλη τη χρονιά, παιδιά.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Σταυρό.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά και από τον Σταύρο Χαλαθήνιο. Τώρα Όφη θα κοιτάξει μπροστά σιγά σιγά. Το επόμενο μάτς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Με τη Ρεν το εκτός. Δύσκολα είναι τα παιχνίδια του Όφη.
1: Δύσκολα και το σημερινό ήταν δύσκολο.
0: Όλα δύσκολα ήταν. Και η Ρεν έχει ξεκινήσει και πολύ καλά στη Γαλλία. Αίτη της τρεις νίκες, μία ισοπαλία στις τέσσερα παιχνίδια. Λεβερκούζα μετά. Εντάξει, σιγά σιγά.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ναι.
0: Σιγά σιγά ό,τι μπορέσει, ό,τι καταφέρει να κάνει. Και άκουγα πριν τον Τάσο Νικολόπουλο με τον Νίκο Ζερό, στους οποίους έλεγε ο Πάιος Τσούτσικας ότι κάνει, λέει, υπολογισμούς ο Νίκος Ράλης έξω. Λέει ότι αν πάρει 7 ποντάκια Όφη θα μας φτάσει, λέει, στη 10η θέση. Δεν ξέρω γιατί το συσχέτησε ακριβώς μόνο με τον Όφη αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι έχουμε κάνει εντυπωσιακή αρχή μέχρι στιγμής.
1: Ναι, ναι, ναι. Νίκη ΑΕΚ, νίκη Ολυμπιακός, νίκη Όφη στις πρεμιέρες τους.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε απόσταση ουσιαστικά ενός αγωνιστικού βαθμού. Ότι, δηλαδή, αν είχαν πάρει έναν αγωνιστικό που δεν γίνονται, δεν μπορούσαμε να πάρουμε παραπάνω, αλλά θέλω να πω. Είμαστε σε απόσταση ενός αγωνιστικού βαθμού από την Πολωνία και την Τσεχία. Όταν συνήθως ακούγεται αυτή η ιστορία με τις βαθμολογίες, αναφέρουμε καμιά φορά μόνο την Τσεχία. Υπάρχει όμως λόγος γι' αυτό, διότι η Πολωνία έχει πάθει μια μικρή καθίζηση. Η Πολωνία ήταν 10η, έχει πέσει εν 10η. Και η διαφορά είναι, θυμίζω, ότι οι Πολωνοί έχουν δύο ομάδες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ενώ οι Τσέχοι και εμείς έχουμε τέσσερις. Οπότε είναι πιθανότατο στην διάρκεια, στην πορεία της
1: χρονιάς,
0: ότι εμείς με τους Τσέχους ουσιαστικά θα κονταροχτυπηθούμε. Καλό είναι που βρίσκουμε Πολωνούς να τους κερδίζουμε.
1: Σημαντικό.
0: Βλέπει ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια. Έτσι, και όπου αλλού βρούμε τους Πολωνούς. Τέλος πάντων, οι πολωνικές ομάδες να μην παίρνουν βαθμούς. Αλλά αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες λένε ότι για τη 10η θέση θα παλέψουμε εμείς με τους Τσέχους. Και θυμίζω ότι η 10η θέση, γιατί την συζητάμε συνεχώς τη 10η θέση. Η 10η θέση σε σχέση με την 12η στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, η μεγάλη αλλαγή της είναι για τον πρωταθλητή. Αντί να τον βάζει στα play-off του Champions League, όπως είναι τώρα, τον βάζει απευθείας στους ομίλους. Για όλους τους υπόλοιπους ισχύουν τα ίδια, είτε είσαι 10ος είτε είσαι 12ος. Αλλά εντάξει, κάθε θέση παραπάνω οπωσδήποτε κάτι δίνει και είναι σημαντικό. Είναι διαφορετικά. Είναι πιο σημαντικό να πας από τη 12η στη 10η θέση από το να πας, ας πούμε, από τη 10η στην 7η. Για παράδειγμα, ή στην 8η ή στην 1η. Είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, η απευθείας πρόκληση όμως του Champions League, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και για αυτήν παλεύουμε και τα πηγαίνουμε και αρκετά καλά. Νομίζω, μέχρι στιγμής. Και αυτό καμιά φορά να λέει κάτι σε σε όλους εμάς, όχι εμάς τους δύο εδώ, γιατί δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει ως επιχείρημα στα σοβαρά ιδιαίτερα, ότι η συνολική αξία των ρόστερ στο Transfermarkt δεν λέει και πάρα πολλά στο χορτάρι. Κάποιος το λέει, η Χόμε Χανέ 280 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, παρόλα αυτά είναι μια πολύ ακριβή ομάδα γερμανική. Και πέρα από την ότι είναι ακριβή, είναι ομάδα με παραστάσεις Bundesliga. Είναι ομάδα η οποία έχει άλλη ποιότητα, έχει άλλη εμπειρία, έχει άλλα πράγματα. Απέναντι σε μια ομάδα που διαμορφώνει, τώρα φτιάχνεται τώρα. Ξέρεις, δηλαδή τώρα μεγαλώνει, πώς το πω. Πήρε το κύπελο πέρυσι, πήρε το Super Cup, μεγαλώνει σιγά σιγά όφη. Και είχαν μαντεστριακή αξία. Okay, και εγώ δεν μου λέει κάτι το 280 με το 19. Είναι λίγο, ξέρεις, νούμερα τα οποία δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα πάντοτε. Αλλά δείχνει μια τεράστια διαφορά στο budget. Αυτό υπάρχει. Αυτό δεν μπορεί να το παραγνωρίσει κανείς. Και πάντα είναι ωραίο, και ακόμα ωραιότερο όταν είναι ομάδα της χώρας σου, ο Δαβίδ να σφεντονίζει το Γολιάθ. Να τον πετυχαίνει στο κούτελο και τον ρίχνει κάτω.
0: Όπως ισχύει αυτό που λέει ο φίλος, ότι πίσω μας οι Νορβηγοί και οι Δανείοι έχουν ξεκινήσει πολύ δυνατά. Τέσσερις ομάδες οι Νορβηγοί και άλλες τέσσερις οι Δανείοι και μαζεύουν ποντάκια. Αλλά δεν βρίσκονται περίπου 6,5 με 7.000 βαθμούς μακριά μας. Είναι αρκετοί βαθμοί για να μπορέσουν να μας πλησιάσουν. Πρέπει να κάνουν δηλαδή πολύ εντυπωσιακά πράγματα οι ομάδες τους για να κυνηγήσουν τη 10η θέση φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει.
1: Επίσης, επειδή βλέπω τώρα και φάσεις από το παιχνίδι του Όφη, έτσι που δείχνει το κανάλι, το συνδρομητικό, να πούμε και μια καλή κουβέντα για τον Χριστογιώργο, λέω εγώ. Δηλαδή, λέμε για όλους τους υπόλοιπους, για τον Ανδρούτσο, για τον Φούντα, για τον Μπουχαλάκη. Ο Κόντρο επίσης ήρθε, πέτυχε γκολ στο Καϊσκά και έβγαλε ασύστημα από τον γκολ. Δείχνει ένας παίκτης πολύ κοντρολαρισμένος. Πολλά καλά πράγματα για τους κεντρικούς αμυντικούς. Κάνει τρομερά πράγματα και ο Χριστογιώργος. Ναι. Έχει εξελιχθεί σαν πολύ καλό τερματοφύλακα.
0: Ναι. Πολύ καλό.
1: Γιατί μια ομάδα η οποία αξίζει, θέλει να πάει κάπου, θέλει να πάει μακριά, πρέπει να ξεκινάει από ένα καλό τερματοφύλακα, όπως και να το κάνουμε. Να νιώθουν και οι παίκτες σιγουριά ότι έχω πίσω ένα τερματοφύλακα ο οποίος θα βγάλει πολλά.
0: Εννοείται. Στο Γιώργος κυνήγει και σε πάρα πάρα πολύ καλή ηλικία όμως το Γιώργος. Δεν πήρε τις ευκαιρίες του ενδεχομένου στον Παναθηναϊκό, μετά και μικρός όταν ήταν εκεί, αλλά στον Όφη έχει βρει οχή λιμάνι και πηγαίνει πάρα πολύ καλά και προοδεύει και εξελίσσεται κιόλας. Και για τερματοφύλακα είναι μικρός, πάντα ποτέ να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα όταν τους κρίνουμε τους τερματοφύλακες. Έχει να κάνει η ηλικία εδώ πέρα, όπως και να το κάνουμε. Για καλό ή για κακό, για παράδειγμα. Λοιπόν, έβλεπα χθες τον Ορτέγκα, καλή ώρα, αυτά, και θυμόμουν τον Νικοπολίδη. Γιατί είναι τέτοια φάση, Ορτέγκα, τον βλέπεις. Τι να κάνουμε, σε κάποια φάση η ηλικία γράφερα, δηλαδή θες δε θες, και στον τερματοφύλακα φαίνεται. Πού θα φανεί, ότι είναι λίγο βαρύ κορμί, είναι λίγο πιο αργός, είναι λίγο στα αντανακλαστικά του. Γιατί είναι ηλικία. Απ' την άλλη.
1: Πόσο είναι ο Ορτέγκα?
0: Ορτέγκα κλείνει τα 34, νομίζω, σε 1,5 μήνα. Άρα, οπότε έχει αυτό που του λείπει. Από την άλλη, κατά τον. Όπως και ο Νικοπολίδης, έχει τις καλές του τοποθετήσεις αντίστοιχα κάτω από την εστία και κάπως τα.
1: Τα ισορροπεί τα πράγματα.
0: Ναι, τα ισορροπεί. Τα ισορροπεί κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων, εντάξει, βραδιά του Όφη. Έχουν ξεκινήσει να πούμε και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια και έχουμε και αρκετά γκολ ήδη. Για την ακρίβεια, έχουμε στα 6 από τα 7 παιχνίδια έχουμε ήδη γκολ. Πάμε να τα δούμε. Juventus Nijmegen είναι ήδη 2-0 το παιχνίδι. Γκονζάλες στο 9 και Αλαϊμπέγκοβιτς στο 24 τα γκολ της Juventus. Crystal Palace Lech Poznan 1-0 με γκολ του Πίνο στο 10. Η Real Sociedad Bournemouth 0-2. Κλάιφερτ στο 11, Ραγιάν στο 20. Έφυγε ο Αλγουαρθίλ και διαλυθήκατε. Έτσι.
1: Και Κλάιφερτ, συγκίνηση να ακούς Κλάιφερτ.
0: Τι?
1: Κλάιφερτ, λέω.
0: Ναι, εντάξει, εσύ. Πάντα. Σταθερά. Λοιπόν, έχουμε επίσης Βικτόρια Πλιζένων Ιόν Σενζιλουάζ 0-1 με γκολ του Μόφοκενγκ από το 18 προηγούνται οι Βέλγοι. Να, ορίστε, για τους Τσέχους που λέγαμε πριν. Καλή ώρα. Έχουμε Celtic Ferencvaros 0-1 με αυτογκόλ του Scales στο 20 προηγούνται οι Ούγγροι. Και έχουμε και Besiktas Marseille, η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού, να θυμίσω, 1-0 με γκολ του Φωκίλη από το 15ο λεπτό. Το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο δεν έχουμε τέρματα, έχουμε μόλις τώρα και σε αυτό. Με συγχωρείτε, είναι το Lillestrøm Torense. Torense επίσης αντίπαλος του Ολυμπιακού, η τελευταία αντίπαλος, τον θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 0-1.
1: Μάλιστα.
0: 0-1 με γκολ του Άλεξ Άλφαρο στο 23ο λεπτό. Οπότε γκολ σε όλα τα παιχνίδια. Θυμίζουμε νωρίτερα, εκτός από τη σπουδαία νίκη του Όφη επί της Χόφενχαϊμ με 2-0, είχαμε το Λεύσκι Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Αυτά τα πολύ ωραία. Τα πολύ ωραία πραγματάκια συμβαίνουν, συνέβησαν και ελπίζουμε να συνεχίσουν να συμβαίνουν σε αυτό το ωραιότατο φεγγάρι για τις ελληνικές ομάδες.

0: χαριτωμένο για κάποιους να μην δοκιμάζουν τους γλωσσοδέτες και να προτιμούν την πιο, την πιο απλή ονοματοδοσία, δηλαδή να μιλάνε με το, να λένε το όνομα αντί για το επίθετο, ότι καλό είναι να κάνουμε προπόνηση και να λέμε Αλγουαθίλ και όχι Ιμανόλ και να το γράφουμε, και αντίστοιχα να λέμε Μουαντιλματζή και όχι Μάριους, γιατί στη τελική ανάλυση Μάριους μόνο λάκα τους, αν ρωτάς εμένα, παραδοσιακά.
1: Ναι.
0: Τι πάει να πει ο Μάριους?
1: Ο Μάριους. Ο Μάριους.
0: Τι, ο Μάριους τι?
1: Ο Μάριους τι? Ο Μάριους.
0: Ο Μάριε, ξέρω εγώ, φέρα ένα καφέ. Καταλαβαίνω, δύσκολο το Μουαντιλματζή. Δεν είπατε, ούτε το νιέμα έτσι είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Έτσι όμως τους λένε. Δηλαδή τώρα τι να τους κάνουμε, τους αλλάξουμε επίθετα?
1: Συγγνώμη, ο Νιεμαέτς τι γράφει στην μπλούζα του?
0: Μπρούνο Ο.
1: Ωραία. Ο Μπρούνο Ο λοιπόν. Μπρούνο.
0: Ε?
1: Μπρούνο γράφει. Δεν γράφει Νιεμαέτς. Γράφει Μπρούνο.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Γιατί να μην το πω κι εγώ Μπρούνο δηλαδή. Μπρούνο δεν γράφει στη φανέλα.
0: Και, και ο άλλος γράφει Ορμίγκα. Τον λες Ορμίγκα?
1: Πολύ ευχαρίστω το πω Ορμίγκα. Πολύ ευχαρίστω το πω Ορμίγκα. Εννοείται.
0: Δεν τον λες όμως.
1: Δεν είναι δύσκολο το Γκονζάλες όμως.
0: Όχι δεν είναι.
1: Θέλω να πω εκεί λες εντάξει.
0: Μα δεν έχει σημασία.
1: Μπρούνο.
0: Ξέρεις τι, δεν έχει σημασία αν κάτι είναι δύσκολο ή όχι. Στην πραγματικότητα.
1: Μόνο ένας είχε τα ποδοσφαιρικά κακαλά σε μια φανέλα η οποία ήταν και τρία extra large να γράφει όλο το ράμπε σαν τρατανά πάνω περήφανα.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, α, μόνο ένας.
0: Ναι, πολύ,
1: μόνο
0: πολύ, ένα. Ένα πολύ καλό
1: αλλά
0: παράδειγμα.
1: Γιατί, γιατί η φανέλα τρία extra large. Αν ήταν μια φανέλα medium θα σου έλεγα εγώ, θα βάζα ένα ραμπέ και πολύ είναι.
0: Πιθανώς,
1: ναι.
0: Πιθανώς, πιθανώς. Εντάξει, θέλω να σου πω, επειδή έκανες αναφορά στον Γκονζάλες, ότι πλέον η διασκέδαση έχει περάσει σε άλλα επίπεδα. Όχι μόνο διότι εννοείται όλο αυτό που συμβαίνει με τους Μεξικανούς, το οποίο έχει καταντήσει πάρα πολύ κουραστικό για όλους τους υπόλοιπους σχολιαστές, έτσι, διότι με το που γίνεται πώς, πρώτοι μπαίνουν οι Μεξικανοί και μετά οι Έλληνες. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι υπάρχουν συνεχώς μεξικάνικα site που αναφέρουν ότι έρχεται κόσμος εδώ από τηλεόραση. Τα χθες κάποιος μιλούσε και με τον Καστίγιο ένας κτλ. Και ότι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον για τον Γκονζάλες. Αλλά τώρα η διασκέδαση έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, γιατί εάν βλέπεις τα σχόλια στο Facebook, τα οποία είναι εκατοντάδες και χιλιάδες καμιά φορά, απευθείας μεταφρασμένα στα ελληνικά.
1: Α, ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι,
0: είναι ναι, τέτοια ναι, ναι, διασκέδαση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Πολύ καιρό. Πραγματικά. Λοιπόν, παρακαλώ να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό δεν θέλω να λείψει.
1: Κοίτα να σου πω, οι Μεξικανοί με έναν τρόπο μπήκαν πολύ στις ζωές μας το καλοκαίρι. Λόγω του Μουντιάλ. Επειδή έκαναν όλα αυτά τα ωραία πράγματα στην υποδοχή διαφόρων λαών και διαφόρων ομάδων. Των Ιαπώνων και ξέρεις, όλο τον κόσμο που πήγε εκεί τους υποδεχόντουσαν πάντα με μαριάτσι, με πίναν μαζί. Ξέρω εγώ, ότι ο Κορεάτης πήγαινε στα μαγαζί και τους βάζαν Gangnam Style και χορεύαν όλοι μαζί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τεκίλες. Δηλαδή δείξαν ένα πολύ ωραίο ξέρεις, ποδοσφαιρικό αλέγρο πρόσωπο από το καλοκαίρι με το Μουντιάλ. Τους αγαπήσαν όλοι όσοι πήγαν εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι. Και συνεχίζουν και τώρα με τον τρόπο τους να είναι πάντα ενεργοί, πάντα μέσα στα πράγματα, πάντα να σχολιάζουν, πάντα να συμμετέχουν. Εγώ τους χαίρομαι.
0: Mm-hmm.
1: Ασχολούνται με την Ελλάδα, με τον παίχτη και μπαίνουν χιλιάδες και χαίρονται όταν παίζει, όταν σκοράρει και τέτοια. Πολύ ωραίο. Εμείς δεν το κάνουμε. Δεν βάζει γκολ ο Παυλίδης και να έχει από κάτω 100 σχόλια, τίποτα. Ερημιά. Ξεραίλα, τίποτα. Και ο Παυλίδης έχει βάλει, ξέρω εγώ, 12 γκολ σε 9 αγώνες.
0: Νομίζω ότι δεν το έχουμε κάνει για κανέναν εκτός σε ένα μικρό διάστημα με τον Γιουρκά. Το πιθανώς να υπήρχε τέτοιο.
1: Δεν υπήρχαν social media.
0: Δεν υπήρχαν social media, ναι.
1: Εγώ
0: ενώ ότι είχαν αγοραστεί δικαιώματα αγώνων, ξέρεις, με αυτή την έννοια. Το λέω, αλλά ναι. Κατά τα λοιπά, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Χάρη, το χάσαμε το δελτίο. Ε?
1: Συμβαίνουν
0: αυτά. Συμβαίνουν αυτά, ναι. Όμως. Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Και είδα μια είδηση που χάσαμε το δελτίο τώρα, το βλέπα τις προάλλες. Υπάρχει στη μεξικανική ιστορία ένας Ιάπωνας, ο οποίος πήγε εκεί, έγινε Μεξικανός στην πραγματικότητα, πολέμησε δίπλα τους. Έψαχνα να δω και λέω, παιδί μου, γιατί οι Ιάπωνες με τους Ιαπωνέζους το καλοκαίρι ήταν τόσο τα
0: τσιμίτσα.
1: Με τους Μεξικάνους.
0: Ναι.
1: Ήταν τόσο, ξέρεις, τόσο αγαπημένοι. Έχουν παράδοση, σου λέω. Έχει πάει κάποτε ένας Ιάπωνας. Έζησε στο Μεξικό. Πολέμησε στον πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Έγινε δικός άνθρωπος. Είναι στα βιβλία της ιστορίας.
0: Mm-hmm.
1: Να η σύνδεση με τους Ιάπωνες και τους Μεξικάνους. Πολύ ωραία.
0: Πολύ. Όμορφα πράγματα.
1: Πολύ ωραία. Νομίζω και τον είχε πάρει το παρατσούκι ο Ελ Σαμουράι, κάτι του είχαν δώσει ένα.
0: Ωραίο. Ακόμα καλύτερο. Τώρα το φτιάξε ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Ακούσουμε για ένα τραγουδάκι και επανερχόμαστε.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Γιώργος δοκάρει εύκολα. Κάτω το ελεύθερο, σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παρέβαλε για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση. Ξεκίνησε από τον Κόντρο. Πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ. Και αυτός με πλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Ο Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Κόφερχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν εκτελείται το πλάγιο, γυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Από την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τους γνωστούς τρόπους. Με τον γνωστό μάλλον, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live, το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος της σελίδας. Έτσι ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα στο σταθμό, βρίσκεται ενώ το αντιμάνα, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας θα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0, γράφετε για να μας βρείτε σε Facebook και YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram και fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. 17 του μηνού σήμερα, εντάξει, και έχουμε τη σοφία και ταυτοχρόνως την ελπίδα και σίγουρα την πίστη
1: και την ευλογία του Γιαραμπή.
0: Και την ευλογία του Γιαραμπή, για να σας πούμε ότι TikTok δεν έχουμε ακόμα. Να δούμε. Άσε, γιατί τώρα το διάβασα σήμερα. Ελπίζω να μην ισχύει τα παιδιά που σκοτωθήκαν στην Ποσειδόνος.
1: Ναι.
0: Με το αυτοκίνητο. Τα παιδιά που στο κάνουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το κάνα live στο TikTok.
1: Όχι.
0: Να ξέρει.
1: Έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, αλλά θέλω να πω, εντάξει. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλουμε να σου πούμε τώρα 2-3 πραγματάκια.
1: Περίμενε, πριν πούμε 3 πραγματάκια, έχει σημασία να το πούμε αυτό το πράγμα. Πρώτο μήνυμα για το τραγούδι, ωραίο τραγούδι, αυτό καιρό είχα να το ακούσω. Άλλο μήνυμα για το τραγούδι, ποιος είναι ο αέρας ηχολήπτης που έβαλε αυτή την τραγουδάρα από Robert Plant, που λέει και ο Κούκοτς. Αμέσως από πάνω, τι θα γίνει με τον Plant, θα μπαλαμουτιαστούμε. Και από πάνω ακριβώς, το να τελείωτο έχει το τραγούδι του Άγγλου Θοδωρή Μαραντίνη. Και πρέπει να διαβαστούν όλα αυτά, το ένα μετά το άλλο,
0: με αυτή. Βαρύ το Άγγλο Θοδωρής Μαραντίνης.
1: Πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ για οποιονδήποτε, θέλω να πω εγώ.
0: Βαρύ.
1: Για οποιονδήποτε, όχι μόνο για το Robert Plant.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Για οποιονδήποτε.
0: Είναι ίσως. Πρέπει να είναι στα 3 βαρύτερα που μπορούν να ακουστούν.
1: Εγώ θα έλεγα χειρότερο από Χριστοπαναγία.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Χειρότερο από κουβέντα για τη μανούλα του Plant.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ναι.
0: Δεν θα διαφωνήσω. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation. Εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr 21+ ή plax, αναλόγως τι θέλει ο καθένας. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να σας πούμε το εξής.
1: Ήρθες κοντά μου.
0: Ήρθα κοντά σου. Λοιπόν, θέλουμε να σας πούμε ότι.
1: Ναι, κάτι θα γίνει.
0: Παρότι σας είχαμε πει για αύριο.
1: Α, ναι.
0: Παρότι σας είχαμε πει για αύριο ότι θα κάνουμε το αφιερωματική εκπομπή, το δεύτερο μέρος των αφιερώσεων που είχαμε περάσει και πάρα πολύ ωραία. Δυστυχώς θα πρέπει να μεταφερθεί.
1: Ναι, γιατί έχει ευρωμπάσκετ.
0: Γιατί έχει ευρωμπάσκετ, έχει το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Άλλαξε η ώρα του παιχνιδιού, πήγε 9 και 4. Οπότε μια που πήγε 9 και 4.
1: Δεν θα προκάνουμε.
0: Δεν θα προκάνουμε.
1: Θα το δρομολογήσουμε για μια επόμενη καινή ημερομηνία από αυτές.
0: Μπορεί που... και την επόμενη Παρασκευή, που είναι από τις τελευταίες καινές ενδεχομένως. Θα σας ενημερώσουμε αν είναι στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκεί θα πάει η πιθανότητα, την επόμενη Παρασκευή. Η αφιερωματική. Έχετε ήδη στείλει κάποιοι αφιερώσεις. Τις κρατάμε, εννοείται, ισχύουν. Έτσι μας έχετε στείλει email και να εξακολουθήσετε να στέλνετε. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να γίνει η εκπομπή αυτή αύριο και θα γίνει πιθανότατα την επόμενη Παρασκευή. Θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Παρ' όλα αυτά, για να το γλυκάνουμε κάπως,
1: ναι, ναι,
0: ας το πούμε έτσι, μπορούμε να σας πούμε ότι το Σάββατο, μεθαύριο, ναι, από τις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος, διότι αυτό το Σάββατο το Σύνταγμα θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής του με το Football Unity Festival. Οπότε ο Big Wins Sport FM θα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, θα περάσει διάφορος λαός από τα μικρόφωνα, όπως καταλαβαίνετε. Θα είμαστε κι εμείς. Εμείς θα είμαστε εκεί μία με τρεις. Αν ενδιαφέρεστε.
1: Άμα θέλετε να περάσετε να πιούμε καφέ, θα είμαστε εκεί.
0: Ναι. Λοιπόν, θα είμαστε εκεί στο στούντιο, θα λέμε τα δικά μας. Και στην πλατεία θα γίνεται ένας μικρός χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Με παιχνίδια, με ακαδημίες.
1: Με παιχνίδια, αν με επιτρέπεις. Είναι πάντα. Ναι. Όπως θα λέγει ο Μάνος Ζερβάκης, θα λέγε παιχνίδι.
0: Έτσι. Θα έχει διάφορα challenges που αρέσουν στην νεολαία.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, οπότε θα είναι μια πολύ ωραία βόλτα. Ή τέλος πάντων, να σας βγάλει ο δρόμος προς τα εκεί, θα το δείτε, γιατί όλη η πλατεία θα είναι ουσιαστικά αφιερωμένη στο Football Unity Festival του ΨΑΠ. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω. Τι προτείνω για πέμπτη βράδυ από τι? Πέμπτη βράδυ είναι τώρα.
1: Ναι. Τι ακριβώς?
0: Τι εννοείται? Δεν καταλάβω. Κάτι θέλει να πει ο φίλος, αλλά ενδεχομένως δεν το έχει ακόμα καλά οργανωμένο. Λοιπόν, όση ώρα μιλάμε, εσείς εκτός από το να παραγγέλνετε, λοιπόν, πρέπει να ενημερωθείτε για διάφορα γκολ τα οποία έχουν μπει στα παιχνίδια του Europa League και τα οποία έχουν ως εξής. Το Juventus Nijmegen έχει πάει ήδη στο 3-0 με πέναλτι του Βολτεμάντε. Καλό! Καλό! Ανεξοριασμό είναι το πρώτο του.
1: Δεν θυμάμαι. Με πέναλτι του Βολτεμάντε τι?
0: 3-0 Juventus.
1: Έχει βάλει ένα από τα τρία.
0: Ένα από τα τρία.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε πως έχει κάνει κανένα μαγευτικό και έχει βάλει και το μουστάκι μέσα.
0: Λοιπόν, το Βικτόρια Πλζέν.
1: Είναι παίχτης για. Είναι ο διάδοχος του Μπόνιεκ με αυτό το μουστάκι που
0: θεμάται. Είναι πολύ Μπόνιεκ.
1: Είναι πολύ Μπόνιεκ. Δεν το συγκρίνω παιχτικά προφανώς.
0: Όχι, ρεσί.
1: Σαν σουλούπι λέω.
0: Όχι, όχι. Ναι. Σαν σουλούπι λέω και μαλλί μουστάκι είναι πραγματικά τάλε κουάλε στο χωριό μου.
1: Ναι, ωραία.
0: Λοιπόν, το Βικτόρια

0: Ζεν Ουνιόν Σαν Σιλουάζ έχει γίνει 0-2. Ο Μπλόντιτς στο 44, Μπιόντιτς, συγγνώμη, στο 44, το δεύτερο γκολ των Βέλγων, και για εθνικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε, θα αναφέρουμε πλέον αυτά. Το παιχνίδι της Celtic με τη Ferencváros, το είχαμε αφήσει το 0-1. Ισοφάρισε η Celtic στο 44 με τον Μπουρ. Εκ νέου προβάδισμα για τη Ferencváros πριν τελειώσει το ημίχρονο με γκολ του Ζαχαρίασεν, και είναι το παιχνίδι στο 1-2. Crystal Palace Λεχ Πόζαν, το είχαμε αφήσει στο 1-0. Είναι 3-0 πλέον. Το δεύτερο γκολ ο Ρίτσαρντς στο 27, το τρίτο ο Λάρσεν με πέναλτι στο 34. Και ισοφάρισε η Μαρσέιγ την Μπεσίκτας με γκολ του Αμπντάλαχ στο 30 λεπτό. Τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι όπως τα είχαμε αφήσει, δηλαδή Real Sociedad Bournemouth 0-2 και Lillestrøm Torrense 0-1. Τα περισσότερα, για τα περισσότερα παιχνίδια, αυτό είναι και σκορ, να πούμε, ημιχρόνου. Ναι, παιδιά, εντάξει, και τον Καταλαπιέντα τον λέμε Αϊτόρ. Εντάξει, γιατί κολλάει, γιατί είναι το ένα Αϊτόρ, καθότανε και τα λοιπά. Ναι, εντάξει, Καταλαπιέντα πρέπει να το λέμε. Κανονικά. Όπως και τον γράφει. Δηλαδή, στην UEFA. Γιατί δεν βαριούνται και τον γράφουν Καταλαπιέντα και δεν τον γράφουν Αϊτόρ στα γραφήματα και στην περιγραφή των φάσεων.
1: Τι γράφει στον έλα του.
0: Ξέρω τι γράφει στον έλα του.
1: Αϊτόρ.
0: Και.
1: Αϊτόρ θα το λέμε. Τον άλλο Μάριους. Για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα.
0: Άμα γράψουμε αντιληματζή στη φανέλα, πώς πρέπει να το λέμε.
1: Μάριους. Παρόλα αυτά. Και ο κύριος Αλγουιθόλ επίσης, αν μπορεί να γράφει πάνω, ξέρω, στο ποσάκι του. Αλγουαθίλ.
0: Ναι.
1: Αν μπορεί να γράφει πάνω στο φανελάκι του, Ιμανόλ. Επίσης, τον παρακαλούμε μπροστά να γράφει ένα Ιμανόλ μεγάλο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό, γιατί έχει ήδη φύγει. Εντάξει, το Εμανόλ είναι το ισπανικό Μανόλης, ωραία. Yeah. Το βασκικό, μάλλον, Μανόλης. Θα πάει τώρα, ξέρεις, σε Κυρμανόλης, σε Μπαρμπομανόλης.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι ωραία τώρα.
1: Στο Μανόλη ταβέρνα.
0: Δεν είναι ωραία, ναι. Στο Μανόλη ταβέρνα. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω. Όπως βολεύεται ο καθένας. Να μην το επιβάλλουμε όμως. Αλλιώς, όπως βολεύεται ο καθένας.
1: Ναι, παιδιά, μοιάζει με τον Ροντιφέρο ο Βολτεμάντε, αλλά επειδή πήγε στη Γιουβέντους, πρέπει να βρούμε κάποιον που έχει μεγαλουργήσει στη Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το όνομα του Μπόνιεκ.
0: Ναι. Το σπουδαίο, κατά τα λόγια.
1: Ναι.
0: Εξαιρώντας το Χέιζε. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι του Europa League, να πούμε ότι έχει και άλλα σε εξέλιξη. Έχει ένα Basketball Champions League Μπενφίκα Ράστα Βέχτα, το οποίο είναι 68-63. Προς το τέλος τρίτης περίοδου. Έχουμε τη City με την Όριτς για το Καραμπάο, είναι 4-0 το παιχνίδι, λίγο μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας. Έχουμε το Μάλαγα Βιγιαρεάλ για τη Λα Λίγκα, 1-0 στο 20. Για κάποιο λόγο έχουμε και ένα παιχνίδι που τελειώνει και το βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί υπάρχει, θα το πω. Είναι ένα παιχνίδι για τουρκικό κύπελο, στο οποίο παίζει η Ορντουσπορ με την Τορούλ Μπελέντιγε Σπορ Κουλουμπού. Εντάξει, και είναι 6-0 και τελειώνει. Και πριν όμως από αυτό το παιχνίδι, θέλω να σου πω, Κώστα, έπαιζε η Αμασία Σπορ με την Κανκυριγκουτσού και ξέρεις πόσο τελείωσε.
1: Για πες.
0: 10-0.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, αυτά ήθελα να πω.
1: Πάλι και το 8-0 της ΑΕΚ σήμερα, είναι η μέρα των μεγάλων σκορ.
0: Γκολ και θέαμα.
1: Ναι.
0: Θα λέγαμε γκολ και θέαμα.
1: Βεβαίως.
0: Γκολ και θέαμα.
1: Η χαρά του over θα λέγαμε, ενδεχομένως.
0: Εντάξει, ωραία ένα.
1: Τι? Συγγνώμη. 8-1, εντάξει, τα 8. Ναι, ακόμα περισσότερα γκολ. 8-1, ναι.
0: Αυτό σε πείραξε.
1: Παρεξηγήθηκε ο Πετρίδης.
0: Αυτό σε πείραξε, ρε Πετρίδη.
1: Εντάξει.
0: Ότι έφαγε γκολ η ΑΕΚ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το. Δηλαδή, θες να μειώσεις τη νίκη της ΑΕΚ. Θες να μειώσεις. Καλά τώρα.
1: Εκνευρίστηκε ο Νίκολιτς. Εσύ γιατί εκνευρίζεις τώρα, δηλαδή, για το. Δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Νίκολης εκνευρίζει.
1: Προπονητής είναι.
0: Κράτα τον εκνευρισμό σου για αύριο.
1: Ναι.
0: Θα είναι στην περιγραφή την τηλεοπτική αύριο.
1: Βεβαίως. Αν είναι δυνατόν.
0: Έτσι. Πραγματικά.
1: Ναι.
0: Πραγματικά. Έφαγε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ποιος θα το παίρνει.
1: Θα φοράς ένα πουκάμισο, Γιώργο, από αυτά που πρέπει. Σίγουρα. Γιατί θα κάνει κανένα πλάνο. Δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Να φοράς το πουκάμισο. Πώς είχα μονόχρωμο τώρα και είναι με ρεζίλι. Πρώτη φορά. Να φοράς τα ωραία.
0: Λοιπόν. Επίσης, μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα γιατί με αυτά. Μπορείς να μου εξηγήσεις.
1: Μπορείς να μου πεις.
0: Μπορείς να μου πεις. Ποιος διάολος,
1: ναι,
0: αλλά κυρίως για ποιο λόγο,
1: ναι,
0: επέβαλε στα mainstream sites, αν με επιτρέπεις,
1: ναι,
0: τα αθλητικά, και περνάει στη νέα γενιά πλέον όλα αυτά τα ξενόγλωσσα έθιμα, όπως για παράδειγμα ότι παιδιά δεν μπορούμε να λέμε σαν τους παλιοκατσαπλιάδες ότι ένας άνθρωπος έβαλε δύο γκολ.
1: Πρέπει να λέμε ντοπιέτα.
0: Να λέμε ντοπιέτα.
1: Έκανε ντοπιέτα. Συχαίνω με ντοπιέτα.
0: Ποια ντοπιέτα.
1: Όσο δεν φαντάζεσαι, όταν βλέπω, όταν ακούω ή διαβάζω ντοπιέτα, μου γυρίζουν τα μάτια.
0: Ρε κατσικανιάριδες, ποια ντοπιέτα. Δηλαδή σοβαρά τώρα.
1: Ντοπιέτα.
0: Ντοπιέτα, έκανε ντοπιέτα. Λες.
1: Μην το πεις Γιάννη. Βλέπω στα μάτια σου, θα πεις κάτι που δεν πρέπει να πεις. Κάτι που ο θείος του Εσουρού δεν θα μπορέσει αυτή τη φορά να καλύψει.
0: Δεν θέλω. Άτυχος ο Βάρκα λέει, γιατί μετά την ντοπιέτα τραυματίστηκε. Τι λες. Εντάξει, όμως θα το πάρει λίγο καλύτερα τώρα λογικά.
1: Θα δει στο κρεβάτι του πόνου, θα λέει ναι, αλλά έκανα ντοπιέτα.
0: Αλλά έκανα ντοπιέτα. Θα πάει, θα του πει ένα στο νοσοκομείο δίπλα που θα στην πλανήτη και θα του πει.
1: Ρε, τι έβαζε παλικάρι.
0: Ρε Μπαρνάμπας, έβαλες όμως δύο κόσμια. Όχι,
1: όχι, δεν έβαλα. Έκανα ντοπιέτα.
0: Έκανα ντοπιέτα, είναι διαφορετικό.
1: Έτσι.
0: Είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα η ντοπιέτα. Μην είστε.

0: Να σου... Και overlap λέμε.
1: Εκεί θα πήγαινε.
0: Α, παρακαλώ.
1: Όχι, δεν είσαι. Το overlap, το overlap είναι, είναι παλιό.
0: Ναι, αλλά λέμε και overlap.
1: Είναι, show, είναι show 2010 το overlap.
0: Ναι.
1: Τώρα υπάρχει το overlap, εννοείται, και εξακολουθούμε να το λέμε, αλλά...
0: Υπάρχει το build-up.
1: Μη φεύγεις από το θέμα.
0: Το build-up είναι πάντα το θέμα.
1: Θέλω να περιμένω. Ναι, παρακαλώ. Έχεις δίκιο.
0: Παρακαλώ,
1: έχεις δίκιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν. Εδώ και λίγους μήνες στη Νέα Ζωή, γιατί όπως στη Νέα Ζωή έρχονται καινούργιοι παίκτες και πρέπει να μαθαίνουμε τα ονόματα και τα λοιπά, αλλά έρχονται και καινούργιες ορολογίες, εισάγονται, οπότε πρέπει να μαθαίνουμε και αυτόν τα ονόματα. Και τι έχουμε φέτος, Κώστα?
0: Τι έχουμε?
1: Έχουμε το underlap.
0: Α, έχουμε το underlap.
1: Κατάλαβες. Γιατί έτσι θα μάθουν τα Ελληνόπουλα μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Με τι θα μάθουν? Με το overlap και το underlap.
0: Mm-hmm.
1: Overlap καλό ήταν. Το underlap όμως είναι σαν κάποιος θα πεταγόταν τώρα ο Ηρακλής Αντύπας mm-hmm. και θα έλεγε. Δεν σας αρέσουν αυτά, αλλά ότι καταφέραμε μετά από τόσα πολλά χρόνια να φέρουμε στην επικαιρότητα το αντίθετο του άμπαλος που είναι ο μπαλάτος, δεν σας αρέσει. Γιατί η ελληνικότατα δεν είναι και τα δύο. Ο άμπαλος λέγαμε τόσα χρόνια. Και λέγαμε τώρα, τι θα πούμε, παιδί μου, μπαλωμένος. Και το είχαμε αφήσει στον πάγο.
0: Συγγνώμη, το underlap τι ακριβώς είναι? Το underlap
1: είναι το ανάποδο του overlap.
0: Δηλαδή.
1: Όταν βγαίνει ο.
0: Ναι.
1: Ο άλλος παίχτης από αυτό που περιμένεις. Ανάποδα, ας πούμε. Ξέρω, αυτό φαντάζομαι ότι είναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Όταν βγαίνει, όταν βγάζει, αντί να βγάζει ο εξτρέμ τον, ξέρω εγώ, τον αμυντικό, ας το πούμε, τον ακραίο αμυντικό, κάνει το overlap.
0: Overlap είναι όταν έρχεται ο back και ξέρω, ουσιαστικά περνάει πάνω από το.
1: Ναι, αυτό.
0: Προσπερνάει
1: είναι
0: τον εξτρέμ και γίνεται εκείνος εξτρέμ.
1: Το ανάποδο λοιπόν. Είναι. Όταν έχει το εξτρέμ και προσπερνάει τον back.
0: Δηλαδή κάνει αυτό για το οποίο πληρώνεται. Εννοείς.
1: Ε?
0: Πάει στη φυσική του θέση. Δηλαδή ο εξτρέμ γίνεται εξτρέμ.
1: Ναι. Οπότε αυτό. Εάν, συγγνώμη, εάν έχουμε κάνει, εάν έχουμε κάνει λάθος, να μας το πείτε. Ότι είναι κάτι άλλο το underlap. Πρέπει όμως, λέει, το αντίθετο του overlap. Οπότε η λογική λέει ναι. ότι είναι αυτό.
0: Okay.
1: Ξέρω εγώ. Εκτός εάν. Α, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Τώρα το σκεφτείτε.
0: Ας το γουγκλάρουμε, αδερφέ.
1: Ότι δεν πηγαίνει το, στο overlap, τρέχει, φεύγει εξωτερικά.
0: Ναι.
1: Στο underlap φεύγει εξωτερικά. Αυτό είναι.
0: Αλλά πάλι φεύγει. Δηλαδή θα
1: φορτώνει ναι.
0: με την πλευρά από εκεί, ανεβαίνει
1: ναι.
0: το
1: αλλά φεύγει εσωτερικά.
0: Α, φεύγει εσωτερικό.
1: Οπότε είναι underlap.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπεις τι γίνεται.
0: Ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, τέσσερα, ας σταματήσουμε λίγο τις βλακίες που λέμε. Και να πάμε στα σοβαρά, να πάμε στα ωραία, να πάμε στο Μάνο Σουριά, στο Ηράκλειο, ο οποίος παρακολούθησε για τη συνέντευξη τύπου μετά ο τέλος του παιχνιδιού του Όφη με την Χόφεχαϊμ και θα μας μεταφέρει ό,τι ωραίο υπόθηκε εκεί. Γεια σου Μάνο.
0: Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα παιδιά του Παγκρίτης. Τώρα το Ηράκλειο μόλις ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Χρήστου Κόντι. Προφανέστατα απόλυτα ικανοποιημένος από την αντίδραση που, όπως είπε, βλέπει από τους παίκτες του από παιχνίδι με παιχνίδι. Από την συνέχεια την οποία δείχνουν, σε τη συνέπεια την οποία έχουν στο αγωνιστικό πλάνο το οποίο παρουσιάζουν. Και αυτό ήταν που τον ικανοποιεί, όπως είπε, περισσότερο. Υπάρχει μια γενικά θετική ενέργεια από όλους στην ομάδα. Όλοι όσοι δουλεύουμε καθημερινά, βάζουμε κάθε μέρα και έναν νέο στόχο, έναν υψηλότερο στόχο. Ήταν η απάντηση σε μια ερώτηση για το τι άλλο μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Βοφή μετά από ό,τι έχει ήδη μέχρι στιγμής πετύχει η ομάδα. Είναι ότι αυτό είναι που μου αρέσει, ότι κάθε μέρα όλοι μέσα στην ομάδα βάζουμε υψηλούς στόχους, δοκιμάζουμε τα όρια μας και θέλουμε να τα ξεπερνάμε. Για το παιχνίδι είπα ότι παίζαμε σε μια ομάδα που μας έβαλε μεγάλη πίεση, υποφέραμε και το ξέραμε ότι θα έχει αυτή την πίεση, αλλά βρήκαμε τους τρόπους όμως αυτή την πίεση να μην, να μην έχει ουσία στις τελικές προσπάθειες οποίες είχαν. Δεν μπορούσαμε να δυσκολευτήκαμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι μέσα στο γήπεδο. Η Χόφενχάιμ είναι μια ομάδα που όταν της δίνεις χώρους μπορεί να σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Γι' αυτό θέλαμε να την κρατάμε μακριά από την περιοχή μας. Εμείς βρήκαμε τους χώρους στις αντεπιθέσεις οποίες είχαμε. Καταφέραμε, πήραμε τα δύο γκολ, πήραμε αυτή την νέα σπουδαία νίκη. Και πλέον κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι που τώρα είναι ο Αστέρας. Είμαστε ενθουσιασμένοι, αλλά πρέπει να είμαστε και συγκεντρωμένοι και προσγειωμένοι. Υπάρχει θετική ενέργεια σε όλους.

0: στην ομάδα. Πρέπει όλοι να λειτουργούμε ομαδικά, σωστά, να κοιτάζουμε την πρωτίστως την αμυντική λειτουργία, γιατί όπως είπε ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να διορθωθεί σε σχέση με την περσινή πορεία. Πέρσι δέχτηκε η ομάδα πάρα πολλά τρήματα, τα οποία αν ήθελε φέτος να έχει μια καλύτερη πορεία έπρεπε να το διορθώσει, και μάλιστα αποκάλυψε ότι μετά το τελευταίο φιλικό το οποίο είχε, που δέχτηκε 3 γκολ από μια ομάδα από την Σαουδική Αραβία, μίλησε με σκληρή γλώσσα στους παίκτες του αναφορικά με το συγκεκριμένο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας, το οποίο όπως είπε όμως το αντιλήφθηκαν και το διόρθωσαν, και έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα να έχουμε πάρει αυτές τις νίκες, γιατί όπως είπε έχουμε την ποιότητα ως ομάδα και μπορούμε να σκοράρουμε στις ευκαιρίες που μας παρουσιάστηκαν. Σε ερώτηση που του έγινε και για το, και για το μέλλον του στην, στην ομάδα, δηλαδή το αν αυτές οι, αυτά τα δείγματα της δουλειάς του που καθημερινά φαίνονται όλο και περισσότερο, όλο και καλύτερα, και φέρνουν το ένα μετά το άλλο θετικό αποτέλεσμα και διάκριση στην, στην ομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι της παρούσης. Το συμβόλαιο μου τελειώνει το καλοκαίρι. Έχουμε μια ολόκληρη χρονιά μέχρι τότε και εκεί θα, σε αυτό θα πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Γενικά λοιπόν, παρά τον ξέφρενο ενθουσιασμό που υπάρχει από τον κόσμο του ΟΦΗ μετά από τη νέα αυτή σημαντική διάκριση, γιατί η παιδιά ήταν, εντάξει, και στο παρελθόν ο ΟΦΗ έχει πετύχει ευρωπαϊκές νίκες, αλλά αυτή η διάρκεια που έχει στο παιχνίδι του, δηλαδή κέρδισε, έχει παίξει 3 ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει ισάριθμες νίκες με 0 παθητικό και απολογισμό 7-0 γκολ. Αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για τον ΟΦΗ, δεν έχει ξαναγίνει ακόμα και στα χρυσά χρόνια του Γιάννη Γκέρασμου. Αυτό λοιπόν έχει σκορπίσει έναν ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του ΟΦΗ, που εκφράστηκε, εννοείται, εκφραζόταν καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, εκφράστηκε και στο τέλος. Ο Χρήστος Κόντης όμως και όλοι στην ομάδα παραμένουν συγκεντρωμένοι, παραμένουν προσδομένοι, χαρούμενοι, εννοείται, όπως είπε και ο ίδιος, για το ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι, από αγώνα σε αγώνα η ομάδα βελτιώνεται. Όμως υπάρχει η συνέχεια, έχει το παιχνίδι τώρα με τον, με τον Αστέρα, θα ακολουθήσει μετά η ξεκούραση, θα ακολουθήσει το παιχνίδι μετά με την ΑΕΚ, με τη ΡΕΝ, δηλαδή έχει μια σειρά δύσκολων αγώνων που θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι, όπως είπε, να συνεχίσουμε να βάζουμε στόχους, να βάζουμε την πύχη ψηλά και να καταφέρουμε να πετυχαίνουμε τα όνειρά μας, που και δεν σταματάμε, όπως είπε, να ονειρευόμαστε. Αυτά ήταν τα κύρια σημεία. Μίλησε και για το τακτικό κομμάτι, είπε ότι περιμέναμε ότι θα είχαμε αυτή την πίεση από τους Γερμανούς. Είμαστε όμως καλά προετοιμασμένοι. Θα θέλαμε, όπως είπε, να είχαμε περισσότερο ρε μπάλα στην κατοχή μας. Όμως και τις στιγμές που μας πίεζε ο αντίπαλος, δεν κατάφερε αυτή η πίεση του να μας δημιουργήσει κινδύνους. Κάτι το οποίο όμως πράξαμε εμείς. Είπα ότι επίσης ότι όλοι οι παίχτες που έχει στην ομάδα του είναι πολύτιμοι, και ήταν και αφορμή αυτό για το ότι το δεύτερο γκολ προήλθε από τις δύο αλλαγές που έκανε, τέλεσε κόρνερ ο Μπόρχα Γκονζάλεθ και ο Κανελόπουλος ήταν αυτός ο οποίος πέτυχε με κεφαλιά το γκολ. Είπα ότι όλοι στην ομάδα είναι πολύτιμοι. Εγώ δεν κοιτάζω ονόματα, δεν κοιτάζω καριέρες, κοιτάζω μόνο την δουλειά την οποία γίνεται, και αυτό το έχουν αντιληφθεί όλα τα παιδιά και καθημερινά δουλεύουν όλοι και τους το αναγνωρίζω. Ότι μέσα από τις προπονήσεις κάθε μέρα όλοι προσπαθούν για το καλύτερο της ομάδας. Και έτσι λοιπόν πλέον ο ΟΦΗ έκανε μία ακόμα υπέρβαση και βάζει σαν στόχο τώρα την επόμενη. Εντάξει, προφανώς δεν θα είναι τώρα υπέρβαση να νικήσει τον Αστέρα την επόμενη αγωνιστική, χωρίς να υποτιμώ την ομάδα της Τρίπολης, αλλά να μπορέσει αυτή η νίκη η οποία πήρε να του δώσει ουσιαστικό, με τη συνέχεια και ανάλογα αποτελέσματα, να του δώσει, γιατί όχι, και από την πρώτη κλάση αγωνιστική, ελπίδες ακόμα και για την πρόκληση στην επόμενη φάση.
1: Κοίτα, Γαμάνο, τόση ώρα που μίλαγες, είχα μπορεί να δω τι έχει απογίνει ο Σαλσέδο, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Όφη. Το σκεφτόμουν γιατί λέω, κοίτα, να δεις παίχτες οι οποίοι τον πήγανε τον Όφη μέχρι την περσινή κατάκτηση του κυπέλου. Πού να βρίσκεται, πού να έχει πάει. Είναι ελεύθερος ο Σαλσέδο.
0: Στη Ρούμπιν Καζάν, δεν έκλεισε.
1: Ψάχνοντας τώρα, εγώ βλέπω ότι είναι ακόμα ελεύθερος. Το λέω γιατί...
0: Σε ψέματα, στην Κράσνοντα, στην Τουρκία πήγε. Είχε συμφωνήσει με τους Ρώσους, αλλά τελικά πάει στην, okay, πάει στην Τουρκία. Κοιτάξτε, η περσινή χρονιά δημιούργησε υπεραξίες σε παίκτες, ναι, του ΟΦΗ, που αυτούς ήθελαν να την καρποθούν. Και ο Σαρσίδο ήταν ένας από αυτούς τους παίκτες που θεωρούσε ότι θα μπορούσε να πάρει πολλά περισσότερα χρήματα από όσα έπαιρνε, είτε από τον Όφη είτε από κάποια άλλη ομάδα του εξωτερικού.
1: Σκέψου πώς θα έφερε ζωή τώρα, ας πούμε, σας έδω να ήταν στο Όφη και να παίζε Europa, έτσι.
0: Εντάξει, ναι. Και για τον Σαλσίδο και για τον Σιγκέλια, γιατί ουσιαστικά αυτοί οι δύο ήταν οι μοναδικοί παίκτες από όλους όσοι τα συμβόλαια τους έλεγαν, που ήταν θεωρητικά, ας πούμε, βασικοί και δεν παρέμειναν στην ομάδα. Εντάξει, για τον Σιγκέλια ήταν διαφορετική περίπτωση, γιατί πιο πολύ για οικογενειακούς λόγους ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εντάξει, ο Σαλσίδο είναι θέματα επιλογών αυτά. Εντάξει, θα δώσει την ευκαιρία πάντως και υπεραξία από ό,τι φαίνεται και στους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα Όφη, και περισσότερο από τον οποίο το ξεχνάμε ότι είναι Έλληνες. Όφη είναι μια ομάδα που δίνει χώρο στους Έλληνες παίκτες, όχι μόνο απλά να παίξουν, αλλά να εξελιχθούν, να βελτιωθούν, να γίνουν καλύτεροι, να φτάσουμε στην εθνική ομάδα, και όλο αυτό γίνεται μέσα από την γενική φιλοσοφία που υπάρχει στην ομάδα.
1: Μάλιστα.
2: Θα πω και κάτι τελευταίο τώρα, με όλα αυτά τα υπέροχα που συμβαίνουν. Ποιος το φανταζόταν, ο Όφη νομίζω θα παρακαλούσε να μην έχουμε διακοπή.
1: Ναι, με το ρυθμό που έχει βρει τώρα. Ναι.
2: Έχει βρει τρομερό ρυθμό. Μάλιστα,
0: μάλλον. Έχει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια. Να κουράζει, γιατί ξεκίνησε με το πόδι στον Γκάζια στα κόκκινα από την αρχή. Δηλαδή, το πρώτο επίσημο παιχνίδι θυμίζει πως ήταν με την ΑΕΚ το Super Cup. Κοντά στην πρωταθλήτρια. Δηλαδή, μετά μπήκαν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Είχε δύσκολα παιχνίδια από την αρχή. Οπότε, νομίζω ότι κάποια στιγμή, γιατί το είπε και αυτό, ότι θα ξεκουραστούμε, θα ηρεμήσουμε και θα πρέπει να επανέλθουμε

0: Πάντως έχουμε φτάσει στα... έχουμε περάσει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Είναι χωρίς ομάδα.
1: Προς το παρόν. Ακόμα. Προς
0: το
1: παρόν,
0: ναι. Το λέω γιατί έβλεπα σήμερα και λες, παιδί μου, αν ήταν και αυτός εδώ και θα το ζούσε. Ναι. Και όφη θα ήταν καλύτερα. Και ο ίδιος ήταν καλύτερα. Και το... την πραγμάτια του θα δειγμάτιζε σε σαλόνια ευρωπαϊκά πλέον. Ξέρεις, πέτυχα μια φορά την... το ρίσκο, την επιλογή να, να ψαχτείς και να πεις ότι τώρα είμαι έτοιμος να πάω κάπου καλύτερα. Και η ομάδα που αφήνεις κάνει κάτι ακόμα μεγαλύτερο από αυτό που έκανε με εσένα μαζί.
1: Έχει συμβεί πολλές φορές. Το έχουμε ξαναδεί.
0: Λοιπόν, το δελτίο το κάψαμε
1: με τα
0: χαλάλι του Όφη. Οπότε πάμε σε διακοπή, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Δεν ξέρω αν το πήρες χαμπάρι, χθες και προχθές που έλειπες. Ποιος ήταν εδώ πέρα?
1: Ο Ρελός.
0: Και χθες και προχθές. Μου έχει τάξει, ήταν και την Δευτέρα.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Ήταν και την Δευτέρα για να μας έχει και τους δύο. Το αναφέρω αυτό διότι φοβήθηκα ότι θα χάσεις τις μοναδικές εμφανίσεις του Παναγιώτη Τρίλου το 2026. Αλλά πιθανότατα θα είναι εδώ και την Δευτέρα, οπότε θα το ζήσουμε αυτό. Θα παρτάρουμε. Το λέω αυτό έτσι πανεθετικά.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Europa League και έχουμε δύο γκολ. Το Celtic Ferencváros είχε γίνει 1-3 με γκολ του Αρτσάνη στο 47, το τρίτο γκολ των Ούγγρων. Και το Lillestrøm Torrens είχε γίνει 0-2.
0: Με, γκολ του... με πολύ ωραίο γκολ κιόλα. Το δεύτερο.
1: Με γκολ του Πότσο. Mm-hmm. Θέλω να πω.
0: Θα έλεγε κάποιο όμορφο πρωτοσέλιδα.
1: Ναι. Λοιπόν. Οπότε αυτά σε αυτά τα παιχνίδια. Το City Norwich είναι 4-0, τελειώνει σε λίγο. Το Μάλαγα Βιγιαρεάλ είχε γίνει 1-1 στο 40. Το Μπενφίκα Ρα στα Βέχτα 3 λεπτά πριν το τέλος είναι 83-86. Αυτά για να έχουμε και ενημέρωση γενικώς τι γίνεται. Λοιπόν,
0: ισοφαρίζει Μπενφίκα με τρίποδο του Παυλίδη. Όχι.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει, ο Παυλίδης έχει.
0: Έχει απασφαλίσει.
1: Είναι τόσο. Αυτή τη στιγμή έχουμε τόσο ταλέντο στην επίθεση που έχουμε σχεδόν ξεχάσει το Δουβίκα, ο οποίος
0: ναι.
1: Είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά ο ευχάριστος πονοκέφαλος του Γιωβάνοβιτς και για τα παιχνίδια που έρχονται. Είναι και ο Δουβίκας, δηλαδή, λες και έκανε επιλογή ζωής.
0: Έβλεπα μια λίστα με το top 10 των σκόρες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε αγώνες πρωταθλήματος μόνο ο Παυλίδης,
1: ναι, πρώτος.
0: Προχθές που το βλέπα, 8 γκολ σε 6 αγώνες. Mm-hmm. Ο Όσιμε είναι δεύτερη θέση που έχει 6 γκολ σε 4 αγώνες. Ο Σέρχιο Καμέλο, της Ράγιο Βαγεκάνο έχει 6 γκολ σε 5 αγώνες και ακολουθούν ο Όρμπαν, ο Γιαμάλ, ο Ραφίνια, ο Εμπαπέ, ο Μάλεν της Ρώμα. Θέλω να πω, βλέπεις ποιος έχει από κάτω αυτή τη στιγμή ο Παυλίδης. Για να καταλαβαίνουμε τώρα τι σημαίνει το ξεκίνημά του. Και αν βάλεις και τα γκολ στην Ευρώπη και τα λοιπά, είναι πολύ περισσότερο. Νομίζω έχει βάλει 12 γκολ σε 9 αγώνες, σε 10 αγώνες, είναι κάτι τέτοιο συνολικά. Είναι τρομερά τα νούμερα. Έτσι. Δεν είναι αστεία.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Μπράβο το παιδί, υγεία να έχει.
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά. Και είναι τώρα μπαίνει στην καλή του φάση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο κλείνει τα 28.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή, κάτσε και σκέψου τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω αν θα τα κάνει στην Μπενφίκα
0: και τα... Ναι.
1: Και τα υπόλοιπα καλά που έχει να κάνει. Λοιπόν, έχει σημειώσει συνολικά 14 γκολ σε 12 παιχνίδια.
0: Ωραία. Ακόμα καλύτερα. Μάλιστα.
1: 8 γκολ σε 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και 6 παιχνίδια και 6 γκολ, συγγνώμη, σε 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Ναι. Μπράβο του. Μπράβο του.
1: Εντυπωσιακότατος. Και θυμίζω ότι από δύο χρονιές που έχει δύο τριαντάρες με την Πέμπτη.
0: Ναι, ναι.
1: 30 και 30. 30-30. Και είμαστε ήδη στα 14 τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πάμε.
0: Είμαστε μέσα σε Σεπτέμβρη.
1: Και είμαστε μέσα σε Σεπτέμβρη. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει. Λες, τι γίνεται, ρε φίλε. Πού θα πάει. Ο Παυλίδης βρίσκεται. Σκεφτείτε τώρα, ένας ποδοσφαιριστής που έκανε την πρώτη, ας πούμε, καλή χρονιά το 19-20, ας πούμε, που ήταν η τέταρτη επαγγελματική του και είχε φτάσει ήδη στον μέσο όρο. Τον top class scorer του ένα γκολ στα δύο παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Εκεί βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχει σημασία, μην πείτε τώρα, ήταν στην Alkmaar, ξέρω και στην. Μια χαρά.
0: Καλά, στην Alkmaar ήταν.
1: Στην Alkmaar ήταν.
0: Δεν ήταν στην 8η κατηγορία της Αγγλίας, τώρα μην τρελαθούμε.
1: Ακριβώς. Οπότε, σούπερ. Σούπερ. Και Δουβίκας πολύ καλά. Γενικώ επίθεση με τέρμα. Θα τα δούμε τώρα. Έχουμε ξεκινάει το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 20ήμερο των τριών παιχνιδιών της εθνικής ομάδας, στην οποία επίσης έχουμε.
0: Να τα συζητήσουμε μετά λίγο.
1: Με πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, μέχρι τότε ήθελα λίγο έτσι εξωποδοσφαιρικά να πω. Δεν ξέρω αν έτυχε να δείτε και δεν ξέρω βέβαια γιατί γίνονται αυτά. Υπάρχουν νομίζω άνθρωποι οι οποίοι γράφουν πράγματα τα οποία θεωρούν ότι είναι δυσφημιστικά, ενώ στην πραγματικότητα το θέμα είναι από ποια οπτική γωνία τα βλέπεις. Έγραψε λοιπόν η Νίκη Μπάκουλη, mm-hmm. ένα κείμενο για το τι συμβαίνει με τα κινητά στη Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και λέει τώρα. Στη Βόρεια Κορέα, οι οποίοι έχουν τρομερούς hackers, λέει, οι Βορειοκορεάτες είναι καταπληκτικοί hackers, έχουν, πώς το λένε, ειδικές ομάδες, κάνουν από στρατιωτική κατασκοπία μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, τέλος πάντων. Και εκπαιδεύονται. Και εκπαιδεύονται, λέει, στέλνονται για εκπαίδευση στο εξωτερικό, φαντάσου, και μετά επιστρέφουν στη Βόρεια Κορέα με όλη την, ξέρεις, με ολοκληρωμένη εκπαίδευση και τεχνογνωσία για να κάνουν δουλειές. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομμάτι. Το θέμα είναι πώς, τι συμβαίνει με τα κινητά στη Βόρεια Κορέα.
0: Ναι.
1: Πριν σας πω τι συμβαίνει με τα κινητά στην Βόρεια Κορέα, θέλω να σας πω ότι όλη αυτή η πληροφορία προέρχεται από την Wall Street Journal, η οποία από τι την έχει πάρει, από πού την έχει πάρει, από τη Σεούλ.
0: Νομίζω, χωρίς να έχω διαβάσει το άρθρο της Νίκης, ότι είναι από κάποιον ο οποίος δραπέτευσε και πήρε το κινητό μαζί, το έβγαλε δηλαδή από τη Βόρεια Κορέα και μπόρεσαν έτσι να έχουν τις πληροφορίες. Δεν ξέρω αν λέει αυτό που τραβάει αυτόματα φωτογραφίες κάποια συγκεκριμένα λεπτά, οι οποίες αποθηκεύονται σε ένα μέρος το οποίο δεν μπορεί να παρέμβει ο χρήστης. Αν μιλάς γι' αυτό, δεν ξέρω, γιατί είχα διαβάσει ένα σχετικό άρθρο τις προάλλες.
1: Είναι και αυτό, ναι, ανάμεσα στα υπόλοιπα. Ανάμεσα στα
0: οπότε
1: υπόλοιπα.
0: Οπότε πες τα ολοκληρωμένα, όπως τα έγραψε η φίλη μας η Νίκη.
1: Ναι. Λοιπόν. Και λέει λοιπόν το εξής. Υπάρχει ένα κινητό. Ναι. Ένα κινητό. Πρέπει να είναι αυτό που λες. Πρέπει να έχει γίνει, να έχει ξεκινήσει, ναι, αυτό που λες. Λοιπόν, το οποίο έχει κατασκευαστεί το 23, πριν από 3 χρόνια. Και λέγεται Haiyang 701.
0: Οκ.
1: Okay. Κάποιο συμβολισμό θα υπάρχει πίσω από αυτό, το οποίο δεν τον γνωρίζουμε. Και στην όψη μοιάζει ένα κανονικό Android.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχει εφαρμογές, τα πω αυτά, online αγορές. Και μπορείς να δεις μέχρι και αγώνες από όλο τον κόσμο, εκτός από αγώνες Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Εντάξει. Μικρό το κακό, λέω εγώ.
1: Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα, ενώ φαίνεται τέτοιο, στην πραγματικότητα συνδέεται σε κάτι το οποίο όμως δεν είναι το ίντερνετ, αυτό που λέμε εμείς.
0: Συνδυόμαστε. Είναι ένα κρατικό ίντερνετ, ας πούμε.
1: Είναι ένα κρατικό ίντερνετ, ένα εσωτερικό δίκτυο,
0: ναι,
1: ουσιαστικά, με το όνομα MIRAE, M-I-R-A-E Network, στο οποίο μπαίνεις και τι μπορείς να κατεβάσεις από εκεί. Μπορείς να κατεβάσεις μόνο εφαρμογές και διάφορα άλλα, τέλος πάντων,
0: application,
1: τα οποία είναι κρατικά.
0: Και κρυμμένα.
1: Κρατικά,
0: ναι,
1: να το πούμε έτσι. Εν τω μεταξύ, μην νομίζετε ότι είναι κανένα κινητό που απευθύνεται στο λαουτζίκο που λέμε. Έτσι. Κοστίζει $250 Ηνωμένων Πολιτειών. Εντάξει. Για να καταλάβετε, εκεί πέρα μισθή είναι $1 το μήνα.
0: Ναι, δεν ξέρω,
1: πολύ κομπάνε. 5 μπάνε 10, αλλά τέλος πάντων.
0: Okay.
1: Οι πλούσιοι έχουν πρόσβαση στο κινητό. Και πάλι. Δηλαδή, αν μπει μέσα εκεί. Εντάξει, γιατί το κάνανε οι Αμερικανοί, το ψάξανε. Μπήκαν, α πούμε, ανοίξανε το αντίστοιχο Google. Α το πούμε. Εντάξει. Και γράψανε Νότια Κορέα.
0: Ναι, ο κορέκτορας βγάζει κάποιες άλλες λέξεις.
1: Ναι, ο κορέκτορας έβγαλε απαγορευμένη λέξη.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή.
0: Την αντικαθιστά με κάποια άλλη, νομίζω, συγκεκριμένα.
1: Την Νότια Κορέα δεν την αντικαθιστά. Αυτό που αντικατέστησε είναι, γράψανε τις λέξεις Namjin, το οποίο σημαίνει boyfriend, το boyfriend, και τους έγραψε το κορεάτικο Google, ας το πούμε έτσι, διευκρίνηση, φίλος που είναι αγόρι. Εντάξει, για να είμαστε.
0: Ναι. Όχι, νομίζω και για την Νότια Κορέα αλλάζει ο κορέκτορας και την αναφέρει κάπως αλλιώς υποτιμητικά, κορεκτικά. Δηλαδή, αν γράψει Νότια Κορέα, σου βγάζει κάτι σαν βρισιά, τέλος πάντων. Προδότες ή ξέρω εγώ, ή ξεφτύλες. Ή πεταμένοι, δεν ξέρω, κάτι γράφει, τέλος πάντων, ένα τέτοιο. Από ό,τι θυμάμαι, από μνήμηση.
1: Όπως είπες πολύ, πολύ σωστά, έχει λοιπόν εγκατεστημένο ένα κρυφό σύστημα, το οποίο δεν μπορείς να το διαγράψεις φυσικά, έτσι, το οποίο καταγράφει τη δραστηριότητά σου, αλλά τραβάει screenshots
0: συνέχεια ανά κάποια λεπτά.
1: Ναι.
0: Και το οποίο αποθηκεύεται σε ένα αρχείο, το οποίο εσύ βλέπεις ότι υπάρχει, αλλά δεν μπορείς να παρέμβεις. Δεν μπορείς να το σβήσεις. Δηλαδή, ό,τι γράφει, δηλαδή, αν εσύ εκείνη τη στιγμή έχεις δει στην οθόνη σου κάτι που απαγορεύεται από το καθεστώς.
1: Ναι.
0: Έχεις δει κάποια ταινία, ξέρω εγώ, δυτική. Έχεις δει κάτι που σχετίζεται με την Νότια Κορέα. Έχεις με έναν τρόπο, έχεις καταφέρει να μπεις κάπως και να δεις πράγματα τα οποία δεν εγκρίνει το καθεστώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καταγράφονται από το screenshot, αποθηκεύονται κάπου. Εσύ τα βλέπεις, σε κόβει ο κρύος ο υδρωτάς. Λες, Παναγία μου, τώρα αυτό το κατέγραψε. Αλλά δεν πάβεις να το σβήσεις. Το βλέπουν αυτοί που πρέπει όμως.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Το βλέπουν αυτοί που πρέπει.
1: Αυτό έχει σημασία. Ναι. Το βλέπουν αυτοί που πρέπει και αυτοί που πρέπει κρίνουν.
0: Ναι. Και σου χτυμά την πόρτα.
1: Και δεν είναι
0: πέρασε
1: ο Γαλατάς.
0: Να δω τι κάνεις.
1: Και δεν είναι ο Γαλατάς.
0: Και δεν είναι ο, δεν είναι ο Μάκαρος που λέει πέρασε να δω τι κάνεις.
1: Περαστικός ήμουνα.
0: Ναι.
1: Δεν ήσουν περαστικός στην πραγματικότητα. Λοιπόν, οπότε αυτό που δεν ξέρουμε, αλλά φαντάζομαι θα αναλυθεί σε επόμενο άρθρο, είναι τι συμβαίνει. Δηλαδή, στα πόσα ας πούμε screenshots έχεις, ξέρω εγώ, συνέπεια. Και τι είδους screenshots είναι
0: το
1: αυτά.
0: Πρώτο.
1: Στο πρώτο, λες.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει ανοχή. Αυτά που διαβάζουμε και γνωρίζουμε δεν υπάρχει. Ξέρεις, δεν παίρνεις κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
0: Και μετά στο δεύτερο παίρνεις κόκκινη. Mm-hmm. Αν κάνεις κάτι το οποίο.
1: Είναι απευθείας κόκκινη.
0: Είναι απευθείας κόκκινη. Ναι. Δηλαδή, ο μαρκαριστός δεν φημίζεται για την υπομονή του και την. Δεν δίνει δεύτερες ευκαιρίες.
1: Εντάξει, έχει ένα πολύ μεγάλο λαό να διοικήσει. Δηλαδή, ναι. Δεν ξέρω, σου φαίνεται περίεργο αυτό το πράγμα.
0: Πολλά πράγματα.
1: Δεν μπορεί να ασχολείται τώρα με τον καθένα για το κινητό του.
0: Ναι.
1: Είναι 26 εκατομμύρια νοματέοι.
0: Δεν ασχολείται ο ίδιος. Δεν έχουν όλοι κινητά. Καταρχάς, για τους λόγους που εξήγησε πριν. Είναι πολύ ακριβά τα κινητά για να έχουν
1: αυτό.
0: Κινητά. Οπότε αυτοί που έχουν κινητά και αν είναι και στην ελίτ της χώρας, αν είναι πιο πλούσιοι άνθρωποι, σε θέσεις τέτοιες που τους δίνουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κινητό, πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να βλέπουν τα νέα της Νότιας Κορέας, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Το κινητό. Γιατί το κινητό τραβάει screenshot εκείνη τη στιγμή.
1: Καλό είναι να τα ανοίγουμε αυτά τα κινητά, να βλέπουμε τον καιρό ενδεχομένως. Να βλέπουμε την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας, όπως τη μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων, το επίσημο, το βορειοκορεϊκό. Να βλέπουμε ενδεχομένως σε ένα YouTube ή ένα αντίστοιχο βορειοκορεϊκό YouTube κάποιες
0: εγκεκριμένες
1: ομιλίες του μαρκαριστού ή αναδρομικές ομιλίες του πατρός.
0: Ναι.
1: Γιατί δηλαδή, είναι επιμόρφωση αυτό.
0: Δηλαδή, για να το πούμε διαφορετικά, είναι προτιμότερο στη Βόρεια Κορέα, ας πούμε, να βγάλεις dick pic παρά να διαβάσει ένα site της Νότιας Κορέας, ειδησιογραφικό.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν ξέρω τι λέτε για την Κίνα και αν υπάρχουν αυτά. Στην Κίνα μπορεί να υπάρχουν και χειρότερα.
0: Δεν γνωρίζουμε.
1: Στην πραγματικότητα. Για να έχει γίνει λίγο black mirror η φάση.
0: Ναι.
1: Τα ψάχνουν αυτά οι Κινέζοι. Αλλά δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση για την Κίνα. Ποιος θα διαρρεύσει τέτοια πληροφόρηση για την.
0: Καλά, πολλοί μπορούν να διαρρεύσουν και με μεγαλύτερη άνεση από τη Βόρεια Κορέα που το κινητό βγήκε στη ζούλα.
1: Άρα γιατί δεν το έχουν κάνει.
0: Δεν το έχουν κάνει.
1: Ποιος το. Οι Ταϊβανέζοι, ποιοι θα το βγάλουν.
0: Δεν το έχουν κάνει. Θέλω να πω, πολύ πιο εύκολα ταξιδεύει η πληροφορία από την Κίνα. Ακόμα και αν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, βγαίνουν έξω.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν βγει σημαίνει ότι μάλλον δεν γίνονται εκεί σε αυτόν τον βαθμό.
1: Ναι.
0: Γίτσες.
1: Με συγχωρείτε.
0: Παρακαλούμε.
1: Με συγχωρείτε. Να εξηγήσουμε τι σημαίνει μαρκαριστός.
0: Α, ναι, έχουμε και εμείς.
1: Καλώς τον.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μια παλιά ιστορία που έχει να κάνει με τον πατέρα του σημερινού ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον Κιμ Γιονγκ Ιλ, όταν έφυγε. Δεν έφυγε από τη ζωή.
1: Όταν ανελήφθη.
0: Ναι. Αυτή η εκπομπή είχε ξεκινήσει και πει πως έχουμε για τους δικούς μας εδώ ο Μακαριστός. Εκεί είναι ο Μακαριστός.
1: Και έμεινε.
0: Για λόγους που έχουν να κάνουν με.
1: Και έμεινε από τότε και επειδή οι τίτλοι και στη Βόρεια Κορέα είναι και κληρονομική, πέρασε και στον
0: γιο του. Τζούνιορ, ναι.
1: Πέρασε ενδεχομένως και στο γιο του, ναι, ο οποίος είναι ο Μακαριστός Τζούνιορ. Αυτή είναι δηλαδή η φάση με λίγα λόγια. Τέλος πάντων. Αν ήταν παιδί μου εδώ πέρα αυτό το πράγμα. Εντάξει. Πες ότι υπήρχε εδώ πέρα αυτό. Ξαφνικά αλλάζαν τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα. Τι θα απαγορευόταν να κάνουμε. Δηλαδή, τι θα απαγορευόταν. Ή αν δεν θες κάτι, ας πούμε, τόσο δύσκολο, τι θα βρίσκανε, ας πούμε, στο τυχαίο screenshot του μέσου Έλληνα χρήστη. Θα τα φάγανε, ξέρω εγώ, ανά 5 λεπτά.
0: Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω. Είναι αυτό το κλασικό meme που κάποιος δείχνει σε φωτογραφίες σε κάποιον, ξέρω εγώ, να σου δείξει φωτογραφίες από το πάρτι που πήγαμε και περνάς σε φωτογραφία από το πάρτι, dick pic, να τον περάσουμε αυτή. Ήταν το κλασικό χωρατό που είχε γίνει τότε που κυκλοφορούσαμε με τα επί COVID που είχε στα, πώς το λένε, τι βεβαιώσει από την εργασία σου, ας πούμε, που τι είχε περασμένε στο κινητό,
1: ναι,
0: έτσι,
1: ναι,
0: για να μπορέσει να κυκλοφορήσει μετά από κάποια ώρα.
1: Ναι.
0: που όταν γύρναγες μπορεί να έχεις και άλλα πράγματα μέσα στις φωτογραφίες που ψάχνοντας να βρεις τη βεβαίωση εργασίας ότι μπορεί να κυκλοφορεί το βράδυ. Την γυρνάς από τη δουλειά σου, τέλος πάντων, εκεί που έκανες το δαχτυλάκι δεξιά-αριστερά, μπορεί να βγαίνουν κάποια πράγματα όχι τόσο κατάλληλα. Να ίσως... βγει ο αστυνομικός.
1: Άρα λες ότι όσους με τις είχαν τυπωμένες ήταν λίγο πιο σοφοί. Ενδεχομένως.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Λοιπόν, τόσο. Πλάκα. Πλάκα θα έχει αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν. Ναι. Εντάξει, γράφετε διάφορα, θα τα πούμε σε λιγάκι. Λοιπόν, να πούμε ότι το Βικτόρα Πλουζένου Νεόν σε ζουλάζει έχει γίνει 0-3 με κόλ του Κρυσφαλούση στο 59. Mm-hmm. Κάποια σχέση θα έχει με τον Ντόμας αυτός, υποθέτω. Ρεάλ Σοσιαδάδ Μπόρμουθ 1-2, μείωση η Σοσιαδάδ με κόλ του Σέρχιο Γκόμες στο 57ο λεπτό. Ενώ ο Μπεσίκτας μας έχει 3-1, 2 γκολ για την Μπεσίκτας, ο Τσέρνος στο 56 και ο Μουρίγιο στο 59. Αυτές είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει στα παιχνίδια του Europa. Ημίχρονο στην La Liga Μάλαγα Villarreal 1-2, το γύρο στο παιχνίδι Villarreal. Τελικό στο Καραμπάο, Manchester City, Norwich 5-0. Και τελείωσε και το Benfica Rasta Vechta για τους φίλους του Basketball Champions League. 88-98 είναι το τελικό.
0: Είμαστε.
1: Λοιπόν.
0: Θα κάνουμε την έκπληξη, θα προλάβουμε δελτίο όλες σήμερα, αυτή την ώρα.
1: Νομίζω θα προλάβουμε. Μάλιστα. Αυτή τη φορά. Τώρα πάνε νωρίς, γιατί καμιά φορά ξεκινάει και λίγο,
0: ναι,
1: και λίγο νωρίτερα η συγκεκριμένη φάση. Οπότε να έχουμε το νου μας. Χάσαμε τώρα, έχουμε χάσει δύο δελτία
0: σε. Αυτό λέω, γι' αυτό λέω.
1: Έχουμε χάσει δύο δελτία σε ρίε.
0: Για το καλό, ένα να το βγάλουμε σήμερα, για το καλό.
1: Να μην τριτώσει,
0: ε. Ναι, ναι.
1: Εντάξει, λοιπόν. Οπότε για να είμαστε σίγουροι.
0: Πάμε ένα λεπτό νωρίτερα.
1: Ναι. Θα ακούσουμε και διαφημίσεις και τραγουδά και θα επιστρέψουμε βεβαίως για να πάμε παρέα με τα mail και τα μηνύματά σας μέχρι τις 12.

0: Sky 100,3.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ. Ο κ. Μητσοτάκης ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο Ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας των δύο χωρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη Data Center στην Κοζάνη ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Συνελήφθησαν σήμερα στα Χανιά ένας 45χρονος οδηγός και μια 55χρονη συνοδός του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, καθώς χθες ξέχασαν δύο 4χρονα παιδάκια στο σχολικό ΚΤΕΛ για περίπου 4 ώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σήμερα ότι σημειώνεται πρόοδος προς την κατεύθυνση της δημιουργίας βάσης του Αμερικανικού στρατού στην Πολωνία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα, κάτω το ελεύθερο, σε φεύγει ο Κόντρο, κάτι παρέβαλε για τον Αϊτόρ, γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ! Το 21 λεπτό της αναμέτρησης, ο Όφη ανοίγει το σκορ, σε μια εξαιρετική αντεπίδεση, ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Ο Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν είναι λίγο το πλάγιο, σφυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Χόφενχάιμ, τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας, έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη, το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη Κρέτα.
5: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
2: Big Wins Sport FM 94,6.

0: Ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε με που λέει, μόλις θα μπορέσω να το διαβάσω. Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, μου έκανε μια κουτσουκέλα. Τέλος πάντων, αναρωτιέται ένα φίλο αν λέει το It's a Sin, το εμείς από τους πρόποντες της γης κατακτές κορυφές. Ναι, όμως, άμα το σκεφτείς.
1: Έλα, ρε.
0: Άμα το σκεφτείς, ναι. Ναι. Ο Νίκος από το Νέο Ηράκλειο αφιερώνει το It's a Sin στο μαυρισμένο κύριο Κώστα, λέει η Προγούλη. Είναι το overlap για τον κύριο Κώστα ότι το τίκι τάκα για τον Σούλη Παπαδόπουλο. Αναρωτιέται ένα φίλο. Όχι, θα πω εγώ.
1: Όχι.
0: Καλή προσπάθεια, αλλά όχι. Είναι συγγνώμη.
1: Να πούμε ότι όσοι έχετε στείλει μήνυμα πριν από τις 10.30, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν το διαβάζουμε για κάποιο λόγο.
0: Ναι, το ξαναστείλετε. Ναι.
1: Τύπους με μουστάκι όπως του Βολτεμάντε μπορείς να βρεις σε λολόμπαρο στην επαρχία με βουλγάρες χορεύτρες που σου λένε ότι είναι από την Ισπανία. Δεν έχω πάει ποτέ, απλά ξέρω.
0: Βλέπω πολλά αποθεωτικά μηνύματα για τον Μάνο το Σουριά και δικαίως, ναι, και μπράβο του Μάνου.
1: Βεβαίως.
0: Εξαιρετική μετάδοση.
1: Τζέσικα Λάμπα Βερολίνο λέει: δεν θεωρείτε ότι η λέξη αδιανόητο έχει κουράσει υπερβολικά και χρησιμοποιείται σε κάθε τίτλο πλέον? Χρησιμοποιείται σε πολλούς τίτλους γενικώς. Το έχουμε πει, παιδιά, εδώ και αρκετά χρόνια έχει
0: αυτή. Ακραίο.
1: Ακραίο, ναι.
0: Το ακραίο είναι χειρότερο γιατί χρησιμοποιείται παντού. Το ακραίο.
1: Για το
0: λέει κάποιο, λέει το Σιωκούκο, συγγνώμη, λέει το outro του It's a Sin είναι ίσως πιο επικό και από ολόκληρο το τραγούδι με την προσευχή στα λατινικά. Εντάξει, γενικά η Pet Shop Boys είναι επική.
1: Ναι.
0: Είναι το overlap ο Μάξιμο στο ποδοσφαιρόφιλο.
1: Το underlap είναι.
0: Το underlap είναι ο Μάξιμο Παΐσιο στο ποδοσφαιρόφιλο. αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι ο Φεδόργιο.
1: Το σκεφτόμουν, δεν ήθελα.
0: Ήθελες.
1: Το έκανες εσύ.
0: Ήθελες.
1: Για το τραγούδι του Plant λέω 12 χρόνια Σλάβος. Τι τραγούδι ήταν αυτό? Χόρευα στο σαλόνι μόνος μου κουνώντας ελαφρά γοφούς και με τα χέρια πέρα δόθω σε κάθε τραμάρισμα. Πολύ ωραία.
0: Εντάξει, το ελαφρά τώρα αν θέλουμε το πιστεύουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αν θέλουμε.
1: Όχι, αν κάνω άστα το κουίφ, δικό μου είναι λογαριασμό, ισχυρίζεται ότι ο Ρόμπερτ Πλάντ είναι ο Άγγλος Κώστας Τουρνάς.
0: Όχι. Σε άλλα νέα λέει από Αγγλία κάποιο, ο Κόντε ετοιμάζεται για Manchester United.
1: Α, υπέροχο.
0: Είναι αυτή η κατάρα. Διάβαζα σήμερα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο λογαριασμό στο X, το Troll Football, αν το έχει δει.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχει γενικά πλάκα, είναι, ξέρεις, κράζει όλες τις ομάδες με ένα ωραίο τρόπο, έχει μια χαριτομενιά. Και είχε τον κύκλο της ζωής της Μάντσεστερ. Ο βοηθός, ο οποίος γίνεται πρώτος προπονητής, ο πρώτος προπονητής, ο οποίος κάνει νίκες και ξέρω εγώ, παίρνει συμβόλαιο. Ο προπονητής αυτός, ο οποίος αρχίζει να κάνει γκέλες, ο προπονητής που απολύεται και ξανά από την αρχή. Και λέει, είμαστε τώρα στο κάνει γκέλες και ετοιμάζεται να απολυθεί. Ένας κύκλος που ακολουθείται έτσι αρκετά συχνά στην
1: Ελλάδα.
0: Φτάσαμε στο σημείο. Και κάθεσαι και βλέπεις τη United. Ξέρεις, έρπες το χθεσινό 2-3 με την Brighton. Προηγήθηκε νομίζω 2-0 η United. Ναι. Και λες, πώς η United πέρυσι βγήκε τη Champions League. Πώς. Δηλαδή βλέπεις πάλι φέτος πώς ξεκίνησε. Και λες, πώς βγήκε, πώς έκανε αυτή την υπέρβαση πέρυσι. Σου έδειξε ότι νοικοκυρεύτηκε, ότι με τον Γκάρικ μπορεί να κάνει ωραία πράγματα. Μπας και κουρευτεί και όλος ο δόλιος. Έφτασε στο τσάκ να κουρευτεί.
1: Ναι,
0: τέσσερα παιχνίδια, τέσσερις νίκες. Έφτασε στο τσάκ και λες τώρα ποτέ τώρα. Τώρα πάλι ποτέ. Τώρα πήγε πάλι στο ποτέ. Αυτός.
1: Έτσι. Τι με τη γιαγιά μου που ρώτησε για το τουπλάν της, ποιος είναι αυτός ο μαντραπίδας.
0: Στο γραφείο άκουγα την ιστορία του φίλου πριν λίγα χρόνια που είχε πάει με μάνα και κόρη. Είμαι η μόνη που πιστεύει ότι είναι ο Κουπέπεπ να βγει ο πανταουάν του κεράσματος να το διαψεύσει. Δεν χρειάζεται να βγει να το διαψεύσει. Όπως γίνεται και στις δίκες, εσύ πρέπει να αποδείξεις την ενοχή του αλλού και όχι ο άλλος την αθότητά του. Άρα εσύ πρέπει να αποδείξεις ότι ο Κουπέπεπ τα κάνει αυτά. Δεν χρειάζεται ο Κουπέπεπ να βγει και να αποδείξει τίποτα.
1: Φίλος που γράφει ως Μονρεάλ γιατί σας αξίζει. Λέει, εγώ προσωπικά μπαλαμουτιάστηκα με το σώμα του καλοριφέρ με τον Big Log και ήμουν ένα βήμα πριν του κάμω τον έρωτα. Τιμάει τον Νερατζιά που πήρε ένα το πρωί και του είπε ότι γιορτάζουν η σοφία, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη και ο Νερατζιάς το απάντησε να τις χαίρεσε φιλαράκι.
0: Αν πήρε ο Κουπέπε πάλι.
1: Μύθος.
0: Θα επανέλθω με αποδείξεις, λέει ο Ντάγκλας Μπαϊγκόν. Η γυναίκα μου άκουσε σήμερα που πήγε την κόρη σχολείο, μαμά να φωνάζει το παιδί της Άμκα από το Αμαλία Κατερίνα.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, θέλουμε να επανέλθω με αποδείξεις ή αν υπάρχει κάποιος που μπορεί να αποδείξει τώρα. Ότι
1: όχι,
0: υπάρχει
1: όχι.
0: Αμαλία Κατερίνα.
1: Θα σταματήσουμε αυτή την κουβέντα. Τελείως πια μετά από αυτό. Υπάρχει παιδί που το λένε Αμκά, που το φωνάζουν Αμκά. Αν υπάρχει, θα σταματήσουμε αυτή την κουβέντα, την ξανακάνουμε. Αποδείξεις όμως.
0: Πώς ήταν ο Φεδόργιος.
1: Όχι, δεν είναι Φεδόριο.
0: Άλλο λέω.
1: Είναι πολύ χειρότερο.
0: Άλλο λέω. Πώς ήταν ο Φεδόριο, είδαμε τούρτα. Άμκα. Αν δούμε τούρτα, άμκα. Καλά, μην είναι AI.
1: Ναι.
0: Σας παρακαλούν πάρα πολύ. Να μπούμε στη λογική να ψάχνουμε.
1: Ναι, ναι, γιατί μετά θα μας στέλνετε ΦΠΑ και αφημί. Όχι, AI. Κανονικό.
0: Παρόλα αυτά, ας πάρουμε μισό λεπτό. Μισό λεπτό ας πάρουμε. Και ας σκεφτούμε ότι κάπου αύριο το πρωί, Παρασκευή, στα σχολεία της Ελλάδας, θα υπάρχει ένα κορίτσι που θα το φωνάξει ο δάσκαλος άμκα. Αν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θα πει κοριτσάκι μου, πώς έλεγε ένα μαλλιά Κατερίνα, πώς φωνάζουν άμκα. Άμκα. Και θα το δούμε όλοι πάρα πολύ φυσιολογικά. Ας πάρουμε μισό λεπτό όλοι να χαλαρώσουμε και να το σκεφτούμε. Ότι κάπου ανάμεσά μας υπάρχει τουλάχιστον ένα κοριτσάκι το οποίο το φωνάζουν άμκα.
1: Δεν θέλω, αλλά σ' ακούω. Δεν θέλω, αλλά σ' ακούω. Είπε ο κ. Κώστας Αργκουηθόλ.
0: Το είναι στην μπερδεύτηκα στην αρχή. Το διόρθωσα όμως άμεσα. Το διόρθωσα. Το διόρθωσα.
1: Πώς το λένε, το επεσήμανε ο Χρυσοχολίδης παρόλα αυτά.
0: Ο γιος μου, β' δημοτικού μου, ανέφερε πως έχει έναν φίλο που το λένε Σωσίπατρο.
1: Μεγάλα αλήθεια, το συνεφίλ Νέβιλ. Όταν βάλει πάνω από ένα γκολ στο ίδιο παιχνίδι ο Μάριος, κάποιος σίγουρα θα γράψει πρωτοσέλιδο Τρομάριος.
0: Όχι. Ο Τάς Πάντλε υπάρχει ο γνωστός τραγουδιστής Πολ Άμκα. Είναι η απουσία κυρίου Γιάννη εν παρουσία Ρήλου αντίστοιχη κόντρα Μίστερ Μπούτια Εθνικού Σταρ. Και επειδή ξέρω Ρήλο, εκείνος θα είναι ο Μίστερ Μπούτιας, λέει ο Ράβο με τον Πόλη. Μπήκα στο αμάξι και το πρώτο πράγμα που άκουσα ήταν το Άμκα. Πείτε μου ότι δεν μου ρίξαν κάτι στην πύρα. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης Ανομαλούς. Δεν σου ρίξαν κάτι στην πύρα. Υπόθηκε.
1: Ο Έντγκαρ Άλεν Κάμελ το λέει: κύριε Γιάννη και κύριε Κώστα, γιατί όποτε βλέπω του Μάντσα από ένα time in America, αρρωσταίνω ψυχικά. Χρόνια το ψάχνω και εξήγηση δεν βρίσκω, ζητώ βοήθεια.
0: Παιδιά, υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες για κάποιο λόγο μπορεί να μας διαλύσουν. Πραγματικά δηλαδή. Ή κάποιες σκηνές από ταινίες.
1: Ναι.
0: Όλοι έχουμε κάποια σκηνή η οποία έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μας ανεξίτηλα και δεν μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Άμα την ξαναδούμε, ξέρεις, είναι. Όλοι έχουμε. Υπάρχουν κάποιες ταινίες οι οποίες μας έχουν σημαδέψει συγκεκριμένες σκηνές. Ή ταινίες ολόκληρες. Δεν είναι κακό. Ωραίο είναι να σου εντυπώνεται τόσο έντονα μια ταινία, μια σκηνή.
1: Τώρα τη μόδα λέει κάποιος είναι και το κάνω shout out που σημαίνει θέλω να επισημάνω. Αλλά αυτό είναι αλλού τώρα, δεν είναι αθλητικά αυτά. Λοιπόν. Με τα μηνύματα γίνεται.
0: Άμκα είναι το αντίστοιχο, λέει, του Πολ Άμκα, όπως το Κοντραντεάνου για τον Κωνσταντίνου στο PES 2006, λέει ο Νεδιοτέλης Αβάλας. Όπως λέει, ωραίο είναι και το αστείο με την Παναγιώτα Αθανασία από το όνομα Πανάθα. Είναι το overlap για το underlap. Ό,τι η Σίμπιλ Σέπαρτ για τον Μπρους Βίλις, το αυτός αυτή και τα μυστήρια. Αναζητείται ο Άιντα Φαφούτης.
1: Υπάρχουν δύο είδη άνθρωπο, λέει ο Κώστας Ζόμερ. Αυτοί που λένε το πιέτα και αυτοί που λένε το πιέτα. Το παραπανήσιο χ από το πια.
0: Και οι μίστες που λένε το πιέτα.
1: Ναι, παλομπαρίνιδες.
0: Ναι, το πιέτα.
1: Ναι, λέει ο Νίκος. Ζω 7 χρόνια στην Αμερική. Δεν μου έχει πει ένας άνθρωπος μια φορά I hear this. Αλλά ακούω τον Τζόχο κάθε πρωί να τα ακούει όλα και τρίζουν τα δόντια μου. Τι ακούς, Μιχαλιό?
0: Ο Λουγκρογκόρετς λέει: ο Βαϊμάκης με μαλλίλα σποτήρα είναι τούμπανο. Αν φορέσει ξανά και τη φανέλα Manchester United, εγώ έμπαινα όπως μπήκε το Πασόκ στις ζωές μας. Το έψαξα και υπάρχει όντως Άγιος Σωσίπατρος. Αν είναι το 7 καλύτερο από τη σιωπή των αμνών. Δύσκολο πολύ.
1: Καλύτερο.
0: Δύσκολο πολύ. Αγαπάω τόσο πολύ και τις δύο αυτές ταινίες που δεν μπορώ να τις βάλω τη μία πάνω από την άλλη. Δεν μπορώ πραγματικά. Να το πω διαφορετικά όμως. Αν πρέπει να κάτσω να ξαναδώ μία από αυτές, το 7 το λέω πιο εύκολα.
1: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι αυτό δεν σημαίνει ότι θα κατατάξουμε τη μία πάνω από την άλλη.
0: Λέω όμως ότι το 7 μπορώ να το δω πιο εύκολα. Δηλαδή έχοντας δει το 7 δεύτερη φορά, τρίτη φορά κλπ. Ανακάλυψα πράγματα που τα είχα προσπεράσει την πρώτη φορά που την είδα.
1: Ναι. Overlap και underlap. Άλλαξε ο Μινιολές και έγινε Μπρινιόλι. Τελικά τι θες, Τσούκστο ή Αντριόλι? Δεν είναι πιασμένο, χαρίζεται, λέει ο Καζεργιόζε. Πολύ καλά. Αν θα πούμε κάτι για το κοντό παντελονάκι και το μοκασίνι του Λύση. Παιδιά, ο Λύση διδάσκει στυλ. Mm-hmm. Total black look βέβαια, αλλά διδάσκει στυλ. Mm-hmm. Talking Heads, οι Αμερικανοί, Paul, λέει ο Αδέκας Κωνσταβάρας. Mm-hmm. Ισχυρίζεται για την ακρίβεια. Είναι ο Παυλίδης ο Φάνης Γκέκας 2.0? Ρωτάει ο Χαιρετάς ο Παουτάσο.
0: Όχι.
1: Είναι ο Ματσάρη ο Μπερμπάντης Γαμπρός σε εκπομπή της Σίας Λιαροπούλου?
0: Περίμενε.
1: Περίμενε γιατί το χασα.
0: Ναι, ναι.
1: Που του ταχώνει η πεθερά του Μεντού στο στούντιο. Οπό, ναι.
0: Για σένα που ρωτάς για τις αφιερώσεις, αν είναι αποκλειστικά ερωτικές αφιερώσεις ή κάνουμε αφιερώσεις και σε φίλους, οικογένειες τα λοιπά, όπου θέλετε, παιδιά. Ναι. Δεν είναι μόνο ερωτικές.
1: Όχι για αύριο όμως.
0: Δεν είναι για αύριο, δυστυχώς. Παρ' όλα αυτά, τις σκέφτεστε, στέλνετε mail ό,τι θέλετε να στείλετε για να μην χαθεί.
1: Ναι.
0: Βάζετε πάνω στο mail ένα τίτλο για αφιερώσεις τα λοιπά. Και τα υπόλοιπα όταν θα βρούμε την ημερομηνία πια που.
1: Έτσι.
0: Την άλλη εβδομάδα πιθανότατα που θα.
1: Την άλλη Παρασκευή.
0: Την άλλη Παρασκευή. Να είμαστε καλά.
1: Κωστής Τσιριβέγιας λέει ότι το βορειοκορεατικό κινητό είναι κάτι σαν τα λογιστικά βιβλία του Σαλιαρέλη. Στα ελληνικά.
0: Που λες και εγώ ξέρω μια κοπέλα που τη φωνάζουν Εύκα από το Εφραμία και Καλωτίνα. Εντάξει τώρα, το παρακάναμε τώρα. Το παρακάναμε τώρα.
1: Ο όμορφος κόρμπος το πρωί λέει ότι θα βρίσκαμε στα ελληνικά κινητά αν τραβάγαμε screenshots κάθε τρεις και λίγο. Μια dick pic. Μια καρδιά σε φωτογραφία της πρώην, ένα σχόλιο ματάρες σε post την έντου με φουσκούνια, ιατρική διάγνωση μέσω Google και πρωτοσέλιδο εσπρέσο ή μακελιού. Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Κάποιος φυσικά και είναι καλύτερο το 7 από τη σιωπή των αμνών. Το 7 μόνο με το συνήθις ύποπτη συγκρίνεται. Πολύ απλά θες να το ξαναδείς αμέσως κιόλας. Εντάξει, παιδιά, γούστα είναι αυτά. Αν φέρουμε στο μυαλό μας πόσο αριστουργηματική ταινία είναι η σιωπή των αμνών.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, πώς κλέβει την παράσταση ο Άντονι Χόπκινς που πήρε το Όσκαρ, νομίζω για 16 λεπτά που εμφανίστηκε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι ο μικρότερος χρόνος. Και από τότε άλλαξε ο κανονισμός για τα Όσκαρ. Πρέπει να έχεις ένα μίνιμουμ κάποιον 30 λεπτών ή κάτι τέτοιο. Αλλά ο Χόπκινς το πήρε για 16 ή 18 λεπτά που εμφανίζεται συνολικά. Και άξιζε κάθε γραμμάριο του Όσκαρ που πήρε, θέλω να πω, παρά τα 18 λεπτά.
1: Εννοείται.
0: Κάθε γραμμάριο του Όσκαρ που πήρε. Στην Κέρκυρα υπάρχει ναός των Αγίων Ιάσονος και Σωσιπάτρου, ο οποίος μάλιστα χρονολογείται από το 1800, το 1000 μετά Χριστόν. Μάλιστα.
1: Αιγαίωτη Ρέντινγκ, βάστα γερά. Θα γυρίσει ο τροχός. Ο Ιδίπους έπαιξε Κολονό. Χαρίζει στους φίλους του αρχαίου θεάτρου τα ψευδόνυμα.
0: Μην τα πεις όλα.
1: Θα πω τα δύο από τα τρία.
0: Ναι, αυτό λέω. Μην τα πεις όλα.
1: Πόρνηθες.
0: Το επόμενο μην το πεις.
1: Το επόμενο δεν μπορώ να το πω. Άρχισε να κάνει με την Εκάβη. Μύδια Σαγανάκη. Και για τους σύγχρονους χαρίζεται το Ρωμιός Αγάπη σε Βρωμιά.
0: Μάλιστα. Πάντως λέει το ΦΠΑ

0: Συγγνώμη κιόλας.
1: Είναι το wellness για την ιατρικαιότητα, έξκολς για το ποδόσφαιρο. Ναι. Ναι.
0: Και ο σαμανισμός. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Ας μην αρχίσουμε,
0: πάρα
1: πολύ. Ας μην αρχίσουμε, Κώστα. Ας μην αρχίσουμε, Κώστα. Εντάξει, αυτό θέλω να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Ο Σαχαμπός Αναμαρτία λέει: καλησπέρα. Στους γιος χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Μιλάω με τίμιο 9 νέτο εδώ και ένα μήνα. Πριν μια εβδομάδα μου έριξε την πρώτη βόμβα αναφέροντας ότι το πηγαίνουμε πολύ γρήγορα και φοβάμαι. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμβουλή του κυρίου Κώστα, πίστευα πως κάπως σαν να ηρέμησε και εκείνη. Χθες μου πέταξε τη δεύτερη, μεγαλύτερη βόμβα, λέγοντάς μου: δεν βλέπω να πηγαίνει κάπου όλο αυτό. Εγώ αμέσως προσπάθησα να καταλάβω τι συμβαίνει και ταυτόχρονα τη είπα πως εγώ βλέπω να οδηγεί κάπου αυτό και εφόσον περνάμε ωραία και δύο, γιατί δεν να μην το αφήσουμε για να δούμε που θα πάει και πρέπει να το κόψουμε από τώρα. Μέσα από την κουβέντα κατάλαβα πως το πρόβλημά της αφορούσε το μέλλον και όχι το παρόν. Με την ίδια αναφέρει πως αν συνεχίσουμε θα πρέπει να είναι μόνο φιλικά, διότι αλλιώς δεν θα σταμάταγε η όλη φάση. Λίγες ώρες μετά την πυροδότηση της δεύτερης βόμβας και έπειτα από εξίσου πολύ ωραία κουβέντα, έκανε κίνηση για φασωματική, όπου και φυσικά ενέδωσα. Έτσι τελείωσε και εκείνη η βόλτα. Φυσιολογικά θεώρησα πως οι αντιστάσεις κάμφθηκαν και όπως είχε αναφέρει κάποτε και ο David Lynch, το μέλλον φαντάζεται τόσο φωτεινό που χρειάζομαι γυαλιά ηλίου. Όμως η ζωή μου έπαιξε άτιμο παιχνίδι. Και σήμερα το μεσημέρι μου έστειλε μήνυμα αναφέροντας πως τα λόγια μου δεν της άφησαν επιλογή και το να δούμε πού θα πάει αναφερόταν αποκλειστικά στη σχέση. Και εδώ είναι που χρειάζομαι τις γνώσεις σας. Ενώ υπάρχει κάτι μεταξύ μου και του νέτου, πώς μπορώ να τη μεταπίσω και να την κάνω να δει το μέλλον όσο φωτεινό το βλέπω κι εγώ?
0: Πώς να μεταπίσεις? Μόνο αν είσαι εκεί πέρα δίπλα με τη χαλαρή σου τη διάθεση, με την αυτή και τα λοιπά, χωρίς να πιέζεις, μήπως και στην πορεία δει ότι περνάει πολύ καλά μαζί σου και ότι είναι μια περίπτωση που μπορεί να έχει να της δώσει αυτό που ψάχνει γενικότερα. Αλλά να τη μεταπίσεις με πύρι-πύρι δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άμα έχει κάτι στο μυαλό δεν γίνεται. Δεν αλλάζουμε. Κλείνω το τσίπουρό μου με κυρία Ικάρντι Κόλλα και ψάχνουμε όνομα για την 7 μηνών κόρη μας. Σκάει το άμκα, σιγή, πλέον το Μαρία δείχνει μοναδικός δρόμος, λέει καλή συνέχεια ο Ικάρντι Κόλλα.
1: Ο πιτογυρολόγος λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν είμαστε πίσω από το πρώτο αμάξι στο φανάρι και κορνάρουν οι πίσω, με το φόβο να κατηγορήσουν εμάς, δείχνουμε πίσω ή κοιτάζουμε τους καθρέφτες.
0: Ισχύει. Έχουμε ένα φόβο, μην κατηγορήσουμε, μην αξιοφρίζουν εμάς.
1: Ναι. Ναι. Screenshot σε κινητό 60+. Παραπεμπτικό γιατρού, ιερή εικόνα, ειδήσει από ελεύθερη ώρα, φωτογραφία προφίλ στον αμφιβληστροειδή, σαλιάρισμα με 20χρονο. Λέει ο Δημήτρης Χόρνη. Κύριε Γεράσιμη και οι θυγατέρες, δώστε μου συγχώρεση, αλλά πολύ παλιότερα δεν μου άρεσε η μπέση μάλφα και μετά από 10 χρόνια όλο και πιο πολύ ψινόμουνα. Υπάρχει βλαντή φάση σε αυτό, θεωρείτε?
0: Όχι. Απλά η μπέση μάλφα μεγάλωσε πάρα πολύ ωραία.
1: Άχιστε. Δεν υπάρχει τίμιο και εννιάρι. Αν είναι τίμιο είναι μέχρι 8, αν είναι εννιάρι δεν είναι τίμιο.
0: Αν είναι τίμιο είναι μέχρι 7. Δεν πάει λες τίμιο να οχτάρει. Συγγνώμη κιόλας, μην τα μετέσοπεδώνουμε όλα.
1: Φωτεινός εδώ, δεν είμαι το μέλλον, αλλά αν ενδιαφέρεται το νέο του Σαχαμπό, στέλνω link, λέει ο Σικότη Πίπεν.
0: Απορώ πως τη δεκαετία του 80 δεν βάφτισε το παιδί του κανείς Πασόκ από το Παναγιώτης και Σοκράτης.
1: Έλατε. Η κοπέλα μου θέλει να προχωρήσουμε σε συγκατοίκηση και γάμο, ενώ εγώ ακόμα τίποτα από τα δύο. Είμαστε μαζί 1,5 χρόνο. Τι κάνω?
0: Τι στο εξηγείς? Ώστε αν δεν είναι σε φάση που θέλει να περιμένει πότε θα δεήσεις εσύ, να τραβήξεις το δρόμο της. Μην την τυρανάς. Και μη σε τυρανάει και εκείνη δηλαδή, άμα δεν θες. Συγκατοίκηση γιατί σας ενοχλεί, αλήθεια? Ο γάμο μπορώ να το συζητήσουμε, αλλά η συγκατοίκηση γιατί σας ενοχλεί? Γιατί να μείνεις με έναν άνθρωπο να δεις πώς θα πας ζώντας στο ίδιο σπίτι? Αν υπάρχουν πράγματα που σε εκνευρίζουν, ας πούμε, ή εκνευρίζουν εκείνη.
1: Τώρα στο γενικό καλά το λες, εδώ πέρα νομίζω θέλει την τοπιέτα η κοπέλα. Μαζί.
0: Ο φίλος δεν ξέρω τι θέλει. Ναι. Ως θέλει την ελευθερία του γενικότερα να κάνει και άλλα πράγματα. Θέλω να πω, αν είναι μια σχέση 1,5 χρόνο, ξέρω, φαντάζομαι ότι είναι καλά οι άνθρωποι. Ναι. Γιατί να μην δεις πώς θα. Μα και η κοπέλα θέλει την τοπιέτα, αλλά για να φτάσουμε στο δεύτερο γκολ πρέπει να πει το πρώτο. Δηλαδή πρέπει να δεις αν ταιριάζει με τον άλλο.
1: Σωστό. Ευχαριστήσουμε το φίλο που μας έστειλε μια ερμοφύλη, όπως και το Σακέρα Κοροσάβο που μας έστειλε μεταξύ άλλων τα ονόματα Βραχιώνης, Λασκαρούδα και Αγόρας, με αποδείξεις. Όλα αυτά. Έτσι. Με αποδείξεις. Όχι έτσι ότι να είναι. Θέλω να πω. Οπότε ναι.
0: Αυτός που κορνάρει σε αργοπορημένο προπορευόμενο δεν πρέπει να νιώθει ενοχές. Επιτελεί κοινωνικό έργο. Όχι.
1: Αντισταθείτε αδέρφια, δεν μας αγαπάνε, μόνο για το κορμί μας

0: θέλουν. Ορίστε, φασωματικές, γουόπι, φύκι, φύκι και μετά δεν βλέπω να έχει μέλλον αυτό. Φυλάξτε τα νεφρά σας.
1: Κύριε Κώστα, είναι αλήθεια ότι μια μικρή απιστία σε μια σχέση τη δυναμώνει? Μετά το one night stand σας με την κυρία... Α, με τον κύριο Ψάρα, δυνάμωσε η σχέση με το μικρό για να μπει δίπλα, λέει ο Παδεμπέος Μάγλος.
0: Λοιπόν, και άλλα ωραία έχετε στείλει και mail πολλά, αλλά δεν προλαβαίνουμε, παιδιά. Συγγνώμη.
1: Πήγε 12.
0: Πήγε 12. Πήγε κανονικά. Κάτσε, είσαι, τελικά δεν έχουμε πει καταρχάς.
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν έχουμε πει.
1: Για πες.
0: Μα τι κατάσταση είναι αυτή?
1: Μα λοιπόν, και κάτσω.
0: Πού ήμασταν? Λοιπόν, Πάλας Λέχ 4-0. Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 1-2. Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Μπεσίχτας Μαρσέι 4-1. Λίλεστον Τορέντσε 1-2. Γιουβέντους Ναϊμέγγεμ 5-0 και Πλζέν Ουνιόν Σενζιλουάζ 0-3.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Πετρίδη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10 θα έχουμε ένα κομμάτι από το παιχνίδι του Παναθηναϊκού για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Μόλις τελειώσει, θα πούμε και τα δικά μας. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Πρεμιέρα όνειρο στη League Face του Europa League για τον Όφη που νίκησε 2-0 τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο στάδιο. Αϊτόρ και Κανελόπουλος στα γκολ των κριτικών που αποθεώθηκαν από 15.000 φιλάθλους. Πάμε με σπασμένα φρένα, θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει η ασφαλή ζώνη, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Για ιστορική νίκη μίλησε ο αρχηγός Θανάσης Ανδρούτσος που πρόσθεσε: φαίνεται η δουλειά μας, αλλά δεν σταματάμε. Το 2-2 στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε η ΑΕΚ που συνέτριψε 8-1 τον Πανσεραϊκό στην Allwyn Arena από 2 γκολ Βάργκα Αλεξίου και από 1 Ζωάο Μάριο Βιτάλι Ζούμπκοφ και Μάνταλος που είχε και 4 ασίστ. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, Καλαμάτα Ελ Νόβι Μπετ 1-1 στο γήπεδο της Νεάπολης. Αν ο Παύλος Γιαννακόπουλος έβλεπε που βρίσκεται σήμερα ο Παναθηναϊκός, θα ήταν ευτυχισμένος στα λόγια του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στη συνέντευξη τύπου του τουρνουά που θα γίνει στο Telecom Center Athens στη μνήμη του εμβληματικού παράγοντα των Τριφυλιού. Θυμάμαι τον Παύλο 8 χρόνια, ιδιαίτερα συναισθηματικό το φετινό, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο Ζότσι είναι εδώ ως προπονητής του Παναθηναϊκού, δήλωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City στην Αγγλία, επιβεβαίωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Περήφανος που βρίσκομαι στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στο γήπεδο τα πρώτα λόγια του 28χρονου επιθετικού Μάριους, ο οποίος ενσωματώνεται άμεσα στις προπονήσεις. Στους ρυθμούς του αγώνα με το Λεβαδιακό την Κυριακή στην πρωτεύουσα της Βιωτίας κινούνται οι Ερυθρόλευκοι, στη διάθεση των φιλάθλων από χθες τα εισιτήρια. Με προπόνηση σε δύο γκρουπ και χωρίς νεότερα προβλήματα, άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον κυριακάτικο αγώνα με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης. Στην Εθνική Νιγηρίας κλήθηκε ο Ντέσσερς, αλλά ζήτησε να μην πάει προκειμένου να δουλέψει στην Αθήνα στο διάστημα της διακοπής, αίτημα που έγινε αποδεκτό από την Ομοσπονδία. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος και κατ' επέκταση συμμετοχή στο Champions League είναι ο στόχος του ΠΑΟΚ, όπως επανέλαβε ο Ιβάν Σαββίδης στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το καλοκαίρι ξεκινάει η νέα τούμπα, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, που παρουσίασε τον νέο σύμβουλό του Αναστάσιο Τζίκα. Στροφή από χθες το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Κόκκινο άναψε ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτζης στην παρουσία φιλάθλων του Ηρακλή στον αυριανό αγώνα με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Με απαγόρευση εισόδου σε αγωνιστικούς χώρους και αποδυτήρια για 15 ημέρες τιμωρήθηκε ο Θόδωρος Καρυπίδης για τη συμπεριφορά του στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου στο Περιστέρι θα διεξαχθεί το στοίχημα Super Cup Basket στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Δεδομένου θα πρέπει να θεωρείται ότι δεν θα επιτραπεί είσοδος οπαδών, αλλά είναι πιθανό να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών των ομάδων. Με τρίποντο του Εύαν στην εκπνοή, ο Προμηθέας νίκησε 94-93 την τουρκική Κορφές και προκρίθηκε στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης που διεξάγεται στο Σαμόκ της Βουλγαρίας με έπαθλο το εισιτήριο για τους ομίλους του Basketball Champions League. Προτελευταία αντίπαλο το Σάββατο, η Ράστα Βέχτα. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών νίκησε 3-1 σετ τη Σλοβακία στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και κατέλαβε την τρίτη θέση στο πρώτο γκρουπ. Αντίπαλο στη φάση των 16 θα είναι η Φιλανδία. Η Μπεσίκτα συνέδριψε 4-1 τη Μαρσέγη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League. Στα άλλα παιχνίδια, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Ferencvaros 1-3, Victoria Plzen Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Lillestrøm Torrens 1-2 και Levski Sofia Salzburg 0-1. Η Manchester City διέσυρε 5-0 την Norwich και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον τέταρτο γύρο του Link Cup Αγγλίας. Για την έκτη αγωνιστική της La Liga πέτυχε και τάφε 1-0 και στο 75ο λεπτό Μάλαγα Villarreal 1-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review με Νίκο Ράλη και Μανώλη Μουσουράκη. Καλή σας νύχτα.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
1: Big Win Sport FM 94,6.
3: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Κάτω ελεύθερο, σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παρέβαλε για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Όφη ανοίγει το σκορ σε μια εξαιρετική αντεπίδεση. Ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με πλασέ.

Μπάλα στα δίχτυα. Πάλι η ευθεία σου Μπόρχα. Κεφαλιά. Γκολ! Γκολ! 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόρνερ του Μπόρχα Γκονζάλες. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ το άψογα εκτελεσμένο.

για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Ο Όφι παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφι. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφι στην Ευρώπη. Το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφι Κρέτα.

0: Χαίρετε.
1: Πώς είμαστε?
0: Μια χαρά.
1: Αυτό εδώ. Θέλει κερακί όμως κανονικά. Το εισφέρετε τις ξεροσφαίρες.
0: Εγώ ήμουν εδώ. Δεν
1: πρόλαβα. Η φάση ποια είναι τώρα, ότι έχει ενώσει όλη την Ελλάδα όφη.
0: Τρομερό, ε.
1: Είμαστε χαρούμενοι.
0: Ναι.
1: Και εμείς οι δύο πήγαμε να μαλώσουμε.
0: Για το τραγούδι που θα παίξει. Εντάξει, τώρα διάλεξα εγώ. Ναι. Θα διαλέξει εσύ το.
1: Και παραγγελίες, έτσι.
0: Το κλείσιμο, ναι.
1: Και παραγγελίες και από τον κόσμο. Ναι, λοιπόν, μπράβο, όφη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: After review. 12-2, Νίκος Ράλης.
0: Μανώλης Μουσουράκης, εδώ είμαστε.
1: Χάρης Χριστόγλου. Να τα πούμε για όφη, για όφαρο. Έχεις γράψει και ένα κομμάτι.
0: Ναι, έγραψα. Κουζουλάθηκα.
1: Κουζουλάθηκες, ε.
0: Ναι, κουζουλάθηκα. Δεν το περίμενα.
1: Στην πραγματικότητα, αυτό πήγα να σου πω. Μας έχει
0: περίμενα,
1: κάνει να το περιμένουμε όμως, ρε.
0: Εγώ δεν το περίμενα. Με τίποτα.
1: Τον αδικούσα να το μεταξύ δεν... αποδώσει το πρωί.
0: Ναι. Οκτώ, ρε.
1: Το έχω παίξει, ασοχή.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν το λέω για να ευλογήσω τα γένια μου τώρα.
0: Όχι, ρε, φίλε. Στοιχηματικά δεν έχει καμία λογική το 8. Καμία λογική.
1: Okay, μεγάλο
0: υπερβολικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει. Πολύ υπερβολικό.
1: Ουφ. Πώς το δες?
0: Δεν ξέρω. Έχουν στερήσει τα λόγια. Πολύ, πολύ όριμος. Λες και παίζει η Ευρώπη κάτι χρόνια, ξέρω εγώ. Δεν έκανε τρέλες. Δηλαδή, βρήκε τις στιγμές που... Αυτές τις λίγες, γιατί δεν βρήκε πολλές στιγμές. Αυτές τις λίγες είχε το καθαρό μυαλό, έβαλε τα γκολ, πήρε το ματσάκι, το έχει ξανακάνει, το έχουμε συνηθίσει να το κάνει. Απλά λες ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, και απέναντι σε ομάδα της Bundesliga, όποια και αν είναι αυτή, δεν πανάνε η Hoffenheim, δεν πανάνε, ξέρω εγώ, η... δεν θα πω η Bayern, ξέρω εγώ, η Sarri.

0: Σάλκε.
1: Ναι. Λες ότι κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιο και θα τον σταματήσει. Και δεν, ούτε γκολ. Ούτε γκολ. Είναι πέμπτο σερί μάτς που δεν τρώει γκολ.
2: Το λέει και το ξαναλέει ο Κόντις. Μετά από κάθε παιχνίδι,
1: ναι,
2: από την προετοιμασία κιόλας. Όπλο μας φέτος πρέπει να είναι η άμυνα, λέει.
1: Ναι.
2: Ακόμα και τότε που έρχονται τριάρες στην Ευρώπη και τα λοιπά, λέει άμυνα. Άμυνα πάνω απ' όλα. Εντάξει, ένα Σόφι ο οποίο το λέμε και το ξαναλέμε ότι μεγαλώνει. Μεγαλώνει ο σύνολο, ε.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
2: Ομάδα μεγάλη έχει. Έτσι κι αλλιώς. Μεγαλώνει ο σύνολο. Και για μένα, πολλές φορές, ξέρεις, λέμε ότι στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό γενικότερα μετράνε πράξεις και όχι τα λόγια. Mm. Αλλά σε αυτό το Νόφι έχουν σημασία και τα λόγια. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο τώρα, νικάει 3-0 πρώτο παιχνίδι την Τσέσκα και πηγαίνει και λέει ο Κόντις, θέλω νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Αυτό αυξάνει τον πύχη. Αυτόματα.
1: Παιδιά, οι επιλογές, συγγνώμη, οι επιλογές ήταν πάρα πολλές τώρα. Εντάξει.
2: Έχουμε και γι' αυτό μπιφ.
1: Ναι, τώρα θα.
2: Κάντε παραγγελίες.
1: Ναι, άμα είναι να το κάνουμε μουσική εκπομπή για να παίζουμε μέχρι τις 2 κριτικά. Και σκουλά μπορούσαμε και ξυλούρι μπορούσαμε.
2: Εγώ πήρα κάποιες γνώμες, είναι η αλήθεια.
1: Είναι οι επιλογές, να λέω, και ψαραντώνι θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε.
2: Καλά, νίκη πήραμε, ρε φίλε.
1: Βάλαμε μια τίγρη.
2: Α, εντάξει.
1: Γιατί,
2: αυτό...
1: τίγρης,
2: αυτό,
1: γιατί εντάξει. Δεν κατάλαβα. Την έχεις ακούσει τώρα πρόσφατα. Λοιπόν.
2: Πάντως, στο καθαρά αγωνιστικό σκέλος, αν θες να το ζητήσουμε, εντάξει, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5, θα βάλουμε γρήγορα τον κόσμο στην παρέα. Πλέον αυτό που έχουμε διαπιστώσει με κάθε τρόπο είναι ότι ξέρεις, είναι πολύ καπάτσα ομάδα. Πολύ πολύ αποτελεσματικός και μερικές φορές.
1: Αυτό λέω πολύ όριμος, ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει τον τρόπο του, το καθαρό μυαλό να σε κερδίσει. Δεν πανά σε Ολυμπιακός, η Χόφενχάιμ, η Τσέσεκα, η άλλη Τσέσεκα, οποιοδήποτε.
2: Ναι.
1: Μεγάλο επίτευγμα τώρα αυτό που έχει κάνει ο Κόντις. Γιατί από εκεί ξεκινάμε, έτσι.
2: Καλά, προφανώς. Προφανώς. Όπως πέρυσι ξεκινήσαμε από Παπαδόπουλο, Νίκο Παπαδόπουλο.
1: Η δουλειά που έχει κάνει δηλαδή. Και με 7 Έλληνες. Παίξανε 9 συνολικά. Εντάξει.
2: Μερικές φορές ψέγουμε τη λέξη αποτελεσματικός. Κι εγώ. Μερικές φορές το λέω με την κακή την έννοια. Ότι αυτή η ομάδα εντάξει έχει πάρει παραπάνω από ό,τι αξίζει. Αλλά αυτό ο Όφι πλέον το έχει κάνει. Το κάνει τόσο σταθερά και σε τόσο δυνατά παιχνίδια διαφορετικά που πλέον καταλαβαίνει δεν είναι τυχαίο. Και αυτό που οφείλεται στην ομοιογένεια από πέρσι.
1: Ακριβώς.
2: Επίσης
1: δείχνει με το καλημέρα στην League Face του Europa League κάτι το οποίο περίμενα να δω. Στη διάρκεια βέβαια θα το δούμε αυτό και τους επόμενους μήνες. Αλλά το ζητούμενο έτσι όπως σκυλάει το πράγμα στη βαθμολογία της UEFA είναι αν ο Όφι θα μπορέσει να πάρει κάποιους βαθμούς, έλεγα εγώ στο κεφάλι μου, 7 έως 9, 10 εκεί το είχα.
2: Άκρος πολλούς έλεγες.
1: Ναι, έλεγα 7,
2: για Europa.
1: 7, θα σου πω. 7 με 10 έλεγα, ναι. Γιατί με 7 με 10 βαθμούς του Όφη και με δεδομένο ότι οι άλλοι κάτι θα κάνουν, η δέκατη θέση δεν χάνεται.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά εδώ ξεκινάει ο άλλος με τρίποντο απέναντι στο Χόφενχάιμ.
2: Καλά, όλοι έχουν ξεκινήσει με τρίποντο,
1: Ναι, αυτό θέλω να πω ότι είναι μια πραγματικά χρυσή ευκαιρία να το κάνουμε. Δηλαδή,
2: τώρα μια ισοπαλία είναι.
1: Τίποτα, ούτε, μισή ισοπαλία, ούτε καν. Νομίζω μειώσαμε κι άλλο. Μειώσαμε κι άλλο, νομίζω.
2: Έχει πάει στο 120 κάτι.
1: Με βάση τα βραδινά παιχνίδια.
2: Έχασαν και οι δύο.
1: Α, οκ. Okay.
2: Είχαμε μειώσει ήδη.
1: Anyway, πάντως η απόσταση πια είναι πολύ μικρή και το θέμα είναι ότι δεν είναι κάτι τρομερό.
2: Ναι, και να πούμε ότι έχει βάλει τα γυαλιά σε όλους μας, σε μένα σίγουρα, επειδή ήμουν από αυτούς που έλεγε καλύτερα conference για να πάρει βαθμούς περισσότερους. Δεν σου λέω ότι θα συνεχίσει έτσι, απαραίτητα, αλλά με το καλησπέρα. Και έχει βάλει και τα γυαλιά σε άλλες ομάδες που το καλοκαίρι και άλλες χρονιές άλλαζαν όλο το ρόστερ. Και είχε παραπάνω χρόνο.
1: Το ρόστερ είναι 28-29, μπορεί και λιγότερο. Κάπου εκεί, εκατομμύρια ευρώ του Όφη. Ναι. Ο Χόφενχάιμ έχει 200 κάτι, το κοίταγα στο Transfermarkt. Το δεν λέει κάτι. Αλλά είναι και αυτό, ρε παιδί μου, ενδεικτικό. Μια ομάδα η οποία δεν έκανε ουσιαστικά κάτι στις μεταγραφές, super wow, bam κτλ. Παρεμπιπτόντως αυτό ο κόντρο.
2: Πεχτάρας.
1: Τι πεχτάρας είναι αυτός, ρε.
2: Και αυτό.
1: Τι παιχταράς είναι αυτός.
2: Μερικές φορές λέμε ότι γιατί άργησε μια μεταγραφή. Δύο μήνες τον περίμενε.
1: Ναι, ναι.
2: Είχε πάει πίσω, είχε χαλάσει η μεταγραφή, μετά ξαναέγινε. Τον ήθελε πάρα πολύ ο Κόντις.
1: Ναι.
2: Θυμάσαι άλλα καλοκαίρια τι λέγαμε για τον Άρη.
1: Ναι, ναι.
2: Ότι είχε αλλάξει όλο το ρόστερ.
1: Καλά, καλή πάσα. Εμένα μου θυμίζει, επειδή βλέπω ότι υπάρχει χαρά μεγάλη από πολύ κόσμο που δεν είναι Όφη. Γιατί κουστάρει να βλέπει Όφη και θα περιμένει τώρα το επόμενο του παιχνίδι που είναι με τη Ρεν στη Γαλλία. Και μετά έρχεται η Λεβερκούζεν στον Παγκρίτιο να φάει κι αυτή άλλα δύο. Περιμένει τώρα να δει το επόμενο παιχνίδι του Όφη. Μου θυμίζει λίγο το μπάσκετ του Άρη τη δεκαετία του 80 και στις αρχές του 90. Που όλοι τότε γουστάρανε και βλέπανε τον μπασκετικό Άρη, χαιρόντουσαν με τις επιτυχίες του κτλ. Κάτι τέτοιο αρχίζει και μου θυμίζει λίγο.
2: Και από τα μηνύματα εδώ, ρε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που θα. Δεν θα χαρεί σήμερα. Δεν θα στεναχωρηθεί. Αυτό είναι τραβηγμένο.
1: Οι οπαδοί του Εργοτέλη είναι αδιάφοροι. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Λοιπόν, θα πούμε για την ΑΕΚ που λέει ο φίλος. Okay,
1: να πω κάτι εγώ πριν πεις για την ΑΕΚ. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γουναρής. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την Παλεφίπ. Υπήρξε πρόεδρος από το 81 της Παλεφίπ. Έχει βγάλει μια ανακοίνωση και πάει Παναθηναϊκός. Εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Που εκ λοιπόν συνέδεσε το όνομά του πανελλαδική λέσχη φίλων Παναθηναϊκού, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 81. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ.
2: Συλληπιτήρια.
1: Πες και μια ατάκα για την ΑΕΚ.
2: Καλά, με τον κόσμο θα τα πω, ρε.
1: Ή και 8.
2: 8, ε.
1: Εντάξει, αυτό το πράγμα στο πρώτο ημίχρονο είναι εξωπραγματικό, ρε. Η
2: ΑΕΚ αποτελεσματική ήταν πάντως.
1: Πάρα πολύ.
2: Δεν το ψέγω που είπα και νωρίτερα.
1: Δεν το ψέγεις.
2: Όχι.
1: Κάποια στιγμή στο πρώτο ημίχρονο νομίζαμε ότι είναι έξες, κάποιο είδους πλάκα, κάτι δεν πάει καλά. Ξέρω, ο Πανσεραϊκός στο μεταξύ έχει γνωρίσει την πιο βαριά ήττα της ιστορίας.
2: Εντάξει, μετά το δεύτερο του παράτησε. Δεν το λέω όσο. Ξέρεις, για να μειώσω την νίκη της ΑΕΚ.
1: Έχουν τρελαθεί σε σέρες. Εγώ έμπαινα εδώ στα Σεραϊκά να δω τι γίνεται και στο Κώστα Δελή το site.
2: Στο γήπεδο, κανονικά ήταν.
1: Ναι, έχουν τρελαθεί, έχουν τρελαθεί. Και αλλάξανε και στο social media, έχουν βάλει κάτι μαύρες πλερέζες αυτά. Μαύρη μέρα για τον Πανσεραϊκό.
2: Εν τω μεταξύ, λέμε και ξαναλέμε για το θέμα με τα εκτός που πρέπει να βελτιώσει. Όντως πρέπει να το βελτιώσει. Αλλά και αυτό σε Φιλαδέλφια αρέσει.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται. Mm. Πραγματικά δεν γίνεται. Είναι φέτος 22 γκολ. Ένα έφαγε τώρα στα χασομέρια, στις καθυστερήσεις. Mm-hmm. Κρίμα για το Βάργα. Αν και okay, όσο αύριο θα μάθουμε την κατάσταση για τη θλάση που έχει υποστεί, αλλά όσο βαριά και να είναι, ένας μήνας μεσολάβει.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω, μάλλον.
1: Παιδιά, θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά προτιμώ να την κάνουμε με όποιον βγει μετά. Λέει εδώ ένας ο Αθανασίου πόσο πιο κακός μπορεί να είναι από Μπρούνο και.
2: Το λέμε, και όλο
1: το λέμε εδώ και καιρό. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρος, βλέποντας και χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ότι θα τελειώσει τη χρονιά ο Ολυμπιακός και με τους δύο. Δεν λέω απλά για τον ένα. Εγώ νομίζω θα πάω να ψάξει αριστερό μπακ Ολυμπιακός.
2: Αφού έχει, λέμε, Αθανασίου.
1: Ναι, οκ. Okay. Το ακούω.
2: Λοιπόν,
1: αυτό το ακούω.
2: Χάρη έχουμε, φαντάζομαι. Α, ναι, σωστό.
1: Έχει ανανεώσει, έχει ανανεώσει, ναι.
2: Τώρα στη συμφωνία με τα.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: 2-10-95-79-283-4-5, πάμε.
1: Και δεν πάμε.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Ναι.
0: Ναι, χαρά, εγώ
1: ναι. Ναι, ναι, καλησπέρα.
0: Τι έγινε, ποδαρικό, πόπο, παιδιά.
2: Να είναι καλό.
0: Καλό, καλό, δεύτερη φορά, για να μην μπαίνετε σε κόπο να σημειώνετε.
2: Ό,τι σημείωνα.
1: Σωτήρες είσαι.
0: Ναι.
1: Είδες που σου είπα ότι αρχίζω και μαθαίνω τις φωνές.
2: Τα λέγαμε off-air.
0: Φύλαξα τη δεύτερη φορά για σήμερα.
1: Εντάξει.
2: Άρα το περίμενες.
0: Το τουφέκι πότε θα το βγείτε, πότε θα βγείτε, 4 λεπτά.
1: Ξεκίνασε και θα δούμε τώρα.
2: Ναι, ναι, σφιχτά επειδή έχουμε κόσμο.
0: Θα έχουν ενδιαφέρον αυτά που θα πω.
2: Δεν
0: θα μιλήσω για την ομάδα.
2: Με τηλέφρον.
0: Πάνω απ' όλα.
1: Για πες.
0: Καλό, πολύ ωραία. Η μετροπροσύνη είναι για τους μέτρες, δηλαδή, εντάξει.
2: Για πες.
0: Λοιπόν, θα μιλήσω για την ομάδα, εντάξει, ομάδα μου, μ' αρέσει έτσι, πώς πάει, καλά πάει. Θα μιλήσω σήμερα για την άλλη μεγάλη ομάδα. Θα πρέπει φέτος τουλάχιστον να μην λέμε Big Four, να λέμε Big Five. Προσθέτουμε τον Όφη φέτος, παιδιά. Λοιπόν, έτσι νομίζω εγώ, έτσι.
2: Καλά, εμένα αυτά τα Big πάντα με χάλαγαν, να σου πω την αλήθεια.
0: Χάλαγαν, αλλά αφού το λέμε που το λέμε.
1: Και θα σου πει μετά ο Άρης εμένα γιατί με έχεις βγάλει, ρε φίλε.
0: Γιατί ο Άρης, ρε φίλε, δεν έχει κάνει αυτά που έχει κάνει ο Όφη. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, εγώ κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου.
0: Ναι,
1: καλά, ναι, αυτό που έχει κάνει Όφη το 2026 πιστεύω ότι είναι μαχαιριά για τους οπαδούς του Άρη από την άποψη ότι το περιμένουν χρόνια να πάρουν ένα κύπελο, να κάνουν μια πορεία.
2: Να κάνει αυτό που έκανε, αυτό που είπα και πριν. Ναι. Να κάνει ένα καλοκαίρι μέσα στο προγραμματισμό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Δεν βγαίνει στην τύχη, βγαίνουν τα αποτελέσματα.
1: Mm.
0: Κάνε τα αποτελεσματάκια σου να είσαι Big Five. Παράδειγμα. Τώρα θα μου πει, δεν σε συμφέρει να το λες εσύ αυτό γιατί είσαι Παναθηναϊκός. Και δεν το έχω κάνει τίποτα τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν.
2: Πώς τον είδες στην Όφη?
0: Τον είδα πάρα πολύ δυνατό, όπως είναι πάντα, αλλά ρε παιδιά, αναρωτιέμαι. Ακούω για τον Μπουχαλάκη, καλώς ακούω. Ακούω για τον Φούντα, για τα παιδιά του, τέλος πάντων. Το Γκόντρο. Αυτό το Γκέρβερο που έχει κάτω από τα γκολπόστ.
1: Να, ναι, το Χρυσή Γιώργο. Σωστός.
0: Αυτό το τύπο τον απίθανο που δεν τρώει γκολ και μέτηση. Το μόνο που ξέρω για αυτόν, γι' αυτό πήρα περισσότερο, είναι ότι είναι 26 χρόνια και είχε παίξει και στην ΚΑΠΑ 21 εθνική. Αυτό το παλικάρι, ρε φίλε, το παρακολουθώ τόσους αγώνες. Τους αγώνες τον παρακολουθώ. Και δεν έχω δει ένα ψεγάδι να πω υστερεί εκεί. Στην έξοδο είναι καταπληκτικός. Στην τοποθέτηση καταπληκτικός. Τα τέταρτ καταπληκτικός. Στον πάο και σε 4 τέταρτ. Σήμερα πάλι βγαίνει, πιάνει το τέταρτ και πάει και πιάνει και προλαβαίνει και την μπάλα να πούμε στον. Παιδιά είναι απίστευτο θεματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Κοιτάω το transfer market. 1 εκατομμύριο. Καλά. Θα σας πω εγώ τέλος σεζόν. πόσο θα έχει πάει. Και γιατί το λέω? Γιατί υπάρχουν οι Big Four και πάνε και ψωνίζουν διάφορους. Αυτό θα φύγει εξωτερικό. Είναι πάρα πολύ δυνατό θεματοφύλακα.
1: Να σου πω κάτι. Αν είναι να πάει σε κάποια ομάδα από τους Big Four που λες και εσύ και να κάθεται στον πάγκο και να είναι δευτερότριτος.
0: Γιατί να κάτσει στον πάγκο?
1: Πάει στο εξωτερικό. Γιατί να κάτσει.
0: Ωραία, παίρνω εγώ το παράδειγμα του Πένια.
1: Εγώ μαζί σου είμαι.
0: Είναι καλύτερο από τον Χριστόγεωργο. Εγώ με την καμία δεν θεωρώ ότι είναι καλύτερο από τον Χριστόγεωργο. Με αυτά που έχω δει.
2: Εντάξει, έχει η καριέρα πίσω Πένια.
1: Τώρα και εσύ το πήγε σε παράδειγμα, πήγε σε goalkeeper που έπαιζε στην Μπαρσελόνα και εσύ. Εντάξει. Μην υπερβάλλει.
0: Πήγα σε παράδειγμα με αυτά που βλέπουν τα μάτια μου, παιδιά. Γιατί πολλοί παίκτες έχουν χτίσει όνομα, αλλά στα μάτια τα δικά μας, ως φύλαθλος. Ναι. Δεν ανταποκρίνονται. Εγώ βλέπω αυτό που βλέπω μέσα στο γήπεδο και βλέπω έναν τύπο, ο οποίος δεν τρώει γκολ εύκολα, τουλάχιστον να το πέσω έτσι. Είναι πολύ καλυμμένος. Μέσα στο καρισκάκι, κάτω τα ρολά.
2: Δίκιο, Γιουσουτήρη, και σήμερα ήταν κομβικός, επειδή λέγαμε για τα μπροστά, αλλά σώσεις δηλαδή, κομβικές επιθέσεις είχε.
0: Πραγματικά το αξίζει να ακουστεί λίγο το όνομά του. Γιατί είναι πάρα πολύ δυνατός. Mm-hmm. Μια τελευταία για να σας αφήσω. Όχι παρατήρηση, εντάξει, μια άποψη. Δεν θα άξιζε και όφη λίγο παραπάνω προβολή? Πώς το λέω αυτό τώρα?
1: Ναι, για μας το λες ή γενικώς?
2: Κάτσε, πες το πρώτα.
1: Ναι, πες το.
0: Πάρα, θα το πω και θα μου απαντήσει. Παίζει πισί ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν θα πιάσω άλλες ομάδες. Εντάξει, και οι υπόλοιποι, όλοι. Παίζει χτες, κάνει μια νίκη Ολυμπιακός με τη Γιαγκελόνια. Ο Παναθηναϊκός όταν κέρδισε και αυτά. Και βγαίνουν π.χ. μισή ώρα στην εκπομπή μας. Λέω μας γιατί τη θεωρώ και δική μου την εκπομπή.
2: Ωραίος.
0: Νόμι. Και βγαίνουν στην εκπομπή μας διάφοροι και λένε την άποψή τους. Κάνουν τα σχόλιά τους. Γιατί να μην γίνει σήμερα με τον Όφη που έκανε τη μεγαλύτερη νίκη από όλους?
2: Εντάξει, βγήκαν σχόλια.
0: Θα ήθελα να ακούσω π.χ. εγώ την άποψη του κ. Καρπετόπουλου. Λέω εγώ τώρα. Να μας πει πώς έπαιξε ο Όφη, πώς τον είδε. Όπως γίνεται και με τις άλλες ομάδες.
1: Δηλαδή, βγήκαν αρκετά.
2: Και αύριο, αλλά βγήκαν αρκετά
1: σχόλια.
2: Βγήκαν
1: αρκετά σχόλια, μωρέ. Εντάξει. Δεν γίνεται να βγαίνουν και κάθε βράδυ όλοι και οι ίδιοι.
0: Καταπληκτικό ο Όφη. Συμφωνώ και με τους δύο ότι πραγματικά ενισχύει όλη την Ελλάδα. Εγώ δηλαδή θα τον δω, θα του ξαναδώ. Υπάρχει και ξανά να χάσω παιχνίδι τώρα. Θα του ξαναδώ και θα του ξαναδώ. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ μεγάλη χαρά. Και αυτό θα πρέπει να το βλέπουν και όλα. Τελευταία έτσι τοποθέτηση. Θα πρέπει να το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Όταν λέω οι υπόλοιποι, αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Γιατί άμα να είναι 50-50 δηλαδή σε όλα. Γιατί όταν βλέπεις μια επαρχιακή ομάδα, μικρομεσαία, πήρε ένα κύπελο. Και από το κύπελο ξεκίνησε η μεγάλη την προσπάθεια. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί θυμάμαι το κύπελο που έχασε ο Αστέρας Τρίπολης με μια μεγάλη ομάδα τέλος πάντων. Το πόσο πολύ είχε αδικηθεί για να πάρει το πρώτο κύπελο στην ιστορία του. Καταλαβαίνουμε, και εσείς πρέπει να καταλαβαίνετε για ποιο κύπελο μιλάμε.
1: Βέβαια, ναι, δεν το κρύβουμε. Ενώ δεν κρύβεται αυτό.
0: Που είχε παίξει καταπληκτική μπάλα μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο και η διαιτησία ήταν 99-1.

0: Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ.
1: Γεια Σωτήρη.
0: Γεια Σωτήρη. Καλό βράδυ.
1: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ναι. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Έλα, εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Τι λέει.
1: Καλά, καλά.
2: Λοιπόν, Γιάννης είμαι.
1: Ο Γιάννης, ναι.
2: Τι λέει.
1: Καλά.
2: Λοιπόν, είπε, επειδή δεν ξέρω, να ρωτήσω χωρίς να μου πείτε ομάδα, είναι κάποιος Παναθηναϊκός από εσάς, όχι από ό,τι κατάλαβα, έτσι.
1: Θα το κάνετε αυτό,
2: θέλω να δω αν πάει κάποιος αύριο στο ΆΚΑ, αν είναι κάποιος από εσάς αύριο.
1: Θα είμαστε και οι δύο εδώ.
2: Ωραία.
0: Άρα κατάλαβα. Κατάλαβε.
2: Έχουμε
1: δουλειά το πριν εδώ.
2: Ωραία.
1: Εδώ θα είμαστε.
2: Παιδιά, αυτό που θα γίνει αύριο στο ΆΚΑ δεν θα έχει προηγούμενο, πιστεύω. Δεν ξέρω αν θυμάστε την πρώτη φορά που γύρισε ο Ζωτς ως αντίπαλος. Με,
0: ναι, με το πανό το μεγάλο, ναι.
2: Με ένα τεράστιο πανό. Από ό,τι λένε αύριο θα υπάρχει πάλι αυτό King το πανό. Back. Και kick is back. Αλλά τώρα επιστρέφει σαν προπονητής του Παναθηναϊκού, έτσι. Δεν θα πάει αριστερά, θα στρίψει δεξιά και θα πάει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Πιστεύω όσοι είναι μέσα οι σαραντάριδες θα βουρκώσουν όλοι που τα ζήσαν όλα αυτά, αλλά και τα νέα παιδιά. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει επιστροφή. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς τέτοια επιστροφή, ας πούμε, να έχει γίνει σε κανέναν άλλον, στον Μπαρτζόκα, ας πούμε, στον Νίβκοβιτς, θυμάστε, όταν ή στον Ιωαννίδη ή στον Μπάγκεβιτς, θυμάστε τις επιστροφές. Να γίνει τέτοιος χαμός, ας πούμε. Δεν πιστεύω.
0: Ναι, κάτσε να τη δούμε αύριο και θα τα.
2: Όχι, λέω.
0: Το σημαντικό είναι ότι επέστρεψε. Αυτά, ότι επέστρεψε, δηλαδή, Γιάννη.
2: Ας πούμε στην επιστροφή του Ιβκοβιτς. Θυμάστε να έχει γίνει τέτοιος χαμός. Όταν γύρισε ο Ιβκοβιτς για πρώτη φορά ή στην επιστροφή που γύρισε μετά το. Ή ο Μπαρτζόκα ή ο Ιωαννίδη.
1: Γιατί δεν το θυμάμαι τώρα για να είμαι ειλικρινή. Μπορεί, ναι. Μπορεί και όχι, αλλά δεν
2: θυμάμαι.
1: Έχει.
2: Ναι. Ναι. Βλέπει τον Μπράντεβιτς όμως το θυμάσαι, κατάλαβε.
1: Ναι.
2: Γιατί έγινε χαμός. Είναι παιδιά μια ιδιάζουσα περίπτωση η σχέση. Λοιπόν, πάω τώρα σε ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, παιδιά. Υπάρχουν τεράστιε εκλέξει το οποίο δεν το θίγεται. Μπορεί εσεί να μην το ξέρετε, αλλά δεν το θίγουν ούτε οι πασχετικοί ρεπόρτερ.
1: Ναι.
2: Και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, καταρχά να πω από ό,τι μου λένε από Θεσσαλονίκη, επειδή ο Μιστακίδη παίζει ο Πάοκ στο τουρνουά του Παύλου Γιανακόπουλου.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι.
2: Κανονικά που έπρεπε να πάει αύριο ο Μιστακίδη.
1: Στο ΆΚΑ.
0: Φαντάζομαι
1: θε να απαντήσει τώρα.
2: Και είναι στο Αμπουντάμπι, παιδιά.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι στο Αμπουντάμπι.
0: Εντάξει, δείχνει προθέσεις για το μέλλον.
1: Τις προθέσεις του δείχνει.
2: Γιατί οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Από ό,τι έχω διασταυρώσει και έχω καταλάβει. Η Ευρωλίγκα βρίσκεται σε ένα τεράστιο δίλημα.
1: Ναι.
2: Είναι αδεχτή τις προσφορές των franchise που τους έχουν κάνει. Π.χ. ο Μιστακίδης έχει κάνει προσφορά 80 εκατομμύρια και 300 εκατομμύρια για 5 χρόνια να βάλει. Τα επόμενα 5 χρόνια. Άλλοι έχουν κάνει, η Χαποέλ έχει κάνει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, έχουν κάνει 11 ομάδες, 20 ομάδες, αυτές τις οποίες επιλέξαν 11, και από αυτά η Ευρωλίγκα θα εισπράξει γύρω στα 800 εκατομμύρια, αν τα κάνει όλα δεκτά, τα οποία θα τα μοιραστούν οι μέτοχοι. Η μία εξέλιξη είναι αυτή. Γι' αυτό πιστεύω βρίσκεται και ο Μιστακίδης εκεί, για να το κλείσει οριστικά με τον Μπουένο, γιατί είναι και ο Μπουένο εκεί, ο CEO της Ευρωλίγκας. Το άλλο σενάριο όμως είναι αυτό το NBA Europe, παιδιά. Το NBA Europe κάνει μια τεράστια πρόταση, 2 δις περίπου,
1: για να
2: εξαγοράσει την Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
2: Ναι. Μπράβο. Το ξέρετε, αλλά το έχετε ακούσει κι εσείς. Τι προτείνει τώρα, τι προτείνει όμως το NBA, προσέξτε.
1: Ναι.
2: Το NBA τι προτείνει. Το NBA καταρχάς έχει 12 δικές του ομάδες, αυτά licenses που πήρε. Προτείνει τις μόνιμες να τις κάνει 16, το σύνολο να το κάνει 20 από 16, δηλαδή να πάρει 4 μόνο ομάδες από την Ευρωλίγκα για μόνιμες. Και οι άλλες 4 και οι άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας να πάνε στο BCL. Τη FIBA και από εκεί, μέσω αν το πάρουν ή αυτό να ανεβαίνουν στο.
0: Ωραία, Γιάννη, τα ξέρουμε τα σενάρια. Πού καταλήγουμε.
2: Αυτό το ξέρατε.
1: Ναι, τα έχουν γραφτεί αυτά, Γιάννη.
0: Πού καταλήγουμε.
2: Σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό τώρα το έμαθα εγώ, ρε παιδιά. Ποιος το έχει γράψει.
1: Έχει γραφτεί παντού. Από χθες το είδα.
0: Τέλος πάντων.
2: Αυτό με τις 4 ομάδες να πάρει 4 και άλλες να πάνε στο BCL.
0: Γιάννη, να παίξουμε αύριο τα μάτς και ξαναπάρει, όχι αυτή τη εβδομάδα, την άλλη να συζητήσουμε.
2: Λοιπόν,
0: τα αγωνιστικά.
2: Αυτό και τη λέω. Αυτό αποκλείεται, αυτό, παιδιά, κατά μένα να το δεχτεί η Ευρωλίγκα.
1: Καλά, κάτσε να δούμε. Δηλαδή, είναι πολλά τα λεφτά, Γιάννη.
2: Ο Παναθηναϊκός στο BCL ή Real. Στο BCL και να έχει μέσα στις μόνιμες ομάδες, ξέρω εγώ, Νάπολη, Παρίσι Σεν Ζερμέν,

0: Manchester City.
1: Εντάξει, Γιάννη, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Να σε καλά. Να σε
0: επειδή
1: καλά.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό, εντάξει, το
1: καλό
0: είπα.
1: Βράδυ, καλό, καλό βράδυ. Βράδυ.
2: Αυτό το ξέρω που λέει ο φίλος. Είπα ένα ρεπόρτερ του Πάγκο ότι με στακίδε θα είναι ο ΑΚΑ αύριο. Γύρισε από Abu Dhabi απόψε. Το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Μπορεί.
1: Εγώ το ξέρω. Ενδεχομένως.
2: Λοιπόν, πάμε break.
1: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: θα το ζήσουμε, θα συμβιβεί. Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: είμαστε πηγούν στο FM 4,6 Νίκος Ράλης Μαρός Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Μεταξύ τι έκανε το Ρένσερς.
1: Το δες.
2: Μεγάλη νίκη.
0: Η οποία το Ρένσερς.
2: Η νίκη της ημέρας μαζί με το Όφι είναι. Κάτσε να δω στην UEFA, ήταν Όφι η πρώτο θέμα. Μήπως αλλάξει πάλι την το Ρένσερ τώρα.
0: Και μπορεί που θα νικήσει για πρώτη φορά. Απλώς ναι. Η το Ρένσερ, θυμίζω, έχει πάρει το κύπελο, παίζει δεύτερη κατηγορία. Δεν είναι ότι παίζει απλά δεύτερη κατηγορία Πορτογαλίας. Αυτή τη στιγμή μάχεται για παραμονή. Mm-hmm. Και έχουν παίξει 6-7 παιχνίδια.
2: Έχει μια μπορεί νίκη. Να έχουμε ρίξει το βάρος στην Ευρώπη, να πάρουμε το Europa, να βγούμε Champions League.
0: Λοιπόν, είπαμε για Μάνταλο.
2: Θα την αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Θα δούμε το γήπεδο, νομίζω στο τέτοιο. Είπαμε για Μάνταλο, βγείτε και εσείς να πείτε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάντως για Μάνταλο, να πω και αυτό. Ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια. Εντάξει, πάντα έχει καλή τεχνική κατάρτιση. Αλλά βάζει τόσο ωραία το σώμα του, ξέρει. Πώς το πω. Το έχει μπλουτίσει και αυτό το κομμάτι. Και ναι. Φαίνεται και. Ξέρεις. Ακόμα καλύτερα.
2: Αδερφέ, πού το είπαν αυτό οι ρεπόρτερ του ΠΑΟ που μας έστειλες, γιατί εγώ δεν μπορώ να το βρω. Εκτός αν. Δεν το βλέπω.
0: Πάρε
2: το βλέπω. Ναι, εγώ βλέπω ότι θα είναι στο Super Cup. Γιατί να πήγε στο Abu Dhabi και να γυρίσει πριν τα παιχνίδια που είναι αύριο. Κάνει λίγο.
0: Το κάνουν αυτοί που έχουν να... πολύ χρήμα, αρεσέ. Και εγώ θα το έκανα. Δεν τα έχεις δει.
2: Που μετακινούνται από εκεί.
0: Μπαμ, μπαμ. Ένα καφέ.
2: Δεν το βλέπω κάπου, αδερφέ. Εγώ έχω μείνει στο ότι έχει πάει στο Abu Dhabi για να δει τα μάτσα αύριο.
0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Προχωράμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, παιδιά, καλησπέρα. Εγώ
2: γεια σας, Ταξιάρχη. Ναι.
0: Δεν έχει πάρει πάνω από δύο φορές.
2: Μία φορά έχει πάρει.
0: Μία φορά έχει πάρει.
2: Επίσης, παιδιά, είπαμε δύο φορές σαν εκπομπή. Μην βάζετε μέσα και τον Νερατζιά και το Δεσίλα, το Μεσημέρι και αυτά.
0: Είδες, ρε Ταξιάρχη, σε υπερασπιζόμαστε.
2: Γεια σας, Ταξιάρχη.
3: Ναι. Τη Δευτέρα δεν είχα μιλήσει.
2: Ναι, ναι.
3: Ωραία, τι κάνετε.
0: Εδώ, ασπίδα σου, καλά.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Αλλά 3,5 λεπτάκια, έτσι.
2: Έστελνε μηνύματα και χθες πάντως. Δεν έπαιρνε τηλέφωνο, αλλά τα βλέπω εγώ τα μηνύματα.
3: 3,5, ναι, ναι. Δεν σε έστελνα, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα που είπες για μήνυμα στο βόλεϊ, πολύ σπουδαία επιτυχία γιατί σε έστειλα για το
0: βόλεϊ. Σωστός.
2: Ναι, βέβαια.
3: Πολύ σπουδαία επιτυχία. Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Και παίζουμε με Φινλανδία τώρα.
2: Με Φινλανδία, ναι. Κάτσε να σου πω και μέρα και ώρα αν έχει βγει. Ναι. 4 ώρα το απόγευμα την Κυριακή.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
2: Mm-hmm. Για πες.
3: Την Κυριακή μια χαρά ώρα. Λοιπόν. Εντάξει, Όφη, πολύ σπουδαίο αυτό που έκανε σήμερα. Καταπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο κόουτσαρε το Μάτσο Κόντις. Νομίζω ότι ανέλησε εξαιρετικά τη Χόφενχάιμ, η οποία είναι μια πολύ επιθετική ομάδα, η οποία παίζει πολύ ψηλά τη γραμμή της, παίζει πολύ επιθετικά. Νομίζω είναι και το πρώτο μάτς που δεν έβαλε γκολ.
0: Σωστά.
3: Και εντάξει, επίσης ο Όφη, νομίζω πλέον μπορούμε να πούμε ότι πέραν το ότι έχει μεγαλώσει, μπορούμε να πούμε ότι από τον περασμένο Ιανουάριο και μετά, από την ώρα που νίκησε την ΑΕΚ Νέα Φιλαδέλφια, είναι μετά την ΑΕΚ, κατά τη γνώμη μου, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Και όχι μόνο από άποψη τίτλων, αλλά και από άποψη νικών που έχει κάνει. Έχει πάρει ντέρμπι, έχει κερδίσει ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δηλαδή είναι η ομάδα με τις περισσότερες επιτυχίες μετά το Γενάρη.
0: Δεν ξέρω αν είναι η καλύτερη ομάδα, πάντως σίγουρα είναι η πιο ομάδα. Καταλάβεις
3: και
0: τι λέω.
3: Είναι και η πιο ομάδα. Και μπορώ να σου πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο ομάδα. Άκουσα τον Κώστα το Ψάρα που το είπε πριν στα σχόλια και συμφωνώ απόλυτα. Είναι πιο ομάδα ακόμα και από την ΑΕΚ. Δεν έχουν σχέση η ποιότητά τους, εννοείται, αλλά είναι ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Και ο Κόντις είναι εκπληκτικό αυτό που έχει πετύχει με 9 Έλληνες παίκτες. 8-9 σε κάθε παιχνίδι Έλληνες παίκτες. Mm-hmm. Βάζω και το Σχέλι μέσα, εντάξει, Κύπριος είναι, αλλά ουσιαστικά Έλληνες.
0: Και προφανώς θα αρχίσουμε σιγά σιγά, τουλάχιστον υποθέτω, ελπίζω, να τους βλέπουμε και εθνικοί. Μερικούς εξ αυτών.
2: Εγώ θεωρώ δεδομένο ότι Ανδρούτσο και Μπουχαλάκη αν τον έναν από τους δύο. Τώρα αυτό είναι δύσκολο, ναι. Είναι
0: κοίτα, μερικοί είναι και σε θέση που έχουν πολύ πράγμα.
3: Εμένα θα με κάνει εντύπωση να με καλέσει το Φούντα από τη στιγμή που Κωνσταντέλιας είναι έξω, Μπακασέτας είναι έξω, Καρέτσας είναι ερωτηματικό.
0: Θέλω να πω και Κοστούλας. Δεν αξίζει, αλλά έχουμε πράγμα.
3: Κοστούλας επίσης.
2: Ναι, δύσκολη η απόφαση αυτή τώρα για τον Γιωβάνοβιτς.
3: Θα έλεγα και Χρήστο Γιώργο, αλλά από τερματοφύλακες δεν έχουμε πρόβλημα, ίσα ίσα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πω και κάποια πράγματα για την ΑΕΚ. Εντάξει. Φοβερός Μάνταλος σήμερα, πραγματικά. Είναι κάποια πράγματα που κάνει στο γήπεδο αυτός ο άνθρωπος που πραγματικά είμαι 100% σίγουρος. Αν ο Μάνταλος δεν είχε τους δύο χιαστούς, και ειδικά το δεύτερο χιαστό που έπαθε το 18, δεν θα έμενε στην ΑΕΚ τόσα πολλά χρόνια.
0: Δεν ξέρεις, τα ξέρχη μπορεί να τον έκαναν και καλύτερο. Ενώ το πώς δούλεψε μετά το πόδι του, πόσο το γύμνασε.
3: Ναι, ναι, δούλεψε και ήταν εκπληκτικός. και έχει προσφέρει τα πάντα στην ΑΕΚ και ποτέ δεν καταλάβαινα εγώ γιατί ο κόσμος της ΑΕΚ τον είχε στο μάτι μέχρι να μπει στη Νέα Φιλαδέλφια. Και τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικός και νομίζω ότι και ο Νίκολτς τον έχει αδικήσει λίγο στην αρχή της σεζόν μέχρι τώρα. Έπρεπε δηλαδή να τον χρησιμοποιήσει.
2: Εντάξει, ωραία, εντάξει. Έχει αποδεχθεί τον ρόλο του κιόλας ο Μάνταλος πια.
3: Να σου πω κάτι. Στην Τρίπολη ο Μάνταλος έπρεπε να μπει στο 60.
0: Ναι, και όταν μπήκε βέβαια ήταν από τους χειρότερους.
2: Είναι και αυτό. Δεν ήταν καλό σου.
0: Τον έχουμε αποθεώσει όλη την ώρα τώρα, αλλά όταν μπήκε στην Τρίπολη ήταν από τους χειρότερους.
3: Πότε τον έβαλε, στο 80 τον έβαλε.
0: Τον έβαλε για να κρατήσει λίγο μπάλα. Όχι να κρατήσει μπάλα, να κάνει κάτι με την μπάλα. Και σε κάθε. Τέλος πάντων, τώρα είμαι ενεργισμένο με τον Μάνταλος.
3: Ναι, εντάξει, ναι, οκ. Ο Ζούπκοφ μου δείχνει ότι.
0: Μπράβο, Ζούπκοφ σήμερα ήταν από.
2: Κάτι είδαμε.
3: Μου έδειχνε στο πρώτο ημίχρονο ότι ήταν πολύ πεσμένος. Μετά μια ενέργεια που του βγήκε στο πρώτο ημίχρονο, άρχισε και ανέβαινε. Ναι. Έβαλε και ένα ωραίο γκολ.
0: Διαφωνώ σε αυτό, και σε αυτό ταξιάρχη. Επειδή δεν ήταν μόνο το γκολ και η ασίστη του δοκάρι. Εμένα και στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε. Ήταν πολύ δραστήριος και ουσιαστικός σε σχέση με άλλες φορές. Και κάτι κάθετες που πέρασε.
3: Έχει τακτικότητα ρε Μανώλη όμως, όταν φτάνει στην αντίπαλη περιοχή.
0: Σήμερα κάτι ποδιές έκανε μέσα στην περιοχή.
3: Ναι, βγάζει, επειδή τον ήξερα το παίχτη, θυμάμαι, έκανε μακρινά σουτ, δεν δίσταζε να σουτάρει.
0: Μου έτσι το βάλει σήμερα.
2: Ταξιάρχη, εγώ νομίζω το σημαντικότερο από το σημερινό παιχνίδι, εντάξει, πέρα από την οκτάρα τώρα, που μετά το 2-0, όπως είπε και ο Μανώλης, οι άλλοι το παράτησαν τελείως. Είναι ότι ο Νίκολιτς.
0: Όταν λέει το παράτησαν, εννοώ αποκαλώθηκαν.
2: Ναι, του πήρα από κάτω.
3: Η άλλη ανάγνωση λέει ότι και η ΑΕΚ του διέσυρε.
2: Ναι,
0: αυτό λέω. Δεν είναι ότι. Το υποτίμησαν.
2: Εγώ λέω ότι το σημερινό παιχνίδι ίσως πώς να το πω τώρα, έδειξε στον Νίκολιτς ότι έχει πράγματα στα χέρια του που ενδεχομένως να μην είχε αξιολογήσει πολύ σωστά για τη συνέχεια της σεζόν, το λέω έτσι. Γιατί γίνεται μια κουβέντα για το ρόστερ και το βάθος του ρόστερ της ΑΕΚ.
0: Ωραία, ταξιάρχη.
3: Ήταν πολύ καλός ο Ζωάο. 10 δευτερόλεπτα. Ήταν πολύ καλός ο Ζωάο. Ο Λυκογιάννης μου άρεσε πολύ.
2: Ναι.
3: Σήμερα. Και επίσης ήταν πολύ όμορφο ότι η Άκη τελείωσε την ενδεκάδα της με 5 πιτσιρίκια. Έβαλε και το περιβραχιόνιο μπαλαμό της.
2: Ωραίο σκηνικό.
3: Τον εμψύχωνο.
0: Δεύτερο ωραίο σκηνικό που μας χαρίζει αυτή η τρίτη αγωνιστική του κυπέλλου του και με το Βοριαζίδη που το έδωσε ο Φαβιάν.
2: Ναι, και αυτό είναι πολύ ωραίο.
3: Ναι, ναι, και αυτό πολύ ωραίο, πραγματικά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, καλά. Να απαντήσω ένα μήνυμα, αν θα βλέπατε στο μέλλον τον Κόντι στην Εθνική, γιατί όχι είναι η απάντησή μου. Γιατί όχι, αν συνεχίσει να δείχνει τέτοια δουλειά και συνέπεια, κάποια στιγμή στο μέλλον μπορεί να συζητηθεί. Γιατί όχι. Πάμε, ναι. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, ναι. Γεια σας.
1: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Τόσο γρήγορα δεν περίμενα, αδερφέ.
2: Είδες κάτι πράγματα.
1: Τι κάνουμε, καλά.
2: Καλά. Το όνομά σου.
1: Γρηγόρης, φίλε, δεύτερη φορά που παίρνω από μπή, γενικά.
2: Να είσαι καλά, Γρηγόρη.
0: Γενικά που παίρνεις σε εμάς ή γενικά που παίρνει.
1: Ναι, τη δεύτερη αριθμός με τον Goldie
0: Sands,
1: που
0: λέγαμε.
2: Σωστό.
1: Με την Έλτσα εκεί πέρα. Ήθελα να μιλήσω και στο παλικάρι, αρφέ, δεν σε ξέρω, αλλά η φωνή σου είναι, φίλε, κάθε φορά που ήθελα ματ και δεν μπορούσα, γκολ η Σεβίλη, γκολ. Δηλαδή είσαι, αρφέ, respect.
2: Για τη Σεβίλη respect ή για το...
1: Γενικά. Σκέψου, συγγνώμη, ρε φίλε, τον γκολ τη Σεβίλη που είχες πει πέρσι που... Τέλος πάντων.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Τώρα... Η φωνή σου, ρε φίλε...
2: Μπαρσελόνα Σεβίλη έχει το Σάββατο, μιας και το φέρει κουβέντα. Η Μπέτση, τι έκανε η Μπέτση σήμερα,
0: δεν
2: έκανε.
0: Τι έκανε, νίκησε προφανώς.
2: Νίκησε, ρε, θα πάρεις το πρωτάθλημα φέτος. Αυτός εδώ είναι Μπέτση, να ξέρεις.
0: Μπέτικος. Και Τσουλού ξεκίνησε με νίκη.
2: Ρε, τι γίνεται με
1: νίκη. Μ' αρέσει να πράσινα.
0: Μπέτη Πλάνικος.
1: Και εγώ Μπέτης.
2: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, ήθελα να πω, ρε παιδιά, πώς ψηλούσε τόσο πολύ ο Όφη που λέτε όλοι και... Εντάξει, παιδιά, ήρεμα λίγο η μπαλά. Οκ.
2: Την κουβέντα για το Big 4 και Big 5 τώρα και εγώ δεν συμφωνώ. Είναι υπερβολικό. Από την άλλη έχει ψηλώσει όμως Όφη το 2026.
1: Αυτό θα το πω σε 2-3 χρόνια θα σου πω αυτό. Έτσι, άμα συνεχίσει. Τώρα μια χρονιά μου κάνει μπαμ και ο Λεβαδιακός πέρυσι ψήλωσε.
2: Όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Διαφορετικό τρόπο. Εγώ Γρηγόρη συμφωνώ εν μέρη σε αυτό που έχει στο μυαλό σου. Φαντάζομαι.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Απλώς. Ας το ζήσουνε κιόλας, μωρέ.
1: Όχι,
0: καταλαβαίνεις. Αφού τα κάνουν όλα αυτά που τα κάνουν, ας το χαρούνε και να τους αποθεώσουμε τώρα.
1: Μαζί σου, να
0: κάνεις. Δεν σου λέω ότι θα συνεχίσει έτσι όταν το πάρει το Europa. Αλλά οκ. Okay. Ναι. Ποτέ δεν ξέρεις, βέβαια.
1: Εγώ, δηλαδή, όταν ψηλώνει για μένα, έτσι, σαν Γρηγόρης, μια ομάδα όταν ψηλώνει, θέλει διάρκεια, καταλαβαίνεις. Όπως και εμείς, ρε φίλε, δεν γίναμε Μπαρτσελόνα ξαφνικά και λέω χαμηλά την μπάλα. Έτσι και όφη για μένα, έτσι τώρα. Και να σου πω ένα δεύτερο αρθέ που λέγαμε, γιατί όλη η Ελλάδα χαίρεται με τον Όφη και δεν χαίρεται για την άλλη. Δηλαδή, άμα
0: Για ποια όχι, άλλη, για μεγάλη, για κατάλαβε η ομάδα που έχουμε συνηθίσει
1: ναι,
0: να...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ας πούμε...
2: Αφού την ξέρεις την απάντηση τώρα, εντάξει.
1: Μπράβο, δεν
2: πώς πάνε τώρα αυτά τα οπαδικά.
1: Δηλαδή, άμα όφι πάει να πάρει πρωτάθλημα από εμάς και τον Ολυμπιακό, θα χαρούν το ίδιο.
0: Όχι, λέω θα το χάσουν. Αλλά ξέρω αρκετό κόσμο...
2: Θα του βγάλει το καπέλο, ρε παιδί μου, θα πει η μαγιά του που το έκανε αυτό.
1: Ναι, σίγουρα, και εγώ μαγιά του, εγώ γουστάρω Αϊτόρ καταρχάς, έτσι, είναι καψούρα μου Αϊτόρ.
0: Έχει πολλούς αξιαγάπητους αυτή η ομάδα, είναι η αλήθεια. Ενώ ποδοσφαιρικές καψούρες, καψούρες, κατάλαβες.
1: Σαν Μαθνιακός είναι και αλυτόφαρτα, ρε φίλε, είναι...
0: Καλά και δεν είχε αυτόν τον τραυματισμό. Ήταν ο κορυφαίος. Ήταν ο κορυφαίος εκείνη τη σεζόν.
2: Πού του έτυχε αυτός ο τραυματισμός, σε ποιο σημείο χρονικά.
1: Σε ένα μάτς που μπορεί να μην το βάλει καν.
0: Εγώ σου λέω και σε ποιο momentum. Είχε πάρει από το χεράκι τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό λέω, ρε. Αυτό. Ποιο σημείο ακριβώς.
1: Για μένα τέτοιοι παίκτες ψηλών ομάδες. Δηλαδή είναι ένα παίκτης ρε φίλε σε ανεβάζει επίπεδο.
2: Ναι.
1: Και ο Χατζηγιωμάνης μπορεί να είναι καλός. Δεν ξέρω αν παίξει σημαντικό το ματ.
0: Όχι.
1: Αλλά γενικά δεν φίλε με να μου αρέσει όφι, το μόνο που μου αρέσει, εντάξει δεν την πολύ συμπαθώ την ομάδα, έτσι σαν Μαθηναϊκό, δεν την συμπαθώ. Αλλά μου αρέσει ρε φίλε που έχει Ελληνόπουλα και παλεύει, δηλαδή δείχνει εμπιστοσύνη στους Έλληνες, καταλαβαίνεις, αυτό μου αρέσει με ένα όφι.
2: Ναι.
1: Εντάξει για μένα περιμένω ακόμα, δεν έχει ψηλώσει έτσι. Δηλαδή πρέπει να έχει ρε φίλε μια, πώς να σου το πω, μια διάρκεια αυτό. Άμα δηλαδή του κάνει και του χρόνου και του παραχρόνου, οκ, θα πω μεγάλο
2: σώμα. Κοίτα να δεις, στην Ελλάδα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να παίρνεις χρόνο παραχρόνο το κύπελο, για παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
1: Αλλά, πω, ναι.
2: Αλλά αν μείνει σταθερά ψηλά, να είναι μέχρι κάποια φάση το κύπελο, να παλεύει στο πρωτάθλημα, να παίζει στην Ευρώπη. Ναι.
1: Συμφωνώ. Εγώ δεν σου λέω να κάνει μια-δύο χρονιές και σε τρία χρόνια να είναι τηλεφωνικό. Καταλαβες. Mm-hmm. Εκεί θέλω να δω. Ας πούμε και ο Λεβαδιακός, λέγαμε πέρσι, θυμάσαι τι λέγαμε. Να χαθεί για μένα για να σε βλέπω, αλλά φέτος στην Αγγλία δεν έχει βάλει.
0: Νομίζω δεν έχει δηλωθεί πάντως καν στη λίστα ο Χατζηγιωβάνης. Είχε γίνει μετά η μεταγραφή και δεν
2: έγινε
0: κάποια αλλαγή στη λίστα.
1: Αυτό δηλαδή, εμένα το μόνο που μου έδειξε όφη είναι ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους Έλληνες περισσότερο. Εγώ γι' αυτό χαίρομαι την πόλη.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και το Κόντι, που εμείς ήμασταν εκεί πέρσι, δεν του δώσαμε την ευκαιρία και πήραμε τον Ράφα να πίνει.
2: Ναι, έλα, πάμε. Πάμε.
1: Εντάξει, κάτσε αρφέ, καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, Γρηγόρη, να είσαι καλά.
0: Ρε παιδιά, τώρα λες και αρχίσαμε και κάναμε ατομική ανάλυση κριτική το παίκτη της ΑΕΚ. Μιλήσαμε για κάποιον που είχε 4 assist και ένα γκολ. Δηλαδή, εδώ στα φιλικά, όταν κάποιος έχει 2 assist και ένα γκολ, λέμε μια καλή κουβέντα. Δεν θα πούμε τώρα.
2: Έλατε.
0: Είμαστε. Λοιπόν, πάμε.
2: Χαίρετε.
4: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια χαρά.
4: Κώστας, ο Ολυμπιακός.
2: Γεια σας.
4: Καταρχήν, να πω κάτι για την προηγούμενη φορά που είχα πει. Και βγήκανε μετά. Να ακούνε τι λέω. Είπα ότι είναι κρίμα και άδικο για την ομάδα του Παναθηναϊκού.
0: Κώστα, νομίζω ότι το έχεις κάνει λίγο την προηγούμενη φορά.
4: Ναι, αλλά Μπαχαλάκη. Να ακούνε τι λέω. Είναι κρίμα γιατί ας πούμε με τον ΠΑΟΚ φαινόταν ότι θα κερδίσει, άσχετα με το τι έγινε και μπορούσε να γίνει το 1-1. Όπως και με την Κηφισιά. Εντάξει, είναι κρίμα και άδικο, είπα, για αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού που έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα να έχει αυτή τη διαιτησία.
0: Τέλος πάντων, πάμε στα
4: φρέσκα. Για τον Όφη. Λοιπόν. Είχα πει όταν χάσαμε από τον Όφη, μακάρι όλες οι ομάδες που χάνουμε να έρχονται και να παίζουν όπως ο Όφη και να χάνουμε καθαρά και δίκαια. Ο Όφη έκανε ένα μεγάλο λάθος, παιδιά, τη δεκαετία του 80, που πήγε με το μέρος του, δηλαδή ανέλαβε ένας πρόεδρος, αδερφός του πρόεδρου του Παναθηναϊκού και χώρισε την Κρήτη. Θα είχε πάρει πολλά περισσότερα. Πιστεύω θα είχε πολύ καλύτερη ομάδα.
0: Πάντως αρέσει Κώστα να αναφέρεσαι πάντα στο να ξεκινάς τη συζήτησή σου από το παρελθόν. Να βάζεις τις βάσεις ιστορικές. Αμέ πολλές φορές.
4: Και αναγκάστηκε η Κρήτη και χωρίστηκε. Το λέω γιατί αυτή τη στιγμή τον βλέπω, τον Όφη και το χαίρομαι. Θέλω να πω συγχαρητήρια στη διοίκηση.
0: Δεν χρειάζεται όμως να ξεκινάμε το παρελθόν.
4: Παραμονή του αγώνα με τον Όφη. Ρωτήθηκαν και οι δημοσιογράφοι στην εκπομπή τη δικιά σας και δεν ξέραν αν θα παίξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είδαμε ότι παίξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, δώσαν το 100% και όφη. Ό,τι έπρεπε να γίνει δηλαδή και όφη ήρθε στο Καρεσκάκι και μας κέρδισε.
0: Ήξεραν ότι έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Και ήταν επιλογή του Χρήστου Κόντια να τους επιλέξει.
2: Και δεν ξεκίνησαν.
4: Ναι, μπορούσε όμως να έχει βάλει όρους ο Ολυμπιακός να μην παίξουν κτλ. Θέλω να
2: γιατί
4: πω ότι.
2: Δεν μπορεί να βάλει όρους. Είναι παίκτη του όφη. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
4: Α, δεν ξέρω αν δεν ισχύει.
2: Είναι παίκτη του όφη.
4: Μακάρι που δεν ισχύει αυτό, γιατί ήταν άδικο να ισχύει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, τι, επειδή τους έδωσε δεν απέξουνε. Δεν μ' άρεσε ποτέ αυτό το πράγμα και γι' αυτό το αναφέρω. Mm. Θέλω να πω για τον Χριστογιώργο, για τον Μπουχαλάκη, για τον Ανδρούτσο, για τον Φούντα και όπως βλέπω τώρα για τον Αθανασίου, είχα στείλει σε ένα site του Ολυμπιακού ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει αυτούς τους Έλληνες παίκτες, για μένα έχει πάρει κατά 99% το ελληνικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Χριστογιώργος ήταν του Παναθηναϊκού, δεν ήταν.
2: Ναι, ήταν
4: του Παναθηναϊκού. από τα εφηβικά του Παναθηναϊκού. Έτσι νομίζω. Είναι πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας. Δεν περίμενα σήμερα να τον εδώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και να πω για τον Ολυμπιακό.
0: Γιατί βασικός είναι.
4: Ορίστε.
0: Τι είναι ότι δεν περίμενες να τον δεις. Οκ.
4: Δεν περίμενες στο σημερινό μάτς. Τον έχω πολύ καλό τερματοφύλακα και μακάρι να τον είχαμε πάρει. Θέλω να πω για τον Ολυμπιακό. Το Καραϊσκάκη ήταν όπως έπρεπε. Η ομάδα έφαγε άλλο ένα γκολ από αμυντικό λάθος. Πιστεύω ότι αυτά δεν θα γίνονται συνέχεια. Έδειξε μια πολύ μεγάλη δυναμική. Σε λίγο καιρό θα φωνάζουν, είμαι σίγουρος, το όνομα του προπονητή, γιατί βλέπω ότι ο άνθρωπος προσπαθεί να, εκτός από το pressing, προσπαθεί να δημιουργήσει και άλλες προϋποθέσεις ώστε ο Ολυμπιακός να κάνει γκολ. Αμυντικά πρέπει λίγο, όπως το είπα και προχθές, λίγο να προσέξει λίγο την άμυνα για να μην τρώει γκολ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος, δώσαν τα παιδιά το 100% και πιστεύω ότι θα έχουμε συνέχεια και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη.
0: Ωραία, Κώστα.
2: Να
0: σε καλά, καλό βράδυ. Αλήθεια είναι αυτό που λέει για την άμυνα, αλλά εντάξει, πρέπει να. Είναι και ξεκίνημα τώρα. Mm. Λοιπόν, πιο πολύ συνεννόηση μωρέ τον στόπερ με τα μπακ που ανεβαίνουν αρκετά. Χαίρετε.
5: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
5: Ναι, με ακούτε.
2: Ναι.
5: Γιώργος.
2: Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου.
0: Γιώργο, λίγο πιο κοντά.
2: Έλα λίγο πιο κοντά, να σε ακούμε.
5: Τώρα με ακούτε καλύτερα.
2: Σε ακούω από μακριά.
5: Λοιπόν, πρώτη φορά παίρνω.
2: Ναι.
5: Μίλαγα περισσότερο, εντάξει, όχι πολύ συχνά στην εκπομπή στα παιδιά. Αιτία τώρα ήταν ο Κωστής. Ο Κωστής είναι πολλά χρόνια ακροατής. Πέρυσι Παναθηναϊκός.
0: Αλλά να μην αναφερθούμε προσωπικού, ρε εσύ.
5: Ναι, δεν θα κάνω κριτική. Απλά θα το τελειώσω. Μια κουβεντούλα θέλω να πω. Πέρυσι δεν ασχολήθηκε καθόλου με την διαιτησία του Παναθηναϊκού, όπου ήμασταν στην κατάσταση που είμαστε. Φέτος που παίζουμε μπαλίτσα και αρχίζουν και μας βλέπουν, τους πειράζει. Τέλος πάντων. Ας ασχοληθεί με τον Ολυμπιακό όπως ασχολείται και κάνει
0: κατά. Πάμε. Επόμενο λέω. Πες
5: λοιπόν, κατάλαβα. Εγώ για την ομάδα. Φέτος βλέπω ότι γίνεται κάτι καλό. Ο προπονητής είναι εξαιρετικός. Οι μεταγραφές οι οποίες γίνανε είναι όλες στοχευμένες και έχουμε καλύψει όλα τα κενά που είχαμε και θεωρώ ότι θα δούμε ίσως το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών. Αυτό ήθελα να πω εγώ, παιδιά. Ο Όφι πραγματικά είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Βέβαια για μας που ξέραμε τον Κόντι δεν είναι και τόσο έκπληξη, αλλά και για τους υπόλοιπους πάει μια χαρά.
0: Το περίμενες τόσο πολύ όταν πήγαινε.
5: Εγώ πιστεύω ότι θα πει από πέρυσι. Από πέρυσι έδειξε στοιχεία ο Κόντις.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μου πήγαινε πολύ, ξέρεις, όλο αυτό το mindset του Χρήστο Κόντι μου ταιριάζε με Όφη, αλλά τόσο πολύ δεν το περίμενε.
5: Είδες όμως, ταιριάζουν ορισμένα πράγματα και προχωράνε. Λοιπόν, να έχετε καλές
0: εκπομπές.
2: Να είσαι καλά.
5: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Για μένα Όφη έχει ψηλώσει. Δεν διάβασες. Γιατί με πήγε ταμείο σήμερα με ακριβές σκορ 1-0 στο ημίχρονο 1000 ευρώ.
2: Καλό φάγοντα, φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γεια σας.
6: Τι κάνατε, πώς είστε?
0: Καλά.
6: Εγώ να πω πάρα πολλά μπράβο στον Όφη. Έχει ψηλώσει πάρα πολύ για μένα. Πανιόνιος είμαι.
2: Τέλεια.
6: Όλοι υγιώς και
0: πρόσφυγες. Φαίνεται πολλά κιόλας.
6: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Όλοι υγιώς και πτώμενοι φίλαθλοι στην Ελλάδα χαίρεται για τον Όφη. Καμαρώνει για τον Όφη και ας μην είναι Όφη. Γιατί αξίζει. Αξίζει προσπάθεια με πολλά Ελληνόπουλα.
2: Το όνομά σου θα μας πει, συγγνώμη.
6: Δανίλ.
2: Λοιπόν, και τώρα που βγήκες και είσαι και Πανιόνιος, ξέρεις τι θυμήθηκα, ότι τώρα θα πάω να παίξει Όφη στη Γαλλία, που είχες παίξει και εσύ με τον Σωσό κάποτε. Τι διπλό ήταν αυτό.
6: Σωσό δύο φορές, Τουλούζ πιο παλιά.
2: Βέβαια.
0: Καλά, πριν πιο πολύ μου έχει μείνει με Μπαρτσελώνα με την φανέλα την τέτοια, την Κρήτη.
2: Ναι. Ωραίες εποχές.
6: Μπαρτσελώνα με Ροναντίνιο.
2: Ωραίες ομάδες που
0: γεμίζουν. Να σου πω, Δανιήλ, με την καλή την έννοια ξαναλέω. Ζήλεψες λίγο, ζηλεύεις λίγο.
6: 100%.
0: Θέλω να πω ότι αυτό είναι και ένα κίνητρο και για τους υπόλοιπους.
6: Εννοείται. Εγώ σήμερα είμαι από Χαλκίδα, τώρα γυρνάω, επιστρέφω πίσω, γιατί είχα κατέβει για τη γιορτή για τα 136 χρόνια στην πλατεία Νέας Μήνης. Την ώρα εκείνη μάθαινα και το σκορ του Όφη και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος και έλεγα που είναι οι παλιές εποχές δικές μας που ήμασταν Ευρώπη σχεδόν κάθε χρόνο. Σαν σήμερα παίζαμε με τη Χάκα, το 2-0 είναι εδώ και το 1-3 στη Φιλανδία, νίκες και εμείς όπως και Όφη, πολύ βαθμοί στην Ελλάδα. Γι' αυτό λέω, ζηλεύω, είναι έτοιμη, είναι καλή έννοια.
0: Ναι, προφανώς.
6: Και τους χαίρομαι και τους χαμαρώνω που γεμίσαν και το γήπεδο σήμερα από ό,τι είδα. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και το διπλό προχθές στο Καρεσκάκι και το Super Cup και το κύπελο. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι κάτι δεν είναι τυχαίο. Κάτι γίνεται.
0: Μετά από τόσα αποτελέσματα δεν είναι τυχαίο. Για πες μου μια τάκα τώρα για τη φετινή προσπάθεια, για Μάναλη κτλ.
6: Καλό ξεκίνημα, εννοείται, αλλά βέβαια πρέπει να υπάρχει και συνέχεια. Έρχεται και ένας Ισπανός με εμπειρία στη Λα Λίγκα, 34 ετών.
0: Κάτσε, θα το δω αυτό, ποιος είναι.
6: Μάλλον αύριο θα ανακοινωθεί.
0: Εντάξει,

0: έχει ξεκινήσει
1: καλά. Και η νίκη
0: καθόλου,
1: δεν έχει ξεκινήσει καλά. Ναι.
2: Η Μαρκό είναι δυνατή.
1: Μαρκό είναι πολύ δυνατή και παίζει και ωραίο ποδόσφαιρο.
2: Ναι, ναι. Πολλά λεφτά εκεί πέρα, πολλοί παίχτες. Αλλά και πάλι εγώ ξεκάθαρα λέω ότι ο σοβαρός Πανιώνιος χωρίς τα περσινά λάθη, γιατί γίνανε πολλά λάθη πέρυσι, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν φέτος. Δεν έχει να φοβηθεί. Έχει καλό υλικό, έχει και Ελληνόπουλα.
1: Για τον Ρούμπεν Σομπρίνο λες.
2: Ναι.
0: Τώρα το κέσμα.
1: Έχει γραφτεί, μωρέ. Έχει γραφτεί,
2: ναι,
1: το βρήκα.
2: Δεν είπα ότι...
1: Έχει γραφτεί και πρέπει να ήταν και αυτό στη γιορτή. Πρέπει να ήταν στη γιορτή.
2: Πρέπει να... Σήμερα έχει πολύ κοσμό και ήταν πολύ συγκίνηση.
0: Πώς ήτανε?
2: Ήταν υπέροχα. Γιατί υπήρχε πολύ συγκίνηση, υπήρχε ένα βιντεάκι από το 1890 μέχρι και τώρα, με αναφορές πάρα πολλές σε πάρα πολλά πράγματα. Βραβεύθηκε και ο Χρήστος Εμβολιάδης, που ήταν ο παίχτης και προπονητής στα δύο κύπελλα και συγκινημένος και αυτός βέβαια, μίλησε στον κόσμο. Βραβεύθηκε ο φωτογράφος της ομάδας, ο Δημήτρης Βλάχος, τόσα χρόνια, 40 χρόνια και όπου πάει Πανιώνιος δίπλα, φωτογραφίζει τα πάντα. Και γενικώς ήταν μια όμορφη βραδιά, με καπνογόνα, με βεγγαλικά στο τέλος, με εντάξει, υπέροχη βραδιά στην Νέα Σμύρνη.
1: Όταν πρωτομπήκα στη δουλειά ήταν από τις πρώτες μου δουλειές βασικά.
0: Είσαι ο ρεπορτέρ.
1: Μα δεύτερος ρεπορτέρ μαζί με τον Μάκη Διώγο.
0: Έλα ρε. Ναι. Έχει και δύο ρεπορτέρ.
1: Βέβαια ρε, τότε πέρα Σούπερ Λίγκα αυτά. Βέβαια.
2: Ήταν και Ευρώπη παλιά, ήταν αλλιώς τα πράγματα.
0: Ωραία Δανίλ.
1: Να σε καλά Δανίλ.
0: Άντε, καλό,
1: να σε καλά.
2: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Α, ωραία.
0: Και καλός παίκτης ο Ρουμπέν Σομπρίνο από ό,τι βλέπω, θα τον ήξερα.
1: Ούτε εγώ τον ήξερα.
0: Γεμάτη σεζόν, Λα Λίγκα 2, μια χαρά.
1: Το ψάχνω.
0: Ξέρεις, σκεφτόμουν άλλες φορές και θα πάμε γρήγορα στον επόμενο. Ότι τώρα λέμε, είμαστε 2026 και λέμε, π.χ. για τον ιστορικό 1890, πότε ήταν. Πότε
1: ήταν. Για την ίδρυση, ναι. Ναι.
0: Σκέψου όταν θα είμαστε το 2315.
1: Ακούω τι σκέφτεται. Και τι θα λέμε τότε.
0: Πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Όλοι ιστορικοί.
1: Ναι.
0: Πάμε, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Μαζί μιλάμε.
1: Ναι, ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Δεύτερη φορά που μιλάμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας ακούω κάθε βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
3: Είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
1: Έλα, Γιάννη.
3: Τι κάνουμε, καλά.
1: Καλά.
3: Να ρωτήσω. Εγώ σήμερα, εντάξει, ήμουνα με τον Όφη. Εγώ Ολυμπιακός είμαι, όπως το ξέρετε. Και είδατε τους τέσσερις παίκτες του Ολυμπιακού. Μια χαρά. Δηλαδή του χρόνου ανεβαίνουν και οι Έλληνες στον Ολυμπιακό.
0: Θα είναι.
3: Ναι, έφυγε με τη Λίμπαρ τώρα. Κωστούλας, σεντερμπακ, δηλαδή ποιος Ρέτσος τώρα και αυτά. Γιατί
0: ο Κωστούλας δεν είναι δανεικός, έτσι.
3: Όχι. Θα τον πάρει. Ας του δώσει τον χρόνο ρίτρα, να πάρει τον Κωστούλα.
1: Τον πάρει πίσω.
0: Όχι, απλά το λέω ότι δεν είναι ότι...
3: Κωστούλας Αθανασίου.
0: Γυρνάει σίγουρα.
3: Κωστούλας Αθανασίου, νους Αποστολάκης.
0: Ναι.
3: Όσο βλέπουμε καλά, καλά. Να ρωτήσω λίγο. Θέλω να πω μια κουβέντα μόλις κλείσαμε την άλλη φορά. Που ήμουν και λίγο επιθετικός και ζητάω συγγνώμη για την εκπομπή από φίλο του Παναθηναϊκού που έλεγε ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός δεν πάνε στην τετράδα. Ήθελα να πω στο φίλο ακροατή που έχει το φούρνο στα Γιάννενα.
0: Ναι, πέρασε η εβδομάδα τώρα, ξεχάστηκε αυτό.
1: Όπως το θυμάσαι από τότε, σου έχει μείνει.
3: Πάντα, γιατί να σου πω την αλήθεια... Είμαι απόστρατος αξιωματικός και δεν ξεχνάω ποτέ.
0: Αυτό που κολλάει.
1: Έχουν καλή μνήμη.
0: Ναι. Α, ναι.
1: Ναι.
3: Και αυτά. Δηλαδή θυμάμαι κόσμο που τους βλέπω και έξω και μέσα.
1: Ναι.
0: Φακέλωμα.
3: Φακέλωμα, ναι, κανονικό. Λοιπόν, είπε να θυμηθούμε τον Καλόπουλο.
0: Τέλος πάντων, όλοι. Όχι, όχι.
1: Καλόπουλο.
0: Όχι, που λέγει.
1: Όχι. Μία παρά ένα τώρα.
3: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Ναι. Θα σου ανεβάσω και την ακροματικότητα.
1: Α, βέβαια, καλά πάμε. Μια χαρά πάμε.
3: Ωραία, πρόσεξε να δεις. Δεν θα βρίσω. Θα σου πω τρία περιστατικά.
0: Α, θες και τρία, όχι. Γιάννη, πες κάτι άλλο.
3: Όχι, λίγο. Θα σου πω ένα πέναλτι.
0: Όχι, δεν το πει.
3: Του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
0: Α, συγγνώμη. Ναι.
3: Ήτανε τελικός με την ΑΕΚ, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Στο 119 ήταν πέναλτι που κάνει ο Μανολάς ο Βαζέγα.
0: Α, τώρα πρώτα.
1: Γιάννη, πρέπει να πάμε σε break. Να σε καλά. Να σε καλά. Πρέπει να φύγουμε, είναι μία ώρα. Να σε καλά.
0: Ναι, πάμε να καπνίσουμε.
1: Ποιο βάζει τώρα.
4: Τσιγαράκι,
1: τσιγαράκι το έχω κόψει, παιδιά, 12 χρόνια, αλλά μέχρι τα Χριστούγεννα μου δίνω δύο ωραία. Μέχρι τα Χριστούγεννα τα ντουμάνια. Πάμε, μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wins Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Wins Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
5: Big Wins Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Εντάξει,
0: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
9: παρακάτω.
0: Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Έλα, φίλε.
9: Ναι.
0: Ναι, ναι.
9: Όχι. Δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
0: Έλα, φίλε. Εσύ.
9: Όχι, με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
9: Με μένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, με μένα.
10: Και τρελαίνες, ομορφιές.
0: Με σένα, sorry.
10: Οι ανθρώπινα που έχω ό,τι θέλουνε λένε.
0: Έγινα ένα σπορτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
10: Τελειώσατε. Ρε, τι νοστίς, εγώ μ' άκουσα χρόνια μου, έχεις πάρει τη ζωή.
0: Ωραία. Εγώ είμαι.
11: Οι δυο μας είμαστε, δώσου.
0: Ναι, ναι.
11: Ποιος είναι εδώ.
10: Εμείς οι δύο. Άκου κάτι τσακφίγες.
1: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
10: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου. Γαρίδες αυγολέμωνα. Πιο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
10: Μπαρμπούνια τηγανιτά. Πιο εκλεκτό.
12: Καλαμάδα και τέλος.
10: Φέρε μια γίγανε γιαχνή. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
1: Γιώργο.
12: Καλαμάδα και τέλος.
9: Για πες.
1: Λέω.
8: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέτη διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
9: Ωραίο, ωραίο σορδαμάκι, Γιάννη.
1: Δύο ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, δύο ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχίδια. Στα αυτιά πήγα, δεν το άκουσες.
8: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής συχνότητας της χώρας.
9: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
8: Γεια σας, οι ρεπόρτες είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Τσανάκα.
10: Ω, μη μου το λένε, τι σου λέει, τάχνε.
8: Τσακίρι, sorry.
1: Κάντε κύριε, πώς είστε.
8: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιαννίση στην δημοσιογραφία. Α, καλά, σήμερα άστο.
10: Μα τι λέει, μωρέ, τι ακούσατε.
8: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
1: Γιώργος Γιαννίσης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
8: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
10: Όχι, μη μου το λέτε.
1: Καλεδάκι το βαλί.
8: Όπου, τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα, ρε. Διήμερο είπα.
10: Τι είπε, ρε, δεν μου το είπε.
13: Νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε. Να, δεν μπορώ να αναθάσω λέξη άμα το σκεφτώ.
4: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
11: Αμαναμόν.
4: Λοιπόν,
14: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα έχει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
15: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
16: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
17: Κεφαλιά, ποιο είναι το γκολ.
16: Κεφαλά, συγγνώμη.
18: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός 30% στη μύτη. Στην τιμή του στυλίου της θύρας.
19: Δύο λέρες μόνο για μία μόρο μέρα.
20: Είπε για μία μόρο μέρα.
19: Για μία μόρο.
20: Συγγνώμη.
19: Γράψε.
20: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
21: Δεν μου λες γιατί μου κόλλας.
20: Ρε μπαγάστα, δεν μπορείς να έρθεις, άρχισε στα σαλά.
21: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
22: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάτσα σου.
23: Μου εισβάλλει τη ζωή.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, πήγουν σπορ FM 94,6.
1: Αφού μου αρέσει ο Νίκος.
0: Ναι, όχι, όχι, ακόμα θα κρατάω. 12 χρόνια από όπου. Και μόνο που το λέω δεν το πιστεύω.
1: Κάτσε. Το χάσει. Κάπνιζες.
0: Μανιωδώς. Το έχω κόψει 12 χρόνια.
1: Σοκάρομαι. Δηλαδή είχε και φάτσα αντικαπνιστή.
0: Κάπνιζα μια δεκαετία σαν φουγάρο. Δηλαδή μπορεί να κάπνιζα, τι να σου πω, να παίζα μάνατζερ όλο το βράδυ.
1: Αυτό πες μας ρε φίλε τώρα, λες για
0: το βράδυ για να κάνω ένα καπνό, ξέρω εγώ.
1: Πώς το κόψες?
0: Δεν ξέρω. Το κόψα, είχα προσπαθήσει 3-4 φορές και μέσα στο στρατό κιόλας. Το οποίο, ναι, το κράτησα για ένα μήνα.
1: Μέσα στο στρατό έκοψα
0: τζάμπα. Ναι.
1: Για πες,
0: το κράτησα ένα μήνα στο στρατό και κάποια στιγμή, φθινόπωρο ήταν, πριν 12 χρόνια, ξύπνησα ένα πρωί και είπα δεν θέλω να ξανακαπνίσω.
1: Ακούγεται πολύ εύκολο.
0: Στην αρχή δεν ήταν δύσκολο. Μετά από κάποιους μήνες ήταν δύσκολο. Να σου πω εδώ. Στην αρχή ήμουν πολύ αποφασισμένος ότι ήθελα να το κόψω. Το κόψα. Δηλαδή, όταν λέω το κόψα, πέταξα και ό,τι τότε ήταν, όχι τα 20 αυτά τα. Με το υγρό,
1: ηλεκτρονικά,
0: τα ηλεκτρονικά, που όλα αυτά είχα πάρει και τέτοια, μπας και βοηθήσουν.
1: Ούτε να τα πέταξα,
0: δεν ξέρω πώς τα λένε πια, ναι. Σοκάρομαι επίσης καμιά φορά με την τιμή, γιατί έχω χάσει επαφή τελείως. Η τιμή είναι πια, εντάξει, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, να πούμε για όφη, ΑΕΚ, τσιγάρα, ό,τι θέλετε. Ό,τι αγαπάτε. Λοιπόν, και μπασκετάκι αύριο, έτσι. Φουλ πράγμα.
0: Και από νωρίς, από νωρίς. Ολυμπιακός πέσει 5 ώρα. Στο Super Cup της Ευρωλίγκας. Παίζει με. Καλέ. Κόλλησε το μυαλό.
1: Φενέρ.
0: Με τη Φενέρ. 5 ώρα. Nova Sports 4. Έχουμε μετά το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ποιος το δείχνει αυτό άραγε.
0: Παρτίζαν. Η τηλεόραση του Sky.
1: Α, ναι.
0: Μπράβο, Ανέλη.
1: Μας έχουν βάλει.
0: Παρτίζαν ΠΑΟΚ. Έχει μετά στο ενδιάμεσο τον άλλο ημιτελικό Super Cup Ευρωλίγκας. Θα πάμε πάλι Αμπου Ντάμπι. Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης και το βράδυ στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ. Αυτά είναι τα ματσάκια.
1: Επίσης σήμερα παίζει και Καλαμάτα Έλιγχαμε, που λέμε μόνο για τα άλλα.
0: Να ξέρεις, δεν έχω δει δευτερόλεπτο. Μόνο τα γκόλιδα.
1: Έπαιζε με αποσύρση Καλαμάτα. Πολύ, πολύ καλή η ΑΕΛ. Ναι. Στο τέλος σοφάρισε Καλαμάτα. Ναι. Λοιπόν. Γιάννης από Γαλλιθέα, μακάρι να μπορούσα να το κόψω κι εγώ. Λέει, όλοι μπορούμε, λέει ο Νίκος. Όλοι μπορούμε.
0: Άξι.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Να το παίξω ούτε αυτό, ούτε ότι είναι εύκολο. Ήθελα και το κόψα.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Βασίλης.
0: Γεια σας, Βασίλη.
2: Επειδή έγινε πολλή συζήτηση για τον Χριστογιώργο, τον Νίκο, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Νίκο, γιατί τον γνωρίζω από πολύ μικρό. Ξεκίνησα από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Ο Νίκος είχε παίξει και στο Καραϊσκάκι, αν θυμάστε, παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έφυγε γιατί ήθελε να παίζει, για κανέναν άλλο λόγο. Και φυσικά, για να λυθούν κάποιες παρεξηγήσεις, ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόλησης 35% και δικαίωμα προτεραιότητα σε περίπτωση που κάνει πρόταση άλλη ομάδα. Και έχει και συμφωνία μέσα ότι μπορεί να τον επαναγοράσει με μια μικρή ρήτρα που δεν ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι πες?
1: Για να τον κάνει τελικό του Παναθηναϊκός 200.000.
2: Ναι, για να τον επαναγοράσει ξανά και να τον ξανακάνει πάλι δικό του παίκτη. Δεν ξεπερνάει τις 200-250.000 ευρώ. Για να το ξαναπάρει δηλαδή πάλι πίσω.
1: Νομίζω ότι είχε ακουστεί κιόλας το καλοκαίρι φέτος, ήταν η πέρσι. Και για τον Παναθηναϊκό αλλά και για τον Ολυμπιακό. Είχε ακουστεί τώρα.
2: Ναι, έχει ποσοστό μεταπόλυση 35% και δικαίωμα προτεραιότητας σε όποια ομάδα θέλει να πάει.
0: Αυτό είναι, το είχε κάνει σε ιταλικό μοντέλο, ρε παιδί μου θυμίζει.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εγώ νομίζω ότι το ποσό μπορεί να είναι και μικρότερο, Μανώλη.
2: Όχι, όχι.
1: Πώς το ποσό
2: είναι και γύρω στις
1: 200. Γάλια, τι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως, ισχύει ότι και ρήτρα υπάρχει.
2: Ναι.
0: Και εγώ αυτό ξέρω δηλαδή. Και ότι η ρήτρα επαναγοράζει δηλαδή και υπάρχει και ποσοστό μεταπόληση.
2: Προσωπική μου άποψη, κακώς το καλοκαίρι που έψαχνε τερματοφύλακα ο Παναθηναϊκός δεν τον πήρε.
0: Εντάξει.
2: Την προσωπική μου άποψη.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλά Βασίλη. Βασίλη, για χαρά. Κοίτα, εκ των υστέρων βέβαια, ο Πένια του έχει βγει.
1: Καλά, ναι.
0: Με τα μπούνια, δεν χάνει παιχνίδι, έτσι.
1: Και σε αυτό που θέλει να παίξει κιόλας, με την μπάλα κάτω,
0: ναι, ναι, ναι. Το γέμισμα. Γι' αυτό τον πήρε κιόλας. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
0: Mm-hmm. Γεια σας.

0: Τώρα δεν θα πούμε εμεί τελειώ. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Όχι, όχι, εντάξει, είμαστε.
1: Εμεί έχουμε το θέμα. Ναι. Πώ είσαι,
2: λοιπόν. Εγώ είμαι από κοντά στον Ντόρτμουντ.
0: Α, θα έρθω προ τα εκεί.
2: Να έρθω.
0: Μέσα
2: στο 26. Με το τσιγάρο. Γιατί και εγώ καπνίζω, με μπέλεψε. Και εγώ το έχω
0: κάνει
2: 4 μήνες.
0: Ναι.
2: Αλλά όντω στην αρχή ήταν εύκολο, μετά δεν γινόταν. Μετά στο μυαλό μου, κάθε μέρα στο μυαλό μου, κάθε μέρα στο μυαλό μου. Το ξαναξεκίνησα. Μόνο κιλά έβαλα και το ξαναξεκίνησα. Λοιπόν, αλλά λάθο. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Άρα καπνίζεις τώρα.
2: Καπνίζω, ναι. Φανατικά.
1: Και ρουφά και μια τζούρα τώρα.
0: Ναργιλέ.
2: Λοιπόν, καταρχήν να σου πει τώρα, κοιτάξτε, επειδή δεν βλέπουμε παρά 2 χρόνια ή 3 χρόνια, βλέπουμε παρά 40 χρόνια τέλος πάντων. Δεν θέλω να μιλήσω για τον Κώστα, θέλω να πω κάτι, ότι δεν δέχομαι να ακούω για τη διαδικασία του Παναθηναϊκού φέτος. Θα δεχόμουν από κάποιον που τα προηγούμενα χρόνια, στην 20η του Ολυμπιακού, δεν μου έλεγε να φτιάχνω ομάδα να κερδίζω και τη διαδικασία.
1: Τελειώ, έχουμε πάρει μια απόφαση με Νίκο. Κοίτα, όταν υπάρχει μια αγωνιστική που υπάρχει μια φάση αμφισβητούμενη, προφανώς δεν ζούμε σε άλλο κόσμο, θα τη συζητάμε. Τώρα να αρχίσουμε να λέμε τι συνέβαινε πριν από 10, 20, 30, 40, 50 χρόνια, ο καθένας έχει να πει 100 ιστορίες.
0: Και για τον Καλόπουλο και αυτά.
2: Δεν είμαι κουνοδαχτυλάκης.
1: Ναι, ναι, οκ. Okay.
2: Να σου πω κάτι και εγώ, α πούμε, θα σου πω κάτι. Εγώ το πέναλτι με την κυφισιά του Παναθηναϊκού τώρα. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν θα το έδινα. Τέλος πάντων, ρε παιδί μου, αυτή είναι η γνώμη μου. Okay. Τώρα, άλλο Παναθηναϊκός πάει και 2 σφυρίγματα, Παναθηναϊκός είμαι. Αν πάει και 2 σφυρίγματα, τόσα χρόνια όλοι αυτοί που έχουν πάρει το πρωτάθλημα, όλοι έχουν πάρει και κάτι. Οπότε, να κάνουμε όλες τις παρθένες, δεν γίνεται. Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην άκρη. Okay. Εγώ κοιτάω την ομάδα μου. Για την ομάδα μου δεν είμαι τόσο σίγουρος για το πρωτάθλημα. Αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι και το πρωτάθλημα, αν δεν πάρουμε φέτος, αν συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτόν τον ρυθμό, με αυτή τη μεταγραφική ενίσχυση, δεν θα έρθει φέτος το πρωτάθλημα. Θα έρθει του χρόνου, θα έρθει του παραχρόνου.
1: Και του χρόνου και του παραχρόνου θα έχεις και γήπεδο,
2: ναι, το ξέρω.
1: Αυτό είναι το βασικό που έχουμε συζητήσει και εδώ πέρα. Ότι ακριβώς αυτό που πες τώρα. Ότι και να μην το πάρεις, σου αφήνει μια γεύση και μια, ξέρεις, στο μυαλό ότι χτίζεται κάτι σταθερό. Βέβαια, να το δούμε αυτό με τη διάρκεια, όντως. Τώρα από 5-6 αγωνιστικές, μην τρελαινόμαστε.
2: Νομίζω ότι στον

0: δει αυτόν τον αντιπαναθηναϊκισμό από τους οπιτζίδες.
1: Κάτσε, τι εννοείς, δεν καταλάβω, ότι δεν υπάρχουν.
2: Τι λες, μωρέ, τώρα.
1: Φίλοι του Όφη.
2: Εγώ είμαι, πηγαίνω συνέχεια στο Ηράκλειο. Χρόνια τώρα.
0: Εγώ ήμουν από το 3 μέχρι το 9.
1: Ποιοι ήταν όλοι σήμερα στο γήπεδο, ρε, εσύ.
0: Άλλο λέω, ότι πήγανε, ότι στο Ηράκλειο είναι παραθυναϊκοί και αντιπαναθυναϊκοί. Είναι αντιπαναθυναϊκοί. Οι οπιτζίδες είναι αντιπαναθυναϊκοί, αυτό λέω.
2: Ναι.
0: Για τους δικούς τους λόγους είναι αντιπαναθηναϊκή.
2: Το λες λόγω της παλιάς ιστορίας, πάλι παλιά ιστορία. Με τους Βαρδινογιάννηδες, εντάξει.
0: Λόγω αυτού, μισού του Παναθηναϊκού και το ξέρω, το έχω ακούσει, το έχουμε συζητήσει. Εν πάση περιπτώσει, το άλλο θέμα για τον Όφη είναι, κοιτάξτε, τώρα λέμε για τον Κόντι. Ο Κόντις περίστασε τον Παναθηναϊκό, ήταν 10 παιχνίδια. Κέρδισε τη Young Boys 1-4, κέρδισε τον Ατρόμητο 2-0 και στα υπόλοιπα 8 παιχνίδια που ήταν στον Παναθηναϊκό, σε όλα προηγήθηκε και δεν κέρδισε κανένα. Το ότι είναι στον Όφη καλός δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βγει στον Παναθηναϊκό καλός. Δηλαδή αυτή η υπερβολή με δεν μου αρέσει. Mm.
1: Και το ότι δεν ήταν στον Παναθηναϊκό καλός δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι κάπου αλλού καλός μετά. Θέλω να πω είναι
0: δεν
1: και
0: τόσο πια.
1: Ναι. Θέλω να πω απλά ότι σε μερικές ομάδες δεν είναι και το γλυκό. Να σου το πω.
0: Και αυτό που είπε ο Νίκος στην αρχή, και εγώ νομίζω ότι σήμερα όντως οι Αριανοί είναι αυτοί που είναι σε δύσκολη θέση, γιατί βλέπουν ότι έχουν παίξει Ευρώπη 10 χρόνια. Και ο Όφη σε μια χρονιά έχει κάνει όσα δεν έχουν κάνει αυτοί σε 10 χρόνια.
2: Ναι.
0: Και ο Άρης είναι μια ομάδα που έχει δώσει πιο πολλά λεφτά από τον Όφη. Άρα ναι, κάτι στραβό γίνεται στον Άρη.
2: Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό όμως και πρέπει αυτό να το καταλάβουν στον Άρη και στον κάθε Άρη. Δεν είναι δίνω λεφτά και τα σαρώνω όλα. Θέλει πολλά πράγματα.
0: Το τελευταίο που θέλω να πω, παιδιά, είναι ότι πλέον αγγίζουμε τη 10η θέση όντως και με αυτή τη 10η θέση που μπορεί να μην την πάρουμε, θα την πάρουμε του χρόνου τέλος πάντων.
2: Θα την πάρουμε φέτος, τελειώ.
0: Ναι, να μακάρι. Το ποδόσφαιρό μας δύσκολα θα ξαναγυρίσει πίσω αν εκλείψουν οι διαιτησίες της προηγούμενης 20ετίας. Και πάμε σε αυτά που είναι τα τελευταία 5 χρόνια. Για μένα φαβορή για τον πρωτάθλημα είναι η ΑΕΚ, γιατί έχει την ίδια ομάδα με πέρυσι. Και επιθετικά εμένα με γεμίζει η ΑΕΚ σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ελπίζω να το πάρει ο Παναθηναϊκός, αλλά βλέπω φαβορή την ΑΕΚ. Καλό βράδυ,
2: okay.
0: Πολύ.
2: Να είσαι καλά, Στέλιο. Λοιπόν,
1: πάμε.
2: Ναι, επειδή βλέπω τώρα και ένα μήνυμα για τον Κόντι και κατευθείαν μου ήρθε στο μυαλό ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Επειδή, ναι, μη λέμε υπερβολές. Ο Ρανιέρη, φίλε, έφυγε ως αποτυχημένος, φουλ αποτυχημένος από την Εθνική Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και πήγε στη Λέστρα και πήρε το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα, στην Εθνική απέτυχε. Παταγωδός. Δεν είχε, δηλαδή.
1: Μα δεν είχε, ήταν και δικιά του ομάδα του Κόντι.
2: Ναι.
1: Αν έλαβε ένα έργο άλλο.
2: Εντάξει. Αυτό ήταν να κάνουμε. Στον Παναθηναϊκό είχε άλλη εικόνα, άλλη δουλειά έχει βγάλει τώρα στον Όφη. Μπορεί κάποια στιγμή στο μέλλον να το ξαναδούμε στον Παναθηναϊκό. Και να κάνει παπάδες. Ναι. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά.
1: Και επιτυχίες είχε.
2: Ναι, νεότατος.
1: Για το λίγο διάστημα που είχε επιτυχίες.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
1: Στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα, είχαμε.
2: Καλησπέρα, ναι.
3: Κώστας λέγομαι.
1: Γεια σας, Κωνστάκη.
3: Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω.
2: Να είσαι καλά.
1: Ωραίος.
3: Μπορείτε να μου θυμίσετε ονόματα, γιατί με τόση ώρα περιμένω και δεν θυμάμαι.
2: Εγώ είμαι ο Νίκος.
1: Εγώ είμαι ο Ανούλης.
2: Γιατί μιλήσαμε με τις φωνές μας για να μας αναγνωρίζετε.
1: Και ναι, πριν μιλάγαμε για τον Χριστογιώργο. 10 φορές το είπαμε το όνομα που λέει ο φίλος. Για ποιο παίχτη λέμε. Άσχετο, για ένα μήνυμα λέω. Για πες, Κωστά.
3: Ο Μανούλης είναι ρεπόρτερ Τσάικα, έτσι δεν είναι.
1: Το ατρομή του.
3: Το ατρομή του. Ωραία.
1: Έχω περιγράψει 2-3 φορές. Μπορεί γι' αυτό να.
2: Άλλαξε απότομα η φωνή του. Το ατρομή.
3: Ναι, ναι. Είμαστε αντίπαλοι. Γειτόνι.
2: Από πού είσαι,
1: Γάλλιο.
3: Γειτόνι. Λοιπόν.
1: Τρομερό πανό, με δυτική. Με μαζονάκι.
2: Πολύ ωραίο. Κατέβηκε κάποια στιγμή.
1: Άλλαξαν πολλά πανό.
2: Ναι,
1: και αντιφασιστικά.
2: Τα είδα, ναι. Για πες, Κωστά.
3: Θέλω να πω ότι τα τελευταία 5 χρόνια βλέπουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο πλέον. Εμείς οι φίλαθλοι, εντάξει, εγώ είμαι και κάποια ομάδα, αλλά είμαι στη κάτω κατηγορίες. Αλλά το χαίρομαι. Σήμερα έβλεπα την ΑΕΚ, χαιρόμουν μπάλα.
1: Ιωνικός.
3: Χαίρεσαι μπάλα, βλέπεις. Δηλαδή φαίνεται ότι πλέον είναι ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Ναι.
3: Και, ναι, το βλέπεις. Υπήρχαν οι πρώτες δύο-τρεις χρονιές, υπήρχαν κάποια που λες ρελές να είναι όντως. Τώρα πλέον βαδίζουμε στο σωστό δρόμο και φαίνεται από τους βαθμούς, παιδιά. Φαίνεται από τους βαθμούς αυτό. Δηλαδή όταν υπήρχαν αυτά που υπήρχαν, δεν θέλω

0: να θίξω, είχαμε και τα ανάλογα αποτελέσματα σε συλλογικό επίπεδο.
1: Και είναι και ένα καλό που δημιουργεί ο ανταγωνισμός των μεγάλων. Αν υπάρχει ένα καλό, είναι το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα στην Ευρώπη.
0: Αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, πέρσι ήταν Λεβαδιακός και με την Κηφισιά. Φέτος έκανε το μπαμ, φαινότανε, αλλά φέτος το έκανε όφι. Αυτό είναι το ωραίο το πράγμα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι το πρόβλεπτο του ποδόσφαιρου. Αυτό πάνω από καθαρό. Τώρα δεν μου δώσες, με τράβηξε, δεν μου δώσες, δεν το ξέρω ρε παιδί αυτό. Δεν είναι αυτό ποδόσφαιρο.
1: Σωστός.
0: Αυτό είναι κυρία, δεν είναι ποδόσφαιρο. Και επειδή έχουμε μεγαλώσει στα δυτικά, ξέρουμε λίγο μπάλα παραπάνω. Και μπορούμε να κρίνουμε τι είναι και τι δεν είναι. Anyway, μ' αρέσει γιατί βλέπω και πολλά νέα παιδιά, πολλά νέα φιντάνια. Ο Φασελεχός είναι πολύ την εθνική. Αυτό τον Αλεξίου πρώτη φορά τον είδα σήμερα.
2: Ναι.
0: Ναι. Δεν είμαι. Ναι, πραγματικά παιδιά, όχι τον παρατηρούσα, επειδή παρατηρώ πολύ τους πιτσιρικάδες, παρατηρούσα πολύ τις τοποθετήσεις του.
1: Και πέρα από τα δύο γκολ, έχει δημιουργήσει κιόλας, δίνει την κάθετη για το Μάνταλο, που και εκείνος με κάθετη βρήκε το Βάργα, θέλω να πω, δημιουργεί και από
0: ναι,
1: πίσω.
0: Ναι. Όχι, ήταν και τοποθετήσεις
1: που ναι, σε μια αντεπίθεση που βόλεπαν Σεραϊκός, κάλεψε καλά ένα μισά από δύο.
0: Ναι. Δηλαδή, εντάξει, οκ, θα υπάρχουν καλές, έχτες τον Μπινιάρη.
1: Πολύ καλές ολεξίωρες. Είναι αδυναμία μου να ξέρεις, από εθνική ελπίδα, νέων.
0: Ναι, εχθές ο Μπινιάρη.
2: Πόσα χρόνια ήταν στις ακαδημίες της Ίντερ?
1: Από Ατρόμητο πήγε Ίντερ.
2: Ναι. Πόσα χρόνια ήταν εκεί?
0: Από Ατρόμητο που είχε πάει.
2: Θα σου πω. Θα το βρω. Το λέω γιατί και στις ακαδημίες της Ίντερ έκανε παπάδες και πολύ συχνά βάζαμε, ας πούμε.
1: Και ακόμα ποσοστό Ατρόμητος. Δηλαδή, όταν και αν πολιθεί από την Ίντερ στην ΑΕΚ, θα πάρει και ένα ποσοστό Ατρόμητος.
0: Μα και η Ίντερ δεν έχει ποσοστό.
1: Στην Ίντερ ανήκει. Είναι δανεικός από την Ίντερ.
0: Με ποσοστό. Ναι, με ποσοστό μεταπόλησης.
1: Αν πωληθεί, μπορεί να έχει.
0: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μακάρι να έρθει εδώ. Τώρα που, παιδιά, πέφτει χρήμα από τις ομάδες, χρειάζονται. Έτσι θα αναβαθμιστεί το ποδόσφαιρο μας. Το θέλουμε. Και επίσης, δεν θα ήθελα να...
2: Από το 21-22 είναι στην Ίντερ.
1: Ναι.
2: Στους μικρούς.
1: Και το θέμα ήταν ότι... Sorry, Κώστα, δεν είχε... Δεν ήταν πολλά χρόνια στην Ακαδημία του Ατρομήτου, σε ηλικία που να πιάνει το ηλικιακό όριο ώστε να δηλώνεται από την ΑΕΚ η άλλη ελληνική ομάδα για, ξέρεις, για την ευρωπαϊκή λίστα.
2: Ναι.
1: Μόνο για το κύπελο μετράει. Ότι είναι παίκτης κάτω από... μετά το 2004 γεννηθείς.
0: Επίσης, θα ήθελα να αλλάξουμε προπονητή στην Εθνική. Πιστεύω. Υπάρχουν πολλά που μπορώ να πω για αυτόν τον άνθρωπο. Έχει ένα ταβάνι. Μπορείς να πας στον πόλεμο με αυτόν, okay. Είναι τόσο καλός άνθρωπος, ναι, αλλά έχει ένα ταβάνι. Δεν μπορεί να σπρώξει αυτό το ταλέντο.
2: Είναι crash test, Κώστα, τα παιχνίδια τώρα που έχουμε με τα μεγαθύρια.
0: Και είναι το θέμα ότι δεν έχει το περιθώριο για crash test.
2: Εντάξει, στο Nations League παίζουμε. Δεν το λέω τώρα. Δεν είναι προκριματικά ούτε τελική φάση Euro. Θέλω να πω ότι είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τεστάρουμε πού βρισκόμαστε σαν εθνικοί, παίκτες, προπονητές κτλ. Απέναντι στους μεγάλους. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε, γιατί ο συγκεκριμένος προπονητής έχει δείξει τα τεστ του. Και έχει ένα ταβάνι. Έχει ένα να σε βάλει κάπου. Έχει ένα περιορισμένο χρόνο και τόπο. Και το απέδειξε και άλλες φορές με την Εθνική. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε κάπου καλά. Δηλαδή και από σπόντα. Πρώτα απ' όλα δεν παίζουμε ποδόσφαιρο. Με τέτοιο ταλέντο που έχουμε, θα πρέπει να παίζουμε.
1: Εντάξει, υπήρχαν παιχνίδια που παίξαν πολύ.
2: Και μεγάλες νίκες.
1: Και ίσα νομίζω αυτό ακριβώς μας κόστησε, η αφέλεια που είχαμε ανασταλτικά.
0: Όχι μόνο η αφέλεια, δηλαδή εκεί θέλει τον προπονητή να του βγάλει την αφισβήτηση. Γιατί έχει τέτοιο ταλέντο, όχι μόνο να παίζουν, και στο πάγκο. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιο να βάλεις τερματοφύλακα, δεν ξέρεις ποιο να βάλεις επιθετικό, δεν ξέρεις... Δηλαδή έχουμε τέτοια πολυτέλεια που αυτή την πολυτέλεια για να διαχειριστεί κάποιος θέλει ένα
2: κύριο. Πάρα κάνει κανένα διπλό την Πέμπτη στη Σερβία, πάρει και ένα χινάρι στη Γερμανία, θα σου πω εγώ μετά. Μακάρι δηλαδή, το λέω, ξέρεις, αλλάζουν αυτά, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Και τώρα η εθνική, τα παιδιά όλα αυτά που λέμε, που έχει πολύ ταλέντο, έχουν οριμάσει, δεν είναι τα παιδιά που ήταν πριν δύο χρόνια.
0: Είδες που έρχεσαι τα λόγια, γι' αυτό σου είπα ότι δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο περιθώριο όπως το νομίζουμε. Γιατί είναι οι διοργανώσεις. Ναι, είναι οι διοργανώσεις αυτές που δεν είναι κοντινές, είναι μακρινές. Και όσο να είναι, και, δηλαδή σε μια διοργάνωση αν μην έρθει ο παίχτης μπορεί να μην τον ξαναδείς. Γι' αυτό λέω εγώ τώρα, αυτό που έχουμε πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Αλλά στη δεδομένη στιγμή δεν πιστεύω ότι ο προπονητής αυτός μπορεί να μας πάει.
2: Για να δούμε, εντάξει. Έχουμε χρόνο να μιλήσουμε πολύ για εθνική, μην ανησυχείτε. 20 μέρες να μιλάμε για εθνική και μπάσκετ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Κώστα.
2: Κώστα, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ρε
2: φίλε, εσύ που. Μα τρολάρει, δεν παίζει. Για ποιον μιλάτε, ποιο ανοίξει την Ιντερνετ, καλά μιλάτε όνομα. Μα στέλνει τέτοια μηνύματα. Για τον Αλεξίου λέγαμε, ρε φίλε. Τον Αλεξίου.
1: Έλα, μωρέ, πλάκαν.
2: Λες.
1: Σωστός ο φίλος,
2: ναι,
1: από τα ΒΠ, εκεί πέρα βόρεια προάστια, που λέει καλησπέρα, έχουμε εστιάσει φουλ στη δεκάδα του UEFA Ranking και δεν συζητάμε καθόλου.
2: Τη χρονιά πώς βαίνεται.
1: Σβαίνεται κακή χρονιά μας. Θα είμαστε τουλάχιστον 8, λέει ο Φίλιππας από βόρεια προάστια.
2: Με τρεις ομάδες στο Champions League σε 4 χρόνια.
1: Ναι.
2: Τρεις ομάδες. Έχουμε να το δούμε 25 χρόνια. Δεν είχε πάει και πολύ καλά, αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί όχι. Κοιτάξτε, παιδιά, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε φάση που ανεβαίνει. Τώρα, ό,τι και να λέμε, όσο και να τσακωνόμαστε και για διαιτησίες και αυτό και τοξικότητα, με τον ένα με τον άλλο τρόπο ανεβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, από τα πιο ανταγωνιστικά στην Ευρώπη. Εγώ δεν ξέρω σε πολλά πρωταθλήματα στην Ευρώπη τέσσερις ομάδες να διεκδικούν το πρωτάθλημα ή τρεις, ξέρω εγώ, πείτε, κάποιες χρονιές το πρωτάθλημα σχεδόν μέχρι τελευταία στιγμή.
1: Α, δεν τρολάρει.
2: Δεν τρολάρει.
1: Αφού ο Χριστογιώργος είπατε ανήκεις, έχεις μπλέξει
2: τα
1: συζητήσεις μου. Όχι, όχι, τις συζητήσεις που κάναμε.
2: Πριν λέγαμε για τον Χριστογιώργο, τώρα λέγαμε για τον Αλεξίου.
1: Και τώρα θα πούμε ότι θέλει ο φίλος. Χαίρετε. Ναι.
3: Ακούτε.
2: Ναι, ναι.
3: Καλή σας μέρα. Από Ηράκλειο Κρήτης παίρνω.
2: Άντε, επιτέλους και ένας άνθρωπος από το Ηράκλειο.
3: Δεν είμαι όφη όμως.
2: Παραθηναϊκός. Εντάξει, εντάξει.
3: Όμως θέλω να πω κάτι. Με ενοχλεί όταν αποκαλείται, όχι εσείς, γενικά, όφη μικρομεσαία ομάδα. Μεγαλομεσαία ομάδα θα μπορούσαμε να την πούμε, διότι...
1: Φίλε, το όνομα.
3: Μαρίνος λεγόμαστε.
1: Γεια σου, γεια Μαρίνο. Μαρίνο, ξέρεις, έχω βρει ένα κόλπο και λέω, όχι κόλπο, η αλήθεια είναι κιόλας, οι ομάδες, ναι, με τα μικρότερα μπάτζετ.
3: Ναι, είναι μετά, δηλαδή θεωρώ εγώ ότι όφη μετά τους 3-4 μεγάλους ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, είναι Άρη Σόφη. Και αυτό, αν θα μπορείτε να το δείτε, βάσει τα χρόνια παρουσία στην ΑΕθνική. Οπότε δεν είναι μια μικρομεσαία ομάδα. Μπορεί να έχει και πιο πολλά από τον Άρη, δεν ξέρω, νομίζω.
2: Τι πράγμα.
3: Χρόνια παρουσίας. Από τότε που έγινε επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή έχει λείψει 3 χρονιές.
2: Α, δεν νομίζω, όχι. Όχι, όχι. Θα το τσεκάρω, αλλά
3: δεν τσεκάρετε το, αλλά θεωρώ, χωρίς να υποτιμώ τον Άρη, έτσι, και τον κόσμο του, ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα για μένα, όπως μεγάλη ομάδα θεωρώ και τον Όφη.
1: Σίγουρα... Δώσε κλίμα σίγουρα, από εκεί, από Ηράκλειο.
3: Κοιτάξτε, εδώ στο Ηράκλειο η πλειοψηφία είναι Όφη.
1: Όχι, λέω για απόψε, τώρα, για απόψε.
2: Για απόψε λέμε, για απόψε.
3: Για απόψε, για απόψε. Από το πρωί άλλη κουβέντα δεν άκουγες. Η αγωνία του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Υπήρχε όμως πίστη στην ομάδα για το θετικό αποτέλεσμα. Ακόμα και η ισοπαλία δηλαδή να πήγαινε Όφη θα θεωρούταν ένα θετικό αποτέλεσμα. Όπως υπάρχει πίστη γενικότερα ότι ίσως βρει κι άλλους βαθμούς μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
2: Γιατί να μην βρει, φυσικά και μπορεί να βρει κάτι.
3: Ναι, ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να έχει και συνέχεια.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ δύσκολους αντίπαλους. Αλλά ναι, δύσκολος αντίπαλος ήταν και η Χόφενχαϊμ. Δεν είναι εξεγέλαση.
3: Βέβαια. Κοιτάξτε, εδώ στο Ηράκλειο, στον Όφη όλοι ζουν και αναπνέουν για την ομάδα. Mm. Δεν υπάρχουν μισή Παναθηναϊκή, μισή αντιπαναθηναϊκή. Εδώ η πλειοψηφία είναι Όφη, να το ξέρετε αυτό. Mm-hmm. Σίγουρα έχει και από τις μεγάλες ομάδες, όπως έχει σε όλη την Ελλάδα. Yep. Έτσι.
1: Μπερδεύεστε.
3: Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη δεν έχει Παναθηναϊκούς, δεν έχει Ολυμπιακούς στη Θεσσαλονίκη, που η πλειοψηφία είναι ΠΑΟΚ Άρης. Έχει και εκεί.
2: 45 συμμετοχές στην πρώτη εθνική ο Άρης, 31 όφη.
3: 31, ωραία.
2: Στη Σούπερ Λίγκα 17 ο Άρης, 16 όφη. Ορίστε.
3: Κοντά. Ναι. Λοιπόν, το όνειρο εδώ πέρα του κόσμου είναι τώρα η συζήτηση μεγάλη, να ξέρετε ότι είναι για το νέο γήπεδο του όφη. Mm-hmm. Γίνεται μια προσπάθεια και από το Δήμο για μια έκταση η οποία έχει βρεθεί και να γίνει κάποιο είδους δηλαδή διπλή ανάπλαση, να δοθεί το γήπεδο στα Καμίνια, γιατί είναι ένας οικισμός εκεί πέρα, ένα προάστιο το οποίο ίσως γίνει ένα πάρκο και πάρει μια ανάσα.
2: Ξέρεις που θα γίνει το νέο γήπεδο?
3: Κορώνη Μαγαρά. Κορώνη ναι, Μαγαρά. Έχει 70 στρέμματα, 77 κάπου στρέμματα νομίζω είναι μια έκταση. Θα είναι πολύ καλό για την πόλη και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σημείο είναι σε τέτοια θέση ούτως ώστε η πρόσβαση του κόσμου ακόμα και με τα πόδια είναι πολύ ευκολότερη.
1: Τι χωρητικότητα?
3: Για 15.000 συζητάνε.
2: 15.
3: Είναι, κοιτάξτε, όφι ένα γήπεδο 15.000 και ειδικά καινούριο, και στο σημείο αυτό να ξέρετε ότι θα είναι γεμάτο συνέχεια.
1: Εμένα αυτό δεν προβληματίζει. Δηλαδή δεν είναι για παραπάνω. Όχι όφι, γενικότερα. Δηλαδή,
3: κοιτάξτε,
1: δεν
3: για παραπάνω εδώ, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, βλέπω το ΆΚΑ και δεν το ζεσταίνομαι τώρα που έχουμε και καλή ομάδα και παίζει και καλό ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, άσε που θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο που παίζει τώρα ο Παναθηναϊκός, εγώ παρακολουθώ από το 96, είμαι 37 χρονών, από το 96-97 που θυμάμαι ας πούμε Παναθηναϊκό, νομίζω ότι είναι η ποιοτικότερη ομάδα που έχω δει ακόμα και με την ομάδα του Κυράστα που είχαμε. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δεν ξέρω αν θα πάρει πρωτάθλημα.
1: Αλλά το δούμε αυτό, ναι, επειδή τότε αρχής ζέρους είχε ζέρους.
3: Ναι, μέχρι στιγμής αυτό που έχω δει, η ποιότητα, το πώς αλλάζει την μπάλα, είναι δηλαδή δύσκολα αντιμετωπίσιμη ομάδα Παναθηναϊκός. Και θα πω ότι και το 10 ακόμα που ήταν με Ζιλμπέρτο Σίλβα, Καραγκούνη, Κατσουράνη, που ήταν πολύ ποιοτική ομάδα, θεωρώ ότι η τετράδα στην άμυνα τώρα είναι πολύ καλύτερη από τότε.
1: Ναι.
3: Δηλαδή,
1: απλώς είναι μικρό το δείγμα τώρα για να λέγαμε, το συγκρίνουμε.
3: Τότε λέγαμε να πάρει ένα στόπερ ο Παναθηναϊκός. Κρίμα στην ομάδα να μην έχουμε ένα-δυο στόπερ καλά.
1: Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει βάση για να κάνει καλά πράγματα. Απλά είναι μικρό το δείγμα, οπότε μην συγκρίνουμε με άλλες.
3: Βέβαια.
1: Ωραία, Μαρινέ.
3: Τώρα, όσον αφορά και κάτι τελευταίο για τον Όφη και για τον Χρήστο Κόντι, θα σας πω κάτι, ότι ο Κόντις πιστεύω ότι αν έμενε στον Παναθηναϊκό ήταν πολύ καλύτερη επιλογή από τους επόμενους που ήρθαν. Γιατί όντως η ομάδα, αν θυμάστε στο διάστημα που έκατσε στον Παναθηναϊκό, πόσο έκατσε, ένα μήνα? Είχε πάρει καλά αποτελέσματα, είχε δείξει.
2: Τη δεύτερη φορά.
3: Ναι, τη δεύτερη φορά, σαν πρώτος προπονητής λέω, είχε δείξει καλά δείγματα, είχε φανεί η διαφορά με τον Κόντι, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν τον κρατήσανε. Πήγανε σε, εντάξει, δεν τους βγήκε. Δεν πειράζει.
1: Όλα είναι και το κύπελο. Υπάρχει και κύπελο. Γι' αυτό το λέω.
2: Και κύπελο, ναι. Όλα είναι θέμα αποφάσεων. Μαρίνο, κάποιος πρέπει να πάρει αποφάσεις δύσκολες μερικές φορές. Εντάξει. Θεώρησε ο Παναθηναϊκός πέρυσι ότι δεν μπορεί να συνεχίσει με τον Κόντι. Πήρε τον Μπενίτεθ.
3: Πάντως, σας παρακαλώ, δεν είναι μικρομεσαία ομάδα όφη. Μεγαλομεσαία είναι.
2: Να είσαι καλά, Μαρίνο. Να είσαι καλά.
3: Έγινε. Γεια σας.
2: Καλό ξημέρωμα. Η περιοχή αυτή είναι όντως πολύ.
1: Θέλω να το συζητήσουμε. Πάμε break να συζητήσουμε μετά για το γήπεδο περιχωρητικότητας που είπαμε.
2: Ναι, ναι, πάμε, πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Μαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χοντροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Winsport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Αυτό το Σάββατο ελάτε στην Πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Wins Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
4: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: έχουμε.
1: Λοιπόν, αφού ο Μανώλης επέλεξε το τραγούδι με το οποίο θα σας αποχαιρετήσουμε.
2: Κώστας Κεδωνάκης φίλος. Δεν το λέει, μου το πρότεινε.
1: Ωραία.
2: Okay. Συντροφικούς χαιρετισμούς. Να σου πω, ξέρεις τι σου έλεγα.
1: Για το γήπεδο του Όφη.
2: Δεν υποτιμώ τη δυναμική των φίλων του Όφη. Απλά δεν ξέρεις ότι θα έχουν. Θα έχει Όφη πάντα σταθερά τόσο μεγάλη καλή πορεία. Μπορεί να έρθουν και. Δεν σου λέω να είναι πολύ κακές οι χρονιές, αλλά να μην. Κάτι, να είναι λίγο πιο κάτω. Οπότε δεν ξέρεις τι θα είναι η αντίδραση. Θέλω να πω.
1: Για το γήπεδο.
2: Προσέλευση.
1: Των 15.000 θέσεων. Ας έχει ένα γήπεδο 15.000 θέσεων στο Ηράκλειο.
2: Όχι, μέχρι εκεί μια χαρά. Αυτό λέω.
1: Αυτό, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Και σε ωραίο σημείο, ξαναλέω. Θα φύγει και το αεροδρόμιο τώρα από το Ηράκλειο.
2: Το βασικό ξέρεις ποιο είναι. Να υπάρχει υψηλή.
1: Είναι στα Σκαριά να γίνει. Κάνουν έργα συνέχεια, Χάρη. Σε 2-3 χρόνια πιστεύω θα έχει τελειώσει.
2: Το βασικό για τον Όφη, πέρα από τα όσα πετυχαίνει που είναι σπουδαία, είναι να κρατήσει και τον κόσμο ακόμα και αν η επόμενη χρονιά δεν είναι το ίδιο πετυχημένο. Γι' αυτό το λέω. Μακάρι. Και τον κάθε Όφη.
1: Που λες, το αεροδρόμιο θα το κάνουν πιο γρήγορα από ό,τι θα κάνουν τον ΒΟΑΚ, το καινούριο. Βάζουν κάτι κόνους εκεί πέρα τώρα για να μην κάνουν προσπεράσεις. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, είναι 450.000 ευρώ κάθε νίκη, 150.000 ευρώ κάθε ισοπαλία στο Europa League. Οπότε Όφη τώρα έχει φτάσει 6.800, κάπου τόσα. Μαζί με την είσοδο στο Elite Phase, την νίκη απόψε, κτλ. Πολλά λεφτά για μια ομάδα σαν τον Όφη. Πολλά λεφτά. Συν τα έσοδα από τα εισιτήρια, χορηγούς, αυτά. Έγινε και ωραία δουλειά στο Παγκρίτιο, να το πούμε αυτό, γιατί το Παγκρίτιο ήταν στο μαύρο του το χάλι μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Ναι. Ναι, τότε που ο Αβγενάκης ήθελε να κάνουμε παγκόσμιο κύπελο με τη συνεργασία με τη Σαουδική Αραβία και συζητούσαμε κάτι τέτοια.
2: Και ήταν σκονισμένα τα καθίσματα.
1: Ναι, μόνο αυτό ήταν το λιγότερο πρόβλημα, ήταν τα σκονισμένα καθίσματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι.
3: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, εσείς.
3: Τηλεφωνώ από Ηράκλειο Κρήτης εγώ, με τη διαφορά και εγώ από τον προηγούμενο, εγώ λέγομαι Κώστας.
1: Μαρίνος ήταν ο προηγούμενος.
3: Ναι, το ξέρω, Μαρίνος. Εγώ είμαι ο Φιτζής, ήμουνα στο γήπεδο.
1: Πολύ ωραία.
2: Γεια σου, Κώστα.
3: Λοιπόν, ακούω πολλά για το γήπεδο. Το μεγάλο γήπεδο θα είναι πάνω από 15.000, θα είναι περίπου 18.000 ακούγεται.
1: Και είναι δηλαδή, απλά το συζητάμε και είναι στη θεωρία ή θα πάμε να το κάνουμε δηλαδή, τι μαθαίνετε εσείς εκεί?
3: Κοίτα, το γήπεδο είναι σε πολύ καλή περιοχή, να φτιάξουν και λίγο οι δρόμοι εκεί πέρα, να έχει πρόσβαση πιο εύκολα, γιατί είναι και εθνική οδός από πάνω.
1: Ναι.
3: Πρέπει να φτιαχτούν ο δρόμος ώστε να έχει πολύ εύκολη πρόσβαση ο κόσμος να βγει στο γήπεδο.
1: Ναι.
3: Δεν είναι μόνο βρήκαμε το χώρο έτσι και φτιάξαμε το γήπεδο και πώς θα πηγαίνει ο κόσμος θα μεταβεί στο γήπεδο. Ναι. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, έτσι. Δεν είναι μόνο βρήκαμε το χώρο και όλα καλά και προχωράμε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Είναι κοντά στο Μασταμπά?
3: Όχι, είναι.
1: Πιο πάνω είναι, πιο βόρεια.
3: Για όσους ξέρουν τους Ηρακλείδες είναι Κορακοβούνι, έτσι λέει.
1: Στο Κορακοβούνι, μάλιστα.
3: Α, ξέρεις από Ηράκλειο.
1: Η σύντροφός μου είναι από το Ηράκλειο.
3: Εκεί Κορακοβούνι είναι.
1: Επειδή κάποιοι το έχετε καταλάβει ήδη, ας πούμε, ναι,
2: πρίκα.
3: Είναι μια έχει έκταση εκεί πέρα. Είναι πολύ καλή η περιοχή, έχει πρόσβαση σε εθνική οδό, αρκεί να φτιαχτούν οι δρόμοι.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, όσο αφορά για τον Κόντι, θέλω να πω καταρχήν πολλά συγχαρητήρια στον Κόντι, σε όλη την ομάδα. Μπράβο στα παιδιά, αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο στην ομάδα του Όφη. Έτσι. Είμαι πολύ περήφανος και θα ήθελα κάποια στιγμή τον Κόντι να αναλάβει την εθνική ομάδα.
1: Τόσο λέει και ένας φίλος εδώ.
2: Και Όφη θα γίνει.
1: Έχει και τους δύο.
3: Άμα πει για τον Όφη, εσύ δεν είναι. Κάποια στιγμή δεν ξέρω τι. Ο Κόντι, εγώ τώρα δεν μπορώ να μείνει για πάντα εδώ πέρα. Προσφέρει να είναι ο νούμερο 2 γέραντο εδώ πέρα, στο χώρο είναι γέραντο να κάνει ο Κόντι.
2: Αλλά και με κακές χρονιές χτύπα ξύλο, να το στηρίζουμε. Εννοείται. Και με κακές χρονιές να το στηρίζουμε.
3: Ναι, εννοείται. Την αγάπη σου την αγαπάς όχι μόνο στα εύκολα και στα δύσκολα.
2: Έτσι, σωστός.
3: Έτσι πάει, έτσι είναι. Και
2: βασικά ρε Κώστα, δεν κάνεις εσύ καμιά παραγγελιά? Έχω βάλει μια παραγγελιά, αλλά νομίζω καλύτερος.
1: Ναι.
3: Τι παραγγελιά?
1: Ένα τραγούδι
2: για φινάλε.
1: Για φινάλε. Κριτικό θέλουμε, ένα κριτικό θέλουμε. Ωραίο, μερακλήδικο.
2: Βάλε, Τερζή. Θα ακούσω μετά.
3: Λοιπόν, θα σου βάλω, δηλαδή, τι θα ακούσει κριτικό τραγούδι.
1: Ναι, για κλείσιμο εκπομπή. Ψάχνουμε να βρούμε ένα κριτικό τραγούδι τώρα εδώ
2: πέρα. Καλά, έχουμε βρει πολλά τώρα.
1: Αυτό εδώ πέρα είναι και κριτικό εδώ μεταξύ.
2: Υπάρχει μια διάδραση.
3: Λοιπόν,
2: ανάψαμε
3: φωτιά και
2: μεγαλώσαμε. Όχι,
1: αυτό είναι πολύ πια mainstream, όπως λέει ο Μανώλης, που λέγει στο χωριό του.
2: Όπως λέμε στην Πρίνα.
1: Ναι.
3: Δεν μου ήρθε να κάνει.
1: Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Απογοητεύει.
1: Θα βάλει ο Μανώλης αυτό που διάλεξε.
3: Εγώ θα ήθελα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η διαφορά, ο Κόντης τι έχει κάνει, έτσι. Ποια ομάδα έχει το Σέλινε Σπέκτη μέσα.
1: Καμία.
3: Αυτό δεν είναι μεγάλη επιτυχία.
2: Και να πηγαίνει καλά. Και ο Ατρόμητος βάζει πολλούς.
1: Εγώ θέλω να ψάξω.
3: Βάζει πολλούς, έτσι. Εδώ πέρα πρωταγωνιστός στην Ευρώπη με Έλληνας παίκτες.
2: Ναι, ναι, αυτό λέμε. Ναι, δεν το συγκρίνω.
3: Έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Ο κύριος Γιωβάνοβιτς, δεν τα βλέπει αυτά. Ή πρέπει να πάνε στον Ολυμπιακό, να πάω στον Ολυμπιακό.
2: Να το δούμε, να το δούμε.
1: Κάτσε να δούμε τις κλήσεις. Κάτσε να δούμε τις κλήσεις τώρα για τα μάτς που έρχονται. Έχουν ενδιαφέρον μεγάλο. Έχει βάλει. Δύσκολα, Όφη.
3: Θυμάστε ότι ο Φιτζής έστειλε. Έξι του Όφη έστειλε για πρώτη φορά την ομάδα στο Μουντιάλ, την Εθνική.
2: Ναι, Μαχλάς.
3: Μπράβο. Ο Φιτζής με την κεφαλιά ενός στο Φιτζή πήγε, πήγε η Εθνική Ελλάδα στο Μουντιάλ. Δεν ξεχνάμε αυτά.
2: Μπα. Γολάρα. Έπαιζε
1: το
2: και
1: σπίτι, το σπίτι του Μαχλά είναι όμως σε γειτονιά Εκτζίδικη από ό,τι ξέρω.
3: Τα ξεχνάμε. Και πάντως έτσι. Εδώ ναι, πέρα ναι. Να ξέρει στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο μέσα στην πόλη, επειδή στο εδώ πέρα, ναι. Ένα 70-80% είναι όφη. Έτσι. Στους άλλους νομούς έχει ο Φιτζής.
2: Αουάν δεν έχουμε τίποτα.
1: Αουάν.
2: Αουάν. Αθλητικός όμιλος Αγίου Νικολάου.
1: Αυτός είναι από την Άγιο Νικόλαο. Τι δουλειά έχει στο Ηράκλειο.
2: Αγιο Νικολιώτης δεν μένουν στο Ηράκλειο. Τι νομίζει.
3: Κοίτα, όφη έχει κόσμο σε όλη την Κρήτη, έτσι δεν συζητάμε. Όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ηράκλειο είναι η έδρα του, ψηφία βέβαια εδώ πέρα, ναι. Αλλά σε όλη την Κρήτη. Και έχει και πολλούς κριτικούς που ζουν στην Αθήνα και όλοι φοιτητές. Αλλά το θέμα είναι, ρε παιδιά, να πούμε ότι εντάξει, θα πρέπει να το. Και ο όπως είναι ο Μαρίνος, ας πούμε, να μην λέει τώρα εντάξει, καλά είπε λόγια για τον όφη, αλλά το παιδί καλό είναι τώρα, μπορεί να είναι Παναθηναϊκός. Έτσι να στηρίξει την ομάδα του τόπου του. Όχι απλά στα λόγια. Αν μπορούσε να πάρει ένα διαρκεία να πάει να στηρίξει την ομάδα του Νόφη. Έτσι.
1: Και αφού είναι άλλη ομάδα, γιατί να πάει, αφού δεν θέλει.
3: Γιατί να πάει τώρα, εντάξει. Εδώ πέρα, έτσι. Άμα, κοίτα, να σου πω κάτι. Α πούμε κάποια πράγματα. Άμα δεν στηρίξει το σπίτι σου, σε πλακώσει.
2: Ναι.
3: Έτσι δεν πάει.
1: Εντάξει, Κώστα. Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, έγινε.
2: Καλά, βράδυ, μου χαρείτε, μπράβο σας.
1: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν.
2: Φίλε, την ικανοποίησα την επιθυμία περί Καζατζίδη. Και μάλιστα σε μια πολύ βαρβάτη μέρα και βραδιά. Χαμός γίνονταν εκεί, Ολυμπιακή, Παναθηναϊκή.
1: Ναι.
2: Πέναλτι. Τώρα το κλείσαμε Καζατζίδη.
1: Το αεροδρόμιο πάει για Νοέμβριο του 28. Το καινούριο. Στο Ηράκλειο. Το γήπεδο του Όφη δεν ξέρω. Μακάρι και αυτό σύντομα.
2: Μακάρι.
1: Εντάξει, το άλλο ρε, δεν έχει πάει ποτέ στο Γεντικουλέ.
2: Δεν έχω πάει και με θλίβει πάρα πολύ.
1: Μιλάμε τώρα, είναι ασφυκτικά μέσα στα σπίτια.
2: Ναι.
1: Είχαν κάνει βέβαια κάποιες εργασίες εκεί πέρα που φτιάξει μια καινούργια εξέδρα. Έχω πάει 2-3 φορές.
2: Εμένα μου λείπει να ξέρεις. Ναι, δεν ξέρω που
1: έπαιρνε. Δεν είναι τώρα. Εντάξει.
2: Όχι, ρε.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω.
2: Όχι εικόνα να το βλέπω στο πρωτάθλημα, μου λείπει.
1: Ναι, εντάξει. Είναι κατάλληλο όμως, αυτό που λέω χάρη. Είναι πολύ
2: λέω.
1: Χαρακτηριστικό, ιστορικό γήπεδο, αλλά ρε φίλε,
2: εγώ,
1: πολύ παλιό.
2: Αυτό έλεγα πριν.
1: Ναι, ναι, και τα δημοσιογραφικά, άστο.
2: Με εμένα γιατί κουλέ, δεν έχεις το άγχος ότι ξέρεις πρέπει να έχεις μια ιστορικά καλή σεζόν για να γεμίσεις το γήπεδο.
1: Ναι.
2: Εγώ το έχω λίγο αυτό το άγχος. Όχι για τον Όφη, για κάθε ομάδα. Ότι μεγαλώνεις το γήπεδο. Και...
1: Αυτό πρέπει να φτιάξεις. Αυτό, αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Δεν σου λέω να μην είναι σύγχρονο. Να είναι σύγχρονο.
1: Σε τραβάει, ναι. Και τραβάει καινούριο κόσμο το καινούριο γήπεδο. Δεν είναι.
2: Ναι.
1: Εντάξει, το γήπεδο του Όφη, αν δεν κάνω τρομερό λάθος και αν δεν έχει αλλάξει κάτι, θα το χρησιμοποιεί φέτος ο Εργοτέλης.
2: Το
1: γιατί κουλέ.
2: Okay.
1: Αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Αυτή είναι η συμφωνία, γιατί πάνε να φτιάξουν επιτέλους το Μαρτινέγκο.
2: Ναι.
1: Ναι, το οποίο είναι ένα γήπεδο μέσα στα αρχαία.
2: Ναι.
1: εκεί έπαιζε ο Ρωτέλης και πάνε να το φτιάξουν επιτέλους. Χρόνια τώρα το συζητάνε. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο Αχιλλέας, σημαντικά.
1: Α, έλα Αχιλλέα. Καλά.
2: Γεια σου.
0: Καλά.
1: Μια χαρά.
0: Καταρχήν, μπράβο στον Όφη. Εμένα με χαροποιεί ότι βασικά οι Έλληνες παίχτες. Mm-hmm. Έτσι.
1: Εγώ ήθελα, συγγνώμη Αχιλλέα, ήθελα να πω πριν ότι θα είχε ένα ενδιαφέρον να ψάξουμε να βρούμε ομάδες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια με τόσους Έλληνες στο ρόστερ, στην ενδεκάδα και να κάνουν.
2: Νομίζαμε ντόπιο στοιχείο.
1: Όχι, ρε, Έλληνες, ντόπιο στοιχείο.
2: Η κάθε χώρα, ξέρω.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι, ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια που είχαν κατά κύριο λόγο Έλληνες.
2: Πρέπει να γυρίσει πίσω τώρα.
1: Αυτό, πρέπει να πας πολύ πίσω. Αρχές 2000, ναι. Κάπου εκεί, ναι.
2: Το Ολυμπιακός είχε, αλλά είχε και Τζιοβάνι μέσα και.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πολύ σπάνιο γενικότερα.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός έκανε την πιο σοβαρή πορεία στηριζόμενο στο ελληνικό στοιχείο και είναι και η τελευταία ομάδα που έκανε έτσι την τόσο σοβαρή πορεία εξαιρουμένου του Ολυμπιακού από τότε που τον αντέλαβε ο Μαρινάκης. Αλλά ο Μαρινάκης πάντα φρόντιζε να έχει ελληνικό στοιχείο.
2: Ναι, αλήθεια να έχει αυτό. Δηλαδή είχε Μανολάς, είχε Σιώβας, είχε Φορτούνη.
0: Ναι, φρόντιζε και το έκανε έξυπνα αυτό. Έχει πάρει χαμπάρι ότι για να στήσεις μια ομάδα καλή, καλό είναι να φέρνεις καλούς, λαμπερούς, ξένους κλπ. Αλλά το ελληνικό στοιχείο είναι απαραίτητο γιατί δίνει τόνο κυρίως καταρχήν στα αποδυτήρια.
1: Ναι.
0: Και όσον αφορά και τους υπόλοιπους παίχτες, όσο μεγάλοι κι αν είναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στην ΑΕΚ που είναι η ομάδα μου αυτή τη στιγμή, ο Γιώβιτς, αν θεωρήσουμε που είναι έτσι το ένα μεγάλο όνομα. Θεωρείται, ξέρω εγώ, mm-hmm. Καταλαβαίνει από το μάνταλο τι γίνεται.
1: Mm-hmm. Αυτό, να τους έχεις και μέσα στα αποδυτήρια να σου εξηγούν πού είσαι, τι είναι αυτή.
0: Για μένα αυτό είναι το πιο σοβαρό σε κάθε ομάδα. Είναι και το πιο παραγνωρισμένο, υποτιμημένο.
1: Είναι αυτό, αν θες, που δεν έχει ο Άρης τα τελευταία χρόνια, λέω εγώ.
0: Και η ΑΕΚ δεν το έχει.
2: Έχει το μάνταλο.
1: Εντάξει, έχει το μάνταλο. Η ΑΕΚ.
0: Αυτό τον έχει το μάνταλο.
1: Καλά. Δεν τον έχει μόνο
2: για αυτό. Τον έχει.
0: Γιατί νομίζω ότι εδώ θέλουν όλοι το μάνταλο. Και το κρατάνε με νύχια και με δόντια. Εκτός ότι καταλαβαίνουν ότι είναι παιχνίδι.
2: Και το ένα είναι και το άλλο. Και οι δύο λόγοι.
0: Η γνώμη μου για εμένα πάντα ήταν συγκεκριμένη, έτσι, σταθερή. Αλλά επειδή κατά καιρούς ο κόσμος τον έχει ξεβαφτίσει τον Πέτρο.
2: Άσε τον κόσμο. Τώρα. Εννοώ τον κόσμο, κατάλαβες. Όχι, άλλο ήθελα να πω. Το θέμα είναι.
0: Τα social media δίνουν τόνο. Ναι.
2: Καλά, όχι. Τα social media άστα.
0: Καθορίζουν εξελίξεις. Ναι.
1: Σιγά που καθορίζουν εξελίξεις.
2: Εγώ δεν παραγνωρίζω τη γνώμη του κόσμου.
1: Ναι, δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό.
0: Όχι,
1: εσύ κάνεις λάθος. Συγγνώμη κιόλας. Τα social media το έχω πει πολλές φορές και το ξαναλέω. Είναι ο μεγαλύτερος βόθρος που έχει δει τα τελευταία χρόνια η ανθρωπότητα. Δεν δίνουν κανέναν τόνο. Άλλο τόνο δίνουν τα social media και άλλο τόνο δίνει το γήπεδο.
2: Όχι, λες, σου λέει ότι ναι, μεν είναι βόθρος ή υποθέτει ότι το πιστεύει, αλλά το λαμβάνουν υπόψη.
1: Ποιες οι ομάδες?
0: Πάρα πολύ.
1: Οι ομάδες στις αποφάσεις τους.
0: Στις αποφάσεις τους.
1: Άμα ήταν έτσι, ο Ολυμπιακός θα τον κράταγε το Μεντιλίμπαρ. Λέω εγώ τώρα. Ή θα τον έδιωχνε το Μάιο ή το Φλεβάρι πέρυσι που έβριζαν όλοι, για παράδειγμα.
0: Εντάξει, έκανε λίγο την ανάγκη φιλότιμο. Έκανε λίγο πίσω για να πάει δύο βήματα μπροστά.
2: Πόση ανάγκη είναι η ιστορία. Αλλά,
0: ναι. Εγώ θα σου πω παραδείγματος χάρη για την ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ, μια και το λες, ότι ό,τι έγινε την τρίτη χρονιά του Αλμέντα το καθορίζαν τα social media.
1: Διαφωνώ σε αυτό, αλλά συνέχισε το σκεπτικό σου.
2: Καλά, υπήρξε πολύ κλίμα τώρα από social media.
1: Ναι.
0: Πώς?
2: Υπήρξε όντως πολύ κλίμα από social media.
1: Αλλά δεν καθόρισε την αποφάση του Λιόπουλου.
2: Δεν ξέρω, δεν με ρώτησε ο Λιόπουλος. Δεν ξέρω, όχι, φαντάζομαι όχι. Αλλά...
0: Όλη η μέρα μέσα ήταν.
1: Ποιος, ο Λιόπουλος? Ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα, στα social media.
2: Α, λέει, τέλος πάντων, οκ.
0: Βέβαια.
2: Καλά, τώρα δεν ξέρω τον Αλμέιδα.
0: Γιατί νομίζετε τώρα ότι οι παίχτες δεν μπαίνουν μέσα?
2: Όλοι.
1: Πώς δεν μπαίνουν, άλλο αυτό. Άλλο αυτό, εντάξει.
0: Αυτό δεν τους επηρεάζει. Τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ ότι το ελληνικό στοιχείο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντικό. Εάν μια ομάδα, ας πούμε, δεν έχει έναν κορμό, καταρχήν συμφωνώ απολύτως με αυτό που έχει κάνει η ΕΠΟ. Mm-hmm. Στην ομάδα μπορεί να φωνάζω για τους δύο κυγενείς κλπ. για τους δύο Έλληνες παίκτες. Εγώ κάποια στιγμή, ας πούμε, θα ήθελα η ΕΠΟ να κατευθύνει αυτό στο πρωτάθλημα στους πέντε παίκτες που έχουν δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Γιατί μπορούμε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να γίνει ένα παιδί σαν το Κούμπο να μεγαλώσει στην Ελλάδα. Δεν έχω κανένα θέμα, ίσα ίσα τιμή μας είναι. Να μεγαλώσει στην Ελλάδα και να έχει δικαίωμα στην εθνική ομάδα και να παίζει στη... να μεγαλώσει αθλητικά και κοινωνικά, ας πούμε, στην πατρίδα μας και να έχει δικαίωμα στην εθνική ομάδα. Αυτό το παιδί πρέπει να λογίζεται.
1: Καλά λέω, Χάρης. Ούτε τέι.
0: Πώς?
1: Ούτε τέι.
0: Α, ούτε τέι. Καλά, καλά το είπες. Μπράβο. Σε έχω βγει εδώ, δεν έχω πω. Ούτε τέι. Τέι δεν είναι κύριε Ψελιώτης, μια χαρά παιδί. Τέλος πάντων, επειδή πολλά ακούγονται, να, μια και το λέμε για τα social media, και αυτό εγώ σας κάλεσα σήμερα. Όσον αφορά βλέποντας και αυτό τη site που παιχνίδι σήμερα, που εντάξει δεν το λαμβάνω και πολύ υπόψη, όσον αφορά το αποτέλεσμα κλπ. Αλλά επειδή βλέπω, ας πούμε, ορισμένα σχόλια ότι η ΑΕΚ δεν έχει κάνει μεταγραφές, έχει πρόβλημα μεταγραφών κλπ. Η ΑΕΚ μετά από πολλά χρόνια έχει κάνει ενδεχομένως πάρα πολύ σωστές μεταγραφές. Αλλά στη λογική του σχεδίου που έχουν, έτσι όπως πρέπει να γίνεται στις ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, έβλεπα σήμερα το Ζωάο Μάριο. Mm-hmm. Έχουν πολλές ομάδες παίκτες από το Ζωάο Μάριο.
1: Να τον φέρω, λες,
0: για να καταλάβω,
1: από τον
0: δηλαδή,
1: πάγκο για να παίξει στο κύπελλο, ας πούμε.
0: Ποιον έχουν, τον Ταμπόρτα.
1: Καλά τώρα. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάτι φοβερέ
2: νόημα. Ψιλοκαλά έχει ξεκινήσει
1: η Ταμπόρτα. Και επίση και εσεί επέκτη πέντε Γιάννα, και τραυματίστηκε και το παιδί κιόλα.
0: Και τραυματίστηκε και περαστικά. Ποιον έχει.
2: Τι είναι. Μια χαρά είναι η Ταμπόρτα.
1: Ποιον έχει, μωρέ.
2: Και με το παραπάνω.
0: Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Θες το Ζωάο Μάριο και τον Ταμπόρτα. Ποια θα παραπάνω, τον Ταμπόρτα. Πήγαινε, πάρε το Ταμπόρτα. Εγώ είμαι ευχαριστημένο. Αρκεί το παιδί επιτέλους φέτος να παίξει σταθερά στη θέση του, εννοώ για τον Ζωάο Μάριο. Όχι όπως έπαιζε πέρυσι. Να παίξει φέτος στη θέση του. Εκεί που έπαιζε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τώρα, σήμερα.
2: Ναι.
1: Πώς είδες το...
0: Εγώ παραδείγματος χάρη, εγώ λατρεύω τους παίκτες που είναι ταχυδυναμικοί.
1: Το Ζούμπκοφ, πώς τον είδες σήμερα, πώς τον είδες τον Ζούμπκοφ?
0: Καλά, ο Ζούμπκοφ θέλει.
1: Τι, για πες.
0: Όπως και ο Λυκογιάννης, άκουσα προηγουμένως ένα φίλο νεαρό, έτσι, δικό μας παιδί. Το συμπαθώ και ιδιαίτερα τον ταξιάρχη.
1: Ναι.
0: Άκουσα το τι είδες, αδερφούλη μου, από τον Λυκογιάννη σήμερα. Δεν είναι το παιδί, έτσι.
1: Ότι θέλουν χρόνο ακόμα. Ναι.
0: Μπορεί να είναι και παιχταράς. Το ξέρουμε τον Λυκογιάννη. Δεν αξιολογείται.
2: Ναι, και εγώ σήμερα από Λυκογιάννη περίμενα κάτι παραπάνω.
0: Όχι, δεν περιμένεις κάτι παραπάνω.
2: Εγώ περιμένω γενικά.
0: Είναι πολύ πίσω.
2: Δηλαδή και στο άλλο παιχνίδι του Κυπέλλου.
0: Μπορεί να είναι με τον Νέσ.
1: Πάλι περίμενες πράγματα.
2: Όχι, τα είχα δει εκεί.
1: Εκεί έκανες κάτι μπούκες, κάτι σέντρες ωραίες.
2: Με τον Νέσ.
0: Μπορεί να είναι έτοιμο, μπορεί σε ένα μήνα να είναι έτοιμο το παιδί, να είναι μια χαρά, να πάρει και τη θέση του Πύλιου. Δεν είναι αυτή τη στιγμή, δεν αξιολογείται ο Λυκογιάννης.
2: Γιατί?
0: Ο Ζωάο Μάριο όμως αξιολογείται αυτή τη στιγμή.
2: Okay.
0: Εγώ παραδείγματος χάρη, εμένα ο παίχτης μου, γουστάρω παίχτες τύπου Κοϊτά, χωρίς αυτό που έχω στο κεφάλι τους ο συγκεκριμένος, έτσι. Λοιπόν, το θεωρώ ότι το κεφάλι του τρώει το ταλέντο του, αλλά σε αυτό που
2: παίζει... Εντάξει, το έχει ρυθμίσει και αυτό.
0: Δεν νομίζω. Θα το δεις τον καιρό. Αλλά, μακάρι. Αλλά σε αυτό που παίζει ο Νικόλιτς, με το οποίο εγώ δεν είμαι και φαν, να σου πω τρελός, λοιπόν, ο κατάλληλος παίκτης είναι ο Ζωάο Μάριο. Εφόσον ετοιμαστεί και είναι φόκους εδώ, που νομίζω ότι θα είναι φόκους το παιδί φέτος, παιδιά, ο Ζωάο Μάριο είναι τεράστιο ταλέντο και είναι 33 χρονών. Αν είναι υγιής αυτό το παιδί, δεν βλέπει κανέναν εκεί μέσα.
1: Αχιλέα, να είσαι καλά. Να πάμε και σε ένα τελευταίο.
0: Να είσαι καλά, να είσαι
1: καλό
0: καλά.
1: Καλό ξημέρωμα.
2: Έχει παραγγελιά και ειρήνη, ε. Λεβεδιά είναι μια πληγή.
1: Πάμε ένα τελευταίο 3 λεπτάκια για να προλάβουμε να παίξουμε.
2: Έκλεισε.
1: Χάσαμε τον τελευταίο.

0: Μα μικρό, δηλαδή. Ήμουν 10 χρονών, ξέρω εγώ. Λέω, και έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα κάποια στιγμή στη δεύτερη κατηγορία. Τον έχω προλάβει δεύτερη εθνική.
1: Ο Αουάν τώρα είναι.
0: Τοπικό.
1: Κάτσε, δεν κάνω κανένα. Όχι, δεν είναι στον όμιλο, μωρέ, τον που γίνεται χαμό. Είναι.
0: Κάτσε. Στην τρίτη εθνική, εκεί που γίνεται. Όχι, στον όμιλο που γίνεται χαμό δεν πρέπει να είναι. Οι ομάδε τη Κρήτη είναι σε άλλο όμιλο. Μόνο του.
1: Λε.
0: Δεν είναι με τι Αθηναϊκές που γίνεται το.
1: Καλά, αυτό ναι, ισχύει. Κερδίζω χρόνο.
0: Άλλο θέλει το creeping death από μεταλλικά. Ρε φίλε, είπαμε τώρα θα το κάνουμε σήμερα επειδή λόγω του όφη, ας πούμε, είπαμε να βάλουμε κανένα κριτικό τραγούδι. Λοιπόν.
1: Τώρα απλά κερδίζω χρόνο για να βρω που είναι.
0: Παναθηναϊκός λέει του 2002 παραλίγο. Παραλίγο να πάει.
1: Τη Ειρήνη, τη Ειρήνη.
0: Τη Ειρήνη, τη Ειρήνη. Ξυλούρι, η Πυρήνη. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό, μπράβο. Η τρίτη ομάδα του Ηρακλείου ήταν ο Τσαλένιος, Μάνος από το Άμστερνταμ. Παναθηναϊκός το 2002, παραλίγο να πάει με τελικά. Είχε 9 Έλληνες. Ναι, αυτό είπε και ο Μανώλης, ότι πρέπει να πάμε εκείνη την περίοδο για να βρούμε ομάδα με τόσους Έλληνες παίκτες.
1: Ναι, ρε. Δέκατος όμιλος.
0: Δέκατος όμιλος.
1: Η κριτική, ναι.
0: Αυτό.
1: Εκεί με Γιούχτα, με Τσαλένιο.
0: Ωραία φάση αυτός ο όμιλος. Λοιπόν,
1: πάμε. Αυτά αύριο με μπασκέτια.
0: Μπασκετική αύριο. Και όχι μόνο, και ό,τι θέλετε.
1: Ναι,
0: έχει και ματσάρα το Σάββατο, ε. Δύο ματσάρες.
1: Δυστυχώς χωρίς κόσμο και τον δύο τώρα πριν από αυτό.
0: Α, πήρε ο Βρούτσης να μην πάνε ο παδί του Ηρακλή στο Βικελίδης, ναι.
1: Οπότε αύριο μπασκέτια συζητάμε και για αγωνιστική που έρχεται. Και μετά διακοπή. Αυτά. Μπράβο και πάλι στον Όφη.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Αυτό ήταν το After Review. Νίκος Ράλης, Μανώλης Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το είδε στο Μυρμήγκι, τον είδε στον Ολυμπιακό. Μια χαρά Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο. Με το Ζώτα πα και σε πόλεμο. Τον είδε πώ ήταν. Έχει ξηρίσει και τα πλαϊνά. Μου θυμίζει τον παπουτσί του Εγάλεο. Ποιοι θυμούνται. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Κυριάκος Σταθερόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Θα πάμε μέχρι τις 10 ή από εδώ. Έτσι.
1: Τώρα είναι καλός ο Γιάρεμς, σου λέει. Και καλός μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα, παιδιά.
0: Τον είδε τον προπονητή. Τον προπονητή, πώς κερδίζει τους παίχτες. Έτσι κερδίζει τους παίχτες. Βάζει τον άλλον αλλαγή, το μορφόπεδο Γιάρεμτσουκ. Ο μορφόπεδο Γιάρεμτσουκ θα μπορούσε να είναι. Δίπλα στο Μάνο Πανταζή και Φώτη Γιαννιώτη στα παλιά μοντέλα.
1: Πάντα θα υπάρχει όμως το ερώτημα. Ναι. Κυριακό, ακούω καμπάνα το τέτοιο και εμένα δεν με ακούω καλά.
0: Κάτσε να δω τώρα. Εσένα σε ακούω.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν με ακούω, παιδιά.
0: Α, ωραία, ναι.
1: Εγώ δεν με ακούω. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε.
0: Για πάμε, δες τώρα καλύτερα. Λοιπόν, ένα-δύο τεστ.
1: Όχι, άρα τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πάντα θα υπάρχει αυτό το ερώτημα για τον παίκτη που μπαίνει και βάζει τον γκολ.
0: Ωραία.
1: Τον νικητήριο γκολ.
0: Ωραία κεφαλιά. Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία κεφαλιά. Και γι' αυτό τον έβαλε.
0: Ναι, εντάξει, και αν το βάζει, ναι, ναι, θα το βάλει. Ναι, ναι.
1: Πάντα θα υπάρχει το ερώτημα. Δικαιώθηκε ο προπονητής που τον έβαλε ή εκτέθηκε που δεν τον είχε βάλει νωρίτερα?
0: Όχι, δικαιώθηκε γιατί τον έβαλε την κατάλληλη στιγμή. Και σου λέει
1: και
0: τώρα.
1: Και πού το ξέρω εγώ, άμα δεν τον είχε βάλει την αρχή, είχε βάλει τρία γκολ.
0: Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Ήρθε το over, τι με νοιάζει εμένα. Δικαιώθηκε γιατί. Στα μάτια του κόσμου δικαιώθηκε γιατί σου λέει, του κούρασαν οι άλλοι, την κατάλληλη στιγμή έβαλε αυτόν. Αυτό του έκανε κοντινό μετά. Του ξεκούκι.
1: Ναι,
0: του, ναι. Οπότε.
1: Και στο τέλος.
0: Ναι. Μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός. Εγώ το ευχαριστήθηκα το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού με την μπάλα κάτω. Φίλοι μου Ολυμπιακοί μου στέλναν μηνύματα. Αμανάτι με τις έντρες μου στέλναν μηνύματα. Λοιπόν, μια χαρά, νίκη και κοντά στη δεκάδα. Σε αυτά του Δημάτου με τους βαθμούς στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: Μαρία,
1: ναι,
0: εσύ τα ξέρεις,
1: ναι,
0: καλύτερα,
1: ναι,
0: από μένα αυτά.
1: Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε ο γιος μου μόλις ξεκινήσαμε. Μόλις ξύπνησε.
0: Μα είναι γεννημένος διευθυντής. Τα έχω πει το παιδί, δεν είναι.
1: Μου λέει τι έκανε ο Ολυμπιακός. Του λέω κέρδισε. 2-1. Του περάσαμε του Πολωνούς, μου λέει. Κατευθείαν η πρώτη κουβέντα. Ούτε καλημέρα, ούτε τι έχουν για πρωινό, ούτε τίποτα. Αυτή ήταν η έγνοια του. Και λέω μπράβο, ναι, γιατί μου το έλεγε από χθες να κερδίσουμε. Έτσι λέει, να κερδίσουμε.
0: Μπράβο στο παιδί.
1: Μπράβο στο παιδί, γιατί έτσι τέτοιο είναι. Δεν ξέρω ποιο τον μεγάλωσε, τέλος πάντων. Λέει να κερδίσουμε για να περάσουμε τους Πολωνούς. Και σήμερα λέει να κερδίσει και ο Όφης. Βεβαίως.
0: Γιατί να μην κερδίσει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Το περιμένουν πώς και πώς, ναι. 8 παρατέταρτο στην Κρήτη. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Ναι.
1: Ωραίος, ωραίος, πολύ ωραίος Ολυμπιακός. Λίγο στο πρώτο ημίχρονο υπήρχε μία έλλειψη συγκέντρωση.
0: Στο
1: έλεγα.
0: Πρώτο ημίχρονο ήταν η ουρά του παιχνιδιού του πρωταθλήματος.
1: Του πρωταθλήματος με τον Όφη.
0: Ναι, ναι, ήταν λίγα.
1: Ενώ έβλεπε ότι μπορεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Υπήρχε μια έλλειψη συγκέντρωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μίλαγα εγώ
0: και
1: πριν. Θέσεων να πέσει,
0: και θέσεων και τακτικής λίγο.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ισορρόπησε ο Ολυμπιακός και κατάφερε και το γύρισε. Δεν είναι εύκολο να πας να γυρίσει.
1: Δεν ήταν εύκολη ομάδα για Αγγελόνη. Το είδαμε κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Δυνατή και γρήγορη.
0: Ήξερε ακριβώς τι θα κάνει.
1: Ναι, και αφού γλίτωσε με ένα γκολ. Εκείνο το δεκάλεπτο, 15 λεπτό που άρχισε και βαρούσε αδυσόπιτα για Αγγελόνια που είχε και κάτι.
0: Ναι, εντάξει, έβγαινε με παραπάνω παίχτες στην αντεπίθεση. Ναι. Δηλαδή έβγαινε οργανωμένα και πατούσε περισσότερο περιοχή όταν έφευγε στην αντεπίθεση. Αλλά μετά την έκλεισε ο Ολυμπιακός, την έπληξε και δίκαια νομίζω πήρε αυτή τη νίκη.
1: Ναι, θεματοφύλακα έτσι για Αγγελόνια, ίδιο ο Τσιτσιπάς. Ξανθός με μακρύ μαλλί και κορδέλα ήταν.
0: Ναι.
1: Ο Αμπράμοβιτς. Αμπράλοβιτς. Αμπράμοβιτς, της γνωστής οικογένειας.
0: Σίγουρα.
1: Των πλουσίων. Εντάξει. Μέχρι προχθές διάβαζα ότι είμαστε χάλια. Χθες διάβασα ότι τώρα πάμε μάγκες για Ευρώπα. Αυτή η λογική λέει που είμαστε. Όχι, ρε παιδιά. Αλλά εντάξει, μία τέτοια εμφάνιση του Ολυμπιακού και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Μα 13-0 κόρνερ.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβουμε.
1: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
0: Πώς ήταν η μέρα σου?
1: Ακόμα Πέμπτη είναι.
0: Τι θες να κάνεις.
1: Είναι. Γιατί έχει κρατήσει αυτή η εβδομάδα ένα μήνα, μπορεί να
0: πει. Μετά το καλοκαίρι είναι λίγο δύσκολο.
1: Τι πάντα. Μετά το καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Εντάξει,
1: τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν τρέπεστε λίγο να κρατάτε τόσο μεγάλη.
0: Γιατί τέτοια επίθεση ήταν.
1: Αυτές τις μέρες.
0: Εγώ σου λέω.
1: Αλήθεια, σου λέω, ξύπνησα σήμερα και λέω. Ακόμα Πέμπτη.
0: Ήθελες να είναι Κυριακή.
1: Θα ήθελα να είναι Παρασκευή απόγευμα, αν με ρωτάς.
0: Εντάξει, Παρασκευή 2 η ώρα είναι το κορυφαίο σημείο της ζωής.
1: Παρασκευή απόγευμα, μόλις έχω τελειώσει τα αγγλικά. Αυτό θέλω. 6-6,5 ώρα.

0: Εγώ ήμουν με Στάνκογλου το πρωί γύρισμα.
1: Για πες. Άσο ημίχρονο.
0: Πάω Στάνκογλου. Μετά βλέπω τον Ηλία Βαλάση.
1: Άσο
0: ημίχρονο. Ηθοποιάρε σαν φώτερ.
1: Άσο τελικό.
0: Είχαν την ατυχία αυτοί οι άνθρωποι να συναντήσουν εμένα στο διάβα του.
1: Γιατί.
0: Έλα μου, εντάξει. Και το βράδυ ήμουν με Απόστολο Γκλέτσο.
1: Και over.
0: Και over.
1: Άσο ημίχρονο. Άσο τελικό. Δηλαδή, και over.
0: Στάνκογλου και Βαλάση είχαμε το τότε και τώρα. Ναι, και έρχονται κι άλλα μεγάλα γκες. Και το βράδυ έβαλα τη φωνή μου σε ένα θεατρικό που ήταν ο Απόστολος Γκλέτσος. Καθόμαστε και λέει, τι γίνεται ρε φίλε.
1: Είδες.
0: Πότε βγαίνει η Δήμητρα η Γινήτη. Δηλαδή θέλω να σου πω, πότε είναι το φαντάστικο με τη ρούλα. Δεν ήξερα τι άλλο να σκεφτώ.
1: 3-2-1.
0: Αυτή
1: ένα,
0: ήταν
1: ένα,
0: η μέρα μου χτες. Παπαδόπουλος Κουλιανού.
1: Φαντάστικο. Μπράβο ρούλα ήταν.
0: Α, μπράβο ρούλα ήταν.
1: Μπράβο ρούλα. 3-2-1 ένα, ήταν ο Μαρινός.
0: Φαντάστικο δεν ήταν η ρούλα Κορμουλά.
1: Τώρα όμως σου λέει τώρα η Wikipedia.
0: Εντάξει ρε φίλε, Κυριάκο, σε εμπιστεύομαι να πούμε, έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
1: Κάθισα να δω χθες τον Ολυμπιακό, λέει κάποιος, δεν ήξερα ότι είχε πάρει προβλητή τον Καγκαλούδη.
0: Εντάξει, δεν
1: είναι. Δεν είναι μακριά, δεν είναι μακριά από αυτό. Κόντι, φέρε την κούπα του Europa, λέει, και θα σου δώσουμε σπίτι και στρέμματα με ελιές. Και ζά, παιδιά, βάλτε και ζά μέσα.
0: Βάλτε μέσα και τα ζά.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει. Καλά βλέπω. Πάμε για break.

0: Έχει δίκιο ο φίλος που λέει ότι δεν τάζουν στον Κόντε ΖΑ, γιατί... Στον Κόντι, όχι στον Κόντε.
1: Κοίταξε, λέω το μυαλό της πού είναι. Σε ποιον.
0: Λέω κάτι, εγώ, κάτι δεν μου κολλάει.
1: Κάτι δεν σε κολλάει και στα μαλλιά, κύριε. Είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, ναι.
0: Δεν βάζουμε λίγο.
1: Ένα γράμμα, αλλά...
0: Είδες τι κάνει. Στον Κόντι λέει δεν τάζουμε ΖΑ, γιατί θα έχει τρέξιμο με ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Έχει δίκιο. Πρέπει να μπορεί να τα δικαιολογήσει.
0: Όπως πολύ σωστό είναι και το μήνυμα, τίμιο και, το, και τα λέμε όλα, έτσι. Είναι ο Γιάρεμτσουκ η εξαίρεση στον κανόνα που λέει ότι οι γυναίκες στο Ανατολικό Μπλοκ είναι μοντέλα, είναι θεές. Και οι άντρες είναι τέλος πάντων όχι μοντέλα, όχι θεοί.
1: Ναι, ναι, είναι λίγο. Η μουσική από Τέτρις. Όλοι το ξέρουμε. Όσοι πηγαίναμε σε καφενεία και και Καζαντζόκ μετά.
0: Καφενείο λέει για Αγγελόνια.
1: Ο Γιάρεμτσουκ είναι αυτό που θα έρθει και ένας φίλος μου.
0: Ναι, και σκοτεινιάζει ο τόπος.
1: Και έχει και
0: φωνή. Και γυρνάνε όλα τα κεφάλια. Αντρικά γυναικεία.
1: Ναι, όλοι. Τι κάνετε. Και έρχεται ο Γιάρεμτσουκ, που κάθεται, ξέρει ακριβώς τι πρέπει να κάνει στην παραλία. Πώς να βγάλει.
0: Στην παραλία
1: πήγαινε, γιατί νόμιζα
0: ότι θα παραγγείλει ένα ουίσκι σκέτο.
1: Πάμε έτσι. Ναι. Μπαίνει μέσα λοιπόν ο Γιάρεμτσουκ. Ντυσιματάκι πολύ χαλαρό, ναι. Όχι κάτι εξεζητημένο.
0: Τζινάκι και μπλουζάκι σένιο.
1: Σένιο, μπλουζάκι, ναι. Κάθεται και δεν ακουμπάει κοιλιά τα μπούτια. Πώς να σου πω που παθαίνουμε πιο πολύ. θέλω να με νιώσετε, κυρίες και κύριοι.
0: Πιστεύω πως όχι.
1: Θέλω να με νιώσετε. Είναι πάρα πολύ χαλαρός. Φαίνεται οριακά το βρακάκι πίσω από το τζιν. Το οποίο είναι όμως. Αλλά είναι, δεν είναι ουόμο, άντρας. Είναι κάτι πολύ
0: κυρίως. Σισίλια. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω εγώ κάτι.
1: Ναι, λέει Yves Saint Laurent το εσώρουχο.
0: Πολύ διακριτικό, ναι. Όμως, δεν είναι Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, ενώ αν φοράμε, μη συγγνώμη για τη διαφήμιση, Polo Ralph Lauren, έτσι όπως γυρίζει από την κοιλιά, κάνει πρώτο στροφή. Έτσι, καλά, στο γράφει το πι και το νι, καταλαβαίνεις. Λες και είναι πολεμικό ναυτικό.
0: Πόσο με τρόμαξες.
1: Λοιπόν, παραγγέλνει ουίσκι σε χαμηλό με ένα πάγο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με ένα πάγο. Δεν πίνει πολλά. Αν θα πιει δύο, το κουνάκι και κοιτάει το ποτό του όταν πίνει, όχι τους ανθρώπους.
0: Και δεν αγγίζει τα ξηροκάρπια.
1: Όχι. Γιατί αυτά με το αλάτι.
0: Και γιατί γίνει.
1: Μπορεί να πάρει λίγο αγγούρι, λίγο καρότο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά όταν του λένε όλα καλά, να μάθουν να με βάζουν οι καραγκιόζες. Και ρουφάκια, όχι εντάξει, συγγνώμη. Λοιπόν, έτσι είναι ο Γιάννης, του ανήκει η ζωή.
0: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Είναι μερικοί άνθρωποι
0: που έρχεται η ζωή και τους χτυπάει την πόρτα. Δεν την κυνηγάσεις.
1: Και πανηγυρισμό, αλλά το έκανα, πάρει και μια καρδούλα.
0: Χαμηλά.
1: Είναι ο πιο ωραίος ξάδερφος του Μπακασέτα. Πώς να σου το πω.
0: Και δεν θα τον ακούσει να φωνάζει ποτέ, ρε παιδί μου. Δεν
1: όχι, όχι, όχι.
0: Αλλά όταν.
1: Αν νευριάσει.
0: Άμα νευριάσει.
1: Φεύγεις.
0: Τάτσι.
1: Ναι.
0: Βρείτε, τρύπα να κρυφτείτε.
1: Εκεί μου λέγανε κάνει. Βιέστα κόντο, σκόπι, είχε τα πρόχειρα.

0: Αφρικά του. Ναι, ναι, ναι, για Γελαιόνια.
1: Λοιπόν, πλησιάζουμε πάρα πολύ επικίνδυνα την Πολωνία. Δεν την περάσαμε, συγγνώμη, είπα πριν την
0: το
1: περάσαμε.
0: Το θέμα την πλησιάζουν οι Ρώσοι. Γιατί έχουν και τα δικά
1: τους.
0: Αυτό είναι το άλλο.
1: 45.125 βαθμούς έχει η Πολωνία, αλλά έχει 2 στις 5 ομάδες.
0: Μέχρι χθε ο καλλιέργεια είμαστε τώρα. Μέχρι θέλουμε εκεί, και παραπάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Ελλάδα έχει 44.612. Δηλαδή, τι, 400-500 κάτι βαθμούς. 500 βαθμούς είμαστε.
0: 500.
1: Με 4-5 ομάδες, έτσι. Μην τις ξαμολύσουμε δηλαδή τώρα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Γι' αυτό λέμε ότι πλησιάζουμε και η Τσεχία έχει αυτή τη στιγμή τους ίδιους βαθμούς με την Πολωνία. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά η δέκατη θέση. Ο πάνω θα τους πέρασουμε. Α, εγώ είδα χθες.
0: Τι είδες, Μαρία?
1: Βλέπατε εσείς κάτι κύπελα, κάτι Νικηβόλου, κάτι Άρη κτλ. Εγώ είδα το Max 100. Τι ήταν αυτό? Ήταν ο Max Verstappen.
0: Α, νόμιζα έχει το Max το Mega.
1: Ο Max Verstappen έκανε έναν αγώνα με άλλα 100 καρτ.
0: Έλα.
1: Ήταν τελευταίος αυτός. Λοιπόν, και ήταν στην πίστα Silverstone. Την είχαν διαμορφώσει έτσι, ειδικά για καρτ κτλ. Ήταν ένας αγώνας. Ο Max Verstappen εναντίον 100 καρτ, οι οποίοι ήταν οδηγοί από άλλα, από Φόρμουλα 4, ξέρω εγώ, ήταν content creator.
0: Ετερόκλητο.
1: Κάτι αθλητές, ήταν διάσημοι, ήταν τέτοια πράγματα.
0: Τι σας έχω εγώ σήμερα? Είμαι αυτή τη στιγμή στην ουσία του Max Verstappen.
1: Και τρέχανε και τους προσπέρασε και τους 100 με το που προσπέρνουν σε έναν αποκλειότανε. Αλλά με το που ξεκίνησε ο αγώνας προσπέρασε καμιά κοσαριά.
0: Έξω.
1: Έτσι, δεν υπήρχε αυτό. Και νομίζω χρειαστήκαν περίπου 35 λεπτά για να τους περάσει όλους.
0: Τι ταλέντο είναι αυτό.
1: Εντάξει, δεν υπήρχε. Είχε πολύ γέλιο, ήταν πολύ ωραίο γιατί του πέρναγε και του κορόιδευε, του έκανε χειρονομίες και τέτοια πράγματα. Ωραίο ήταν. Ωραίο. Εντάξει, με το γιο μου το είδα γιατί με είχε πρίξει.
0: Εγώ έχω δει στα social του Ολυμπιακού τα σχόλια. Έχουν έρθει χιλιάδες Μεξικάνοι και κολλάνε μυρμήγκι από κάτω για το μυρμήγκι. Είναι
1: για
0: πολύ αγαπητό. Πολύ αγαπητό το μυρμήγκι.
1: Ναι,
0: χορμίγκα, αλλά, χορμίγκα δεν είναι.
1: Ξέρετε, το μυρμήγκι δεν έρχεται μόνο του. Φέρνει και την οικογένεια μαζί.
0: Ναι.
1: Δεν θα δείτε ένα μυρμήγκι. Άμα δείτε ένα μυρμήγκι μόνο του στην κουζίνα, ψάξτε να βρείτε και τα υπόλοιπα.
0: Mm-hmm.
1: Και μην ρίχνετε ρίγανη. Λέει, άμα ρίξει ρίγανη, θα φύγουν τα μυρμήγκια. Τίποτα. Τα μυρμήγκια μετά σου λένε, δεν ρίχνει και λίγο αλατάκι.
0: Σκέφτομαι σύνθημα. Ρε χορμικά. Μα το δικό σα δεν έχει κάνει τίγκα. Ναι, γίνεται. Υπάρχει σύνθημα που μπορεί να γίνει.
1: Έχει.
0: Εγώ βοηθάω.
1: Έχει πλάκα να δείτε τις περιγραφές των Μεξικανών όταν βάζει.
0: Το είδα χτες το βράδυ. Τρελαίνεσαι κι εσύ. Τρελαίνεσαι, είναι η αλήθεια.
1: 55 στον πρώτο γύρο είχε περάσει ο Verstappen.
0: Τι λες,
1: έχει δε, πολύ πλάκα σου λέει. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Κάτσε να μπει και η Πανάθα, Μενίστρουπ. Ναι, παιδιά, κάτσε να σου πω εδώ. Περίμενε. Κάτσε να δω τη βαθμολογία να σου πω. Τίποτα και τους Τούρκους θα τους περάσουμε. 4-5 ομάδες
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Προχωράνε αυτοί γενικά στην έδρα τους.
1: Εντάξει, τώρα κι εσείς που λέτε γιατί και Αγγελόνια και δεν ήταν καλή ομάδα. Παιδιά, μέχρι χθες παίζανε μπάσκετ. Δεν με συγχωρείς.
0: Εκτός από αυτό, δεν κοιτάς την ομάδα, κοιτάς τον τρόπο που έρχεται μια νίκη. Δηλαδή, τι μπάλα έπαιξε ο Ολυμπιακός. Αυτό τσεκάρεις τώρα. Δεν τσεκάρεις ότι θα κέρδιζε στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο τρόπος δείχνει κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη Λίμπαρ. Αυτό θέλω να πω.
1: Τώρα που είπες Μπαρτσελόνα, είδες τι έκανε χθες.
0: Δεν προλάβαινα να κάνω ανανέωση.
1: 7 γκολ έβαλε.
0: Ναι, αλλά δεν προλάβαινα να κάνω ένα νέο.
1: Δεν έχει βάλει λιγότερα από 4 γκολ.
0: Και μία στη Σαντανδέρ και πήγαν και πήραν και την μπάλα από τα δίχτυα.
1: Να προλάβουμε.
0: Και του κοιτούσαν όλοι. Μόλι έκανε το 2-1 και πήγε και πήρε την μπάλα όλε από τα δίχτυα και έκαναν τη Μπαρσελόνα. Άντε πάλι. Πήραν τον πυρημπάκι και πήραν, κάνανε μαγκέ.
1: 7-2 έληξε.
0: Στο 6 είμαι πήρε ύπνο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Ένα Θεό μα φύλαξε και πέσαμε με την Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ειλικρινά σου μιλάω. Τα έκανε 300. Τι γίνεται εδώ πέρα?
1: Τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα?
0: Θυμάσαι, πήρε ο Παπαδόπουλο. Τι έγινε, ρε παιδιά, τώρα? Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έγινε τώρα? Όχι, μη με λες, αυτή τη λέξη.
1: Θα κάναμε τον κόκαλο.
0: Άντε πάλι. Πραγματικά πρέπει να στείλε μήνυμα ο Αλέν Πρόστ. Η μισή του καράν, αλλά η δουλειά έγινε. Ωραίο πρόμο.
1: Φυσικά και ήταν πρόμο, ρε παιδιά, γιατί το έκανε η Red Bull που είναι, που είναι η εταιρεία του. Δηλαδή η Red Bull τρέχει όμως, τι κάνουμε τώρα. Αλλά είχε την πλάκα του. Σιγά του. Νόμιζες ότι αυτός πήγε πιο γρήγορα.
0: Ναι, μα πήγαινε πιο γρήγορα.
1: Πιο γρήγορα. Ναι, εντάξει. Όχι, ήταν ίδια δυναμική όλα τα κάρτρε, παιδιά. Δεν ήταν πειραγμένο το δικό του. Δεν ήταν από το Περιστέρι. Εντάξει. Αμάν πια.
0: Μια και λέμε Μεξικό. Πάμε στα του Μεξικό. Σύγκρουση συμμοριών. Δολοφονήθηκε ιερέας και στη σωρό του βρέθηκε και απειλητικό μήνυμα προς ποιον. Καθολικός ιερωμένος.
1: Τι το κάνεις.
0: Ναι. Το θύμα Ρωμάν ντε λα Κρούς Ερνάντες. Ήταν ο ιερέας κοινότητας. 1500 άτομα ήταν εκεί στο Δήμο Ουεχούτλα. Ουεχούτλα, Ιδάλο! 48 ετών βρέθηκε και ένα απειλητικό μήνυμα το οποίο. Συγχωρώ, χάρτη.
1: Ναι.
0: Πω. 14ο ιερωμένος 7 χρόνια. Τι έγινε, ρε. Μάλλον υπάρχει κάποια σχέση.
1: Δεν ξέρω πώς είναι αυτά τα πράγματα στο μυαλό.
0: Ούτε εγώ. Και δεν θέλω να το μάθω.
1: Όχι, είναι καλύτερα. Ας διαβάζουμε την είδηση και πηγαίνουμε παρακάτω.
0: Πω. Εντάξει. Χορμιγκόλ, έτσι το φωνάζουν. Το όχι τον παπά, το χορμίγκα. Χορμιγκόλ, μάλιστα.
1: Α, λέει, εντάξει, λέει, δεν το μειώνω. Λέει, και εγώ το είδα και το απόλαυσα. Παιδιά σας, λέει, ήταν πολύ ωραίο. Μα είχαν και, του δίνανε και καλά περιθώριο σχεδόν μία ώρα για να τους πέρασει όλους και τους πέρασε σε 35 λεπτά.
0: Όπως περνάει ο Ουναή, τους περνούσε.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Έτσι,
1: μπράβο.
0: Μπράβο. Έτσι, 2-0 εχθές, Ουναή, άρχοντας το πεναλτάκι και ένα καταπληκτικό γκολ μετά, το δεύτερο, πολύ ωραίο γκολ. Και κάνει αυτό τον πανηγυρισμό που θες, πιάνει το πρόσωπό του.
1: Τι είπε ο Νης του?
0: Τι είπε, πάλι αλέφαντος δηλώσει.
1: Ναι.
0: Για πες πάλι.
1: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν το είχα δει. Εξήγησε, λέει, τη φιλοσοφία του γύρω από το rotation. Θυμήθηκε ένα δικό του λάθος από την παρουσία του στην Κοπενχάγη και στάθηκε στην ανάγκη να διατηρεί ο Παναθηναϊκός την αγωνιστική του ισορροπία. Και δεν το είπε έτσι λίγο κάπως.
0: Αυτό σου λέω, έχει γίνει. Έλα, μπες, τι είπε.
1: Θεωρώ λάθος, λέει, να κάνεις rotation 9 ή 10 παικτών. Χρειάζεται ισορροπία. Στο παρελθόν τα είχα σε ένα παιχνίδι.
0: Κοιτάξτε, τα είχα κάνει σκατά σε παιχνίδι.
1: Χειρότερο το είπε.
0: Ναι.
1: Με την Κοπενχάγη, όταν άλλαξα 8 ή 9 παίκτες και χάσαμε την ευκαιρία να πάμε σε ένα τελικό εξαιτίας μου.
0: Είδες.
1: Τα είχα κλείσει.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι. Στη συνέντευξη τύπου.
0: Ωραίος. Την μπαλάκι πέταξε ο Ναή. Άνε τον γκολ και έφυγε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να ζήσουμε όμορφα πραγματάκια.
1: Ναι. Αυτά πέστα στους φίλους του Παναθηναϊκούς που γκρινιάζανε πριν έρθει και λέγανε φέτος θα πονέσουν τα μάτια μας και καλύτερα να αποκλειστούμε από την Ευρώπη και δεν είναι μπαλάκι που παίζουν.
0: Καλά. Εντάξει, μοιάζει. Έχουν τη μιζέρια. Δεν υπάρχει μιζέρια. Πάρτε λίγο ψυχολογία, μωρέ. Πάρτε λίγο ψυχολογία. Νίστρουπε, τα είχα κάνει κατά στην Κοπεκάκη. Έτσι θα του πάω Φεράντζα φέτος. Θα τα πει αυτά.
1: Το ξέρω, έχουμε, τα ήδη δηλαδή.
0: Έχουμε να ζήσουμε ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού στα τα μυρμήγκια. Με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, επιχειρήσεις. Νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Ο Ναή τώρα που γίνεται πλούσιος αλλάζει. Ομορφαίνει, να ξέρεις, ο Ναή. Να ξέρεις ότι έχει ηρεμήσει. Βάζει τα μπαλάκια του και λέει. Λοιπόν, μερικές φορές, Μαρία, δεν χρειάζεται να ταξιδεύσεις μέχρι τη Γαλλία για να απολαύσεις ένα τραπέζι με γαλλική φινέτσα. Αρκεί μια στάση στα Λίντλ. Εκεί θα βρεις πάνω από 35 γαλλικές επιλογές, αλαντικά, λουκάνικα, τυριά μέχρι πατέ, πίτες λαχταριστές και λιχουδιές. Συνδύασε το όπως θέλεις. Άνοιξε το δικό σου γαλλικό μπιστρό στο σπίτι για να υποδεχτείς όλους τους αγαπημένους σου και να μοιραστείς μια ξεχωριστή γευστική εμπειρία με αρώμα Γαλλίας. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πάμε σε break για πολιτική ενημέρωση. Λογικά. Τα λέμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Oh, I got you. Uh-huh. Uh, you thought I didn't see you now, didn't you?

0: Και με το μήνυμα «Ας έρθει ο πιτσιρικάς ο Verstappen να με περάσει όταν σχολάω με το λεωφορείο και γυρίζω αμαξοστάσιο».
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει ζει κάτι πιο γρήγορο. Όταν το λεωφορείο πάει αμαξοστάσιο να παρατηρήσει. Σταματάει στο φανάρι, ο ίδιος πάει να βαρέσει το ταμπλό μπροστά.
1: Και γράφει κιόλα.
0: Συγγνώμη, εκτός υπηρεσίας. Λες και αν δεν έγραφε συγγνώμη. Καλά δεν ντρέπεται αυτό το λεωφορείο να μην ζητάει συγγνώμη.
1: Η μάνα του το ξέρει.
0: Γιατί δεν γράφει εκτός υπηρεσίας. Τι θες τη συγγνώμη και κες λάμπες. Δηλαδή, τι συγγνώμη.
1: Εν τω μεταξύ δεν πρέπει να ζητά συγγνώμη, είναι λάθος το συγγνώμη, το με συγχωρεί. Είναι λυπάμαι.
0: Ναι. I'm sorry, ναι. Okay. Εκτός υπηρεσίας, λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το λεωφορείο για σένα. Κάτσε στη βροχή.
1: Συγγνώμη. Θα έρθει ένα επόμενο, μην κυνηγάς τα λεωφορεία.
0: Συγγνώμη, εκτός υπηρεσίας. Δηλαδή, αν έγραφε εκτός υπηρεσίας, σκέτο. Τι θα έλεγε. Φωνάξτε με έναν υπεύθυνο. Πού είναι η συγγνώμη σου. Πού είναι η συγγνώμη σου.
1: Ούτε μια συγγνώμη.
0: Πέρασες μπροστά από τη στάση από Αττική και έλεγε μόνο εκτός υπηρεσίας. Έλα, εντάξει, τα έχουν διαλύσει. Τα έχουν διαλύσει όλα. Καλά δεν λέω, κύριε. Πάντα απευθύνονται. Ο κύριος είμαι εγώ. Δεν ξέρω γιατί απευθύνονται σε μένα όπου και. Μα δεν τον βλέπεις. Λέω, εντάξει, να κάνω. Ναι, τι να κάνω.
1: Και κάνεις ότι κοιτάς το κινητό σου. Πάμε με το Max μια φανάρι με τα παπιά.
0: Για πλάκα.
1: Εύκολα. Εύκολα.
0: Το παπί, το μπουρναζιώτικο πάει πιο γρήγορα. Ό,τι και να κάνω, Verstappen. Έχω δει Verstappen στην πλατεία του Μπουρναζίου.
1: Καλά, εντάξει, ναι, ναι.
0: Και εδώ παίζει κάτω Πειραιά. Έχει τέτοια. Σμαρτάκια, ε. Με ρόδες Mad Max. Τεράστιες.
1: Και ένα κάθισμα γιατί όλο το υπόλοιπο έχει γούφερ μέσα.
0: Ναι, και αυτός έρχεται δίπλα σου.
1: Δεν γουφαίνονται. Πες μου, δεν γουφαίνονται. Γιατί είναι και κλειστά τα παράθυρα.
0: Εσύ μιλάς στο κινητό με το αυτοκίνητο αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα. Μ' ακούς, άδερ. Δεν σε κοιτάει. Μαρία, δεν σε κοιτάει ότι ενοχλεί. Ατάραχος κοιτάει ευθεία. Και no fear πίσω, ε. Αυτοκολλητάκι, no fear.
1: Πάνε τα παλιά τα σπλάς, τα θυμάσαι πάνω.
0: Πώς δεν τα θυμάμαι τα σπλάς. Και από πίσω ένα G με την Κρήτη. Πάντα υπάρχει.
1: Όχι, είναι εξαπλωμένη η εξαπλωμένη Εύβοια. Όλοι το ξέρουν αυτό.
0: Εξαπλωμένη η Κρήτη. I love Crete.
1: Ανάσκελα η Εύβοια.
0: Κάτσε, άσε με λίγο εδώ.
1: Λίγο.
0: Α, ναι, έχεις Jeep μαύρη από την Κρήτη και δεν έχεις αυτοκόλλητο Κρήτης, δεν ψηφίζεις εκεί, ρε. Δηλαδή με το που εμφανίζεις. Επαέ, δεν θα ξανά.
1: Τίποτα.
0: Ούτε αντικριστώ, ούτε τίποτα.
1: Εμείς τουλάχιστον γκρινιάζουμε μόνο για την ομάδα μας. Εσύ γκρινιάζεις που είναι ακόμα Πέμπτη, ενώ εβδομάδα φεύγει σφαίρα. Απλά επειδή μάλλον. Δεν δουλεύεις αρκετά, δεν περνάει η ώρα. Ναι, παιδιά, είμαι όλη μέρα στην πισίνα.
0: Γιατί.
1: Και πέσε και σήκω.
0: Να σου πω, δεν βαριέσαι ξάπλα ηλιοθεραπεία όλη την ώρα να σου φέρουν την παλώμα.
1: Μα γι' αυτό δεν περνάει η ώρα.
0: Όχι για παλώμα, δεν σ' άρεσε. Να σου φέρουν.
1: Όχι, δεν πίνω παλώμα, μαργαρίτα.
0: Να σου φέρουν τη μαργαρίτα.
1: Σκέτη τεκίλα.
0: Να σου φέρουν. Άσε με να κάνω ένα σκετσάκι. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε λεωφορείο 7 η ώρα το πρωί. Ποιος, ο ελεγκτή. Ωραία. Τα εισιτήριά σου.
1: Καλημέρα από Animal Print. Καλημέρα. Έχουν σκάσει και πάρα πολλά μηνύματα. Ο Βαγγέλης, καλημέρα. Έτσι αγαπάει ο Πολυμενέας. Αλγουαθίλ.
0: Αλγουαθίλ Πολυμενέας. Αλγουαθίλ Πολυμενέας, βεβαίως.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Θεό. Άλεξ και Μαρία και λυπή, λέει. Καλημέρα. Ο Εμανόλ δεν μοιάζει με αυτή που πήγαινε, λέει, στις εκπομπές της Ανίτας και έλεγε λέρες και αντιπρόσωπος.
0: Δεν το έχω.
1: Δεν το έχω αυτή τη στιγμή.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Καλημέρα στον Νίκο. Α, για τον τερματοφύλακα της Γιαγκελόνια. Εντάξει, ναι.
0: Okay,
1: ναι. Ναι, παιδί μου, οκ. Okay. Καλημέρα και στο Στέντε το Metalheart. Καλημέρα και στην Άτας από τον Brighton. Μας έχει κάνει ο Κοστούλας, λέει, πρώτες μούρες εδώ στο χωριό. Και γκολ και ασίστ. Και αποκλείστηκε και η Manchester United. Καλά, δεν σκοτώστε και το θεριό.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων. Μαρία, σκόραρε, λέει, και το αγόρι μας χθες. Ο Γιάρεμτσουκ, ορίστε. Όλα, τι άλλο θέλεις. Και το τελευταίο highlight της χθεσινής ημέρας, λέει, το νικητήριο γκολ του Άρη. Γκολάρα, όχι αστεία. Α, γενικά χθες γιόρταζε η Νατάσα και η Μπράγια.
0: Ναι. Το Κοστούλας, ωραίο, με τον μπουκλωτό του πάρτο.
1: Πάω, βεβαίως. Και ασίστ και γκολ. Τι άλλο να κάνεις, παιδιά, να καταπιεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Χρήστο τον Γκαβό. Παιδιά, έχω μπερδευτεί, λέει. Τώρα τι κάνουμε, στηρίζουμε διοίκηση. Είδαμε όμως κάτι χθες, λέει, θα πω μια μικρή τρυπούλα στο τούνελ. Εντάξει, εσύ, όταν βλέπω Έλληνα, λέει, σε ξένη ομάδα, πάντα θυμάμαι τη Βλαχοπούλου στα αποδυτήρια και μετά να ξεσπαθώνει στο γήπεδο. Ναι, μπράβο, ρε κολοκοντρώνη μου. Καλημέρα και στο Βίρονα από τα Χανιά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Έτσι απλά ήθελα να πω μια καλημέρα. Δημήτρη Σαϊκάρα Βοντιτσάρα. Καλημέρα στο Δάκη. Μετανάστης, ερωτικός μετανάστης. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Λούτσα, σπάτα, κοροπή, το καλύτερο παπί. Έχεις γραφτεί.
0: Λούτσα, σπάτα, κοροπή.
1: Έχεις πετύχει το όμικρον και το ωμέγα, το έχεις βάλει λάθος το κοροπή.
0: Από μόνο του, μωρέ. Το κοροπή, εντάξει, μπορεί να το κυνηγούσε σκύλος. Και μπερδεύτηκε.
1: Αλλά έχει βρει τα γράμματα. Έχει βρει τα γράμματα. Καλημέρα και από μόχλος ητείας. Έφτασε η μέρα που περίμενα χρόνια υπομονετικά. Ήρθε η μέρα που θα δω το συντόνι του Europa στην Κρήτη. Support your local team. Πάμε, ο φάρα μου. Εύχομαι και συντόνι Αστεράτο.
0: Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Χαμός.
0: Ένα σημαντικό παρήδι. Μήνυμα. Καλημέρα, παιδιά. Κάτσε γιατί ήταν σημαντικό, αλλά όσα ήρθαν, το έχασα. Τέλος πάντων. Καλημέρα. Α, ήσασταν μια ευχάριστη νότα στη δύσκολη αναμονή του νοσοκομείου. Όλα καλά, πλέον συνεχίζουμε, είστε καλύτεροι. Ευχαριστούμε, ρε φίλε. Εντάξει, αχρίαστη να είμαστε με την έννοια.
1: Να μην χρειαστεί να μας ξανακούσουμε,
0: ναι,
1: το νοσοκομείο.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ ξανά. Ποτέ. Ποτέ.

0: Καλημέρα στο Σπύρο. Τσούβι σου έχει ένα στιχάκι. Τι κατάλαβες που είσαι ουναχή και προσποιείσαι.
1: Και όταν μανταμώνεις καίγεσαι και λιώ.
0: Λοιπόν, το γκολ του Γκονζάλες πήγε κατευθείαν στη μαμά, αφιερωμένο, εξαιρετικά, έχω να σου πω, γιατί ήταν τα γενέθλια της μαμάς της, του Μυρμηγκιού. Μαμά, σε αγαπώ τόσο πολύ, χρόνια πολλά, και αυτό το γκολ ήταν για σένα. Να μου ρίξει. Έτσι, τσιρίκι. Καλά, όχι λέει μόνο για τη μαμά μου, αλλά και για όλους τους Μεξικανούς. Νομίζω ότι το να κάνω το όνομα του Μεξικού ψηλά είναι ένας από τους στόχους μου και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα, την ημέρα ανεξαρτησίας του Μεξικού, λέει, κατάφερα να σκοράρω ένα γκολ για να δείξω ότι οι Μεξικανοί είναι ικανοί για πολλά πράγματα.
1: Εδώ παπάς, εκεί. Συγγνώμη.
0: Καλημέρα από Εύβοια. Κλημέρα. Πότε παίζει η ΑΕΚ Λονδίνο, παιδιά. Κλημέρα.
1: Κλημέρα.
0: Νομίζω 10 του Οκτώβρη.
1: Νομίζω. Του Οκτώβρη λέτε η αριστερή πάντα. Δεν λέτε Οκτωβρίου. Στι 10 του Οκτώβρη.
0: Όχι, το καρφώθηκα.
1: Έλα ρε Μαρία, αριστερά. Η αριστερή woke.
0: Μεσοβδόματα πάντως. Περίμενε. Όχι, ψέματα. 7. Περίμενε. 7 ή 15. Μεσοβδόματα είναι πάντως. 14. Περίμενε. Το έχω. Να το. Champions League. Champions League. Με τη Σαχτάρ παίζει 14 του Οκτώβρη. Στις 10 η ώρα το βράδυ. Και μετά πάει 21. Και μετά πάει 21. Εκεί θα μείνει. Εκεί θα μείνει, δηλαδή. Και ας πούμε εδώ η δική μας. Κάτι για τσετζόγλιντες, κάτι μαραθιανοί. Θα μείνουν μια εβδομάδα στο Λονδίνο.
1: Κοίτα Μαρία, ας διάβαζες. Θα μείνει ο Μαραθιανός μία εβδομάδα στο Λονδίνο. Μία εβδομάδα, φίλε. Λονδινάκι, London, baby. Θυμάστε Τζόι Τριμπιάνι. London, baby. Πάμε διάλειμμα.
0: Περίμενε. 20 πέρα.
1: 20.
0: 20. Τετάρτη και Τρίτη.
1: Έχεις δίκιο, 20. Πω από μία εβδομάδα Λονδίνο.
0: Μία εβδομάδα. Όχι, μία εβδομάδα Λονδίνο και η Μάντσεστερ. Τελευταία μέρα θα πάνε Μάντσεστερ.
1: Μάντσεστερ.
0: Μάντσεστεράκι. Εντάξει, ωραίο είναι. Δεν είναι Λονδίνο.
1: Έλα ρε Μαρία.
0: Πάνε και ωραία εποχή, φίλε.
1: Έλα ρε που είναι το Μάντσεστερ τώρα. Μην λέμε τώρα. Επειδή είναι αλλού και δεν είναι εδώ. Έλα.
0: Μάτσε. Ναι. 14 και 20, παιδιά.
1: Το Γάλλο είναι πιο ωραίο από το Μάντσεστερ. Έχει η μπαρουτάδικο το Μάντσεστερ. Δεν έχει.
0: Πιστεύω ότι μπορεί και να έχει.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί και να έχει.

0: Λοιπόν, ναι, είπαμε 14 και 20 παίζει η ΑΕΚ στο νησί, 14 με τη Σαχτάρ και 20 με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο και 20 με τη City στο Μάντσεστερ. Ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Καλημέρα σας από Ρέθυμνο. Επισήμως 10 χρόνια cancer free. Υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Μπράβο ρε φίλε.
0: Φίλε,
1: μπράβο ρε φίλε. Μπράβο ρε φίλε.
0: Μπράβο. Και πάντα καλά νέα να έχεις.
1: Πάντα να είναι όλα πεντακάθαρα. Αυτές είναι οι εξετάσεις μόνο που πρέπει να μας αγχώνουν.
0: Είναι αυτό,
1: οι ιατρικές.
0: Είναι αυτό που λέμε, δεν με νοιάζει να βγω καλή σε φωτογραφία, αρκεί να βγαίνω καλέ σε μαγνητικές.
1: Σε τέτοιες
0: φωτογραφίες, ακτινογραφίες, σε τέτοια. Αυτό προτιμώ να βγαίνω κι εγώ έτσι καθαρή. Ήσασταν λαλίστατοι για την κλιματική παπάντζα της θερμής φάσης του Ελνίνιο που θα έφερνε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες μέχρι το Φεβρουάριο. Ήρθαν τα πρωτοβρόχια, έπεσε η θερμοκρασία, φεύγουν τα δυνητικά πουλιά και εσείς απλά τον νίκετε πάλι αρδάκια.
1: Υπέροχο.
0: Να σου πω, είναι σίγουρο τώρα αυτό, δηλαδή να μαζέψω καλοκαιρινά? Γιατί εγώ χθες καθάρισα τον τζάκι, έφερα άνθρωπο και μου καθάρισε τον τζάκι.
1: Εντάξει, δηλαδή, για να είσαι έτοιμη για τις μπριζόλες.
0: Δεν ψήνω στον τζάκι.
1: Ορεινή μέλισσα, ζαφυρά
0: του. Δεν ψήνω στον τζάκι. Είναι σίγουρο, δηλαδή μαζεύω.
2: Λούλης.
0: Μαζεύω καλοκαιρινά, αδερφέ. Πες μου, υπογράφεις. Εσύ που λες. Εγώ είμαι αρδάκι, εσύ υπογράφεις. Να μαζέψω καλοκαιρινά ή θα μου σκάσουν πάλι τέλος Σεπτέμβρη 30 και 35, να ξέρω. Επίσης ο Ελνίνιο έλεγε ότι θα έχουμε πάρα πολύ, το φαινόμενο του Ελνίνιο έλεγε ότι θα φέρει πολλές βροχές το χειμώνα.
1: Το χειμώνα, θα κάνει και κρυό το χειμώνα.
0: Θα έχει παλιοϊγρασίες, ξέρω, να μην κάνει.
1: Παλιοϊγρασίες. Ορμιγκόλ καρκάντο κοντόντο ελπέσο τελεκύπο αρίμπαλα χορμίγκα έτσι αστα πάρα κοθαλ γκράντες. Μου πες το πολύ, βίβα Μέχικο, βίβα Λα Ορμίγκα, βίβα Ολυμπίακος. Μας ακούνε και οι Μεξικάνοι.
0: Εννοείται.
1: Άντερε.
0: Καλημέρα στον Δαμιανό από το φθινοπορεινό Μάλμε. Καλημέρα στην Αγγελική από την Αίγυπτο. Να τα. Κάθε πρωί σας ακούμε με τον άντρα μου, λέει, πριν
1: από Καμίλα.
0: Πάνω, με διπλή καμπούρα.
1: Ναι, το έχω.
0: Over 1,5 καμπούρα.
1: Το έχω χαμηλωμένο. Τη φοράω διπλή καμπούρα, Μόμο.
0: Μα σας ακούμε, λέει, με τον άντρα μου πριν πάει στη δουλειά. Είστε υπέροχοι, μας κρατάτε παρέα σε πολλά ταξίδια μας. Μπράβο, ρε Αγγελική, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ταξιδεύουμε κι εμείς.
1: Η Μαρία από Θεσσαλονίκη έχει παράπονα.
0: Τι παράπονα έχει?
1: Αυτές οι Λατίνες μανούλες έχουν τους γιους τους που τις λατρεύουν πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει με τις Ελληνίδες μάνες και τους γιους τους.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Έχουν άλλη σχέση.
0: Έχουν άλλη σχέση. Είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Πιο δεμένα. Και μην ξεχνάτε ότι εκεί κάτω έχουν και ένα έθιμο που ξεθάβουν νεκρούς και τους βγάζουν και συζητάνε.
0: Μουέρτας, Δίας Μουέρτας.
1: Νομίζω.
0: Ναι. Η μέρα των νεκρών.
1: Ναι, βγαίνουν.
0: Αλλά έχουμε και εμείς τα ψυχοσάββατα.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Εμείς πάμε και κάνουμε ένα τρισάγιο.
0: Δεν τους βγάζουν από τους τάφους.
1: Ποιου? Τους βγάζουνε.
0: Τι εννοείς, μωρέ?
1: Τους βγάζουν από τους τάφους νεκρούς πάνω.
0: Κάνουνε cash out.
1: Και τους.
3: Σαν το Μητροπολίτη που το πήγε αύριο.
1: Εκεί όμως δεν είχε γίνει ταφή. Απαγορεύεται. Μόνο αν γίνει η εκταφή.
0: Δία de los Muertos.
1: Ναι, εντάξει, καλά, κοντά είσαι.
0: Ναι. Είναι η μεγαλύτερη και πιο αναγνωρίσιμη παραδοσιακή γιορτή του Μεξικού, η οποία τιμά τη μνήμη των αγαπημένων προσώπων που έχουν φύγει από τη ζωή. Αντί για μια πένθυμη περίσταση, πρόκειται για μια εκρηκτική γιορτή της ζωής, γεμάτη χρώματα, μουσική, χώρο και τραγούδια.
1: Uh-huh.
0: Λοιπόν, οι οικογένειες στείλουν πολύχρωμους βωμούς στα σπίτια και στους τάφους. Τους στολίζουν. Δεν τους βγάζουν έξω, ρε, μίλες βλακίες.
1: Βγάζουνε τους νεκρούς.
0: Δίνονται.
3: Τους
1: σκελετούς βγάζουνε.
3: Ωραίο
1: με τους σκελετούς.
0: Δεν τους βγάζουν από τους τάφους, ρε παιδιά.
3: Δεν ξέρω, μωρέ.
1: Μα έχουν σκελετούς με τα ρούχα τους.
0: Διακοσμημένο. Ναι, πολύχρωμα διακοσμητικά ή βρόσιμα κρανία από ζάχαρη και σοκολάτα.
1: Βρόσιμα κρανία.
0: Ναι, όχι όμως.
1: Τους ξεθάβουνε, σου λέω.
0: Τους ξεθάβουνε, ρε.
1: Τι? Ναι, τους τρώνε μετά, όντως. Αυτή
0: είναι τις βλακίες τώρα.
1: Ναι, μα είναι super food, ρε Μαρία. Η θεία, η αντιγόνη.
3: Ναι,
0: είναι το Halloween το Μεξικού. Εντάξει τώρα. Αλλά δεν.
1: Πάνε και βγάζουν νεκρούς και τους τρώνε.
0: Δεν τους βγάζουν, ναι, ρε.
3: Συνήθεια.
0: Καλή διάθεση, ναι. Υπάρχει και καλοφτιάρι.
1: Όλα τρώγονται, ρε.
0: Και καλοφτιάρι.
1: Ξέρεις, το καλό κρέας είναι στο κόκαλο. Δεν το έχεις ακούσει. Τι θα το κάνεις το ψαχνό? Ναι. Όπω και πάνε μέσα με τα χέρια τους.
0: Ο θείος πως είναι, άστο.
1: Άστα νέκρα, δεν μιλάει.
0: Έτσι κι εγώ καλό. Τώρα όμως που είπες superfood, θα σου πω τι γίνεται στην Νορβηγία, γιατί μου δώσεις ωραία πάσα. Έχει γίνει χαμός με το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ.
1: Λαχαλαντικό.
0: Ναι. Έχει ανεβάσει, λέει, την αγορά.
1: Λαχάλαντ.
0: Ναι. Ποιο είναι το λαχανικό που τρώει ο Χάλαντ?
1: Σελερί.
0: Όχι. Καρότο. Αλήθεια λέω, δεν το λέω επίτηδες.
1: Ομό. Είμαι ξύδι και ουίσκι εκεί τρώει.
0: Α, μπορεί. Λοιπόν, ανάμεσα στα τρόφιμα που έχουν γίνει γνωστά μέσα από τις διατροφικές συνήθειες του Χάλαντ βρίσκονται τα καρότα. Απλό καθημερινό λαχανικό. Έχει αποκτήσει όμως ιδιαίτερη δημοσιότητα στην Νορβηγία, με αρκετό κόσμο να στρέφεται προς αυτό και να έχει ανεβάσει τις πωλήσεις, φίλοι. Υπάρχει αυξημένη ζήτηση για καρότα, με ιδιαίτερη άνοδο, λέει, να καταγράφεις τα καρότα που πολλούνται σε δεμάτια. Αυτό που τα πιάνεις από το, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Που τα πιάνεις από την πρασινάδα τους. Έτσι, καλύτερα είναι αυτά, να ξέρετε. Έχει συνδεθεί άμεσα με τον Νορβηγό Σταρ και δείχνει, ρε παιδί μου, πέρα από την πλάκα, και πόσο μπορεί να επηρεάσει τον κόσμο ένας ποδοσφαιριστής με την καλή έννοια. Έτσι. Εντάξει, και εννοείται τώρα στην Νορβηγία δεν είναι ότι έχουν και τα λαχανικά. Δεν είναι όπως εμείς. Πάμε σε μια λαϊκή και παίρνουμε αβέρτα. Εκεί τα βρίσκουν.
1: Άνετα.
0: Τσίκι. Όχι άνετα, το ακριβώς αντίθετο λέω. Εδώ τα βρίσκουμε άνετα.
1: Ναι. Αλλά με το ομόκα. Μια φορά έφαγα ομόκα ρότι και κάνει γεια. Τι είστε,
0: γιατί ρε, πολύ ωραίο.
1: Έτσι το τρώω στο καρότο.
0: Ξέρεις πως είναι πολύ ωραίο. Τριμμένο.
1: Ωραία.
0: Τριμμένο, αλατάκι και λεμονάκι. Σαν σαλατούλα, έτσι. Πάρα πολύ.
1: Και το κάνεις φριτάτα και το βάζεις
0: ζυμαρία. Και βάζεις από πάνω ένα αυγό.
1: Παντού μπαίνει ένα αυγό. Από πάνω.
0: Θέλω να σου πω ότι έκανα μια σαλάτα προχθές.
1: Και βάζεις αυγό.
0: Και έκανα ζουλιέν. Δηλαδή φλίδες. Και έβαλα και ψημένο κοτόπουλο.
1: Κάτσε
0: ρε. Και σόγια σος.
1: Ναι.
0: Και κάτι άλλο. Και λίγο...
1: μια πάπια.
0: Και σόγιασος και πώς το λένε, ξύδι ρυζιού και κάσιους και.
1: Είχες πάει σκηνικό τείχος.
0: Το βρήκα σε μία
1: σενάριο. Συνταγή.
0: Και πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια, εγώ έβαλα και τα νούντλς μέσα για να χορτάσουμε. Γιατί μόνο με καρότο δεν
1: χορτάζει. Με χορτάει. Το καρότο δεν χορτάει.
0: Δεν χορτάζει. Και πώς φτάσαμε τώρα.
1: Έλα στην Πανάθα, Χάλαντ. Σταματήστε. Σταματήστε. Το ήξερα ότι θα έρθουν αυτά. Λοιπόν. Λίγο πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση, Μαρία, με Παναγιώτη Κεφαλά, ντυμένο Νίκο Οικονομόπουλο,
0: ναι,
1: σήμερα.
0: Ναι. Στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Πραγματικά.
0: Στο πρώτο πρόγραμμα.
1: Η Telekom είναι εδώ και φαίνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία, συνδεσιμότητα. Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας περισσότερες δυνατότητες σε σύνδεση, ψυχαγωγία, συναλλαγές αλλά και επιχειρήσεις. Μπορείτε να ανακαλύψετε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την bwin. Είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην bwin βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις και αναμετρήσεις σε live streaming.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.